0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, κεφάλαιο 30. Και ο Εζεκίας έστειλε σε ολόκληρο τον Ισραήλ και τον Ιούδα. Έγραψε ακόμη επιστολές στον Εφραήμ και στο Μανασί για να έρθουν στον οίκο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ για να κάνουν Πάσχα στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Επειδή ο βασιλιάς έκανε συμβούλιο και οι άρχοντές του και ολόκληρη η σύναξη του λαού στην Ιερουσαλήμ να κάνουν το Πάσχα στον δεύτερο μήνα. Επειδή δεν μπόρεσαν να το κάνουν κατά την εποχή εκείνη, για το λόγο ότι οι ιερείς δεν ήσαν αρκετά αγιασμένοι και ο λαός δεν ήταν συγκεντρωμένος στην Ιερουσαλήμ. Και το πράγμα άρεσε στο βασιλιά και σε ολόκληρη τη σύναξη. Γι' αυτό αποφάσισαν να διακηρύξουν μέσα σε ολόκληρο τον Ισραήλ, από την Βυρσαβέ μέχρι τη Δάν, να έρθουν για να κάνουν Πάσχα στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ. Επειδή από πολύ χρόνο δεν είχαν κάνει σύμφωνα με το γραμμένο. Και οι ταχυδρόμοι πήγαν με τις επιστολές από τον βασιλιά και τους άρχοντές του μέσα από ολόκληρο τον Ισραήλ και τον Ιούδα και σύμφωνα με την προσταγή του βασιλιά, λέγοντας «Γη του Ισραήλ, επιστρέψε στον Κύριο το Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ. Και αυτός θα επιστρέψει σε εκείνους που από σας εναπέμειναν, όσοι διασωθήκατε από το χέρι των βασιλιάδων της Ασσυρίας. Και μη γίνεστε όπως οι πατέρες σας και όπως οι αδελφοί σας, που ασέβησαν στον Κύριο το Θεό τον πατέρο τους και τους παρέδωσε σε ερήμωση, όπως βλέπετε. Τώρα, μη σκληρύνετε τον τράχυλό σας, όπως οι πατέρες σας. Υποταχθείτε στον Κύριο και μπείτε μέσα στο αγιαστήριό του που αγίασε στον αιώνα. Και δουλέψτε τον Κύριο το Θεό σας για να αποστρέψει την έξαψη του θυμού του από σας. Επειδή αν επιστρέψετε στον Κύριο, οι αδελφοί σας και τα παιδιά σας θα βρουν έλεος μπροστά σε αυτούς που τους εχμαλώτησαν και θα επανέλθουν σε αυτή τη γη. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σας είναι ικτήρμονας και ελεήμονας και δεν θα αποστρέψει από σας το πρόσωπό του αν επιστρέψετε σε Αυτόν. Και οι ταχυδρόμοι πέρασαν μέσα από πόλη σε πόλη, μέσα από τη γη του Εφραήμ και του Μανασί και μέχρι των Ζαβουλών. Όμως εκείνοι τους περιγέλασαν και τους χλέβασαν. Μερικοί όμως από τον Ασσύρ και τον Μανασί και τον Ζαβουλών ταπεινώθηκαν και ήρθαν στην Ιερουσαλήμ. Και επάνω στον Ιούδα ήταν το χέρι του Θεού, ώστε να τους δώσει μια καρδιά για να κάνουν την προσταγή του βασιλιά και των αρχόντων, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Και συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ πολλοίς λαός για να κάνουν τη γιορτή των Αζήμων στο δεύτερο μήνα, μια υπερβολικά μεγάλη σύναξη. Και αφού σηκώθηκαν, αφαίρεσαν τα θυσιαστήρια που υπήρχαν στην Ιερουσαλήμ και αφαίρεσαν όλα τα θυσιαστήρια του θυμιάματος και τα έριξαν στο χήμαρο των κέδρων. Και θυσίασαν το Πάσχα τη 14η μέρα του δεύτερου μήνα. Και οι ιερείς και οι Λεβίτες ντράπηκαν και αφού αγιάστηκαν έφεραν ολοκαυτώματα στον οίκο του Κυρίου. Και στάθηκαν στον τόπο τους σύμφωνα με την τάξη τους, σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή, του ανθρώπου του Θεού. Και οι ιερείς ράντιζαν το αίμα, παίρνοντας από το χέρι των Λεβιτών. Επειδή υπήρχαν πολλοί μέσα στη σύναξη που δεν είχαν αγιαστεί. Γι' αυτό οι Λεβίτες πήραν το φορτίο να σφάξουν τα αρνιά του Πάσχα για καθέναν που δεν ήταν καθαρός, για να τους αγιάσουν στον Κύριο. Επειδή ένα μεγάλο μέρος από το λαό, πολλοί από τον Εφραήμ και τον Μανασί, τον Ισάχαρ και τον Ζαβουλών δεν είχαν καθαριστεί, αλλά έτρωγαν το Πάσχα όχι σύμφωνα με το γραμμένο. Ο Εζεκίας όμως δεήθηκε για αυτούς λέγοντας «Ο αγαθός Κύριος ας γίνει ελεήμονας σε καθέναν που κατευθύνει την καρδιά του στο να εξητεί το Θεό, τον Κύριο το Θεό το Πατέρα του, ακόμη και αν δεν καθαρίστηκε σύμφωνα με τον καθαρισμό του Αγιαστηρίου». Και ο Κύριος εισάκουσε τον Εζεκία και συγχώρεσε το λαό. Και οι γη Ισραήλ, αυτοί που βρέθηκαν στην Ιερουσαλήμ, έκαναν 7 ημέρες τη γιορτή των Αζήμων με μεγάλη ευφροσύνη. Και οι Λεβίτες και οι Ιερείς υμνούσαν καθημερινά τον Κύριο με δυνατά όργανα. Και ο Εζεκίας μίλησε σύμφωνα με την καρδιά όλων των Λεβιτών που είχαν αγαθή σύνεση για τον Κύριο. Και έτρωγαν στη γιορτή 7 ημέρες, θυσιάζοντας ειρηνικές θυσίες και δοξολογώντας τον Κύριο το Θεό το Πατέρα τους. Και ολόκληρη η συναγωγή έκανε συμβούλιο για να κάνουν άλλες 7 ημέρες. Και έκαναν ευφροσύνη άλλες 7 ημέρες. Επειδή ο Εζεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα, πρόσφερε στη σύναξη 1000 βόδια και 7000 πρόβατα. Και οι άρχοντες πρόσφεραν στη σύναξη 1000 βόδια και 10000 πρόβατα. Και αγιάστηκαν πολλοί ιερείς. Και εφράνθηκαν ολόκληρη η σύναξη του Ιούδα και οι ιερείς και οι Λεβίτες και ολόκληρη η σύναξη που είχε συγκεντρωθεί από τον Ισραήλ και οι ξένοι που είχαν έρθει από τη γη του Ισραήλ και εκείνοι που κατοικούσαν στη γη του Ιούδα. Και έγινε μεγάλη ευφροσύνη στην Ιερουσαλήμ, επειδή από τις μέρες του Σολομώντα, του γιου του Δαβίδ, του βασιλιά του Ισραήλ, δεν είχε γίνει τέτοιο πράγμα στην Ιερουσαλήμ. Ύστερα από αυτά, αφού οι ιερείς και οι Λεβίτες σηκώθηκαν, ευλόγησαν το λαό. Και η φωνή τους εισακούστηκε και η προσευχή τους ήρθε στον ουρανό, το Άγιο Κατοικητήριο του Κυρίου. Εσθήρ δεύτερο κεφάλαιο. Ύστερα από τα πράγματα αυτά, αφού καταπραήνθηκε ο θυμός του βασιλιά Ασουήρη, θυμήθηκε την Αστήν και τι αυτή είχε κάνει και τι είχε αποφασιστεί εναντίον της. Και οι δούλοι του βασιλιά που τον υπηρετούσαν είπαν «Ας ζητηθούν για το βασιλιά νέες παρθένες ωραίες στην όψη και ας διορίσει ο βασιλιάς εφόρους σε όλες τις επαρχίες του βασιλείου του και να συνάξουν στα Σούσα, στη βασιλική πόλη, όλες τις νέες παρθένους, τις ωραίες στην όψη, στο γυναικόνα, κάτω από την επιτήρηση του Ιγαΐ, του ευνούχου του βασιλιά, του φύλακα των γυναικών, και ας δοθούν σε αυτές τα αναγκαία για τον καθαρισμό τους. Και η νέα που θα αρέσει στο βασιλιά, ας γίνει βασίλισσα αντί της Αστήν». Και το πράγμα άρεσε στο βασιλιά και έκανε έτσι. Και στα Σούσα, στη βασιλική πόλη, ήταν ένας άνθρωπος Ιουδαίος που ονομαζόταν Μαρδοχαίος, γιος του Ιαΐρ, γιου του Σιμεΐ, γιου του Κις, Βενιαμίτης, που είχε μετοικιστεί από την Ιερουσαλήμ μαζί με τους εχμαλώτους που μετοικίστηκαν μαζί με τον Ιεχονία, το βασιλιά του Ιούδα, τους οποίους μετοίκησε ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, ο Ναβουχοδονόσορας. Και αυτός ανέτρεφε την Αδασά, που είναι η Εσθήρ, τη θεγατέρα του θείου του, επειδή δεν είχε ούτε πατέρα ούτε μητέρα. Και το κορίτσι ήταν όμορφο και ωραίο, το οποίο ο Μαρδοχαίος, όταν πέθαναν ο πατέρας της και η μητέρα της, το είχε αναλάβει ως θεγατέρα του. Και όταν ακούστηκε το πρόσταγμα του βασιλιά και η διαταγή του και ότι συγκεντρώθηκαν πολλά κορίτσια στα Σούσα, στη βασιλική πόλη, κάτω από την επιτήρηση του Ιγαΐ, φέρθηκε και η Εσθήρ στον οίκο του βασιλιά κάτω από την επιτήρηση του Ιγαΐ, του φύλακα των γυναικών. Και το κορίτσι του άρεσε και βρήκε χάρη μπροστά του, ώστε έσπευσε να της δώσει τα αναγκαία για τον καθαρισμό της και τη μερίδα της. Και της έδωσε και τα 7 κορίτσια που ήσαν διορισμένα από τον οίκο του βασιλιά. Και τη μετέφερε αυτή και τα κορίτσια της στο καλύτερο μέρος του γυναικονίτη. Η Εσθήρ δεν φανέρωσε το λαό της, ούτε τη συγγένειά της, επειδή ο Μαρδοχαίος την είχε προστάξει να μην τα φανερώσει. Και ο Μαρδοχαίος περπατούσε καθημερινά μπροστά από την αυλή του γυναικώνα για να μαθαίνει πώς είχε η Εσθήρ και τι έγινε σε αυτή. Και όταν έφτανε η σειρά κάθε κοριτσιού να μπει στο βασιλιά Ασουήρη, αφού θα παρέμενε για 12 μήνες σύμφωνα με το έθιμο των γυναικών, επειδή έτσι συμπληρώνονταν οι ημέρες του καθαρισμού τους. 6 μήνες περιαλήφονταν με λάδι σμύρνινο και 6 μήνες με αρώματα και με άλλα καθαριστικά των γυναικών. Κι έτσι έμπαινε το κορίτσι στο βασιλιά. Κάθε τι που έλεγε, της το έδιναν για να το πάρει μαζί της από το γυναικόνα στον οίκο του βασιλιά. Την εσπέρα έμπαινε και το πρωί γύριζε στο δεύτερο γυναικώνα, κάτω από την επιτήρηση του Σαζγάζ, του ευνούχου του βασιλιά, που φύλατε τις παλακίδες. Δεν έμπαινε πλέον στο βασιλιά, εκτός και αν την ήθελε ο βασιλιάς και την καλούσε ονομαστικά. Όταν λοιπόν έφτασε η σειρά για να μπει στο βασιλιά η Εσθήρ, η θυγατέρα του Αβιχέλ, θείου του Μαρδοχέου, που την είχε πάρει ως θυγατέρα του, δεν ζήτησε τίποτε άλλο παρότι διόρισε ο Ιγαΐ ο ευνούχος του βασιλιά, ο φύλακας των γυναικών. Και η Εσθήρ έβρισκε χάρη μπροστά σε όλους όσους την έβλεπαν. Η Εσθήρ λοιπόν οδηγήθηκε στο βασιλιά Ασουήρη, στον βασιλικό του οίκο, τον 10ο μήνα. Αυτός είναι ο μήνας Τεβέθ, στον 7ο χρόνο της βασιλείας του. Και ο βασιλιάς αγάπησε την Εσθήρ περισσότερο από όλες τις γυναίκες και βρήκε χάρη και έλεος μπροστά του περισσότερο από όλες τις παρθένες. Και έβαλε το βασιλικό διάδημα επάνω στο κεφάλι της και την έκανε βασίλισσα αντί της Αστίν. Τότε ο βασιλιάς έκανε μεγάλο συμπόσιο σε όλους τους άρχοντες του και τους δούλους του, το συμπόσιο της Εσθήρ, και έκανε άφεση στις επαρχίες και έδωσε δώρα σύμφωνα με τη βασιλική μεγαλοπρέπεια. Και όταν οι παρθένες συγκεντρώθηκαν για δεύτερη φορά, τότε κάθισε ο Μαρδοχέος στη βασιλική πύλη. Η Εσθήρ δεν φανέρωσε τη συγγένειά της, ούτε το λαό της, καθώς την είχε προστάξει ο Μαρδοχέος, επειδή η Εσθήρ εκτελούσε την προσταγή του Μαρδοχέου, καθώς όταν ανατρεφόταν κοντά του. Τις ημέρες εκείνες, ενώ ο Μαρδοχέος καθόταν στη βασιλική πύλη, δύο από τους ευνούχους του βασιλιά, ο Βιχθάν και ο Θερές, από αυτούς που φύλαγαν την είσοδο, οργίστηκαν και ζητούσαν να βάλουν χέρι επάνω στον βασιλιά Ασουήρη. Και το πράγμα έγινε γνωστό στο Μαρδοχέο και το ανήγγειλε στην Εσθήρ, τη βασίλισσα. Και η Εσθήρ το είπε στο βασιλιά από μέρους του Μαρδοχέου. Και όταν έγινε εξέταση του πράγματος, βρέθηκε ότι ήταν έτσι. Γι' αυτό κρεμάστηκαν και οι δύο σε ξύλο και γράφτηκε στο βιβλίο των χρονικών μπροστά στο βασιλιά. Εσθήρ, τρίτο κεφάλαιο. Ύστερα από τα πράγματα αυτά, ο βασιλιάς Ασουήρης μεγάλυνε τον Αμάν, το γιο του Αμμεναδά, του Αγαγίτη, και τον ύψωσε και βάλε το θρόνο του πιο πάνω από όλους τους άρχοντες που ήσαν γύρω από αυτόν. Και οι δούλοι του βασιλιά, που ήσαν στη βασιλική πύλη, έσκυβαν και προσκυνούσαν τον Αμάν, επειδή έτσι πρόσταξε ο βασιλιάς για αυτόν. Ο Μαρδοχέος όμως δεν έσκυβε και δεν τον προσκυνούσε. Και οι δούλοι του βασιλιά, που ήσαν στη βασιλική πύλη, είπαν στον Μαρδοχέο, «Γιατί εσύ παραβαίνεις την προσταγή του βασιλιά?» Και αφού κάθε μέρα του το έλεγαν και εκείνος δεν υπάκουε σε αυτούς, το ανήγγειλαν στον Αμάν για να δουν αν τα λόγια του Μαρδοχέου ήσαν στερέα, επειδή τους είχε φανερώσει ότι ήταν Ιουδαίος. Και όταν ο Αμάν είδε ότι ο Μαρδοχέος δεν έσκυβε και δεν τον προσκυνούσε, ο Αμάν γέμισε από θυμό. Και στοχάστηκε ταπεινό να βάλει χέρι μονάχα επάνω στο Μαρδοχέο, επειδή του είχαν φανερώσει το λαό του Μαρδοχέου. Γι' αυτό ο Αμάν ζητούσε να αφανίσει όλους τους Ιουδαίους που βρίσκονταν σε ολόκληρο το βασίλειο του Ασουήρη, το λαό του Μαρδοχέου. Και τον πρώτο μήνα, αυτός είναι ο μήνας Νισάν, το 12ο χρόνο του βασιλιά Ασουήρη, έριξαν φούρ, δηλαδή κλήρο, μπροστά στον Αμάν, από ημέρα σε ημέρα και από μήνα σε μήνα, μέχρι το 12ο μήνα. Αυτός είναι ο μήνας Αδάρ. Και ο Αμάν είπε στο βασιλιά Ασουήρη, «Υπάρχει κάποιος λαός διεσπαρμένος και διαχωρισμένος ανάμεσα στους λαούς σε όλες τις επαρχίες του βασιλείου σου. Και οι νόμοι τους είναι διαφορετικοί από τους νόμους όλων των λαών και δεν τηρούν τους νόμους του βασιλιά. Γι' αυτό δεν αρμόζει στο βασιλιά να τους υποφέρει. Αν είναι αρεστός το βασιλιά, ας γραφτεί διάταγμα να εξολοθρευτούν. Και εγώ θα μετρήσω 10.000 τάλαντα ασίμι στα χέρια των οικονόμων για να το φέρουν στο θησαυροφυλάκιο του βασιλιά. Και ο βασιλιάς, βγάζοντας το δαχτυλίδι του από το χέρι του, το έδωσε στον Αμάν, το γιο του Αμμεδαθά, του Αγαγίτη, τον εχθρό των Ιουδαίων. Και ο βασιλιάς είπε στον Αμάν, «Το ασίμι δίνεται σε σένα και ο λαός για να κάνεις αυτόν όπως σου αρέσει». Και προσκλήθηκαν οι γραμματείς του βασιλιά τη 13η ημέρα του πρώτου μήνα και γράφτηκε σύμφωνα με όλα όσα πρόσταξε ο Αμάν στους σατράπες του βασιλιά και στους διοικητές που ήσαν σε κάθε επαρχία και στους άρχοντες κάθε λαού και κάθε επαρχίας σύμφωνα με τη γραφή τους και σε κάθε λαό σύμφωνα με τη γλώσσα τους. Στο όνομα του βασιλιά Ασουήρη γράφτηκε και σφραγίστηκε με το δαχτυλίδι του βασιλιά. Και οι επιστολές στάλθηκαν διαμέσου ταχυδρόμων σε όλες τις επαρχίες του βασιλιά για να αφανίσουν, να φωνεύσουν και να εξολοθρεύσουν όλους τους Ιουδαίους, νέους και γέροντες, νήπια και γυναίκες, σε μία ημέρα, τη 13η ημέρα του 12ου μήνα, αυτός είναι ο μήνας Αδάρ, και να αρπάξουν τα υπάρχοντά τους. Το αντίγραφο της επιστολής, που ήταν για διάδοση του προστάγματος σε κάθε επαρχία, δημοσιεύθηκε προς όλους τους λαούς για να είναι έτοιμοι εκείνη την ημέρα. Οι ταχυδρόμοι βγήκαν σπεύδοντας για την προσταγή του βασιλιά και η διαταγή εκδόθηκε στα Σούσα, τη βασιλική πόλη. Και ο βασιλιάς και ο Αμάν κάθισαν να συμποσιάσουν. Και η πόλη Σούσα ήταν σε αμηχανία. Ζαχαρίας, 12ο κεφάλαιο. «Το φορτίο του λόγου του Κυρίου για τον Ισραήλ, λέει ο Κύριος, αυτός που απλώνει τους ουρανούς και που θεμελιώνει τη γη και μορφώνει το πνεύμα του ανθρώπου μέσα του. Δέστε, εγώ κάνω την Ιερουσαλήμ ποτήρι ζάλης σε όλους τους λαούς ολόγυρα. Και στον Ιούδα ακόμα θα είναι αυτό, στην πολιορκία ενάντια στην Ιερουσαλήμ. Και κατά την ημέρα εκείνη θα κάνω την Ιερουσαλήμ πέτρα που καταβαραίνει σε όλους τους λαούς. Όλοι όσοι την επιφορτιστούν θα κατασυντριφτούν, όταν όλα τα έθνη της γης θα συγκεντρωθούν εναντίον της. Κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, θα πατάξω κάθε άλογο με έκσταση και τον καβαλάρι του με παραφροσύνη και θα ανοίξω τα μάτια μου επάνω στον οίκο Ιούδα και θα πατάξω με αποτύφλωση κάθε άλογο των λαών. Και οι άρχοντες του Ιούδα θα πούν στην καρδιά τους, «Στήριγμα σε μένα είναι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, με τον Κύριο των δυνάμεων, τον Θεό τους». Κατά την ημέρα εκείνη θα κάνω τους άρχοντες του Ιούδα σαν εστία φωτιάς σε ξύλα και σαν λαμπάδα φωτιάς σε χειρόβολο και θα καταφάνε όλους τους λαούς ολόγυρα, από τα δεξιά και από τα αριστερά. Και η Ιερουσαλήμ θα κατοικηθεί ξανά στον τόπο της, στην Ιερουσαλήμ. Και ο Κύριος θα σώσει πρώτα τις σκηνές του Ιούδα, για να μην μεγαλύνεται η δόξα του οίκου του Δαβίδ και η δόξα των κατοίκων της Ιερουσαλήμ ενάντια στον Ιούδα. Κατά την ημέρα εκείνη, ο Κύριος θα υπερασπιστεί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Και ο αδύνατος ανάμεσά τους, κατά την ημέρα εκείνη, θα είναι σαν το Δαβίδ. Και ο οίκος του Δαβίδ σαν Θεός, σαν άγγελος του Κυρίου μπροστά τους. Κατά την ημέρα εκείνη θα ζητήσω να εξολοθρεύσω όλα τα έθνη που έρχονται ενάντια στην Ιερουσαλήμ. Και επάνω στον οίκο του Δαβίδ και επάνω στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ θα ξεχύσω πνεύμα χάρης και οικεσιών και θα επιβλέψουν σε μένα, τον οποίο διατρύπησαν. Και θα πενθήσουν γι' αυτόν, όπως κάποιος πενθεί για το μονογενή του, και θα λυπηθούν γι' αυτόν, όπως αυτός που λυπάται για τον πρωτότοκό του. Κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει μεγάλο πένθος στην Ιερουσαλήμ, όπως το πένθος του Αδαδρυμών στην πεδιάδα Μεγιδών. Και θα πενθήσει η γη κάθε οικογένεια για τον εαυτό της, η οικογένεια του οίκου Δαβίδ για τον εαυτό της και οι γυναίκες τους για τον εαυτό τους. Η οικογένεια του οίκου Νάθαν για τον εαυτό της και οι γυναίκες τους για τον εαυτό τους. Η οικογένεια του οίκου Λεβί για τον εαυτό της και οι γυναίκες τους για τον εαυτό τους. Η οικογένεια Σιμεΐ για τον εαυτό της και οι γυναίκες τους για τον εαυτό τους. Όλες οι οικογένειες που εναπέμειναν, κάθε οικογένεια για τον εαυτό της και οι γυναίκες τους για τον εαυτό τους. Ζαχαρίας, 13ο κεφάλαιο. Κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει ανοιγμένη πηγή στον οίκο του Δαβίδ και στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ για την αμαρτία και για την ακαθαρσία. Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύρος των δυνάμεων, θα εξολοθρεύσω τα ονόματα των ειδώλων από τη γη και δεν θα υπάρχει πλέον ενθύμηση από αυτά. Και ακόμα θα αφαιρέσω από τη γη τους προφήτες και το ακάθαρτο πνεύμα. Και αν κάποιος ακόμα προφητεύει, τότε ο πατέρας του και η μητέρα του, αυτοί που τον γέννησαν, θα του πούν «Δεν θα ζήσεις, επειδή μιλάς ψέματα στο όνομα του Κυρίου». Και ο πατέρας του και η μητέρα του, αυτοί που τον γέννησαν, θα τον διατραυματίσουν όταν προφητεύει. Και κατά την ημέρα εκείνη οι προφήτες θα καταντροπιαστούν, κάθε ένας από την όρασή του όταν προφητεύει. Και δεν θα αντίνονται τρίχινο ένδυμα για να απατούν. Και θα πει «Εγώ δεν είμαι προφήτης. Είμαι άνθρωπος γεωργός, επειδή άνθρωπος με μίσθωσε από την νιώτη μου». Και αν κάποιος του πει «Τι είναι αυτές οι πληγές στο μέσον των χεριών σου» θα απαντήσει «Εκείνες που πληγώθηκα στο σπίτι των φίλων μου». «Ρομφαία, ξύπνα ενάντια στον ποιμένα μου και ενάντια στον άνδρα, το συνέτερό μου», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. «Πάταξε τον ποιμένα και τα πρόβατα θα διασκορπιστούν. Θα στρέψω όμως το χέρι μου ενάντια στους μικρούς». «Και σε ολόκληρη τη γη», λέει ο Κύριος, «δύο μέρη θα εξολοθρευτούν μέσα σε αυτή και θα εκλείψουν, ενώ το τρίτο θα εναπομείνει σε αυτή. Και αυτό το τρίτο θα το περάσω μέσα από φωτιά και θα τους καθαρίσω όπως καθαρίζεται το ασήμι και θα τους δοκιμάσω όπως δοκιμάζεται το χρυσάφι. Αυτοί θα επικαλεστούν το όνομά μου και εγώ θα τους εισακούσω. Θα πω «Αυτός είναι λαός μου» και αυτοί θα πούν «Ο Κύριος είναι ο Θεός μου». Ζαχαρίας, 14ο κεφάλαιο. «Δες, η ημέρα του Κυρίου έρχεται και το λάφυρό σου θα διαμοιραστεί ανάμεσά σου και θα συγκεντρώσω όλα τα έθνη ενάντια στην Ιερουσαλήμ σε μάχη και η πόλη θα αλωθεί και τα σπίτια θα αλαιλατηθούν και οι γυναίκες θα βιαστούν και το μισό της πόλης θα βγει σε αιχμαλωσία και το υπόλοιπο του λαού δεν θα εξολοθρευτεί από την πόλη. Και ο Κύριος θα βγει έξω και θα πολεμήσει ενάντια στα έθνη εκείνα, όπως όταν ο Κύριος είχε πολεμήσει κατά την ημέρα της μάχης. Και τα πόδια του, κατά την ημέρα εκείνη, θα σταθούν επάνω στο βουνό των Ελαιών, που είναι απέναντι από την Ιερουσαλήμ, από ανατολικά. Και το βουνό των Ελαιών θα σχιστεί στα δύο στο μέσον του, προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά, και θα γίνει μια υπερβολικά μεγάλη κοιλάδα. Και το μισό του βουνού θα συρθεί προς βοράν και το μισό του προς νότον. Και θα καταφύγετε στην κοιλάδα των βουνών μου, επειδή η κοιλάδα των βουνών θα φτάνει μέχρι την Ασάλ. Και θα φύγετε όπως φύγατε μπροστά από το σεισμό κατά τις ημέρες του Οζία,

0: και ο Κύριος θα είναι βασιλιάς επάνω σε ολόκληρη τη γη. Κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει Κύριος ένας και το όνομά του ένα. Ολόκληρος ο τόπος θα μεταβληθεί σε πεδιάδα, από τη Γαβαά μέχρι τη Ρημών, προς νότον της Ιερουσαλήμ. Και αυτή θα υψωθεί και θα κατοικηθεί στον τόπο της, από την πύλη του Βενιαμίν μέχρι τον τόπο της πρώτης πύλης των γωνιών και του πύργου Ανανεήλ μέχρι τους λινούς του βασιλιά. Και θα κατοικήσουν μέσα σε αυτή και δεν θα υπάρχει πλέον αφανισμός. Και η Ιερουσαλήμ θα κάθεται με ασφάλεια. Και αυτή θα είναι η πληγή με την οποία ο Κύριος θα πληγώσει όλους τους λαούς που εκστράτευσαν ενάντια στην Ιερουσαλήμ. Η σάρκα τους θα λιώνει καθώς θα στέκονται πάνω στα πόδια τους και τα μάτια τους θα διαλυθούν μέσα στις τρύπες τους και η γλώσσα τους θα διαλυθεί μέσα στο στόμα τους. Και κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει μεγάλη ταραχή του Κυρίου ανάμεσά τους και κάθε ένας θα πιάνει το χέρι του πλησίον του και το χέρι του θα σηκώνεται ενάντια στο χέρι του πλησίον του. Ακόμα και ο Ιούδας θα πολεμήσει ενάντια στην Ιερουσαλήμ και ο πλούτος όλων των εθνών ολόγυρα, χρυσάφι και ασήμι και ημάτια θα συγκεντρωθεί σε πληθώρα μεγάλη. Και η πληγή του αλόγου, του μουλαριού, της καμήλου και του γαϊδουριού και όλων των κτηνών που θα είναι στα στρατόπεδα εκείνα, τέτοια θα είναι όπως αυτή η πληγή. Και κάθε ένας που θα εναπομείνει από όλα τα έθνη που ήρθαν ενάντια στην Ιερουσαλήμ, θα ανεβαίνει κάθε χρόνο για να προσκυνάει το βασιλιά, τον Κύριο των δυνάμεων και να γιορτάζει τη γιορτή της κοινοπηγίας. Και όσοι από τις οικογένειες της γης δεν ανέβουν στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσουν τον βασιλιά, τον Κύριο των δυνάμεων, σε αυτούς δεν θα υπάρχει βροχή. Και αν η οικογένεια της Αιγύπτου δεν ανέβει και δεν έρθει, επάνω στους οποίους δεν υπάρχει βροχή, σε αυτούς θα είναι η πληγή που ο Κύριος θα πληγώσει τα έθνη, τα οποία δεν ανεβαίνουν για να γιορτάσουν τη γιορτή της κοινοπηγίας. Αυτή θα είναι η ποινή της Αιγύπτου και η ποινή όλων των εθνών, αυτών που δεν θέλουν να ανέβουν για να γιορτάσουν τη γιορτή της κοινοπηγίας. Κατά την ημέρα εκείνη, επάνω στα κουδούνια των αλόγων θα είναι γραμμένο «Αγιασμός στον Κύριο» και τα καζάνια στον οίκο του Κυρίου θα είναι όπως οι φιάλες μπροστά από το θυσιαστήριο. Και κάθε καζάνι στην Ιερουσαλήμ και στον Ιούδα θα είναι «Αγιασμός στον Κύριο των δυνάμεων». Και όλοι αυτοί που θυσιάζουν θα έρθουν και θα πάρουν από αυτά και θα ψήσουν μέσα σε αυτά. Και κατά την ημέρα εκείνη δεν θα υπάρχει πλέον χαναναίος μέσα στον οίκο του Κυρίου των δυνάμεων.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Πατέρα μας, Άγιε Κύριε μας, Αλληλούια. Απόψε αδερφοί θα μιλήσουμε για την ελευθερία που έχουμε με τον Χριστό μας. Και όταν λέμε ελευθερία εν Χριστώ, φέρνει αυτόματα στις σκέψεις μας δύο εδάφια από την Καινή Διαθήκη. Γαλάτας 5.1, Απόστολος Παύλος γράφει «Για να είμαστε ελεύθεροι, ο Χριστός μας ελευθέρωσε. Να στέκεστε σταθεροί λοιπόν και μη δεσμεύεστε πάλι σε ζυγό δουλείας». Το αρχαίο λέει «Τη ελευθερία εμάς Χριστός ηλευθέρωσεν, στήκετε ούν και μη πάλι ζυγό δουλείας ενέχεστε». Και η δεύτερη φράση είχε υποθεί από τον ίδιο τον Κύριο, Ιωάννης 8.36, «Αν σας ελευθερώσει ο Υιός, όντως θα είστε ελεύθεροι». Εάν ούν ο Υιός μας ελευθερώσει, όντως ελευθεριέσαστε. Και σαν συμπλήρωμα για αυτά τα δύο εδάφια, έρχονται άλλα δύο να προσδιορίσουν τις προϋποθέσεις για να είναι η απελευθέρωσή μας αληθινή εν Χριστώ, σε αντιδιαστολή με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο υπόλοιπος κόσμος την έννοια της ελευθερίας. Εκεί στους Γαλάτες που είμαστε πριν, στο 5, αλλά στο 13 εδάφιο, λίγο πιο κάτω, γράφει ο Παύλος, «Αδελφοί, καλεστήκατε για ελευθερία». Έτσι, σε όλους αρέσει αυτή η λέξη. «Μόνο μην κάνετε την ελευθερία αφορμή για τη σάρκα, αλλά μέσω της αγάπης να υπηρετείτε ως δούλοι ο ένας τον άλλο. Επελευθερία εκλήθητε, αδελφοί, μόνο μη την ελευθερία εις αφορμή της σαρκή, αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλεις». Που θα πει δηλαδή με την αγάπη να υπηρετείτε ο ένας τον άλλο. Και το δεύτερο βρίσκεται στην 1η Κορινθίους 10.29, όπου ο Παύλος, εξετάζοντας το θέμα των ειδωλοθήτων, εκείνη την εποχή ήταν μεγάλο πρόβλημα, αναρωτιέται «Γιατί η ελευθερία μου να κρίνεται από άλλη συνείδηση? Ή να τι γάρη η ελευθερία μου κρίνεται υπό άλλης συνειδήσεως?» Και παρακάτω στο 32 δίνει την απάντηση. «Να ζείτε έτσι ώστε να μη γίνεστε πρόσκομα και στους Ιουδαίους και στους Έλληνες και στην Εκκλησία του Θεού. Απρόσκοπτοι και Ιουδαίους γίνεστε και Έλλησιν και την Εκκλησία του Θεού». Τώρα η ερώτηση είναι τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από αυτά τα εδάφια. Το πρώτο είναι πως η πραγματική ελευθερία βρίσκεται μόνο στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Όπως είδαμε στο Ιωάννη 8.36, «Αν σας ελευθερώσει ο Υιός, τότε θα είστε πραγματικά ελεύθεροι». Επεξηγώντας ότι προηγουμένως εκείνος που αμάρτανε ήταν δούλος της αμαρτίας. Γιατί η αμαρτία σε σπρώχνει να κάνεις πράγματα που μπορεί να αρέσουν, μπορεί να μην αρέσουν στον άνθρωπο, αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς είναι ένας δεσμός. Δηλαδή, ας πούμε, ένας που καπνίζει, έτσι. Λέει, μου αρέσει το καπνίσμα, κάνει κακό στην υγεία μου, το ξέρω, βήχω, δεν νιώθω καλά, μου στερεί οικονομικά, γιατί αυτά τα χρήματα σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, θα μπορούσα να τα κάνω κάτι άλλο, αλλά μου δίνει μια απόλαυση. Ό,τι και να είναι όμως, δεν μπορώ να το σταματήσω. Νιώθω την έλλειψη όταν δεν το κάνω και έτσι αναγκαστικά το κάνω. Μπορεί να μ' αρέσει, μπορεί να μην μ' αρέσει, αλλά είναι ένα δεσμό. Είναι εκεί που λέμε ότι δεν έχεις την ελευθερία. Ενώ το ιδανικό τι θα ήταν, αν θέλω καπνίζω, αν θέλω δεν καπνίζω. Αν θέλω να απολαύσω, απολαμβάνω, αν θέλω δεν απολαμβάνω. Αυτός όμως που είναι σκλαβωμένος, δεν μπορεί να μην καπνίσει, εφόσον είναι εθισμένος. Και έτσι μας εξηγάει ότι εκείνος που αμαρτάνει είναι δούλος της αμαρτίας και πως η γνωριμία με την αλήθεια, με αλφα κεφαλαίο, που είναι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς, είναι εκείνη που αληθινά ελευθερώνει. Και το πρώτο από τα εδάφια που διαβάσαμε, Γαλάτες 5 στην αρχή, μας προειδοποίησε πως υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να πούμε ξανά κάτω από ζυγό δουλείας. Και βέβαια ο κίνδυνος δεν προέρχεται μόνο από την περιτομή που ήταν τότε ή από την τήρηση των διατάξεων του νόμου, όπως συνέβαινε στους πιστούς του πρώτου αιώνα, που λένε «Μα να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο και να θυμάστε στους Γαλάτες που ο Παύλος τους φωνάζει γιατί επιστρέφεται πίσω». Οι χριστιανοί σε όλους τους αιώνες είναι ανεξάντλητοι στο να βρίσκουν τρόπους να ξαναμπαίνουν κάτω από διάφορους ζυγούς δουλείας. Και το χειρότερο, ονομάζουν αυτή τη σκλαβιά ελευθερία εν Χριστώ. Δηλαδή είναι κρίμα να έρχεται ο Κύριος να σε ελευθερώνει, να σε αλλάζει και εσύ να βρίσκεις τρόπους να ξαναμπαίνεις κάτω από νόμους και δουλεία. Και τα επόμενα δύο εδάφια που διαβάσαμε μας έδειξαν κάποια άλλα σημαντικά σημεία. Το πρώτο από αυτά μας φανέρωσε μια σπουδαία αλήθεια, πως η ελευθερία συνδέεται άμεσα με την αγάπη. Δηλαδή, αν κάποιος δεν αγαπά, δεν είναι πραγματικά ελεύθερος. Και ακόμη πως ελευθερία σημαίνει με αγάπη και όχι με καταναγκασμό, για να υπηρετεί ο ένας τον άλλο. Να μην δαγκάνει, λέει, ο ένας τον άλλο, όπως φαίνεται ότι γινόταν συχνά και μπορεί να γίνεται και σήμερα. Να τρώει ο ένας τον άλλο δηλαδή. Και εκεί στο 5.13 τους Γαλάτες, το δεύτερο εδάφιο που είδαμε, ναι, είμαστε ελεύθεροι, μερικές φορές όμως πρέπει να αυτοπεριοριζόμαστε για να μην εμποδίσουμε την πνευματική προκοπή του αδελφού μας. Αυτό που με μια λέξη η Αγία Γραφή ονομάζει σκανδαλισμό. Δηλαδή, έχω εγώ πολλή ελευθερία, γιατί να μην τη χρησιμοποιήσω, εάν αγαπάς πραγματικά τον πλησίον σου και αυτός σκανδαλίζεται, έστω και κακό σκανδαλίζεται, προτίμησε να αφαιρέσεις λίγο από την ελευθερία που έχεις, επειδή αγαπάς και δεν θέλεις να κάνεις κακό στον αδελφό σου. Δευτέρα Κορινθίους 11 από το 7. «Η αμαρτία έκανα ταπεινώνοντας τον εαυτό μου για να υψωθείτε εσείς, επειδή σας ευαγγέλισα δωρεάν το Ευαγγέλιο του Θεού. Άλλες εκκλησίες σύλλησα και έλαβα προμήθεια για τη δική σας διακονία. Και όταν ήμουν παρών κοντά σας και στερήθηκα, δεν επιβάρυνα κανέναν. Γιατί το υστέρημά μου το αναπλήρωσαν οι αδελφοί που ήρθαν από τη Μακεδονία και σε κάθε τι τήρησα τον εαυτό μου χωρίς να σας γίνω βάρος και θα τον τηρήσω». Βλέπετε, ο Παύλος μιλάει με παράπονο. Γιατί όταν βλέπεις τον άλλο αδελφό ότι δεν έχει ελευθερία και είναι σπάγκος, τσιγκούνης, λες εντάξει, θα επιβαρύνω άλλους για να σε ευλογήσω εσένα. Στο αρχαίο, «Η αμαρτία ανεποίησα αίμα αυτών ταπεινών ή να εμείς υψωθείτε, ότι δωρεάν το του Θεού Ευαγγέλιον ευγγελισά μην ημίν. Άλλας εκκλησίες εσύλησα λαβών οψώνιων προς την ημών διακονίαν και παρών προς ημάς και υστερηθείς ου κατενάρκησα ουθενός. Το γαριστέρημά μου προς ανεπλήρωσαν οι αδελφοί ελθόντες από Μακεδονίας και εν παντή αβαρή εμ' αυτόν ημίν ετήρησα και τηρήσω». Και με βάση τώρα αυτά, σαν οδηγό αυτά τα εδάφια, μπορούμε να προχωρήσουμε στο θέμα μας. Τι δεν είναι ελευθερία εν Χριστώ ή τι δεν είναι κατά ανάγκη ελευθερία εν Χριστώ. Γιατί αδερφοί, είναι αντιβιβλικό, είναι τραγικό για μια εκκλησία να εκπαιδεύει και να διαμορφώνει τα μέλη της με θρησκευτικό φανατισμό. Δηλαδή με πολύ πίεση και με κακό πνεύμα να μεταφέρουν και να διαδώσουν αυτό που θεωρούν ότι είναι σωστό και να προσπαθεί να τους περάσει όλους μέσα από το ίδιο καλούπι. Γιατί κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Ο Θεός έχει κάνει ποικιλία ανθρώπων. Δηλαδή, ναι, είμαστε άνθρωποι και ο Κύριος μας θέλει να έχουμε την ίδια πίστη, το ίδιο θέλω, αμήν, αλλά σκεφτείτε αδερφοί, έναν κάμπο με λουλούδια, πανέμορφα λουλούδια, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, με μυρίζεσαι το ένα, μυρίζει αλλιώς το άλλο, ελαφρά αλλιώς το άλλο, αλλιώς αλλιώς, αλλά βλέπεις έναν κάμπο με λουλούδια. Για σκέψου αυτή να είναι η νύφη, να είναι η εκκλησία. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Έχει το δικό του DNA, τα δικά του δαχτυλικά αποτυπώματα. Ναι, είναι πνεύμα, ψυχή, σώμα. Ναι, είναι κάτω από τον ίδιο Κύριο. Αλλά ο τρόπος που σκεφτόμαστε, ο τρόπος που μεγαλώσαμε, τι φέραμε από τους προγόνους μας, μέσα μας, μεγαλώνοντας, ακόμα και δύο παιδιά που είναι δίδυμα, έχουν διαφορετικές εμπειρίες. Το ένα πήγε σχολείο μια μέρα, την άλλο δεν πήγε. Το ένα τσακώθηκε με ένα φίλο, το άλλο δεν τσακώθηκε. Το άλλο είδε κάτι, το άλλο δεν είδε. Το άλλο είδε ένα άσχημο όνειρο, το άλλο δεν είδε. Μεγαλώνοντας είναι τόσο πολύπλοκα που δεν μπορεί να τους βάλεις όλους σε ένα τσουβάλι και να πει εσείς είσαστε έτσι. Άλλοι είναι πιο βολικοί, πιο εύκολοι, ας πούμε δεν αντιδρούν καθόλου σε μια διδασκαλία, ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τη γραμμή που παίρνουν. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι μεγάλη ευθύνη εκείνων που τους μαθαίνουν να πιστεύουν έτσι. Γιατί όταν κηρύττουμε κάτι, όταν διδάσκουμε κάτι, πρέπει να ξέρεις ότι είναι σωστό, γιατί ο άλλος το δέχεται ως από τον Κύριο. Αν είναι λάθος αυτό που διδάσκεις, έχεις μεγάλη ευθύνη. Άλλοι είναι λιγότερο εύκολοι ή σκέπτονται κάπως περισσότερο. Μερικοί από αυτούς βγαίνουν πληγωμένοι, μπορεί να βγουν κατεστραμμένοι. Και δεν είναι δυνατό ο Κύριος να σχεδιάσει έτσι την Εκκλησία Του. Ξέρουμε ότι ο Ιησούς αποστρεφόταν τον τύπο και έβλεπε μονάχα την ουσία. Έτσι κήρυθεν τον νόμο του Θεού, αλλά απεχθανόταν τον νομικισμό. Ναι, ο Θεός έδωσε τους νόμους μέσα από τον Μωυσή, τις εντολές, όλα κλπ. Και ήθελε να τηρούνται για να αναγκαστεί ο άνθρωπος να ξέρει πώς έπρεπε να είναι. Αλλά δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να το τηρήσουν γιατί μέσα τους η σάρκα έθελε τα δικά της. Και ήρθε ο Κύριος και έφερε την ελευθερία που μιλάμε απόψε, την αληθινή. Να μπορεί να τηρήσει τον νόμο, αλλά με ελευθερία, με αγάπη. Δεν είναι πια να τηρείς κάποιες νομικές διατάξεις σε βάρος του αληθινού νόμου. Ας πούμε, θυμάστε, είπε για το Σάββατον ο Κύριος να αναπαυθείς. Γιατί να αναπαυθείς? Να αφήσεις τα έργα σου, να αφήσεις τις δουλειές σου, παρόλο που είχες ανάγκη, ακόμα και ο δούλος και η δούλη σου να ξεκουραστούν, να μην κάνουν τίποτα, να μπορείς να αφιερωθείς στον Κύριο. Ούτε να μαγειρέψεις, ούτε να ανάψεις φως, τίποτα, τίποτα, να μην κάνεις τίποτα για να αφαιθείς στον Κύριο. Να μην έχεις δικαιολογία ότι δεν προλαβαίνω, δεν έχω. Τι κάνανε αυτοί? Διέστρεψαν αυτό με το Σάββατο και σου λέει δεν θα κάνεις καλόν έργο, δεν θα κάνεις τίποτα και μόνο για τον ναό. Και ήταν ένα πράγμα χαλασμένο στο τέλος. Λέει και ο Κύριος, αν ποιου θα πέσει το βόδι του γαϊδούρι στο πηγάδι και θα τρέξει να το σηκώσει, να το βγάλει. Και εσείς φωνάζετε γιατί έκανα ένα άνθρωπο υγιή το Σάββατο. Εκείνος κήρυτε την ουσιαστική ηθική. Δηλαδή αποστρεφόταν αυτή την επιφανειακή, την υποκριτική ηθική των Φαρισαίων. Αλλά αδερφοί, ωστόσο η Εκκλησία ξεχνά πολύ συχνά και τον νόμο και την ουσιαστική ηθική και στρέφεται προς τον νομικισμό και τον ηθικισμό. Γιατί τη βολεύει περισσότερο. Σημειώστε κάτι, ο τύπος πάντα είναι πολύ πιο εύκολος. Δηλαδή, είναι πιο εύκολο να τηρήσεις τον τύπο παρά την ουσία. Πες μου τι να κάνω, αυτό. Τι να μην κάνω, αυτό. Εντάξει, δεν δίνεις την καρδιά σου, δεν σε νοιάζει. Κάνεις αυτό που πρέπει, το καθήκον σου. Ο Κύριος δεν μας θέλει έτσι. Δηλαδή είναι πιο εύκολο αντί για τη χριστότητα, αντί για την αγαθοσύνη, αντί για την πραότητα, αντί για την εγκράτεια, μην βιάσεις, μην γευθείς, μη εγγύσεις, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Να μην φας αυτό. Εντάξει, δεν θα φάω αυτό, θα φάω, μαγειρεύω άλλα φαγητά. Μην το εγγύξεις, δεν θα εγγύξω, θα πάω από αλλού. Έτσι, δεν θα πιάσω. Εύκολα, σχετικά. Αλλά αν μπορώ να κάνω το μυαλό μου ό,τι σκέψεις θέλω, να μην έχω εγκράτεια, να μην έχω αγαθοσύνη, δεν με νοιάζει τα υπόλοιπα. Έκανα το καθήκον μου. Αυτό ο Κύριος το απεχθάνεται. Και πόσο ταλαιπωρούνται και πόσο πολύτιμο χρόνο χάνουν οι εκκλησίες που η βασική ενασχόλησή τους είναι τέτοια πράγματα, ο νομικισμός. Πόσο μακριά τα μαλλιά σου, η φούστα σου πόσα εκατοστά, από το γόνατο, μη φανεί εκείνον το άλλο και ασχολούνται μόνο με αυτά. Βέβαια, καλό είναι να υπάρχουν κάποιες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της εκκλησίας. Αυτό δεν περιορίζει τόσο την ελευθερία όσο την αυθαιρεσία, την αταξία. Δηλαδή, δεν θα γίνει η Εκκλησία τώρα ένα πανηγύρι να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, γιατί είμαστε ελεύθεροι εν Χριστώ. Αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι από την άλλη δεν καραδοκεί και ο κίνδυνος να οδηγηθούμε στην τυπολατρία και στο νομικισμό. Απαγορεύεται τα παιδιά να περπατούν στην Εκκλησία, ας πούμε, μέσα. Τηρώντα συνάθρηση. Εντάξει, ψάλαμε πριν του ύμνου. Αν το παιδάκι τρέξει να πάει στη μαμά του να φύγει, αφού είναι ανθρώπινο. Όταν το ένα το κάνει μη, το άλλο το κάνει μη, το άλλο το κάνει μη, θα κάθονται οι γονείς στο σπίτι γιατί έχουν μικρά παιδιά και η εκκλησία θα είναι άδεια. Ποιος κερδίζει? Βέβαια, ελευθερία εν Χριστώ από το άλλο μέρος, όπως είπατε, σημαίνει ασυδοσία και κατεδάφιση των πάντων. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε όλοι ίσοι, γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού, είσαστε βασιλείς και ιερείς. Θα τα ισοπεδώσουμε όλα, δεν θα σεβόμαστε κανέναν και τίποτε. Θα περιφρονήσουμε οποιαδήποτε γνώση, οποιαδήποτε αυθεντία. Ποιος είναι αυτός που μιλάει? Γιατί εγώ ξέρω καλύτερα. Δεν είμαστε όλοι ίσοι εν Χριστώ? Γιατί πολλοί μπορεί να πούν, εγώ έχω την ικανότητα, ο Κύριος μου μιλάει και εμένα, να θεολογήσω, να ερμηνεύσω, όπως μου καπνίσει, όπως μου ταιριάσει. Ακόμα και στα δύσκολα μέρη του Λόγου του Θεού, χωρίς μελέτη, χωρίς σπουδή. Δεν λέω ότι το κάθε παιδί του Θεού δεν μπορεί να μελετήσει και να αναλύσει, αλλά θέλεις να έχεις και τις βάσεις. Κάτσε, στρώσου κάτω, διάβασε, μελέτησε, αμήν. Άμα έχεις κάτι καλό, γιατί όχι? Αλλά δεν μπορούμε από πάνω να θέλουμε να είμαστε όπως τους υπόλοιπους όριμους χριστιανούς που είναι χρόνια εκεί και μελετούν τον λόγο, γιατί ο Κύριος τα έχει βάλει μέσα σε μια τάξη. Δηλαδή να μην ξέρεις τι έχει υποθεί, τι έχει γραφτεί από σοβαρούς μελετητές πάνω στα διάφορα σημαντικά θέματα. Ή πολλοί θέλουν να γίνουν ειδικοί σε θέματα ιστορίας, μουσικής κλπ. Θα σου πω εγώ τι να κάνεις. Θα σου πω, μα αφού δεν ξέρεις, κάτσε ταπεινά και ο Κύριος θα βοηθήσει. Θες να εμβαθύνεις σε κάτι, κάντο. Αλλά πολλά πράγματα θέλουν χρόνο. Ελευθερία εν Χριστώ ακόμη δεν σημαίνει ηθική ασυδοσία. Και έτσι, γι' αυτό είναι αυτονόητο, δεν πρέπει καν να το πούμε. Γιατί ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, είναι ένα βιβλίο πολύ συντηρητικό. Έτσι, με την έννοια ότι προβάλλει τον αναλύωτον, το διαχρονικό ηθικό νόμο του Θεού. Ξέρουμε τι θέλει ο Κύριος. Δηλαδή, ελευθερία εν Χριστώ, τι σημαίνει? Δεν σημαίνει χαλάρωση στα ήθη, κανένα συμβιβασμό στην ηθική και στην ακαιρεότητα. Γιατί η κοινωνία μας έχει γίνει ανοιχτή σε πολλά και όσον πάει, πιο ανοιχτή και πιο ανοιχτή και πιο ανοιχτή. Τι θα πούμε τώρα εμείς? Αφού αυτοί πριν 100 χρόνια αμάρταναν τόσο, ο λαός του Θεού να αμαρτάνει λιγότερο, έτσι? Ας πούμε αμαρτάνουν 100%, εμείς να αμαρτάνουμε 20%. Έχουμε διαφορά. Εάν τώρα αμαρτάνουν 200 και 300%, εμείς να αμαρτάνουμε 50-60%. Δεν πάει έτσι, αδερφοί. Είναι λάθος να θεωρούμε ότι αφού αυτοί αμαρτάνουν πολύ, εμείς δικαιούμαστε να αμαρτάνουμε αλλά λιγότερο. Να έχουμε πάντα ένα gap, ένα διάστημα μεταξύ μας. Ο Θεός μας θέλει να είμαστε άγιοι, αφιερωμένοι σε Αυτόν. Έχει τον νόμο Του. Και εμείς ακολουθούμε τον Κύριο, δεν ακολουθούμε τον κόσμο και να δούμε τη διαφορά που έχουμε από τον κόσμο και να πούμε αυτοί είναι σκλαβωμένοι στην αμαρτία, κάνουν πολλές αμαρτίες. Εμείς που δεν είμαστε σκλαβωμένοι, ας κάνουμε λιγότερες, δικαιούμαστε. Όσο απαράδεκτη ήταν η ελαφρότητα στην αντιμετώπιση του θεσμού του γάμου και των διαζυγίων των πρώτων μετά Χριστόν αιώνα, άλλο τόσο είναι και σήμερα. Όσο απαράδεκτο ήταν το ψέμα τότε και η υποκρισία και η απάτη και όλες οι άλλες αμαρτίες στα χρόνια των Αποστόλων, άλλο τόσο είναι και σήμερα. Δεν μπορούμε να πούμε, μα πέρασαν τα χρόνια, άλλαξε ο κόσμος. Αφού άλλαξε ο κόσμος, πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς και να αμαρτάνουμε κι εμείς λίγο για να είμαστε in, για να είμαστε κοντά στον κόσμο. Άρα να μην συγχαίουμε την εν Χριστώ ελευθερία με τη χαλάρωση στα ήθη και στις αρχές μας. Διότι διαβάζουμε το ίδιο βιβλίο που διάβαζαν και οι χριστιανοί του 1ου, 2ου, 3ου αιώνα. Είναι εκεί. Και άλλο ελευθερία εν Χριστώ και άλλο όμως προχειρότητα μες στην εκκλησία και λαϊκισμός την ώρα της διδακτρίας και της κάθε μορφής εκδηλώσεις της. Δηλαδή, ελευθερία Χριστώ δεν σημαίνει ότι την ώρα της λατρείας αρχίσω κάποιος να χοροπηδάει, έτσι, να κάνει γυμναστικές ασκήσεις κλπ. Για να επικοινωνήσει με τον Κύριο, επειδή είμαστε ελεύθεροι. Από την άλλη, δεν είναι το καλύτερο να είναι όλοι ακριβώς το ίδιο, η ομοιοφία που λέμε, δηλαδή η ίδια τυπική ευσεβής στάση, απαράλλαχτη, όπως τα ρομπότ, να έχεις εκεί 50 άτομα και ό,τι κίνηση κάνει ένας, θα κάνουν για λέει όλοι μαζί ταυτόχρονα. Εγώ χαίρομαι στην εκκλησία μας να βλέπω άλλους να λατρεύουν τον Κύριο. Κάποιος μπορεί να ψηλώσει τα χέρια του, άλλος να είναι πιο έντονα, μπορεί να χειροκροτεί με τον Κύριο, να παραμάκια, άλλος πιο συγκρατημένα, άλλος μπορεί να είναι κουρασμένος και να είναι καθιστός. Αμήν. ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του καθενός και με τη χριστιανική παιδεία. Δεν μπορεί να πεις το αλλού, κατέβασε τα χέρια σου ή όλοι να ψηλώσετε τα χέρια σας με το ζόρι. Εσύ γιατί κάθεσαι σήκω. Αν νιώθει ότι θέλει να κάτσει, αμήν. Ο Κύριος βλέπει την καρδιά. Δεν βλέπει το απ' έξω. Όπως νιώθουμε, έχουμε αυτή την ελευθερία. Αλλά σε όλα υπάρχει ένα μέτρο. Η ευπρέπεια και η καλώς ευνοούμενη αξιοπρέπεια θα πρέπει να χαρακτηρίζει όλες τις εκδηλώσεις του χριστιανού. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, αδερφοί. Άλλο ελεύθερη λατρεία προς το Θεό και ελεύθερη έκφραση της πίστης, αλλά άλλο λαϊκό γλέντι. Γιατί θέλει να κάνει την εκκλησία όπως είναι στα μπουζούκια. Δηλαδή να σπάμε πιάτα που λέει ο λόγος, γιατί είμαστε χαρούμενοι. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, 1 Κορινθίους 14:40, εκφράζοντας την αντίθεση του σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, καταλήγει «Όλα όμως ευπρεπώς και μετάξι ας γίνονται. Πάντα δε ευσχημόνος και κατατάξιν γινέσθω». Άρα καταλήγουμε σε κάποια γενικά πλαίσια ότι ελευθερία μεν, αλλά με ευπρέπεια και με τάξη. Τώρα, αν προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα ποια είναι τα πραγματικά χαρακτηριστικά της εν Χριστώ ελευθερίας, τότε είναι πιθανόν πως στα περισσότερα θα υπάρξουν διαφορετικές απόψεις ή αρκετές διαφωνίες. Γιατί, αδερφοί, η ελευθερία είναι ένα κεφάλαιο που έχει συζητηθεί ελάχιστα ανάμεσα στους χριστιανούς, που συνήθως περιορίζονται στις διακηρύξεις πως είναι αληθινά ελεύθεροι ή πως απολαμβάνουν την Χριστώ ελευθερία, χωρίς όμως να προσπαθήσουν να προσδιορίσουν ακριβώς το περιεχόμενό της. Λέμε, εγώ είμαι ελεύθερος. Αμήν. Αλλά το παίρνουν έτσι πολύ γενικά. Εκεί που όλοι συμφωνούμε είναι πως ασφαλώς ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της είναι η απαλλαγή από τα πάθη, από τις αμαρτίες, από σκοτεινά συναισθήματα. Αυτός που θα σταθεί και να πει «Είμαι ελεύθερος, Κύριε, σε ευχαριστώ», αντιλαμβάνεις ότι αυτό από μέσα του που τον σκλάβωνε, ό,τι ήταν, έξις κακές, πάθη, πόθη, αιμονές, φαντασιώσεις, πράγματα που τον έσπρωχναν και τον ανάγκαζαν να κάνει, ο Κύριος τα παίρνει. Είναι πολλοί εκείνοι σε ολόκληρο τον κόσμο που μπορούν να βεβαιώσουν ότι ο Θεός τους ελευθέρωσε από το αλκοόλ ή από τα ναρκωτικά, από σαρκικά πάθη, από εγωισμούς, από κακίες, από μίση. Αμήν. Γίνεται και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όσο περισσότερο αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας να εργαστεί, να δουλέψει, τόσο νιώθουμε πιο ελεύθεροι από όλα αυτά. Μάλιστα θα ήταν καλό οι περισσότεροι από αυτούς που ομολογούν τον Χριστό να ήταν απελευθερωμένοι και από άλλα αισθήματα ζήλιας, φθόνου και από εκδηλώσεις μικροψυχίας. Καμιά φορά βλέπεις αδέρφια που είναι καλά, που αγαπούν τον Κύριο, που ο Κύριος τους έχει ελευθερώσει από αρκετά χοντρά, κρατούν ακόμα κάποια πράγματα που δεν δείχνουν χαρακτήρα Χριστού. Γιατί φαίνεται αυτά τα τελευταία βγαίνουν δύσκολα από την ανθρώπινη καρδιά. Δηλαδή, δύσκολα βρίσκεις αληθινούς χριστιανούς που να είναι μεγαλόψυχοι μέσα τους. Γιατί ο μεγαλόψυχος έχει μια απαραίτητη προϋπόθεση, ότι έχει αγάπη και αγαπά τους γύρω του. Δεν διδάσκεται αυτή η αρετή συχνά, γιατί λέμε τα δικαιώματά μου. Ναι, ο Κύριος λέει να συγχωρούμε, να κάνουμε, αλλά η μεγαλοψυχία που βγαίνει από τις λέξεις μεγάλος και ψυχή, είναι το αντίθετο της μικροψυχίας, μεταφράζεται και σαν γενναιοδορία. Για ευγενείς σκοπούς κάνεις αυτό που λέει ο Κύριος το έξτρα μίλι, γυρίζεις και το άλλο μάγουλο. Δεν είσαι υποχρεός, αλλά είναι το έξτρα. Είναι ένα ζευγαράκι και η γυναίκα απάντησε τον άντρα της. Αμέσως θα πούμε, να χωρίσουν, εντάξει, ο άντρας είναι ελεύθερος και γιότερα παντρευτεί όποια θέλει. Και ο άντρας λέει, δεν πειράζει, αφού μετανόησε η γυναίκα μου, θα τη συγχωρήσω και θα ζήσουμε μαζί, σε αντίθεση με τη γνώμη των πολλών. Μα δικαιούσε. Δικαιούμαι, αλλά δεν θέλω. Ο Κύριος θέλει να ενώνει, δεν θέλει να χωρίζει. Άλλο το δικαίωμα, σαν χριστιανός, που κανείς δεν μπορεί να με κατηγορήσει, και άλλο το να θέλω να κάνω το έξτρα και να πω, όχι, δεν θα χαλάσω αυτή τη σχέση. Έστω κι αν ο εχθρός μπήκε και αλώνησε. Τι άλλο περιέχει η αληθινή εν Χριστώ ελευθερία? Αρκετά από τα συστατικά της ελευθερίας έχουν διαμορφωθεί διαχρονικά, αδερφοί, παγκόσμια, ύστερα από πολλούς αγώνες. Και αυτά τα συστατικά είναι όλα βασισμένα στις αρχές του Λόγου του Θεού. Αναφέρω δύο από αυτά, αλλά και υπάρχουν κι άλλα. Ελευθερία στο στοχασμό, στη σκέψη, στο διάλογο, στη διακίνηση ιδεών. Έτσι, πάντοτε μιλάμε μέσα στο πλαίσιο του Λόγου του Θεού. Δηλαδή, ως ποιμένες πρεσβύτεροι, όρημοι χριστιανοί, πολλά χρόνια στον Κύριο, στην πίστη, δικαιούμαστε να διαμορφώνουμε την άποψή μας, μέσα μας, και να την εκφράζουμε. Δεν πρέπει άλλο να σου λέει, μην το πεις, δεν πρέπει να λες τίποτα, άκουε μόνο τι λέει ο ένας ή οι δύο. Δηλαδή, σε θέματα ερμηνείας εδαφείων, σε θέματα ατομικής και εκκλησιαστικής τακτικής και καθημερινής συμπεριφοράς, σε θέματα κοινωνικά και άλλα. Όμως, δεν έχουμε δικαίωμα να παρουσιάζουμε την άποψή μας, που πιστεύουμε ότι είναι σωστή, σαν τον μοναδικό δρόμο της αλήθειας. Αυτό είπα, αυτό πρέπει να γίνεται. Δεν δέχομαι τίποτε άλλο. Και να προσπαθούμε να την επιβάλλουμε σε όλους ανεξαίρετα τους πιστούς. Είτε τους ταιριάζει είτε όχι. Είτε ανταποκρίνεται στην άποψη ή εσωτερική τους πνευματική συγκρότηση είτε όχι. Γιατί είπα, αδερφοί, πριν το παράδειγμα με τα λουλούδια. Δεν δέχονται όλοι το ίδιο όταν ακούν κάτι. Βγαίνει ένας λόγος, μπαίνει στις καρδιές, από τα αυτιά, στις διάνοιες. Ο άλλος το παίρνει έτσι, ο άλλος το παίρνει αλλιώς, ο άλλος το παίρνει αλλιώς, ο άλλος το παίρνει έτσι. Ωραία. Ο Κύριος ξέρει πώς να εργαστεί και πώς να το φέρει. Είναι λεπτά θέματα. Ο Παύλος λέει να προσεύχεστε να μεταδώσω το λόγο όπως πρέπει να το μεταδώσω για να το καταλάβουν οι άλλοι. Δεν είναι πάντα το είπα, πώς το είπες, πώς το μετέφερες. Είναι εκείνη η καρδιά έτοιμη να το πάρει, να το καταλάβει, να το δεχθεί μέσα της, ή δεν το δέχεται, ή το παίρνει στραβά. Και δεν είναι καλή εικόνα μιας εκκλησίας που οι πιστοί της προσπαθούν να παρουσιάσουν ομοιομορφία αντιλήψεων σε όλα τα θέματα. Εντάξει, δεν μιλάμε για τις βασικές αρχές του Λόγου του Θεού, όπου όλοι συμφωνούμε, αλλά το να είναι όλοι yes sir που λέμε, όπως είπα τα ρομπότ, ότι που όλοι λένε το ίδιο, δεν δείχνει εκεί η ελευθερία σκέψης. Ενώ είναι πολύ καλή και ευλογημένη η εικόνα μιας εκκλησίας όπου οι πολλοί πιστοί προβληματίζονται, μελετούν, ερευνούν, συζητούν, στοχάζονται για να διαμορφώσουν τις δικές τους ατομικές αντιλήψεις. Ακούσε ένα κήρυγμα. Σκέφτεσαι τα επιχειρήματα, το λόγο, τα εδάφια, πώς το φέρνει, τι υποστηρίζει ο ομιλητής. Ωραία, δέχεσαι, είναι λόγος Θεού. Αλλά δεν είναι Αγία Γραφή, άρα μπορώ και πρέπει να σκέφτομαι, να μπορώ να στοχαστώ. Διαφορετικά, αν το παίρνεις απλά έτσι, σαν από παπαγαλία, όπως το είπε, έτσι είναι, δεν δείχνεις ότι έχεις βάθος εσύ να δεχτείς να σκεφτείς. Ο Κύριος μας έχει δώσει το λογικό. Θέλει να το σκεφτούμε. Αν μπήκε μέσα σου ολόησα σωστά, δηλαδή όπως το θέλει ο ομιλητής, αμήν. Αλλά αν δεις ότι κάτι σε ενοχλεί, σκέψου το, στοχάστο το. Τι φταίει? Πολλές φορές συζητώ με αδέρφια. Τι εννοούσες με αυτό, πώς το είπες? Και το, καμιά φορά το εξηγούμε αλλιώς. Έτσι, στο τέλος του κηρύγματος, ο άλλος μπορεί να έχει μια απορία. Γιατί? Για να κάτσει μέσα μας σωστά. Καλά. Είναι ωραία μια εκκλησία με ομάδες συζητήσεων πάνω σε διάφορα ζητήματα. Ο καθένας να μπορεί να εκφράζει την άποψή του ή κρύβει κάποιος μέσα του κάτι και δεν είναι ωραίο να μην τολμήσει να το πει, γιατί θα φανεί ότι διαφωνεί ή ότι είναι χαμηλότερου πνευματικού επίπεδου, ότι δεν είναι πολύ πνευματικός σε σχέση με τους υπόλοιπους. Να μπορεί ο άλλος να το εκφράσει, ούτως ώστε αν είναι λάθος να διορθωθεί. Μπορεί να είναι μια αποκάλυψη που δεν το ξέρουν οι άλλοι και να πούν ναι, ωραίο είναι αυτό. Άρα είναι ωραία να μπορούμε να διαμορφώνουμε τις αντιλήψεις και τις απόψεις μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και έναν άλλο χαρακτηριστικό της εν Χριστώ ελευθερίας είναι κατάργηση κάθε καταναγκασμού σε θέματα συμπεριφοράς και εκκλησιαστικής πορείας. Δηλαδή αυτή εντός εισαγωγικών κοινωνική καταπίεση μέσα σε διάφορες εκκλησίες και εκκλησιαστικές ομάδες, όπου πρέπει όλοι να είναι ήδη, να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, να εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή να μιλούν σαν να βγήκαν από το ίδιο καλούπι. Και αλίμονο σε αυτό που θα θελήσει να ακολουθήσει κάπως διαφορετική πορεία, αυτό είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να καταπνίγει και να καταργεί την αληθινή εν Χριστώ ελευθερία. Γιατί ο Κύριος ήρθε να μας ελευθερώσει, όχι να μας σκλαβώσει και να μας βάλει σε ένα δρόμο στενό όπως το καταλαβαίνουν κάποιοι άνθρωποι. Μας χάρισε ο Κύριος την πιο υπέροχη ελευθερία που μπορούσε να υπάρξει και εμείς καμιά φορά την απομακρύνουμε. Και μέσα από το πείσμα μας ή το ζήλο μας μπορεί να απομακρύνουμε και τον ίδιο τον Κύριο, θέλοντας να κάνουμε αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε. Έχουν περάσει, αδελφοί, 21 αιώνες από τότε που ο Χριστός διακήρυξε ότι η αλήθεια ελευθερώνει. Και ο Απόστολος Παύλος μας προειδοποίησε για τον κίνδυνο ότι προσέχετε, μην μπείτε πάλι κάτω από ζυγό δουλείας, αν δεν επιμένουμε στην ελευθερία που μας χάρισε ο Χριστός. Γιατί και τότε, στους Γαλάτες αλλά και αλλού, ο Παύλος τους λέει, μάταια πιστέψατε, είχατε τον νόμο, ταλαιπωρηθήκατε τόσους αιώνες, προγονείς σας, εσείς. Έρχεται ο Κύριος, φέρει την ελευθερία, αλληλούγια, και μετά λέμε, ναι, αλλά ίσως είναι καλά να πάμε και στον νόμο, είναι πιο ασφαλής. Και θέλαν να μπουν κάτω από τον νόμο, να γίνουν πάλι με τον νόμο. Και τους λέει, αν είναι έτσι, τότε τι είχε ο Χριστός. Μάταια, αν είναι έτσι. Και μέσα σε αυτά τα χρόνια η Εκκλησία πήρε κάποια μαθήματα πάνω στο σημαντικό αυτό θέμα. Ίσως όμως μαθαίνουμε με πολύ αργό ρυθμό. Ακόμη και σε ένα άλλο τομέα που οι χριστιανοί πρέπει να είναι πρώτοι, είναι στον έπαινο, στον καλό λόγο για τον αδελφό τους. Ακόμη και σε αυτό, πολλοί είναι εκείνοι που μετρούν τα λόγια τους με το σταγονόμετρο. Ευλόγησε, παιδί μου. Γιατί αυτό είναι ένα δείγμα μικροψυχίας και έλλειψης εσωτερικής ελευθερίας. Βλέπεις άτομα τα οποία ευλογούν τους γύρω του. Τι ωραία, τι όμορφος που είσαι σήμερα. Τι ωραία ρούχα. Λάμπει το πρόσωπο. Λέμε να λέμε ψέματα. Αλλά αν θέλεις να δεις το θετικό του άλλου και έχεις μέσα σου αυτή την ελευθερία, θα ευλογήσεις τον πλησίο σου με όχι όμορφα λόγια, για να θέλει δηλαδή ο άλλος να σε βλέπει ότι είσαι κάτι παραπάνω γιατί λες όμορφα λόγια, με ειλικρινή καρδιά. Αλλά το να μην λες ποτέ κάτι, έναν καλό λόγο, δεν δείχνει παιδί του Θεού που αγαπάει τον πλησίον του. Εδώ βλέπεις τα παιδιά σου με μιξούλες και αυτά το χειμώνα και αχτένιστα κλπ. Και λες τι υπέροχο είναι το παιδάκι μου. Επειδή είναι το παιδί σου και το αγαπάς πραγματικά. Έτσι μπορεί να βλέπεις και τους άλλους. Μπορεί να φαίνονται κάποια αρνητικά, αλλά τα προσπερνάς και βλέπεις το καλό. Όσο είναι αυτό το καλό. Γιατί ξέρετε, αδερφοί, δυστυχώς η ιή του αιώνος τούτου, κόσμος δηλαδή, πολύ συχνά είναι σοφότερη από τους πιστούς των εκκλησιών. Και σήμερα υπάρχουν εκατομμύρια χριστιανοί σε ολόκληρο τον κόσμο που ομολογούν αναγέννηση, ζουν μια συνεπή ηθική ατομική ζωή, μελετούν τον Λόγο του Θεού, προσεύχονται κλπ. Που όμως δυστυχώς κάθε άλλο παρά ελεύθεροι είναι εν Χριστώ. Δηλαδή στην νοοτροπία, στις αντιλήψεις τους. Και είναι εντελώς αντίθετα με το παράδειγμα της ελευθερίας που μας έχει δώσει ο Κύριος. Είσαι αναγεννημένος, ναι, αμήν. Ωραία, τι κάνεις και σου βάζει μια σειρά από νόμους. Μία αυτό, μία εκείνο, όχι εκείνο, όχι εκείνο, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και νιώθεις ένα σφίξιμο πάνω σου. Δεν θέλεις να κάνεις παρέα με αυτόν τον άτομο, σε κουράζει. Είναι συνέχεια στο τι πρέπει να τηρήσει και τι να μην τηρήσει. Ένας φόβος, μήπως πέσει, μήπως. Δεν λέω να έχουμε τα αισθητήρια μας, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, γυμνασμένα και να προσέχουμε, αλλά αδερφοί, δεν μπορούμε να φοβόμαστε συνέχεια τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε συνέχεια να είμαστε τρομοκρατημένοι. Ο διάβολος τι θα μου κάνει, τι θα γίνει με αυτό, με το άλλο. Δεν δείχνει αυτό ελευθερία. Πώς σκέφτεστε εσείς έναν άνθρωπο ελεύθερο εν Χριστώ? Καταρχήν, τα πάει καλά με τον εαυτό του. Έτσι, δεν δικαιολογείται συνέχεια για αυτό που κάνει. Δεν προσπαθεί να αλλάξει το παρουσιαστικό του, τη φωνή του, να γίνει κάτι άλλο. Είναι αυτό που είναι και ξέρει ότι αφού ο Κύριος με δέχτηκε όπως ήμουν και με άλλαξε και με αλλάζει, δεν θέλω να προσποιηθώ κάτι παραπάνω. Ο Κύριος κάνει το έργο του. Σίγουρα δεν είναι τέλειος, τέλεια, αλλά δεν χρειάζεται να δείχνεις την αξία σου με παχιά λόγια. Γνωρίζει ότι είναι ένα φυσιολογικό πρόσωπο που δεν υστερεί από τους άλλους. Επίσης έχει σταθερή γνώμη για τις αξίες της ζωής. Ξέρει τι πιστεύει, πώς πρέπει να είναι τα πράγματα. Έχει εμπιστοσύνη στην κρίση του. Και γι' αυτό δεν ακολουθεί τυφλά τις απαιτήσεις της μόδας. Είπε ο ένας έτσι να κάνουμε έτσι, ο άλλος έτσι. Ξέρει που στέκει. Γιατί αυτό μας θέλει ο Κύριος, να ξέρουμε που στεκόμαστε. Στο βράχο, τον Κύριο, αλλά και γύρω μας, στην κοινωνία. Ακόμα μπορεί να επανεξετάζει τις θέσεις και τις αποφάσεις του. Μπορεί να κάνει λάθος. Τώρα αν έχουν αλλάξει τα πράγματα, πρέπει να αλλάξω αλλιώς. Αμήν. Δεν είναι εκεί στερεότυπο. Δεν φοβάται να δει και να δεχτεί την αλήθεια. Δεν τρέπεται για το σώμα του, δεν τρέπεται για τα συναισθήματα του, για τα όνειρά του. Γελά ελεύθερα, αλλά μπορεί και να κλάψει, χωρίς να ντρέπεται. Είναι δηλαδή άτομα μέσα στην ελευθερία που είναι ειλικρινά, που λέμε ανοιχτές καρδιές. Δεν γίνεται δούλος σε πάθη, ενδιαφέρεται για νέες εμπειρίες, μπορεί να κάνουμε αυτό το χόμπι, να πάω ένα ταξίδι, αλλά ό,τι κάνει το κάνει με φρόνηση, πώς θα το ήθελε ο Κύριος. Δεν γίνεται σκλάβος στις όποιες απαιτήσεις των άλλων. Δηλαδή διατηρεί το δικαίωμα της αδέσμευτης σκέψης. Θέλουν πολλές φορές κάποιοι να επιβάλλουν στους άλλους. Λέει, άσε με να σκεφτώ. Αμήν, να συμφωνήσω μαζί σου, δεν θέλω να διαφωνώ, αλλά είναι ωραία να συμφωνώ εγώ με τον άλλο επειδή μέσα στην ελευθερία μου, στη σκέψη μου, συμφωνώ με αυτά που λέει. Και είναι διαφορετικό άλλος να με πιέζει. Εγώ θέλω να κρίνω αν θα απορρίψω ή αν θα αποδεχτώ. Και δεν επιτρέπεται σε άλλους, όποιοι και αν είναι αυτοί, να παίρνουν αποφάσεις για το άτομό μου. Γιατί εκεί μειώνει την προσωπικότητά σου και ο Κύριος σέβεται την προσωπικότητά μας. Εργάζεται μέσα μας, μέσα στην προσωπικότητά μας, μέσα στο είναι μας. Θέλει να μας κάνει να μοιάζουμε μεταξύ μας, όπως είπα, να έχουμε την ίδια πίστη. Αλλά δεν θέλω, Κύριος, ούτε εγώ να γίνω καταπιεστής στη συνείδηση ή το πιστεύω των άλλων, ούτε ο άλλος να με καταπιέζει. Και ο άνθρωπος, ο ελεύθερος, αναγνωρίζει το δικαίωμα να έχουν οι άλλοι διαφορετική άποψη για τα ζητήματα της ζωής. Δεν είναι μόνο να κριτικάρουμε. Μπορεί να έχει άλλος διαφορετική άποψη για τα ζητήματα της ζωής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι βγαίνεις από το Λόγο του Θεού. Δεν είναι όλα θέματα σωτηριακά. Γιατί ο ελεύθερος άνθρωπος είναι ένα πρόσωπο που αναπτύσσεται. Εξετάζει τις καινούργιες ιδέες, επειδή ξέρει ότι υπάρχουν πολλά πράγματα να μάθουμε που δεν τα ξέρουμε. Ζητά συμβουλή από πρόσωπα αξιόπιστα που λένε, Κύριε, εσύ έχεις άτομα, ακόμα και κατά κόσμο έχει άτομα, από τα οποία μπορούν να μας δώσουν κάτι καλό. Δεν σημαίνει ότι ό,τι είναι εκτός εκκλησίας είναι κακό. Δηλαδή, αν πάει κάποιος σε ένα γιατρό και ο γιατρός του εξηγήσει για αυτή την πάθηση που έχει αυτός ή μια αναπορία που έχει και του εξηγήσει επιστημονικά σωστά πώς πρέπει, τι πρέπει να κάνει, το δέχεται. Αν ένας έχει πρόβλημα με το βάρος του και δεν μπορεί να το μειώσει και πάει σε έναν καλό διατροφολόγο και του εξηγήσει πώς δουλεύει το σώμα, η βιολογία, τι του κάνει καλό για αυτού, τι δεν του κάνει, γυμναστική κλπ. Και τα κάνει, δεν σημαίνει ότι α, πήγες στον κόσμο να βρεις λύση και δεν σου το λύσει ο Κύριος. Αυτά είναι ανοησίες. Ο όριμος άνθρωπος μπορεί να αντλήσει από οπουδήποτε. Σέβεται τους γονείς του, σέβεται τους προϊστώτες του, ακόμη και αν δεν συμφωνεί απόλυτα με τις γνώμες τους. Άλλο είναι να συμφωνώ και άλλο να σέβομαι. Εκτιμά πάντοτε ό,τι καλό βρήκε στη ζωή του και προσπαθεί για το καλό της κοινωνίας. Αν αγαπούμε και είμαστε ελεύθεροι, σίγουρα θα προσπαθούμε να κάνουμε καλό στους γύρω μας. Γι' αυτό αναλαμβάνουμε υπευθυνότητες. Γιατί αν δεν αναλαμβάνεις καμιά υπευθυνότητα, τι θα προσφέρεις στο γύρο σου. Γιατί κατανοεί ότι μεγάλο μέρος από όσα πρέπει να γίνουν αφορούν το άτομο του. Και έτσι ενδιαφέρεται για το κοινό καλό και προθυμοποιείται να εργαστεί για το καλό των συνανθρώπων του. Είναι πολλοί χριστιανοί που κάνουν κοινωνικό έργο. Έτσι, μπορεί να Έχεις ρούχα να δώσεις, να μαγειρέψεις κάτι και να το κάνεις σε τακτική βάση. Δεν είναι ο μικισμός, δείχνεις την αγάπη σου. Εντάξει, μπορεί να είναι λαθασμένα τα κίνητρα. Κάποιοι μπορεί να το κάνουν και να παίρνουν χρήματα. Ας πούμε, μια μη κυβερνητική οργάνωση που το κάνει απλώς για το συμφέρον. Λέω ότι ο κάθε ένας μπορεί με κάποιον τρόπο να προσφέρει στους γύρω του με λόγια, με προσευχή, υλικά, να κάνει μια έκθεση, ξέρω εγώ, χειροτεχνίας και να όσα τα έσοδα λέει να πάνε για τους φτωχούς, ξέρω εγώ. Δεν είναι κακό. Ο Κύριος βλέπει. Αγωνίζεται το άτομο αυτό να επεκτείνει την ελευθερία του και σε άλλους τομείς. Δηλαδή να έχει μια καλή στέγη, να μην είναι σε μια ντρόγλη. Πες ότι είναι ένας νέος, μόνος του, ο οποίος πίστεψε και ήρθε στον Κύριο. Και βλέπει το σπιτάκι του, την κάμαρα του που μένει και είναι ένα χάος. Γιατί έτσι ήταν, μέσα στο σκοτάδι. Μπορεί να το φτιάξει, να το βάψει, να πάει να μετακομίσει κάπου αλλού, με λίγα χρήματα, με γούστο, με βοήθεια από άλλους, να έχει ένα όμορφο χώρο. Γιατί εκεί που ζεις, φαίνεται η ψυχή σου, η καρδιά σου. Αν είναι ένα ακατάστατο πράγμα, προφανώς είσαι και εσύ μέσα έτσι. Αν είναι ο όμορφος ο χώρος, προφανώς είσαι έτσι. Προσέχετε τα άκρα. Αν είναι πολύ πολύ πολύ να μην έχει ούτε μια κοκοσκόνη, εκεί έχουμε άλλο πρόβλημα. Τώρα με την τελειομανία. Άλλη σκλαβιά. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να είμαστε ελεύθεροι. Και καλύτερη μόρφωση. Πόσοι πιστοί ήρθαν στον Κύριο και υπήρχε αυτόν το στερεότυπο παλιά. Η γυναίκα θα κάτσει σπίτι, τι θέλει τώρα να σπουδάσει, να μάθει, ή εσύ δεν χρειάζεται μια δουλειά και τέλειος, δεν θα έρθει ο Κύριος. Όχι, ο Κύριος μας θέλει να προχωρήσουμε. Και είναι ωραία που πολλά παιδιά των πιστών προχωρούν, σπουδάζουν, πανεπιστήμια, τα δοκτοράτα τους και έχουν καλές δουλειές και προχωρούν. Και ο Κύριος όποτε θέλει, καλώς να ορίσει. Αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε εμείς του Θεού deadline, ότι τώρα θα έρθεις Κύριε. Άρα γιατί να πάω να σπουδάσω, να ξοδέψω τόσα χρόνια, θα είναι άδικο αφού θα έρθει ο Κύριος. Και περνούν τα χρόνια και δεν έρχεται ακόμα ο Κύριος. Γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς την ώρα και τη μέρα και το χρόνο. Ένας αδερφός παλιά, θυμάμαι, έλεγε, ήταν το σπίτι του στέκει από πάνω κεραμίδι και είχε παλιώσει πολύ. Και λέει, άστο, θα έρθει ο Κύριος, τι να πάμε να ξοδευτούμε. Και λέει, παρολίγο να πέσει να μας πλακώσει. Μιλάμε τώρα κουβέντα πριν 30 χρόνια. Και αναγκάστηκε, του έφτιαξαν καλά, του έκανε καινούργια στέγη και ακόμα έχει 30 χρόνια και ο Κύριος δεν ήρθε. Δηλαδή πρέπει να προσέχουμε, μα διαβάζω τον λόγο, να είμαστε ανοιχτό μυαλό, να εργαζόμαστε σαν να είναι να έρθει ο Κύριος σε 1000 χρόνια, αλλά περιμένουμε τον Κύριο να έρθει αύριο. Γιατί φεύγουμε και εμείς καμιά φορά για να συναντήσουμε τον Κύριο. Δεν είναι μόνο να έρθει ο Κύριος σε εμάς. Καθημερινά χριστιανοί, πιστοί, καλοί πιστοί, αποχωρούν από το μάτιον αυτόν κόσμο. Άρα, όμορφο χώρο να ζεις, καλύτερη μόρφωση, βελτιωμένες συνθήκες εργασίας. Μπορείς να βρεις μια καλύτερη δουλειά, να βρεις. Μπορείς να αλλάξεις το περιβάλλον σου εκεί που είσαι, να το αλλάξεις. Αυτή είναι η ελευθερία εν Χριστώ. Και να μην είσαι σκλαβωμένος σε μια τρύπα. Θέλει ο Κύριος και βοηθάει ο Κύριος να αλλάζουν αυτές οι καταστάσεις. Και το άτομο αυτό δεν περιορίζεται μόνο στον εαυτό του, αλλά προσπαθεί να βοηθήσει και άλλα άτομα να εξυψώσουν την ποιότητα της ζωής τους. Α, εγώ τα έκανα, είμαι ωραίος εγώ, μια χαρά, τώρα δεν με νοιάζει για τους άλλους. Όχι. Όπως εσύ έφτιαξες, ας πούμε, το σπιτάκι σου ωραίο, βοήθησε με την εμπειρία που έχεις, με τη γνώμη που έχεις ή και με τα χέρια που έχεις, βοήθησε και τον συνάνθρωπο σου, τον άλλον πιστό, να το φτιάξει κι αυτός, να προχωρήσει κι αυτός. Να βοηθήσεις δηλαδή, να βάλεις ένα λιθαράκι στη ζωή του άλλου. Ο ελεύθερος άνθρωπος, αδερφοί, είναι ευγνώμων. Η ευγνωμοσύνη είναι μεγάλο προτέρημα. Το να έχεις ευγνωμοσύνη μέσα σου σημαίνει ότι σπάζουν πολλά πράγματα από την καρδιά μας. Και αντιμετωπίζει τη ζωή ως δώρο. Και φροντίζει να μην χάσει την ελευθερία του από καμία απερισκεψία. Γιατί υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Είμαστε ελεύθεροι εν Χριστώ. Τρέχω με το αυτοκίνητο. Κύριος, αφού με ελευθέρωσε, ας τρέχω όσο θέλω. Δεν πειράζει αν δεν σταματώ στις διασταυρώσεις, αφού δεν έχουμε νόμο, δεν είμαστε υπονόμο. Όχι, δεν έτσι υπονοεί ο λόγος του Θεού. Διότι εάν εγώ δεν σταματήσω στο στόπ που όφυλα και βγω και με χτυπήσει ένα αυτοκίνητο και πάω στη φυλακή, έχασα την ελευθερία μου τη σωματική μου από δική μου απερισκεψία. Δεν φταίει ο Θεός. Δηλαδή, βλέπουμε τη ζωή ως δώρο και φροντίζουμε να την εκτιμούμε και να τα κάνουμε σωστά, χωρίς να είμαστε κάτω από νόμο, αλλά μέσα στην ελευθερία. Γιατί να τρέχεις όταν οδηγείς, Γιατί να μην πηγαίνεις προσεκτικά για να μην χτυπήσεις κάποιον συνάνθρωπο σου, ο οποίος μπορεί να κάνει λάθος. Και αυτός να βγει από το στόπ έξω. Αν πηγαίνεις σιγά, θα προλάβεις να μην κάνεις ζημιά. Ή και καθόλου ή λιγότερη. Δηλαδή, δεν είναι ο συνάνθρωπος σου έξω στο δρόμο ο εχθρός σου, ο ανταγωνιστής σου. Είναι συνάνθρωπος σου. Αν οδηγούσε το αυτοκίνητο το παιδί σου, η γυναίκα σου, ο φίλος σου, δεν ξέρεις. Και πάνε να συγκρουστείς, λες, όχ, μπορούσα να το προβλέψω, αλλά μα δεν έφταιγα. Δεν φταίς, αλλά είναι αυτό που λέμε για την ελευθερία. Επειδή δεν φταίω, δεν σημαίνει ότι πρέπει να βλέπω τον άλλον που περνάει, ας πούμε, με κόκκινο και να του χτυπήσω επίτηδες, γιατί αυτό φταίει. Δεν πάει έτσι, αδερφοί. Έχουμε αγάπη. Σκεπάζουμε. Την εκτίμηση του σε αυτά τα δώρα τη δείχνει με το ενδιαφέρον του να φτάσουν αυτά τα αγαθά και σε άλλους συνανθρώπους του. Θέλει να δώσει, να φτάσουν. Να μην είναι μόνο για τον εαυτούλη μας. Μοίρασε αυτά που έχεις. Καμιά φορά, όπως είπα και παλιά, ανοίγω την ντουλάπα μου γεμάτα ρούχα. Έρχεται το καλοκαίρι, δεν έχουμε πολύ χώρο, να φαλιαφτούν τα καλοκαιρινά, να κατεβούν τα χειμωνιάτικα. Κάτι πλύντα, να ξεμυρίσουν, εκεί στη σειρά. Περνάει ο χειμώνας, έρχεται το καλοκαίρι και τα μισά δεν τα είχα χρησιμοποιήσει καν. Ξαναφύλαξε τα, ξαναβάρ τα πάνω, κατέβασε τα καλοκαιρινά, ξαναπλύνε τα και στο τέλος θα χρησιμοποιήσεις ένα μέρος από αυτά που έχεις. Τι ανοησία λέω, δηλαδή αυτοβασανιζόμαστε για τη τσιγκουνιά μας. Και δεν τα δίνεις να ευλογήσεις έναν άνθρωπο. Αφού δεν τα χρησιμοποιείς, δεν τα θέλεις και περνάνε τα χρόνια και τα τρώει ο σκόρος. Κλείνω με ένα εδάφιο Ιωάννης 8:32. Ο Κύριος μας είπε, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Θέλουμε αδερφή ελευθερία. Όλοι θέλουν να είναι ελεύθεροι. Αλλά την ελευθερία του Κυρίου μας. Δηλαδή να βγαίνει από μέσα σου το καλό, το αγαθό και αυτό να γίνεται με την ελευθερία. Τι όμορφο πράγμα. Ενώ το κακό δεν θέλεις να το κάνεις. Ενώ ο άλλος δεν το κάνει επειδή φοβάται τον νόμο, επειδή φοβάται την τιμωρία. Ο Κύριος δεν θέλει να μην κάνουμε το κακό λόγω της τιμωρίας. Δεν θέλουμε να κάνουμε το κακό γιατί αγαπούμε τον Κύριο, αγαπούμε τον πλησίο μας. Αυτός είναι ο λόγος. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έρχονται στον Κύριο επειδή φοβούνται την τρομερή κόλαση που είναι τρομερή, έτσι στους αιώνες των αιώνων. Αλλά ο Κύριος δεν μας λέει επειδή υπάρχει κόλαση, ελάτε σε μένα να γλιτώσετε. Δεν είναι αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα είναι είμαι εδώ να σας σώσω, ελάτε κοντά μου. Και πας στον Κύριο επειδή τον αγαπάς τον Κύριο και θέλει να είσαι κοντά στον καλό ποιμένα. Δεν σε ενδιαφέρει κόλαση. Δεν υπάρχει κόλαση για τον χριστιανό που αγαπάει τον Κύριο. Γιατί ξέρει ότι όπου είναι ο Κύριος θα είναι και αυτός μαζί του. Δηλαδή δεν είσαι ένας σκλάβος που τρέχεις στον δυνάστη για να μην σε στείλει στην κόλαση ο κακός Θεός. Δεν είναι αυτό το κριτήριο του πραγματικού παιδιού του Θεού. Αλλά η αγάπη του Θεού είναι που μας σκλαβώνει και μας φέρνει κοντά του και είμαστε στην αγκαλιά του. Και όπως ένα παιδάκι είναι στην αγκαλιά της μαμάς και το χαϊδεύει και ξέρει ότι δεν κινδυνεύω να με δείρει η μαμά μου. Με αγαπάει η μαμά μου, δεν σκέφτεται την τιμωρία. Είναι μέσα στην αγάπη και την απολαμβάνει. Αυτό θέλει ο Κύριος. Έλθετε σε μένα, λέει ο Κύριος. Από την αγάπη πρέπει να προσκληθούμε, όχι από το φόβο της τιμωρίας. Και έτσι είναι η ελευθερία εν Χριστώ. Να είμαστε με τον Κύριό μας μέσα στην αγάπη που μας έχει δώσει ο ίδιος. Με την προϋπόθεση ότι τη διατηρούμε αυτήν την αγάπη και την αυξάνουμε μέσα μας και γύρω μας, αδελφοί. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Αμήν. Ευχαριστούμε, Κύριε μας. Εσύ είσαι ο ελευθερωτής μας, Κύριε. Και αν στερούμαστε σε κάποιους τομείς, σε κάποια πράγματα, κατά καιρούς, ο λόγος σου είναι εκεί. Ήρθες να ελευθερώσεις τους δεσμίους. Να σπάσεις τα δεσμά μέσα μας, Κύριε μας, και να μας βοηθήσεις να ανοίξουμε και να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι, Ιησού μας Άγιε. Ό,τι είναι εκεί, Κύριε μας, οχυρά που έβαλε ο εχθρός, συνήθειες, αιμονές, παλιά πράγματα στην καρδιά, πληγές από την παλαιά ζωή, τα πάντα εσύ μπορείς να τα ισοπεδώσεις, να τα καθαρίσεις, Κύριε μας, μέσα από την αγάπη σου, Χριστέ μας. Βοήθησε και εμείς να κάνουμε το δικό μας μέρος, Κύριε, να μην έχουμε τίποτε καρατινός, να μην κρατάμε κάτι στην καρδιά μας, Ιησού μας, αλλά να τα αφήνουμε, όπως λέει ο λόγος σου, Κύριε. Και να δίνουμε στους γύρω μας, Κύριε. Και έτσι σπάζει, Κύριε, αυτό το πράγμα μέσα μας, Ιησού μας. Να θέλουμε να σου μοιάσουμε, Χριστέ μας, Άγιε, σε όλα. Αμήν, Ιησού μου.
0: Εκ Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον λάμδα αλφα. Αφού δε συνετελέστησαν πάντα ταύτα πάσο Ισραήλ, οι ευρεθέντες εξήλθον εις τας πόλεις του Ιούδα και συνέτριψαν τα αγάλματα και κατέκοψαν τα άλση και εκρύμνησαν τους υψηλούς τόχους και τα θυσιαστήρια από παντός του Ιούδα και Βενιαμίν. Το αυτό έκαμον και εις τον Εφραήμ και Μανασί έως ού συνετέλεσαν. Τότε επέστρεψαν πάντες οι Ισραήλ έκαστος εις την ιδιοκτησίαν αυτού εις τα σε αυτόν πόλης. Και διέταξεν ο Εζεκίας τας διαιρέσεις των ιερέων και των λεβιτών κατά τας διαιρέσεις αυτών έκαστον κατά την υπηρεσίαν αυτού τους ιερείς και τους λεβίτας δια τα ολοκαυτώματα και τα συρηνικάς προσφοράς δια να λειτουργώσει και να δοξολογώσει και να υμνώσει εν τες πύλες των σκηνωμάτων του Κυρίου. Διέταξε και το μερίδιο του βασιλέως εκ των υπαρχόντων αυτού, δια τας ολοκαυτώσεις, δια τας πρωινάς και εσπερινάς ολοκαυτώσεις και δια τας ολοκαυτώσεις των Σαββάτων και των νεομηνιών και των επισήμων εορτών, κατά το γεγραμμένον εν το νόμο του Κυρίου. Είπεν έτι προς τον λαόν των κατοικούντα εν Ιερουσαλήμ, να δίδει την μερίδα των ιερέων και λεβιτών, δια να ενισχύονται εν το νόμο του Κυρίου. Και καθώς εξεδόθη ο λόγος, οι Ισραήλ έφεραν εν αυθονία απαρχάς σίτου, ίνου και ελαίου και μέλιτος και πάντων των γεννημάτων του αγρού. Έφεραν έτι εν αυθονία τα δέκατα παντός πράγματος. Και οι Ισραήλ και Ιούδα, οι κατοικούντες εν τες πόλες ειν Ιούδα, και αυτοί έφεραν τα δέκατα βοών και προβάτων και τα δέκατα των αγίων πραγμάτων των αφιερουμένων εις Κύριον των Θεών αυτών και έθεσαν κατά σωρούς. Εν το τρίτο μηνύ ήρχισαν να κάμνωσιν τους σωρούς και εν το εβδόμο μηνύ ετελείωσαν. Και ότε ήλθον ο Εζεκίας και οι άρχοντες και είδον τους σωρούς, ευλόγησαν τον Κύριον και τον λαόν αυτού τον Ισραήλ. Έπειτα ηρώτησεν ο Εζεκίας τους ιερείς και τους λεβίτας περί των σωρών. Και απεκρίθη προς αυτόν Αζαρίας ο πρώτος ιερεύς, εκ του οίκου Σαδόκ και είπεν «Αφού ήρχισαν να φέρωσι τας προσφοράς εις τον οίκον του Κυρίου, εφάγομεν εις χορτασμόν και επερίσευσαν πλήθος, διότι ο Κύριος ευλόγησε τον λαόν αυτού, και το εναπολυφθέν είναι η μεγάλη αυτή αυθονία». Τότε είπεν ο Εζεκίας να ετοιμάσωσι ταμεία εν το οίκο του Κυρίου, και ετοίμασαν και εισέφεραν εν πίστη τας προσφοράς και τα δέκατα, και τα αφιερώματα. Επ' αυτόν δε ήτο επιστάτης Χωνανίας ο Λεβίτης και μετ' αυτόν Σιμεΐ ο αδελφός αυτού. Ο δε Ιεχιήλ και Αζαζίας και Ναχάθ και Ασαήλ και Ιεριμώθ και Ιωζαβάδ και Ελιήλ και Ισμαχίας και Μαάθ και Βεναΐας ήσαν επιτηρητέ υπό την οδηγίαν του Χωνανίου και Σιμεΐ του αδελφού αυτού δια προσταγής Εζεκίου του βασιλέως και Αζαρίου του επιστάτου του οίκου του Θεού. Και Κορί, ο γιος του Ιεμνά, του Λεβίτου, ο Πυλωρός, κατά Ανατολάς, ήτο επί των προαιρετικών προσφορών του Θεού, δια να διανέμει τας προσφοράς του Κυρίου και τα αγιότατα πράγματα. Και με ταυτόν Εδέν και Μινιαμίν και Ιησούς και Σεμαΐας, Αμαρίας και Σεχανίας, εν τες πόλεση των ιερέων εμπεπιστευμένη να διανέμωση εις τους αδελφούς αυτών κατά τας διαιρέσεις αυτών, εξίσου εις των μεγάλων και εις των μικρών, εις πάντα των εισερχόμενων εις τον οίκον του Κυρίου, το καθημερινόν αυτού μερίδιον δια την εις τα υπουργήματα αυτών υπηρεσίαν αυτών, κατά τας διαιρέσεις αυτών, εκτός των αρσενικών αυτών, τα οποία απειριθμήθησαν κατά γενεαλογίαν από τριών ετών ηλικίας και επάνω. Η απαρίθμηση δε των ιερέων και των λεβιτών έγινε κατά τον οίκον των πατριών αυτών από 20 ετών ηλικίας και επάνω κατά τα υπουργήματα αυτών κατά τας διαιρέσεις αυτών. Και εις πάντα τα τέκνα αυτών, τας γυναίκας αυτών και τους υιούς αυτών και τας θυγατέρας αυτών εις πάσαν την σύναξην ήτινες απειριθμήθησαν κατά γενεαλογία. διότι εν πίστη υγειάστησαν εις τα Άγια. Περί δε των ιών Ααρών των ιερέων, εν της αγρής των προαστίων των πόλεων αυτών, ήσαν εν εκάστη πόλη άνθρωποι διορισμένοι κατ' όνομα δια να δίδωση μερίδια εις πάντα τα αρσενικά μεταξύ των ιερέων και εις πάντα τα απαριθμηθέντα μεταξύ των Λεβιτών. Και ούτως έκαμεν ο Εζεκίας καθόλων των Ιούδαν και έπραξε το καλόν και ευθές και αληθινόν ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού και εις παν έργον το οποίον ήρχισε εις την υπηρεσία του οίκου του Θεού και εις τον νόμον και εις τα προστάγματα εξητών των Θεών αυτού έκαμνεν αυτό εξ όλης της καρδίας αυτού και ευωδούτο. Το δεύτερον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον λάμδα βήτα. Μετά τα πράγματα ταύτα και την αλήθεια ταύτην ήλθε σε ένα χειρίμ ο βασιλεύς της Ασσυρίας και εισήλθεν εις τον Ιούδαν και στρατοπέδευσεν εναντίον των οχυρών πόλεων και είπε να υποτάξει αυτάς εις εαυτόν. Και ειδών ο Εζεκίας ότι ο Σεναχηρήμ ήλθε και ο σκοπός αυτού ήταν να πολεμήσει εναντίον της Ιερουσαλήμ, συνεβουλεύθη μετά των αρχόντων αυτού και μετά των δυνατών αυτού να εμφράξει τα ύδατα των πηγών των έξω της πόλεως. Και συνήργησαν μετά αυτού. Και συνήχθη λαός πολλής και ενέφραξαν πάσα στα σπηγάς και των ποταμών των ρέοντα διαμέσου της γης λέγον. Διατί ελθόντες οι βασιλείς της Ασσυρίας να έβρωσιν είδωρ πολύ. Ενδυναμωθείς έτη, ανοκοδόμησε όλον το τείχος το κεχαλασμένον και ύψωσεν έως των πύργων και άλλο τείχος έξω και επεσκεύασε την μηλό της πόλεως Δαβίδ και έκαμεν όπλα πολλά και θηρεούς. Και έβαλε πολεμάρχους επί των λαών και συνήθρισεν αυτούς προς εαυτόν εις την πλατεία της πύλης της πόλεως και λάλησε κατά την καρδίαν αυτών λέγον «Ενδυναμούστε και ανδρίζεστε». Μη φοβήστε μη δε πτωηθείτε από προσώπου του βασιλέως της Ασσυρίας και από προσώπου παντός του πλήθους του μεταυτού. Διότι πλειότεροι είναι με θυμών παρά μεταυτού. Μεταυτού είναι βραχίονες σάκινοι. Με θυμών δε είναι Κύριος ο Θεός ημών, δια να βοηθεί ημάς και να μάχετε τα σμάχας ημών. Και ενεθαρρύνθη ο λαός εις τους λόγους Εζεκίου του βασιλέως του Ιούδα. Μετά ταύτα απέστειλεν ο Σεναχηρήμ βασιλεύς της Ασσυρίας τους δούλους αυτού εις Ιερουσαλήμ. Αυτός δε έχων με θεαυτού πάσαν την δύναμην αυτού επολιόλκη την λαχής προς Εζεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα και προς πάντα τον Ιούδαν τον εν Ιερουσαλήμ λέγον. Ούτω λέγει Σεναχηρήμ ο βασιλεύς της Ασσυρίας. Εις τι πεπιθώτες κάθιστε πολιορκούμενοι εν Ιερουσαλήμ. Δεν σας απατά ο Εζεκίας δια να σας παραδώσει εις θάνατον από πείνης και από δίψης λέγον «Κύριος ο Θεός ημών θέλει ελευθερώσει ημάς εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας». Αυτός ούτως ο Εζεκίας δεν εσήκωσε τους υψηλούς αυτού τόπους και τα θυσιαστήρια αυτού και είπε προς τον Ιούδαν και προς την Ιερουσαλήμ λέγον «Έμπροσθεν ενός μόνου θυσιαστηρίου θέλετε προσκυνή και επ' αυτό θέλετε θυμιάζει». Δεν εξεύρετε τι έπραξα εγώ και οι πατέρες μου εις πάντα στους λαούς της γης. Ειδυνήθησαν οι θεοί των εθνών της γης να λυτρώσωσι τους τόπους αυτών εκ της χειρός μου. Τις εκ πάντων των θεών των εθνών εκείνων τα οποία οι πατέρες μου εξολόθρευσαν, ειδυνήθη να λυτρώσει τον λαόν αυτού εκ της χειρός μου, ώστε να δυνηθεί ο Θεός ημών να λυτρώσει ημάς εκ της χειρός μου. Τώρα λοιπόν ας μη σας πλανά ο Εζεκίας και ας μη σας απατά ούτως και μη πιστεύετε εις αυτόν. Διότι ουδής Θεός, ουδενός έθνους, η βασιλείας, η δυνήθη να λυτρώσει τον λαόν αυτού εκ της χειρός μου και εκ της χειρός των πατέρων μου. Πολύ ο λιγότερον ο Θεός σας θέλει σας λυτρώσει εκ της χειρός μου. Και περισσότερα έτι ελάλησαν οι δούλοι αυτού εναντίον Κυρίου του Θεού και εναντίον του δούλου αυτού Εζεκίου και επιστολάς έγραψε δια να ονειδήσει Κύριον των Θεών του Ισραήλ και να λαλήσει κατά αυτού λέγον «Καθώς οι θεοί των εθνών της γης δεν ελύτρωσαν τον λαόν αυτών εκ της χειρός μου, ούτω και ο Θεός του Εζεκίου δεν θέλει λυτρώσει τον λαόν αυτού εκ της χειρός μου». Τότε εβόησαν οι Ιουδαϊστοί μεταφωνής μεγάλης προς τον λαό της Ιερουσαλήμ, τον επί του τείχους, δια να φοβήσωσιν αυτούς και να ταράξωσιν αυτούς, όπως κυριεύσωσι την πόλη. Και ελάλησαν κατά του Θεού της Ιερουσαλήμ, καθώς κατά των θεών των λαών της γης, ήτινες είναι έργα χειρών ανθρώπων. Και προσευχήθη περί τούτων Εζεκίας ο βασιλεύς και Ισαΐας ο προφήτης ο γιος του Αμός και εβόησαν προς τον ουρανόν. Και απέστειλε Κύριος άγγελον, ώστις υφάνισε πάντα στους δυνατούς εν ισχύει και τους άρχοντας και τους στρατηγούς εν το στρατοπέδο του βασιλέως της Ασσυρίας. Και επέστρεψε με κατησχημένον πρόσωπον εις την γην αυτού. Και ότε εισήλθε εις τον οίκον του Θεού αυτού, οι εξελθόντες εκ των σπλάχνων αυτού εθανάτωσαν αυτόν εκεί εν μαχαίρα. Και έσωσεν ο Κύριος τον Εζεκίαν και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ εκ της χειρός Σεναχηρήμ του βασιλέως της Ασσυρίας και εκ της χειρός πάντων και εισφάλισεν αυτούς κυκλώθεν. Και έφεραν πολλοί δώρα προς τον Κύριον εις Ιερουσαλήμ και πολύτιμα πράγματα προς Εζεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα. Και μεγαλύνθη έκτοτε ενώπιον πάντων των εθνών. Κατ' εκείνας τας ημέρας ηρώστησεν ο Εζεκίας έως θανάτου και προσευχήθη εις τον Κύριον και επίκουσεν αυτού και έδωκεν εις αυτόν σημείον. Πλην δεν ανταπέδωκεν ο Εζεκίας κατά την εις αυτόν ευεργεσίαν, διότι επήρθη η καρδία αυτού, όθεν επήλθεν οργή επ' αυτόν και επί τον Ιούδαν και την Ιερουσαλήμ. Και ταπεινώθη ο Εζεκίας δια την έπαρση της καρδίας αυτού, αυτός και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, και δεν ήλθεν επ' αυτούς η οργή του Κυρίου εν τες ημέρες του Εζεκίου. Απέκτησε δε ο Εζεκίας πλούτον και δόξαν πολλήν σφόδρα, και έκαμεν εις αυτόν θησαυρούς αργυρίου και χρυσίου και λίθων πολυτίμων και αρωμάτων και ασπίδων και παντός είδους σκευών επιθυμητών. Και αποθήκας δια το εισόδημα του σίτου και του ίνου και του ελαίου και στάβλους δια παν είδος κτηνών και μάνδρας δια πίμνια. Και έκαμεν εις αυτόν πόλης και απέκτησε πρόβατα και βόας εις πλήθος, διότι ο Θεός έδωκεν εις αυτόν περιουσίαν πολλήν σφόδρα. Έφραξεν έτι αυτός ο Εζεκίας την άνω έξοδο των υδάτων του γιών και διεύθυνεν αυτά κάτω προς δυσμάς της πόλεως Δαβίδ. Και ευωδόθη ο Εζεκίας εις πάντα τα έργα αυτού. Επί των πρέσβεων όμως των αρχόντων της Βαβυλώνος, ήτινες έστειλαν προς αυτόν δια να ερευνήσωση περί του θαύματος του γενωμένου εν τη γη, ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν δια να δοκιμάσει αυτόν, ώστε να γνωρίσει πάντα τα εν τη καρδία αυτού. Εδελείπε πράξεις του Εζεκίου και τα ελέη αυτού, ιδού είναι γεγραμμένα εν τη οράση Ισαΐου του προφήτου Ιού του Αμός, εν το βιβλίο των βασιλέων Ιούδα και Ισραήλ. Και εκοιμήθη ο Εζεκίας μετά των πατέρων αυτού, και έθαψαν αυτόν εν το υψηλότερο των τάφων των Ιών Δαβίδ. Και πάσο Ιούδας και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, έκαμον εις αυτόν τιμάς εν το θανάτο αυτού. Εβασίλευσε δε ανταυτού Μανασής, ο γιος αυτού. Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον λάμδα γάμα. 12 ετών ηλικίας ήτο ο Μανασής ότε εβασίλευσε και εβασίλευσε 50 έτη εν Ιερουσαλήμ. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου κατά τα βδελίγματα των εθνών τα οποία εξεδίωξεν ο Κύριος απέμπροσθεν των ιών Ισραήλ. Και ανοκοδόμησε τους υψηλούς τόπους τους οποίους Εζεκίας ο πατήρ αυτού κατέστρεψε και ανοίγειρε θυσιαστήρια εις τους Βααλήμ και έκαμεν άλση και προσεκίνησε πάσαν την στρατιάν του ουρανού και ελάτρευσεν αυτά. Και οκοδόμησε θυσιαστήρια εν το οίκο του Κυρίου περί του οποίου ο Κύριος είπεν «Εν Ιερουσαλήμ θελείστε το όνομά μου εις τον αιώνα». Και οκοδόμησε θυσιαστήρια εις πάσαν την στρατιάν του ουρανού εντός των δύο αυλών του οίκου του Κυρίου. Και αυτός διεβίβασε τους ιούς αυτού δια του πυρός εν τη κοιλάδη του ιού του ενόμ. Και προεμάντευε καιρούς και έκαμνεν ιονισμούς και μαγείας και εσύστησεν ανταποκριτάς δαιμονίων και επαϊδούς, πολλά πονηρά έπραξεν ενώπιον του Κυρίου δια να παροργήσει αυτόν. Και έστησε το γλυπτόν την εικόνα την οποίαν έκαμε εν το οίκο του Θεού, περί του οποίου ο Θεός είπε προς τον Δαβίδ και προς τον Σολομώντα των ιών αυτού. Εν το οίκο τούτο και εν Ιερουσαλήμ, την οποίαν έκλεξα από πασών των φυλών του Ισραήλ, θέλω θέσει το όνομά μου εις τον αιώνα. Και δεν θέλω μετασαλεύσει τον πόδα του Ισραήλ από τη γη την οποίαν παρέδωκα εις τους πατέρας σας. Εάν μόνον προσέξωση, να κάμνωση πάντα όσα προσέταξα εις αυτούς, κατά πάντα των νόμων και τα διατάγματα και τα σκρίσεις τας δοθήσας δια του Μωυσέως. Και επλάνησεν ο Μανασής τον Ιούδαν και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, ώστε να πράττωσι πονηρότερα παρά τα έθνη τα οποία ο Κύριος υφάνισε απέμπροσθεν των ιών Ισραήλ. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μανασήν και προς τον λαόν αυτού, πλην δεν έδωκαν ακρόαση. Δια τούτο έφερε κατά αυτόν ο Κύριος τους άρχοντας του στρατεύματος του βασιλέως της Ασσυρίας και επίασαν τον Μανασήν μεταξύ των θάμνων και δίσαντες αυτόν με αλύσεις έφεραν αυτόν εις Βαβυλώνα. Και ενώ ητο εν θλίψη, οικέτευσε Κύριον τον Θεόν αυτού και ταπεινώθη σφόδρα ενώπιον του Θεού των Πατέρων αυτού και προσευχήθη εις αυτόν. Τότε ηλέησεν αυτόν και επίκουσε της δεήσεως αυτού και επανέφερε αυτόν εις Ιερουσαλήμ εις το βασίλειον αυτού. Τότε εγνώρισεν ο Μανασής ότι ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Μετά δε ταύτα οκοδόμησε τείχος έξω της πόλεως Δαβίδ προς δυσμάς του γιών εν τη Κοιλάδη έως της εισόδου της πύλης της Ιχθυϊκής και περιεκύκλωσε το οφείλ και ύψωσεν αυτό εις μέγα ύψος και έβαλε πολεμάρχους εν πάσες τες οχυρωμένες πόλεση του Ιούδα. Και αφήρεσε τους ξένους θεούς και την εικόναν από του οίκου του Κυρίου και πάντα τα θυσιαστήρια τα οποία οκοδόμησε εν το όρι του οίκου του Κυρίου και εν Ιερουσαλήμ και έριψεν αυτά έξω της πόλεως. Και ανόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου και θυσίασεν επ' αυτό θυσίας ειρηνικάς και ευχαριστηρίους και προσέταξε τον Ιούδαν να λατρεύει Κύριον τον Θεόν του Ισραήλ. Ο λαός όμως εθυσίαζεν έτη επί τους υψηλούς τόπους, πλην μόνον εις Κύριον τον Θεόν αυτών. Εδε λοιπέ πράξεις του Μανασή και η προσευχή αυτού ή προς τον Θεόν αυτού και οι λόγοι των βλεπόντων ήτινε σελάλησαν προς αυτόν εν ονόματι Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, ιδού είναι γεγραμμένα εν της χρονικής των βασιλέων του Ισραήλ. Και η προσευχή αυτού και πώς εισηκούστη και πάσε αμαρτία αυτού και η αποστασία αυτού και τα μέρη όπου οκοδόμησεν υψηλούς τόπους και έστησε τα άλση και τα γλυπτά πριν ταπεινωθεί, ιδού είναι γεγραμμένα εν της λόγης των βλεπόντων. Και κοιμήθη ο Μανασής μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν το οίκο αυτού. Εβασίλευσε δε ανταυτού Αμών, ο γιος αυτού. 22 ετών ηλικίας ήτο ο Αμών ότε εβασίλευσε και εβασίλευσε 2 έτη εν Ιερουσαλήμ. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου καθώς έπραξε Μανασής ο πατήρ αυτού. Και εθυσίαζεν ο Αμών εις πάντα τα γλυπτά τα οποία Μανασής ο πατήρ αυτού έκαμε και ελάτρευεν αυτά. Και δεν εταπεινώθη ενώπιον του Κυρίου καθώς εταπεινώθη Μανασής ο πατήρ αυτού. Αλλά αυτός ο Αμών εινόμησε μάλλον και μάλλον. Και συνόμωσαν οι δούλοι αυτού κατά αυτού και εθανάτωσαν αυτόν εν το οίκο αυτού. Ο δε λαός της γης εθανάτωσε πάντας τους συνωμόσαντας κατά του βασιλέως Αμών. Και έκαμεν ο λαός της γης βασιλέα ανταυτού Ιωσίαν τον ιών αυτού. Το βιβλίο της Εστήρ, κεφάλαιον Δέλτα. Και μαθών Μαροδοχέως άπαντο γινόμενον διέσχισε τα ημάτια αυτού και ενεδίθη σάκον εν σποδό και εξήλθεν εις το μέσον της πόλεως και ευώα μεταβοής μεγάλης και πικράς. Και ήλθεν έως έμπροσθεν της βασιλικής πύλης, διότι ουδής η δύνατο να εισέλθει στην βασιλική πύλη ενδεδειμένος σάκον. Και κατά πάσαν επαρχίαν όπου έφθασεν η προσταγή του βασιλέως και το διάταγμα αυτού ή το μέγα πένθος μεταξύ των Ιουδαίων και νηστεία και θρήνος και ολολιγμός. Πολύ εκείτοντο με σάκον και σποδό. Εισήλθον δε εθεράπαινε της Εστήρ και οι ευνούχοι αυτής και απήγγειλαν τούτο προς αυτήν. Και ταράχθη σφόδρα η βασίλισσα. Και έπεμψεν η μάτια δια να ενδύσωση των Μαροδοχαίων και να εκβάλωση των σάκων αυτού απ' αυτού. Και δεν εδέχθη. Τότε κάλεσεν η Εστήρ τον Αθάχ εκ των ευνούχων του βασιλέως, τον οποίον είχε διορίσει εις την υπηρεσίαν αυτής, και προσέταξεν εις αυτόν περί του Μαροδοχαίου δια να μάθει τι τούτο και δια τι τούτο. Και εξήλθεν ο Αθάχ προς τον Μαροδοχαίον εις την πλατεία της πόλεως την απέναντι της βασιλικής πύλης. Και φανέρωσε προς αυτόν ο Μαροδοχαίος άπαντο γεγονός εις αυτόν και το ποσόν του αργυρίου το οποίον ο Αμάν υπεσχέθη να μετρήσει εις τα θησαυροφυλάκια του βασιλέως δια τους Ιουδαίους δια να απολέσει αυτούς. Και έδωκεν εις αυτόν το αντίγραφον του γράμματος της διαταγής της εκδοθήσεις ενσούσης δια να αφανίσωσιν αυτούς, δια να δείξει αυτό εις την Εστήρ και να απαγγείλει προς αυτήν και να παραγγείλει εις αυτήν να εισέλθει προς τον βασιλέα, να παρακαλέσει αυτόν και να κάνει αίτησιν προς αυτόν υπέρ του λαού αυτής. Και ήρθεν ο Αθάχ και απήγγειλε προς την Εστήρ τους λόγους του Μαροδοχαίου. Η δε Εστήρ ελάλησε προς τον Αθάχ και έδωκεν εις αυτόν προς τα γην προς τον Μαροδοχαίο. Πάντες οι δούλοι του βασιλέως και ο λαός των επαρχιών του βασιλέως εξεύρουσιν ότι ώστις αν ήρει γινή εισέλθει προς τον βασιλέα εις την ενδοτέρα να βλύν άκλητος εις νόμος αυτού είναι να θανατώνεται εκτός εκείνου προς τον οποίον ο βασιλεύς εκτείνει το χρυσούν σκύπτρον δια να ζήσει. Αλλά εγώ δεν προσεκλήθη να εισέλθω προς τον βασιλέα ήδη τριάκοντα ημέρας. Και απήγγειλαν προς τον Μαροδοχαίον τους λόγους της Εστήρ. Τότε ο Μαροδοχαίος παρήγγειλε να αποκριθώσει προς την Εστήρ. Μη στοχάζεσαι εν σε αυτή ότι εσύ εκ πάντων των Ιουδαίων θέλεις σωθεί εν το οίκο του βασιλέως. Διότι αν σιωπήσεις διόλου εν το καιρό τούτο, θέλει ελθεί άλλοθεν αναψυχή και σωτηρία εις τους Ιουδαίους. Σι δε και ο οίκος του πατρός σου θέλετε απολεστεί. Και τι σε ξεύρει εάν σύ ήλθες εις την βασιλείαν δια τη ούτων καιρών, ο οποίος ούτος? Τότε προσέταξεν η Εστήρ να αποκριθώσει προς τον Μαροδοχαίον. Είπαγε σύναξον πάντα στους Ιουδαίους, τους ευρισκομένους εν σούσις, και νηστεύσατε υπέρ εμού και μη φάγετε και μη πείτε τρεις ημέρας νύχτα και ημέρα. Και εγώ και εθεράπαινέ μου θέλω με νηστεύσει ομοίως, και ούτω θέλω εισέλθει προς τον βασιλέα, το οποίον δεν είναι κατά των νόμων. Και αν απολεστώ, ας απολεστώ. Και απελθόν ο Μαροδοχαίος έκαμε κατά πάντα όσα προσέταξεν εις αυτόν η Εστήρ. Το βιβλίο της Εστήρ, κεφάλαιον έψιλον. Την τρίτη δε ημέρα ενδυθίσα η Εστήρ την βασιλική στολήν, εστάθη εν τη εσωτέρα αυλή του βασιλικού οίκου απέναντι του οίκου του βασιλέως. Και ο βασιλεύς εκάθητο επί του βασιλικού θρόνου αυτού, εν το βασιλικό οίκο, απέναντι της πύλης του οίκου. Και ως είδον ο βασιλεύς την Εστήρ την βασίλισσα, ισταμένην εν διαυλή, έβρικε χάριν ενώπιον αυτού. Και εξέτεινεν ο βασιλεύς προς την Εστήρ το χρυσούν σκύπτρον το εντιχειρί αυτού. Και πλησίασεν η Εστήρ και ίγγισε το άκρον του σκύπτρου. Και είπε προς αυτήν ο βασιλεύς.

0: τι το ζήτημά σου, και θέλει δοθεί είσαι, και τι η αίτησή σου, και έως του ημίσεως της βασιλείας εάν ζητήσεις θέλει γίνει. Τότε αποκριθήσα η Εστήρ είπε, το ζήτημά μου και η αίτησή μου είναι, εάν έβρικα χάριν ενώπιον του βασιλέως, και αν είναι αρεστόν εις τον βασιλέα να εκτελέσει το ζήτημά μου, και να κάνει την αίτησή μου, ας έλθει ο βασιλεύς και ο Αμάν εις το συμπόσιο το οποίο θέλω ετοιμάσει δι' αυτούς. Και αύριον θέλω κάμει κατά των λόγων του βασιλέως. Τότε εξήλθεν ο Αμάν την ημέραν εκείνην περί χαρίς και εύθυμος την καρδίαν. Αλλότε ο Αμάν είδε τον Μαρδοχέον εν την πύλη του βασιλέως, ότι δεν εσηκώθη ουδέ εκινήθη δι' αυτόν, ενεπλήστη ο Αμάν θυμού κατά του Μαρδοχέου. Αλλά ο Αμάν εκράτησεν εαυτόν. Και εισερθόν εις τον οίκον αυτού, έστειλε και εκάλεσε τους φίλους αυτού και ζερές την γυναίκα αυτού. Και διηγήθη προς αυτούς ο Αμάν περί της δόξης του πλούτου αυτού και του πλήθους των τέκνων αυτού και πόσον ο βασιλεύς εμεγάλινεν αυτόν και τίνει τρόπο ύψωσεν αυτόν υπεράνω των αρχόντων και των δούλων του βασιλεύς. Και είπεν ο Αμάν, μάλιστα η βασίλισσα Εστήρ δεν προσεκάλεσε εις το συμπόσιο το οποίον έκαμε ημί εμέ μετά του βασιλέως. Και αύριον έτη είμαι προσκεκλημένος προς αυτήν μετά του βασιλέως. Πλην πάντα ταύτα δεν με ωφελούσιν, ενώ σο βλέπω των Μαρδοχέων των Ιουδαίων καθήμενον εν τη πύλη του βασιλέως. Και είπε προς αυτόν ζερές η γυνή αυτού και πάντες οι φίλοι αυτού. Ας κατασκευαστεί ξύλων πεντήκοντα πηχών το ύψος και το πρωί είπε προς τον βασιλέα να κρεμαστεί ο Μαρδοχέος επ' αυτό. Τότε είπαγε περί χαρίσματα του βασιλέως εις το συμπόσιο. Και το πράγμα ήρεσεν εις τον Αμάν και προσέταξε να ετοιμαστεί το ξύλο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον προφητικό του λόγο. Και σήμερα θα μιλήσουμε μέσα από αυτόν ακριβώς, μέσα από δύο κυρίως όμορφες προφητείες. Η μία είναι από τον προφήτη Ιερεμία και η δεύτερη είναι από τον Ζαχαρία. Να δούμε πώς συνδυάζεται το ένα με το άλλο. Και αυτές οι προφητείες έχουν να κάνουν ιδιαίτερα για τις τελευταίες μέρες. Για αυτές τις μέρες που έρχονται. Που πρέπει ο Κύριος, αδερφοί, να μας βάλει μέσα στις καρδιές μας αυτή την όμορφη προετοιμασία από τώρα, για να είμαστε έτοιμοι για όλα εκείνα τα οποία πρόκειται να συμβούν. Δεν θέλει ο Θεός να μας βρει απροετοίμαστους, αλλά να είμαστε έτοιμοι. Και διαβάζω στον Ιερεμία, στο 12ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο. «Δίκαιος είσαι, Κύριε, όταν δικολογώ με μετά σου, πλην ας διαλεχτώ μετά σου περί των κρίσεών σου». Ο προφήτης ξέρει ότι είναι δίκαιος. Θέλω απλά να το διαβάσω λίγο και να το ερμηνεύσουμε μετά. «Γιατί η οδός των ασεβών ευωδούται, γιατί ευημερούς οι πάντες υφερόμενοι απίστωση. Εφύτευσα σε αυτούς, μάλιστα ριζώθησαν, αυξάνουσι, μάλιστα καρποφορούσι, σύ είσαι πλησίον του στόματος αυτών και μακράν από τον νεφρόν αυτών». Δούμε τι θέλει να πει ο προφήτης με αυτά. «Αλλά σύ, Κύριε, με γνωρίζεις, με είδες, με δοκίμασα στην καρδιά μου ενώπιόν σου, σύρε αυτούς ως πρόβατα διασφαγήν και ετοίμασον αυτούς για την ημέρα της σφαγής. Έως πότε θέλει πενθεί η γη και ο χόρτος παντός αγρού θέλει ξηραίνεστε δια την κακία των κατοικούντων εν αυτή. Υφανίστησαν τα κτίνη και τα πτηνά, διότι είπων δεν θέλει η δι τα έσχατα ημών. Εάν τρέξεις μετά των πεζών και σε κάμωση να τονίσεις, τότε πώς θέλεις αντιπαραταχθεί προς τους ύπους. Και αν απέκαμες εν τη γη της ειρήνης, εφήν ήλπισες, τότε πώς θέλεις κάμεις το φρίαγμα του Ιορδάνου. Ένα εδάφιο, αυτά τα τελευταία εδάφια που διαβάσαμε, ιδιαίτερα το 8ο εδάφιο, το έχουμε ακούσει και κάπου το έχουμε τοποθετήσει για μετά την αρπαγή. Συνήθως αυτό λέμε. Αλλά θα δούμε ότι αυτό, αδερφοί, όπως και οι προφητείες γενικότερα, δεν έχουν μια εκπλήρωση. Θα δούμε σήμερα ότι αυτό το εδάφιο έχει να κάνει και με εμάς. Τώρα που πρόκειται να συμβούν πράγματα τα οποία είναι πρωτόγνωρα στο πρόσωπο της γης. Να ξεκινήσω λοιπόν με το πρώτο εδάφιο. Λέει, «Δίκαιος είσαι, Κύριε, όταν δικολογούμε μετά σου. Πλην εάν ας διαλεκτώ», λέει, «μετά σου». Δηλαδή, ο προφήτης τώρα ξέρει ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Αλλά η ψυχή του Ιερεμία έχει κάπου στεναχωρηθεί. Γιατί βλέπει παρακάτω ανθρώπους οι οποίοι είναι ασεβείς να ευωδώνονται μέσα στη ζωή τους. Και λέει, «Ας διαλεκτώ μαζί σου, ας τα βρούμε λίγο, Κύριε. Γιατί η οδός των ασεβών ευωδούται, γιατί ευημερούς οι πάντες φερόμενοι απίστως, γιατί οι πλούσιοι γίνονται ακόμα πιο πλούσιοι, γιατί υπάρχει αυτή η ευόδοση στους ασεβείς». Και βλέπουμε από την άλλη πλευρά δίκαιους ανθρώπους, απλούς ανθρώπους να ταλαιπωρούνται, να πεινάνε, να διψάνε, παιδιά να μην έχουν να φάνε. Υπάρχει τρομερή, εδώ δόξα τω Θεώ, ο Κύριος μας φροντίζει, μας ευλογεί, αλλά υπάρχουν χώρες ολόκληρες, εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση ακόμα και στο φαγητό, στο νερό. Άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται. Γιατί, Κύριε? Και ο Ιώβ παραπονιέται στον Κύριο ως προς αυτό, γιατί ασεβείς ζώση γυράσκουση μάλιστα ακμάζωσης πλούτη, γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά ανάμεσα στους πλούσιους και στους φτωχούς, και όσο πάμε αυτή η διαφορά θα μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Η μέση τάξη θα φύγει από τη μέση και αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα μαζέψει, όπως και ήδη το έχουν κάνει η ελίτ, θα μαζέψει όλο τον πλούτο. Διάβαζα για την Ουκρανία κάπου ότι δύο κυρίως μεγάλα κεφάλια τραπεζιτών δάνεισαν την Ουκρανία όσον αφορά τον πόλεμο. Και τώρα λέει είναι η ώρα που απαιτούν πίσω τα χρήματά τους. Δηλαδή άνθρωποι πάμπλουτοι, ζάμπλουτοι, και το ξέρουμε πολύ καλά αυτό, δανείζουν όλο, ακόμα κράτη ολόκληρα, και τα κράτη γίνονται υποχείρια ανθρώπων. Κυβερνούν τον κόσμο. Οι ασεβείς, αυτοί είναι οι ασεβείς. Δεν μιλάμε για τον γείτονα που κλώτησε το σκυλάκι μας, εντάξει, και αυτό ασέβεια είναι. Αλλά μιλάμε για ασεβείς. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι αδίστακτοι. Δεν τους ενδιαφέρει για τον πλησίον μας, για τον πλησίον τους. Την ίδια πορεία έχει ο Ασάφ και λέει εκεί ότι κλονίστηκαν ακόμα τα πόδια μου, λέει, γιατί βλέπω ότι τους ασεβείς να ευτυχούν. Και καταλήγει ότι εωσού, λέει, μπήκα στο αγιαστήριο και κατάλαβα τα τέλη τους. Κατάλαβα ότι στο τέλος τι τους περιμένει. Γιατί πρέπει να μπούμε στο αγιαστήριο για να καταλάβουμε. Να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός, λέει, τους έχει στήσει μια παγίδα. Λέει στο Ψαλμό 37, μία γανάκτη για τους πονηρευομένους, μη δε ζήλευε τους εργάτες της ανομίας. Μην έχουμε το στόχο μας σε αυτά που οι άνθρωποι κάνουνε. Μαζεύουνε. Ο Κύριος θα μας φροντίσει. Αυτός είναι ο καλός ο ποιμένας μας. Στο ψαλμό λέει, πρόσμενε τον Κύριο, φύλατε την οδόν αυτού, θέλησε υψώσει για κυρονομήσει στη γη, όταν εξολοθρευτώσει η ασεβής θέλησε δει. Θα υπάρχει κάτι το οποίο θα γίνει στις τελευταίες μέρες. Ο Κύριος θα το πατάξει αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να συνεχίσω, αδελφοί, παρακάτω, που λέει εκεί, εφύτευσες αυτούς, μάλιστα ριζώθησαν, αυξάνωση μάλιστα καρποφορούσε. Σύ είσαι πλησίον του στόματος αυτών και μακράν από τον νεφρόν αυτών. Ο Ιερεμίας ξέρει ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Ξέρει ότι είναι κάτω από τον έλεγχό του τα πάντα. Μάση και στον ψαλμό που λέει, εφρίαξαν τα έθνη, οι άρχοντες κοροϊδεύουν, μικτηρίζουν, αλλά ο Κύριος λέει θέλει γελάσει. Θέλει εκμεκτηρήσει αυτούς. Οι άνθρωποι αυτοί λέει, ας διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών. Είτε δεσμός είναι η οικογένεια, είτε είναι η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, η δέσμευση του ανθρώπου με διαθήκη, με τον ίδιο τον πλάστη, τον δημιουργό. Ας τα σπάσουμε όλα τα ταμπού. Έχουν ένα στόχο και ξέρουμε πολύ καλά, πρέπει να διαβρωθεί όλη η κοινωνία, πρέπει να διαβρωθεί ο κόσμος ολόκληρος. Έχουν σχέδια, αδελφοί, ως προς αυτό. Σχέδια για να διαβρωθεί η κοινωνία. Να μην υπάρχει οικογένεια, να μην υπάρχει τίποτα. Οι αξίες αυτές που ο Θεός μας έχει δώσει. Και δεν είναι κάτι τυχαίο. Είναι κάτι το οποίο επιμελώς το εργάζονται άνθρωποι πονηροί και ασεβείς. Για να φέρουν αυτή την ασέβεια στον κόσμο. Και βέβαια ξέρουμε πολύ καλά ότι ο διάβολος είναι από πίσω. Και μας καλεί ο Κύριος αδερφοί να κρατήσουμε αυτές τις αξίες και τους δεσμούς μέχρι τέλους. Αλλά και να κάνουμε αυτό το πόλεμο που ο Θεός θέλει όσον αφορά τις τελευταίες μέρες. Γιατί σε αυτό θα καταλήξουμε. Δεν πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα μέσα μας να έχουμε κάποια νοοτροπία ή σκέψη ότι ο Θεός είναι άδικος. Να μην βλέπουμε τη δικιά μας πολλές φορές ανέχεια και να λέμε γιατί αυτός και όχι εγώ. Ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος μας κρατάει. αλλά θα δούμε και το αποτέλεσμα εκείνων οι οποίοι είναι ασεβείς. Λέει, εσύ είσαι πλησίον του στόματος αυτών, δηλαδή χρησιμοποιούν το όνομα του Θεού πολλοί από αυτούς. Ψηφίζουνε όλα αυτά τα ψηφίσματα που ψηφίσανε, τελευταία για το γάμο. Ναι, μεν χρησιμοποιούν το όνομα του Θεού, αλλά μακράν, λέει, από τον νεφρόν αυτών, δηλαδή μέσα τους. Αυτοί οι ασεβείς δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό. Δεν ελέγχονται με τίποτα. Δεν έχουν καμία κοινωνία μαζί του. Αυτοί είναι οι ασεβείς. Αλλά εσύ, Κύριε, με γνωρίζεις, με είδες και δοκίμασα στην καρδιά μου. Αυτή είναι η προσευχή του πιστού, του ευσεβούς ανθρώπου. Κύριε, με δοκίμασες, γνωρίζεις ποιος είμαι. Γνωρίζεις ότι η καρδιά μου σου ανήκει, δεν με ενδιαφέρει. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αυτά, αλλά έχουν πέσει σε παγίδα. Σύρε αυτούς ως πρόβατα διασφαγή και ετοίμασον αυτούς την ημέρα της σφαγής. Μα γιατί θα πει κανένας να πάνε στην απώλεια? Και είπαμε, δεν μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι είναι λίγο ασεβείς. Μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι μέσα τους έχουν καταληφθεί από δαίμονες και το αποτέλεσμα τελικά θα είναι η απώλεια. Και μάλιστα ο προφήτης λέει, Κύριε, κάντο. Κάντο γιατί ξέρουνε. Κάντο γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο στο μυαλό τους. Ο Θεός τους είναι το χρήμα, η εξουσία. Θέλουν να εξοντώσουν τον κόσμο. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα και κανένας. Έχουν εφεύρει τρόπους να εξοντώνουν τον κόσμο και να τον φτάνουν σε ένα τέτοιο σημείο δουλείας ώστε τελικά ο κόσμος να είναι δούλος, ολόκληρα κράτη να είναι δούλα σε αυτούς. Ο Κύριος όμως θα παρέμβει. 12:4 λέει, έως πότε θέλει πενθεί η γη? Ακούστε τι λέει, ο χόρτος παντός αγρού θέλει ξηραίνεστε. Δια την κακία των κατοικούντων είναι αυτή. Υφανίστησαν τα κτίν και τα πτηνά, διότι είπων δεν θέλει δει τα έσχατα ημών. Μέχρι πότε θα πενθεί η γη? Τώρα αυτό έχει κάποιες εκπληρώσεις εδώ. Τι λένε? Ότι ο χόρτος παντός αγρού θέλει ξηραίνεστε. Έρχεται, λέει, ξηρασία. Βλέπουμε ότι ο καιρός αλλάζει, γιατί οι ίδιοι με την αμαρτία τους και με όλα αυτά που κάνουν, αδελφοί, φέρνουν καταστροφή. Καίνε ολόκληρες εκτάσεις. Τον Αμαζόνιο τον έκαιγαν, δεν ξέρω πόσο καιρό εκεί, που είναι ο πνεύμονας της γης. Όπου βρούνε δάση για να κάνουν τα σχέδιά τους, να φυτεύουν άλλα δεντράκια, ανεμογεννήτρες ή οτιδήποτε άλλο. Ο κόσμος τα βλέπει, φωνάζει ο κόσμος. Δεν τους ενδιαφέρει μόνο το κέρδος τους, τίποτα άλλο. Και ξεραίνεται η γη, καταστρέφεται η γη. Για την κακία υφανίστησαν τα κτίνη. Βρήκαν μια ωραία δικαιολογία ότι φταίνε, λέει, τα βοηδί για τη ρήπανση του πλανήτη. Πρέπει να τρώμε έντομο τώρα. Θα φανίσουν όλα. Και πρόσφατα είδα κάτι το οποίο είναι άλλοι επιστήμονες. Μιλάγανε για τους βίσονες. Τεράστια ζώα τα οποία κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Είναι μια ευλογία, αδερφοί. Αυτά που έχει φτιάξει ο Θεός είναι μια ευλογία. Και βάζουν όλη αυτή την προπαγάνδα στον κόσμο για να έρθει καταστροφή τελικά. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν μόνο με το φυσικό τομέα, γιατί μιλάμε για προφητικό λόγο. Έχουν να κάνουν και με την ερήμωση που έρχεται, την πνευματική ερήμωση που θέλουν να βάλουν στον κόσμο και να μην υπάρχει πρόοδος, να μην υπάρχει καρποφορία. Ο Κύριος θέλει να καρποφορήσει όλος ο κόσμος, να σωθεί όλος ο κόσμος. Η έρημος να γίνει, λέει, καρποφόρος παιδιάδα. Αυτό θέλει ο Κύριος. Να απλωθεί το Ευαγγέλιο παντού. Και βλέπουμε τις εκκλησίες.
2: Ναι,
1: δεν ξέρω πόσο τις εκατό, μου είχε πει ο αδερφός ο Θέμης, δεν θυμάμαι τώρα, από τις εκκλησίες παγκοσμίως έκλεισαν εξαιτίας του κορονοϊού. Κλείσαν πάρα πολλές εκκλησίες. Το φόβο που έσπηραν με όλα αυτά που σπαίνουνε. Ερημώνεται η γη. Αυτό θέλουνε. Να μας κλείσουνε σε κλουβιά. Να μας κλείσουνε σε πόλεις φυλακές. Να μας κλείσουνε στα σπίτια μας. Αυτό θέλουνε. Και να κοιτάζει ο καθένας πώς να τη βγάλει ίσα ίσα. Στον καιρό του Ιερεμία υπήρχε ανομβρία. Και αυτό είναι η πρώτη φυσική εκπλήρωση, η πρώτη εκπλήρωση, γιατί κάθε προφητεία, όχι κάθε προφητεία, αλλά οι περισσότερες προφητείες έχουν μια άμεση εκπλήρωση που συμβαίνει μετά από λίγο καιρό. Υπάρχει επίσης, μπορεί να υπάρχει και μια άλλη εκπλήρωση μεταγενέστερη και πολλές προφητείες φτάνουν μέχρι στο τέλος, μέχρι τα έσχατα. Είναι εσχατολογία που λέμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Και αυτό ο Ιερεμίας, γι' αυτό μιλάει σήμερα. Ο Ιερεμίας πέρασε μέσα από δυσκολίες, πάρα πολλές δυσκολίες. Ξέρουμε ότι ήταν ένας προφήτης ο οποίος έζησε μέσα στην Ιερουσαλήμ όταν κατακτήθηκε από τους Βαβυλώνιους. Κήρυτε, στάθηκε μόνος του μπροστά σε ψευδοπροφήτες που έλεγαν ότι όλα θα πάνε καλά. Ο Κύριος θα συντρίψει τους Βαβυλώνιους και στάθηκε ο μοναδικός προφήτης. Το φυλάκισαν, πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Το βάλανε μέσα στο βόθρο, κόντεψαν να πεθάνει ο άνθρωπος. Και κάτι μας θυμίζει αυτό. Κάτι μας θυμίζει. Για αυτή την ξηρασία, για αυτή την ανομβρία, για αυτή την ακαρπία μιλάει και ο Ιωήλ ο προφήτης. Θυμάστε, ό,τι άφησε λέει ο βρούχος έφαγε η ερησίβη, ό,τι άφησε η ερησίβη έφαγε η ακρίδα, πενθύγει λέει. Και αυτό ο Ιωήλ στο πρώτο κεφάλαιο 10 εδάφιο, ερημώθη παιδιάς πενθύγει. Αυτό ακριβώς που λέει και ο Ιερεμίας. Πενθύγει. Και δεν μιλάμε μόνο για το φυσικό τομέα, μιλάμε και για το πνευματικό τομέα. Μην ξεχνάμε ότι πριν να έρθει ο Αντίχριστος, τι θα γίνει. Η μεγάλη αποστασία. Έχουν εφεύρει τρόπους. Πλέον το κινητό είναι προέκταση του χεριού μας. Ο καθένας πιστός ή άπιστος. Όλη μέρα είναι στο κινητό. Πληροφορίες, χιλιαδιό, άλλα ενδιαφέροντα, επιθυμίες, λάμψη του κόσμου. Τρέχουμε πίσω από όλα αυτά που μας προβάλλουνε. Και ο Λόγος του Θεού είναι ένα ξεχασμένο μαύρο εκεί βιβλίο, το οποίο έχει μαύρα γράμματα και μπροστά σε αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση, με τις οθονάρες, στο κινητό μας, σε όλο αυτό το πλασματικό κόσμο που θέλει ο Αντίχριστος να ζήσουμε. Αυτός είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν είναι αληθινός. Είναι μια ψευδαίσθηση. Αλλά τι να σου κάνει ο Λόγος του Θεού τώρα μπροστά σε αυτά που έχουμε, στις επιλογές που έχουμε. Και ο κόσμος τι κάνει. Ο λαός μου αφανίζεται λέει για έλλειψη γνώσης. Δεν ξέρει ο κόσμος. Δεν ψάχνει ο κόσμος να βρει. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να αλλάξει αυτό το τοπίο. Και μας φτάνει στο εδάφιο αυτό που είπα στην αρχή, Ιερεμίας 12:5. Εάν τρέξεις μετά τον πεζόν και σε κάμω συνατονίσεις, τότε πώς θέλεις αντιπαραταχθεί προς τους ύπους. Και αν απέκαμες εν τη γη της ειρήνης, εφηνήλπιζες, τότε πώς θέλεις κάμει εις το φρίαγμα του Ιορδάν. Είπα από την αρχή ότι τοποθετούμε αυτό το εδάφιο συνήθως μετά την αρπαγή. Γιατί μετά την αρπαγή λέει μέσα ο λόγος του Θεού καθαρά ότι έρχονται οι πείσεις. Ήπιος λευκός, ο Αντίχριστος, κρατούσε τόξο στο χέρι του. Ήπιος κόκκινος, πόλεμος, αμέσως, μόλις έρθει ο Αντίχριστος, έρχεται ο κόκκινος ήπιος. Πόλεμος. Τα κράτη μεταξύ τους. Ποιους συμφέρει ο πόλεμος? Ποιοι τον δημιουργούν? Όλοι αυτοί οι ασεβείς. Αυτοί δημιουργούν τους πολέμους. Αυτοί χρηματοδοτούν τους πολέμους και μετά τι κάνουνε? Ολόκληρα τα κράτη γίνονται υποχείρια δικά τους. Πάνε τα αναστηλώσουμε μετά. Και παίρνουν όλων όν. Και ρωτάω τώρα όσον αφορά την Ουκρανία που είπα προηγουμένως. Τι θα δώσει η Ουκρανία σε αυτούς για να ξεπληρώσει το χρέος που χρωστάει? Αν δεν έχει χρήματα, θα γίνουν δικοί. Εκτάσεις. Πιο εύκολες εκτάσεις. Θα γίνουν δικές τους. Κρατάνε όλο τον πλούτο του κόσμου. Ήπως λευκός, ήπως κόκκινος, ο πόλεμος, ήπως μέλας, θάνατος, η πείνα μάλλον, και μετά ο θάνατος, ο ήπως οχρός. Και συνήθως λέμε, αφού τώρα πριν την αρπαγή που τσένουμε, γιατί κάποιοι λένε, λέει δεν πειράζει, ας μην φύγουμε την αρπαγή, να με τον Αντίχριστο, και εγώ λέει θα θυσιαστώ, δεν πειράζει. Και πολύ σωστά ερμηνεύεται, ένας τρόπος που ερμηνεύεται αυτή η προφητεία είναι αυτό. Αφού εδώ τώρα κουτσένεις, που όλα είναι καλά, πού να πας με τον Αντίχριστο και να τα βάλεις με τους ύπους? Αυτή είναι μια ερμηνεία που είναι σωστή, και αυτή η ερμηνεία. Αλλά αυτή η προφητεία όμως έχει κι άλλη εκπλήρωση όσον αφορά εδώ. Και αυτό θέλω λίγο να το αναλύσουμε σήμερα, να το καταλάβουμε. Αν δούμε από τη μεριά του Ιερεμία, ο Ιερεμίας έτρεξε με τους πεζούς. Που ποιοι ήταν οι πεζοί? Ήταν οι προφήτες τότε. Προφήτες οι οποίοι έλεγαν τα αντίθετα από αυτά που έλεγε ο Κύριος. Κήρυτε το μήνυμα του Θεού, όμως ο διάβολος, αδερφοί, έχει τους δικούς τους προφήτες, όπως και στον καιρό του Ηλία. Ψευδοπροφήτες. Θα έχει ειρήνη η Ιερουσαλήμ. Θα δείτε ότι η καταστραφή η Βαβυλώνα. Και κάπου ο Ιερεμίας είχε κουραστεί με αυτό. Και σαν να του λέει ο Κύριος, τώρα αυτό εδώ που κάνεις με τους προφήτες δεν είναι τίποτα με αυτό που πρόκειται να συμβεί. Με αυτό που πρόκειται να έρθει. Όμως παρόλα αυτά έτρεξε με τους πεζούς ο Ιερεμίας. Έτρεξε. Και θα δούμε λίγο στον Ιερεμία στο 23-21 να το δούμε αυτό, γιατί θέλω να αποδεικνύει αυτό που λέω. Ιερεμίας 23-21. Ακούστε τι λέει στον Ιερεμία. Δεν απέστειλα τους προφήτας τούτους και αυτοί έτρεξαν? Δεν ελάλησα προς αυτούς και αυτοί προφήτευσαν? Και σου λέει, αν εσύ έτρεξες με αυτούς τους πεζούς και λες ότι απέκαμα, όταν θα έρθει η Βαβυλώνα, όταν θα έρθει τόσο κοντά, όντως έγινε, τι θα κάνεις? Δηλαδή θα σφίξουνε τα πράγματα, τι θα κάνεις? Οι ύπη λοιπόν αντιπροσωπεύουν όλα αυτά τα γεγονότα που θα έρθουν μετά. Και λέει το φρίαγμα του Ιορδάνου, εάν εσύ απέκαμες με τους πεζούς, πώς θα αντιπαραταχθείς με τους ύπους? Και αν εσύ, λέει, να το διαβάσουμε λίγο, απέκαμες εν τη γη της ειρήνης εφήν ήλπιζες, τότε πώς θέλεις κάμει με το φρίαγμα του Ιορδάνου? Ποιο είναι το φρίαγμα του Ιορδάνου? Στο εβραϊκό λέει η υπερηφάνεια του Ιορδάνου. Και τι γινότανε τότε? Μετά τις βροχές ο Ιορδάνης γέμισε και πλημμύρισε. Και στις όχθες του Ιορδάνη είχαν τις σπολιές τους και ζούσανε άγρια θηρία, κυρίως λιοντάρια. Μόλις λοιπόν ο Ιορδάνης ξεχύλιζε, αυτά τα λιοντάρια έφευγαν από τις σπολιές τους, από εκεί τον τόπο της κατοικίας του. Και πού πηγαίνανε, αδελφοί? Εκεί που ζούσαν οι άνθρωποι. Η Ιερεμίας 49:19 λέει: «Ιδού θέλησα να βει ως λέον από του φριάγματος του Ιορδάνου εναντίον της κατοικίας του δυνατού». Οι λέοντες τι συμβολίζουν? Ο λέον και τον διάβολο, αλλά στον καιρό του Ιερεμία, αν δούμε και τις προφητείες του Δανιήλ, συμβολίζει τη Βαβυλώνα. Θυμάστε στην προφητεία του Δανιήλ που λέει εκεί για τέσσερα θηρία. Το πρώτο ήταν σαν λιοντάρι, Βαβυλώνα. Το δεύτερο ήταν σαν άρκτος, Μηδοπερσία. Το τρίτο σαν λεοπάρδαλη, Ελλάδα. Το τέταρτο ήταν απερίγραπτο, αλλά ήταν τρομερό, ήταν η Ρώμη. Ερχόταν λοιπόν η Βαβυλώνη, αυτή είναι το φρίαγμα του Ιορδάνη. Θα πει κανένας, μα σε εμάς τι συμβαίνουν όλα αυτά? Γιατί το λες τώρα όλο αυτό? Αυτό ήταν για τότε μόνο? Άραγε? Όχι, είναι για σήμερα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι, αδερφοί, μας τα γράφει ο Λόγος του Θεού όλα αυτά. Για ποιο λόγο? Για να καταλάβουμε το τι θα συμβεί και να είμαστε προετοιμασμένοι. Θυμάστε στον καιρό του Ηλία τι είχε γίνει? Παρόμοια πράγματα, θα δούμε παρακάτω. Αυτό που αποκαλύπτεται τώρα στον Ιερεμία είναι το εξής, ότι μην αποκάμεις, γιατί έχετε μια πιο δύσκολη διακονία στο μέλλον για σένα. Και όντως και έτσι έγινε. Και το μήνυμα αυτό είναι και για μας σήμερα. Εάν αποκάμουμε στη γη της ειρήνης, που μπορεί να λεχθεί ότι η Ιερουσαλήμ τι είναι, η γη της ειρήνης, και ο διάβολος βάζει συνέχεια ανάμεσά μας κατά καιρούς προβλήματα στις σχέσεις μας, σε χίλια δυο, και λέει ο άνθρωπος του Θεού, βαρέθηκα πια να παλεύω με τον ένα, να παλεύω με τον άλλο, την παραξενιά του ενός και του άλλου. Και ο άνθρωπος κάθεται και αποκαμωμένος, χωρίς να έχει όραση, χωρίς να έχει διάθεση, χωρίς να έχει όθηση από το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί για τον Κύριο. Εάν βαδίζεις μαζί με τους πεζούς, τι θα γίνει όταν θα έρθουν οι ύπη? Τι θα γίνει όταν θα δυσκολέψουν τα πράγματα? Τι θα γίνει? Για να το καταλάβουμε λίγο, πρέπει να δεις την ιστορία του Ηλία. Εκεί περιγράφεται το τι θα συμβεί στις τελευταίες μέρες. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε στη διακονία του Ηλία είναι ότι τον ξεχώρισε ο Κύριος και τον έβγαλε μέσα από όλους τους υπόλοιπους, τον οδήγησε στο κύμαρο Χερίθ που πάει να πει διαχωρισμός. Και αυτό έγινε μέσα στη ζωή μας. Διαχωριστήκαμε τον κόσμο, όσο διαχωριστήκαμε. Μετά τον πάει σε αυτή τη χείρα, στη Σαρεπτά της Σιδώνος, που πάει να πει δοκιμασία καμίνη. Μας περνάει μέσα από δοκιμασίες, μέσα από χίλιες μπορεί διωγμούς, μπορεί άλλου είδους δοκιμασίες. Καμίνια μέσα στη ζωή μας. Και όταν περάσουμε αυτό το στάδιο, μας λέει όπως τον Ηλία, να φανερωθεί στον Αχάβ. Αυτός είναι ο τελικός προορισμός της Εκκλησίας. Ο τελικός προορισμός της Εκκλησίας είναι να γίνουμε φανεροί. Αμήν. Να γίνουμε φανεροί στο σύστημα. Φανεροί στον κόσμο. Να φανερωθούν οι ιοί του Θεού, οι θυγατέρες του Θεού. Ωραία. Φανερώνεται στον Αχάβ. Τι γίνεται μετά? Του λέει ότι θα έρθει βροχή. Του είπε, εσύ διαταράσεις τον Ισραήλ? Ο Αχάβ λέει, εγώ διαταράσω, λέει, ή εσύ?
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προσέξτε το. Ο Ηλίας είχε προσευχηθεί να μην βρέξει για 3,5 χρόνια. Οι παιδιάδες ήταν έρημες. Τα ζώα του αγρού πενθούσαν, όπως τον Ιωήλ. Υπήρχε μια ερημία, μια σχετική καταστροφή στο λαό Ισραηλιά, φαντάσου να μην βρέξει 3,5 χρόνια. Και του λέει ο Θεός, σηκώθητη να φανερωθείς στον Αχάβ και τότε θέλω δώσει βροχή. Άρα αν θέλουμε να δούμε τη βροχή, αδελφοί, τι πρέπει να προηγηθεί? Η φανέρωση των Υιών του Θεού. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Θα δούμε σήμερα. Και καθώς λοιπόν εμφανίζεται στον Αχάβ, του λέει ότι ο Θεός τρέξε, του λέει, γιατί έρχεται βροχή. Τρέξε. Και ο Ηλίας έτρεχε, λέει, γρηγορότερα. Του έσφιξε την οσφή του ο Θεός και έτρεχε μπροστά από τα άλογα του Αχάβ. Δεν μου λέτε, πότε ο Ηλίας έτρεχε γρηγορότερα από τα άλογα του Αντίχριστου, του Αχάβ, γιατί ο Αχάβ συμβολίζει τον Αντίχριστο? Πριν την αρπαγή, μετά την αρπαγή του? Πριν την αρπαγή του. Πριν την αρπαγή του. Επίσης, ένα άλλο γεγονός που έγινε πιο πριν από αυτό ήταν ότι του λέει κάλεσε τους προφήτες. Ποιους τα έβαλε? 400 προφήτες του Βάλ και 450 των Ανσών, ή το αντίστροφο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και απέδειξε ο Ηλίας το ποιος ήταν ο αληθινός Θεός. Ήρθανε, κάντε, λέει, ένα θυσιαστήριο και αν κατέβει φωτιά από τον ουρανό, τότε ο Βάλ είναι ο Θεός σας, ο Θεός του Ισραήλ. Εάν όμως χτίσω ένα θυσιαστήριο και κατέβει φωτιά από τον ουρανό και προσευχηθώ στο Γιάχβε, ο Γιάχβε είναι. Εκεί είναι η φανέρωση. Εκεί είναι η απόδειξη. Εκεί είναι η απόδειξη ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Εκεί είναι. Και τι έγινε μετά? Τους έσφαξε. Τι συμβολίζουν αυτοί? Συμβολίζουν τη Βαβυλώνα. Το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα. Αυτούς τους ψευδοπροφήτες που λέει και εδώ πέρα στον Ιερεμία. Και μετά ήρθε η βροχή. Μετά ήρθε η βροχή. Το καλό που έγινε στον Ιερεμία ήταν ότι οι πεζοί προετοίμασαν τον προφήτη για τους ύπους και η γη της ειρήνης προετοίμασε τον προφήτη για το φρίαγμα του Ιορδάνη. Ο καιρός που περνάμε και έχουμε ειρήνη αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να περνάει ο καιρός ανεκμεταλλευτά για μας. Πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε αυτό το καιρό. Έρχονται δύσκολοι καιροί. Αμήν. Έρχονται δύσκολοι. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να πάμε στο δεύτερο προφήτη, στο Ζαχαρία, στο 10ο κεφάλαιο? Τι πρέπει να κάνουμε? Πού είμαστε? Τελικά για μας ποιο είναι το φρίαγμα του Ιορδάνη? Ποιοι είναι οι ύποι για μας? Αδελφοί, αυτό που θα συμβεί είναι το εξής. Όταν η Εκκλησία του Κυρίου φανερωθεί, θα έχουμε μια ολομέτωπη επίθεση από το σύστημα του Αντίχριστου. Από το θρησκευτικό σύστημα και από το πολιτικό σύστημα. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Ετοιμαζόμαστε γι' αυτό? Εάν τώρα δεν μπορούμε να νικήσουμε τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας, εάν αυτή τη στιγμή εξαιτίας του ότι έχω τη δουλειά μου, έχω το έτσι μου, έχω το αλλιώς μου, έχω την αυτό μου, το από εδώ από εκεί, δεν μπορώ να ακολουθήσω τον Κύριο όπως πρέπει να τον ακολουθήσω, τι θα γίνει τότε? Τι θα γίνει? Πώς θα τον ακολουθήσουμε τον Κύριο? Πώς θα αντέξουμε? Θυμάστε τον Ηλία? Πότε απέκαμε ο Ηλίας? Πριν να φανερωθεί ή μετά που φανερώθηκε? Φανερώθηκε στον Αχάβ και τι έγινε? Άκουσε την Ιεζάβελ και τι του έλεγε η Ιεζάβελ? Ότι θα το σκοτώσω οπωσδήποτε. Φοβήθηκε την Ιεζάβελ. Βλέπουμε στον καιρό του Ηλία λοιπόν δύο πράγματα. Να τρέχει μπροστά από τα άλογα του Αχάβ, να αντιπαραταχθείς λέει με τους ύφους, αλλά από την άλλη πλευρά ήρθε μετά και το φρίαγμα του Ιορδάνη, που είπαμε ότι έρχονται τα λιοντάρια, και ήρθε η Εζάβελ, η Βαβυλώνα. Αυτή αντιπροσωπεύει, η Εζάβελ αντιπροσωπεύει τη Βαβυλώνα ενάντια στον προφήτη. Και σου λέει πώς θα αντέξεις? Εάν ο Ηλίας, αδερφή, πήγε να τα παρατήσει, εάν ο Ηλίας απέκαμε και κάθισε εκεί στην άρκευθο από κάτω και επιθύμησε να πεθάνει, εμείς πώς θα αντέξουμε? Προσέξτε, όλα αυτά έγιναν πριν την αρπαγή του. Πριν την αρπαγή του έγιναν όλα αυτά. Λέμε τώρα, κουράστηκα να μάχομαι, κουράστηκα να στέκομαι για τον Κύριο, κουράστηκα, δεν αντέχω άλλο. Μα εδώ το είσαι με τους πεζούς. Και βέβαια θα γνωρίσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες. Και βέβαια θα γνωρίσουμε ψευδαδέλφους που έρχονται στην εκκλησία, ξέρω εγώ, για άλλους λόγους και όχι για να σωθεί η ψυχή τους. Και βέβαια θα γνωρίσουμε ανθρώπους που θα μας προδώσουν. Αυτή είναι η πεζή. Και βέβαια οι Βαβυλώνοι και οι Βαβυλώνοι θα πούνε εναντίον μας. Μήπως χάσουμε, ξέρω εγώ, την πελατεία μας ή το οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια, αυτή είναι. Αλλά για φαντάσου το τι θα συμβεί μετά, όταν φανερωθεί ο Υιός του Θεού, τι θα γίνει? Αντέχεις? Αντέχουμε στην πρόκληση αυτή της φανέρωσης των Υιών του Θεού? Αντέχουμε στην επίθεση που θα εξαπολυθεί εναντίον της Εκκλησίας? Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Ο Κύριος, αδελφοί, έχει πει για μας θαυμάσια πράγματα. Εκεί θα δούμε στο Ζαχαρία, στο 10 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Τι πρέπει να ζητάμε? Πώς πρέπει να προετοιμαζόμαστε? Πώς θα γίνει το έργο του Κυρίου? Τι θα συμβεί στις τελευταίες μέρες? Καθώς έχουμε τη σωστή στάση εμείς. Ακούστε τι λέει στο Ζαχαρία. Ζητείτε παρά του Κυρίου ιετών εν το καιρό της οψίμου βροχής. Και ο Κύριος θέλει καμία στραπάς και θέλει δώσει εις αυτούς βροχάς όμβρου, εις έκαστον βοτάνι εν το αγρό. Τι να κάνουμε λοιπόν? Να ζητάμε ιετό στον καιρό της οψίμου βροχής. Πότε είναι ο καιρός της όψιμης βροχής? Τώρα έρχεται η όψιμη βροχή. Το λέει στον Ιωήλ για την όψιμη και την πρώιμη βροχή που θα έρθει στις τελευταίες μέρες. Στον Ηλία τον προφήτη που ήταν στο Κάρμιλο πάνω και στέλνει το δούλο του και βλέπει ότι έρχεται η βροχή. Είδε την παλάμη του ανθρώπου. Θα έρθουν Απόστολοι, θα έρθουν προφήτες, θα έρθουν Ευαγγελιστές, ποιμένες, δάσκαλοι σε όλο το πρόσωπο της γης. Και σου λέει «Ζήτα παρακυρίου ιετό». Αυτό θα πρέπει να είναι η δικιά μας στάση αυτή τη στιγμή μπροστά στον Κύριο. Ζήτα ιετό, ζήτα να βρέξει πολύ στον καιρό της όψιμης βροχής, γιατί έχει φτάσει ο καιρός της όψιμης βροχής. Και ο Κύριος θα κάνει αστραπές, θα δώσει βροχές όμβρου. Ακούστε όμως τι λέει. «Η σέκα στον βοτάνι εν το αγρό». Δεν μιλάει εκεί για μια βροχή που θα βρέξει σε όλους, που και αυτό θα συμβεί. Αλλά κυρίως μιλάει για τον καθένα μας προσωπικά, ότι ο Κύριος θα το κάνει στον καθένα μας. Όταν τι? Όταν προσεύχεσαι για βροχή. Και όταν μιλάμε για βροχή, μιλάμε για το Πνεύμα του Θεού. Μιλάμε για να έρθει το Πνεύμα του Θεού πάνω μας, να μας γεμίσει, να μας πληρώσει, να είμαστε έτοιμοι. Διότι τα είδωλα ελάλησαν ματαιότητα, οι μάντις είδαν οράσεις ψευδείς, αυτή είναι η Βαβυλώνη, και ελάλησαν εν ύπνια μάταια, παρηγόρουν ματέως, για τούτο μετατοπίστησαν ως πίμνιον, εταράχθησαν, διότι δεν υπήρχε ο ποιμήνι. Και λέει, ο θυμός με εξήφθη κατά των ποιμένων και θέλω τιμωρήσει τους τράγους. Άνθρωποι που ηγούνται σε πίμνια, που μπορεί να λέγονται χριστιανικά πίμνια, είναι τράγοι. Διότι ο Κύριος των δυνάμεων επισκέφθηκε το πίμνιο αυτού των οίκων Ιούδα και ακούστε τι λέει. «Και έκαμε αυτούς ως ύπον αυτού ένδοξον εν μάχη». Πώς πηγαίναμε εμείς? Πώς πηγαίνουμε? Με τα πόδια. Αλλά ο Κύριος όμως θα μας αλλάξει όλη αυτή την κατάσταση και θα μας κάνει σαν ύπους και εμάς. Δεν μπορείς διαφορετικά να τα βάλεις με τους ύπους του Αντίχριστου ή με το φρίαγμα του Ιορδάνη. Μπορεί ο διάβολος να έχει ξηράνει τον κόσμο ολόκληρο και να προσπαθεί να κάνει έρημο κάθε παιδιάδα κάποια φορά. Ο Κύριος όμως κάνει ακριβώς το αντίθετο, θα βρέξει. Και μπορεί να είμαστε κουρασμένοι αυτή τη στιγμή, όμως όταν ζητάμε ιετό στον καιρό της οψίμου βροχής, ο Κύριος θα μας κάνει και εμάς ύπους. Για να μπορούμε να τα βάλουμε με τους άλλους ύπους. Από αυτού εξήλθεν η γωνία, από αυτού ο πάσαλος, από αυτού το πολεμικό τόξο, από αυτού πάσιγε μόνο μου, από εκείνον εξαρτάται και όχι από τη δικιά μας δύναμη. Και θέλω είστε όσοι ισχυροί καταπατούνται στους πολεμούς εν το πυλό των οδών, εν τη μάχη και θέλω σε πολεμήσει διότι ο Κύριος είναι με ταυτόν και η αναβάτε των ύπων θέλω σε κατεσχυνθεί. Ποιον ύπον? Του εχθρού. Υπάρχει μια μάχη. Αδελφοί. Αλλά το μυστικό ποιο είναι? Να ζητάμε ιετό στον καιρό της όψιμης βροχής. Ο Ηλίας αυτό έκανε. Πάνω στο κάμινο έβαλε το κεφάλι του στα γόνατά του και προσευχόταν να βρέξει. Προσέξτε, δεν τον έφτανε η υπόσχεση του Θεού ότι θα βρέξει. Γιατί η υπόσχεση του Θεού του είχε πει τι? Φανερώθητη στον Αχάβ και εγώ θέλω δώσει βροχή. Ωραία, φανερώθηκα, άρα Κύριε. Έλα, τώρα η σειρά σου. Ο Ηλίας οικέτευε εν θέρμος, λέει στον Ιακώβο, για να έρθει η βροχή. Δεν μπορούμε μόνοι μας, αδελφοί, να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά που συμβαίνουν και σε αυτά που έρχονται. Δεν γίνεται. Ανθρωπίνως δεν γίνεται. Οι άνθρωποι έχουν φτάσει οι ασεβείς, αυτοί που λέγαμε στην αρχή, σε άλλα επίπεδα. Για να μπορούν να ελέγχουν τον ίδιο στο νου. Να διαμορφώνουν άποψη σε όλο τον κόσμο. διαμορφωτές, λέει, της κοινής γνώμης. Να αποβλακώνουν όλο τον κόσμο, να έρχεται η απιστία, η αμφιβολία παντού, η αθεία, η διαστροφή, η ελευθερία των ηθών, που λένε ότι είναι ελευθερία, αλλά είναι δεσμά. Και τώρα, ο λαός του Θεού τι κάνει? Θα έπρεπε να είμαστε ένδοξοι με τη δόξα του Κυρίου. Και θέλω ενισχύσει τον Νίκο Ιούδα και τον Νίκο Ιωσήφ, θέλω συσώσει. Και θέλω επαναφέρει, λέει, αυτούς, διότι ελέησε αυτούς. Και συνεχίσει παρακάτω. Μιλάει για το λαό Εφραήμ, που είναι ο Ισραήλ. Και οι Εφραημίτε θέλουν είστε ως ισχυρός και η καρδία αυτών θέλει χαρή ως από ίνου. Είμαστε στον Ιωήρ. Ενώ υπήρχε ερημιά, τι λέει στον Ιωήρ? Τα αλώνια θα γεμιστούν σύντου και οι λινοί από ίνου και έλεος. Δηλαδή, θα έρθει η στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια περίοδο αποστασίας παγκόσμια όσον αφορά την Εκκλησία του Κυρίου. Αλλά έρχεται η ώρα όταν η βροχή του Κυρίου θα έρθει. Όταν η παρουσία του Κυρίου, καθώς το ζητάμε, θα έρθει. Αυτά τα πράγματα θα αλλάξουν. Στους τελευταίους καιρούς, λίγο πριν να έρθει ο Κύριος να παραλάβει την ύφη, λίγο πριν να αρπαχθεί ο Ηλίας, αυτό θα συμβεί. Θέμα είναι ότι πρέπει να ζητάμε τον Ιετό για να μπορούμε να τα βάλουμε με τους ύπους. Να τα βάλουμε με όλα αυτά τα κρυφά όπλα του διαβόλου που ακόμα δεν έχουν εφανερωθεί στον κόσμο. Γιατί βλέπετε με τι μαεστρία όλο αυτό το σύστημα του Αντίχριστου καταστρέφει ολόκληρα κράτη. Δεν υπάρχει κράτος και δεν θα αφήσουν κανένα κράτος να είναι ανεξάρτητο. Κανένα. Το εμπόδιο τους τώρα είναι οι μουσουλμάνοι. Πρέπει να τους διαβρώσουν οπωσδήποτε. Και μετά έρχεται η Εκκλησία. Και τα τέκνα αυτό θέλω σιδή και χαρή και η καρδία αυτό θέλει εφραθεί στον Κύριο και θέλω συρρήξει εις αυτούς και θέλω συνάξει αυτούς διότι ελύτρωσε αυτούς και θέλω συμπληθυνθεί καθώς ποτέ επληθύνθησαν. Δηλαδή αυτή η σωτηρία που θα γίνει στις τελευταίες μέρες

τους από μακρυμένους λέει τόπους και τα λοιπά. Δεν θέλω να σας κουράσω. Αδελφοί, βλέπουμε δύο προφητείες για να το συνοψίσουμε. Βλέπουμε την κατάσταση και την ερήμωση και όλο αυτό που ο διάβολος θέλει να περάσει στις καρδιές των πραγματικών παιδιών του. Δηλαδή, να δούμε μια εικόνα ερήμωσης γύρω μας, στην εκκλησία μας, στον τόπο μας. Να δούμε μια κατάσταση που να τελικά να πεις τι συμβαίνει εδώ. Να έρθει απογοήτευση στο λαό του Θεού. Να έρθει αποθάρρυνση στο λαό του Θεού. Και να έρθει ο Κύριος και να σου πει γιατί απέκαμες. Εδώ θα γίνουν γεγονότα τεράστια και σημεία στο μέλλον και εσύ έχεις αποκάμει. Έχεις αποκάμει γιατί ο αδερφός σου σε κοίταξε στραβά. Έχεις αποκάμει γιατί δεν σου μίλησε ο άλλος όπως εσύ θα ήθελε. Έχεις αποκάμει γιατί άλλα περίμενες από τους αδερφούς σου και τελικά έγιναν άλλα πράγματα. Έχεις αποκάμει. Εδώ έχουμε μπροστά μας μάχη. Η μάχη των τελευταίων ημερών αυτή είναι. Και εξαιτίας τώρα όλο αυτό το καταστάσεων, όλων αυτών που έχει σπείρει ο διάβολος στον κόσμο, όλο αυτό το φρόνημα του κόσμου που θέλει να διαβρώσει την εκκλησία ολόκληρη, όλο αυτό το ψεύτικο κατασκεύασμα του εχθρού, να ζει ο άνθρωπος σε μια εικονική πραγματικότητα και όχι στην πραγματικότητα την αληθινή. Εάν αυτά μας καταστρέφουν, για φαντάσου τι θα γίνει εάν δεν έρθει ο Κύριος στη ζωή μας να μας γεμίσει όταν θα έρθουν τα δύσκολα. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτά. Πρέπει να προετοιμαστούμε. Αλλά όταν είμαστε έτοιμοι, αδερφοί, ο Κύριος θα κάνει το θέλημά του. Ο Κύριος θα κατέβει με βροχή. Θα μας γεμίσει και θα δούμε τη δόξα του Κυρίου. Αμήν. Θα δούμε τη δόξα του Κυρίου. Θα δούμε αυτή την ερήμωση που υπάρχει ξαφνικά στον τόπο μας. Πόσα χρόνια είμαστε εδώ. Μιλάμε σε ανθρώπους τίποτα. Σιγά σιγά οι άνθρωποι θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν όμως. Και εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Γιατί από τη μια, αδελφή, ο Κύριος θα κάνει το θέλημά του, αλλά από την άλλη θα έχουμε τους ύπους και θα έχουμε και το φρίαγμα του Ιορδάνη. Από τη μια θα βρεθούμε αντιμέτωποι με το πολιτικό σύστημα και επίσης θα βρεθούμε ενάντια και απέναντι στο θρησκευτικό σύστημα. Η Βαβυλώνα. Λοιπόν, ο Κύριος μας θέλει να προετοιμαζόμαστε. Έχουμε σαν τον Ηλία ξεπεράσει το πρώτο στάδιο του διαχωρισμού. Είμαστε στο καμίνι τώρα. Περνάμε δοκιμασίες. Αλλά το επόμενο βήμα είναι να φανερωθούμε. Και όταν φανερωθούμε θα έχουμε συνέπειες. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι από τώρα για αυτές τις συνέπειες. Να είμαστε αποφασισμένοι από τώρα για ό,τι και αν συμβεί. Αμήν, ό,τι και αν συμβεί. Θυμάστε την εικόνα στο ΙΒ κεφάλαιο της Αποκάλυψης με τον δράκοντα που είναι έτοιμος να κατασπαράξει. Είναι απέναντι στη γυναίκα που πρόκειται να γεννήσει και είναι έτοιμος να κατασπαράξει το τέκνο της όταν γεννήσει. Δηλαδή, λίγο πριν την αρπαγή ο διάβολος θα έχει ανοιχτό το στόμα. Μιλάει για το 1/3 των αστέρων που θα πέσει. Αν δεν είμαστε έτοιμοι, αδελφοί, δυστυχώς θα είμαστε κι εμείς από αυτά τα αστέρια που θα πέσουν. Γιατί υπάρχει ένας αγώνας, υπάρχει μία μάχη. Αυτή είναι η μάχη των τελευταίων ημερών. Και ο Θεός θέλει να είμαστε έτοιμοι. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο, πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, κεφάλαιο 31. Και αφού συντελέστηκαν όλα αυτά, ολόκληρος ο Ισραήλ, αυτοί που βρέθηκαν, βγήκαν έξω στις πόλεις του Ιούδα και σύντριψαν τα αγάλματα και κατέκοψαν τα άλση και εγκρέμισαν τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια από ολόκληρο τον Ιούδα και το Βενιαμίν. Το ίδιο έκαναν και στον Εφραήμ και το Μανασί μέχρι ότου τελείωσαν. Τότε όλοι οι γη Ισραήλ επέστρεψαν κάθε ένας στην ιδιοκτησία του, στις πόλεις τους. Και ο Εζεκίας έβαλε σε τάξη τις διαιρέσεις των ιερέων και των λεβιτών σύμφωνα με τις διαιρέσεις τους, κάθε έναν σύμφωνα με την υπηρεσία του, τους ιερείς και τους λεβίτες, για τα ολοκαυτώματα και τις ειρηνικές προσφορές, για να υπηρετούν και να δοξολογούν και να υμνούν στις πύλες των σκηνωμάτων του Κυρίου. Ρύθμισε και το μερίδιο του βασιλιά από τα επάρχοντά του για τις ολοκαυτώσεις, για τις πρωινές και τις εσπερινές ολοκαυτώσεις και για τις ολοκαυτώσεις των Σαββάτων και των Νεομηνιών και των επίσημων γιορτών, σύμφωνα με το γραμμένο στο νόμο του Κυρίου. Ακόμα, είπε στο λαό που κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ να δίνει τη μερίδα των ιερέων και των λεβιτών για να ενισχύονται στο νόμο του Κυρίου. Και καθώς διαδόθηκε ο λόγος, οι γη Ισραήλ έφεραν απαρχές από σιτάρι και κρασί και λάδι και μέλι και από όλα τα γεννήματα του χωραφιού σε αυθονία. Ακόμα έφεραν σε αυθονία τα δέκατα από κάθε πράγμα. Και οι γη του Ισραήλ και του Ιούδα που κατοικούσαν στις πόλεις του Ιούδα και αυτοί έφεραν τα δέκατα από βόδια και πρόβατα και τα δέκατα των Άγιων Πραγμάτων που αφιερώνονταν στον Κύριο το Θεό τους και τα έβαλαν σε σωρούς. Στον τρίτο μήνα άρχισαν να κάνουν τους σωρούς και στον έβδομο μήνα τελείωσαν. Και όταν ο Εζεκίας και οι άρχοντες ήρθαν και είδαν τους σωρούς, ευλόγησαν τον Κύριο και τον λαό του, τον Ισραήλ. Έπειτα ο Εζεκίας ρώτησε τους ιερείς και τους λεβίτες για τους σωρούς. Και ο Αζαρίας, ο πρώτος ιερέας από την οικογένεια του Σαδόκ, του απάντησε και είπε «Αφότου άρχισαν να φέρνουν τις προσφορές στον οίκο του Κυρίου, φάγαμε σε χορτασμό και περίσσευσε πληθώρα, επειδή ο Κύριος ευλόγησε το λαό του και αυτό που εναπέμεινε είναι η μεγάλη αυτή αυθονία». Τότε ο Εζεκίας είπε να ετοιμάσουν τα ταμεία στον οίκο του Κυρίου και τα ετοίμασαν και έφεραν μέσα με πιστότητα τις προσφορές και τα δέκατα και τα αφιερώματα. Και επιστάτης σε αυτούς ήταν ο Χωνανίας ο Λεβίτης. Και ύστερα από αυτόν ο Σιμεΐ, ο αδελφός του. Και ο Ιχεΐλ και ο Αζαζίας και ο Ναχάθ και ο Ασαΐλ και ο Ιεριμώθ και ο Ιωζαβάδ και ο Ελιήλ και ο Ισμαχίας και ο Μαάθ και ο Βεναΐας ήσαν επιτηρητές κάτω από την οδηγία του Χωνανία και του Σιμεΐ, του αδελφού του, με προσταγή του βασιλιά Εζεκία και του Αζαρία, του επιστάτη του οίκου του Θεού. Και ο Κορί, ο γιος του Ιεμνά του Λεβίτη, ο πυλωρός προς Ανατολάς, ήταν υπεύθυνος στις προαιρετικές προσφορές του Θεού για να διανέμει τις προσφορές του Κυρίου και τα αγιότατα πράγματα. Και μαζί του ήταν ο Εδέν και ο Μινιαμίν και ο Ιησούς και ο Σεμαΐας, ο Αμαρίας και ο Σεχανίας στις πόλεις των ιερέων, εμπιστευμένοι να διανέμουν στους αδελφούς τους σύμφωνα με τις διαιρέσεις τους το ίδιο στο μεγάλο και στο μικρό, σε κάθε έναν που έμπαινε μέσα στον οίκο του Κυρίου, το καθημερινό του μερίδιο, στα καθήκοντα της υπηρεσίας του, σύμφωνα με τις διαιρέσεις τους, εκτός από τα αρσενικά τους, που απαριθμήθηκαν κατά γενεαολογία από ηλικίας 3 χρόνων και επάνω. Και η απαρίθμηση των ιερέων και των λεβιτών έγινε σύμφωνα με την οικογένεια των πατριών τους, από ηλικίας 20 χρόνων και πάνω, σύμφωνα με τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τις διαιρέσεις τους. Και σε όλα τα παιδιά τους, τις γυναίκες τους και τους γιους τους και τις θυγατέρες τους, σε ολόκληρη τη σύναξη που απαριθμήθηκαν κατά γενεαολογία, επειδή με πιστότητα αγιάστηκαν στα Άγια. Και για τους γιους του Ααρών, τους ιερείς, στα χωράφια των προαστίων των πόλεών τους, σε κάθε μια πόλη ή σαν άνθρωποι διορισμένοι ονομαστικά για να δίνουν μερίδια σε όλα τα αρσενικά ανάμεσα στους ιερείς και σε όλα όσα απαριθμήθηκαν ανάμεσα στους Λεβίτες. Και ο Εζεκίας έκανε με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρο τον Ιούδα και έπραξε το καλό και το ευθύ και το αληθινό μπροστά στον Κύριο το Θεό του. Και σε κάθε έργο που άρχισε στην υπηρεσία του οίκου του Θεού και σε κάθε νόμο και στα προστάγματα, εξητώντας το Θεό του, το έκανε με ολόκληρη την καρδιά του και ευωδωνόταν. Δευτέρα Χρονικών, 32ο κεφάλαιο. Ύστερα από τα πράγματα αυτά και αυτή την αλήθεια, ο Σεναχερίμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ήρθε και μπήκε μέσα στον Ιούδα και στρατοπέδευσε ενάντια στις οχυρές πόλεις και είπε να τις υποτάξει στον εαυτό του. Και ο Εζεκίας, βλέποντας ότι ήρθε ο Σεναχερίμ και σκοπός του ήταν να πολεμήσει εναντίον της Ιερουσαλήμ, έκανε συμβούλιο με τους άρχοντες του και μαζί με τους δυνατούς του να φράξει τα νερά των πηγών που ήσαν έξω από την πόλη και συνεργάστηκαν μαζί του. Και συγκεντρώθηκε πολλής λαός και έφραξαν όλες τις πηγές και το ποταμό που έρεε διαμέσου της γης, λέγοντας «Για ποιο λόγο όταν έρθουν οι βασιλιάδες της Ασσυρίας να βρουν πολύ νερό?» Και αφού ενδυναμώθηκε, ανοικοδόμησε ολόκληρο το χαλασμένο τείχος και το ανύψωσε μέχρι τους πύργους. Και επισκεύασε ένα άλλο τείχος έξω και επισκεύασε τη Μιλό, την πόλη του Δαβίδ, και έκανε πολλά όπλα και επιμήκη ασπίδες. Και έβαλε πολέμαρχους, επικεφαλής του λαού, και τους συγκέντρωσε κοντά του στην πλατεία της πύλης της πόλης. Και μίλησε σύμφωνα με την καρδιά τους, λέγοντας «Ενδυναμώνεστε και γίνεστε ανδροί. Μη φοβηθείτε ούτε να τρομάξετε από το πρόσωπο του βασιλιά της Ασσυρίας και από το πρόσωπο όλου του πλήθους αυτών που είναι μαζί του. Επειδή περισσότεροι είναι μαζί μας παρά μαζί του. Μαζί του είναι σάρκινοι βραχίονες. Μαζί μας όμως είναι ο Κύριος ο Θεός μας για να μας βοηθάει και να μάχεται τις μάχες μας». Και ο λαός ενθαρρύνθηκε από τα λόγια του Εζεκία, του βασιλιά του Ιούδα. Ύστερα από αυτά, ο Σεναχερίμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ενώ αυτός έχοντας μαζί του όλη τη δύναμή του πολιορκούσε τη λαχής, έστειλε τους δούλους του στην Ιερουσαλήμ, στον Εζεκία, το βασιλιά του Ιούδα, που ήταν στην Ιερουσαλήμ, λέγοντας «Έτσι λέει ο Σεναχερίμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, σε τι έχετε πεποίθηση και κάθεστε, ενώ είστε πολιορκημένοι στην Ιερουσαλήμ? Δεν σας εξαπατάει ο Εζεκίας για να σας παραδώσει σε θάνατο από πείνα και από δίψα, λέγοντας «Ο Κύριος ο Θεός μας θα μας ελευθερώσει από το χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας»? Αυτός ο ίδιος ο Εζεκίας δε σήκωσε τους υψηλούς τόπους του και τα θυσιαστήριά του και είπε στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ, λέγοντας «Μπροστά σε ένα θυσιαστήριο μόνο θα προσκυνάτε και πάνω σε αυτό θα θυμιάζετε. Δεν ξέρετε τι έχω κάνει εγώ και οι πατέρες μου σε όλους τους λαούς της γης? Μπόρεσαν οι θεοί των εθνών της γης να λυτρώσουν τους τόπους τους από το χέρι μου? Ποιος από όλους τους θεούς εκείνων των εθνών που οι πατέρες μου εξολόθρευσαν μπόρεσε να λυτρώσει το λαό του από το χέρι μου, ώστε ο Θεός σας να μπορέσει να σας λυτρώσει από το χέρι μου? Τώρα λοιπόν, ας μη σας πλανάει ο Εζεκίας και ας μη σας εξαπατάει έτσι και μην το πιστεύετε, επειδή κανένας θεός, κανενός έθνους ή βασιλείας δεν μπόρεσε να λυτρώσει το λαό του από το χέρι μου και από το χέρι του πατέρα μου. Πολύ λιγότερο θα μπορέσει ο Θεός σας να σας λυτρώσει από το χέρι μου». Και ακόμα περισσότερα μίλησαν οι δούλοι του ενάντια στον Κύριο το Θεό και ενάντια στο δούλο του, τον Εζεκία. Έγραψε και επιστολές για να ονειδήσει τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ και να μιλήσει εναντίον του, λέγοντας «Όπως οι θεοί των εθνών της γης δεν λύτρωσαν το λαό τους από το χέρι μου, έτσι και ο Θεός του Εζεκία δεν θα λυτρώσει το λαό του από το χέρι μου». Τότε βόησαν με μεγάλη φωνή οι Ιουδαϊστοί προς το λαό της Ιερουσαλήμ που ήταν πάνω στο τείχος, για να τους φοβήσουν και να τους ταράξουν, ώστε να κυριεύσουν την πόλη. Και μίλησαν εναντίον του Θεού της Ιερουσαλήμ, όπως είχαν κάνει ενάντια στους θεούς της γης, που είναι έργα χεριών ανθρώπων. και ο βασιλιάς Εζεκίας προσευχήθηκε για αυτά, και ο προφήτης Ισαΐας, ο γιος του Αμός, και βόησαν προς τον ουρανό. Και ο Κύριος έστειλε ένα άγγελο που αφάνισε όλους τους ισχυρούς με δύναμη και τους άρχοντες και τους στρατηγούς μέσα στο στρατόπεδο του βασιλιά της Ασσυρίας. Και επέστρεψε στη γη του με καταντροπιασμένο το πρόσωπο. Και όταν πήγε στον οίκο του Θεού του, εκείνοι που βγήκαν από τα σπλάχνα του, τον θανάτωσαν εκεί με μάχαιρα. Και ο Κύριος έσωσε τον Εζεκία και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ από το χέρι του Σενναχηρίμ, του βασιλιά της Ασσυρίας, και από το χέρι όλων, και τους ασφάλισε ολόγυρα. Και πολλοί έφεραν δώρα προς τον Κύριο στην Ιερουσαλήμ και πολύτιμα πράγματα στον Εζεκία, τον βασιλιά του Ιούδα. Και από τότε μεγαλύνθηκε μπροστά σε όλα τα έθνη. Κατά τις ημέρες εκείνες, ο Εζεκίας αρρώστησε μέχρι θανάτου και προσευχήθηκε στον Κύριο και τον εισάκουσε και του έδωσε ένα σημάδι. Όμως ο Εζεκίας δεν ανταπέδωσε σύμφωνα με την ευεργεσία που του έγινε, επειδή υψώθηκε η καρδιά του. Γι' αυτό ήρθε οργή επάνω του και επάνω στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ. Και για την έπαρση της καρδιάς του ο Εζεκίας ταπεινώθηκε, αυτός και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Και δεν ήρθε επάνω τους στις ημέρες του Εζεκία η οργή του Κυρίου. Και ο Εζεκίας απέκτησε πλούτο και μεγάλη δόξα σε υπερβολικό βαθμό και έκανε στον εαυτό του θησαυρούς από ασίμι και χρυσάφι και πολύτιμες πέτρες και αρώματα και ασπίδες και από κάθε είδος επιθυμητά σκεύη και αποθήκες για το εισόδημα του σιταριού και του κρασιού και του λαδιού και εστάβλους για ακτίνη κάθε είδους και μάνδρες για κουπάδια. Και έκανε πόλεις για τον εαυτό του και απέκτησε πρόβατα και βόδια σε πλήθος, επειδή ο Θεός έδωσε σε αυτόν περιουσία υπερβολικά μεγάλη. Ακόμα αυτός ο Εζεκίας έφραξε την πάνω έξοδο των νερών του Ιών και τα κατεύθυνε προς τα κάτω, δυτικά από την πόλη του Δαβίδ. Και ο Εζεκίας ευωδόθηκε σε όλα τα έργα του. Με τους πρεσβευτές όμως των αρχόντων της Βαβυλώνας, που έστειλαν σε αυτόν για να ερευνήσουν για το θαύμα που είχε γίνει στη γη, ο Θεός τον εγκατέλειψε για να το δοκιμάσει, ώστε να γνωρίσει όλα όσα ήσαν μέσα στην καρδιά του. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Εζεκία και τα ελέη του, δέστε, είναι γραμμένα στην όραση του προφήτη Ισαΐα, του γιού του Αμός, στο βιβλίο των βασιλιάτων του Ιούδα και του Ισραήλ. Και ο Εζεκίας κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και τον έθαψαν στον πιο υψηλό τόπο από τους τάφους των γιών του Δαβίδ. Και ολόκληρος ο Ιούδας και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ του έκαναν στο θάνατό του τιμές. Και ανταυτού βασίλευσε ο Μανασής, ο γιος του. Δευτέρα Χρονικών, 33ο κεφάλαιο. Ο Μανασής ήταν 12 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 55 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και έπραξε πονηρά μπροστά στο Κύριο, σύμφωνα με τα βδελήγματα των εθνών τα οποία ο Κύριος είχε εκδιώξει μπροστά από τους γιους Ισραήλ. Και ανοικοδόμησε τους υψηλούς τόπους, τους οποίους ο πατέρας του Εζεκίας είχε καταστρέψει, και ανέγερε θυσιαστήρια στους Βααλίμ και έκανε άλση και προσκύνησε ολόκληρη τη στρατιά του ουρανού και τα λάτρευσε. Και οικοδόμησε θυσιαστήρια στον οίκο του Κυρίου, για τον οποίο ο Κύριος είχε πει «Στην Ιερουσαλήμ θα είναι το όνομά μου στον αιώνα». Και οικοδόμησε θυσιαστήρια σε ολόκληρη τη στρατιά του ουρανού μέσα στις δύο αυλές του οίκου του Κυρίου. Και αυτός διαπέρασε τους γιους του μέσα από τη φωτιά στην κοιλάδα του γιού του Ενόμ και προμάντευε καιρούς και έκανε ιονισμούς και μαγείες και σύστησε ανταποκριτές δαιμονίων και επαϊδούς. Έπραξε πολλά πονηρά πράγματα μπροστά στον Κύριο για να τον παροργήσει. Και έστησε το γλυπτό, την εικόνα που είχε κάνει, στον οίκο του Θεού, για τον οποίο ο Θεός είχε πει στο Δαβίδ και στο Σολομώντα το γιο του, «Μέσα σε αυτό τον οίκο και στην Ιερουσαλήμ που διάλεξα από όλες τις φυλές του Ισραήλ θα βάλω το όνομά μου στον αιώνα. Και δεν θα μετασαλεύσω το πόδι του Ισραήλ από τη γη που παρέδωσα στους πατέρες σας, αν μόνο προσέξουν να κάνουν όλα όσα έχω προστάξει σε αυτούς, σύμφωνα με ολόκληρο τον νόμο και τα διατάγματα και τις κρίσεις που δόθηκαν διαμέσου του Μωυσή. Και ο Μανασσής πλάνησε τον Ιούδα και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, ώστε να πράττουν πονηρότερα από τα έθνη που ο Κύριος είχε αφανίσει μπροστά από τους γιους Ισραήλ. Και ο Κύριος μίλησε στο Μανασσή και στο λαό του, όμως δεν έδωσαν προσοχή. Γι' αυτό έφερε εναντίον τους ο Κύριος τους άρχοντες του στρατού του βασιλιά της Ασσυρίας και έπιασαν το Μανασσή ανάμεσα στους θάμνους και αφού τον έδεσαν με αλυσίδες, τον έφεραν στη Βαβυλώνα. Και ενώ ήταν μέσα σε θλίψη, οικέτευσε τον Κύριο το Θεό του και ταπεινώθηκε υπερβολικά μπροστά στο Θεό των πατέρων του και προσευχήθηκε σε Αυτόν. Τότε ο Θεός τον ελέησε και άκουσε τη δέησή του και τον επανέφερε στην Ιερουσαλήμ, στο βασίλειό του. Τότε γνώρισε ο Μανασσής ότι ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Ύστερα από αυτό, οικοδόμησε ένα τείχος έξω από την πόλη του Δαβίδ προς δυσμάς του Γιών, στην κοιλάδα μέχρι την ηχθυϊκή είσοδο της πύλης, και περικύκλωσε το οφείλ και το ύψωσε σε μεγάλο ύψος και έβαλε πολέμαρχους σε όλες τις οχυρωμένες πόλεις του Ιούδα. Και αφαίρεσε τους ξένους θεούς και την εικόνα από τον οίκο του Κυρίου και όλα τα θυσιαστήρια που είχε οικοδομήσει επάνω στο βουνό του Κυρίου και στην Ιερουσαλήμ και τα έριξε έξω από την πόλη. Και ανόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου και θυσίασε πάνω σε αυτό θυσίες ειρηνικές και ευχαριστήριες και πρόσταξε τον Ιούδα να λατρεύει τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Ο λαός όμως θυσίαζε ακόμα επάνω στους υψηλούς τόπους, όμως μόνο στον Κύριο το Θεό τους. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Μανασσή και η προσευχή του που έκανε στο Θεό του και τα λόγια των βλεπόντων που του μίλησαν στο όνομα του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, δέστε, είναι γραμμένα στα χρονικά των βασιλιάδων του Ισραήλ. Και η προσευχή του και πώς εισακούστηκε και όλες οι αμαρτίες του και η αποστασία του και τα μέρη όπου είχε οικοδομήσει υψηλούς τόπους και είχε στήσει τα άλση και τα γλυπτά πριν ταπεινωθεί, δέστε, είναι γραμμένα στα λόγια των βλεπόντων. Και ο Μανασσής κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και τον έθαψαν στο σπίτι του. Και ανταυτού βασίλευσε ο Αμών, ο γιος του. Ο Αμών ήταν ηλικίας 22 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 2 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, όπως είχε πράξει ο Μανασσής ο πατέρας του. Και ο Αμών θυσίαζε σε όλα τα γλυπτά που είχε κάνει ο πατέρας του, ο Μανασσής, και τα λάτρευε. Και δεν ταπεινώθηκε μπροστά στον Κύριο, όπως είχε ταπεινωθεί ο πατέρας του, ο Μανασσής. Αλλά αυτός, ο Αμών, ανόμησε περισσότερο και περισσότερο. Και οι δούλοι του συνωμότησαν εναντίον του και τον θανάτωσαν μέσα στο σπίτι του. Και ο λαός της γης θανάτωσε όλους εκείνους που είχαν συνωμοτήσει ενάντια στο βασιλιά Αμών. Και ο λαός της γης έκανε ανταυτού βασιλιά τον Ιωσία, τον γιο του. Εσθήρ, τέταρτο κεφάλαιο. Και όταν ο Μαραδοχαίος έμαθε όλα τα συμβάντα, διέσχισε τα μάτια του και ντύθηκε σάκο με στάχτη και βγήκε στο μέσο της πόλης και βοούσε με μεγάλη και πικρή φωνή. Και ήρθε μέχρι μπροστά στη βασιλική πύλη, επειδή κανένας δεν μπορούσε να μπει στη βασιλική πύλη ντυμένος με σάκο. Και σε κάθε επαρχία όπου έφτασε η προσταγή του βασιλιά και το διάταγμά του, ήταν μεγάλο πένθος ανάμεσα στους Ιουδαίους και νηστεία και θρήνος και ολολιγμός. Πολλοί κοίτονταν με σάκο και στάχτη. Και μπήκαν οι υπηρέτριες της Εσθήρ και οι ευνούχοι της και της το ανήγγυλαν. Και η βασίλισσα ταράχτηκε υπερβολικά και έστειλε ημάτια για να ντύσουν το Μαραδοχαίο και να βγάλουν από πάνω του το σάκο του. Και δεν δέχθηκε. Τότε η Εσθήρ κάλεσε τον Αθάχ, ένα από τους ευνούχους του βασιλιά που είχε διορίσει στην υπηρεσία της, και τον πρόσταξε για το Μαραδοχαίο για να μάθει τι ήταν αυτό και γιατί γινόταν αυτό. Και ο Αθάχ βγήκε προς το Μαραδοχαίο στην πλατεία της πόλης που ήταν απέναντι από τη βασιλική πύλη. Και ο Μαραδοχέος του φανέρωσε όλο το γεγονός και το ποσό από το ασήμι που ο Αμάν υποσχέθηκε να μετρήσει στα θησαυροφυλάκια του βασιλιά για τους Ιουδαίους για να τους αφανίσει. Και του έδωσε αντίγραφο της επιστολής της διαταγής που εκδόθηκε στα Σούσα για να τους αφανίσουν, για να το δείξει στην Εστήρ και να της αναγγείλει και να της παραγγείλει να μπει στο βασιλιά, να τον παρακαλέσει και να κάνει αίτηση σε αυτόν για το λαό της. Και ο Αθάχ ήρθε και ανήγγειλε στην Εστήρ τα λόγια του Μαραδοχαίου. Και η Εστήρ μίλησε στον Αθάχ και του έδωσε προσταγή για το Μαραδοχαίο. Όλοι οι δούλοι του βασιλιά και ο λαός των επαρχιών του βασιλιά ξέρουν ότι οποιοδήποτε άνδρας ή γυναίκα μπει μέσα στο βασιλιά στην ενδότερη αυλή απρόσκλητος, ένας νόμος του υπάρχει, να θανατώνεται, εκτός εκείνου στον οποίο ο βασιλιάς απλώσει το χρυσό σκύπτρο για να ζήσει. Αλλά εγώ δεν προσκλήθηκα να μπω μέσα στο βασιλιά 30 ημέρες τώρα. Και ανήγγειλαν στο Μαραδοχαίο τα λόγια της Εστήρ. Τότε ο Μαραδοχαίος παρήγγειλε να αποκριθούν στην Εστήρ: «Μη στοχάζεσαι μέσα σου ότι εσύ από όλους τους Ιουδαίους θα σωθείς στον οίκο του βασιλιά. Επειδή αν ολοκληρωτικά σιωπήσεις σε αυτό το καιρό, από αλλού θα έρθει η αναψυχή και σωτηρία στους Ιουδαίους. Εσύ όμως και η οικογένεια του πατέρα σου θα απολεστείτε. Και ποιος ξέρει αν εσύ ήρθες στη βασιλεία για ένα τέτοιο καιρό, που είναι τούτος». Τότε η Εστήρ πρόσταξε να αποκριθούν στο Μαραδοχαίο. Πήγαινε, συγκέντρωσε όλους τους Ιουδαίους που βρίσκονται στα Σούσα και νηστέψτε για μένα και μη φάτε και μη πιείτε 3 ημέρες, νύχτα και ημέρα. Και εγώ και οι υπηρέτριές μου θα νηστέψουμε το ίδιο. Και έτσι θα μπω μέσα στο βασιλιά, που δεν γίνεται σύμφωνα με τον νόμο. Και αν χαθώ, ας χαθώ. Και φεύγοντας, ο Μαραδοχαίος έκανε σύμφωνα με όλα όσα τον πρόσταξε η Εστήρ. Εστήρ, 5ο κεφάλαιο. Και την τρίτη μέρα, η Εστήρ, αφού ντύθηκε τη βασιλική στολή, στάθηκε στην εσωτερική αυλή του βασιλικού οίκου, απέναντι από τον οίκο του βασιλιά. Και ο βασιλιάς καθόταν επάνω στον βασιλικό θρόνο του, στο βασιλικό οίκο, απέναντι από την πύλη του οίκου. Και ο βασιλιάς, καθώς είδε τη βασίλισσα Εστήρ να στέκεται στην αυλή, βρήκε χάρη μπροστά του. Και άπλωσε ο βασιλιάς προς την Εστήρ το χρυσό σκύπτρο που ήταν στο χέρι του. Και η Εστήρ πλησίασε και άγγιξε την άκρη του σκύπτρου. Και ο βασιλιάς της είπε: «Τι θέλεις, βασίλισσα Εστήρ, και ποιο είναι το αίτημά σου? Και μέχρι του μισού της βασιλείας θα σου δοθεί». Και η Εστήρ αποκρίθηκε: «Αν είναι αρεστό στο βασιλιά, ας έρθει ο βασιλιάς και ο Αμάν σήμερα στο συμπόσιο που ετοίμασα για αυτόν». Και ο βασιλιάς είπε: «Κάντε να σπεύσει ο Αμάν για να κάνει το λόγο της Εστήρ». Και ήρθαν ο βασιλιάς και ο Αμάν στο συμπόσιο που έκανε η Εστήρ. Και είπε ο βασιλιάς στην Εστήρ στο συμπόσιο του κρασιού: «Ποιο είναι το ζήτημά σου και θα δοθεί σε σένα? Και ποιο είναι το αίτημά σου? Και μέχρι του μισού της βασιλείας, αν ζητήσεις, θα γίνει». Τότε, απαντώντας, η Εστήρ είπε: «Το ζήτημά μου και το αίτημά μου είναι, αν βρήκα χάρη μπροστά στο βασιλιά και αν είναι αρεστό στο βασιλιά να εκτελέσει το ζήτημά μου και να κάνει το αίτημά μου, ας έρθει ο βασιλιάς και ο Αμάν στο συμπόσιο που θα ετοιμάσω για αυτούς. Και αύριο θα κάνω σύμφωνα με το λόγο του βασιλιά». Τότε ο Αμάν βγήκε εκείνη την ημέρα καταχαρούμενος και εύθυμος στην καρδιά. Αλλά όταν ο Αμάν είδε το Μαραδοχαίο στην πύλη του βασιλιά, ότι δεν σηκώθηκε ούτε κινήθηκε για αυτόν, ο Αμάν γέμισε από θυμό ενάντια στο Μαραδοχαίο. Αλλά ο Αμάν συγκράτησε τον εαυτό του και, μπαίνοντας στο σπίτι του, έστειλε και κάλεσε τους φίλους του και τη γυναίκα του, τη Ζερές, και τους διηγήθηκε ο Αμάν για τη δόξα του πλούτου του και για το πλήθος των παιδιών του και πόσο τον μεγάλυνε ο βασιλιάς και με ποιο τρόπο τον ύψωσε πιο πάνω από τους άρχοντες και τους δούλους του βασιλιά. και είπε ο Αμάν, «Μάλιστα, η βασίλισσα Εσθήρ δεν προσκάλεσε στο συμπόσιο που έκανε παρά εμένα μαζί με το βασιλιά. Και αύριο πάλι είμαι προσκαλεσμένος σε αυτή μαζί με το βασιλιά. Εν τούτης, όλα αυτά δεν με ωφελούν όσο βλέπω τον Μαραδοχαίο, τον Ιουδαίο, να κάθεται στην πύλη του βασιλιά». Και του είπε η γυναίκα του, η Ζερές και όλοι οι φίλοι του, «Ας κατασκευαστεί ένα ξύλο ύψους 50 πύχες και το πρωί πες στο βασιλιά να κρεμαστεί ο Μαραδοχαίος επάνω σε αυτό». Τότε πήγαινε υπερχαρούμενος μαζί με το βασιλιά στο συμπόσιο. Και το πράγμα άρεσε στον Αμάν και πρόσταξε να ετοιμαστεί το ξύλο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα μιλήσω λίγο σήμερα για το σκοτάδι που έρχεται και πόσο ο Κύριος μπορεί να αντικρούσει αυτό το σκοτάδι. Το σκοτάδι έρχεται, είναι εκεί, αλλά ο Κύριος είναι πιο ισχυρός από το σκοτάδι. Μπορεί να έρθει κάτι στη ζωή μου, αλλά αυτός που κατοικεί μέσα μου είναι πιο ισχυρός από αυτό που ήρθε στη ζωή μου. Μπορεί να ασθενήσουν τα μάτια μου, αλλά τα μάτια του Θεού που κατοικούν μέσα μου είναι πολύ πιο ισχυρά από τα δικά μου μάτια. Μπορεί να έρθω σε απογοήτευση, να έρθω σε θλίψη, μπορεί να αρρωστήσω κιόλας. Αλλά ο Κύριος λέει ότι εγώ είμαι ο Θεός που σε θεραπεύω και παίρνω πίστη και θάρρος. Και θέλω να πάρουμε από τις ιστορίες που θα διαβάσουμε, γιατί το τέλος είναι πάντα καλό. Βλέπουμε φασαρία, ο διάβολος κάνει πάντα φασαρία. Αλλά στο τέλος ο Κύριος τι κάνει, είναι νικητής. Είναι νικητής ό,τι και να γίνει. Έπιασαν, λιθοβόλησαν τον Στέφανο. Ω, χαρά, σκοτώσαμε ένα χριστιανό που λέει παραλογίες. Και ο Στέφανος μπήκε στην αιώνια δόξα. Άλλα σκέφτεται ο πονηρός, άλλα σκέφτεται η Εκκλησία. Το σκοτάδι πάντα είναι αρνητικό, είναι σκότος. Θέλω να σκεφτούμε ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο μίσος, μια ιδιαίτερη έχθρα από αιώνες, από την αρχή, από τον εχθρό της ψυχής μας που λέγεται διάβολος απέναντί μας, και ένα αιώνιο μίσος προς τον Θεό και προς εμάς. Θα κάνει πάντα και θα βρει τρόπους, θα δημιουργήσει καταστάσεις ώστε η ζωή μας να μην είναι χαρούμενη, η ζωή μας να μην είναι ευρύχωρη, η ζωή μας να είναι πιεσμένη, αν και χριστιανή και χρησμένη. Παρόλα αυτά θα προσπαθεί να πιέζει. Στο τέλος όμως ο Κύριος τι θα κάνει, με ένα υπερθαυμαστό

0: τρόπο που μόνο αυτός μπορεί. Έπιασαν, σταύρωσαν τον Κύριο, λέει ο διάβολος τελείωσε από αυτόν. Αλλά δεν κατάλαβε ότι είχε έρθει το τέλος το δικό του. Αμήν. Και τι κάνε, τον βάλανε μέσα σε ένα τάφο, έγιραν και μία πέτρα μπροστά μεγάλη, βάλανε και φρουρούς να τη φρουρούν, αλλά δεν τον κρατάει τον Χριστό ο θάνατος, αδερφοί. Αμήν. Ξαφνικά ήρθε ο άγγελος του Κυρίου και τον ανέστησε ο Λόγος. Ο Πατέρας, λέει, ανέστησε τον Χριστό. Έστειλε αγγελικές δυνάμεις να παραλάβουνε. Και έτσι θα έρθει ο Κύριος, τι να κάνει, να αναστήσει και εμάς. Το σκοτάδι λοιπόν έρχεται, θα πω λίγα λόγια για την ιστορία της Εστήρ. Ξέρουμε όλη την ιστορία. Θα πω λοιπόν κάποιες λεπτομέρειες, θυμόσαστε ότι ήταν μια βασίλισσα εκεί, η Αστίν, η γυναίκα του Ασουήρου, και επειδή δεν στάθηκε εκεί που ήθελε ο βασιλιάς, την καθαίρεσε και τη θέση της την πήρε η Εστήρ. Η Εστήρ ήταν μια Εβραιοπούλα, το όνομά της, το θυμόσαστε ποιο ήτανε? Αδασά, που θα πει νύμφη. Είχε και ένα ξάδερφο, το Μαραδοχαίο. Και ο Μαραδοχαίος, όταν μπήκε η Εστήρ στο παλάτι, ήταν εκεί, έβλεπε, παρακολουθούσε. Μια μέρα λοιπόν κανόνισαν κάποιοι ευνούχοι να σκοτώσουν τον βασιλιά. Και πάει ο Μαραδοχαίος και λέει, βασιλιά, λέει, αυτοί κανονίζουν να σε σκοτώσουνε. Πάντα θα βρεθεί ένας ευνούχος κακός που κάνει το δούλο αλλά δεν είναι. Πρόσεχε τη ζωή σου και σώθηκε ο βασιλιάς, πολύ ωραία. Μετά ένας δεύτερος που φαίνεται εκεί στην ιστορία, μέσα στην αυλή, ο πρώτος, ο εξέχονο κύριος εκεί της αυλής, ο λεγόμενος Αμάν. Τον θυμόσαστε, Αμαλικίτης κιόλας. Είχε καλή καταγωγή. Και τι έκανε αυτός, ήθελε να τον προσκυνούν οι πάντες. Και αλλά ο Μαραδοχαίος προσκυνούσε μόνο τον Θεό. Και αυτό, λέει, πίκρανε τόσο πολύ τη ζωή του Αμάν, που είπε, τι έκανε, σκέφτηκε πώς μπαίνει το σκοτάδι σε έναν άνθρωπο και πώς βρίσκει τόπο το σκοτάδι να μπει σε έναν άνθρωπο. Εντάξει, μπορεί να σκεφτείς πάρα πολλούς λόγους που έγινε αυτό, ήταν υπερήφανος, ήταν κακός. Μην ξεχνάτε ότι από τη φυλή του ήταν οι πρώτοι που ήρθαν αντιπέτωποι με τον Ισραήλ όταν βγήκε από την έξοδο, από την Αίγυπτο. Και λοιπόν κανονίζει ο Αμάν να πείσει το βασιλιά ότι το Ιουδαϊκό έθνος είναι ένα κακό έθνος και πρέπει να στείλουμε επιστολές σε όλη την επαρχία, ήταν πάρα πολύ μεγάλη η επαρχία η Περσική, να τους σκοτώσουμε, να μην μείνει κανένας. Και τότε αυτό το έμαθε ο Μαραδοχαίος πάλι, πάντα εκεί υπάρχει ένας Μαραδοχαίος. Υπάρχει το σκοτάδι και το φως, αδερφοί. Και πάνω από το φως υπάρχει ένας πολύ πιο δυνατός που λέγεται Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων. Μπορεί να κάνει ο διάβολος τα δικά του, ο Θεός παρατηρεί, αφήνει, επιτρέπει, μα γιατί να αφήνει? Έχει τους λόγους του ο Κύριος. Έχει τους λόγους του. Έχει τους λόγους του που πήγε ο Παύλος στη φυλακή, έχει τους λόγους του που τον μαστίγωσαν, γιατί κάποιοι τον αμφισβητούσαν και έλεγε, έδειχνε το μαστίγιο και λέει, κοιτάξτε λίγο, λέει, εγώ. Όταν περνάς λοιπόν δοκιμασίες, ο Θεός έχει το λόγο του. Πάντα υπάρχει δόξα, αδερφοί. Πάντα κάθε δοκιμασία θα φέρει ευλογημένο τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψει ο Θεός κάτι. Κοιτάξτε τον Ιώβ. Ήρθε το σκοτάδι του, τα πήρε όλα, τα παιδιά της περιουσίες. Αλλά ο Θεός στο τέλος έφερε φως. 7 φορές, 7 πλάσια έδωσε ό,τι ο εχθρός πήρε. Εάν λοιπόν ο εχθρός σου έχει κλέψει, θα τα πάρεις 7 φορές πίσω κατά το λόγο του Κυρίου. Αυτό λέει το φως. Αυτό λέει η ιστορία της γραφής. Και πιάνει λοιπόν ο Μαραδοχαίος και ο Αμάν και στέλνει επιστολές σε όλους τους τόπους εκεί να σκοτώσουν τους Εβραίους. Το μαθαίνει ο Μαραδοχαίος, το συζητάει με την Εστήρ, κάνουν νηστεία, φοβερή η ενότητα εναντίον του σκότους. Φοβερό πράγμα, το πρώτο που νικάει το σκοτάδι είναι η ενότητα και πιάνουν λοιπόν, κάνουν νηστεία και φανερώθηκε τελικά ότι ο Αμάν ήταν αυτός που δημιουργούσε όλη αυτή την ιστορία και μάλιστα όταν ο Θεός ανάλαβε να δώσει λύσεις, το έδωσε μια πολύ ωραία βραδιά που λέει δεν είχε, λέει, ο βασιλιάς ύπνο και ο Κύριος τον οδήγησε να διαβάσει το βιβλίο των Χρονικών. Ήτανε νύχτα, αλλά μέσα στη νύχτα έρχεται το φως. Και πιάνει ο βασιλιάς, διαβάζει ότι κάποτε έγινε εδώ πέρα ένα φοβερό σκηνικό, πήγαν να με σκοτώσουν, αλλά αυτός ο Μαραδοχαίος με έσωσε. Και του λέει, αμάν, τι πρέπει να κάνουμε σε αυτόν τον άνθρωπο που μου έσωσε τη ζωή για να τον τιμήσουμε. Και θυμόσαστε, του φόρεσαν βασιλικά ρούχα, στεφάνι, χρυσό, τον έβαλαν πάνω στο άλογο και ο αμάν ο ταλέπορος τον πήγαινε και τον τίμησε μπροστά σε όλους τους ανθρώπους εκεί πέρα. Και μετά θυμόσαστε που άλλαξε όλο αυτό το σκηνικό. Έπιασε η Εστήρ πάλι και αλλάξανε όλο το... κρεμάσανε τον Αμάν. Είχε ετοιμάσει, λέει, ένα ξύλο να κρεμάσουν τον Μαραδοχαίο και κρεμάσανε τον Αμάν. Και άλλαξε όλη αυτή η εντολή που είχε δώσει ο βασιλιάς. Με άλλο τρόπο τώρα τους έδωσε δικαίωμα στους Ισραηλιτές να έρθουν και να αντισταθούν για τις ζωές τους. Πάμε να διαβάσουμε μόνο λίγα εδάφια. Είμαι στην Εστήρ στο 8:15. Αν διαβάσεις λίγο παραπάνω θα δεις ότι ήρθανε όταν οι Ισραηλίτες αντιμετώπισαν τους εχθρούς εκείνη την εποχή, σκότωσαν 75.000 εχθρούς και μέχρι σήμερα γιορτάζουν αυτή τη γιορτή με την εορτή των Φουρίμ. Μέχρι σήμερα το γιορτάζουν. Πάντα θυμούνται ότι ενώ ήταν παντού σκοτεινά, παντού ήταν θάνατος, ήταν ταλαιπωρία για αυτούς, σήμερα ζούσαν, αύριο δεν ζούσαν, κάποιος ενήργησε και τους ελευθέρωσε. Θέλω να... είναι ιστορίες αυτές, ναι, αλλά μια ιστορία μπορεί να ελευθερώσει τη ζωή μας και να την κάνουμε δική μας, γιατί είναι λόγος Θεού. Μέσα στη γραφή έχει τόπο αυτή η ιστορία, αδερφοί. Εστήρ 8:15 έως τέλος. Ο δε Μαραδοχαίος εξήλθα πέπρωσαν του βασιλέως ενστολή βασιλική και ανίκη λευκή και φορών μέγα στέφανο χρυσού και επένδυμα βίσων και πορφυρούν και η πόλη Σούσα έχερο και εφραίνετο. 16. Εις τους Ιουδαίους ή το φως και αγαλίωσης και χαρά και δόξα. Ενώ ήταν το σκοτάδι του θανάτου, η πίεση, ξαφνικά γίνεται μια μεγάλη αλλαγή και έρχεται φως στους Ιουδαίους. Χαρά και δόξα και εν πάση επαρχία και εν πάση πόλη όπου ήρθε του βασιλέως το πρόσταγμα και διαταγή έγινε στους Ιουδαίους χαρά και αγαλίασης, ευοχία και ημέρα αγαθή και πολλοί εκ των λαών της γης έγιναν Ιουδαίοι διότι ο φόβος των Ιουδαίων επέπεσε από αυτούς. Βλέπουμε λοιπόν που υπάρχει το φως του Κυρίου. Υπάρχει αγαλίασης, χαρά, δόξα, ευοχία και ημέρα αγαθή. Και πολλοί εκ των λαών έγιναν Ιουδαίοι. Κοιτάξτε πώς θα γίνουν οι άνθρωποι έξω του κόσμου χριστιανοί. Απλά είναι τα πράγματα, αδελφοί. Δεν θέλει πάρα πολύ φιλοσοφία. Είναι απλά τα πράγματα, είναι γραμμένα εδώ. Όταν ο λαός του Θεού πάρει φως από τον Κύριο, κάνει τις μάχες του, τις Άγιες, γιατί ο εχθρός θα κρεμαστεί, αυτά που είναι εναντίον μας, ο Κύριος θα τα στρέψει απέναντί του, θα έρθει φως, αγαλίασης, χαρά, δόξα, ευοχία και ημέρα αγαθή. Αν αυτά τα πράγματα λείπουν από τη ζωή μας, σε μεγάλο καιρό, για πολύ καιρό έχουμε να νιώσουμε, να έρχεται, έχουμε προβλήματα, χρόνια που δεν έρχεται ποτέ φως. Κάτι λάθος είναι. Κάτι πρέπει να δούμε εκεί πέρα. Πρέπει να υπάρχει μέσα από κάθε δοκιμασία stop και μετά φως, μετά χαρά, μετά δόξα, μετά ευοχία. Η ιστορία λοιπόν αυτή μας διδάσκει πώς μπορεί να διαπεραστεί το σκοτάδι. Είμαστε έτοιμοι να διαπεράσουμε το σκοτάδι? Θα το διαπεράσουμε, αδερφοί. Θα το διαπεράσουμε. Θα σταματήσει το κακό, θα σταματήσει η διαταγή του θανατικού εναντίον του εδαϊκού έθνους. Ο Κύριος θα μας δώσει πολλές ψυχές. Θα σταματήσει αυτό το κακό που ο εχθρός κλέβει ψυχές συνέχεια. Πεθαίνει ο ένας, πεθαίνει ο άλλος. Πόλεμοι κάθε μέρα. Θα σταματήσει αυτό γιατί η Εκκλησία θα αρχίσει να κράζει. Πολύ πιο δυνατά από ό,τι κράζει μέχρι σήμερα. Θα φύγουμε από τον φόβο και από την απειλή του εχθρού. Σίγουρα ο εχθρός θα ξαναεπιτεθεί με άλλο τρόπο. Αλλά η μάχη μας δεν τελειώνει, αδερφοί. Το θέμα είναι να μην έχουμε μόνο ήττες, να έχουμε και νίκες. Στις πράξεις, στο 26, 22, 23, μιλάει στον Αγρίπα το βασιλιά. Αξιωθείς όμως μετά της βοήθειας της παρά του Θεού, του λέει βασιλιά Αγρίπα. Ίσταμαι έως της ημέρας στάδης μαρτυρών, προς μικρών τε και μεγάλων, μη λέγον μηδέν εκτός τα νόσα ελάλησαν, οι προφήτες και ο Μωυσής, ότι έμελον να γίνωσι, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, ότι πρώτος αναστάσει εκ νεκρών μέλη να κηρύξει φως εις των λαών και εις τα έθνη. Αυτά είναι τα λόγια που κηρύτε ο Απόστολος Παύλος. Και όταν κηρύτης κάτι τέτοιο, ότι ναι, θα γίνουν αυτά, αλλά ο Κύριος θα φέρει φως μετά από αυτό, ο διάβολος θα σε κάνει, θα σε πάει στη φυλακή. Δεν μπορεί να τα ακούει αυτό ο εχθρός, ότι μετά από το σκοτάδι έρχεται φως. Δεν το αντέχει, αδερφοί. Γι' αυτό, αν θέλετε να κάνουμε ζημιά στο σκοτάδι, διακηρύξτε το φως. Ναι, υπάρχει δοκιμασία, αλλά θα έρθει η ελευθερία, θα έρθει η ευλογία, θα έρθει η ευοχία, θα έρθει η ομορφιά και η δόξα του Κυρίου, όσο και να λυσάς, διάβολε. Αν σε βλέπει ο εχθρός αποφασισμένο, θα φύγει. Τι λέει? Πειθαρχήσετε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει. Δεν λέει να είμαστε διοκόμενοι από τον διάβολο και να κρυβόμαστε στις σπηλιές. Λέει να αντισταθούμε μέχρι τέλους. Κοιτάξτε τι έκαναν στον Ιάννη τον πρόδρομο. Όταν άρχισε να μιλάει για μετάνοια, άρχισε να μιλάει για το κήρυγμα αυτό, τι έκαναν? Του κόψαν το κεφάλι. Τι έκαναν όταν ο Πέτρος κήρυξε, που κατέληξε στη φυλακή? Δεν θα είναι πάντα στη φυλακή. Θα μου πεις με τον Ιωάννη τι έγινε? Ο Ιωάννης εξετέλεσε την αποστολή του. Αδερφοί, ποιος είναι αυτός που ξεσηκώνεται κάθε φορά που οι Άγιοι στέκονται ενάντια στο σκότος? Ποιος είναι? Ο Όφης, ο Αρχαίος. Πρέπει να ξέρουμε ότι πάντα υπάρχει κάποιος αμάν. Πάντα υπάρχει κάποιος φιλόδοξος που θέλει να τον προσκυνάνε. Και αυτός είναι ο διάβολος. Και τελευταία, αδερφοί, έχει φανερώσει τις διαθέσεις του όλες. Θέλει την προσκύνηση. Αλλά ξεχνάει ότι υπάρχει εδώ πέρα και ο Μαραδοχαίος και η Εσθήρ, που ο Κύριος θα εργαστεί. Ιώβ 30:26. Ενώ περιέμενον το καλό, τότε ήλθε το κακό. Και ενώ ανέμενον το φως, τότε ήρθε το σκότος. Περιμένουμε, ζούμε, αγωνιζόμαστε, λέμε λίγο μας έμεινε ακόμα και περιμένουμε να δούμε μέρες αγαθές και να το σκοτάδι ξανά μπροστά. Ξέρετε, δεν πρέπει να κουραστούμε, αυτή είναι η ζωή μας. Δεν πρέπει να κουραστούμε, γιατί αυτά γράφτηκαν εδώ, γιατί έγινε αυτό πριν χιλιάδες χρόνια. Θα γίνει και σήμερα. Είναι το ίδιο σχέδιο, ακριβώς, αν θέλεις να δεις το μοντέλο της ζωής σου, διάβασε τις ιστορίες της γραφής. Θα τακτοποιηθείς 100%. Αυτό που πιστεύω και λέει ο Λόγος του Θεού, είναι ότι είναι μια σκληρή πραγματικότητα, αλλά το φως έρχεται σε συνεργασία Θεός και άνθρωπος. Ο Θεός ψάχνει ανθρώπους για να αποστείλει να φέρνουν το φως του. Μαζί λοιπόν με τον λαό του Θεού και με τον Κύριο θα φέρουμε το φως, αδερφοί. Αμήν. Ο Κύριος θα μας υπερασπιστεί και θα διαπεράσουμε το σκοτάδι. Θέλω να πούμε σήμερα τελειωτικές αποφάσεις. Δεν θα παραμείνω στο σκότος. Ιωάννης 1:5. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Το φως είναι εδώ, αδερφοί. Και δεν μπορεί να το καλύψει το σκοτάδι το φως. Εάν κλείσει τα φώτα μέσα σε αυτό το δωμάτιο, θα υπάρχει σκοτάδι μετά, δεν θα βλέπεις να βγεις έξω. Περπατάς στο σκοτάδι. Αλλά αν σηκώσεις ένα διακοπτάκι μόνο, λίγο αν σηκώσει ένα διακοπτάκι, φωτίζεται. Μα είναι τόσο απλή αυτή η κινησούλα. Ναι, είναι τόσο απλή. Αλλά δες τι αποτέλεσμα φέρνει. Νομίζουμε ότι αχ, ήρθε σκοτάδι, τελειώσαμε και έχουμε σε λαβύρινθο. Όχι, ένα απλό κουμπάκι. Άνοιξε το Το πατάς, είναι μια απλή κίνηση και υπάρχει τέτοια δύναμη και ενέργεια. Το φως έχει δύναμη, αδερφοί. Το σκοτάδι δεν έχει δύναμη. Ιωάννης 11, 9 και 10. Πεκρίθη ο Ιησούς, δεν είναι 12 οι ώρες της ημέρας? Εάν της περιπατεί εν τη ημέρα, δεν προσκόπτει, διότι βλέπει το φως του κόσμου. Εάν της όμως περιπατεί εν τη νυχτή, προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι εν αυτό. Τι μας λέει ο Κύριος? Μας προτρέπει 12 ώρες της ημέρας. Πληρότητα του βαδίσματος να περπατάμε. Το φως του Χριστού πρέπει να είναι μέσα μας όλη την ημέρα, αδερφοί, όσο περπατάμε. Εάν αφήσουμε τη ζωή μας να μας καπελώσει το σκοτάδι, θα αρχίσουμε να περπατάμε στο σκοτάδι. Εάν αφήσουμε τη ζωή μας σε απογοήτευση, αν αφήσουμε τη ζωή μας σε ανέχεια, αν αφήσουμε τη ζωή μας σε αρρώστια, ενώ να παραιτηθούμε, θα αρχίσουμε να περπατάμε στο σκοτάδι και θα σκοντάφτουμε και θα πέφτουμε. Ιωάννης 12:35-36. Ακούστε τι λέει. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς: «Έτι ο λίγων καιρών και το φως είναι μεθυμών. Περιπατείτε εν όσο έχετε το φως, διά να μη σας καταφθάσει το σκότος, και όσες περιπατείτε το σκότι δεν εξεύρει που υπάγει». Μας προτρέπει ο Κύριος. Τώρα είναι ώρα, αδελφοί. Ο Κύριος είναι εδώ. Ας περιπατήσουμε σε αυτό το θαυμαστό φως. Β' Κορινθίους 4 από το 3 θα διαβάσω. «Εάν δε και είναι το Ευαγγέλιο ημών και καλυμμένον εις τους απολυμμένους», είναι και καλυμμένον, «των οποίων απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε τον νουν, δια να μην επιλάμψει εις αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ώστις είναι εικόν του Θεού». Λέει, τον απίστων, η απιστία, η αμφιβολία είναι αυτό που τι κάνει, φέρνει σκοτάδι και τυφλώνεται ο άνθρωπος. Αδερφοί, όπου υπάρχει απιστία, όπου υπάρχει μπλοκάρισμα της πίστης, εκεί υπάρχει σκοτάδι. Και πρέπει να αφήσουμε το Ευαγγέλιο της δόξης να φωτίσει την καρδιά μας. Ιωάννης 12:46. «Εγώ ήλθον φως εις τον κόσμο, δια να μην μείνει εν το σκότι πας ο πιστεύων εις εμέ». Αδερφοί, όταν πιστεύουμε, είναι το πρώτο βήμα να εξέλθουμε από το σκοτάδι. Πρέπει σήμερα να πάρουμε μια ιδιαίτερη πίστη για αυτό το θέμα. Πρέπει να εξέλθουμε. Όταν έρθει το σκοτάδι, η μέρα του σκότους, δεν πρέπει να την αφήσουμε, αδερφοί, να μας σκεπάσει. Κοιτάξτε, αδερφοί, πάντα πίσω από το σκοτάδι, όταν γίνεται κάτι, όταν κάτι σκοτεινιάζει, όταν είναι πολύ δύσκολο, σίγουρα πρέπει να βρούμε ότι κρύβεται από πίσω μια κατάρα, μια αμαρτία, κάποια επίθεια ή κάποια ανυπακοή. Κάπου υπάρχει κενό, κάπου βρίσκει ο εχθρός χαραμάδα και εισέρχεται μέσα. Και χάνουμε τη χαρά, την αγαλίαση και την ευλογία. Και πρέπει σήμερα να πούμε ένα τέλος στο σκοτάδι. Μπορεί να υπάρχει, να είναι εκεί οι καταστάσεις, αλλά δεν θα περάσει μέσα μας. Ο Κύριος θα μας δώσει δύναμη. Θα θυμηθούμε την Εσθήρ. Ένα ολόκληρο λαό ελευθέρωσε. Ο Μαρδοχαίος και η Εσθήρ. Θα θυμηθούμε όπου υπάρχει Αμάν, υπάρχει ο Μαρδοχαίος. Υπάρχει δοκιμασία, αλλά υπάρχει και η ελευθερία. Γίνεται μία έξοδο. Βγαίνεις από κάτι, ελευθερωθήκαμε, δόξα τον Κύριο, πάμε να αναπαυτούμε. Η γενιά του Αμάν είναι εκεί. Τους περίμενε. Δεν αναπαυτείτε, λέει τελείως. Είναι ο διάβολος με τα τέκνα του, αδερφοί. Άμα δεις τη γραφή, παντού οι Αμαλικίτες είχαν έχθρα εναντίον του Ισραήλ. Τι σου έκανε, βρε Αμάν? Δεν με προσκυνάει. Ιώβ 37:2-5. Ιώβ 37:2-5. «Ακούσατε προσεκτικώς την τρομερά φωνή αυτού και τον ήχο των εξερχόμενων εκ του στόματος αυτού. Αποστέλει αυτήν υπό κάτω παντός του ουρανού και το φως αυτού επί τα έσχατα της γης. Κατόπιν αυτού βοά φωνή, βροντά με τη φωνή της μεγαλοσύνης αυτού, και δεν θέλει στήσει αυτά αφού η φωνή αυτού ακουστεί». Ο Θεός βροντά θαυμασίως με την φωνή αυτού κάμνει μεγαλεία και δεν τα εννοούμε. Τι μας λέει? Ότι ο λόγος πρέπει να περάσει στα έσχατα της γης. Φωνάζει, λέει ο Κύριος. Τι φωνάζει σήμερα, αδελφοί, ο Κύριος, πείτε μου. Υπάρχει φως, υπάρχει ελευθερία, μην αφήνεις τα όπλα σου κάτω. Μην εγκαταλείπεις τον αγώνα. Και αν λες ότι δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, ο Κύριος σου λέει, σήκω, μπορούμε. Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Και αν πέσαμε, ο Θεός θα μας σηκώσει. Ο Λόγος του Θεού, ακούσατε, λέει, τη φωνή που φωνάζει. Τα πάντα είναι στο Λόγο, αδερφοί. Ο Κύριος μας έχει δώσει λόγους ζωής. Θα μου πεις να το πάρουμε τυπικά. Πάρε το Λόγο του Θεού, ναι, τυπικά. Διάβασε ένα εδάφιο και αν δεν το εννοείς, ξαναδιάβασέ το και πες, Κύριε, το δέχομαι αυτό το εδάφιο, είναι για τη ζωή μου. Εσύ είσαι ο ελευθερωτής μου, το πιστεύω, Κύριε. Άμα η καρδιά μέσα στριμώχνεται, δεν πειράζει, άφησε να στριμώχνεται. Είναι η καρδιά με ίσως με κάποιο πνεύμα δυσπιστίας που δεν μπορεί να κάτσει άλλο. Θα φύγει, αδερφέ μου. Αμήν. Ελάτε να διώξουμε, να καθαρίσουμε τους οίκους μας από κάθε ολιγοπιστία και από κάθε τέχνασμα του σκότους που ήρθε να μας φέρει. Ω, δεν μπορώ άλλο. Κουράστηκα. Ψαλμός 107, 10 έως το 16. Ψαλμός 107, ακούστε τι λέει. Τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, τους δεδεμένους εν θλίψη και σιδήρο, διότι υπήθησαν εις τα λόγια του Θεού και τη βουλή του υψίστου κατεφρόνησαν, δια τούτο εταπείνωσε την καρδιά αυτών, εν κόπο έπεσον και δεν υπήρχε βοηθών, τότε εβόησαν προς τον Κύριο εν τη θλίψη αυτών και έσωσε αυτούς από τον αναγκών αυτών. Εξήγαγε αυτούς εκ του σκότους και εκ της σκιάς του θανάτου και τα δεσμά αυτών συνέτριψεν. Ας υμνολογώμε εις τον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσε αυτού, τα προς τους ιούς των ανθρώπων. Ακούστε τι λέει, είναι μια ιστορία. Σου λέει, έπεσε ο άνθρωπος, αμάρτησε, σκλήρινε την καρδιά και ο Κύριος με πολύ αγώνα τον επέστρεψε πίσω αφού πέρασε τα δεινά του. Και άρχισε τώρα ο άνθρωπος να υμνεί και να δοξολογεί τον Θεό, γιατί τον έβγαλε από το σκοτάδι. Διότι συνέτριψε πύλας χαλκίνας και μοχλούς σιδηρούς κατέκοψε. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτός είναι ο Θεός μας. Έρχεται το σκοτάδι να κάνει επίθεση, αλλά ο Κύριος κάνει αντεπίθεση, αδερφοί. Και τελικά ποιος νικάει? Ο Κύριος. Ο Κύριος νικάει πάντα. Δεν μπορεί να σε κρατήσει καμία χάλκινη πύλη και κανένας μοχλός. Ο Κύριος θα τα ρίξει όλα κάτω. Η επιλογή του Παύλου από τον Κύριο στη διακονία είχε αυτό το σκοπό. Πράξεις 26, 17 και 18. Ακούστε τι λέει. Εκλέγον σε εκ του λαού και των εθνών, εις τα οποία τώρα σε αποστέλω. Τι να κάνεις? Να ανοίξεις τους οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψουσαι από τους σκότους εις το φως και από τις εξουσίες του σατανά προς το Θεό, για να λάβουν άφεση αμαρτιών και κληρονομία μεταξύ των υγειασμένων δια της εμέ πίστεως. Απλό είναι, αδερφοί, το Ευαγγέλιο. Ο Παύλος είχε μια διακονία και ξέρετε κάτι, αυτή τη διακονία την έφτασε μέχρι ένα σημείο και τη σκυτάλη την πήρε η Εκκλησία σήμερα να τελειώσει το έργο. Αμήν. Ποια είναι η διακονία μας? Να επιστρέψουμε τους αμαρτωλούς από το σκοτάδι στο φως. Αυτοί όλοι που λένε έξω ότι βλέπουν τα πάντα, ο Λόγος του Θεού λέει ότι είναι τυφλοί. Δεν είναι τυφλοί αν μετά από 2.000 χρόνια ξαναφτιάχνουν βωμού στο Δία και στον Ύφεστο. Δεν είναι τυφλοί, αδερφοί. Και με ιδεολογία, αν κάτσεις και συζητήσεις με ένα τέτοιον άνθρωπο, θα πεις αυτός έχει έρθει από το φεγγάρι, δεν μιλάει τη γλώσσα μας. Το σκοτάδι είναι μέσα τους τόσο πυκτό και είναι τόσο φιλοσοφημένο, αδερφοί, που είναι το μαύρο άσπρο. Και από αυτή τη δύναμη και από αυτή τη σοφία που μας έλεγε ο αδερφός ο Θέμης, παίρνουν και οι δαίμονες και μας έχουν αρχίσει και μας παρουσιάζουν ότι οι άντρες πρέπει να φοράνε φουστάνια. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Δεν θα πω εκεί πέρα, δεν με ενδιαφέρει. Μας κάλεσε λοιπόν ο Κύριος να φέρουμε φως στον τόπο μας. Β' Κορινθίους, πάμε 4-6. Διότι ο Θεός, ο υπό να λάψει φως εκ του σκότους, είναι ώστε έλαψε εν τες καρδίας ημών προσφωτισμών της γνώσεως, της δόξας του Θεού. Εύχομαι, αδερφοί, αυτός ο λόγος του Κυρίου, γιατί τι κάνει, ο Θεός φωνάζει, λέει, βροντά, η φωνή του, να έρθει και να λάμψει στις καρδιές μας τη δύναμη της δόξας του Θεού. Έχουμε δόξα επάνω μας, αδελφοί. Μέσα μας κατοικεί δόξα. Μέσα μας κατοικεί φως. Μέσα μας κατοικεί δύναμη. Και θα μου πεις, γιατί αδελφέ τότε είμαστε πεσμένοι κάτω? Αυτό είναι πρόβλημα δικό μας. Δεν φταίει ο Θεός. Αυτός είναι εκεί, είναι ισχυρός. Είναι σαν να βλέπεις το παιδάκι σου κάτω, να είναι μέσα στη λάσπη και να του λες, δώσε μου το χέρι σου να σε βγάλω έξω, και το παιδί να κλαίει και να λέει όχι, γιατί είναι πεισμωμένο. Μερικές φορές πεισμώνουμε ενώπιον του Θεού. Βέβαια, γιατί δεν τα έχουμε κάνει, δεν μας τα κάνει όπως εμείς θέλουμε. Ξέρετε, οι άνθρωποι καταστρώνουν τα σχέδιά τους και ο Θεός γελάει. Αλλά ο Θεός θέλει να καταλάβουμε τα δικά του σχέδια, αδερφοί. Θέλει να καταλάβουμε τα δικά του σχέδια. Εύχομαι να έρθει αυτός ο φωτισμός της γνώσεως, της δόξας του Θεού μέσα στο νου μας. Να καταλάβουμε τη λαμπρότητα που υπάρχει στο Ευαγγέλιο. Τη λαμπρότητα που υπάρχει στην πίστη, στο χρήσμα, στην υπακοή στο λόγο, στις αρετές που δίνει ο λόγος του Θεού όταν μπούμε μέσα σε αυτό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουμε δε, συνεχίζει, τον θησαυρό τούτον, τον Κύριο, Πού τον έχουμε? Σε οστράκι να σκεύει. Το φως του Ιησού το έχουμε σε οστράκι να σκεύει. Τι λέτε, πώς νιώθουμε? Νιώθουμε οστράκι να σκεύει, έτοιμα να... Ή πώς νιώθουμε, ότι είμαστε από λάστιχο που δεν παθαίνουμε τίποτα, μας πετάς και πηδάμε? Όχι. Ή μπαλόνια, τα μπαλόνια, το πετάς στο μπαλόνι κάτω, πηδάει. Ο Κύριος λέει, όλη αυτή η δόξα έχει έρθει μέσα σε ένα οστράκινο σκεύος. Και ο διάβολος, ξέρεις τι λέει? Εγώ θα σε κλωτσίσω και θα σπάσεις. Αλλά ο Κύριος λέει, εγώ σε κρατάω, παιδί μου. Μην νομίζω ότι είσαι κάτι τόσο δυνατό. Όστρακο είσαι. Όστρακο. Κάποτε ήσουνα μέσα στη θάλασσα. Τα όστρακα εκεί ήταν κάποτε μέσα στη θάλασσα και κάποιο σκουλικάκι ζούσε μέσα. Αυτό είμαστε. Αυτό είμαστε. Ο Κύριος μας έβγαλε από τη θάλασσα. Μας καθάρισε, μας αγίασε. Και άντε να πούμε ότι μας έχει φτιάξει, ότι είναι, πήρε υλικά και μας έφτιαξε. Δεν μας έφτιαξε όμως δυνατούς να νιώθουμε ότι εγώ είμαι κι άλλος δεν είναι. Έχετε δει τους γυμναστές αυτούς που φτιάχνουν μύες και πάνε μπροστά στον καθρέφτη? Τεντώνονται. Πω, κάνουν. Και ο Κύριος τι λέει? Τι κάνει το όστρακο εκεί πέρα? Το όστρακο τι κάνει? Μας λυπάται ο Κύριος όταν του κάνουμε έτσι, ότι εμείς, εγώ Κύριε μπορώ να κάνω τα πάντα. Σιγά σου λέει, θα σηκώσει 300 κιλά και... Ο Κύριος λέει, με ένα λόγο του κρατάει την οικουμένη όλη. Και ο άνθρωπος σηκώνει 300 κιλά και τον ανεβάζω στον πρώτο βάθρο. Ω Χριστέ μου. Ναι, ας προσέχουμε αδερφοί. Πρέπει να έχουμε αυτή την γνώση ότι είμαστε τίποτα, τίποτα. Η χάρη του Κυρίου μας κρατάει. Έχουμε δε τον θησαυρό του, τον ισοστράκι να σκέφει, δια να είναι υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και όχι εξημών. Ακούστε τώρα τι λέει. Τι είπαμε? Είπαμε ότι ο εχθρός αυτό που θέλει να κάνει είναι τι να... Ποιο ήταν το σχέδιο κατά των Ιουδαίων? Αφανισμός. Ο διάβολος λέει, αυτά τα σκεύη εκεί στη Νέα Ιωνία πολύ με ενοχλούνε. Μιλάνε στο τρένο μέσα μου, πειράζουν τις ψυχές μου και εγώ θα τους σπάσω. Και φέρνει δοκιμασίες. Έρχεται, πάμε στο 8, κατά πάντα θλιβόμενοι. Ο Παύλος λέει ότι θλιβόμαστε, έχουμε θλίψεις, έχουμε δοκιμασίες, έχουμε δυσκολίες, αλλά δεν είμαστε, λέει, στενοχωρούμενοι. Άλλο είναι να είσαι θλιμμένος και άλλο να είσαι στενοχωρημένος. Άλλο είναι να νιώθεις ότι τώρα δεν πάω πουθενά, έχω τελειώσει, είναι θέμα ημερών να σπάσω, και άλλο το να λες, ναι, νιώθω πίεση, αλλά ο Κύριος θα με βγάλει από αυτή την πίεση. Έχει μεγάλη διαφορά. Δεν είμαστε. Στενοχωρούμενος είναι να είσαι κάπου, λες, τριμωγμένος σε μια αγωνία και αν μπορεί να ξεφύγεις με τίποτα. Όχι, θα ξεφύγουμε. Όταν ο εχθρός σε πιέζει από παντού με θλίψεις. Ακούστε τι λέει Ψαλμός 22-24. Διότι δεν εξουθένωσε και δεν απεστράβει τη θλίψη του τεθλιμμένου και δεν έκρυψε το πρόσωπο αυτού από αυτού, αλλά ότε βόησε προς αυτόν, εισήκουσε. Κύριε, είμαι θλιμμένος. Γιατί είσαι, παιδί μου, θλιμμένος? Τι έχεις πάθει, παιδάκι μου? Όταν τα παιδιά μου είναι θλιμμένα, έρχομαι και τους λέω, πες μου, παιδί μου, τι έχεις, τι θες να κάνω εγώ για σένα? Λες τα παιδιά σου έτσι? Ναι ή όχι? Τι λες? Μείνε στη θλίψη σου. Ποτέ δεν σου πει ο Θεός έτσι. Έλα, σου λέει, εδώ να βρούμε τι, γιατί είσαι θλιμμένος. Θα σε βγάλω εγώ από αυτή τη θλίψη. Αμήν. Έτσι, έτσι εργάζεται ο Κύριος. Δεν έστριψε, λέει, ποτέ το κεφάλι του από το θλιμμένο. Όταν είσαι θλιμμένος και ο Θεός είναι μαζί σου θλιμμένος. Υποφέρει που δεν καταλαβαίνεις τον τρόπο να ελευθερωθείς. Υποφέρει ο Κύριος όταν είσαι άρρωστος και λες, είμαι άρρωστος, αλλά πρέπει να είμαι άρρωστος για να είμαι ταπεινός, βρε παιδί μου. Σου λέει, παιδάκι μου, τι λες? Τι είναι αυτά που λες, πού το λέει ο λόγος μου? Ψαλμός 34:17. Έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσε και εκ πασών των θλίψεων αυτών ελευθέρωσε αυτούς. Βρες μου ένα εδάφιο που να λέει ότι ο Θεός ευαρεστείται, να βλέπει τα παιδιά του σε ταλαιπωρία, να είναι άρρωστα, βασανισμένα, σε φυλακή και να χαίρεται και να λέει καλά να πάθετε. Μόνο οι Ισραηλίτες όταν απίστησαν τους είπε, επειδή κάνατε αυτά και αυτά θα πάτε δούλοι. Το ξέρεις το αποτέλεσμα. Εδώ ο Κύριος μας έχει δώσει όλη τη γνώση, το φωτισμό του Χριστού, αδερφοί. Αμαρτήσαμε, Κύριε, το αίμα σου, πλύνε μας, καθάρισέ μας. Δεν θα το ξανακάνω αυτό, συγχώρεσέ με. Έχει τελειώσει για τον Θεό? Έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Η θρησκεία σου λέει, όχι, πρέπει να πληρώσεις. Ο Κύριος λέει, όχι, σε έχω ελευθερώσει. Ψαλμός 34:19. Πολλέ θλίψη του δικαίου, αλλά εκ πασών τούτων θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος. Απαντάμε σε αυτό που λέει ο εχθρός, ότι είσαι όστρακο και εγώ θα σε πατάω μέχρι να σε σπάσω. Όχι, δεν θα με σπάσεις, διάβολε, γιατί ο Κύριος κατοικεί μέσα μου. Αμήν. Αμήν. Μπορούμε να φερθούμε έτσι, αδερφοί? Αμήν. Αμήν. Ισαΐας 53:4. Και τα θλίψεις ημών, να τα ακούσω. Και γιατί το κρατάς επάνω σου? Α, είμαστε ανυπάκουοι στο λόγο που φωνάζει. Αυτοί είμαστε, αδερφοί, είμαστε αυτοί. Δεν είναι αυτά τα λόγια για αυτούς που περνάνε να παίξουμε το αυτοκίνητο τώρα. Είναι για μας που ακούμε. Αυτός το όντις τας ασθενίας ημών ευάστασε. Ασθένειες, εύκολος να σπάσεις, αλλά ο Κύριος σε κρατάει, σου λέει. Παιδί μου, εγώ σε κρατάω. Και τα θλίψεις ημών επεφορτίστη, τα πήρε ο Κύριος όλα. Γι' αυτό λοιπόν μη σε στριμώγνει ο διάβολος και σου λέει θα σε σπάσω. Δεν σπάω. Απάντησε του, δεν σπάω, γιατί ο Κύριος με κρατάει. Ο Κύριος είναι η δύναμή μου. Θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Η στενοχώρια λοιπόν είναι η πίεση, η σύνθλιψη, η δυσφορία, η ψυχική δυσφορία, η λύπη. Αυτό. Ματθαίος 7:24, επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η φέρουσα εις τη ζωή και ολίγοι είναι οι ευρίσκονται σε αυτήν. Είμαι λοιπόν ένα οστράγγινο σκεύος, οι καταστάσεις γύρω με πιέζουνε, με θλίβουνε, αλλά Κύριε εσύ είσαι το φως μέσα μου και δεν θα υπερισχύσει το σκοτάδι της θλίψης και της πίεσης, γιατί ο Κύριος είναι ελευθερωτής μου. Γράψε εδάφια από τον Δαβίδ, πώς ο Θεός τον ελευθέρωσε από όλες τις δοκιμασίες του. Κάθε πρωί διάβασέ τα και πες, Κύριε, αυτό λέει ο λόγος σου, το μυαλό μου λέει άλλα, εγώ έχω πρόβλημα, εσύ είσαι αληθινός. Μέχρι να πεις τι αυτός ο νους, εγώ θα το διαβάσω. Και διάβασε το κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Και θα δεις τι πονηρός είναι ο διάβολος, μέχρι να πας στη δουλειά σου θα το έχεις ξεχάσει το εδάφιο. Θα σου έχουν έρθει 1000, θα σε έχει πιέσει, θα έχουν πάρει τηλέφωνο από την τράπεζα, από τη ΔΕΗ, από τα χρέη, όλα, θα αρχίσει σύνθλιψη. Λέω αλήθεια ναι ή όχι? Αλλά εμείς δεν σπάμε, αδερφοί. Αμήν, δεν σπάμε, γιατί ο Κύριος μας κρατάει, το φως του Κυρίου είναι μέσα μας. Ψαλμός 30:11. Μετέβαλε εις εμέ την θλίψη εις χαρά. Τι έκανε ο Αμάν? Αμάν, είναι εκεί ο Αμάν. Ο Αμάν, ο Αμαλικίτης είναι εκεί. Τι λέτε, οι δαίμονες μετακόμισαν στο Αμέρικα και από εκεί εξουσιάζουνε. Αλλά ο Κύριος θα μας ελευθερώσει από όλους αυτούς τους δαίμονες. Μετέβαλε εις εμέ τον θρήνο μου εις χαρά. Έλυσα στο σάκο μου και με περιέζωσα σε φροσύνη. Αμήν. Μπορούμε να απαντήσουμε έτσι στον εχθρό όταν μας πιέζει? Μπορούμε να το κάνουμε? Είναι η χειρότερη τιμωρία που μπορεί να κάνει στον Αμάν. Άμα δεν τον προσκυνείς τον Αμάν, ο Αμάν θα σκάσει. Αμήν. Και θέλουμε να τον ασκάσουμε επιτέλους. Αμήν. Να τον κρεμάσουμε εκεί πέρα, να τελειώνει. Αυτό που είναι εναντίον μας, να πάει εναντίον του. Ποιος το έκανε? Ο Κύριος το έκανε, αδερφοί. Δεν μπορεί να τα βάλει με τον Αμάν. Δεν μπορεί. Άλλοι λέμε, ο διάβολος ο καημένος, δεν είναι καθόλου καημένος. Εξουσιάζει τον κόσμο, είναι κυβερνήσεις, έχει τα πάντα δικά του, έχει παραδοθεί όλος ο κόσμος αυτόν. Δεν είναι κάτι απλό. Είναι μια εξουσία. Αλλά ο Θεός έχει δώσει στην Εκκλησία το φως, τι να κάνει, να τον κατατροπώσει. Όχι η Εκκλησία, ο Κύριος. Αμήν. Μην έχουμε πλάνη ότι εμείς θα πούμε στο δαίμονα φύγε διάβολε. Γιατί ο διάβολος θα πει, τον ξέρω τον Παύλο. Και τους εργάτες ξέρω. Εσύ τι θέλεις εδώ με τον Αμάν. Μη γέννητος εμάς. Πάμε λοιπόν ξανά β' Κορινθίους 4. Κατά πάντα λοιπόν θλεβούμενοι, αλλά όχι στεροχωρούμενοι. Το λέει ο Παύλος βέβαια για την εποχή του, αλλά το ίδιο ισχύει και τώρα. Μετά τι λέει, απορούμενοι, αλλά όχι απελπιζόμενοι. Ω, βέβαια, περνάμε τις δυσκολίες μας. Στο απορούμενη μέσα, βάλε ό,τι θέλεις εκεί πέρα. Πάρε το λεξικό, δες τι λέει ακριβώς. Και τα εξηγούν πάρα πολύ ωραία, η ελληνική γλώσσα είναι τέλεια. Αλλά θέλω να σου πω κάτι, μην απελπίζεσαι. Δεν είναι ο Κύριος εναντίον σου, είναι ο διάβολος εναντίον σου. Και ο διάβολος λέει ψέματα. Δεν ισχύουν αυτά που λέει. Είναι ψεύτης. Είναι ψεύτης. Αν σου πει ότι δεν σε αγαπάει κανένας, ο Θεός δεν σε αγαπάει. Δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα για τον Θεό. Είσαι ένας άχρηστος. Μην το πιστεύεις, γιατί θα απελπιστείς. Διοκόμενοι, αλλά όχι εγκαταλειπόμενοι. Καταβαλόμενοι, αλλά όχι απολύμενοι. Λέει, οι απορούμενοι, θα διαβάσω λίγο από το λεξικό, τα βρήκα κι εγώ, δεν θέλω να πω κάθε λεπτομέρεια, θα πω λίγα πράγματα. Απορούμενοι, να μην μπορείς να βρεις διέξοδο, να μην μπορείς να αντιδράσεις. Και λέει στο κείμενο, αλλά όχι εξαπορούμενοι. Εξαπορούμενος είναι το να τα έχεις τελείως χαμένα, να μην μπορείς να βρεις καμία λύση, αλλά να μην χάνεις το θάρρος σου ότι ο Θεός έχει τη λύση. Ας πούμε λοιπόν, απορούμενοι, αλλά όχι εξαπορούμενοι. Αμήν. Απορούμενοι, αλλά όχι εξαπορούμενοι. Διοκόμενοι, αλλά ουκ εγκαταλειπόμενοι. Διοκόμενοι. Υπήρχαν διωγμοί, βέβαια, εκείνη την εποχή, ανά πόσα ώρα και στιγμή μπορούσαν να τους σκοτώσουν, να τους θανατώσουν, ήταν το... Η ζωή του ανθρώπου δεν είχε καμιά αξία. Και αυτό είναι το μυστικό, αυτό θέλει να κάνει ο διάβολος. Να μας βάλει να είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αλλά και να είμαστε και καταβαλόμενοι, αλλά όχι απολύμενοι. Αδερφοί, το σκοτάδι θέλει να μας φέρει σε μια τέλεια απογοήτευση, τέλεια θλίψη, ασθένεια. Να πούμε, τα παρατάω, φεύγω, αλλά ο Κύριος σου λέει, όχι. Δες τι έκανε ο Παύλος. Λοιπόν, θα πω πάλι αυτά που μου αρέσανε πάρα πολύ. Και αν θέλεις να τα πούμε μαζί, τα λέμε. Θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Μπορούμε να το πούμε όλοι μαζί. Θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Απορούμενοι, αλλά όχι εξαπορούμενοι. Δηλαδή, ο Θεός θα σου δώσει σήμερα διέξοδο. Ναι, το έχει έτοιμο. Το έχει έτοιμο. Αμάν ήταν εκεί πέρα και έλεγε, φτιάξτε ένα ξύλο να κρεμάσω το Μαραδοχαίο. Θα κρεμάσω το Μαραδοχαίο. Ω, ναι, γιατί δεν με προσκυνάει. Δεν με προσκυνάς. Προσκυνάς τον Θεό και κάνεις προσευχή και δεν προσκυνάς εμένα. Θα δεις τι έχει να γίνει στη ζωή σου. Αλλά ο Κύριος του λέει, να δεις τη δική σου ζωή τι έχει να γίνει. Αμήν. Δεν είμαστε αδερφοί. Δεν είμαστε εγκατελειμμένοι. Έχουμε πατέρα, τον αιώνιο Θεό, αδερφοί. Ο πατέρας μας είναι ο πλάστης και ο δημιουργός του σύμπαντος. Μας αγαπάει τόσο πολύ. Ναι, είναι ερωτευμένος με την εκκλησία του. Την αγαπάει, αγαπάει κάθε έναν που πιστεύει. Διοκόμενοι και οχι εγκατελειπόμενοι. Αμήν. Δέχεσαι διωγμό. Μπορεί να δέχεσαι διωγμό από την οικογένειά σου, από τη δουλειά σου, από παντού. Σίγουρα δέχεσαι διωγμό από τον διάβολο. Ο διάβολος δεν έχει φίλους. Και αν νομίζεις ότι όλα είναι καλά, θα αρχίσει να σε διώκει από το πουθενά. Μία μέρα θα βρεθεί ένας αμάν. Κάποιος αμαλικίτης εκεί πέρα θα γεμίσει ο Σατανάς Γιατί ανθρώπους χρησιμοποιεί ο Σατανάς και θα πάρεις όλο αυτό το διωγμό. Αλλά όχι εγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι, αλλά όχι απολυωμένοι. Δεν είμαστε χαμένοι, αδερφοί. Αμήν. Δεν είμαστε χαμένοι. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το Λόγο Του τον Άγιο. Θέλω να πάρουμε πίστη, να σηκωθούμε και να προσευχηθούμε και να παραδώσουμε το στράκινο αυτό σκεύος στον Κύριο να το γεμίσει με φως ξανά και ξανά. Αμήν. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι το φως που κατοικείς μέσα μας. Είσαι δυνατός, είσαι ισχυρός και αυτή την ώρα λαμπρύνεις το πρόσωπό μας. Αλληλούια, Πατέρα. Κύριε, μπορεί να είμαστε θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Μπορεί να είμαστε απορούμενοι, αλλά όχι εξαπορούμενοι, Κύριε. Μπορεί να είμαστε διωκόμενοι, αλλά όχι εγκατελειπόμενοι. Μπορεί να είμαστε καταβαλλόμενοι, αλλά όχι απολύμενοι. Κύριε, είμαστε σωσμένοι. Είμαστε τα τέκνα της βοσκής σου. Η Εκκλησία σου, η εκλεκτή. Ευλογημένο το όνομά σου, το Άγιο. Κηρύττουμε τους εαυτούς μας φως στον κόσμο, αλληλούια. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, εσύ είσαι το φως που ακολουθούμε, Κύριε. Και δεν θα μας προλάβει το σκοτάδι. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Ο Κύριος θα έρθει και θα αρπάξει την εκκλησία πριν έρθει το σκοτάδι, αλληλούια. Εγώ ετοιμάζω τη βαλίτσα μου, είμαι έτοιμος. Αμήν. Την ετοιμάζεις? Ετοίμασέ την, γιατί άμα δεις εκείνη την ώρα και ψάχνεις να βρεις πράγματα, μπορεί να αργήσεις. Λέει, προσέχετε, λέει, από τη μέρη μου, μισό λεπτό να φτιάξω και αυτό μισό. Έρχομαι, Κύριε, κράτη, κράτη, δεν κρατεί ο Κύριος. Ο Κύριος είπε, έρχομαι τώρα. Αμήν. Όταν ετοιμάσει ο Κύριος, όταν η σάλπιγγα σαλπίσει, φύγαμε. Αμήν. Και να σε ευλογεί όλους, να είστε δυνατοί και ισχυροί. Και να μην αφήσετε το σκότος να υπερισχύσει στη ζωή σας. Ελάτε εναντίον στο σκοτάδι. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον λάμδα. Και απέστειλεν ο Εζεκίας προς πάντα τον Ισραήλ και Ιούδα. Έγραψεν έτη επιστολάς προς Εφραήμ και Μανασί, δια να έλθωσιν εις τον οίκον του Κυρίου εν Ιερουσαλήμ, να κάμωσι Πάσχα εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Διότι συνεβουλεύθη ο βασιλεύς και οι άρχοντες αυτού, και πάσα η σύναξη εν Ιερουσαλήμ, να κάμωσι το Πάσχα εν το δευτέρο μήνυ. Επειδή δεν ειδηνήθησαν να κάμωσι αυτό εν το καιρό εκείνο, διότι οι ιερείς δεν ήσαν αρκετά υγειασμένοι και ο λαός δεν ήτο συνηγμένος εν Ιερουσαλήμ. Και ήρεσε το πράγμα εις τον βασιλέα και εισπάσαν την σύναξη. Όθεν απεφάσισαν να διακηρύξωσι δια παντός του Ισραήλ από Βυρσαβέ έως Δαν να έρθωσι δια να κάμωσι Πάσχα εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ εν Ιερουσαλήμ. Διότι από πολλού χρόνου δεν είχαν κάμει κατά το γεγραμμένο. Και υπήγαν οι ταχυδρόμοι μετά των επιστολών παρά του βασιλέως και των αρχόντων αυτού, δια παντός του Ισραήλ και Ιούδα, και κατά την προσταγή του βασιλέως, λέγοντες: «Ή Ισραήλ, επιστρέψατε προς Κύριον των Θεών του Αβραάμ, Ισαάκ και Ισραήλ. Και αυτός θέλει επιστρέψει εις τους εναπολιφθέντας από σας, όσοι διεσώθητε εκ χειρός των βασιλέων της Ασσυρίας. Και μη γίνεστε καθώς οι πατέρες σας και καθώς οι αδελφοί σας ήτιν εσυσέβησαν εις Κύριον των Θεών των πατέρων αυτών. Και παρέδωκεν αυτούς εις ερήμωση ως βλέπετε. Τώρα μη σκληρύνετε τον τράχυλό σας καθώς οι πατέρες σας. Υποτάχθητε εις τον Κύριον και εισέλθετε εις το αγιαστήριον αυτού το οποίον υγείασε εις τον αιώνα. Και δουλεύσατε Κύριον τον Θεό σας, δια να αποστρέψει την έξαψη του θυμού αυτού αφημών. Διότι αν επιστρέψετε προς τον Κύριον, οι αδελφοί σας και τα τέκνα σας θέλουσιν ευρύ έλεος έμπροσθεν των εχμαλωτισάντων αυτούς, και θέλουσιν επανέλθει στην γην ταύτην. Διότι ικτήρμον και ελεήμον είναι Κύριος ο Θεός σας, και δεν θέλει αποστρέψει το πρόσωπον αυτού από σας, εάν επιστρέψετε προς Αυτόν. Και δήλθον οι ταχυδρόμοι από πόλεως εις πόλην, δια της γης του Εφραήμ και Μανασί και έως Ζαβουλών. Πλην εκείνοι κατεγέλασαν αυτούς και εμικτήρισαν αυτούς. Την έσω όμως εκ του Ασσύρ και Μανασί και Ζαβουλών υπέκλυναν και ήλθαν εις Ιερουσαλήμ. Και επί Ιούδαν ήτο χείρ Θεού, ώστε να δώσει εις αυτούς καρδίαν μίαν, δια να κάμωσι την προσταγή του βασιλέως και των αρχόντων κατά των λόγων του Κυρίου. Και συνήχθησαν εις Ιερουσαλήμ λαός πολλής, δια να κάμωσι την εορτή των αζήμων εν το μηνύ το δευτέρο σύναξης μεγάλης φόδρα. Και σηκωθέντες αφήρεσαν τα θυσιαστήρια τα εν Ιερουσαλήμ. Και πάντα τα θυσιαστήρια του θυμιάματος αφήρεσαν και έριψαν αυτά εις τον χήμαρον των κέδρων. Και θυσίασαν το Πάσχα τη 14η του δευτέρου μηνός. Και εντράπησαν οι ιερείς και οι λεβίτε και αγιασθέντες εισέφεραν ολοκαυτώματα εις τον οίκον του Κυρίου. Και εστάθησαν εν το τόπο αυτών κατά την τάξην αυτών κατά τον νόμον Μωυσέως του ανθρώπου του Θεού. Και ράντιζον οι ιερείς το αίμα, λαμβάνοντες εκ της χειρός των Λεβιτών. Διότι ήσαν πολλοί εν τη συνάξη, οι μη αγιασθέντες. Δια τούτο έλαβον οι Λεβίτε το φορτίον να σφάξωσι τα αρνία του Πάσχα, δια πάντα των μη καθαρών, δια να αγιάσωσιν αυτούς εις τον Κύριον. Επειδή μέγα μέρος εκ του λαού, πολλοί εκ του Εφραήμ και Μανασί, Ισάχαρ και Ζαβουλών, δεν είχαν καθαριστεί, αλέτρωγον το Πάσχα ουχή κατά το γεγραμμένο. Ο Εζεκίας όμως εδεήθη υπέρ αυτών λέγον: «Ο αγαθός Κύριος ας γίνει ήλαιος εις πάντα, ώστις κατευθύνει την καρδίαν αυτού εις τον εξητή των Θεών, Κύριον των Θεών των πατέρων αυτού, και αν δεν εκαθαρίστη κατά τον καθαρισμό του αγιαστηρίου». Και επίκουσεν ο Κύριος του Εζεκίου και συνεχώρησε τον λαόν. Και έκαμον οι Ισραήλ, οι ευρεθέντες εν Ιερουσαλήμ, την εορτήν των Αζήμων 7 ημέρας εν εφροσύνη μεγάλη. Και ήμνουν οι Λεβίτε και οι ιερείς των Κύριων καθεκάστην ημέρα, των Κύριων με όργανα δυνατά. Και λάλησεν ο Εζεκίας κατά την καρδίαν πάντων των Λεβιτών των εχόντων σύνεσιν αγαθήν περί του Κυρίου. Και έτρωγον εν τη εορτή 7 ημέρας θυσιάζοντες θυσίας ειρηνικάς και δοξολογούντες Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτών. Και συνεβουλεύθη η πάσα η σύναξης να κάμωσιν άλλας 7 ημέρας και έκαμον άλλας 7 ημέρας εφροσύνην. Διότι προσέφερεν Εζεκίας ο βασιλεύς του Ιούδα εις την σύναξην 1000 βόας και 7000 προβάτων και οι άρχοντες προσέφεραν εις την σύναξην 1000 βόας και 10000 προβάτων και υγειάστησαν πολλοί ιερείς και εφράνθησαν πάσα η σύναξης του Ιούδα και οι ιερείς και οι Λεβίτε και πάσα η σύναξης η συνελθούσα εκ του Ισραήλ και οι ξένοι οι ερθόντες εκ της γης του Ισραήλ και οι κατοικούντες εν Ιούδα. Και έγινε εφροσύνη μεγάλη εν Ιερουσαλήμ, διότι από τον ημερών του Σολομώντος Ιού του Δαβίδ βασιλέως του Ισραήλ δεν έγινε τιούτον πράγμα εν Ιερουσαλήμ. Μετά ταύτα σηκωθέντες ιερείς οι Λεβίτε ευλόγησαν τον λαόν και επικούστη η φωνή αυτών και ήλθε η προσευχή αυτών εις τον ουρανόν το Άγιον Κατοικητήριον του Κυρίου. Το βιβλίον της Εστήρ. Κεφάλαιον Β. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, αφού κατεπραήνθη ο θυμός του βασιλέως Ασουήρου, ενεθυμήθη την αστήν και τι είχε κάμει αυτή και τι είχε να αποφασιστεί εναντίον αυτής. Και είπον οι δούλοι του βασιλέως οι υπηρετούντες αυτών, ας ζητηθώσει δια τον βασιλέα νέε Παρθένη, ωραία την όψη, και ας διορίσει ο βασιλεύς εφόρους εν πάσες τες επαρχίες του βασιλείου αυτού και να συνάξωσιν εις τα σούσα την βασιλεύουσαν πάσας τας νέας Παρθένους τας ωραίας την όψην εις τον γυναικόνα υπό την τήρησιν του Ιγαΐ ευνούχου του βασιλέως του φύλακος των γυναικών. Και ας δοθώσιν εις αυτάς τα προσκαθαρισμών αυτών. Και η νέα ή της αρέσει εις τον βασιλέα ας είναι βασίλισσα αντί της αστήν. Και το πράγμα ήρεσεν εις τον βασιλέα και έκαμεν ούτω. Ήτο δε εν σούσις τη βασιλευούση άνθρωπος της Ιουδαίος, ονομαζόμενος Μαροδοχέος, Υιός του Ιαΐρ, Υιού του Σιμεΐ, Υιού του Κις Βενιαμίτης. Ως της είχε μετοικιστεί από Ιερουσαλήμ μετά των εχμαλώτων, ήτινες μετοκίστησαν μετά του Ιεχονία, βασιλέως του Ιούδα, τους οποίους μετόκισε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνας. Και ούτως ανέτρεφε την Αδασά, ή της είναι η Εστήρ, την θυγατέρα του θείου αυτού, διότι δεν είχε ούτε πατέρα ούτε μητέρα, και το κοράσιον ήτο ευηδές και ωραίο, το οποίο ο Μαροδοχέος, ότε ο πατήρ αυτής και η μήτυρ απέθανον, ανέλαβε δια θυγατέρα αυτού. Ότε δε οικούστη το πρόσταγμα του βασιλέως και η διαταγή αυτού, και ότε πολλά κοράσια συνήχθησαν εις τα σούσα την βασιλεύουσαν, υπό την τήρηση του Ιγαΐ, εφέρθη και η Εστήρ εις τον οίκον του βασιλέως, υπό την τήρηση του Ιγαΐ του φύλακος των γυναικών. Και το κοράσιον ήρεσεν εις αυτόν και έβρικε χάριν ενώπιον αυτού, ώστε έσπευσε να δώσει εις αυτήν τα προσκαθαρισμόν αυτής και την μερίδα αυτής. Έδωκε δε εις αυτήν και τα 7 κοράσια τα διορισμένα εκ του οίκου του βασιλέως. Και μετέφερε αυτήν και τα κοράσια αυτής εις το καλύτερον μέρος του γυναικόνος. Η Εστήρ δεν εφανέρωσεν τον λαόν αυτής ούτε τη συγγένειαν αυτής, διότι ο Μαροδοχέος είχε προστάξει σε αυτήν να μη φανερώσει. Και καθεκάς την ημέραν περιεπάτη ο Μαροδοχέος έμπροσθεν της αυλής του γυναικόνος δια να μανθάνει πως είχεν η Εστήρ και τι έγινεν εις αυτήν. Ότε δε έφθανε η σειρά εκάστου κορασίου δια να εισέλθει προς τον βασιλέα Ασουήριν, αφού ήθελε σταθεί 12 μήνας κατά το έθος των γυναικών, διότι ούτως συνεπληρούντο εημέρε του καθαρισμού αυτών, 6 μήνας περιηλήφοντο με έλαιον σμύρνινον και 6 μήνας με αρώματα και με άλλα καθαριστικά των γυναικών, και ούτως εισήρχετο το κοράσιον προς το βασιλέα. Παν ό,τι έλεγεν, εδίδετο εις αυτήν, διαναλάβει με θεαυτής εκ του γυναικόνος εις τον οίκον του βασιλέως. Το εσπέρας εισήρχετο και το πρωί επέστρεφεν εις τον δεύτερον γυναικόνα υπό την τήρηση του Σαασγάζ ευνούχου του βασιλέως, ώστις εφύλατε τα σπαλακίδες. Δεν εισήρχετο πλέον εις τον βασιλέα, ημί εάν ήθελε να αυτήν ο βασιλεύς και καλεί το ονομαστή. Ότε λοιπόν έφτασεν η σειρά δια να εισέλθει προς τον βασιλέα η Εστήρ, η θυγάτηρ του Αβιχέλ, θείου του Μαροδοχέου, την οποίαν έλαβε δια θυγατέρα αυτού, δεν εζήτησεν άλλο παρότι διόρισεν ο Ιγαή, ο ευνούχος του βασιλέως, ο φύλαξ των γυναικών. Και η Εστήρ έβρισκε χάριν ενώπιον πάντων των βλεπόντων αυτήν. Η Εστήρ λοιπόν εφέρθη προς τον βασιλέα Ασουήριν, εις τον βασιλικόν αυτού οίκον, τον δέκατο μήνα, ούτως είναι ο μήν Τεβέθ, εν το εβδόμο έτη της βασιλείας αυτού. Και ηγάπησεν ο βασιλεύς την Εστήρ, υπερ πάσας τας γυναίκας, και έβρικε χάριν και έλεος ενώπιον αυτού, υπερ πάσας τας παρθένους. Και επέθηκε το βασιλικό διάδημα επί την κεφαλήν αυτής, και έκαμεν αυτήν βασίλισσαν αντί της αστήν. Τότε έκαμεν ο βασιλεύς συμπόσιον μέγα εις πάντας τους άρχοντας αυτού και τους δούλους αυτού το συμπόσιον της Εστήρ. Και έκαμεν άφησιν εις τας επαρχίας και δω και δώρα κατά την βασιλική μεγαλοπρέπεια. Και ότε επαρθένοι συνήχθησαν την δευτέραν φοράν, τότε εκάθισεν ο Μαροδοχέος εν τη βασιλική πύλη. Η Εστήρ δεν εφανέρωσε τη συγγένεια αυτής, ούτε των λαών αυτής, καθώς προσέταξε εις αυτήν ο Μαροδοχέος. Διότι η Εστήρ έκαμνε την προσταγή του Μαροδοχέου, καθώς ότε ανετρέφετο πλησίον αυτού. Εν εκείνες τες ημέρες, ενώ ο Μαροδοχέος εκάθητο εν τη βασιλική πύλη, δύο εκ των ευνούχων του βασιλέως, Βιχθάν και Θερές, εκ των φυλατώντων την είσοδον, οργίστησαν και ζήτουν να επιβάλλωσει χείρα επί τον βασιλέα Ασουήρη. Και το πράγμα έγινε γνωστόν εις τον Μαροδοχέον και ανήγγειλεν αυτό προς Εστήρ την βασίλισσα. Η δε Εστήρ είπεν αυτό προς τον βασιλέα εξ ονόματος του Μαροδοχέου. Και γενωμένης εξετάσεως περί του πράγματος ευρέθη ούτως, όθεν εκρεμάστησαν αμφότεροι εις ξύλων. Και εγγράφθη εν το βιβλίο των χρονικών ενώπιον του βασιλέως. Το βιβλίο της Εστήρ. Κεφάλαιον γάμα. Μετά τα πράγματα ταύτα εμεγάλινεν ο βασιλεύς Ασουήρης τον Αμάν, τον ιόν του Αμεδαθά, του Αγαγίτου, και ύψωσεν αυτόν και έθεσε τον θρόνον αυτού υπεράνω πάντων των αρχόντων των περί αυτών. Και πάντες οι δούλοι του βασιλέως, οι εν τη βασιλική πύλη, έκλεινον και προς εκείνον τον Αμάν, διότι ούτω προσέταξεν ο βασιλεύς περί αυτού. Ο Μαροδοχέος όμως δεν έκλεινε και δεν προσεκίνει αυτόν. Και είπον η δούλη του βασιλέως η εν τη βασιλική πύλη προς τον Μαροδοχέον, «Διατί σύ παραβαίνεις την προσταγή του βασιλέως?» Αφού δε καθημέραν έλεγον προς αυτόν και εκείνος δεν υπήκουεν εις αυτούς, απήγγειλαν τούτο προς τον Αμάν, δια να είδωσιν αν οι λόγοι του Μαροδοχέου ήσαν στερεοί. Διότι είχε φανερώσει προς αυτούς ότι το Ιουδαίος. Και ότε ο Αμάν είδεν ότι ο Μαροδοχέος δεν έκλεινε και δεν προσεκίνει αυτόν, ενεπλήθη θυμού ο Αμάν. Και στοχάστη ταπεινών να βάλει χείρα επί μόνων των Μαροδοχέων, διότι είχον φανερώσει προς αυτόν τον λαόν του Μαροδοχέου. Όθεν εζήτη ο Αμάν να αφανίσει πάντα στους Ιουδαίους, τους εν παντί το βασιλείο του Ασουήρου των λαών του Μαροδοχέου. Και εν το πρώτο μήνυ, ούτως είναι ο μήν Νησάν, εν το δωδεκάτο έτη του βασιλέως Ασουήρου, έριψαν φούρ ήγουν κλήρων ενώπιον του Αμάν, από ημέρας εις ημέραν και από μηνός εις μήνα μέχρι του δωδεκάτου μηνός, ούτως είναι ο μήν Αδάρ. Και είπεν ο Αμάν προς τον βασιλέα Ασουήρη, «Υπάρχει της λαός διεσπαρμένος και διακεχωρισμένος μεταξύ των λαών κατά πάσας τας επαρχίας του βασιλείου σου. Και οι νόμοι αυτών διάφοροι των νόμων πάντων των λαών και δεν φυλάτουσι τους νόμους του βασιλέως. Όθεν δεν αρμόζει στο βασιλέα να υποφέρει αυτούς. Εάν είναι αρεστόν στο βασιλέα, ας γραφτεί να εξολοθρευθώσει. Και εγώ θέλω μετρήσει 10.000 ταλάντων αργυρίου εις τα σχήρας των οικονόμων δια να φέρω συν εις τα θησαυροφυλάκια του βασιλέως. Και εκβαλών ο βασιλεύς το δακτυλίδιον αυτού από τη σχηρός αυτού έδωκεν αυτό εις το Αμάν, τον ιόν του Αμεδαθά, του Αγαγίτου, των εχθρών των Ιουδαίων. Και είπεν ο βασιλεύς προς τον Αμάν, το αργύριον δίδεται εις σε και ο λαός δια να κάμεις εις αυτόν όπως η αρέσκει. Και προσεκλήθησαν οι γραμματείς του βασιλέως τη 13η ημέρα του πρώτου μηνός και εγγράφθη κατά πάντα όσα προσέταξε ο Αμάν προς τους σατράπας του βασιλέως και προς τους διοικητάς, τους κατά πάσαν επαρχίαν και προς τους άρχοντας εκάστου λαού πάσης επαρχίας κατά το γράφειν αυτών και προς έκαστον λαών κατά την γλώσσαν αυτών. Εν ονόματι του βασιλέως Ασουήρου εγγράφθη και εσφραγίστη με το δακτυλίδιον του βασιλέως. Και εστάλησαν γράμματα δια ταχυδρόμων εις πάσας τας επαρχίας του βασιλέως δια να αφανίσωση, να φωνεύσωση και να εξολοθρεύσωση πάντα στους Ιουδαίους, νέους και γέροντας, νήπια και γυναίκας, εν μια ημέρα, την 13η του 12ου μηνός, ούτως είναι ο μην Αδάρ, και να διαρπάσωση τα υπάρχοντα αυτό. Το αντίγραφο της επιστολής, το προσδιάδωσιν του προστάγματος κατά πάσαν επαρχίαν, εδημοσιεύθη προς πάντα στους λαούς, δια να είναι έτοιμη εν εκείνη τη ημέρα. Οι ταχυδρόμοι εξήλθον σπέβδοντες δια την προσταγή του βασιλέως και η διαταγή εξεδόθη εν σούση στη βασιλευούση. Ο δε βασιλεύς και ο Αμάν εκάθισαν να συμποσιάσωσιν. Η δε πόλη Σούσα ή το ένα μηχανία.
2: Ζαχαρίας, κεφάλαιο ΙΒ. Το φορτίον του λόγου του Κυρίου περί του Ισραήλ λέγει Κύριος, ο εκτείνων τους ουρανούς και θεμελιών την γην και μορφώνων το πνεύμα του ανθρώπου εντός αυτού. Ιδού, εγώ καθιστώ την Ιερουσαλήμ ποτήριον ζάλης εις πάντα στους λαούς κύκλο και επί τον Ιούδαν έτη, θέλει είστε τούτο, εν τη πολιορκία τη κατά της Ιερουσαλήμ και εν τη ημέρα εκείνη θέλω καταστήσει την Ιερουσαλήμ προς πάντα στους λαούς λίθων καταβαρύνοντα. Πάντες όσοι επιφορτιστώσιν αυτόν, θέλουσι κατασυντριφθεί, όταν πάντα τα έθνη της γης συναχθώσιν εναντίον αυτής. Εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, θέλω πατάξει πάντα ύπον εν εκστάση και τον αναβάτην αυτού εν παραφροσύνη. Και θέλω ανοίξει τους οφθαλμούς μου επί των οίκων Ιούδα και θέλω πατάξει εν αποτυφλώσει πάντα ύπον των λαών. Και οι άρχοντες του Ιούδα θέλουν συνειπεί εν τη καρδία αυτών. Στήριγμα είναι εις εμέ οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ δια του Κυρίου των δυνάμεων του Θεού αυτών. Εν τη ημέρα εκείνη θέλω καταστήσει τους άρχοντας του Ιούδα ως εστίαν πυρός εις ξύλα και ως λαμπάδα πυρός εις χειρόβολον. Και θέλουσι καταφάγει πάντα στους λαούς κύκλο, εκ δεξιών και εξ αριστερών. Και η Ιερουσαλήμ θέλει κατοικηθεί πάλιν εν το τόπο αυτής, εν Ιερουσαλήμ. Και ο Κύριος θέλει σώσει πρώτον τα σκηνά του Ιούδα, δια να μη μεγαλύνεται η δόξα του οίκου του Δαβίδ και η δόξα των κατοίκων της Ιερουσαλήμ κατά του Ιούδα. Εν τη ημέρα εκείνη ο Κύριος θέλει υπερασπιστεί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και ο αδύνατος μεταξύ αυτών εν τη ημέρα εκείνη θέλει είστε ως ο Δαβίδ και ο οίκος του Δαβίδ ως Θεός, ως Άγγελος Κυρίου ενώπιον αυτών. Και εν τη ημέρα εκείνη θέλω ζητήσει να εξολοθρεύσω πάντα τα έθνη τα ερχόμενα κατά της Ιερουσαλήμ. Και θέλω εκχαίει επί των οίκων Δαβίδ και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνευμαχάριτος και οικεσιών. Και θέλω συνεπιβλέψει προς εμέ, τον οποίον εξεκέντησαν, και θέλω συπενθήσει δι' αυτόν, ως πενθήτης δια τον μονογενή αυτού, και θέλω συλληπηθεί δι' αυτόν, ως ο λυπούμενος δια των πρωτότοκων αυτού. Εν τη ημέρα εκείνη θέλει είστε πένθος μέγα εν Ιερουσαλήμ, ως το πένθος της αδαδρυμών εν τη παιδιάδη μεγιδών. Και θέλει πενθήσει η γη, πάσα οικογένεια καθεαυτήν, η οικογένεια του οίκου Δαβίδ καθεαυτήν και οι γυναίκες αυτών καθεαυτάς, η οικογένεια του οίκου Νάθαν καθεαυτήν και οι γυναίκες αυτών καθεαυτάς, η οικογένεια του οίκου Λεβί καθε αυτήν και οι γυναίκες αυτών καθε αυτάς. Η οικογένεια Σιμεΐ καθε αυτήν και οι γυναίκες αυτών καθε αυτάς. Πάσε εν απολυφθεί σε οικογένεια, εκάστη οικογένεια καθε αυτήν και οι γυναίκες αυτών καθε αυτάς. Ζαχαρίας, κεφάλαιο, γιώτα γάμα. Εν τη ημέρα εκείνη θελείστε πηγή ανεωγμένη εις τον οίκον Δαβίδ και εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, δια την αμαρτίαν και δια την ακαθαρσίαν. Και εν τη ημέρα εκείνη, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, θέλει εξολοθρεύσει τα ονόματα των ειδώλων από της γης και δεν θέλει πλέον είστε ενθύμησης αυτών. Και έτι θέλω αφαιρέσει τους προφήτας και το πνεύμα το ακάθαρτον από της γης. Και αν της προφητεύει έτι, τότε ο πατήρ αυτού και η μήτηρ αυτού, οι γεννήσαντες αυτών, θέλουν συνειπή προς αυτόν. Δεν θέλει ζήσει, διότι ψεύδι λαλείς εν το ονόματι του Κυρίου. Και ο πατήρ αυτού και η μήτηρ αυτού, οι γεννήσαντες αυτών, θέλουν διατραυματίσει αυτόν όταν προφητεύει. Και εν τη ημέρα εκείνη, οι προφήτε θέλουν κατεσχυνθεί, έκαστος εκ της οράσεως αυτού, όταν προφητεύει. Και δεν θέλουν συνενδύεστε ένδυμα τρίχινον δια να απατώσει. Και θέλει πει, εγώ δεν είμαι προφήτης, είμαι άνθρωπος γεωργός, διότι άνθρωπος με εμίσθωσεν εκ νεότητός μου. Και αν της είπε προς αυτόν, τι είναι επληγέ αύτε εν μέσω των χειρών σου, θέλει αποκριθεί, εκείνε τας οποίας επληγώθην εν το οίκο των φίλων μου. Ρομφαία, εξύπνησον κατά του ποιμένος μου και κατά του ανδρός του συνεταίρου μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Πάταξον τον ποιμένα και τα πρόβατα θέλουσι διασκορπιστεί. Θέλω όμως τρέψει την χείρα μου επί τους μικρούς. Και εν πάση τη γη, λέγει Κύριος, δύο μέρη θέλουν συνεξολοθρευτεί εν αυτή και εκλείψει. Το δε τρίτον θέλει εναπολυφθεί εν αυτή. Και θέλω περάσει το τρίτον διαπυρός. Και θέλω καθαρίσει αυτούς ως καθαρίζεται το αργύριον. Και θέλω δοκιμάσει αυτούς ως δοκιμάζεται το χρυσίον. Αυτοί θέλουν συνεπικαλεστεί το όνομά μου. Και εγώ θέλω εισακούσει αυτούς. Θέλω υπεί, ούτως είναι λαός μου. Και αυτοί θέλουν συνειπεί, ο Κύριος είναι ο Θεός μου. Ζαχαρίας, κεφάλαιο, γιώτα δέλτα. Ιδού, η ημέρα του Κυρίου έρχεται και το λάφυρόν σου θέλει διαμεριστεί εν το μέσο σου. Και θέλω συνάξει πάντα τα έθνη κατά της Ιερουσαλήμ εις μάχην. Και θέλει αλωθεί η πόλης και εικίε θέλουσι λαιλατηθεί και οι γυναίκες θέλουσι βιαστεί. Και το ίμιση της πόλεως θέλει εξέλθει εις εχμαλωσίαν, το δε υπόλοιπον του λαού δεν θέλει εξολοθρευτεί εκ της πόλεως. Και ο Κύριος θέλει εξέλθει και θέλει πολεμήσει κατά των εθνών εκείνων, ως ότε επολέμησεν εν τη ημέρα της των ελεήνων θέλει σχιστεί κατά το μέσον αυτού προς ανατολάς και προς δυσμάς. Και θέλει γίνει κοιλάς μεγάλη σφόδρα. Και το ίμιση του όρους θέλει συρθεί προς βοράν και το ίμιση αυτού προς νότον. Και θέλετε καταφύγει εις την κοιλάδα των ωραίων μου. Διότι η κοιλάς των ωραίων θέλει φτάνει έως εις ασάλ. Και θέλετε φύγει, καθώς εφύγεται απέμπροσθεν του σεισμού εν τες ημέρες Οζίου του βασιλέως του Ιούδα. Και Κύριος ο Θεός μου θέλει ελθεί και μετά σου πάντες οι Άγιοι. Και εν εκείνη τη ημέρα το φως δεν θέλει είστε λαμπρών, ουδές είναι σκοτασμένων. Αλλά θέλει είστε μία ημέρα, γιατί είναι γνωστή εις τον Κύριον, ούτε ημέρα ούτε νύξ. Και προς την εσπέραν θέλει είστε φως. Και εν τη ημέρα εκείνη, είδα τα ζώντα θέλουν συνεξέλθει εξ Ιερουσαλήμ, το ίμιση αυτών προς την θάλασσαν την Ανατολικήν και το ίμιση αυτών προς την θάλασσαν την Δυτικήν. Εν θέρι και εν χειμώνη θέλει είστε τούτο, και ο Κύριος θέλει είστε βασιλεύς εφόλην την γην. Εν τη μέρα εκείνη θέλει είστε Κύριος Ις, και το όνομα αυτού Εν. Πάσο τόπος θέλει μεταβληθεί εις πεδιάδα, από Γαβαά έως Ρημών, κατά νότον της Ιερουσαλήμ. Και αυτή θέλει υψωθεί και κατοικηθεί εν το τόπο αυτής από της πύλης του Βενιαμίν έως του τόπου της πρώτης πύλης έως της πύλης των γωνιών και του πύργου Ανανεήλ μέχρι των λινών του βασιλέως. Και θέλουσι κατοικήσει εν αυτή και δεν θέλει είστε πλέον αφανισμός και η Ιερουσαλήμ θέλει κάθιστε εν ασφαλεία. Και αυτή θέλει είστε η πληγή με την οποία ο Κύριος θέλει πληγώσει πάντα στους λαούς τους στρατεύσαντας κατά της Ιερουσαλήμ. η σάρξ αυτών θελητήκεστε ενώ ίστανται επί τους πόδας αυτών και η οφθαλμή αυτών θέλουσι διαλυθεί εν τε σοπές αυτών και η γλώσσα αυτών θέλει διαλυθεί εν το στόματι αυτών. Και εν τη ημέρα εκείνη ταραχή του Κυρίου μεγάλη θελείστε μεταξύ αυτών και θέλουσι πιάνει έκαστο στην χείρα του πλησίον αυτού και η χείρα αυτού θέλει εγείρεστε κατά της χειρός του πλησίον αυτού. Και ο Ιούδας έτη θέλει πολεμήσει εν Ιερουσαλήμ. Και ο πλούτος πάντων των εθνών κύκλο θέλει συναχθεί, χρυσίων και αργύριων και η μάτια εις πλήθος μέγα. Και η πληγή του ύπου, του ημιώνου, της καμήλου και του όνου και πάντων των κτηνών τα οποία θέλουν συνείστε εν τη στρατοπέδης εκείνης, τι αυτή θέλει είστε ως η πληγή αυτή. Και πας ως της υποληφθεί εκ παντός των εθνών, των ελθόντων κατά της Ιερουσαλήμ, θέλει αναβαίνει κατέτος δια να προσκυνεί τον βασιλέα, τον κύριον των δυνάμεων και να εορτάζει την εορτήν της κοινοπηγίας. Και όσοι εκ των οικογενειών της γης δεν αναβώσουν εις Ιερουσαλήμ δια να προσκυνήσωση τον βασιλέα, τον κύριον των δυνάμεων, εις αυτούς δεν θέλει είστε βροχή. Και εάν η οικογένεια της Αιγύπτου δεν αναβεί και δεν έλθει, επί τους οποίους δεν είναι βροχή, εις αυτούς θέλει είστε η πληγή, ειν ο Κύριος θέλει πληγώσει τα έθνη τα μη αναβαίνοντα δια να εορτάσωση την εορτήν της κοινοπηγίας. Αυτή θέλει είστε η ποινή της Αιγύπτου και η ποινή πάντων των εθνών, των μη θελόντων να αναβώσει δια να εορτάσωση την εορτήν της κοινοπηγίας. Εν τη ημέρα εκείνη θέλει είστε επί τους κόδωνας των ύπων, αγιασμός εις τον Κύριον. Και οι Λέβητες εν το οίκο του Κυρίου θέλουν συνείστε ως εφιάλε έμπροσθεν του θυσιαστηρίου. Και πας Λέβης εν Ιερουσαλήμ και εν Ιούδα,

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Θέλουμε και σήμερα, Κύριε, να είσαι εδώ μαζί μας, όπως κάθε φορά που μαζεύεται ο λαός σου, Κύριε, και μαζευόμαστε στο όνομα το δικό σου, Ιησού μου. Εσύ είσαι το κέντρο μας, εσύ είσαι το κέντρο της ζωής μας, της πίστης μας, Κύριε. Είσαι τα πάντα για μας, Κύριε, Ιησού μας Άγιε, και γι' αυτό είμαστε εδώ για να σε συναντήσουμε, Κύριε, να σε ακούσουμε, να δούμε τις ενέργειες του Πνεύματός σου, Κύριε, τις αγαθές που εσύ εργάζεσαι στο λαό σου, Κύριε, και να σε δοξάσουμε και να σε υψώσουμε, Ιησού μας Άγιε. Θέλουμε, Κύριε, να ευλογήσεις τους λόγους σου σήμερα, η καρδιά μας να ανοίξει, Κύριε, να λάβουμε, Ιησού μας Άγιε, να γεμίσουμε, Κύριε, και να προχωρήσουμε, Κύριε, πιο πέρα, Κύριε, πιο ψηλά, Ιησού μας Άγιε, να γίνουμε πιο όριμοι, Κύριε, στην πίστη, Κύριε, πιο αποτελεσματικοί, Κύριε Ιησού μας Άγιε. Να μην μπορεί ο εχθρός, Κύριε, να μας κοροϊδεύει, να μας κάνει να νιώθουμε κατάκριση, να νιώθουμε εγκαταλειμμένοι, Κύριε, αλλά να είμαστε πλήρεις μέσα σε Σένα, Κύριε Ιησού μας Άγιε. Γεμάτοι από την αγάπη Σου, Κύριε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.

0: Του. Αμήν. Αμήν. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Λουκά, το δεύτερο κεφάλαιο, 25 εδάφιο. Και ειδού άνθρωπος της εν Ιερουσαλήμ, ονομαζόμενος Σιμεών, και ο άνθρωπος ούτως ήτο δίκαιος και ευλαβής, προσμένων την παρηγορία του Ισραήλ, και Πνεύμα Άγιο ήτο επ' αυτών. Και ήτο εις αυτόν αποκεκαλυμμένο υπό του Πνεύματος του Αγίου, ότι δεν θέλει ειδή θάνατο πριν είδη το Χριστό του Κυρίου. Και εξήλθε δια του Πνεύματος στο Ιερόν, και ότε οι γονείς εισέφεραν το πεδίον Ιησού δια να κάμως περί αυτού κατά τη συνήθεια του νόμου, αυτό σε δέχτη αυτό εις τα σαγκάλας αυτού και ευλόγησε το Θεό και είπε, «Νην απολύεις το δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, διότι οφθαλμή μου είδον το σωτήριό σου, το οποίο ετοίμασες ενώπιον πάντων των λαών, φως εις φωτισμόν των εθνών και δόξα του λαού του σου Ισραήλ». Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, ο Σιμεών, ήταν, λέει, άνθρωπος δίκαιος και ευλαβής. Και τι έκανε? Πρόσμενε την παρηγορία του Ισραήλ. Στο κείμενο λέει παράκληση, και που λέει παρηγορία, την παράκληση. Ποιος είναι ο παράκλητος? Είναι ο Ιησούς, έτσι, είναι ο Μεσίτης, ο οποίος θα ήταν αυτός ο οποίος θα ερχότανε να σώσει το λαό του από τις αμαρτίες. Αμήν. Και αυτός ήταν, λέει, η παρηγορία του λαού Ισραήλ. Παρηγορείται δηλαδή ο λαός προσμένοντας τον Ιησού Χριστό, τον Μεσίτη. Και ο Σιμεών εκεί θα μιλούσε για τον Κύριο. Ήταν αποκεκαλυμμένο, λέει, σε αυτόν ότι θα έπιανε τον Κύριο στα χέρια του πριν πεθάνει. Και θα το έλεγε στους ανθρώπους γύρω του, με όσους ήταν εκεί σε επαφή, ότι ο Μεσσίας έρχεται. Ο Μεσσίας έρχεται. Και αυτό, αδερφοί, είναι μια παρηγορία. Να ξέρει ο άνθρωπος ότι ο Κύριος είναι εδώ, έρχεται, και θα κάνει όλα αυτά τα οποία είναι αποσταλμένος να κάνει από τον Πατέρα. Παρηγορία λοιπόν. Ψαλμός 23:4. Θέλω να μιλήσουμε σήμερα για την παρηγορία. Ο Κύριος θέλει να είμαστε παρηγορημένοι κάθε μέρα. Ο Κύριος είναι η παρηγορία μας, και να δούμε και πώς ο Κύριος μας παρηγορεί. Πώς πρέπει να παρηγορούμαστε. Ψαλμός 23:4. «Και εν κοιλάδης και ας θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι εσύ είσαι μετεμού». Τι δηλώνει αυτό? Πίστη. Ότι ο Κύριος είναι μαζί σου και μαζί μου. Και όταν ο Κύριος είναι μαζί μας, τι λέει? «Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρηγορούσει». Ο λόγος σου δηλαδή, αυτό που έχει υποσχεθεί ο Κύριος ότι κάνει στον κάθε έναν που τον πιστεύει, σε κάθε έναν που τον δέχεται στη ζωή του σαν Κύριό του. Αμήν. «Και δεν θα φοβηθώ», λέει, «κακό». Δεν θα φοβηθώ κακό, γιατί εσύ θα είσαι μαζί μου. Βεβαιότητα. Και αυτό τι κάνει? Παρηγορεί. Παρηγορεί. Όλοι περνάμε δυσκολίες, όλοι μπορούμε να περάσουμε κοιλάδες σκιάς θανάτου, καταστάσεις δύσκολες στη ζωή μας, προβλήματα, αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι ο Κύριος είναι μαζί μας. Αμήν. Ο Κύριος περπατάει δίπλα μας. Και αυτό θα πρέπει να μας σηκώνει τους φόβους, να σηκώνει τις ανασφάλειες, και να ξέρουμε ότι ο Κύριος δεν θα μας αφήσει. Δεν θα μας αφήσει. Ψαλμός 71:19. «Διότι η δικαιοσύνη σου, Θεέ, είναι υπεριψωμένη, διότι έκαμες μεγαλεία, Θεέ, της ομοιός σου, ο οποίος έδειξας εις εμέ θλίψεις πολλάς και ταλαιπωρίας, και πάλι με αναζωοποίησας και εκ των αβύσσων της γης πάλιν ανοίγαγες με. Ύφξησας το μεγαλείο μου και επιστρέψας με παρηγόρησας. Μπορεί ο Κύριος να επιτρέψει θλίψεις, δοκιμασίες, γιατί τις χρειαζόμαστε, γιατί έτσι καταλαβαίνουμε τα προβλήματά μας, έτσι καταλαβαίνουμε τι πρέπει να αλλάξουμε στην καρδιά μας, στο χαρακτήρα μας, στις πράξεις μας, στα λόγια μας. Ο Κύριος έρχεται και μας τα φανερώνει μέσα από καταστάσεις. Αλλά λέει και πάλι με αναζωοποίησας και εκ των αβύσσων της γης με έβγαλες, λέει. Και με αύξησες, λέει, το μεγαλείο σου. Το μεγαλείο μου. Δηλαδή, τον καθάρισε, έγινε καλύτερος. Έγινε πιο κοντά σε αυτό που είναι ο Κύριος, η συνομοίωση, αυτός που είναι ο στόχος όλων μας. Έτσι, αυτός είναι ο στόχος του Κυρίου για μας. Να μας κάνει να μοιάσουμε με Αυτόν. Και επιστρέψας, λέει, με παρηγόρησες. Βλέπετε, ο Κύριος μπορεί να επιτρέπει δυσκολίες στη ζωή μας, αλλά μετά γινόμαστε πιο καλύτεροι, καταλαβαίνουμε τι ήθελε ο Θεός να κάνει, νιώθουμε την ελευθερία και έρχεται ο Κύριος μετά και μας παρηγορεί με αυτό το οποίο έκανε μέσα μας, τις διορθώσεις, τις αλλαγές. Και καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος είναι αγαθός, ότι ο Κύριος είναι δίκαιος. Δεν τα κάνει, δεν αφήνει να γίνονται πράγματα τέτοια στη ζωή μας έτσι, γιατί θέλει να μας ταλαιπωρήσει. Αμήν. Και εκ των υστέρων καταλαβαίνουμε και παρηγορούμαστε και καταλαβαίνουμε την αγάπη του Κυρίου από το αποτέλεσμα. Αμήν. Ψαλμός 86:15. Αλλά εσύ, Κύριε, είσαι Θεός ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με, δώσεις τη δύναμή σου εις το δούλο σου και σώσον τον ιόν της δούλης σου. Κάμε εις εμέ σημείον εις αγαθών, για να είδος ημισούντες με και να εσχυνθώσει. Διότι εσύ, Κύριε, με βοήθησας και με παρηγόρησας. Πάντοτε έτσι κάνει ο Κύριος, αδελφοί. Πάντοτε, γιατί θέλει να μας κρατάει στην πίστη. Θέλει να αποδεικνύει την αγάπη Του, τον εαυτό Του, την καρδιά Του σε μας, για να πιανόμαστε και να στεκόμαστε, αδελφοί, και να μην αποκάμουμε, να μην τα παρατάμε, να μην έρχεται ο διάβολος και κάνει αυτά που θέλει αυτός και δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Ο Κύριος, μέσα από τα έργα Του, μας αποδεικνύει την αγάπη Του, αποδεικνύει ότι οι λόγοι Του είναι ναι και αμήν και αυτό εδραιώνει την πίστη μας περισσότερο κάθε φορά. Ψαλμός 119:49. Ενθυμήθητε το λόγον τον προς το δούλο σου, εις τον οποίον με επίλπισας. Ο Κύριος μας έχει μιλήσει, αδερφοί. Έχει μιλήσει σχεδόν σε όλους μας ή σε όλους μας με προφητικό λόγο. Και λέει, Κύριε, θυμίσου το λόγο που μίλησε στο δούλο σου και στο λόγο αυτό στον οποίο λέει, έβαλα την ελπίδα μου. Τον πίστεψα και τον περιμένω. Περιμένω να γίνει αυτό το οποίο μου είπες. Αυτή, λέει, είναι η παρηγορία μου στη θλίψη μου, ότι ο λόγος σου με ζωοποίησε. Ο λόγος του Κυρίου, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και πιστεύω να το έχουμε ζήσει κιόλας αρκετές φορές, ότι ο λόγος του Κυρίου φέρνει ζωή. Φέρνει ζωή. Ο Κύριος θέλει να εμπιστευτούμε τους λόγους Του. Η ελπίδα μας είναι σε Αυτόν, είναι στις υποσχέσεις Του και ο Κύριος θέλει να έχουμε αυτή την πίστη ώστε να μην φεύγουμε από αυτά τα οποία ο Κύριος μας έχει μιλήσει, μας έχει υποσχεθεί, αυτά που διαβάζουμε στο Λόγο Του, ξέροντας ότι ο Κύριος θα το κάνει, αδερφοί. Ότι οι λόγοι του Κυρίου θα εκπληρωθούν μέχρι κεραίας. Λέει πιο κάτω, οι υπερήφανοι με χλέβαζον σφόδρα, κορόιδευαν, αλλά εγώ από του νόμου σου δεν εξέκλεινα. Ενεθυμήθην τας απαιώνος κρίσης σου, Κύριε, και παρηγορήθην. τι θυμήθηκε, λέει, τις αιώνιες, τις απαιώνως κρίσεις του, από την αρχή, το έλεος που έκανε ο Κύριος, τις ενέργειες που έκανε ο Θεός μέσα σε, από την αρχή, από την Εδέμ μέχρι εκείνη την ώρα, θυμήθηκε τα έργα του Κυρίου, τις ενέργειες του Θεού και παρηγορήθηκε. Γιατί ο Λόγος έλεγε, ήξερε ότι μέχρι εκείνη την ώρα ό,τι ο Θεός είχε πει είχε γίνει, ό,τι υπόσχεση είχε δώσει εκτελέστηκε, αυτά που είχε πει στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ και με όλους τους προφήτες μέχρι εκείνη την ώρα είχαν εκτελεστεί και ότι οι κρίσεις του Θεού ήταν δίκαιες. Δίκαιες. Και αυτό το παρηγορούσε την καρδιά του. Γιατί ο Θεός είναι αυτός που ήτανε, είναι και θα είναι, δεν αλλάζει. Είναι ο ίδιος Θεός. Είναι ο ίδιος Θεός. Ψαλμός 119:75 μέχρι το 77. Γνωρίζω, Κύριε, ότι η εκκρίση σου είναι δικαιοσύνη. Βλέπετε. Και ότι πιστός με ταλαιπώρησες. Δηλαδή, Κύριε, είχες δίκιο που άφησες να περάσω κάποιες δοκιμασίες. Γιατί έπρεπε να καταλάβω πράγματα για να αλλάξω. Ας με παρηγορήσει, λέει, δέομαι το έλεος σου κατά το λόγο σου, τον προς το δούλο σου. Ο Δαβίδ ήταν εκεί κολλημένος στις υποσχέσεις του Θεού. Δεν τις άφηνε, δεν τις ξεχνούσε. Περίμενε την εκτέλεσή τους. Αμήν. Ας έλθω σε επεμέ εκ τυρμή σου για να ζω, διότι ο νόμος σου είναι η τρυφή μου. Διαβάζω στον Ισαΐα στο 12 κεφάλαιο από το πρώτο εδάφιο. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλησε πει, Κύριε, θέλω σε δοξολογήσει, διότι αν και οργίστης εναντίον μου, εστράφει ο θυμός σου και με παρηγόρησας. Ο Κύριος έκανε έκβαση, δηλαδή. Έκανε έκβαση. Και πέτυχε αυτό το οποίο είχε στόχο στη ζωή. Ιδού ο Θεός είναι η σωτηρία μου, θέλω θαρρή και δεν θέλω φοβήστε, διότι Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου και το άσμα και εστάθη η σωτηρία μου. Το αποτέλεσμα των ενεργειών του Θεού. Παρηγορία, είναι η σωτηρία, είναι η ελευθερία, είναι η δικαιοσύνη Του και η αγαθότητά Του. Και αυτό, όταν το αντιληφθούμε, αδερφοί, παρηγορεί την καρδιά μας, γιατί ξέρουμε σε ποιο Θεό πιστεύουμε, ποιο Θεό ακολουθάμε. Αμήν. Ισαΐας 40 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Παρηγορείτε το λαό μου, λέει ο Θεός σας. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνήσατε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτής συνεχωρήθη, διότι έλαβε εκ της χειρός Κυρίου διπλάσιον διαπάσας της αμαρτίας αυτής. Τι θέλει ο Κύριος? Να παρηγορούμε το λαό Του με λόγια ενθαρρυντικά, με λόγια τα οποία έχει μιλήσει ο Θεός, έχει πει με τους προφήτες όλα αυτά τα οποία πρόκειται να κάνει, όλα αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν και ότι θα έρθει και θα μας πάρει στην παρουσία Του μέσα, θα Τον συναντήσουμε στο μεσουράνημα, θα Τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο και θα είμαστε, λέει, όμοιοι με Αυτόν εκείνη την ώρα και θα μας πάρει μέσα στη δόξα Του να ζήσουμε πάντοτε μαζί Του στη χαρά και στην ομορφιά της παρουσίας Του. Αυτό δεν είναι παρηγορία, αδερφοί? Είναι παρηγορία. Είναι παρηγορία. Έχει μέσα δόξα. Έχει ομορφιά. Έχει χαρά. Και ο Λόγος του Θεού πρέπει να μας παρηγορεί. Η προφητεία είναι, έχει μέσα, τι έχει προφητεία μέσα? Έχει παρηγορία. Αμήν. Έχει προτροπή, έχει έλεγχο, αλλά έχει και παρηγορία. Έρχεται ο Κύριος, ενώ μπορεί να είμαστε κάπως, να νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας, δεν μπορούμε να σηκώσουμε τα χέρια μας τον Κύριο, έρχεται ο Κύριος και μας λέει ένα λόγο και μας παρηγορεί, μας ενθαρρύνει και αμέσως σηκωνόμαστε. Λέμε, Κύριε, αμήν, σε ευχαριστώ. Ο Κύριος θέλει να μας ενθαρρύνει, αδερφοί. Θέλει να μας ενθαρρύνει. Θέλει να μας παρηγορήσει μέσα στις δυσκολίες της καθημερινότητας, μέσα στις μέρημνες, μέσα στα προβλήματά μας, μέσα στις ανάγκες που έχουμε σε αυτήν εδώ τη ζωή. Ο Κύριος δεν θέλει να ξεχνάμε αυτά τα οποία Αυτός μας έχει υποσχεθεί, αυτά που θέλει να κάνει στη ζωή μας, το στόχο που έχει για την Εκκλησία. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να αντέξουμε. Δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε. Και συνεχίζει εδώ που είμαστε, στο 3, και λέει «Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου, ευθείας κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβος του Θεού ημών. Πάσα φάραγξ θέλει υψωθεί και πάνω όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί και τα σχολιά θέλουν συγγίνει ευθέα και η τραχής δρόμοι ομαλή. Και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί και πάσα σάρξ ομού θέλει ειδή, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε». Ετοιμαστείτε, λέει, έρχεται ο Κύριος. Ετοιμάστε το δρόμο του Κυρίου. Μεταβεβαιότητος. Έγινε. Έγινε. Το λέει εδώ στο προφήτη. Ήρθε ο Ιωάννης μετά από αρκετές εκατοντάδες χρόνια και άρχισε να κάνει αυτό το οποίο μίλησε ο προφήτης. Και καθώς ο Ιωάννης ήταν εκεί στον Ιορδάνη και βάπτιζε και κήρυτε μετάνοια, εμφανίστηκε ο Κύριος. Εμφανίστηκε ο Κύριος. Και λέει ο Ιωάννης, ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Λέει, αυτός είναι. Αυτός είναι που περιμέναμε. Αυτός είναι που μιλούσαν οι γραφές, οι προφήτες. Ορίστε, ήρθε, νάτος, εκπληρώθηκε ο λόγος. Αμήν. Αμήν. Ισαΐας 49 από το 13. Εφραίνεστε ουρανοί και αργάλου η γη, αλλά αλλάξατε τα όρη διότι ο Κύριος παρηγόρησε το λαό αυτού και τους τεθλιμμένους αυτού ηλέησε. Αλυσιών είπε, ο Κύριος με εγκατέλειπε και ο Κύριος μου με λησμόνησε. Καμιά φορά νιώθουμε έτσι κάπως, μέσα σε καμιά μεγάλη δυσκολία, προσευχόμαστε, φωνάζουμε και δεν γίνεται τίποτα. Και λέμε, Κύριε, πού είσαι, δεν μ' ακούς, έχω πρόβλημα. Και ο Κύριος απαντάει, δύναται γινή να λησμονήσει το θυλάζον βρέφος αυτής, ώστε να μη ελεήσει το τέκνο της κοιλίας αυτής, αλλά και αν αυτε λησμονήσωση, εγώ όμως δεν θέλω σε λησμονήσει. Τέλεια παρηγορία. Μας βεβαιώνει ο Κύριος με αυτούς τους λόγους. Λέει, αν μια μάνα είναι δυνατόν, λέει, το θυλάζον βρέφος να το ξεχάσει, αλλά και αν αυτή το ξεχάσει, λέει, εγώ δεν πρόκειται να σε ξεχάσω. Αυτή τη βεβαιότητα ο Θεός θέλει να την έχουμε μέσα μας. Συνέχεια. Συνέχεια. Ιδού, λέει στο 16, «Επί τον παλαμό μου σε ζωγράφισα, τα τείχη σου είναι πάντοτε ενώπιόν μου. Τα τέκνα σου θέλουν σε ελθεί με τα σπουδείς, οι δε καταστρέφοντά σε και ερημώνονται σε θέλουν σε εξέλθει από σου». Και λέει ο Κύριος και τι πρόκειται να κάνει, τι πρόκειται να γίνει. Ολοκληρώνει δηλαδή τους λόγους αυτούς της εδραίωσης, θα λέγαμε, της πίστης μέσα στη ψυχή μας, αδερφοί. Ο Κύριος μας έχει ζωγραφίσει στις παλάμες του χεριού Του και μας βλέπει συνέχεια. Μας βλέπει συνέχεια. Μην αφήσεις το διάβολο να σε πείσει καμιά στιγμή ότι ο Κύριος σε έχει ξεχάσει. Είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο, είναι πέρα από αυτό που είναι ο Θεός. Ισαΐας 51:3. Ο Κύριος θέλει, λοιπόν, θέλει παρηγορήσει τη Σιών. Αυτός θέλει παρηγορήσει πάντα στους ηρημωμένους τόπους αυτής και θέλει κάμει την έρημο αυτής ως την Εδέμ και την ερημία αυτής ως παράδεισον του Κυρίου. Εφροσύνη και αγαλίασης θέλει ευρίσκεσθεν αυτή, δοξολογία και φωνή ενέσεως. Και πιστεύω μέσα μου ότι είμαστε πολύ κοντά και θα έρθει ο Κύριος και θα βλέπουμε όλα αυτά που θα κάνει. Θα χαιρόμαστε και θα λέμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, είσαι πιστός, είσαι αληθινός, οι λόγοι σου είναι ναι και αμήν. Και θα θυμόμαστε έτσι κάποιες φορές που μπορεί να έχουμε απιστήσει, να έχουμε διαμαρτυρηθεί στον Κύριο, να έχουμε παραπονηθεί και να λέμε, Κύριε, τι έκανα τότε. Ισαΐας 51:12. Εγώ είμαι ο παρηγορών ημάς. Σύ της είσαι και φοβήσαι από ανθρώπου θνητού και από ιού ανθρώπου, ως της θέλει γίνει ως χόρτος. Ο Κύριος λέει, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι άνθρωπο. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος είμαι ο παρηγορών ημάς, λέει. Είναι, λέει αλλού, θα το δούμε, είμαι, λέει, ο Θεός πάσης παρηγορίας. Πάσης παρηγορίας. Τι ανάγκη έχεις, τι πρόβλημα έχεις, σε τι νιώθεις. Δεν νιώθεις καλά, τι δεν γίνεται όπως θα ήθελες και αισθάνεσαι άσχημα και αναρωτιέσαι για το Θεό. Μην ξεχνάς ότι ο Θεός είναι Θεός πάσης παρηγορίας. Πάσης παρηγορίας. Για ό,τι τον έχουμε ανάγκη να μας παρηγορήσει, ο Θεός είναι. Αμήν. Ισαΐας 54:11. Ότε θλιμμένη, τεταραγμένη, απαρηγόρητος, ιδού εγώ θέλω στρώσει τους λίθους σου εκ μαρμάρων πορφυρών και θέλω βάλει τα θευμέλια σου εκ σαπφύρων και θέλω κάμει τα σεπάλξη σου εκ σαχάτου και τα σπήλα σου εκ ανθράκων και άπατα τον περίβολό σου εκ λίθων εκλεκτών. Μιλάει στην εκκλησία και λέει ότι είσαι, λέει, τεθλιμμένη, τεταραγμένη και απαρηγόρητη. Και αρχίζει ο Κύριος να λέει τι πρόκειται να κάνεις στην εκκλησία, πώς θα τη φτιάξει, πώς θα είναι. Πάντες δε Ιησού θέλουν συνείστε διδακτή του Κυρίου και θέλει είστε μεγάλη ειρήνη των Υιών σου. Εν δικαιοσύνη θέλει στερεωθεί, μακράν από της καταδυναστείας, διότι δεν θέλεις φοβήστε και από του τρόμου, διότι δεν θέλεις σε πλησιάσει. Ιδού βεβαίως θέλουν συναχθεί ομού εναντίον σου, πλην όχι διεμού, όσοι συναχθώσει ομού εναντίον σου, ένεκά σου, λέει, θα πέσουν. Ένεκά σου θα πέσουν. Δεν θα μπορέσει δηλαδή να έρθει εναντίον σου κανένας και να σε πειράξει. Ο Κύριος θέλει να παρηγορούμαστε, αδερφοί, με αυτούς τους λόγους, γιατί δεν είναι απλοί λόγοι, δεν τους είπε ένας άνθρωπος, έτσι. Λέμε, αν κάποιος έχει πρόβλημα, εντάξει, μην κάνεις έτσι, θα περάσει. Και ο άλλος σκέφτεται μέσα του και λέει, καλά τα λες εσύ, ρώτα και εμένα που το περνάω. Αλλά ο Κύριος αυτά που λέει τα εννοεί και ξέρει ακριβώς τι λέει, ξέρει ακριβώς τι πρόκειται να γίνει, μας τα λέει από πριν για να πιανόμαστε από τους λόγους του Κυρίου και να παρηγορούμαστε, αδερφοί. Να μην εγκαταλείπουμε. Ισαΐας 66:6. Φωνή κραυγής έρχεται εκ της πόλεως, φωνή εκ του ναού, φωνή του Κυρίου, ο οποίος κάμει ανταπόδοση είναι στους εχθρούς αυτού. Πριν κυλοποννήσει, εγέννησε. Πριν έρθωσε η πόνη αυτής, ελευθερώθη και εγέννησε αρσενικών. Ποιος είναι το αρσενικό αυτό? Είναι ο Υιός, ο Άρσεν. Είναι ο Κύριος, αλλά είναι και η Εκκλησία της Αρπαγής, είναι η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Είναι αυτός ο λαός που βλέπουμε στην Αποκάλυψη, το 12 κεφάλαιο, να γεννάει εκείνη η γυναίκα και το δράκοντα που περιμένει να φάει το παιδί. Αυτό. Και γέννησε, λέει, ο Άρσενα. Άρσενα και αρπάχτηκε στον ουρανό. Είναι η Εκκλησία της Αρπαγής των τελευταίων καιρών, αυτή η Εκκλησία με την οποία ο Κύριος θα κάνει όλα αυτά τα οποία πρόκειται να συμβούνε μέχρι το τέλος. Τη σωτηρία που ο Θεός θα εργαστεί επάνω στη γη. Τι σήκωσε διού τον πράγμα, τι σύδετη αυτά, ήθελε γεννήσει η γη εν μια ημέρα ή έθνος ήθελε γεννηθεί εν ταυτό από τον εαυτό του. Αλλά εσιών άμα εκυλοπώνησε, εγέννησε τα τέκνα αυτής. Εγώ φέρον εις τη γένα, δεν ήθελον κάμι να γεννήσει. Εμείς θα το κάνουμε. Άμα εξαρτιόταν από μας, Τότε όντως θα πρέπει να είχαμε πρόβλημα. Πώς θα γινότανε, πώς θα το κάναμε, τι θα... Αλλά ο Κύριος θα το κάνει. Ο Κύριος θα το κάνει, ο οποίος λέει ότι για μένα δεν είναι τίποτα αδύνατον. Σκεφτόμαστε καμιά φορά και εγώ το σκέφτομαι και λέω, Κύριε, πώς θα σηκωθεί αυτό το σώμα, πώς θα ξεχωρίσει αυτό το σώμα, αυτή η εκκλησία της Φιλαδέλφειας μέσα από όλο αυτό που ξέρουμε ότι γίνεται πάνω στη γη, τα κομματάκια που είναι αυτή την ώρα η εκκλησία, εδώ, εκεί, εκεί, με διαφορετικές διδασκαλίες, με διαφορετικές απόψεις. Πώς, Κύριε, θα από όλο αυτό το σύστημα, όλο αυτό το χριστιανικό που υπάρχει τώρα επάνω στη γη, θα μορφωθεί ένα τέτοιο σώμα το οποίο θα πιστεύει ακριβώς το λόγο σου, θα λένε όλοι το ίδιο, θα έχουν αποκάλυψη, θα σε γνωρίζουν και με αυτό το σώμα εσύ θα κάνεις όλα αυτά τα θαυμάσια, τη σωτηρία που πρόκειται να γίνει επάνω στη γη. Πώς θα γίνει, Κύριε? Εγώ είμαι άνθρωπος και αναρωτιέμαι, γιατί για μένα μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το σκεφτώ πώς θα γίνει. Αλλά για το Θεό όμως, τίποτα δεν είναι αδύνατο. Αμήν. Και επειδή στηριζόμαστε σε αυτά που λέει ο Θεός και σε αυτά που ο Θεός μπορεί να κάνει, έχουμε ησυχία, παρηγορούμαστε με αυτούς τους λόγους και ξέρουμε ότι θα συμβούνε, θα γίνουν. Γιατί ο Θεός το είπε. Αυτή είναι η παρηγορία αυτή. Ο λόγος του Θεού μόνο μπορεί να μας παρηγορήσει. Εγώ ό,τι και να σας υποσχεθώ, δεν πρόκειται να... δεν μπορείτε να βασιστείτε σε μένα, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το κάνω ή όχι. Αλλά ο Θεός ό,τι υπόσχεται θα το κάνει, είναι το μόνο σίγουρο, το μόνο βέβαιο. Δεν είναι άνθρωπος ο Θεός. Εγώ φέρον εις τη γένα, δεν ήθελον κάμει να γεννήσει. Λέει ο Κύριος, εγώ κάνω να γεννώσει. Ήθελον κλείσει τη μήτρα, λέει ο Θεός σου. Ο Θεός μας το λέει. Εφράνθητη μετά της Ιερουσαλήμ και αγάλεστε μετά αυτής πάντες οι αγαπώντες αυτήν. Χαρείτε χαρά μετά αυτής πάντες οι πενθούντες δι' αυτήν. Δια να θυλάσετε και να χορταστείτε από τον μαστόν των παρηγοριών αυτής. Δια να εκθυλάσετε και να εντρυφήσετε εις την αυθονία της δόξης αυτής. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος, ιδού εις αυτήν θέλω στρέψει την ειρήνη ως ποταμόν και τη δόξα των εθνών ως χύμαρον πλημμυρούντα. Τότε θέλετε θυλάσει, θέλετε ευασταχθεί επί των πλευρών και κολακευθεί επί των γονάτων αυτής. Και λέει στο 13, ως παιδίον το οποίο παρηγορεί η μήτηρα αυτού, ούτω εγώ θέλω σας παρηγορήσει. Και θέλετε παρηγορηθεί εν τη Ιερουσαλήμ. Μες στην Εκκλησία πρέπει να παρηγορούμαστε, αδελφοί. Αμήν. Αμήν. Δεν νομίζω να ακούγεται από εδώ κάτι κακό εναντίον της Εκκλησίας. Κάνας κακός λόγος. Κάτι το οποίο είναι άσχημο. Μιλάμε το Λόγο του Θεού και ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού είναι καλό για την Εκκλησία. Και πρέπει να παρηγορούμαστε, ακόμη και έλεγχος να είναι για κάτι, πρέπει να μας παρηγορεί, γιατί αυτό τι σημαίνει, αδερφοί, ότι ο Κύριος μας ενδιαφέρεται για μας. Μας αγαπάει, μας ελέγχει, γιατί θέλει να μας δει μαζί Του στον ουρανό. Αμήν. Αποδεικνύει την αγάπη Του ο έλεγχος του Θεού. Και ο Λόγος του Κυρίου, λοιπόν, πρέπει να μας παρηγορεί. Μέσα στην Εκκλησία παρηγορούμαστε, αδελφοί. Παρηγορούμαστε. Βγείτε έξω στον κόσμο, όλοι ζούμε έξω και ακούστε τι λένε οι άνθρωποι και τι περιμένουν. Πώς να παρηγορηθούν αυτοί? Από πού να πιαστούν οι άνθρωποι αυτοί και να παρηγορηθούν, πέστε μου? Δεν ακούγεται κάτι καλό? Δεν υπάρχουν τίποτα έτσι ευβίωνες προβλέψεις για το μέλλον? Όλοι περιμένουν τα χειρότερα, από τον καιρό μέχρι τα οικονομικά, μέχρι πολέμους, μέχρι οτιδήποτε. Στην Εκκλησία όμως μέσα παρηγορούμαστε. Διαβάζουμε τους λόγους του Θεού, οι οποίοι μας λένε τι θα γίνει, και είναι καλά πράγματα αυτά που ο Θεός μας λέει ότι θα γίνουν, αδερφοί. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιεζεκίλ 14:22. Πλην ιδού θέλου σημαίνει εν αυτή λείψανα την άδεια σωσμένη την έσ. Ιή και θυγατέρες, ιδού τι θέλουσε εξέλθει προς εσάς και θέλετε ιδί τα σωδούς αυτών και τα σπράξεις αυτών και θέλετε παρηγορηθεί δια τα κακά τα οποία επέφερα επ' την Ιερουσαλήμ, δια πάντα όσα επέφερα επ' αυτήν και αυτή θέλουσε σας παρηγορήσει. Όταν είδετε τα σωδούς αυτών και τα σπράξεις αυτών, εκκλησία, στον κόσμο όλο αυτό που λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά θα δουν, λέει, τα σωδούς αυτών και τα σπράξεις αυτών και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ δεν έκανα χωρίς αιτία πάντα όσα έκαμον εν αυτοί, λέει ο Κύριος ο Θεός. Είχε αιτία, είχε λόγους ο Θεός. Και αυτό θα φανεί καθώς η Εκκλησία θα βγει, θα κηρύξει, θα φέρει ελπίδα ξανά μέσα στους ανθρώπους, θα φέρει το φως του Θεού, την παρηγορία του Θεού μέσα σε όλο αυτό το οποίο βιώνει ο κόσμος αυτή την ώρα. Ζαχαρίας 1 κεφάλαιο από το 12. Και ο άγγελος του Κυρίου απεκρίθηκε, είπε, Κύριε των δυνάμεων, έως πότε δε θέλεις πλαχνιστεί εσύ την Ιερουσαλήμ και τα σπόλεις του Ιούδα, κατά τον οποίον ηγανάκτησα στα 70 ταύτα έτη? Και ο Κύριος απεκρίθη προς τον άγγελο, τον λαλούντα με τεμού, λόγους καλούς, λόγους παρηγορητικούς. Και είπε προς εμέ ο άγγελος ο λαλών με τεμού, φώνησον λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, είμαι ζηλότυπος δια την Ιερουσαλήμ και δια την Σιών εν ζηλοτυπία μεγάλη. Και είμαι σφόδρα οργισμένος κατά των εθνών των αμεριμνούντων, διότι ενώ εγώ οργίστηνο λίγον αυτά βοήθησαν το κακόν. Δια τούτο, ούτω λέει ο Κύριος, εγώ επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ εν εκτιρμής. Ο οίκος μου θέλει αν οικοδομηθεί εν αυτή, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και σχοινίων θέλει εκτανθεί επί την Ιερουσαλήμ. Φώνησον ακόμα λέγον, ούτω λέει ο Κύριος των δυνάμεων, επόλης μου ότι θέλουσι πλημμυρίσει από αγαθών, και ο Κύριος θέλει παρηγορήσει ακόμα την Σιών και θέλει εκλέξει πάλι την Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος θα το κάνει. Είμαστε σε καιρό τέτοιο, αδερφοί. Είμαστε σε καιρό τέτοιο. Και δεν πρέπει να αφήνουμε το διάβολο να μας κοροϊδεύει, δεν πρέπει να τον αφήνουμε να μας παρασύρει στις δικές του σκέψεις, στις δικές του βουλές, γιατί όπως ο Θεός λέει έχει αγαθές βουλές για το λαό του, ο διάβολος έχει κακές βουλές για τους ανθρώπους. Μην τον αφήνουμε λοιπόν να μας παρασύρει αυτός. Θα διαβάσω στο Λουκάς το 6:23. Χαίρετε εν εκείνη τη ημέρα και σκυρτήσατε, διότι ιδού ο μισθός σας είναι πολύς εν το ουρανό, επειδή ούτως έπρατον εις τους προφήτες οι πατέρες αυτών. Πλην ουέ εις εσάς τους πλουσίους, διότι απειλάψατε την παρηγορία σας. Ουέ εις εσάς οι και χορτασμένοι, διότι θέλετε πεινάσει. Ουέ εις εσάς οι γελώντες τώρα, διότι θέλετε επενθύσει και κλάψει. Ουέ εις εσάς όταν πάντες οι άνθρωποι σας ευθυμίσωση, διότι ούτως έπρατον εις τους ψευδοπροφήτας οι πατέρες αυτών. Λέει, ουέ εις εσάς τους πλουσίους, διότι απολαύσατε την παρηγορία σας. Βλέπετε, οι άνθρωποι έξω, οι περισσότεροι τουλάχιστον, νιώθουν ασφάλεια όταν έχουν χρήματα. Νιώθουν καλά όταν έχουν χρήματα να πάρουν αυτά που θέλουν, να πάνε εκεί που θέλουν, να ζήσουν μια ζωή απολαμβάνοντας τα υλικά αγαθά που μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο η ζωή αυτή εδώ. Και παρηγορούνται, λέει, με αυτό. Νιώθουν καλά, νιώθουν ασφάλεια. Όταν ο πλούσιος, θυμάστε, με τον Λάζαρο, πέθανε ο πλούσιος και πήγε στον τόπο της Βασάνου και πέθανε και ο Λάζαρος και πήγε στον κόλπο του Αβραάμ. Και λέει ο Αβραάμ σε αυτόν τον άνθρωπο εκεί κάτω, τέκνο, λέει, ενθυμήθητε ότι απέλαβες εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα ούτως μεν παρηγορείται, σι δε βασανίζεσαι. Ο Κύριος μας υπόσχεται ότι θα μας παρηγορήσει, αδερφοί. Και εδώ στη γη το κάνει ο Κύριος, κυρίως θα το κάνει όταν θα μας πάρει εκεί μες στην παρουσία Του και θα απολαύσουμε όλα αυτά τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας. Οι άνθρωποι οι οποίοι επέλεξαν να έχουν την ασφάλειά τους και το να θέλουν τα πλούτη και να περνάνε καλά σε αυτήν εδώ τη ζωή και να απολαμβάνουν ό,τι μπορεί να τους προσφέρει, εκεί θα βασανίζονται. Εκεί θα βασανίζονται. Γιατί η παρηγορία τους ήταν αυτή εδώ και μόλις αυτό τελείωσε, δεν είχαν κάτι άλλο να περιμένουν. Εμείς όμως έχουμε να περιμένουμε πολύ περισσότερα και πολύ καλύτερα πράγματα από αυτά τα οποία ζούμε εδώ στη γη, εκεί στον ουρανό. Πράξεις 15:31 και 32. Αναγνώσατες δε αυτήν εχάρισαν δια την γενωμένη παρηγορία. Ο Ιούδας δε και ο Σίλας, όντες και αυτοί προφήτε, παρηγόρησαν τους αδερφούς δια λόγων πολλών και επεστήριξαν αυτούς. Πώς τους παρηγόρησαν? Με πολλούς λόγους παρηγόρησαν, λέει, τους αδερφούς. Τι λόγους, αδερφοί? Πιστεύετε ότι τους έλεγαν κάτι διαφορετικό από αυτά που ακούμε εμείς? Όχι. Τους παρηγόρησαν μέσα από το Λόγο του Θεού. Και τους παρηγόρησαν, ήταν, λέει, προφήτες αυτοί, ο Ιούδας και ο Σίλας. Και σίγουρα ο Κύριος θα μίλησε σε πολλούς από αυτούς και θα τους είπε ο Κύριος ωραία πράγματα για να τους στηρίξει, για να τους ενισχύσει. Αμήν. Γιατί τότε οι αδερφοί περνούσαν πολύ πιο δύσκολα από ό,τι περνάμε εμείς σήμερα, σαν πιστοί. Πράξεις 16:40. Οι δε εξελθόντες εκ της φυλακής υπήγονε στον οίκο της Λυδίας και ειδώντες τους αδερφούς παρηγόρησαν αυτούς και ανεχώρησαν. Τι θα τους είπανε? Ο Κύριος μας ελευθέρωσε από τη φυλακή. Αμήν. Έστειλε τον άγγελο εκεί, ανοίξανε οι πόρτες της φυλακής, βγήκαμε έξω, πίστεψε και ο φύλακας. Αμήν. Είχανε και καρπό. Θα τους είπανε λοιπόν την ομολογία τους, ότι έζησαν αυτές τις μέρες εκεί στη φυλακή μέχρι εκείνη την ώρα και αυτό παρηγόρησε την ψυχή τους. Γιατί είδανε τι κάνει ο Κύριος. Είδανε πώς ο Κύριος μπορεί να ελευθερώσει με ένα θαυμαστό τρόπο, χωρίς να επέμβει άνθρωπος. Και αυτό είναι παρηγορία. Γιατί κάνουμε ομολογίες εδώ, έγιναν κάποιες ομολογίες. Για να πάρουμε πίστη, αδερφοί. Και να παρηγορηθούμε και να πούμε, αφού ο Κύριος ενήργησε έτσι στον αδερφό, στον αδερφή, γιατί και όχι και σε μένα, όταν έχω ανάγκη και πρόβλημα. Αμήν. Στις πράξεις το 20 κεφάλαιο, στο 12 εδάφιο, θυμάστε, δίδασκε ο Παύλος σε ένα σπίτι και ένας νέος καθόταν σε ένα παράθυρο πιο ψηλά εκεί και άκουγε. Για κάποια στιγμή, επειδή ο Παύλος ξενύχτησε εκεί να τους διδάσκει, τον πήρε ο ύπνος, έπεσε και σκοτώθηκε. Και προσευχήθηκε ο Παύλος και το παιδί αυτό αναστήθηκε. Και έφεραν, λέει, τον νέο ζώντα και παρηγορήθησαν κάθε υπερβολή. Παρηγορήθηκαν, λέει, υπερβολικά. Τι είδαν επίσης εκεί? Ότι ο Θεός μπορεί να αναστήσει ακόμα και νεκρούς. Αμήν. Ρωμαίους 15 από το 4. Διότι όσα προεγράφησαν, όσα γράφηκαν δηλαδή πριν από μας, δια τη διδασκαλία εμών προεγράφησαν, για να διδαχτούμε εμείς, δια να έχουμε την ελπίδα δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Αμήν. Διαβάζοντας όλα αυτά τα οποία έγιναν, όλα αυτά τα οποία είπε ο Θεός, όλα αυτά τα οποία έκανε, πώς επαληθεύθηκαν οι λόγοι του Θεού μέχρι τώρα, αυτό μας βεβαιώνει για τον Κύριο, για την αγάπη Του, για την, ότι είναι ναι και αμήν. Και αυτό μας ενισχύει, αδερφοί, να περιμένουμε κι εμείς αυτά που μένουν να γίνουν. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρηγορίας ήρθε να σας δώσει να φρονείτε το αυτό εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησού. Να έχετε το αυτό φρόνημα, να σκέφτεστε όλοι το ίδιο, να θέλετε όλοι το ίδιο. Και ποιο είναι αυτό? Το θέλημα του Θεού. Αμήν. Α Κορινθίους 14:3 μιλάει για την προφητεία και λέει: «Ο δε προφητεύων λαλεί προς ανθρώπους εις οικοδομή, προτροπή και παρηγορία». Πέστε μου, αδερφοί, σε όσους έχει μιλήσει ο Κύριος, σας έχει πει κάτι κακό ο Θεός? Έχετε ενισχυθεί από το Λόγο του Θεού? Αμήν. Έτσι είναι ο Λόγος του Θεού. Αλλά μην το ξεχνάμε. Μην το ξεχνάμε. Να τον κρατάμε και να προσευχόμαστε και να διεκδικούμε το Λόγο του Θεού να επαληθευτεί στη ζωή μας. Δεν είναι ένας λόγος που υπόθηκε εκείνη την ώρα απλά για να πάρω λίγο θάρρος, αλλά είναι ένας λόγος που έχει ουσία. Είναι πράγματα τα οποία ο Θεός θέλει να κάνει στη ζωή μου και έχει δει ότι μπορούν να γίνουν. Β' Κορινθίους 2:6. Αρκετόν είναι εις τον Τιούτον, ένας που έχει αμαρτήσει δηλαδή, αυτή η επίπληξη υπό των πλειοτέρων, ώστε το εναντίον πρέπει μάλλον να συγχωρήσετε αυτόν και να παρηγορήσετε, για να μην καταποθεί ότι ούτως υπό τις υπερβαλούσεις λύπης. Θυμάστε τον Ιώβ. Περνούσε ο άνθρωπος όλα αυτή τη δοκιμασία και πήγαν εκεί πέρα τρεις φίλοι του για να τον παρηγορήσουν. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, πώς τους ονομάζει ο ίδιος ο Ιώβ, λέει: «Είστε άθλιοι παρηγορητές, διότι», λέει, «έχετε ψέμα σε αυτά που λέτε». Το να παρηγορήσεις κάποιον με ψέματα, δεν παρηγορείται. Το να τον παρηγορήσεις με το Λόγο του Θεού, θα παρηγορηθεί. Και πήγαν οι άνθρωποι αυτοί να τον παρηγορήσουν, αλλά δεν είχαν οδηγία από τον Κύριο, δεν τους δόθηκε από το Πνεύμα του Θεού αυτό το οποίο είχε ανάγκη εκείνη την ώρα ο Ιώβ, αδερφοί. Ο Ιώβ περνούσε ένα καμίνι. Και τι ήθελε? Ενίσχυση ήθελε. Για να μην καταποθεί, λέει, ότι ούτως υπό τις υπερβαλούσεις λύπης. Από την πολλή πίεση, από τη δυσκολία που πέρναγε, να πέσει κάτω και να πεθάνει, που λέμε. Να μην έχει δύναμη να σηκωθεί. Εκείνη την ώρα τι χρειαζόμαστε, αδερφοί? Να έρθει κάποιος να μας πιάσει, να μας σηκώσει και να σου πει λόγια παρηγορητικά από το Λόγο του Θεού. Για να σηκωθείς πάλι, για να ενισχυθείς, να στερεωθείς και να συνεχίσεις. Ο Κύριος δεν θέλει να πέσουμε κάτω και να μην μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος, αδερφοί. Ο Κύριος θέλει να αντέξουμε και να φτάσουμε νικητές μέχρι το τέλος. Α Θεσσαλονικής 3ο κεφάλαιο από το 1ο εδάφιο. «Δια τούτο μη υποφέροντες πλέον, εκρίναμεν εύλογον να απομείνομεν μόνοι εν Αθήνες και εμπέμψαμεν Τιμόθεο των αδελφών ημών και διάκονων του Θεού και συνεργών ημών στο Ευαγγέλιο του Χριστού, δια να σας στηρίξει και να σας παρηγορήσει περί της πίστεώς σας, δια να μην κλονίζετε μηδείς εν τες θλίψεσι ταύτες. Διότι εσείς εξεύρετε ότι εις τούτο είμεθα τεταγμένοι». Έχουμε ταχθεί, λέει, να στηρίζουμε με το Λόγο του Θεού, να ενισχύουμε τις εκκλησίες μέσα σε αυτές, λέει, τις θλίψεις που περνάτε. Βλέπετε, περνούσαν θλίψεις και εμείς σήμερα περνάμε διάφορες καταστάσεις και ο Λόγος του Θεού πρέπει να ενεργεί προς αυτή την κατεύθυνση. «Διότι ότε είμαι θα παροιμή προελέγομεν προς εσάς ότι μέλομεν να υποφέρομεν θλίψεις, καθώς και έγινε και ξέρετε». Λέει, σας είχαμε προείπει από όταν ήμασταν μαζί σας ότι θα περνούσαμε, λέει, θλίψεις. το οποίο και έγινε και το ξέρετε. Δια τούτο κι εγώ μη υποφέρον πλέον, έπεμψα, ανησυχούσε δηλαδή ο Παύλος, έπεμψα για να μάθω την πίστη σας, μήπως σας επείρασεν ο πειράζων και αποβεί εις μάτιν ο κόπος ημών. Μήπως δηλαδή μάθετε για τις δυσκολίες που περνάμε, για τους διωγμούς, για όλα αυτά τα δύσκολα πράγματα και χάσετε λέει την πίστη σας. Και ανησυχούσε ο Παύλος και έστειλε τον Τιμόθεο. Ήδη δε ότε ήλθεν ο Τιμόθεος από σας προς εμάς και έφερε προς εμάς καλάς αγγελίας περί της πίστεως και της αγάπης σας και ότι έχετε πάντοτε αγαθή εν θύμηση ημών, επιποθούντας να είδετε εμάς καθώς και εμείς εσάς, δια τούτο παρηγορήθημεν αδερφοί δια σας εν όλη τη θλίψη και στεναχωρία ημών δια της πίστεως σας. Τι παρηγόρησε τον Παύλο μέσα στη δυσκολία και στη θλίψη που πέρναγε? Ότι η Εκκλησία ήταν στέρεοι, είχαν μείνει στην πίστη, δεν είχαν κλονιστεί. Αμήν. Α Θεσσαλονικής 4:15. Διότι τούτο σας λέγουμε δια του Λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμε προλάβει τους κοιμηθέντας. Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία από ουρανού με κέλευσμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού και οι αποθανώντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθεί πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμε θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα και ούτω θέλουμε να είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείτε ο ένας τον άλλον με τους λόγους τούτους. Αμήν. Μας παρηγορεί αυτό, αδερφοί, ότι ο Κύριος θα αναστήσει τους νεκρούς εν Χριστώ. Αμήν. Και εμάς που θα είμαστε ζωντανοί, θα μας αρπάξει όλους μαζί, θα μεταμορφώσει τα σώματά μας, θα αντιθούμε αυθαρσία και θα είμαστε πάντοτε με τον Κύριό μας. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αυτό με παρηγορεί πάρα πολύ. Α Θεσσαλονικής 5 από το 8. Αλλημείς όντες της ημέρας ασεκρατευόμεθα, ενδιθέντες το θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας, διότι ο Θεός δεν προσδιόρισε ημάς εις οργήν, αλλά εις απόλαυσιν σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γιατί μας προσδιόρισε ο Κύριος, λέει, εις απόλαυσιν σωτηρίας δια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ώστις απέθανε υπέρ ημών, είτε αγρυπνόμε, είτε κοιμόμεθα, ζήσομεν με ταυτού. Δια τούτο παρηγορείτε αλλήλους και οικοδομείτε ο εις τον άλλον, καθώς και κάνετε. Μας κάλεσε ο Κύριος για να είμαστε μαζί, να ζήσουμε πάντοτε μαζί του, αδερφοί. Όχι για να χαθούμε, όχι για να πάθουμε κακό, αλλά για να ζήσουμε πάντοτε μαζί του. Σας παρακαλούμε, δε αδελφοί, να γνωρίζετε τους όσοι κοπιάζουσι μεταξύ σας και είναι προεστώτες σας εν Κυρίω και σας νουθετούσι και να τιμάτε αυτούς εν αγάπη υπερ εκ περισσού δια το έργο αυτών. Ειρηνεύετε μεταξύ σας. Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους. Παρηγορείτε τους ολιγοψύχους. Περιθάλπτετε τους ασθενείς, μακροθυμείτε προς πάντας. Β' Θεσσαλονικής 2:16. Αυτός δε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατήρι μόνος της μας ηγάπησε και έδωκε αιωνίαν παρηγορίαν και αγαθή ελπίδα δια της χάριτος. Ήθε να παρηγορήσει τας καρδίας σας και να σας στηρίξει εις πάντα λόγο και έργο αγαθό. Θα διαβάσω και αυτά τα εδάφια στην προς Εβραίους στο 6 κεφάλαιο από το 10 εδάφιο. Διότι δεν είναι άδικος ο Θεός ώστε να λησμονήσει το έργο σας και τον κόπο της αγάπης την οποία εδείξατε στο όνομα αυτού, υπηρετήσατε στους Αγίους και υπηρετούντες. Επιθυμούμε δε να δεικνύει έκαστος ημών την αυτή σπουδή προς την πληροφορία της ελπίδος μέχρι τέλους. Να μην χάνουμε δηλαδή την ελπίδα μας και να το διδάσκουμε, να το κηρύττουμε, αδερφοί. Ο ένας τον άλλο. Βλέπεις τον αδερφό σου κάπως. Πες το αδερφέ, κοίτα τι λέει ο Λόγος του Θεού. Κοίτα τι έχει ο Κύριος πες για μας. Μην τα παρατάς. Σήκω. Σήκω και θα μας φέρει ο Κύριος μέχρι το τέλος. Αυτός λέει που ξεκίνησε το καλό έργο, τι θα κάνει. Τελειώσει. Το τελειώσει. Δια να μην γίνεται νοθροί, αλλά μιμητέ των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας. Διότι ο Θεός δίδων επαγγελίαν στον Αβραάμ, επειδή δεν είχε να ορκιστεί σε κανένα λέει μεγαλύτερον,

0: Το αμετάθετο. Το αμετάθετο, τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Θα γίνει οπωσδήποτε. Αμήν. Ο Θεός θα εκπληρώσει οπωσδήποτε αυτά που είπε στον Αβραάμ. Εις τα οποία είναι αδύνατο να ψευθεί ο Θεός, να έχουμε ισχυράν παρηγορία οι καταφυγόντες, εις το να κρατήσουμε την προκειμένη ελπίδα, την οποία έχουμε ως άγκυρα της ψυχής, ασφαλείται και βεβαίαν και εισερχομένη εις το εσωτερικό του καταπετάσματος, όπου Ιησούς εισήλθε υπέρ ημών, πρόδρομος γενόμενος αρχιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ώστε αυτά τα οποία ο Θεός υποσχέθηκε και στον Αβραάμ, τι είπε, λέει, θα ευλογήσω, θα σε ευλογήσω και θα πληθύνω το σπέρμα σου, είναι, λέει, δύο πράγματα τα οποία είναι αμετάθετα. Ο Κύριος θα τα κάνει οπωσδήποτε. Και τα είπε, λέει, για να τα ξέρουν και οι κληρονόμοι του Αβραάμ. Ποιοι είναι οι κληρονόμοι του Αβραάμ? Εμείς. Είμαστε και εμείς από αυτούς. Αμήν. Ο Κύριος θα τα κάνει όλα αυτά, λοιπόν, αδερφοί. Ας έχουμε πίστη και να συνεχίσουμε τον αγώνα δυνατά μέχρι να δούμε τον Κύριο να όλα όσα υποσχεθεί να εκπληρώνει, να τα εκπληρώνει, αδερφοί. Και θα το κάνει ο Κύριος. Μη χάνουμε την πίστη μας, μη χάνουμε την ελπίδα μας και να ενισχύουμε στον άλλον με αυτά τα λόγια και όχι με λόγια τα οποία αποθαρρύνουν, με λόγια τα οποία μικραίνουν την πίστη, με λόγια τα οποία αφαιρούν την ελπίδα μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Αμήν. Ο Κύριος να σας ευλογεί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένο στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, κεφάλαιο 30. Και ο Εζεκίας έστειλε σε ολόκληρο τον Ισραήλ και τον Ιούδα. Έγραψε ακόμη επιστολές στον Εφραήμ και στο Μανασί για να έρθουν στον οίκο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ για να κάνουν Πάσχα στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Επειδή ο βασιλιάς έκανε συμβούλιο και οι άρχοντές του και ολόκληρη η σύναξη του λαού στην Ιερουσαλήμ να κάνουν το Πάσχα στον δεύτερο μήνα. Επειδή δεν μπόρεσαν να το κάνουν κατά την εποχή εκείνη, για το λόγο ότι οι ιερείς δεν ήσαν αρκετά αγιασμένοι και ο λαός δεν ήταν συγκεντρωμένος στην Ιερουσαλήμ. Και το πράγμα άρεσε στο βασιλιά και σε ολόκληρη τη σύναξη. Γι' αυτό αποφάσισαν να διακηρύξουν μέσα σε ολόκληρο τον Ισραήλ, από την Βυρσαβέ μέχρι τη Δάν, να έρθουν για να κάνουν Πάσχα στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ. Επειδή από πολύ χρόνο δεν είχαν κάνει σύμφωνα με το γραμμένο. Και οι ταχυδρόμοι πήγαν με τις επιστολές από τον βασιλιά και τους άρχοντές του μέσα από ολόκληρο τον Ισραήλ και τον Ιούδα και σύμφωνα με την προσταγή του βασιλιά, λέγοντας «Γη του Ισραήλ, επιστρέψε στον Κύριο το Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ. Και αυτός θα επιστρέψει σε εκείνους που από σας εναπέμειναν, όσοι διασωθήκατε από το χέρι των βασιλιάδων της Ασσυρίας. Και μη γίνεστε όπως οι πατέρες σας και όπως οι αδελφοί σας, που ασέβησαν στον Κύριο το Θεό τον πατέρο τους και τους παρέδωσε σε ερήμωση, όπως βλέπετε. Τώρα, μη σκληρύνετε τον τράχυλό σας, όπως οι πατέρες σας. Υποταχθείτε στον Κύριο και μπείτε μέσα στο αγιαστήριό του που αγίασε στον αιώνα. Και δουλέψτε τον Κύριο το Θεό σας για να αποστρέψει την έξαψη του θυμού του από σας. Επειδή αν επιστρέψετε στον Κύριο, οι αδελφοί σας και τα παιδιά σας θα βρουν έλεος μπροστά σε αυτούς που τους εχμαλώτησαν και θα επανέλθουν σε αυτή τη γη. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σας είναι ικτήρμονας και ελεήμονας και δεν θα αποστρέψει από σας το πρόσωπό του αν επιστρέψετε σε Αυτόν. Και οι ταχυδρόμοι πέρασαν μέσα από πόλη σε πόλη, μέσα από τη γη του Εφραήμ και του Μανασί και μέχρι των Ζαβουλών. Όμως εκείνοι τους περιγέλασαν και τους χλέβασαν. Μερικοί όμως από τον Ασσύρ και τον Μανασί και τον Ζαβουλών ταπεινώθηκαν και ήρθαν στην Ιερουσαλήμ. Και επάνω στον Ιούδα ήταν το χέρι του Θεού, ώστε να τους δώσει μια καρδιά για να κάνουν την προσταγή του βασιλιά και των αρχόντων, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Και συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ πολλοίς λαός για να κάνουν τη γιορτή των Αζήμων στο δεύτερο μήνα, μια υπερβολικά μεγάλη σύναξη. Και αφού σηκώθηκαν, αφαίρεσαν τα θυσιαστήρια που υπήρχαν στην Ιερουσαλήμ και αφαίρεσαν όλα τα θυσιαστήρια του θυμιάματος και τα έριξαν στο χήμαρο των κέδρων. Και θυσίασαν το Πάσχα τη 14η μέρα του δεύτερου μήνα. Και οι ιερείς και οι Λεβίτες ντράπηκαν και αφού αγιάστηκαν, έφεραν ολοκαυτώματα στον οίκο του Κυρίου. Και στάθηκαν στον τόπο τους σύμφωνα με την τάξη τους, σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή, του ανθρώπου του Θεού. Και οι ιερείς ράντιζαν το αίμα, παίρνοντας από το χέρι των Λεβιτών. Επειδή υπήρχαν πολλοί μέσα στη σύναξη που δεν είχαν αγιαστεί. Γι' αυτό οι Λεβίτες πήραν το φορτίο να σφάξουν τα αρνιά του Πάσχα για καθέναν που δεν ήταν καθαρός, για να τους αγιάσουν στον Κύριο. Επειδή ένα μεγάλο μέρος από το λαό, πολλοί από τον Εφραήμ και τον Μανασί, τον Ισάχαρ και τον Ζαβουλών δεν είχαν καθαριστεί, αλλά έτρωγαν το Πάσχα όχι σύμφωνα με το γραμμένο. Ο Εζεκίας όμως δεήθηκε για αυτούς λέγοντας «Ο αγαθός Κύριος ας γίνει ελεήμονας σε καθέναν που κατευθύνει την καρδιά του στο να εξητεί το Θεό, τον Κύριο το Θεό το Πατέρα του, ακόμη και αν δεν καθαρίστηκε σύμφωνα με τον καθαρισμό του Αγιαστηρίου». Και ο Κύριος εισάκουσε τον Εζεκία και συγχώρεσε το λαό. Και οι γη Ισραήλ, αυτοί που βρέθηκαν στην Ιερουσαλήμ, έκαναν 7 ημέρες τη γιορτή των Αζήμων με μεγάλη ευφροσύνη. Και οι Λεβίτες και οι ιερείς υμνούσαν καθημερινά τον Κύριο με δυνατά όργανα. Και ο Εζεκίας μίλησε σύμφωνα με την καρδιά όλων των Λεβιτών που είχαν αγαθή σύνεση για τον Κύριο. Και έτρωγαν στη γιορτή 7 ημέρες θυσιάζοντας ειρηνικές θυσίες και δοξολογώντας τον Κύριο το Θεό το Πατέρα τους. Και ολόκληρη η συναγωγή έκανε συμβούλιο για να κάνουν άλλες 7 ημέρες. Και έκαναν ευφροσύνη άλλες 7 ημέρες. Επειδή ο Εζεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα, πρόσφερε στη σύναξη 1000 βόδια και 7000 πρόβατα. Και οι άρχοντες πρόσφεραν στη σύναξη 1000 βόδια και 10000 πρόβατα. Και αγιάστηκαν πολλοί ιερείς. Και εφράνθηκαν ολόκληρη η σύναξη του Ιούδα και οι ιερείς και οι Λεβίτες και ολόκληρη η σύναξη που είχε συγκεντρωθεί από τον Ισραήλ και οι ξένοι που είχαν έρθει από τη γη του Ισραήλ και εκείνοι που κατοικούσαν στη γη του Ιούδα. Και έγινε μεγάλη ευφροσύνη στην Ιερουσαλήμ, επειδή από τις μέρες του Σολομώντα, του γιού του Δαβίδ, του βασιλιά του Ισραήλ, δεν είχε γίνει τέτοιο πράγμα στην Ιερουσαλήμ. Ύστερα από αυτά, αφού οι ιερείς και οι Λεβίτες σηκώθηκαν, ευλόγησαν το λαό. Και η φωνή τους εισακούστηκε και η προσευχή τους ήρθε στον ουρανό, το Άγιο Κατοικητήριο του Κυρίου. Εσθήρ δεύτερο κεφάλαιο. Ύστερα από τα πράγματα αυτά, αφού καταπραήνθηκε ο θυμός του βασιλιά Ασουήρη, θυμήθηκε την Αστήν και τι αυτή είχε κάνει και τι είχε αποφασιστεί εναντίον της. Και οι δούλοι του βασιλιά που τον υπηρετούσαν είπαν «Ας ζητηθούν για το βασιλιά νέες παρθένες ωραίες στην όψη και ας διορίσει ο βασιλιάς εφόρους σε όλες τις επαρχίες του βασιλείου του και να συνάξουν στα Σούσα, στη βασιλική πόλη, όλες τις νέες παρθένους, τις ωραίες στην όψη, στο γυναικόνα, κάτω από την επιτήρηση του Ιγαΐ, του ευνούχου του βασιλιά, του φύλακα των γυναικών, και ας δοθούν σε αυτές τα αναγκαία για τον καθαρισμό τους. Και η νέα που θα αρέσει στο βασιλιά, ας γίνει βασίλισσα αντί της Αστήν». Και το πράγμα άρεσε στο βασιλιά και έκανε έτσι. Και στα Σούσα, στη βασιλική πόλη, ήταν ένας άνθρωπος Ιουδαίος που ονομαζόταν Μαρδοχαίος, γιος του Ιαΐρ, γιου του Σιμεΐ, γιου του Κις, Βενιαμίτης, που είχε μετοικιστεί από την Ιερουσαλήμ μαζί με τους εχμαλώτους που μετοικίστηκαν μαζί με τον Ιεχονία, το βασιλιά του Ιούδα, τους οποίους μετοίκησε ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, ο Ναβουχοδονόσορας. Και αυτός ανέτρεφε την Αδασά, που είναι η Εσθήρ, τη θεγατέρα του θείου του, επειδή δεν είχε ούτε πατέρα ούτε μητέρα. Και το κορίτσι ήταν όμορφο και ωραίο, το οποίο ο Μαρδοχαίος, όταν πέθαναν ο πατέρας της και η μητέρα της, το είχε αναλάβει ως θηγατέρα του. Και όταν ακούστηκε το πρόσταγμα του βασιλιά και η διαταγή του και ότι συγκεντρώθηκαν πολλά κορίτσια στα Σούσα, στη βασιλική πόλη, κάτω από την επιτήρηση του Ιγαΐ, φέρθηκε και η Εσθήρ στον οίκο του βασιλιά, κάτω από την επιτήρηση του Ιγαΐ, του φύλακα των γυναικών. Και το κορίτσι του άρεσε και βρήκε χάρη μπροστά του, ώστε έσπευσε να της δώσει τα αναγκαία για τον καθαρισμό της και τη μερίδα της. Και της έδωσε και τα 7 κορίτσια που ήσαν διορισμένα από τον οίκο του βασιλιά. Και τη μετέφερε αυτή και τα κορίτσια της στο καλύτερο μέρος του γυναικονίτη. Η Εσθήρ δεν φανέρωσε το λαό της, ούτε τη συγγένειά της, επειδή ο Μαρδοχαίος την είχε προστάξει να μην τα φανερώσει. Και ο Μαρδοχαίος περπατούσε καθημερινά μπροστά από την αυλή του γυναικόνα για να μαθαίνει πώς είχε η Εσθήρ και τι έγινε σε αυτή. Και όταν έφτανε η σειρά κάθε κοριτσιού να μπει στο βασιλιά Ασουήρη, αφού θα παρέμενε για 12 μήνες σύμφωνα με το έθιμο των γυναικών, επειδή έτσι συμπληρώνονταν οι ημέρες του καθαρισμού τους. 6 μήνες περιαλήφονταν με λάδι σμύρνινο και 6 μήνες με αρώματα και με άλλα καθαριστικά των γυναικών. Κι έτσι έμπαινε το κορίτσι στο βασιλιά. Κάθε τι που έλεγε, της το έδιναν για να το πάρει μαζί της από το γυναικόνα στον οίκο του βασιλιά. Την εσπέρα έμπαινε και το πρωί γύριζε στο δεύτερο γυναικώνα, κάτω από την επιτήρηση του Σαζγάζ, του ευνούχου του βασιλιά, που φύλατε τις παλακίδες. Δεν έμπαινε πλέον στο βασιλιά, εκτός και αν την ήθελε ο βασιλιάς και την καλούσε ονομαστικά. Όταν λοιπόν έφτασε η σειρά για να μπει στο βασιλιά η Εσθήρ, η θυγατέρα του Αβιχέλ, θείου του Μαρδοχέου, που την είχε πάρει ως θυγατέρα του, δεν ζήτησε τίποτε άλλο παρότι διόρισε ο Ιγαΐ ο ευνούχος του βασιλιά, ο φύλακας των γυναικών. Και η Εσθήρ έβρισκε χάρη μπροστά σε όλους όσους την έβλεπαν. Η Εσθήρ λοιπόν οδηγήθηκε στο βασιλιά Ασουήρη, στον βασιλικό του οίκο, τον 10ο μήνα. Αυτός είναι ο μήνας Τεβέθ, στον 7ο χρόνο της βασιλείας του. Και ο βασιλιάς αγάπησε την Εσθήρ περισσότερο από όλες τις γυναίκες και βρήκε χάρη και έλεος μπροστά του περισσότερο από όλες τις παρθένες. Και έβαλε το βασιλικό διάδημα επάνω στο κεφάλι της και την έκανε βασίλισσα αντί της Αστίν. Τότε ο βασιλιάς έκανε μεγάλο συμπόσιο σε όλους τους άρχοντες του και τους δούλους του, το συμπόσιο της Εσθήρ, και έκανε άφεση στις επαρχίες και έδωσε δώρα σύμφωνα με τη βασιλική μεγαλοπρέπεια. Και όταν οι παρθένες συγκεντρώθηκαν για δεύτερη φορά, τότε κάθισε ο Μαρδοχέος στη βασιλική πύλη. Η Εσθήρ δεν φανέρωσε τη συγγένειά της, ούτε το λαό της, καθώς την είχε προστάξει ο Μαρδοχέος, επειδή η Εσθήρ εκτελούσε την προσταγή του Μαρδοχέου, καθώς όταν ανατρεφόταν κοντά του. Τις ημέρες εκείνες, ενώ ο Μαρδοχέος καθόταν στη βασιλική πύλη, δύο από τους ευνούχους του βασιλιά, ο Βιχθάν και ο Θερές, από αυτούς που φύλαγαν την είσοδο, οργίστηκαν και ζητούσαν να βάλουν χέρι επάνω στον βασιλιά Ασουήρη. Και το πράγμα έγινε γνωστό στο Μαρδοχέο και το ανήγγειλε στην Εσθήρ, τη βασίλισσα. Και η Εσθήρ το είπε στο βασιλιά από μέρους του Μαρδοχέου. Και όταν έγινε εξέταση του πράγματος, βρέθηκε ότι ήταν έτσι. Γι' αυτό κρεμάστηκαν και οι δύο σε ξύλο και γράφτηκε στο βιβλίο των χρονικών μπροστά στο βασιλιά. Εσθήρ, τρίτο κεφάλαιο. Ύστερα από τα πράγματα αυτά, ο βασιλιάς Ασουήρης μεγάλυνε τον Αμάν, το γιο του Αμμεναδά, του Αγαγίτη, και τον ύψωσε και βάλε το θρόνο του πιο πάνω από όλους τους άρχοντες που ήσαν γύρω από αυτόν. Και οι δούλοι του βασιλιά, που ήσαν στη βασιλική πύλη, έσκυβαν και προσκυνούσαν τον Αμάν, επειδή έτσι πρόσταξε ο βασιλιάς για αυτόν. Ο Μαρδοχέος όμως δεν έσκυβε και δεν τον προσκυνούσε. Και οι δούλοι του βασιλιά, που ήσαν στη βασιλική πύλη, είπαν στον Μαρδοχέο, «Γιατί εσύ παραβαίνεις την προσταγή του βασιλιά?» Και αφού κάθε μέρα του το έλεγαν και εκείνος δεν υπάκουε σε αυτούς, το ανήγγειλαν στον Αμάν για να δουν αν τα λόγια του Μαρδοχέου ήσαν στερέα, επειδή τους είχε φανερώσει ότι ήταν Ιουδαίος. Και όταν ο Αμάν είδε ότι ο Μαρδοχέος δεν έσκυβε και δεν τον προσκυνούσε, ο Αμάν γέμισε από θυμό. Και στοχάστηκε ταπεινό να βάλει χέρι μονάχα επάνω στο Μαρδοχέο, επειδή του είχαν φανερώσει το λαό του Μαρδοχέου. Γι' αυτό ο Αμάν ζητούσε να αφανίσει όλους τους Ιουδαίους που βρίσκονταν σε ολόκληρο το βασίλειο του Ασουήρη, το λαό του Μαρδοχέου. Και τον πρώτο μήνα, αυτός είναι ο μήνας Νισάν, το 12ο χρόνο του βασιλιά Ασουήρη, έριξαν φούρ, δηλαδή κλήρο, μπροστά στον Αμάν, από ημέρα σε ημέρα και από μήνα σε μήνα, μέχρι το 12ο μήνα. Αυτός είναι ο μήνας Αδάρ. Και ο Αμάν είπε στο βασιλιά Ασουήρη, «Υπάρχει κάποιος λαός διεσπαρμένος και διαχωρισμένος ανάμεσα στους λαούς σε όλες τις επαρχίες του βασιλείου σου. Και οι νόμοι τους είναι διαφορετικοί από τους νόμους όλων των λαών και δεν τηρούν τους νόμους του βασιλιά. Γι' αυτό δεν αρμόζει στο βασιλιά να τους υποφέρει. Αν είναι αρεστός στο βασιλιά, ας γραφτεί διάταγμα να εξολοθρευτούν. Και εγώ θα μετρήσω 10.000 τάλαντα ασίμι στα χέρια των οικονόμων για να το φέρουν στο θησαυροφυλάκιο του βασιλιά. Και ο βασιλιάς, βγάζοντας το δαχτυλίδι του από το χέρι του, το έδωσε στον Αμάν, το γιο του Αμμεδαθά, του Αγαγίτη, τον εχθρό των Ιουδαίων. Και ο βασιλιάς είπε στον Αμάν, «Το ασίμι δίνεται σε σένα και ο λαός για να κάνεις αυτόν όπως σου αρέσει». Και προσκλήθηκαν οι γραμματείς του βασιλιά τη 13η ημέρα του πρώτου μήνα και γράφτηκε σύμφωνα με όλα όσα πρόσταξε ο Αμάν στους σατράπες του βασιλιά και στους διοικητές που ήσαν σε κάθε επαρχία και στους άρχοντες κάθε λαού και κάθε επαρχίας σύμφωνα με τη γραφή τους και σε κάθε λαό σύμφωνα με τη γλώσσα τους. Στο όνομα του βασιλιά Ασουήρη γράφτηκε και σφραγίστηκε με το δαχτυλίδι του βασιλιά. Και οι επιστολές στάλθηκαν διαμέσου ταχυδρόμων σε όλες τις επαρχίες του βασιλιά για να αφανίσουν, να φωνεύσουν και να εξολοθρεύσουν όλους τους Ιουδαίους, νέους και γέροντες, νήπια και γυναίκες σε μία ημέρα, τη 13η ημέρα του 12ου μήνα, αυτός είναι ο μήνας Αδάρ, και να αρπάξουν τα υπάρχοντά τους. Το αντίγραφο της επιστολής, που ήταν για διάδοση του προστάγματος σε κάθε επαρχία, δημοσιεύθηκε προς όλους τους λαούς για να είναι έτοιμοι εκείνη την ημέρα. Οι ταχυδρόμοι βγήκαν σπέβδοντας για την προσταγή του βασιλιά και η διαταγή εκδόθηκε στα Σούσα, τη βασιλική πόλη. Και ο βασιλιάς και ο Αμάν κάθισαν να συμποσιάσουν. Και η πόλη Σούσα ήταν σε αμηχανία. Ζαχαρίας, 12ο κεφάλαιο. «Το φορτίο του λόγου του Κυρίου για τον Ισραήλ, λέει ο Κύριος, αυτός που απλώνει τους ουρανούς και που θεμελιώνει τη γη και μορφώνει το πνεύμα του ανθρώπου μέσα του. Δέστε, εγώ κάνω την Ιερουσαλήμ ποτήρι ζάλης σε όλους τους λαούς ολόγυρα. Και στον Ιούδα ακόμα θα είναι αυτό, στην πολιορκία ενάντια στην Ιερουσαλήμ. Και κατά την ημέρα εκείνη θα κάνω την Ιερουσαλήμ πέτρα που καταβαραίνει σε όλους τους λαούς. Όλοι όσοι την επιφορτιστούν θα κατασυντριφτούν, όταν όλα τα έθνη της γης θα συγκεντρωθούν εναντίον της. Κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, θα πατάξω κάθε άλογο με έκσταση και τον καβαλάρι του με παραφροσύνη και θα ανοίξω τα μάτια μου επάνω στον οίκο Ιούδα και θα πατάξω με αποτύφλωση κάθε άλογο των λαών. Και οι άρχοντες του Ιούδα θα πούν στην καρδιά τους, «Στήριγμα σε μένα είναι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, με τον Κύριο των δυνάμεων, τον Θεό τους». Κατά την ημέρα εκείνη θα κάνω τους άρχοντες του Ιούδα σαν εστία φωτιάς σε ξύλα και σαν λαμπάδα φωτιάς σε χειρόβολο και θα καταφάνε όλους τους λαούς ολόγυρα, από τα δεξιά και από τα αριστερά. Και η Ιερουσαλήμ θα κατοικηθεί ξανά στον τόπο της, στην Ιερουσαλήμ. Και ο Κύριος θα σώσει πρώτα τις σκηνές του Ιούδα, για να μην μεγαλύνεται η δόξα του οίκου του Δαβίδ και η δόξα των κατοίκων της Ιερουσαλήμ ενάντια στον Ιούδα. Κατά την ημέρα εκείνη, ο Κύριος θα υπερασπιστεί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Και ο αδύνατος ανάμεσά τους, κατά την ημέρα εκείνη, θα είναι σαν το Δαβίδ. Και ο οίκος του Δαβίδ σαν Θεός, σαν άγγελος του Κυρίου μπροστά τους. Κατά την ημέρα εκείνη θα ζητήσω να εξολοθρεύσω όλα τα έθνη που έρχονται ενάντια στην Ιερουσαλήμ. Και επάνω στον οίκο του Δαβίδ και επάνω στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ θα ξεχύσω πνεύμα χάρης και οικεσιών και θα επιβλέψουν σε μένα, τον οποίο διατρύπησαν. Και θα πενθήσουν γι' αυτόν, όπως κάποιος πενθεί για το μονογενή του, και θα λυπηθούν γι' αυτόν, όπως αυτός που λυπάται για τον πρωτότοκό του. Κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει μεγάλο πένθος στην Ιερουσαλήμ, όπως το πένθος του Αδαδρυμών στην πεδιάδα Μεγιδών. Και θα πενθήσει η γη κάθε οικογένεια για τον εαυτό της, η οικογένεια του οίκου Δαβίδ για τον εαυτό της και οι γυναίκες τους για τον εαυτό τους, η οικογένεια του οίκου Νάθαν για τον εαυτό της και οι γυναίκες τους για τον εαυτό τους, η οικογένεια του οίκου Λεβί για τον εαυτό της και οι γυναίκες τους για τον εαυτό τους. Η οικογένεια Σιμεΐ για τον εαυτό της και οι γυναίκες τους για τον εαυτό τους. Όλες οι οικογένειες που εναπέμειναν, κάθε οικογένεια για τον εαυτό της και οι γυναίκες τους για τον εαυτό τους. Ζαχαρίας, 13ο κεφάλαιο. Κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει ανοιγμένη πηγή στον οίκο του Δαβίδ και στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ για την αμαρτία και για την ακαθαρσία. Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύρος των δυνάμεων, θα εξολοθρεύσω τα ονόματα των ειδώλων από τη γη και δεν θα υπάρχει πλέον ενθύμηση από αυτά. Και ακόμα θα αφαιρέσω από τη γη τους προφήτες και το ακάθαρτο πνεύμα. Και αν κάποιος ακόμα προφητεύει, τότε ο πατέρας του και η μητέρα του, αυτοί που τον γέννησαν, θα του πούν «Δεν θα ζήσεις, επειδή μιλάς ψέματα στο όνομα του Κυρίου». Και ο πατέρας του και η μητέρα του, αυτοί που τον γέννησαν, θα τον διατραυματίσουν όταν προφητεύει. Και κατά την ημέρα εκείνη οι προφήτες θα καταντροπιαστούν, κάθε ένας από την όρασή του όταν προφητεύει. Και δεν θα αντίνονται τρίχινο ένδυμα για να απατούν. Και θα πει «Εγώ δεν είμαι προφήτης. Είμαι άνθρωπος γεωργός, επειδή άνθρωπος με μίσθωσε από την νιώτη μου». Και αν κάποιος του πει «Τι είναι αυτές οι πληγές στο μέσον των χεριών σου» θα απαντήσει «Εκείνες που πληγώθηκα στο σπίτι των φίλων μου». «Ρομφαία, ξύπνα ενάντια στον ποιμένα μου και ενάντια στον άνδρα, το συνέτερό μου», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. «Πάταξε τον ποιμένα και τα πρόβατα θα διασκορπιστούν. Θα στρέψω όμως το χέρι μου ενάντια στους μικρούς». «Και σε ολόκληρη τη γη», λέει ο Κύριος, «δύο μέρη θα εξολοθρευτούν μέσα σε αυτή και θα εκλείψουν, ενώ το τρίτο θα εναπομείνει σε αυτή. Και αυτό το τρίτο θα το περάσω μέσα από φωτιά και θα τους καθαρίσω όπως καθαρίζεται το ασίμι και θα τους δοκιμάσω όπως δοκιμάζεται το χρυσάφι. Αυτοί θα επικαλεστούν το όνομά μου και εγώ θα τους εισακούσω. Θα πω «Αυτός είναι λαός μου» και αυτοί θα πούν «Ο Κύριος είναι ο Θεός μου». Ζαχαρίας, 14ο κεφάλαιο. Δες, η ημέρα του Κυρίου έρχεται και το λάφυρό σου θα διαμοιραστεί ανάμεσά σου και θα συγκεντρώσω όλα τα έθνη ενάντια στην Ιερουσαλήμ σε μάχη και η πόλη θα αλωθεί και τα σπίτια θα λαιλατηθούν και οι γυναίκες θα βιαστούν και το μισό της πόλης θα βγει σε αιχμαλωσία και το υπόλοιπο του λαού δεν θα εξολοθρευτεί από την πόλη. Και ο Κύριος θα βγει έξω και θα πολεμήσει ενάντια στα έθνη εκείνα, όπως όταν ο Κύρος είχε πολεμήσει κατά την ημέρα της μάχης. Και τα πόδια του, κατά την ημέρα εκείνη, θα σταθούν επάνω στο βουνό των Ελαιών, που είναι απέναντι από την Ιερουσαλήμ, από ανατολικά. Και το βουνό των Ελαιών θα σχιστεί στα δύο στο μέσον του, προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Και θα γίνει μια υπερβολικά μεγάλη κοιλάδα. Και το μισό του βουνού θα συρθεί προς βοράν και το μισό του προς νότον. Και θα καταφύγετε στην κοιλάδα των βουνών μου, επειδή η κοιλάδα των βουνών θα φτάνει μέχρι την Ασάλ και θα φύγετε όπως φύγατε μπροστά από το σεισμό κατά τις ημέρες του Οζία, του βασιλιά του Ιούδα. Και ο Κύρος ο Θεός μου θα έρθει και μαζί σου όλοι οι Άγιοι. Και κατά την ημέρα εκείνη, το φως δεν θα είναι λαμπρό ούτε συσκοτεινιασμένο, αλλά θα είναι μια μέρα που είναι γνωστή στον Κύριο, ούτε μέρα ούτε νύχτα, και προς την εσπέρα θα υπάρχει φως. Και κατά την ημέρα εκείνη θα βγουν ζωντανά νερά από την Ιερουσαλήμ, τα μισά από αυτά προς την Ανατολική θάλασσα και τα μισά τους προς τη Δυτική θάλασσα. Σε καλοκαίρι και σε χειμώνα θα είναι έτσι. Και ο Κύριος θα είναι βασιλιάς επάνω σε ολόκληρη τη γη. Κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει Κύριος ένας και το όνομά του ένα. Ολόκληρος ο τόπος θα μεταβληθεί σε πεδιάδα, από τη Γαβαά μέχρι τη Ρημών, προς νότον της Ιερουσαλήμ. Και αυτή θα υψωθεί και θα κατοικηθεί στον τόπο της, από την πύλη του Βενιαμίν μέχρι τον τόπο της πρώτης πύλης των γωνιών και του πύργου Ανανεήλ μέχρι τους λινούς του βασιλιά. Και θα κατοικήσουν μέσα σε αυτή και δεν θα υπάρχει πλέον αφανισμός. Και η Ιερουσαλήμ θα κάθεται με ασφάλεια. Και αυτή θα είναι η πληγή με την οποία ο Κύριος θα πληγώσει όλους τους λαούς που εκστράτευσαν ενάντια στην Ιερουσαλήμ. Η σάρκα τους θα λιώνει καθώς θα στέκονται πάνω στα πόδια τους και τα μάτια τους θα διαλυθούν μέσα στις τρύπες τους και η γλώσσα τους θα διαλυθεί μέσα στο στόμα τους. Και κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει μεγάλη ταραχή του Κυρίου ανάμεσά τους και κάθε ένας θα πιάνει το χέρι του πλησίον του και το χέρι του θα σηκώνεται ενάντια στο χέρι του πλησίον του. Ακόμα και ο Ιούδας θα πολεμήσει ενάντια στην Ιερουσαλήμ και ο πλούτος όλων των εθνών ολόγυρα, χρυσάφι και ασήμι και ημάτια θα συγκεντρωθεί σε πληθώρα μεγάλη. Και η πληγή του αλόγου, του μουλαριού, της καμήλου και του γαϊδουριού και όλων των κτηνών που θα είναι στα στρατόπεδα εκείνα, τέτοια θα είναι όπως αυτή η πληγή. Και κάθε ένας που θα εναπομείνει από όλα τα έθνη που ήρθαν ενάντια στην Ιερουσαλήμ θα ανεβαίνει κάθε χρόνο για να προσκυνάει το βασιλιά, τον Κύριο των δυνάμεων και να γιορτάζει τη γιορτή της κοινοπηγίας. Και όσοι από τις οικογένειες της γης δεν ανέβουν στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσουν τον βασιλιά, τον Κύριο των δυνάμεων, σε αυτούς δεν θα υπάρχει βροχή. Και αν η οικογένεια της Αιγύπτου δεν ανέβει και δεν έρθει, επάνω στους οποίους δεν υπάρχει βροχή, σε αυτούς θα είναι η πληγή που ο Κύριος θα πληγώσει τα έθνη, τα οποία δεν ανεβαίνουν για να γιορτάσουν τη γιορτή της κοινοπηγίας. Αυτή θα είναι η ποινή της Αιγύπτου και η ποινή όλων των εθνών, αυτών που δεν θέλουν να ανέβουν για να γιορτάσουν τη γιορτή της κοινοπηγίας. Κατά την ημέρα εκείνη, επάνω στα κουδούνια

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Πατέρα μας, Άγιε Κύριε μας, Αλληλούια. Απόψε αδερφοί θα μιλήσουμε για την ελευθερία που έχουμε με τον Χριστό μας. Και όταν λέμε ελευθερία εν Χριστώ, φέρνει αυτόματα στις σκέψεις μας δύο εδάφια από την Καινή Διαθήκη. Γαλάτας 5.1, Απόστολος Παύλος γράφει «Για να είμαστε ελεύθεροι, ο Χριστός μας ελευθέρωσε». Να στέκεστε σταθεροί λοιπόν και μη δεσμεύεστε πάλι σε ζυγό δουλείας. Το αρχαίο λέει «Τη ελευθερία εμάς Χριστός ηλευθέρωσεν, στήκετε ούν και μη πάλι ζυγό δουλείας ενέχεστε». Και η δεύτερη φράση είχε υποθεί από τον ίδιο τον Κύριο, Ιωάννης 8.36, «Αν σας ελευθερώσει ο Υιός, όντως θα είστε ελεύθεροι». Εάν ούν ο Υιός μας ελευθερώσει, όντως ελευθεριέσαστε. Και σαν συμπλήρωμα για αυτά τα δύο εδάφια, έρχονται άλλα δύο να προσδιορίσουν τις προϋποθέσεις για να είναι η απελευθέρωσή μας αληθινή εν Χριστώ, σε αντιδιαστολή με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο υπόλοιπος κόσμος την έννοια της ελευθερίας. Εκεί στους Γαλάτες που είμαστε πριν, στο 5, αλλά στο 13 εδάφιο, λίγο πιο κάτω, γράφει ο Παύλος, «Αδελφοί, καλεστήκατε για ελευθερία». Έτσι, σε όλους αρέσει αυτή η λέξη. «Μόνο μην κάνετε την ελευθερία αφορμή για τη σάρκα, αλλά μέσω της αγάπης να υπηρετείτε ως δούλοι ο ένας τον άλλο». Επελευθερία εκλήθητε, αδελφοί. Μόνο μη την ελευθερίαν εις αφορμή της σαρκή, αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλεις. Που θα πει δηλαδή με την αγάπη να υπηρετείτε ο ένας τον άλλο. Και το δεύτερο βρίσκεται στην 1η Κορινθίους 10.29, όπου ο Παύλος, εξετάζοντας το θέμα των ειδωλοθήτων, εκείνη την εποχή ήταν μεγάλο πρόβλημα, αναρωτιέται «Γιατί η ελευθερία μου να κρίνεται από άλλη συνείδηση? Ή να τι γάρη η ελευθερία μου κρίνεται υπό άλλη συνειδήσεως?» Και παρακάτω στο 32 δίνει την απάντηση. «Να ζείτε έτσι ώστε να μη γίνεστε πρόσκομα και στους Ιουδαίους και στους Έλληνες και στην Εκκλησία του Θεού. Απρόσκοπτοι και Ιουδαίους γίνεστε και Έλλησιν και την Εκκλησία του Θεού». Τώρα η ερώτηση είναι τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από αυτά τα εδάφια. Το πρώτο είναι πως η πραγματική ελευθερία βρίσκεται μόνο στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Όπως είδαμε στο Ιωάννη 8.36, «Αν σας ελευθερώσει ο Υιός, τότε θα είστε πραγματικά ελεύθεροι». Επεξηγώντας ότι προηγουμένως εκείνος που αμάρτανε ήταν δούλος της αμαρτίας. Γιατί η αμαρτία σε σπρώχνει να κάνεις πράγματα που μπορεί να αρέσουν, μπορεί να μην αρέσουν στον άνθρωπο, αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς είναι ένας δεσμός. Δηλαδή, ας πούμε, ένας που καπνίζει, έτσι. Λέει, μου αρέσει το καπνίσμα, κάνει κακό στην υγεία μου, το ξέρω, βήχω, δεν νιώθω καλά, μου στερεί οικονομικά, γιατί αυτά τα χρήματα σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, θα μπορούσα να τα κάνω κάτι άλλο, αλλά μου δίνει μια απόλαυση. Ό,τι και να είναι όμως, δεν μπορώ να το σταματήσω. Νιώθω την έλλειψη όταν δεν το κάνω και έτσι αναγκαστικά το κάνω. Μπορεί να μ' αρέσει, μπορεί να μην μ' αρέσει, αλλά είναι ένα δεσμό. Είναι εκεί που λέμε ότι δεν έχεις την ελευθερία. Ενώ το ιδανικό τι θα ήταν, αν θέλω καπνίζω, αν θέλω δεν καπνίζω. Αν θέλω να απολαύσω, απολαμβάνω, αν θέλω δεν απολαμβάνω. Αυτός όμως που είναι σκλαβωμένος, δεν μπορεί να μην καπνίσει, εφόσον είναι εθισμένος. Και έτσι μας εξηγάει ότι εκείνος που αμαρτάνει είναι δούλος της αμαρτίας και πως η

0: γνωριμία με την αλήθεια, με αλφα κεφαλαίο, που είναι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς, είναι εκείνη που αληθινά ελευθερώνει. Και το πρώτο από τα εδάφια που διαβάσαμε, Γαλάτας 5 στην αρχή, μας προειδοποίησε πως υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να πούμε ξανά κάτω από ζυγό δουλείας. Και βέβαια ο κίνδυνος δεν προέρχεται μόνο από την περιτομή που ήταν τότε ή από την τήρηση των διατάξεων του νόμου, όπως συνέβαινε στους πιστούς του πρώτου αιώνα, που λένε «Μα να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο και να θυμάστε στους Γαλάτες που ο Παύλος τους φωνάζει γιατί επιστρέφεται πίσω». Οι χριστιανοί σε όλους τους αιώνες είναι ανεξάντλητοι στο να βρίσκουν τρόπους να ξαναμπαίνουν κάτω από διάφορους ζυγούς δουλείας. Και το χειρότερο, ονομάζουν αυτή τη σκλαβιά ελευθερία εν Χριστώ. Δηλαδή είναι κρίμα να έρχεται ο Κύριος να σε ελευθερώνει, να σε αλλάζει και εσύ να βρίσκεις τρόπους να ξαναμπαίνεις κάτω από νόμους και δουλεία. Και τα επόμενα δύο εδάφια που διαβάσαμε μας έδειξαν κάποια άλλα σημαντικά σημεία. Το πρώτο από αυτά μας φανέρωσε μια σπουδαία αλήθεια, πως η ελευθερία συνδέεται άμεσα με την αγάπη. Δηλαδή, αν κάποιος δεν αγαπά, δεν είναι πραγματικά ελεύθερος. Και ακόμη πως ελευθερία σημαίνει με αγάπη και όχι με καταναγκασμό, για να υπηρετεί ο ένας τον άλλο. Να μην δαγκάνει, λέει, ο ένας τον άλλο, όπως φαίνεται ότι γινόταν συχνά και μπορεί να γίνεται και σήμερα. Να τρώει ο ένας τον άλλο δηλαδή. Και εκεί στο 5.13 τους Γαλάτες, το δεύτερο εδάφιο που είδαμε, ναι, είμαστε ελεύθεροι, μερικές φορές όμως πρέπει να αυτοπεριοριζόμαστε για να μην εμποδίσουμε την πνευματική προκοπή του αδελφού μας. Αυτό που με μια λέξη η Αγία Γραφή ονομάζει σκανδαλισμό. Δηλαδή, έχω εγώ πολλή ελευθερία, γιατί να μην τη χρησιμοποιήσω, εάν αγαπάς πραγματικά τον πλησίον σου και αυτός σκανδαλίζεται, έστω και κακό σκανδαλίζεται, προτίμησε να αφαιρέσεις λίγο από την ελευθερία που έχεις, επειδή αγαπάς και δεν θέλεις να κάνεις κακό στον αδελφό σου. Δευτέρα Κορινθίους 11 από το 7. «Η αμαρτία έκανα ταπεινώνοντας τον εαυτό μου για να υψωθείτε εσείς, επειδή σας ευαγγέλισα δωρεάν το Ευαγγέλιο του Θεού. Άλλες εκκλησίες σύλλησα και έλαβα προμήθεια για τη δική σας διακονία. Και όταν ήμουν παρών κοντά σας και στερήθηκα, δεν επιβάρυνα κανέναν. Γιατί το ειστέρημά μου το αναπλήρωσαν οι αδελφοί που ήρθαν από τη Μακεδονία και σε κάθε τι τήρησα τον εαυτό μου χωρίς να σας γίνω βάρος και θα τον τηρήσω». Βλέπετε, ο Παύλος μιλάει με παράπονο. Γιατί όταν βλέπεις τον άλλο αδελφό ότι δεν έχει ελευθερία και είναι σπάγκος, τσιγκούνης, λες εντάξει. Θα επιβαρύνω άλλους για να σε ευλογήσω εσένα. Στο αρχαίο. «Η αμαρτία ανεποίησα εμ' αυτών ταπεινών ή να εμείς υψωθείτε. Ότι δωρεάν το του Θεού Ευαγγέλιον ευγγελισά μην ημίν. Άλλας εκκλησίες εσύλησα λαβών οψώνιων προς την ημών διακονίαν και παρών προς ημάς και υστερηθείς ου κατενάρκησα ουθενός. Το γαριστέρημά μου προς ανεπλήρωσαν οι αδελφοί ελθόντες από Μακεδονίας. Και εν παντί, αβαρή εμ' αυτόν ημίν ετήρησα και τηρήσω». Και με βάση τώρα αυτά, σαν οδηγό αυτά τα εδάφια, μπορούμε να προχωρήσουμε στο θέμα μας. Τι δεν είναι ελευθερία εν Χριστώ ή τι δεν είναι κατά ανάγκη ελευθερία εν Χριστώ. Γιατί αδερφοί, είναι αντιβιβλικό, είναι τραγικό για μια εκκλησία να εκπαιδεύει και να διαμορφώνει τα μέλη της με θρησκευτικό φανατισμό. Δηλαδή με πολλή πίεση και με κακό πνεύμα να μεταφέρουν και να διαδώσουν αυτό που θεωρούν ότι είναι σωστό. Και να προσπαθεί να τους περάσει όλους μέσα από το ίδιο καλούπι. Γιατί κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Ο Θεός έχει κάνει ποικιλία ανθρώπων. Δηλαδή, ναι, είμαστε άνθρωποι και ο Κύριος μας θέλει να έχουμε την ίδια πίστη, το ίδιο θέλω, αμήν. Αλλά σκεφτείτε, αδερφοί, έναν κάμπο με λουλούδια, πανέμορφα λουλούδια, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, με μυρίζεσαι το ένα, μυρίζει αλλιώς το άλλο, ελαφρά αλλιώς το άλλο, αλλιώς, αλλά βλέπεις έναν κάμπο με λουλούδια. Για σκέψου αυτή να είναι η νύφη, να είναι η εκκλησία. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Έχει το δικό του DNA, τα δικά του δαχτυλικά αποτυπώματα. Ναι, είναι πνεύμα, ψυχή, σώμα. Ναι, είναι κάτω από τον ίδιο Κύριο. Αλλά ο τρόπος που σκεφτόμαστε, ο τρόπος που μεγαλώσαμε, τι φέραμε από τους προγόνους μας μέσα μας, μεγαλώνοντας, ακόμα και δύο παιδιά που είναι δίδυμα, έχουν διαφορετικές εμπειρίες. Το ένα πήγε σχολείο μια μέρα, την άλλο δεν πήγε. Το ένα τσακώθηκε με ένα φίλο, το άλλο δεν τσακώθηκε. Το άλλο είδε κάτι, το άλλο δεν είδε. Το άλλο είδε ένα άσχημο όνειρο, το άλλο δεν είδε. Μεγαλώνοντας είναι τόσο πολύπλοκα που δεν μπορεί να τους βάλεις όλους σε ένα τσουβάλι και να πει εσείς είσαστε έτσι. Άλλοι είναι πιο βολικοί, πιο εύκολοι, ας πούμε δεν αντιδρούν καθόλου σε μια διδασκαλία. Ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τη γραμμή που παίρνουν. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι μεγάλη ευθύνη εκείνων που τους μαθαίνουν να πιστεύουν έτσι. Γιατί όταν κηρύττουμε κάτι, όταν διδάσκουμε κάτι, πρέπει να ξέρεις ότι είναι σωστό, γιατί ο άλλος το δέχεται ως από τον Κύριο. Αν είναι λάθος αυτό που διδάσκεις, έχεις μεγάλη ευθύνη. Άλλοι είναι λιγότερο εύκολοι ή σκέπτονται κάπως περισσότερο. Μερικοί από αυτούς βγαίνουν πληγωμένοι, μπορεί να βγουν κατεστραμμένοι. Και δεν είναι δυνατό ο Κύριος να σχεδιάσει έτσι την εκκλησία του. Ξέρουμε ότι ο Ιησούς αποστρεφόταν τον τύπο και έβλεπε μονάχα την ουσία. Έτσι κήρυτε τον νόμο του Θεού, αλλά απεχθανόταν τον νομικισμό. Ναι, ο Θεός έδωσε τους νόμους μέσα από τον Μωυσή, τις εντολές, όλα κλπ. Και ήθελε να τηρούνται για να αναγκαστεί ο άνθρωπος να ξέρει πώς έπρεπε να είναι. Αλλά δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να το τηρήσουν γιατί μέσα τους η σάρκα έθελε τα δικά της. Και ήρθε ο Κύριος και έφερε την ελευθερία που μιλάμε απόψε, την αληθινή. Να μπορεί να τηρήσει τον νόμο, αλλά με ελευθερία, με αγάπη. Δεν είναι πια να τηρείς κάποιες νομικές διατάξεις σε βάρος του αληθινού νόμου. Ας πούμε, θυμάστε, είπε για το Σάββατο ο Κύριος να αναπαυθείς. Γιατί να αναπαυθείς? Να αφήσεις τα έργα σου, να αφήσεις τις δουλειές σου, παρόλο που είχες ανάγκη, ακόμα και ο δούλος και η δούλη σου να ξεκουραστούν, να μην κάνουν τίποτα, να μπορείς να αφαιρεθείς στον Κύριο. Ούτε να μαγειρέψεις, ούτε να ανάψεις φως, τίποτα, τίποτα, να μην κάνεις τίποτα για να αφαιθείς στον Κύριο. Να μην έχεις δικαιολογία ότι δεν προλαβαίνω, δεν έχω. Τι κάνανε αυτοί? Διέστρεψαν αυτό με το Σάββατο και σου λέει δεν θα κάνεις καλό έργο, δεν θα κάνεις τίποτα και μόνο για τον ναό. Και ήταν ένα πράγμα χαλασμένο στο τέλος. Λέει και ο Κύριος, αν ποιο θα πέσει το βόδι, το γαϊδούρι στο πηγάδι και θα τρέξει να το σηκώσει, να το βγάλει. Και εσείς φωνάζετε γιατί έκανα ένα άνθρωπο υγιή το Σάββατο. Εκείνος κήρυτε την ουσιαστική ηθική. Δηλαδή αποστρεφόταν αυτή την επιφανειακή, την υποκριτική ηθική των Φαρισαίων. Αλλά αδερφοί, ωστόσο η Εκκλησία ξεχνά πολύ συχνά και τον νόμο και την ουσιαστική ηθική και στρέφεται προς τον νομικισμό και τον ηθικισμό. Γιατί τι βολεύει περισσότερο? Σημειώστε κάτι, ο τύπος πάντα είναι πολύ πιο εύκολος. Δηλαδή, είναι πιο εύκολο να τηρήσεις τον τύπο παρά την ουσία. Πες μου τι να κάνω, αυτό, τι να μην κάνω, αυτό, εντάξει. Δεν δίνεις την καρδιά σου, δεν σε νοιάζει. Κάνεις αυτό που πρέπει, το καθήκον σου. Ο Κύριος δεν μας θέλει έτσι. Δηλαδή είναι πιο εύκολο αντί για τη Χριστότητα, αντί για την αγαθοσύνη, αντί για την πραότητα, αντί για την εγκράτεια, μην βιάσεις, μην γευθείς, μην εγγύσεις, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Να μην φας αυτό. Εντάξει, δεν θα φάω αυτό, θα φάω, μαγειρεύω άλλα φαγητά. Μην το εγγύξω, δεν θα εγγύξω, θα πάω από αλλού. Έτσι, δεν θα πιάσω. Εύκολα, σχετικά. Αλλά αν μπορώ να κάνω το μυαλό μου ό,τι σκέψεις θέλω, να μην έχω εγκράτεια, να μην έχω αγαθοσύνη, δεν με νοιάζει τα υπόλοιπα. Έκανα το καθήκον μου. Αυτό ο Κύριος το απεχθάνεται. Και πόσο ταλαιπωρούνται και πόσο πολύτιμο χρόνο χάνουν οι εκκλησίες που η βασική ενασχόλησή τους είναι τέτοια πράγματα, ο νομικισμός. Πόσο μακριά είναι τα μαλλιά σου, η φούστα σου πόσα εκατοστά από το γόνατο, μη φανεί εκείνον το άλλο και ασχολούνται μόνο με αυτά. Βέβαια, καλό είναι να υπάρχουν κάποιες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της εκκλησίας. Αυτό δεν περιορίζει τόσο την ελευθερία όσο την αυθαιρεσία, την αταξία. Δηλαδή, δεν θα γίνει η εκκλησία τώρα ένα πανηγύρι να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, γιατί είμαστε ελεύθεροι εν Χριστώ. Αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι από την άλλη δεν καραδοκεί και ο κίνδυνος να οδηγηθούμε στην τυπολατρεία και στο νομικισμό. Απαγορεύεται τα παιδιά να περπατούν στην εκκλησία, ας πούμε, μέσα. Τηρώντας τη συνάθρηση. Εντάξει, ψάλαμε πριν του ύμνου. Αν το παιδάκι τρέξει να πάει στη μαμά του να φύγει, αφού είναι ανθρώπινο. Όταν το ένα το κάνει μη, το άλλο το κάνει μη, το άλλο το κάνει μη, θα κάθονται οι γονείς στο σπίτι γιατί έχουν μικρά παιδιά και η εκκλησία θα είναι άδεια. Ποιος κερδίζει. Βέβαια, ελευθερία εν Χριστώ από το άλλο μέρος, όπως είπατε, σημαίνει ασυδοσία και κατεδάφιση των πάντων. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε όλοι ίσοι, γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού, είσαστε βασιλείς και ιερείς. Θα τα ισοπεδώσουμε όλα, δεν θα σεβόμαστε κανέναν και τίποτε. Θα περιφρονήσουμε οποιαδήποτε γνώση, οποιαδήποτε αυθεντία. Ποιος είναι αυτός που μιλάει, γιατί εγώ ξέρω καλύτερα. Είμαστε όλοι ίσοι εν Χριστώ. Γιατί πολλοί μπορεί να πούνε, εγώ έχω την ικανότητα, ο Κύριος μου μιλάει και εμένα, να θεολογήσω, να ερμηνεύσω, όπως μου καπνίσει, όπως μου ταιριάσει. Ακόμα και στα δύσκολα μέρη του Λόγου του Θεού, χωρίς μελέτη, χωρίς σπουδή. Δεν λέω ότι το κάθε παιδί του Θεού δεν μπορεί να μελετήσει και να αναλύσει, αλλά θέλεις να έχεις και τις βάσεις. Κάτσε, στρώσου κάτω, διάβασε, μελέτησε, αμήν. Άμα έχεις κάτι καλό, γιατί όχι. Αλλά δεν μπορούμε από πάνω να θέλουμε να είμαστε όπως τους υπόλοιπους όριμους χριστιανούς που είναι χρόνια εκεί και μελετούν τον λόγο, γιατί ο Κύριος τα έχει βάλει μέσα σε μια τάξη. Δηλαδή να μην ξέρεις τι έχει υποθεί, τι έχει γραφτεί από σοβαρούς μελετητές πάνω στα διάφορα σημαντικά θέματα. Ή πολλοί θέλουν να γίνουν ειδικοί σε θέματα ιστορίας, μουσικής κλπ. Θα σου πω εγώ τι να κάνεις. Θα σου πω, μα αφού δεν ξέρεις, κάτσε ταπεινά και ο Κύριος θα βοηθήσει. Θες να εμβαθύνεις σε κάτι, κάντο. Αλλά πολλά πράγματα θέλουν χρόνο. Ελευθερία εν Χριστώ ακόμη δεν σημαίνει ηθική ασυδοσία. Και έτσι, γι' αυτό είναι αυτονόητο, δεν πρέπει καν να το πούμε. Γιατί ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, είναι ένα βιβλίο πολύ συντηρητικό. Έτσι, με την έννοια ότι προβάλλει τον αναλύωτον, το διαχρονικό ηθικό νόμων του Θεού. Ξέρουμε τι θέλει ο Κύριος. Δηλαδή, ελευθερία εν Χριστώ, τι σημαίνει. Δεν σημαίνει χαλάρωση στα ήθη, κανένα συμβιβασμό στην ηθική και στην ακαιρεότητα. Γιατί η κοινωνία μας έχει γίνει ανοιχτή σε πολλά. Και όσον πάει, πιο ανοιχτή και πιο ανοιχτή και πιο ανοιχτή. Τι θα πούμε τώρα εμείς. Αφού αυτοί πριν 100 χρόνια αμάρταναν τόσο, ο λαός του Θεού να αμαρτάνει λιγότερο, έτσι. Ας πούμε, αμαρτάνουν 100%, εμείς να αμαρτάνουμε 20%. Έχουμε διαφορά. Εάν τώρα αμαρτάνουν 200 και 300%, εμείς να αμαρτάνουμε 50%. Δεν πάει έτσι, αδερφοί. Είναι λάθος να θεωρούμε ότι αφού αυτοί αμαρτάνουν πολύ, εμείς δικαιούμαστε να αμαρτάνουμε αλλά λιγότερο. Να έχουμε πάντα ένα gap, ένα διάστημα μεταξύ μας. Ο Θεός μας θέλει να είμαστε άγιοι, αφιερωμένοι σε αυτόν. Έχει τον νόμον του. Και εμείς ακολουθούμε τον Κύριο, δεν ακολουθούμε τον κόσμο και να δούμε τη διαφορά που έχουμε από τον κόσμο και να πούμε αυτοί είναι σκλαβωμένοι στην αμαρτία, κάνουν πολλές αμαρτίες. Εμείς που δεν είμαστε σκλαβωμένοι, ας κάνουμε λιγότερες. Δικαιούμαστε. Όσο απαράδεκτη ήταν η ελαφρότητα στην αντιμετώπιση του θεσμού του γάμου και των διαζυγίων των πρώτων μετά Χριστόν αιώνα, άλλο τόσο είναι και σήμερα. Όσο απαράδεκτο ήταν το ψέμα τότε και η υποκρισία και η απάτη και όλες οι άλλες αμαρτίες στα χρόνια των Αποστόλων, άλλο τόσο είναι και σήμερα. Δεν μπορούμε να πούμε, μα πέρασαν τα χρόνια, άλλαξε ο κόσμος. Αφού άλλαξε ο κόσμος, πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς και να αμαρτάνουμε κι εμείς λίγο για να είμαστε in, για να είμαστε κοντά στον κόσμο. Άρα να μην συγχαίουμε την εν Χριστώ ελευθερία με τη χαλάρωση στα ήθη και στις αρχές μας. Διότι διαβάζουμε το ίδιο βιβλίο που διάβαζαν και οι χριστιανοί του 1ου, 2ου, 3ου αιώνα. Είναι εκεί. Και άλλο ελευθερία εν Χριστώ και άλλο όμως προχειρότητα μες στην Εκκλησία και λαϊκισμός την ώρα της διδακτρίας και της κάθε μορφής εκδηλώσης της. Δηλαδή, ελευθερία εν Χριστώ δεν σημαίνει ότι την ώρα της λατρείας αρχίσω κάποιος να χοροπηδάει, έτσι, να κάνει γυμναστικές ασκήσεις κλπ. Για να επικοινωνήσει με τον Κύριο, επειδή είμαστε ελεύθεροι. Από την άλλη, δεν είναι το καλύτερο να είναι όλοι ακριβώς το ίδιο, η ομοιομορφία που λέμε, δηλαδή η ίδια τυπική ευσεβής στάση, απαράλλαχτη, όπως τα ρομπότ, να έχεις εκεί 50 άτομα και ό,τι κίνηση κάνει ένας θα κάνουν για λέει όλοι μαζί ταυτόχρονα. Εγώ χαίρομαι στην εκκλησία μας να βλέπω άλλους να λατρεύουν τον Κύριο. Κάποιος μπορεί να ψηλώσει τα χέρια του, άλλος να είναι πιο έντονα, μπορεί να χειροκροτεί με τον Κύριο, να παραμάκια, άλλος πιο συγκρατημένα, άλλος μπορεί να είναι κουρασμένος και να είναι καθιστός. Αμήν. Ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του καθενός και με τη χριστιανική παιδεία. Δεν μπορεί να πει στο άλλο, κατέβασε τα χέρια σου ή όλοι να ψηλώσετε τα χέρια σας με το ζόρι. Εσύ γιατί κάθεσαι σήκω. Αν νιώθει ότι θέλει να κάτσει, αμήν. Ο Κύριος βλέπει την καρδιά. Δεν βλέπει το απ' έξω. Όπως νιώθουμε, έχουμε αυτή την ελευθερία. Αλλά σε όλα υπάρχει ένα μέτρο. Η ευπρέπεια και η καλώς ευνοούμενη αξιοπρέπεια θα πρέπει να χαρακτηρίζει όλες τις εκδηλώσεις του χριστιανού. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, αδερφοί. Άλλο ελεύθερη λατρεία προς το Θεό και ελεύθερη έκφραση της πίστης, αλλά άλλο λαϊκό γλέντι. Γιατί θέλει να κάνει την εκκλησία όπως είναι στα μπουζούκια. Δηλαδή να σπάμε πιάτα που λέει ο λόγος, γιατί είμαστε χαρούμενοι. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, 1 Κορινθίους 14:40, εκφράζοντας την αντίθεση του σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, καταλήγει «Όλα όμως ευπρεπώς και με τάξη ας γίνονται. Πάντα δε ευσχημόνος και κατά τάξη γινέσθω». Άρα καταλήγουμε σε κάποια γενικά πλαίσια ότι ελευθερία μεν, αλλά με ευπρέπεια και με τάξη. Τώρα, αν προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα ποια είναι τα πραγματικά χαρακτηριστικά της εν Χριστώ ελευθερίας, τότε είναι πιθανόν πως τα περισσότερα θα υπάρξουν διαφορετικές απόψεις ή αρκετές διαφωνίες. Γιατί, αδερφοί, η ελευθερία είναι ένα κεφάλαιο που έχει συζητηθεί ελάχιστα ανάμεσα στους χριστιανούς, που συνήθως περιορίζονται στις διακηρύξεις πως είναι αληθινά ελεύθεροι ή πως απολαμβάνουν την Χριστώ ελευθερία χωρίς όμως να προσπαθήσουν να προσδιορίσουν ακριβώς το περιεχόμενό της. Λέμε εγώ είμαι ελεύθερος. Αμήν. Αλλά το παίρνουν έτσι πολύ γενικά. Εκεί που όλοι συμφωνούμε είναι πως ασφαλώς ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της είναι η απαλλαγή από τα πάθη, από τις αμαρτίες, από σκοτεινά συναισθήματα. Αυτός που θα σταθεί και να πει «Είμαι ελεύθερος, Κύριε, σε ευχαριστώ», αντιλαμβάνεις ότι αυτό από μέσα του που τον σκλάβωνε, ό,τι ήταν, έξι κακές, πάθη, πόθη, αιμονές, φαντασιώσεις, πράγματα που τον έσπρωχναν και τον ανάγκαζαν να κάνει, ο Κύριος τα παίρνει. Είναι πολλοί εκείνοι σε ολόκληρο τον κόσμο που μπορούν να βεβαιώσουν ότι ο Θεός τους ελευθέρωσε από το αλκοόλ ή από τα ναρκωτικά, από σαρκικά πάθη, από εγωισμούς, από κακίες, από μίση. Αμήν. Γίνεται και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όσο περισσότερο αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας να εργαστεί, να δουλέψει, τόσο νιώθουμε πιο ελεύθεροι από όλα αυτά. Μάλιστα θα ήταν καλό οι περισσότεροι από αυτούς που ομολογούν τον Χριστό να ήταν απελευθερωμένοι και από άλλα αισθήματα ζήλιας, φθόνου και από εκδηλώσεις μικροψυχίας. Καμιά φορά βλέπεις αδέρφια που είναι καλά, που αγαπούν τον Κύριο, που ο Κύριος τους έχει ελευθερώσει από αρκετά χοντρά, κρατούν ακόμα κάποια πράγματα που δεν δείχνουν χαρακτήρα Χριστού. Γιατί φαίνεται αυτά τα τελευταία βγαίνουν δύσκολα από την ανθρώπινη καρδιά. Δηλαδή, δύσκολα βρίσκεις αληθινούς χριστιανούς που να είναι μεγαλόψυχοι μέσα τους. Γιατί ο μεγαλόψυχος έχει μια απαραίτητη προϋπόθεση, ότι έχει αγάπη και αγαπά τους γύρω του. Δεν διδάσκεται αυτή η αρετή συχνά, γιατί λέμε τα δικαιώματά μου. Ναι, ο Κύριος λέει να συγχωρούμε, να κάνουμε, αλλά η μεγαλοψυχία που βγαίνει από τις λέξεις μεγάλος και ψυχή, είναι το αντίθετο της μικροψυχίας, μεταφράζεται και σαν γενναιοδορία. Για ευγενείς σκοπούς κάνεις αυτό που λέει ο Κύριος το έξτρα μίλι. Γυρίζεις και το άλλο μάγουλο. Δεν είσαι υποχρεός, αλλά είναι το έξτρα. Είναι ένα ζευγαράκι και η γυναίκα απάντησε τον άντρα της. Αμέσως θα πούμε, να χωρίσουν, εντάξει, ο άντρας είναι ελεύθερος, τη γιότερα παντρευτεί, όποια θέλει. Και ο άντρας λέει, δεν πειράζει, αφού μετανόησε η γυναίκα μου, θα τη συγχωρήσω και θα ζήσουμε μαζί σε αντίθεση με τη γνώμη των πολλών. Μα δικαιούσε. Δικαιούμαι, αλλά δεν θέλω. Ο Κύριος θέλει να ενώνει, δεν θέλει να χωρίζει. Άλλο το δικαίωμα, σαν χριστιανός, που κανείς δεν μπορεί να με κατηγορήσει, και άλλο το να θέλω να κάνω το έξτρα και να πω, όχι, δεν θα χαλάσω αυτή τη σχέση. Έστω κι αν ο εχθρός μπήκε και αλώνησε. Τι άλλο περιέχει η αληθινή εν Χριστώ ελευθερία? Αρκετά από τα συστατικά της ελευθερίας έχουν διαμορφωθεί διαχρονικά, αδερφοί, παγκόσμια, ύστερα από πολλούς αγώνες. Και αυτά τα συστατικά είναι όλα βασισμένα στις αρχές του Λόγου του Θεού. Αναφέρω δύο από αυτά, αλλά και υπάρχουν κι άλλα. Ελευθερία στο στοχασμό, στη σκέψη, στο διάλογο, στη διακίνηση ιδεών. Έτσι, πάντοτε μιλάμε μέσα στο πλαίσιο του Λόγου του Θεού. Δηλαδή, ως ποιμένες πρεσβύτεροι, όριμοι χριστιανοί, πολλά χρόνια στον Κύριο, στην πίστη, δικαιούμαστε να διαμορφώνουμε την άποψή μας, μέσα μας, και να την εκφράζουμε. Δεν πρέπει άλλο να σου λέει, μην το πεις, δεν πρέπει να λες τίποτα, άκουε μόνο τι λέει ο ένας ή οι δύο. Δηλαδή, σε θέματα ερμηνείας εδαφίων, σε θέματα ατομικής και εκκλησιαστικής τακτικής και καθημερινής συμπεριφοράς, σε θέματα κοινωνικά και άλλα. Όμως, δεν έχουμε δικαίωμα να παρουσιάζουμε την άποψή μας, που πιστεύουμε ότι είναι σωστή, σαν τον μοναδικό δρόμο της αλήθειας. Αυτό είπα, αυτό πρέπει να γίνεται. Δεν δέχουμε τίποτε άλλο. Και να προσπαθούμε να την επιβάλλουμε σε όλους ανεξαίρετα τους πιστούς. Είτε τους ταιριάζει είτε όχι. Είτε ανταποκρίνεται στην άποψη ή εσωτερική τους πνευματική συγκρότηση είτε όχι. Γιατί είπα, αδερφοί, πριν το παράδειγμα με τα λουλούδια. Δεν δέχονται όλοι το ίδιο όταν ακούν κάτι. Βγαίνει ένας λόγος, μπαίνει στις καρδιές, από τα αυτιά, στις διάνοιες. Ο άλλος το παίρνει έτσι, ο άλλος το παίρνει αλλιώς, ο άλλος το παίρνει αλλιώς, ο άλλος το παίρνει έτσι. Ωραία. Ο Κύριος ξέρει πώς να εργαστεί και πώς να το φέρει. Είναι λεπτά θέματα. Ο Παύλος λέει να προσεύχεστε να μεταδώσω το λόγο όπως πρέπει να το μεταδώσω για να το καταλάβουν οι άλλοι. Δεν είναι πάντα το είπα, πώς το είπες, πώς το μετέφερες. Είναι εκείνη η καρδιά έτοιμη να το πάρει, να το καταλάβει, να το δεχτεί μέσα της, ή δεν το δέχεται, ή το παίρνει στραβά. Και δεν είναι καλή εικόνα μιας εκκλησίας που οι πιστοί της προσπαθούν να παρουσιάσουν ομοιομορφία αντιλήψεων σε όλα τα θέματα. Εντάξει, δεν μιλάμε για τις βασικές αρχές του Λόγου του Θεού, όπου όλοι συμφωνούμε, αλλά το να είναι όλοι yes sir που λέμε, όπως είπα τα ρομπότ, ότι όλοι λένε το ίδιο, δεν δείχνει εκεί η ελευθερία σκέψης. Ενώ είναι πολύ καλή και ευλογημένη η εικόνα μιας εκκλησίας όπου οι πολλοί πιστοί προβληματίζονται, μελετούν, ερευνούν, συζητούν, στοχάζονται για να διαμορφώσουν τις δικές τους ατομικές αντιλήψεις. Ακούσε ένα κήρυγμα. Σκέφτεσαι τα επιχειρήματα, το λόγο, τα εδάφια, πώς το φέρνει, τι υποστηρίζει ο ομιλητής. Ωραία, δέχεσαι, είναι λόγος Θεού. Αλλά δεν είναι Αγία Γραφή, άρα μπορώ και πρέπει να σκέφτομαι, να μπορώ να στοχαστώ. Διαφορετικά, αν το παίρνεις απλά έτσι, σαν από παπαγαλία, όπως το είπε, έτσι είναι, δεν δείχνεις ότι έχεις βάθος εσύ να δεχτείς, να σκεφτείς. Ο Κύριος μας έχει δώσει το λογικό. Θέλει να το σκεφτούμε. Αν μπήκε μέσα σου ολόησα σωστά, δηλαδή όπως το θέλει ο μιλητής, αμήν. Αλλά αν δεις ότι κάτι σε ενοχλεί, σκέψου το, στοχάστο το. Τι φταίει? Πολλές φορές συζητώ με αδέρφια. Τι εννοούσες με αυτό, πώς το είπες? Και το, καμιά φορά το εξηγούμε αλλιώς. Έτσι, στο τέλος του κηρύγματος, ο άλλος μπορεί να έχει μια απορία. Γιατί? Για να κάτσει μέσα μας σωστά. Καλά. Είναι ωραία μια εκκλησία με ομάδες συζητήσεων πάνω σε διάφορα ζητήματα. Ο καθένας να μπορεί να εκφράζει την άποψή του ή κρύβει κάποιος μέσα του κάτι και δεν είναι ωραίο να μην τολμήσει να το πει, γιατί θα φανεί ότι διαφωνεί ή ότι είναι χαμηλότερου πνευματικού επίπεδου, ότι δεν είναι πολύ πνευματικός σε σχέση με τους υπόλοιπους. Να μπορεί ο άλλος να το εκφράσει, ούτε λάθος να διορθωθεί. Δεν το ξέρουν οι άλλοι και να πούν ναι.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και έναν άλλο χαρακτηριστικό της εν Χριστώ ελευθερίας είναι κατάργηση κάθε καταναγκασμού σε θέματα συμπεριφοράς και εκκλησιαστικής πορείας. Δηλαδή αυτή εντός εισαγωγικών κοινωνική καταπίεση μέσα σε διάφορες εκκλησίες και εκκλησιαστικές ομάδες, όπου πρέπει όλοι να είναι ήδη, να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, να εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή να μιλούν σαν να βγήκαν από το ίδιο καλούπι. Και αλίμονο σε αυτό που θα θελήσει να ακολουθήσει κάπως διαφορετική πορεία, αυτό είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να καταπνίγει και να καταργεί την αληθινή εν Χριστώ ελευθερία. Γιατί ο Κύριος ήρθε να μας ελευθερώσει, όχι να μας σκλαβώσει και να μας βάλει σε ένα δρόμο στενό όπως το καταλαβαίνουν κάποιοι άνθρωποι. Μας χάρισε ο Κύριος την πιο υπέροχη ελευθερία που μπορούσε να υπάρξει και εμείς καμιά φορά την απομακρύνουμε. Και μέσα από το πείσμα μας ή το ζήλο μας μπορεί να απομακρύνουμε και τον ίδιο τον Κύριο, θέλοντας να κάνουμε αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε. Έχουν περάσει, αδελφοί, 21 αιώνες από τότε που ο Χριστός διακήρυξε ότι η αλήθεια ελευθερώνει. Και ο Απόστολος Παύλος μας προειδοποίησε για τον κίνδυνο ότι προσέχετε μην μπείτε πάλι κάτω από ζυγό δουλείας, αν δεν επιμένουμε στην ελευθερία που μας χάρισε ο Χριστός. Γιατί και τότε, στους Γαλάτες αλλά και αλλού, ο Παύλος τους λέει, μάταια πιστέψατε, είχατε τον νόμο, ταλαιπωρηθήκατε τόσους αιώνες, προγονείς σας, εσείς. Έρχεται ο Κύριος, φέρει την ελευθερία, αλληλούγια, και μετά λέμε ναι, αλλά ίσως είναι καλά να πάμε και στον νόμο, είναι πιο ασφαλής. Και θέλανε να μπουν κάτω από τον νόμο να γίνουν πάλι με τον νόμο. Και τους λέει, αν είναι έτσι, τότε τι έχετε ο Χριστός. Μάταια, αν είναι έτσι. Και μέσα σε αυτά τα χρόνια η Εκκλησία πήρε κάποια μαθήματα πάνω στο σημαντικό αυτό θέμα. Ίσως όμως μαθαίνουμε με πολύ αργό ρυθμό. Ακόμη και σε ένα άλλο τομέα που οι χριστιανοί πρέπει να είναι πρώτοι, είναι στον έπαινο, στον καλό λόγο για τον αδελφό τους. Ακόμη και σε αυτό, πολλοί είναι εκείνοι που μετρούν τα λόγια τους με το σταγονόμετρο. Ευλόγησε, παιδί μου. Γιατί αυτό είναι ένα δείγμα μικροψυχίας και έλλειψης εσωτερικής ελευθερίας. Βλέπεις άτομα τα οποία ευλογούν τους γύρω του. Τι ωραία, τι όμορφος που είσαι σήμερα. Τι ωραία ρούχα. Λάμπει το πρόσωπο. Λέμε να λέμε ψέματα, αλλά αν θέλεις να δεις το θετικό του άλλου και έχεις μέσα σου αυτή την ελευθερία, θα ευλογήσεις τον πλησίο σου με όχι όμορφα λόγια, για να θέλει δηλαδή ο άλλος να σε βλέπει ότι είσαι κάτι παραπάνω γιατί λες όμορφα λόγια, με ειλικρινή καρδιά. Αλλά το να μην λες ποτέ κάτι, έναν καλό λόγο, δεν δείχνει παιδί του Θεού που αγαπάει τον πλησίον του. Εδώ βλέπεις τα παιδιά σου με μιξούλες και αυτά το χειμώνα και αχτένιστα κλπ. Και λες τι υπέροχο είναι το παιδάκι μου. Επειδή είναι το παιδί σου και το αγαπάς πραγματικά. Έτσι μπορεί να βλέπεις και τους άλλους. Μπορεί να φαίνονται κάποια αρνητικά, αλλά τα προσπερνάς και βλέπεις το καλό. Όσο είναι αυτό το καλό. Γιατί ξέρετε, αδερφοί, δυστυχώς η ιή του αιώνος τούτου, κόσμος δηλαδή, πολύ συχνά είναι σοφότεροι από τους πιστούς των εκκλησιών. Και σήμερα υπάρχουν εκατομμύρια χριστιανοί σε ολόκληρο τον κόσμο που ομολογούν αναγέννηση, ζουν μια συνεπή ηθική ατομική ζωή, μελετούν τον Λόγο του Θεού, προσεύχονται κλπ. Που όμως δυστυχώς κάθε άλλο παρά ελεύθεροι είναι εν Χριστώ. Δηλαδή στην νοοτροπία, στις αντιλήψεις τους. Και είναι εντελώς αντίθετα με το παράδειγμα της ελευθερίας που μας έχει δώσει ο Κύριος. Είσαι αναγεννημένος, ναι, αμήν. Ωραία, τι κάνεις και σου βάζει μια σειρά από νόμους. Μη αυτό, μη εκείνο, όχι εκείνο, όχι εκείνο, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και νιώθεις ένα σφίξιμο πάνω σου. Δεν θέλεις να κάνεις παρέα με αυτόν τον άτομο, σε κουράζει. Είναι συνέχεια στο τι πρέπει να τηρήσει και τι να μην τηρήσει. Ένας φόβος, μήπως πέσει, μήπως. Δεν λέω να έχουμε τα εισιτήριά μας, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, γυμνασμένα και να προσέχουμε, αλλά αδελφοί, δεν μπορούμε να φοβόμαστε συνέχεια τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε συνέχεια να είμαστε τρομοκρατημένοι. Ο διάβολος τι θα μου κάνει, τι θα γίνει με αυτό, με το άλλο. Δεν δείχνει αυτό ελευθερία. Πώς σκέφτεστε εσείς έναν άνθρωπο ελεύθερο εν Χριστώ? Καταρχήν, τα πάει καλά με τον εαυτό του. Έτσι, δεν δικαιολογείται συνέχεια για αυτό που κάνει. Δεν προσπαθεί να αλλάξει το παρουσιαστικό του, τη φωνή του, να γίνει κάτι άλλο. Είναι αυτό που είναι και ξέρει ότι αφού ο Κύριος με δέχτηκε όπως ήμουν και με άλλαξε και με αλλάζει, δεν θέλω να προσποιηθώ κάτι παραπάνω. Ο Κύριος κάνει το έργο του. Σίγουρα δεν είναι τέλειος, τέλεια, αλλά δεν χρειάζεται να δείχνεις την αξία σου με παχιά λόγια. Γνωρίζει ότι είναι ένα φυσιολογικό πρόσωπο που δεν υστερεί από τους άλλους. Επίσης έχει σταθερή γνώμη για τις αξίες της ζωής. Ξέρει τι πιστεύει, πώς πρέπει να είναι τα πράγματα. Έχει εμπιστοσύνη στην κρίση του. Και γι' αυτό δεν ακολουθεί τυφλά τις απαιτήσεις της μόδας. Είπε ο ένας έτσι να κάνουμε έτσι, ο άλλος έτσι. Ξέρει που στέκει. Γιατί αυτό μας θέλει ο Κύριος, να ξέρουμε που στεκόμαστε. Στο βράχο, τον Κύριο, αλλά και γύρω μας στην κοινωνία. Ακόμα μπορεί να επανεξετάζει τις θέσεις και τις αποφάσεις του. Μπορεί να κάνει λάθος. Τώρα αν έχουν αλλάξει τα πράγματα, πρέπει να αλλάξω αλλιώς. Αμήν. Δεν είναι εκεί στερεότυπο. Δεν φοβάται να δει και να δεχτεί την αλήθεια. Δεν τρέπεται για το σώμα του, δεν τρέπεται για τα συναισθήματα του, για τα όνειρά του. Γελά ελεύθερα, αλλά μπορεί και να κλάψει, χωρίς να ντρέπεται. Είναι δηλαδή άτομα μέσα στην ελευθερία που είναι ειλικρινά, που λέμε ανοιχτές καρδιές. Δεν γίνεται δούλος σε πάθη, ενδιαφέρεται για νέες εμπειρίες, να κάνουμε αυτό το χόμπι, να πάω ένα ταξίδι, αλλά ό,τι κάνει το κάνει με φρόνηση. Πώς θα το ήθελε ο Κύριος. Δεν γίνεται σκλάβος στις όποιες απαιτήσεις των άλλων. Δηλαδή διατηρεί το δικαίωμα της αδέσμευτης σκέψης. Θέλουν πολλές φορές κάποιοι να επιβάλλουν στους άλλους. Λέει, άσε με να σκεφτώ. Αμήν, να συμφωνήσω μαζί σου, δεν θέλω να διαφωνώ, αλλά είναι ωραία να συμφωνώ εγώ με τον άλλο επειδή μέσα στην ελευθερία μου, στη σκέψη μου, συμφωνώ με αυτά που λέει. Και είναι διαφορετικό άλλος να με πιέζει. Εγώ θέλω να κρίνω αν θα απορρίψω ή αν θα αποδεχτώ. Και δεν επιτρέπεται σε άλλους, όποιοι και αν είναι αυτοί, να παίρνουν αποφάσεις για το άτομό μου. Γιατί εκεί μειώνει την προσωπικότητά σου. Και ο Κύριος σέβεται την εργάζεται μέσα μας, μέσα στην προσωπικότητά μας, μέσα στο είναι μας. Θέλει να μας κάνει να μοιάζουμε μεταξύ μας, όπως είπα, να έχουμε την ίδια πίστη. Αλλά δεν θέλω, Κύριος, ούτε εγώ να γίνω καταπιεστής στη συνείδηση ή το πιστεύω των άλλων, ούτε ο άλλος να με καταπιέζει. Και ο άνθρωπος, ο ελεύθερος, αναγνωρίζει το δικαίωμα να έχουν οι άλλοι διαφορετική άποψη για τα ζητήματα της ζωής. Δεν είναι μόνο να κριτικάρουμε. Μπορεί να έχει άλλος διαφορετική άποψη για τα ζητήματα της ζωής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι βγαίνεις από το Λόγο του Θεού. Δεν είναι όλα θέματα σωτηριακά. Γιατί ο ελεύθερος άνθρωπος είναι ένα πρόσωπο που αναπτύσσεται. Εξετάζει τις καινούργιες ιδέες, επειδή ξέρει ότι υπάρχουν πολλά πράγματα να μάθουμε που δεν τα ξέρουμε. Ζητά συμβουλή από πρόσωπα αξιόπιστα που λένε, Κύριε, εσύ έχεις άτομα, ακόμα και κατά κόσμο έχει άτομα, από τα οποία μπορούν να μας δώσουν κάτι καλό. Δεν σημαίνει ότι ό,τι είναι εκτός εκκλησίας είναι κακό. Δηλαδή, αν πάει κάποιος σε ένα γιατρό και ο γιατρός του εξηγήσει για αυτή την πάθηση που έχει αυτός ή μια αναπορία που έχει και του εξηγήσει επιστημονικά σωστά πώς πρέπει, τι πρέπει να κάνει, το δέχεται. Αν ένας έχει πρόβλημα με το βάρος του και δεν μπορεί να το μειώσει και πάει σε έναν καλό διατροφολόγο και του εξηγήσει πώς δουλεύει το σώμα, η βιολογία, τι του κάνει καλό για αυτού, τι δεν του κάνει, η γυμναστική κλπ. Και τα κάνει, δεν σημαίνει ότι πήγες στον κόσμο να βρεις λύση και δεν σου το έλυσε ο Κύριος. Αυτά είναι ανοησίες. Ο όριμος άνθρωπος μπορεί να αντλήσει από οπουδήποτε. Σέβεται τους γονείς του, σέβεται τους προϊστώτες του, ακόμη και αν δεν συμφωνεί απόλυτα με τις γνώμες τους. Άλλο είναι να συμφωνώ και άλλο να σέβομαι. Εκτιμά πάντοτε ό,τι καλό βρήκε στη ζωή του και προσπαθεί για το καλό της κοινωνίας. Αν αγαπούμε και είμαστε ελεύθεροι, σίγουρα θα προσπαθούμε να κάνουμε καλό στους γύρω μας. Γι' αυτό αναλαμβάνουμε υπευθυνότητες. Γιατί αν δεν αναλαμβάνεις καμιά υπευθυνότητα, τι θα προσφέρεις στο γύρο σου. Γιατί κατανοεί ότι μεγάλο μέρος από όσα πρέπει να γίνουν αφορούν το άτομο του. Και έτσι ενδιαφέρεται για το κοινό καλό και προθυμοποιείται να εργαστεί για το καλό των συνανθρώπων του. Είναι πολλοί χριστιανοί που κάνουν κοινωνικό έργο. Έτσι. Μπορεί να έχεις ρούχα να δώσεις, να μαγειρέψεις κάτι και να το κάνεις σε τακτική βάση. Δεν είναι ο μοικισμός, δείχνεις την αγάπη σου.

εκεί που ζεις φαίνεται η ψυχή σου, η καρδιά σου. Αν είναι ένα ακατάστατο πράγμα, προφανώς είσαι και εσύ μέσα έτσι. Αν είναι ο όμορφος ο χώρος, προφανώς είσαι έτσι. Προσέχετε τα άκρα. Αν είναι πολύ πολύ πολύ να μην έχει ούτε μια κόκκο σκόνη, εκεί έχουμε άλλο πρόβλημα, τώρα με την τελειομανία. Άλλη σκλαβιά, γι' αυτό ο Κύριος θέλει να είμαστε ελεύθεροι. Και καλύτερη μόρφωση. Πόσοι πιστοί ήρθαν στον Κύριο και υπήρχε αυτόν το στερεότυπο παλιά, η γυναίκα θα κάτσει σπίτι, τι θέλει τώρα να σπουδάσει, να μάθει, ή εσύ δεν χρειάζεται μια δουλειά και τέλειος, δεν θα έρθει ο Κύριος. Όχι, ο Κύριος μας θέλει να προχωρήσουμε. Και είναι ωραία που πολλά παιδιά των πιστών προχωρούν, σπουδάζουν, πανεπιστήμια, τα δοκτοράτα τους και έχουν καλές δουλειές και προχωρούν. Και ο Κύριος όποτε θέλει, καλώς να ορίσει. Αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε εμείς του Θεού deadline ότι τώρα θα έρθεις Κύριε. Άρα γιατί να πάω να σπουδάσω, να ξοδέψω τόσα χρόνια, θα είναι άδικο αφού θα έρθει ο Κύριος. Και περνούν τα χρόνια και δεν έρχεται ακόμα ο Κύριος. Γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς την ώρα και τη μέρα και το χρόνο. Ένας αδερφός παλιά, θυμάμαι, έλεγε, ήταν το σπίτι του στέκει από πάνω κεραμίδι και είχε παλιώσει πολύ. Και λέει, άστο, θα έρθει ο Κύριος, τι να πάμε να ξοδευτούμε. Και λέει, παρολίγο να πέσει να μας πλακώσει. Μιλάμε τώρα κουβέντα πριν 30 χρόνια. Και αναγκάστηκε, του έφτιαξαν καλά, του έκανε καινούργια στέγη και ακόμα έχει 30 χρόνια και ο Κύριος δεν ήρθε. Δηλαδή, πρέπει να προσέχουμε, μα διαβάζω τον λόγο, να είμαστε ανοιχτό μυαλό, να εργαζόμαστε σαν να είναι να έρθει ο Κύριος σε 1000 χρόνια, αλλά περιμένουμε τον Κύριο να έρθει αύριο. Γιατί φεύγουμε και εμείς καμιά φορά για να συναντήσουμε τον Κύριο. Δεν είναι μόνο να έρθει ο Κύριος σε εμάς. Καθημερινά χριστιανοί, πιστοί, καλοί πιστοί αποχωρούν από το μάτιον αυτόν κόσμο. Άρα, όμορφο χώρο να ζεις, καλύτερη μόρφωση, βελτιωμένες συνθήκες εργασίας. Μπορείς να βρεις μια καλύτερη δουλειά, να βρεις. Μπορείς να αλλάξεις το περιβάλλον σου εκεί που είσαι, να το αλλάξεις. Αυτή είναι η ελευθερία εν Χριστώ. Και να μην είσαι σκλαβωμένος σε μια τρύπα. Θέλει ο Κύριος και βοηθάει ο Κύριος να αλλάζουν αυτές οι καταστάσεις. Και το άτομο αυτό δεν περιορίζεται μόνο στον εαυτό του, αλλά προσπαθεί να βοηθήσει και άλλα άτομα να εξυψώσουν την ποιότητα της ζωής τους. Α, εγώ τα έκανα, είμαι ωραίος, εγώ μια χαρά, τώρα δεν με νοιάζει για τους άλλους. Όχι. Όπως εσύ έφτιαξες, ας πούμε, το σπιτάκι σου ωραίο, βοήθησε με την εμπειρία που έχεις, με τη γνώμη που έχεις και με τα χέρια που έχεις, βοήθησε και τον συνάνθρωπο σου, τον άλλον πιστό, να το φτιάξει κι αυτός, να προχωρήσει κι αυτός. Να βοηθήσεις δηλαδή, να βάλεις ένα λιθαράκι στη ζωή του άλλου. Ο ελεύθερος άνθρωπος, αδερφοί, είναι ευγνώμων. Η ευγνωμοσύνη είναι μεγάλο προτέρημα. Το να έχεις ευγνωμοσύνη μέσα σου σημαίνει ότι σπάζουν πολλά πράγματα από την καρδιά μας. Και αντιμετωπίζει τη ζωή ως δώρο. Και φροντίζει να μην χάσει την ελευθερία του από καμία απερισκεψία. Γιατί υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Είμαστε ελεύθεροι εν Χριστώ. Τρέχω με το αυτοκίνητο. Κύριος, αφού με ελευθέρωσε, ας τρέχω όσο θέλω. Δεν πειράζει αν δεν σταματώ στις διασταυρώσεις, αφού δεν έχουμε νόμο, δεν είμαστε υπονόμο. Όχι, δεν είναι έτσι που εννοεί ο λόγος του Θεού. Διότι εάν εγώ δεν σταματήσω στο στόπ που όφυλα και βγω και με χτυπήσει ένα αυτοκίνητο και πάω στη φυλακή, έχασα την ελευθερία μου τη σωματική μου από δική μου απερισκεψία. Δεν φταίει ο Θεός. Δηλαδή, βλέπουμε τη ζωή ως δώρο και φροντίζουμε να την εκτιμούμε και να τα κάνουμε σωστά, χωρίς να είμαστε κάτω από νόμο, αλλά μέσα στην ελευθερία. Γιατί να τρέχεις όταν οδηγείς, γιατί να μην πηγαίνεις προσεκτικά για να μην χτυπήσεις κάποιον συνάνθρωπο σου, ο οποίος μπορεί να κάνει λάθος, και αυτός να βγει από το στόπ έξω. Αν πηγαίνεις σιγά, θα προλάβεις να μην κάνεις ζημιά, ή και καθόλου ή λιγότερη. Δηλαδή, δεν είναι ο συνάνθρωπος σου έξω στο δρόμο ο εχθρός σου, ο ανταγωνιστής σου. Είναι συνάνθρωπος. Αν οδηγούσε το αυτοκίνητο το παιδί σου, η γυναίκα σου, ο φίλος σου, δεν ξέρεις. Και πάει να συγκρουστείς, λες, όχ, μπορούσα να το προβλέψω, αλλά μα δεν έφταιγα. Δεν φταίς, αλλά είναι αυτό που λέμε για την ελευθερία. Επειδή δεν φταίω, δεν σημαίνει ότι πρέπει να βλέπω τον άλλον που περνάει, ας πούμε, με κόκκινο και να του χτυπήσω επίτηδες, γιατί αυτό φταίει. Δεν πάει έτσι, αδερφοί. Έχουμε αγάπη. Σκεπάζουμε. Την εκτίμηση του σε αυτά τα δώρα τη δείχνει με το ενδιαφέρον του να φτάσουν αυτά τα αγαθά και σε άλλους συνανθρώπους του. Θέλει να δώσει, να φτάσουν. Να μην είναι μόνο για τον εαυτούλη μας. Μοίρασε αυτά που έχεις. Καμιά φορά, όπως είπα και παλιά, ανοίγω την ντουλάπα μου γεμάτα ρούχα.

0: Έρχεται το καλοκαίρι, δεν έχουμε πολύ χώρο να φαλιαυτούν τα καλοκαιρινά, να κατεβούν τα χειμωνιάτικα. Κάτι πλύντα, να ξεμυρίσουν εκεί στη σειρά. Περνάει ο χειμώνας, έρχεται το καλοκαίρι και τα μισά δεν τα έχω χρησιμοποιήσει καν. Ξαναφύλαξε τα, ξαναβάρ τα πάνω, κατέβασε τα καλοκαιρινά, ξαναπλύνε τα και στο τέλος θα χρησιμοποιήσει ένα μέρος από αυτά που έχει. Τι ανοησία λέω, δηλαδή αυτό βασανιζόμαστε για τη τσιγκουνιά μας. Και δεν τα δίνεις να ευλογήσεις έναν άνθρωπο. Αφού δεν τα χρησιμοποιείς, δεν τα θέλεις και περνάνε τα χρόνια και τα τρώει ο σκόρος. Κλείνω με ένα εδάφιο Ιωάννης 8:32. Ο Κύριος μας είπε, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Θέλουμε αδελφή ελευθερία, όλοι θέλουν να είναι ελευθεροί, αλλά την ελευθερία του Κυρίου μας. Δηλαδή να βγαίνει από μέσα σου το καλό, το αγαθό και αυτό να γίνεται με την ελευθερία. Τι όμορφο πράγμα. Ενώ το κακό δεν θέλεις να το κάνεις. Ενώ ο άλλος δεν το κάνει επειδή φοβάται, επειδή φοβάται τον νόμο, επειδή φοβάται την τιμωρία. Ο Κύριος δεν θέλει να μην κάνουμε το κακό λόγω της τιμωρίας. Δεν θέλουμε να κάνουμε το κακό γιατί αγαπούμε τον Κύριο, αγαπούμε τον πλησίο μας. Αυτός είναι ο λόγος. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έρχονται στον Κύριο επειδή φοβούνται την τρομερή κόλαση που είναι τρομερή, έτσι στους αιώνες των αιώνων. Αλλά ο Κύριος δεν μας λέει επειδή υπάρχει κόλαση, ελάτε σε μένα να γλιτώσετε. Δεν είναι αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα είναι είμαι εδώ να σας σώσω, ελάτε κοντά μου. Και πας στον Κύριο επειδή τον αγαπάς τον Κύριο και θέλει να είσαι κοντά στον καλό ποιμένα. Δεν σε ενδιαφέρει κόλαση. Δεν υπάρχει κόλαση για τον χριστιανό που αγαπάει τον Κύριο. Γιατί ξέρει ότι όπου είναι ο Κύριος θα είναι και αυτός μαζί του. Δηλαδή δεν είσαι ένας σκλάβος που τρέχεις στον δυνάστη για να μην σε στείλει στην κόλαση ο κακός Θεός. Δεν είναι αυτό το κριτήριο του πραγματικού παιδιού του Θεού. Αλλά η αγάπη του Θεού είναι που μας σκλαβώνει και μας φέρνει κοντά του και είμαστε στην αγκαλιά του. Και όπως ένα παιδάκι είναι στην αγκαλιά της μαμάς και το χαϊδεύει και ξέρει ότι δεν κινδυνεύω να με δείρει η μαμά μου. Με αγαπάει η μαμά μου, δεν σκέφτεται την τιμωρία. Είναι μέσα στην αγάπη και την απολαμβάνει. Αυτό θέλει ο Κύριος. Έλθετε σε μένα, λέει ο Κύριος. Από την αγάπη πρέπει να προσκληθούμε, όχι από το φόβο της τιμωρίας. Και έτσι είναι η ελευθερία εν Χριστώ. Να είμαστε με τον Κύριό μας μέσα στην αγάπη που μας έχει δώσει ο ίδιος. Με την προϋπόθεση ότι τη διατηρούμε αυτήν την αγάπη και την αυξάνουμε μέσα μας και γύρω μας, αδελφοί. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Αμήν. Ευχαριστούμε, Κύριε μας. Εσύ είσαι ο ελευθερωτής μας, Κύριε. Και αν στερούμαστε σε κάποιους τομείς, σε κάποια πράγματα, κατά καιρούς, ο λόγος σου είναι εκεί. Ήρθες να ελευθερώσεις τους δεσμίους. Να σπάσεις τα δεσμά μέσα μας, Κύριε μας, και να μας βοηθήσεις να ανοίξουμε και να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι, Ιησού μας, Άγιε. Ό,τι είναι εκεί, Κύριε μας, ο χειρά που βάλει ο εχθρός, συνήθειες, αιμονές, παλιά πράγματα στην καρδιά, πληγές από την παλαιά ζωή, τα πάντα εσύ μπορείς να τα ισοπεδώσεις, να τα καθαρίσεις, Κύριε μας, μέσα από την αγάπη σου, Χριστέ μας. Βοήθησε και εμείς να κάνουμε το δικό μας μέρος, Κύριε, να μην έχουμε τίποτε καρατινός, να μην κρατάμε κάτι στην καρδιά μας, Ιησού μας, αλλά να τα αφήνουμε, όπως λέει ο λόγος σου, Κύριε, και να δίνουμε στους γύρω μας, Κύριε, και έτσι σπάζει, Κύριε, αυτό το πράγμα μέσα μας, Ιησού μας. Να θέλουμε να σου μοιάσουμε, Χριστέ μας, Άγιε, σε όλα. Αμήν, Ιησού μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον λάμδα αλφα. Αφού δε συνετελέστησαν πάντα ταύτα πάσο Ισραήλ, οι ευρεθέντες εξήλθον εις τας πόλεις του Ιούδα και συνέτριψαν τα αγάλματα και κατέκοψαν τα άλση και εκρύμνησαν τους υψηλούς τόχους και τα θυσιαστήρια από παντός του Ιούδα και Βενιαμίν. Το αυτό έκαμον και εις τον Εφραήμ και Μανασί έως ου συνετέλεσαν. Τότε επέστρεψαν πάντες οι Ισραήλ έκαστος εις την ιδιοκτησίαν αυτού εις τα σε αυτόν πόλης. Και διέταξεν ο Εζεκίας τας διαιρέσεις των ιερέων και των Λεβιτών κατά τας διαιρέσεις αυτών έκαστον κατά την υπηρεσίαν αυτού τους ιερείς και τους Λεβίτας δια τα ολοκαυτώματα και τα συρηνικάς προσφοράς δια να λειτουργώσει και να δοξολογώσει και να υμνώσει εν τες πύλες των σκηνωμάτων του Κυρίου. Διέταξε και το μερίδιο του βασιλέως εκ των υπαρχόντων αυτού, δια τας ολοκαυτώσεις, δια τας πρωινάς και εσπερινάς ολοκαυτώσεις και δια τας ολοκαυτώσεις των Σαββάτων και των νεομηνιών και των επισήμων εορτών κατά το γεγραμμένον εν το νόμο του Κυρίου. Είπεν έτη προς τον λαόν των κατοικούντα εν Ιερουσαλήμ να δίδει την μερίδα των ιερέων και λεβιτών δια να ενισχύονται εν το νόμο του Κυρίου. Και καθώς εξεδόθη ο λόγος, οι Ισραήλ έφεραν εν αυθονία απαρχασίτου ίνου και ελαίου και μέλητος και πάντων των γεννημάτων του αγρού. Έφεραν έτη εν αυθονία τα δέκατα παντός πράγματος. Και οι Ισραήλ και οι Ιούδα, οι κατοικούντες εν τες πόλες εν Ιούδα, και αυτοί έφεραν τα δέκατα βοών και προβάτων και τα δέκατα των Αγίων πραγμάτων των αφιερουμένων εις Κύριον των Θεών αυτών και έθεσαν κατά σωρούς. Εν το τρίτο μηνύ ήρχισαν να κάμνωσιν τους σωρούς και εν το εβδόμο μηνύ ετελείωσαν. Και ότε ήλθον ο Εζεκίας και οι άρχοντες και είδον τους σωρούς, ευλόγησαν τον Κύριον και τον λαόν αυτού τον Ισραήλ. Έπειτα ηρώτησεν ο Εζεκίας τους ιερείς και τους Λεβίτας περί των σωρών. Και απεκρίθη προς αυτόν Αζαρίας ο πρώτος ιερεύς εκ του οίκου Σαδόκ και είπεν: αφού ήρχισαν να φέρωσι τας προσφοράσεις των οίκων του Κυρίου, εφάγομεν εις χορτασμόν και επερίσευσαν πλήθος, διότι ο Κύριος ευλόγησε τον λαόν αυτού, και το εναπολυφθέν είναι η μεγάλη αυτή αυθονία. Τότε είπεν ο Εζεκίας να ετοιμάσωσι ταμεία εν το οίκο του Κυρίου, και ετοίμασαν και εισέφεραν εν πίστη τας προσφοράς και τα δέκατα και τα αφιερώματα. Επ' αυτόν δε ήτο επιστάτης Χωνανίας ο Λεβίτης και μετ' αυτόν Σιμεΐ ο αδελφός αυτού. Ο δε Ιεχιήλ και Αζαζίας και Ναχάθ και Ασαήλ και Ιεριμώθ και Ιωζαβάδ και Ελιήλ και Ισμαχίας και Μαάθ και Βεναΐας ήσαν επιτηρητέ υπό την οδηγία του Χωνανίου και Σιμεΐ του αδελφού αυτού δια προσταγής Εζεκίου του βασιλέως και Αζαρίου του επιστάτου του οίκου του Θεού. Και Κορή, ο γιος του Ιεμνά, του Λεβίτου, ο πυλωρός κατά Ανατολάς, ήτο επί των προαιρετικών προσφορών του Θεού, δια να διανέμει τας προσφοράς του Κυρίου και τα αγιότατα πράγματα. Και μετ' αυτόν Εδέν και Μινιαμίν και Ιησούς και Σεμαΐας, Αμαρίας και Σεχανίας, εν τες πόλεσι των ιερέων εμπεπιστευμένη να διανέμωσι εις τους αδελφούς αυτών κατά τας διαιρέσεις αυτών, εξίσου εις των μεγάλων και εις των μικρών, εις πάντα των εισερχόμενων εις τον οίκον του Κυρίου, το καθημερινόν αυτού μερίδιον δια την εις τα υπουργήματα αυτών υπηρεσίαν αυτών, κατά τας διαιρέσεις αυτών, εκτός των αρσενικών αυτών, τα οποία απειριθμήθησαν κατά γενεαλογίαν από τριών ετών ηλικίας και επάνω. Η απαρίθμηση δε των ιερέων και των λεβιτών έγινε κατά τον οίκον των πατριών αυτών από 20 ετών ηλικίας και επάνω κατά τα υπουργήματα αυτών κατά τας διαιρέσεις αυτών. Και εις πάντα τα τέκνα αυτών, τας γυναίκας αυτών και τους υιούς αυτών και τας θυγατέρας αυτών εις πάσαν την σύναξην ήτινες απειριθμήθησαν κατά γενεαλογία. διότι εν πίστη υγειάστησαν εις τα Άγια. Περί δε των ιών Ααρών των ιερέων, εν της αγρής των προαστίων των πόλεων αυτών, ήσαν ενεκάστη πόλη άνθρωποι διορισμένοι κατ' όνομα δια να δίδωση μερίδια εις πάντα τα αρσενικά μεταξύ των ιερέων και εις πάντα τα απαριθμηθέντα μεταξύ των Λεβιτών. Και ούτως έκαμεν ο Εζεκίας καθόλων των Ιούδαν και έπραξε το καλόν και ευθές και αληθινόν ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού και εις παν έργον το οποίον ήρχισε εις την υπηρεσία του οίκου του Θεού και εις τον νόμον και εις τα προστάγματα εξητών των Θεών αυτού έκαμνεν αυτό εξ όλης της καρδίας αυτού και ευωδούτο. Το δεύτερον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον λάμδα βήτα. Μετά τα πράγματα ταύτα και την αλήθεια ταύτην ήλθε σε ένα χειρίμ ο βασιλεύς της Ασσυρίας και εισήλθεν εις τον Ιούδαν και στρατοπέδευσεν εναντίον των οχυρών πόλεων και είπε να υποτάξει αυτάς εις εαυτόν. Και ειδών ο Εζεκίας ότι ο Σεναχηρήμ ήλθε και ο σκοπός αυτού ήταν να πολεμήσει εναντίον της Ιερουσαλήμ, συνεβουλεύθη μετά των αρχόντων αυτού και μετά των δυνατών αυτού να εμφράξει τα ύδατα των πηγών των έξω της πόλεως. Και συνήργησαν μετά αυτού. Και συνήχθη λαός πολλής και ενέφραξαν πάσα στα σπηγάς και των ποταμών των ρέοντα διαμέσου της γης λέγον. Διατί ελθόντες οι βασιλείς της Ασσυρίας να έβρωσιν είδωρ πολύ. Ενδυναμωθείς έτη, ανοκοδόμησε όλον το τείχος το κεχαλασμένον και ύψωσεν έως των πύργων και άλλο τείχος έξω και επεσκεύασε την μηλό της πόλεως Δαβίδ και έκαμεν όπλα πολλά και θηρεούς. Και έβαλε πολεμάρχους επί των λαών και συνήθρισεν αυτούς προς εαυτόν εις την πλατεία της πύλης της πόλεως και λάλησε κατά την καρδίαν αυτών λέγον «Ενδυναμούστε και ανδρίζεστε, μη φοβήστε μη δε πτωηθείτε από προσώπου του βασιλέως της Ασσυρίας και από προσώπου παντός του πλήθους του μεταυτού, διότι πλειότεροι είναι με θυμών παρά μεταυτού. Μεταυτού είναι βραχίονες σάκινοι, με θυμών δε είναι Κύριος ο Θεός ημών, δια να βοηθεί ημάς και να μάχητε τα σμάχας ημών». Και ενεθαρρύνθη ο λαός εις τους λόγους Εζεκίου του βασιλέως του Ιούδα. Μετά ταύτα απέστειλεν ο Σεναχηρήμ βασιλεύς της Ασσυρίας τους δούλους αυτού εις Ιερουσαλήμ, αυτός δε έχων με θεαυτού πάσαν την δύναμην αυτού επολιόρκη την λαχής, προς Εζεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα και προς πάντα τον Ιούδαν τον εν Ιερουσαλήμ λέγον. Ούτω λέγει Σεναχηρήμ ο βασιλεύς της Ασσυρίας. Εις τι πεπιθώτες κάθιστε πολιορκούμενοι εν Ιερουσαλήμ. Δεν σας απατά ο Εζεκίας δια να σας παραδώσει εις θάνατον από πείνης και από δίψης λέγον. Κύριος ο Θεός ημών θέλει ελευθερώσει ημάς εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας. Αυτός ούτως ο Εζεκίας δεν εσήκωσε τους υψηλούς αυτού τόπους και τα θυσιαστήρια αυτού και είπε προς τον Ιούδαν και προς την Ιερουσαλήμ λέγον. Έμπροσθεν ενός μόνου θυσιαστηρίου θέλετε προσκυνή και επ' αυτό θέλετε θυμιάζει. Δεν εξεύρετε τι έπραξα εγώ και οι πατέρες μου εις πάντα στους λαούς της γης. Ειδηνήθησαν οι θεοί των εθνών της γης να λυτρώσωσι τους τόπους αυτών εκ της χειρός μου. Τις εκ πάντων των θεών των εθνών εκείνων τα οποία οι πατέρες μου εξολόθρευσαν, ειδηνήθη να λυτρώσει τον λαόν αυτού εκ της χειρός μου, ώστε να δυνηθεί ο Θεός ημών να λυτρώσει ημάς εκ της χειρός μου. Τώρα λοιπόν ας μη σας πλανά ο Εζεκίας και ας μη σας απατά ούτως και μη πιστεύετε εις αυτόν. Διότι ουδής Θεός, ουδενός έθνους, η βασιλείας ειδηνήθη να λυτρώσει τον λαόν αυτού εκ της χειρός μου και εκ της χειρός των πατέρων μου. Πολύ ο λιγότερον ο Θεός σας θέλει σας λυτρώσει εκ της χειρός μου. Και περισσότερα έτη ελάλησαν οι δούλοι αυτού εναντίον Κυρίου του Θεού και εναντίον του δούλου αυτού Εζεκίου και επιστολάς έγραψε δια να ονειδήσει Κύριον των Θεών του Ισραήλ και να λαλήσει κατά αυτού λέγον. Καθώς οι θεοί των εθνών της γης δεν ελύτρωσαν των λαών αυτών εκ της χειρός μου, ούτω και ο Θεός του Εζεκίου δεν θέλει λυτρώσει των λαών αυτού εκ της χειρός μου. Τότε εβόησαν οι Ιουδαϊστοί μεταφωνής μεγάλης προς τον λαό της Ιερουσαλήμ, τον επί του τείχους, δια να φοβήσωσιν αυτούς και να ταράξωσιν αυτούς, όπως κυριεύσωση την πόλη. Και ελάλησαν κατά του Θεού της Ιερουσαλήμ, καθώς κατά των θεών των λαών της γης, ήτινες είναι έργα χειρών ανθρώπων. Και προσευχήθη περί τούτων Εζεκίας ο βασιλεύς και Ισαΐας ο προφήτης ο γιος του Αμός και εβόησαν προς τον ουρανόν. Και απέστειλε Κύριος άγγελον, ώστις υφάνισε πάντα στους δυνατούς εν ισχύει και τους άρχοντας και τους στρατηγούς εν το στρατοπέδο του βασιλέως της Ασσυρίας. Και επέστρεψε με κατησχημένον πρόσωπον εις την γην αυτού. Και ότε εισήλθε εις τον οίκον του Θεού αυτού, οι εξελθόντες εκ των σπλάχνων αυτού εθανάτωσαν αυτόν εκεί εν μαχαίρα. Και έσωσεν ο Κύριος τον Εζεκίαν και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ εκ της χειρός Σεναχηρήμ του βασιλέως της Ασσυρίας και εκ της χειρός πάντων και εισφάλισεν αυτούς κυκλώθεν. Και έφεραν πολλοί δώρα προς τον Κύριον εις Ιερουσαλήμ και πολύτιμα πράγματα προς Εζεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα. Και μεγαλύνθη έκτοτε ενώπιον πάντων των εθνών. Κατ' εκείνας τας ημέρας ηρώστησεν ο Εζεκίας έως θανάτου και προσευχήθη εις τον Κύριον και επίκουσεν αυτού και έδωκεν εις αυτόν σημείον. Πλην δεν ανταπέδωκεν ο Εζεκίας κατά την εις αυτόν ευεργεσία, διότι επήρθη η καρδία αυτού, όθεν επήλθεν οργή επ' αυτόν και επί τον Ιούδαν και την Ιερουσαλήμ. Και ταπεινώθη ο Εζεκίας δια την έπαρση της καρδίας αυτού, αυτός και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, και δεν ήλθεν επ' αυτούς η οργή του Κυρίου εν τες ημέρες του Εζεκίου. Απέκτησε δε ο Εζεκίας πλούτον και δόξαν πολλήν σφόδρα, και έκαμεν εις αυτόν θησαυρούς αργυρίου και χρυσίου και λίθων πολυτίμων και αρωμάτων και ασπίδων και παντός είδους σκευών επιθυμητών. Και αποθήκας δια το εισόδημα του σίτου και του ίνου και του ελαίου και στάβλους δια παν είδος κτηνών και μάνδρας δια πίμνια. Και έκαμεν εις αυτόν πόλης και απέκτησε πρόβατα και βόας εις πλήθος, διότι ο Θεός έδωκεν εις αυτόν περιουσίαν πολλήν σφόδρα. Έφραξεν έτι αυτός ο Εζεκίας την άνω έξοδο των υδάτων του γιών και διεύθυνεν αυτά κάτω προς δυσμάς της πόλεως Δαβίδ. Και ευωδόθη ο Εζεκίας εις πάντα τα έργα αυτού. Επί των πρέσβεων όμως των αρχόντων της Βαβυλώνος, ήτινες έστειλαν προς αυτόν δια να ερευνήσωση περί του θαύματος του γενωμένου εν τη γη, ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν δια να δοκιμάσει αυτόν, ώστε να γνωρίσει πάντα τα εν τη καρδία αυτού. Εδελειπε πράξεις του Εζεκίου και τα ελέη αυτού, ιδού είναι γεγραμμένα εν τη οράση Ισαΐου του προφήτου Ιού του Αμός, εν το βιβλίο των βασιλέων Ιούδα και Ισραήλ. Και εκοιμήθη ο Εζεκίας μετά των πατέρων αυτού, και έθαψαν αυτόν εν το υψηλότερο των τάφων των Ιών Δαβίδ. Και πάσο Ιούδας και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, έκαμον εις αυτόν τιμάς εν το θανάτο αυτού. Εβασίλευσε δε ανταυτού Μανασής ο γιος αυτού. Το δεύτερον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον λάμδα γάμα. 12 ετών ηλικίας ήτο ο Μανασής ότε εβασίλευσε και εβασίλευσε 50 έτη εν Ιερουσαλήμ. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου κατά τα βδελίγματα των εθνών τα οποία εξεδίωξεν ο Κύριος απέμπροσθεν των ιών Ισραήλ. Και ανοκοδόμησε τους υψηλούς τόπους τους οποίους Εζεκίας ο πατήρ αυτού κατέστρεψε και ανοίγειρε θυσιαστήρια εις τους Βααλήμ και έκαμεν άλση και προσεκίνησε πάσαν την στρατιάν του ουρανού και ελάτρευσεν αυτά. Και οκοδόμησε θυσιαστήρια εν το οίκο του Κυρίου περί του οποίου ο Κύριος είπεν «Εν Ιερουσαλήμ θελείστε το όνομά μου εις τον αιώνα». Και οκοδόμησε θυσιαστήρια εις πάσαν την στρατιάν του ουρανού εντός των δύο αυλών του οίκου του Κυρίου. Και αυτός διεβίβασε τους ιούς αυτού δια του πυρός εν τη κοιλάδη του ιού του ενόμ. Και προεμάντευε καιρούς και έκαμνεν ιονισμούς και μαγείας και εσύστησεν ανταποκριτάς δαιμονίων και επαϊδούς, πολλά πονηρά έπραξεν ενώπιον του Κυρίου δια να παροργήσει αυτόν. Και έστησε το γλυπτόν την εικόνα την οποίαν έκαμε εν το οίκο του Θεού, περί του οποίου ο Θεός είπε προς τον Δαβίδ και προς τον Σολομώντα των ιών αυτού. Εν το οίκο τούτο και εν Ιερουσαλήμ, την οποίαν έκλεξα από πασών των φυλών του Ισραήλ, θέλω θέσει το όνομά μου εις τον αιώνα. Και δεν θέλω μετασαλεύσει τον πόδα του Ισραήλ από της γης την οποίαν παρέδωκα εις τους πατέρας σας. Εάν μόνον προσέξωση, να κάμνωση πάντα όσα προσέταξα εις αυτούς, κατά πάντα των νόμων και τα διατάγματα και τας κρίσης τας δοθήσας δια του Μωυσέως. Και επλάνησεν ο Μανασής τον Ιούδαν και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, ώστε να πράτωσει πονηρότερα παρά τα έθνη τα οποία ο Κύριος υφάνισε απέμπροσθεν των ιών Ισραήλ. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μανασήν και προς τον λαόν αυτού, πλην δεν έδωκαν ακρόαση. Δια τούτο έφερε κατά αυτόν ο Κύριος τους άρχοντας του στρατεύματος του βασιλέως της Ασσυρίας και επίασαν τον Μανασήν μεταξύ των θάμνων και δίσαντες αυτόν με αλύσεις έφεραν αυτόν εις Βαβυλώνα. Και ενώ η το ενθλίψη, οικέτευσε Κύριον τον Θεόν αυτού και ταπεινώθη σφόδρα ενώπιον του Θεού των Πατέρων αυτού και προσευχήθη εις αυτόν. Τότε ηλέησεν αυτόν και επίκουσε της δεήσεως αυτού και επανέφερε αυτόν εις Ιερουσαλήμ εις το βασίλειον αυτού. Τότε εγνώρισεν ο Μανασής ότι ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Μετά δε ταύτα οκοδόμησε τείχος έξω της πόλεως Δαβίδ προς δυσμάς του γιών εν την Κυλάδη έως της εισόδου της πύλης της Ιχθυϊκής και περιεκύκλωσε το οφείλ και ύψωσεν αυτό εις μέγα ύψος και έβαλε πολεμάρχους εν πάσες τες οχυρωμένες πόλεση του Ιούδα. Και αφήρεσε τους ξένους θεούς και την εικόναν από του οίκου του Κυρίου και πάντα τα θυσιαστήρια τα οποία οκοδόμησε εν το όρι του οίκου του Κυρίου και εν Ιερουσαλήμ. Και έριψεν αυτά έξω της πόλεως. Και ανόρθωσε το θυσιαστήριον του Κυρίου και θυσίασεν επ' αυτό θυσίας ειρηνικάς και ευχαριστηρίους και προσέταξε τον Ιούδαν να λατρεύει Κύριον τον Θεόν του Ισραήλ. Ο λαός όμως εθυσίαζεν έτη επί τους υψηλούς τόπους, πλην μόνον εις Κύριον των Θεών αυτών. Εδε λοιπέ πράξεις του Μανασή και η προσευχή αυτού ή προς τον Θεόν αυτού και οι λόγοι των βλεπόντων ή την εσελάλησαν προς αυτόν εν ονόματι Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, ιδού είναι γεγραμμένα εν της χρονικής των βασιλέων του Ισραήλ. Και η προσευχή αυτού και πως εισηκούστη και πάσε αμαρτία αυτού και η αποστασία αυτού και τα μέρη όπου οκοδόμησεν υψηλούς τόπους και έστησε τα άλση και τα γλυπτά πριν ταπεινωθεί, ιδού είναι γεγραμμένα εν της λόγης των βλεπόντων. Και κοιμήθη ο Μανασής μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν το οίκο αυτού. Εβασίλευσε δε ανταυτού Αμών, ο γιος αυτού. 22 ετών ηλικίας ήτο ο Αμών ότε εβασίλευσε. Και εβασίλευσε 2 έτη εν Ιερουσαλήμ. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, καθώς έπραξε Μανασής ο πατήρ αυτού. Και εθυσίαζεν ο Αμών εις πάντα τα γλυπτά τα οποία Μανασής ο πατήρ αυτού έκαμε και ελάτρευεν αυτά. Και δεν εταπεινώθη ενώπιον του Κυρίου, καθώς εταπεινώθη Μανασής ο πατήρ αυτού. Αλλά αυτός ο Αμών ηνόμησε μάλλον και μάλλον. Και συνόμωσαν οι δούλοι αυτού κατά αυτού και εθανάτωσαν αυτόν εν το οίκο αυτού. Ο δε λαός της γης εθανάτωσε πάντας τους συνωμόσαντας κατά του βασιλέως Αμών. Και έκαμεν ο λαός της γης βασιλέα ανταυτού Ιωσίαν τον ιών αυτού. Το βιβλίο της Εστήρ, κεφάλαιον Δέλτα. Και μαθών Μαροδοχέος άπαντο γινόμενον διέσχισε τα ημάτια αυτού και ενεδίθη σάκον εν σποδό και εξήλθεν εις το μέσον της πόλεως και ευώα μεταβοής μεγάλης και πικράς. Και ήλθεν έως έμπροσθεν της βασιλικής πύλης, διότι ουδής η δύνατο να εισέλθει στην βασιλικήν πύλη ενδεδειμένος σάκον. Και κατά πάσαν επαρχίαν όπου έφθασεν η προσταγή του βασιλέως και το διάταγμα αυτού ή το μέγα πένθος μεταξύ των Ιουδαίων και νηστεία και θρήνος και ολολιγμός. Πολύ εκείτοντο με σάκον και σποδό. Εισήλθον δε εθεράπαινε της Εστήρ και οι ευνούχοι αυτής και απήγγειλαν τούτο προς αυτήν. Και ταράχθη σφόδρα η βασίλισσα. Και έπεμψεν η μάτια δια να ενδύσωση των Μαρωδοχαίων και να εκβάλωση των σάκων αυτού απ' αυτού. Και δεν εδέχθη. Τότε εκάλεσεν η Εστήρ τον Αθάχ εκ των ευνούχων του βασιλέως, τον οποίον είχε διορίσει εις την υπηρεσίαν αυτής, και προσέταξεν εις αυτόν περί του Μαρωδοχαίου δια να μάθει τι τούτο και δια τι τούτο. Και εξήλθεν ο Αθάχ προς τον Μαρωδοχαίον εις την πλατείαν της πόλεως την απέναντι της βασιλικής πύλης. Και φανέρωσε προς αυτόν ο Μαρωδοχαίος άπαντο γεγονός εις αυτόν και το ποσόν του αργυρίου το οποίον ο Αμάν υπεσχέθη να μετρήσει εις τα θησαυροφυλάκια του βασιλέως δια τους Ιουδαίους δια να απολέσει αυτούς. Και έδωκεν εις αυτόν το αντίγραφον του γράμματος της διαταγής, της εκδοθήσεις εν σούσης, δια να αφανίσωσιν αυτούς, δια να δείξει αυτό εις την Εστήρ και να απαγγείλει προς αυτήν και να παραγγείλει εις αυτήν να εισέλθει προς τον βασιλέα, να παρακαλέσει αυτόν και να κάνει αίτησιν προς αυτόν υπέρ του λαού αυτής. Και ήρθεν ο Αθάχ και απήγγειλε προς την Εστήρ τους λόγους του Μαρωδοχαίου. Η δε Εστήρ ελάλησε προς τον Αθάχ και έδωκεν εις αυτόν προσταγήν προς τον Μαρωδοχαίο. Πάντες οι δούλοι του βασιλέως και ο λαός των επαρχιών του βασιλέως εξεύρουσιν ότι ώστις ανήρη γινή εισέλθει προς τον βασιλέα εις την ενδοτέραν αυλήν άκλητος, εις νόμος αυτού είναι να θανατώνεται, εκτός εκείνου προς τον οποίον ο βασιλεύς εκτείνει το χρυσούν σκύπτρον δια να ζήσει. Αλλά εγώ δεν προσεκλήθη να εισέλθω προς τον βασιλέα ήδη τριάκοντα ημέρας. Και απήγγειλαν προς τον Μαρωδοχαίον τους λόγους της Εστήρ. Τότε ο Μαρωδοχαίος παρήγγειλε να αποκριθώσει προς την Εστήρ. Μη στοχάζεσαι εν σε αυτή ότι εσύ εκ πάντων των Ιουδαίων θέλεις σωθεί εν το οίκο του βασιλέως. Διότι αν σιωπήσεις διόλου εν το καιρό τούτο, θέλει ελθεί άλλοθεν αναψυχή και σωτηρία εις τους Ιουδαίους. Σι δε και ο οίκος του πατρός σου θέλετε απολεστεί. Και τι σε ξεύρει εάν σι ήλθες εις την βασιλείαν δια τιού των καιρών, ο οποίος ούτος? Τότε προσέταξεν η Εστήρ να αποκριθώσει προς τον Μαρωδοχαίον. Είπαγε σύναξον πάντα στους Ιουδαίους, τους ευρισκομένους εν σούσις, και νηστεύσατε υπέρ εμού και μη φάγετε και μη πείτε τρεις ημέρας νύχτα και ημέρα. Και εγώ και εθεράπαινέ μου θέλω με νηστεύσει ομοίως. Και ούτω θέλω εισέλθει προς τον βασιλέα, το οποίον δεν είναι κατά των νόμων. Και αν απολεστώ, ας απολεστώ. Και απελθόν ο Μαρωδοχαίος έκαμε κατά πάντα όσα προσέταξεν εις αυτόν η Εστήρ. Το βιβλίο της Εστήρ, κεφάλαιον έψιλον. Την τρίτη δε ημέρα ενδυθίσα η Εστήρ την βασιλική στολήν, εστάθη εν τη εσωτέρα αυλή του βασιλικού οίκου απέναντι του οίκου του βασιλέως. Και ο βασιλεύς εκάθητο επί του βασιλικού θρόνου αυτού, εν το βασιλικό οίκο, απέναντι της πύλης του οίκου. Και ως είδον ο βασιλεύς την Εστήρ την βασίλισσα, ισταμένην εν διαυλή, έβρικε χάριν ενώπιον αυτού. Και εξέτεινεν ο βασιλεύς προς την Εστήρ το χρυσούν σκύπτρον το εντιχειρή αυτού. Και πλησίασεν η Εστήρ και ίγγισε το άκρον του σκύπτρου. Και είπε προς αυτήν ο βασιλεύς, «Τι θέλεις, βασίλισσα Εστήρ, και τι η αίτησή σου, και ως του ημίσεως της βασιλείας θέλει δοθεί είσαι». Και απεκρίθη η Εστήρ, «Εάν είναι αρεστόν εις τον βασιλέα, ας έρθει ο βασιλεύς και ο Αμάν την ημέραν ταύτην εις το συμπόσιο, το οποίον ετοίμασα δι' αυτό». Και είπε ο βασιλεύς, «Επισπεύσατε τον Αμάν, δια να κάμει τον λόγον της Εστήρ». Και ήλθον ο βασιλεύς και ο Αμάν εις το συμπόσιον το οποίον έκαμεν η Εστήρ. Και είπεν ο βασιλεύς προς την Εστήρ επί του συμποσίου του ίνου, «Τι το ζήτημά σου, και θέλει δοθεί είσαι, και τι η αίτησή σου, και έως του ημίσεως της βασιλείας εάν ζητήσεις θέλει γίνει». Τότε αποκριθήσα η Εστήρ είπε, «Το ζήτημά μου και η αίτησή μου είναι, εάν έβρικα χάριν ενώπιον του βασιλέως, και αν είναι αρεστόν εις τον βασιλέα να εκτελέσει το ζήτημά μου και να κάνει την αίτησή μου, «Ας έρθει ο βασιλεύς και ο Αμάν εις το συμπόσιο το οποίο θέλω ετοιμάσει δι' αυτούς, και αύριον θέλω κάμει κατά των λόγων του βασιλεύς». Τότε εξήλθεν ο Αμάν την ημέραν εκείνην περί χαρίς και εύθυμος την καρδίαν. Αλλότε ο Αμάν είδε τον Μαρδοχέον εν τη πύλη του βασιλέως, ότι δεν εσηκώθη ουδέ εκινήθη δι' αυτόν, ενεπλήστη ο Αμάν θυμού κατά του Μαρδοχέου. Αλλά ο Αμάν εκράτησεν εαυτόν. Και εισελθόν εις τον οίκον αυτού, έστειλε και εκάλεσε τους φίλους αυτού και ζερές την γυναίκα αυτού. Και διηγήθη προς αυτούς ο Αμάν περί της δόξης του πλούτου αυτού και του πλήθους των τέκνων αυτού και πόσον ο βασιλεύς εμεγάλινεν αυτόν και την τρόπο ύψωσεν αυτόν υπεράνω των αρχόντων και των δούλων του βασιλέως. Και είπεν ο Αμάν, μάλιστα η βασίλισσα Εστήρ δεν προσεκάλεσε εις το συμπόσιο το οποίο έκαμε ημί εμέ μετά του βασιλέως. Και αύριον έτι είμαι προσκεκλημένος προς αυτήν μετά του βασιλέως. Πλην πάντα ταύτα δεν με ωφελούσιν, ενώ σο βλέπω των Μαρδοχέων των Ιουδαίων καθήμενον εν τη πύλη του βασιλέως. Και είπε προς αυτόν ζερές η γυνή αυτού και πάντες οι φίλοι αυτού. Ας κατασκευαστεί ξύλων πεντήκοντα πηχών το ύψος και το πρωί είπε προς τον βασιλέα να κρεμαστεί ο Μαρδοχέος επ' αυτό. Τότε είπαγε περί χαρίς μετά του βασιλέως εις το συμπόσιο. Και το πράγμα ήρεσεν εις τον Αμάν και προσέταξε να ετοιμαστεί το ξύλο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

μέσα από δύο κυρίως όμορφες προφητείες. Η μία είναι από τον προφήτη Ιερεμία και η δεύτερη είναι από τον Ζαχαρία. Να δούμε πώς συνδυάζεται το ένα με το άλλο. Και αυτές οι προφητείες έχουν να κάνουν ιδιαίτερα για τις τελευταίες μέρες, για αυτές τις μέρες που έρχονται, που πρέπει ο Κύριος, αδερφοί, να μας βάλει μέσα στις καρδιές μας αυτή την όμορφη προετοιμασία από τώρα, για να είμαστε έτοιμοι για όλα εκείνα τα οποία πρόκειται να συμβούν. Δεν θέλει ο Θεός να μας βρει απροετοίμαστους, αλλά να είμαστε έτοιμοι. Και διαβάζω στον Ιερεμία, στο 12ο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. «Δίκαιος είσαι, Κύριε, όταν δικολογώ με μετά σου, πλην ας διαλεχτώ μετά σου περί των κρίσεών σου». Ο προφήτης ξέρει ότι είναι δίκαιος. Θέλω απλά να το διαβάσω λίγο και να το ερμηνεύσουμε μετά. «Γιατί η οδός των ασεβών ευωδούται, γιατί ευημερούς οι πάντες υφερόμενοι απίστοτοι. Εφύτευσα σε αυτούς, μάλιστα ριζώθησαν, αυξάνουσι, μάλιστα καρποφορούσι, σύ είσαι πλησίον του στόματος αυτών και μακράν από τον νεφρόν αυτό». Δούμε τι θέλει να πει ο προφήτης με αυτά. «Αλλά εσύ, Κύριε, με γνωρίζεις, με είδες, με δοκίμασα στην καρδιά μου ενώπιόν σου, σύρε αυτούς ως πρόβατα διασφαγήν και ετοίμασον αυτούς για την ημέρα της σφαγής. Έως πότε θέλει πενθεί η γη και ο χόρτος παντός αγρού θέλει ξηραίνεστε δια την κακία των κατοικούντων εν αυτή. Υφανίστησαν τα κτίνη και τα πτηνά, διότι είπων δεν θέλει η δι τα έσχατα ημών. Εάν τρέξεις μετά των πεζών και σε κάμωση να τονίσεις, τότε πώς θέλεις αντιπαραταχθεί προς τους ύπους. Και αν απέκαμες εν τη γη της ειρήνης, εφήν ήλπισες, τότε πώς θέλεις κάμει στο φρίαγμα του Ιορδάνου». Ένα εδάφιο, αυτά τα τελευταία εδάφια που διαβάσαμε, ιδιαίτερα το 8ο, ιδιαίτερα το 8ο εδάφιο, το έχουμε ακούσει. Και κάπου το έχουμε τοποθετήσει για μετά την αρπαγή. Συνήθως αυτό λέμε. Αλλά θα δούμε ότι αυτό, αδερφοί, όπως και οι προφητείες γενικότερα, δεν έχουν μια εκπλήρωση. Θα δούμε σήμερα ότι αυτό το εδάφιο έχει να κάνει και με εμάς. Τώρα που πρόκειται να συμβούν πράγματα τα οποία είναι πρωτόγνωρα στο πρόσωπο της γης. Να ξεκινήσω λοιπόν με το πρώτο εδάφιο. «Λέει, δίκαιος είσαι, Κύριε, όταν δικολογούμε μετά σου. Πλην εάν ας διαλεχτώ», λέει, «μετά σου». Δηλαδή, ο προφήτης τώρα ξέρει ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Αλλά η ψυχή του Ιερεμία έχει κάπου στεναχωρηθεί. Γιατί βλέπει παρακάτω ανθρώπους οι οποίοι είναι ασεβείς να ευωδώνονται μέσα στη ζωή τους. Και λέει, «ας διαλεχτώ μαζί σου, ας τα βρούμε λίγο, Κύριε. Γιατί η οδός των ασεβών ευωδούται, γιατί ευημερούς οι πάντες φερόμενοι απίστως, γιατί οι πλούσιοι γίνονται ακόμα πιο πλούσιοι, γιατί υπάρχει αυτή η ευόδοση στους ασεβείς». Και βλέπουμε από την άλλη πλευρά δίκαιους ανθρώπους, απλούς ανθρώπους να ταλαιπωρούνται, να πεινάνε, να διψάνε, παιδιά να μην έχουν να φάνε. Υπάρχει τρομερή, εδώ δόξα τω Θεώ, ο Κύριος μας φροντίζει, μας ευλογεί, αλλά υπάρχουν χώρες ολόκληρες, εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση ακόμα και στο φαγητό, στο νερό. Άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται. Γιατί, Κύριε? Και ο Ιώβ παραπονιέται στον Κύριο ως προς αυτό. «Γιατί ασεβείς ζώσει, γυράσκουσι, μάλιστα ακμάζουσις πλούτη. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά ανάμεσα στους πλούσιους και στους φτωχούς. Και όσο πάμε, αυτή η διαφορά θα μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Η μεσαία τάξη θα φύγει από τη μέση. Και αυτό που θα συμβεί είναι ότι

0: μαζέψει, όπως και ήδη το έχουν κάνει. Η ελίτ θα μαζέψει όλο τον πλούτο. Διάβαζα για την Ουκρανία κάπου ότι δύο κυρίως μεγάλα κεφάλια τραπεζιτών δάνεισαν την Ουκρανία όσον αφορά τον πόλεμο. Και τώρα λέει είναι η ώρα που απαιτούν πίσω τα χρήματά τους. Δηλαδή άνθρωποι πάμπλουτοι, ζάμπλουτοι, και το ξέρουμε πολύ καλά αυτό, δανείζουν όλο, ακόμα κράτη ολόκληρα, και τα κράτη γίνονται υποχείρια ανθρώπων. Κυβερνούν τον κόσμο. Οι ασεβείς, αυτοί είναι οι ασεβείς. Δεν μιλάμε για το γείτονα που κλώτησε το σκυλάκι μας, εντάξει, και αυτό ασέβεια είναι. Αλλά μιλάμε για ασεβείς. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι αδίστακτοι. Δεν τους ενδιαφέρει για τον πλησίον μας. Για τον πλησίον τους. Την ίδια πορεία έχει και ο Ασάφ και λέει εκεί ότι κλονίστηκαν ακόμα τα πόδια μου, λέει, γιατί βλέπω ότι τους ασεβείς να ευτυχούν. Και καταλήγει ότι εωσού, λέει, μπήκα στο αγιαστήριο και κατάλαβα τα τέλη τους. Κατάλαβα ότι στο τέλος τι τους περιμένει. Γιατί πρέπει να μπούμε στο αγιαστήριο για να καταλάβουμε. Να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός, λέει, τους έχει στήσει μια παγίδα. Λέει στο Ψαλμό 37, μία γανάκτη για τους πονηρευμένους μη δε ζήλευε τους εργάτες της ανομίας. Μην έχουμε το στόχο μας σε αυτά που οι άνθρωποι κάνουνε. Μαζεύουνε. Ο Κύριος θα μας φροντίσει. Αυτός είναι ο καλοσοποιημένος μας. Στο Ψαλμό λέει, πρόσμενε τον Κύριο, φύλατε την οδόν αυτού. Θέλησε υψώσει για κυρονομήσει τη γη. Όταν εξολοθρευτώσει η ασεβής, θέλησε δει. Θα υπάρχει κάτι το οποίο θα γίνει στις τελευταίες μέρες. Ο Κύριος θα το πατάξει αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να συνεχίσω, αδελφοί, παρακάτω. Που λέει εκεί, εφύτευσας αυτούς, μάλιστα ριζώθησαν, αυξάνωση, μάλιστα καρποφορούσε. Σύ είσαι πλησίον του στόματος αυτών και μακράν από τον νεφρόν αυτών. Ο Ιερεμίας ξέρει ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Ξέρει ότι είναι κάτω από τον έλεγχό του τα πάντα. Μάση και στον Ψαλμό που λέει, εφρίαξαν τα έθνη, οι άρχοντες κοροϊδεύουν, μικτηρίζουν, αλλά ο Κύριος λέει θέλει γελάσει, θέλει εκμικτηρίσει αυτούς. Οι άνθρωποι αυτοί λέει, ας διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών, είτε δεσμός είναι η οικογένεια, είτε είναι η σχέση του ανθρώπου με το Θεό, η δέσμευση του ανθρώπου με διαθήκη, με τον ίδιο τον πλάστη, τον δημιουργό, ας τα σπάσουμε όλα τα ταμπού. Έχουν ένα στόχο και ξέρουμε πολύ καλά, πρέπει να διαβρωθεί όλη η κοινωνία, πρέπει να διαβρωθεί ο κόσμος ολόκληρος. Έχουν σχέδια, αδελφοί, ως προς αυτό. Σχέδια για να διαβρωθεί η κοινωνία. Να μην υπάρχει οικογένεια, να μην υπάρχει τίποτα. Οι αξίες αυτές που ο Θεός μας έχει δώσει. Και δεν είναι κάτι τυχαίο, είναι κάτι το οποίο επιμελώς το εργάζονται άνθρωποι πονηροί και ασεβείς για να φέρουν αυτή την ασέβεια στον κόσμο. Και βέβαια ξέρουν πολύ καλά ότι ο διάβολος είναι από πίσω. Και μας καλεί ο Κύριος, αδελφοί, να κρατήσουμε αυτές τις αξίες και τους δεσμούς μέχρι τέλους. Αλλά και να κάνουμε αυτό το πόλεμο που ο Θεός θέλει όσον αφορά τις τελευταίες μέρες. Γιατί σε αυτό θα καταλήξουμε. Δεν πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα μέσα μας να έχουμε κάποια νοοτροπία ή σκέψη ότι ο Θεός είναι άδικος. Να μην βλέπουμε τη δικιά μας πολλές φορές ανέχεια και να λέμε γιατί αυτός και όχι εγώ. Ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος μας κρατάει. Αλλά θα δούμε και το αποτέλεσμα εκείνων οι οποίοι είναι ασεβείς. Λέει, εσύ είσαι πλησίον του στόματος αυτών. Δηλαδή χρησιμοποιούν το όνομα του Θεού πολλοί από αυτούς. Ψηφίζουν όλα αυτά τα ψηφίσματα που ψηφίσανε τελευταία για το γάμο. Ναι, μεν χρησιμοποιούν το όνομα του Θεού, αλλά μακράν, λέει, από τον νεφρόν αυτών, δηλαδή μέσα τους. Αυτοί οι ασεβείς δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό. Δεν ελέγχονται με τίποτα. Δεν έχουν καμία κοινωνία μαζί του. Αυτοί είναι οι ασεβείς. Αλλά εσύ, Κύριε, με γνωρίζεις, με είδες και δοκίμασα στην καρδιά μου. Αυτή είναι η προσευχή του πιστού, του ευσεβούς ανθρώπου. Κύριε, με δοκίμασες, γνωρίζεις ποιος είμαι. Γνωρίζεις ότι η καρδιά μου σου ανήκει, δεν με ενδιαφέρει. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αυτά, αλλά έχουν πέσει σε παγίδα. Σύρε αυτούς ως πρόβατα διασφαγή και ετοίμασον αυτούς την ημέρα της σφαγής. Μα γιατί θα πει κανένας να πάνε στην απώλεια? Και είπαμε, δεν μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι είναι λίγο ασεβείς. Μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι μέσα τους έχουν καταληφθεί από δαίμονες και το αποτέλεσμα τελικά θα είναι η απώλεια. Και μάλιστα ο προφήτης λέει, Κύριε, κάντο. Κάντο γιατί ξέρουνε. Κάντο γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο στο μυαλό τους. Ο Θεός τους είναι το χρήμα, η εξουσία. Θέλουν να εξοντώσουν τον κόσμο. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα και κανένας. Έχουν εφεύρει τρόπους να εξοντώνουν τον κόσμο και να τον φτάνουν σε ένα τέτοιο σημείο δουλείας, ώστε τελικά ο κόσμος να είναι δούλος, ολόκληρα κράτη να είναι δούλα σε αυτούς. Ο Κύριος όμως θα παρέμβει. 12.4 λέει, «Έως πότε θέλει πενθεί η γη?» Ακούστε τι λέει, «Ο χόρτος παντός αγρού θέλει ξηραίνεστε. Δια την κακία των κατοικούντων είναι αυτή. Οι φανίστησαν τα κτήν και τα πτηνά, διότι είπων δεν θέλει δει τα έσχατα ημών». Μέχρι πότε θα πενθεί η γη? Τώρα αυτό έχει κάποιες εκπληρώσεις εδώ. Τι λένε? Ότι ο χόρτος παντός αγρού θέλει ξηραίνεστε. Έρχεται, λέει, ξηρασία. Βλέπουμε ότι ο καιρός αλλάζει, γιατί οι ίδιοι με την αμαρτία τους και με όλα αυτά που κάνουν, αδελφοί, φέρνουν καταστροφή. Καίνε ολόκληρες εκτάσεις τον Αμαζόνιο, τον έκαιγαν, δεν ξέρω πόσο καιρό εκεί, που είναι ο πνεύμονας της γης, όπου βρούνε δάση για να κάνουν τα σχέδιά τους, να φυτεύουν άλλα δεντράκια, ανεμογεννήτρες ή οτιδήποτε άλλο. Ο κόσμος τα βλέπει, φωνάζει ο κόσμος. Δεν τους ενδιαφέρει μόνο το κέρδος τους, τίποτα άλλο. Και ξεραίνεται η γη, καταστρέφεται η γη. Για την κακία υφανίστησαν τα κτίνη. Βρήκαν μια ωραία δικαιολογία ότι φταίνε, λέει, τα βοηδή για τη ρήπανση του πλανήτη. Πρέπει να τρώμε έντομα τώρα. Τα αφανίσουν όλα. Και πρόσφατα είδα κάτι το οποίο είναι άλλοι επιστήμονες. Μιλάγανε για τους βίσονες. Τεράστια ζώα τα οποία κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Είναι μια ευλογία, αδελφοί. Αυτά που έχει φτιάξει ο Θεός είναι μια ευλογία. Και βάζουν όλη αυτή την προπαγάνδα στον κόσμο για να έρθει καταστροφή τελικά. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν μόνο με το φυσικό τομέα, γιατί μιλάμε για προφητικό λόγο. Έχουν να κάνουν και με την ερήμωση που έρχεται, την πνευματική ερήμωση που θέλουν να βάλουν στον κόσμο και να μην υπάρχει πρόοδος, να μην υπάρχει καρποφορία. Ο Κύριος θέλει να καρποφορήσει όλος ο κόσμος, να σωθεί όλος ο κόσμος. Η έρημος να γίνει, λέει, καρποφόρος παιδιάδα. Αυτό θέλει ο Κύριος. Να απλωθεί το Ευαγγέλιο παντού. Και βλέπουμε τις εκκλησίες να ερημώνουν. Δεν ξέρω πόσο τις εκατό, μου είχε πει ο αδερφός ο Θέμης, δεν θυμάμαι τώρα, από τις εκκλησίες παγκοσμίως έκλεισαν εξαιτίας του κορονοϊού. Κλείσανε πάρα πολλές εκκλησίες. Το φόβο που έσπηραν με όλα αυτά που σπέρνουνε. ερημώνεται η γη. Αυτό θέλουνε. Να μας κλείσουνε σε κλουβιά, να μας κλείσουνε σε πόλεις φυλακές, να μας κλείσουνε στα σπίτια μας. Αυτό θέλουνε. Και να κοιτάζει ο καθένας πώς να τη βγάλει ίσα ίσα. Στον καιρό του Ιερεμία υπήρχε ανομβρία. Και αυτό είναι η πρώτη φυσική εκπλήρωση, η πρώτη εκπλήρωση, γιατί κάθε προφητεία, όχι κάθε προφητεία, αλλά οι περισσότερες προφητείες έχουν μια άμεση εκπλήρωση που συμβαίνει μετά από λίγο καιρό. Υπάρχει επίσης, μπορεί να υπάρχει και μια άλλη εκπλήρωση μεταγενέστερη και πολλές προφητείες φτάνουν μέχρι στο τέλος, μέχρι τα έσχατα. Είναι εσχατολογία που λέμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Και αυτό ο Ιερεμίας, γι' αυτό μιλάει σήμερα. Ο Ιερεμίας πέρασε μέσα από δυσκολίες, πάρα πολλές δυσκολίες. Ξέρουμε ότι ήταν ένας προφήτης ο οποίος έζησε μέσα στην Ιερουσαλήμ όταν κατακτήθηκε από τους Βαβυλώνιους. Κήρυτε, στάθηκε μόνος του μπροστά σε ψευδοπροφήτες που έλεγαν ότι όλα θα πάνε καλά. Ο Κύριος θα συντρίψει τους Βαβυλώνιους και στάθηκε ο μοναδικός προφήτης. Το φυλάκισαν, πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Το βάλανε μέσα στο βόθρο, κόντεψε να πεθάνει ο άνθρωπος. Και κάτι μας θυμίζει αυτό. Κάτι μας θυμίζει. Για αυτή την ξηρασία, για αυτή την ανομβρία, για αυτή την ακαρπία μιλάει και ο Ιωήλ ο προφήτης. Θυμάστε, ό,τι άφησε λέει ο βρούχος έφαγε η ερησίβη, ό,τι άφησε η ερησίβη έφαγε η ακρίδα, πενθύγει λέει και αυτή ο Ιωήλ στο πρώτο κεφάλαιο 10 εδάφιο, ερημώθη παιδιάς πενθύγει, αυτό ακριβώς που λέει και ο Ιερεμίας, πενθύγει. Και δεν μιλάμε μόνο για το φυσικό τομέα, μιλάμε και για το πνευματικό τομέα. Μην ξεχνάμε ότι πριν να έρθει ο Αντίχριστος τι θα γίνει. Η μεγάλη αποστασία. Έχουν εφεύρει τρόπους. Πλέον το κινητό είναι η προέκταση του χεριού μας. Ο καθένας πιστός ή άπιστος όλη μέρα είναι στο κινητό. Πληροφορίες, χιλιαδιό, άλλα ενδιαφέροντα, επιθυμίες, λάμψη του κόσμου. Τρέχουμε πίσω από όλα αυτά που μας προβάλλουνε. Και ο Λόγος του Θεού είναι ένα ξεχασμένο μαύρο εκεί βιβλίο το οποίο έχει μαύρα γράμματα και μπροστά σε αυτά που βλέπουμε στη τηλεόραση, με τις οθονάρες, στο κινητό μας, σε όλο αυτό το πλασματικό κόσμο που θέλει ο Αντίχριστος να ζήσουμε. Αυτός είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν είναι αληθινός. Είναι μια ψευδαίσθηση. Αλλά τι να σου κάνει ο Λόγος του Θεού τώρα μπροστά σε αυτά που έχουμε, στις επιλογές που έχουμε. Και ο κόσμος τι κάνει. Ο λαός μου αφανίζεται λέει για έλλειψη γνώσης. Δεν ξέρει ο κόσμος. Δεν ψάχνει ο κόσμος να βρει. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να αλλάξει αυτό το τοπίο και μας φτάνει στο εδάφιο αυτό που είπα στην αρχή, η Ιερεμίας 12:5. Εάν τρέξεις μετά τον πεζόν και σε κάμωση να ατονίσεις, τότε πώς θέλεις αντιπαραταχθεί προς τους ύπους. Και αν απέκαμες εν τη γη της ειρήνης, εφήν ήλπιζες, τότε πώς θέλεις κάμει εις το φρίαγμα του Ιορδάν. Είπα από την αρχή ότι τοποθετούμε αυτό το εδάφιο συνήθως μετά την αρπαγή. Γιατί μετά την αρπαγή λέει μέσα ο Λόγος του Θεού καθαρά ότι έρχονται οι πείς. Ήπιος λευκός, ο Αντίχριστος, κρατούσε τόξο στο χέρι του. Ήπος κόκκινος, πόλεμος. Αμέσως, μόλις έρθει ο Αντίχριστος, έρχεται ο κόκκινος ήπος. Πόλεμος. Ακράτη μεταξύ τους. Ποιους συμφέρει ο πόλεμος? Ποιοι τον δημιουργούν? Όλοι αυτοί οι ασεβείς. Αυτοί δημιουργούν τους πολέμους. Αυτοί χρηματοδοτούν τους πολέμους και μετά τι κάνουνε? Ολόκληρα τα κράτη γίνονται υποχείρια δικά τους. Πάντα τα αναστηλώσουμε μετά. Και παίρνουν όλων όν. Και ρωτάω τώρα όσον αφορά την Ουκρανία που είπα προηγουμένως. Τι θα δώσει η Ουκρανία σε αυτούς για να ξεπληρώσει το χρέος που χρωστάει? Αν δεν έχει χρήματα.
1: Θα γίνουν τι?
0: Εκτάσεις. Πιο εύφορες εκτάσεις. Θα γίνουν δικές τους. Κρατάνε όλο τον πλούτο του κόσμου. Ήπως λευκός, ήπως κόκκινος, ο πόλεμος, ήπως μέλας, θάνατος, η πείνα μάλλον, και μετά ο θάνατος, ο ήπως οχρός. Και συνήθως λέμε, αφού τώρα πριν την αρπαγή που τσένουμε, γιατί κάποιοι λένε, λέει δεν πειράζει, ας μην φύγουμε την αρπαγή, να με τον Αντίχριστο, και εγώ λέει θα θυσιαστώ, δεν πειράζει. Και πολύ σωστά ερμηνεύεται, ένας τρόπος που ερμηνεύεται αυτή η προφητεία είναι αυτό. Αφού εδώ τώρα κουτσένεις, που όλα είναι καλά, πού να πας με τον Αντίχριστο και να τα βάλεις με τους ύπους? Αυτή είναι μια ερμηνεία που είναι σωστή, και αυτή η ερμηνεία. Αλλά αυτή η προφητεία όμως έχει κι άλλη εκπλήρωση όσον αφορά εδώ. Και αυτό θέλω λίγο να το αναλύσουμε σήμερα, να το καταλάβουμε. Αν δούμε από τη μεριά του Ιερεμία, ο Ιερεμίας έτρεξε με τους πεζούς. Που ποιοι ήταν οι πεζοί? Ήταν οι προφήτες τότε. Προφήτες οι οποίοι έλεγαν τα αντίθετα από αυτά που έλεγε ο Κύριος. Κήρυτε το μήνυμα του Θεού, όμως ο διάβολος, αδερφοί, έχει τους δικούς τους προφήτες, όπως και στον καιρό του Ηλία, ψευδοπροφήτες. Θα έχει ειρήνη η Ιερουσαλήμ, θα δείτε ότι η καταστραφή η Βαβυλώνα. Και κάπου ο Ιερεμίας είχε κουραστεί με αυτό, και σαν να του λέει ο Κύριος, τώρα αυτό εδώ που κάνεις με τους προφήτες δεν είναι τίποτα με αυτό που πρόκειται να συμβεί, με αυτό που πρόκειται να έρθει. Όμως παρόλα αυτά έτρεξε με τους πεζούς ο Ιερεμίας. Έτρεξε. Και θα δούμε λίγο στον Ιερεμία στο 23-21 να το δούμε αυτό, γιατί θέλω να αποδεικνύει αυτό που λέω. Η Ιερεμίας 23-21. Ακούστε τι λέει στον Ιερεμία. Δεν απέστειλα τους προφήτας τούτους και αυτοί έτρεξαν? Δεν ελάλησα προς αυτούς και αυτοί προφήτευσαν? Και σου λέει, αν εσύ έτρεξες με αυτούς τους πεζούς και λες ότι απέκαμα, όταν θα έρθει η Βαβυλώνα, όταν θα έρθει τόσο κοντά, όντως έγινε, τι θα κάνεις? Δηλαδή θα σφίξουν τα πράγματα, τι θα κάνεις? Οι ύπη λοιπόν αντιπροσωπεύουν όλα αυτά τα γεγονότα που θα έρθουν μετά, και λέει το φρίαγμα του Ιορδάνου, εάν εσύ απέκαμες με τους πεζούς, πώς θα αντιπαραταχθείς με τους ύπους? Και αν εσύ, λέει, να το διαβάσουμε λίγο, απέκαμες εν τη γη της ειρήνης, ευθύν ήλπιζες, τότε πώς θέλεις κάμει με το φρίαγμα του Ιορδάνου? Ποιο είναι το φρίαγμα του Ιορδάνου? Στο εβραϊκό λέει η υπερηφάνεια του Ιορδάνου. Και τι γινότανε τότε? Μετά τις βροχές ο Ιορδάνης γέμισε και πλημμύρισε. Και στις όχθες του Ιορδάνη είχαν τις φωλιές τους και ζούσανε άγρια θηρία, κυρίως λιοντάρια. Μόλις λοιπόν ο Ιορδάνης ξεχύλιζε, αυτά τα λιοντάρια έφευγαν. από τις φωλιές τους, από εκεί τον τόπο της κατοικίας του. Και πού πηγαίνανε, αδελφοί? Εκεί που ζούσαν οι άνθρωποι. Η Ιερεμίας 49:19 λέει: «Ιδού θέλησα να βγει ως λέον από του φριάγματος του Ιορδάνου εναντίον της κατοικίας του δυνατού». Λέοντες, τι συμβολίζουν? Ο Λέων και τον διάβολο, αλλά στον καιρό του Ιερεμία, αν δούμε και τις προφητείες του Δανιήλ, συμβολίζει τη Βαβυλώνα. Είμαστε στην προφητεία του Δανιήλ που λέει εκεί για τέσσερα θηρία. Το πρώτο ήταν σαν λιοντάρι, Βαβυλώνα. Το δεύτερο ήταν σαν άρκτος, Μηδοπερσία. Το τρίτο σαν λεοπάρδαλη, Ελλάδα. Το τέταρτο ήταν απερίγραπτο, αλλά ήταν τρομερό, ήταν η Ρώμη. Ερχόταν λοιπόν η Βαβυλώνη, αυτό είναι το φρίαγμα του Ιορδάνη. Θα πει κανένα, μα σε εμάς τι συμβαίνουν όλα αυτά? Γιατί το λες τώρα όλο αυτό? Αυτό ήταν για τότε μόνο? Άραγε? Όχι, είναι για σήμερα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι, αδερφοί, μας τα γράφει ο Λόγος του Θεού όλα αυτά για ποιο λόγο? Για να καταλάβουμε το τι θα συμβεί και να είμαστε προετοιμασμένοι. Θυμάσαι στον καιρό του Ηλία τι είχε γίνει? Παρόμοια πράγματα, θα δούμε παρακάτω. Αυτό που αποκαλύπτεται τώρα στον Ιερεμία είναι το εξής, ότι μην αποκάμεις, γιατί έχετε μια πιο δύσκολη διακονία στο μέλλον για σένα. Και όντως και έτσι έγινε. Και το μήνυμα αυτό είναι και για μας σήμερα. Εάν αποκάμουμε στη γη της ειρήνης, που μπορεί να λεχθεί ότι η Ιερουσαλήμ τι είναι, η γη της ειρήνης, και ο διάβολος βάζει συνέχεια ανάμεσά μας κατά καιρούς προβλήματα στις σχέσεις μας, σε χίλια δυο, και λέει ο άνθρωπος του Θεού, βαρέθηκα πια να παλεύω με τον ένα, να παλεύω με τον άλλο, την παραξενιά του ενός και του άλλου. Και ο άνθρωπος κάθεται και αποκαμωμένος, χωρίς να έχει όραση, χωρίς να έχει διάθεση, χωρίς να έχει όθηση από το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί για τον Κύριο. Εάν βαδίζεις μαζί με τους πεζούς, τι θα γίνει όταν θα έρθουν οι ύπη? Τι θα γίνει όταν θα δυσκολέψουν τα πράγματα? Τι θα γίνει? Για να το καταλάβουμε λίγο, πρέπει να δεις την ιστορία του Ηλία. Εκεί περιγράφεται το τι θα συμβεί στις τελευταίες μέρες. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε στη διακονία του Ηλία είναι ότι τον ξεχώρισε ο Κύριος και τον έβγαλε μέσα από όλους τους υπόλοιπους, τον οδήγησε στο Χήμαρο Χερίθ που πάνε από την διαχωρισμός. Και αυτό έγινε μέσα στη ζωή μας. Διαχωριστήκαμε τον κόσμο, όσο διαχωριστήκαμε. Μετά τον πάει σε αυτή τη χείρα, στα Σαρεπτά της Σιδώνος, που πάει να πει δοκιμασία καμίνη. Μας περνάει μέσα από δοκιμασίες, μέσα από χίλιες, μπορεί διωγμούς, μπορεί άλλου είδους δοκιμασίες. Καμίνια μέσα στη ζωή μας. Και όταν περάσουμε αυτό το στάδιο, μας λέει όπως τον Ηλία, να φανερωθεί στον Αχάβ. Αυτός είναι ο τελικός προορισμός της Εκκλησίας. Ο τελικός προορισμός της Εκκλησίας είναι να γίνουμε φανεροί. Αμήν. Να γίνουμε φανεροί στο σύστημα. Φανεροί στον κόσμο. Να φανερωθούν οι ιοί του Θεού, οι θυγατέρες του Θεού. Ωραία. Φανερώνεται στον Αχάβ. Τι γίνεται μετά? Του λέει ότι θα έρθει βροχή. Του είπε, εσύ διαταράζεις τον Ισραήλ? Ο Αχάβ λέει, εγώ διαταράζω, λέει, ή εσύ?
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προσέξτε τώρα. Ο Ηλίας είχε προσευχηθεί να μην βρέξει για 3,5 χρόνια. Οι παιδιάδες ήταν έρημες. Τα ζώα του αγρού πενθούσαν, όπως τον Ιωήλ. Υπήρχε μια ερημία, μια σχετική καταστροφή στο λαό Ισραήλ. Για φαντάσου να μην βρέξει 3,5 χρόνια. Και του λέει ο Θεός, σηκώθητη να φανερωθείς στον Αχάβ και τότε θέλω δώσει βροχή. Άρα αν θέλουμε να δούμε τη βροχή, αδελφοί, τι πρέπει να προηγηθεί? Η φανέρωση των Υιών του Θεού. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Θα δούμε σήμερα. Και καθώς λοιπόν εμφανίζεται στον Αχάβ, του λέει ότι ο Θεός τρέξε, του λέει, γιατί έρχεται βροχή. Τρέξε. Και ο Ηλίας έτρεχε, λέει, γρηγορότερα. Του έσφιξε την οσφή του ο Θεός και έτρεχε μπροστά από τα άλογα του Αχάβ. Δεν μου λέτε πότε ο Ηλίας έτρεχε γρηγορότερα από τα άλογα του Αντίχριστου, του Αχάβ, γιατί ο Αχάβ συμβολίζει τον Αντίχριστο. Πριν την αρπαγή, μετά την αρπαγή του. Πριν την αρπαγή του. Πριν την αρπαγή του. Επίσης, ένα άλλο γεγονός που έγινε πιο πριν από αυτό ήταν ότι του λέει κάλεσε τους προφήτες. Ποιους τα έβαλε? 400 προφήτες του Βάλ και 450 των Ανσών, ή το αντίστροφο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και απέδειξε ο Ηλίας το ποιος ήταν ο αληθινός Θεός. Ήρθανε, κάντε, λέει, ένα θυσιαστήριο και αν κατέβει φωτιά από τον ουρανό, τότε ο Βάλ είναι ο Θεός σας, ο Θεός του Ισραήλ. Εάν όμως χτίσω ένα θυσιαστήριο και κατέβει φωτιά από τον ουρανό και προσευχηθώ στο Γιάχβε, ο Γιάχβε είναι. Εκεί είναι η φανέρωση. Εκεί είναι η απόδειξη. Εκεί είναι η απόδειξη ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Εκεί είναι. Και τι έγινε μετά? Τους έσφαξε. Τι συμβολίζουν αυτοί? Συμβολίζουν τη Βαβυλώνα. Το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα, αυτούς τους ψευδοπροφήτες που λέει και εδώ πέρα στον Ιερεμία. Και μετά ήρθε η βροχή. Μετά ήρθε η βροχή. Το καλό που έγινε στον Ιερεμία ήταν ότι οι πεζοί προετοίμασαν τον προφήτη για τους ύπους και η γη της ειρήνης προετοίμασε τον προφήτη για το φρίαγμα του Ιορδάνη. Ο καιρός που περνάμε και έχουμε ειρήνη αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να περνάει ο καιρός ανεκμεταλλευτά για μας. Πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε αυτό το καιρό. Έρχονται δύσκολοι καιροί. Αμήν. Έρχονται δύσκολοι. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να πάμε στο δεύτερο προφήτη, στο Ζαχαρία, στο 10ο κεφάλαιο? Τι πρέπει να κάνουμε? Πού είμαστε? Τελικά για μας ποιο είναι το φρίαγμα του Ιορδάνη? Ποιοι είναι οι ύποι για μας? Αδελφοί, αυτό που θα συμβεί είναι το εξής. Όταν η Εκκλησία του Κυρίου φανερωθεί, θα έχουμε μια ολομέτωπη επίθεση από το σύστημα του Αντίχριστου. Από το θρησκευτικό σύστημα και από το πολιτικό σύστημα. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Ετοιμαζόμαστε γι' αυτό? Εάν τώρα δεν μπορούμε να νικήσουμε τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας, εάν αυτή τη στιγμή εξαιτίας του ότι έχω τη δουλειά μου, έχω το έτσι μου, έχω το αλλιώς μου, έχω την αυτό μου, το από εδώ από εκεί, δεν μπορώ να ακολουθήσω τον Κύριο όπως πρέπει να τον ακολουθήσω, τι θα γίνει τότε? Τι θα γίνει? Πώς θα τον ακολουθήσουμε τον Κύριο? Πώς θα αντέξουμε? Θυμάστε τον Ηλία? Πότε απέκαμε ο Ηλίας? Πριν να φανερωθεί ή μετά που φανερώθηκε? Φανερώθηκε στον Αχάβ και τι έγινε? Άκουσε την Ιεζάβελ και τι του έλεγε η Ιεζάβελ? Ότι θα το σκοτώσω οπωσδήποτε. Φοβήθηκε την Ιεζάβελ. Βλέπουμε στον καιρό του Ηλία λοιπόν δύο πράγματα. Να τρέχει μπροστά από τα άλογα του Αχάβ, να αντιπαραταχθείς λέει με τους ύφους, αλλά από την άλλη πλευρά ήρθε μετά και το φρίαγμα του Ιορδάνη, που είπαμε ότι έρχονται τα λιοντάρια. Ήρθε η Ιεζάβελ, η Βαβυλώνα. Αυτή αντιπροσωπεύει, η Ιεζάβελ αντιπροσωπεύει τη Βαβυλώνα ενάντια στον προφήτη. Και σου λέει πώς θα αντέξεις? Εάν ο Ηλίας, αδερφοί, πήγε να τα παρατήσει, εάν ο Ηλίας απέκαμε και κάθισε εκεί στην άρκευτο από κάτω και επιθύμησε να πεθάνει, εμείς πώς θα αντέξουμε? Προσέξτε, όλα αυτά έγιναν πριν την αρπαγή του. Πριν την αρπαγή του έγιναν όλα αυτά. Λέμε τώρα, κουράστηκα να μάχομαι, κουράστηκα να στέκομαι για τον Κύριο, κουράστηκα, δεν αντέχω άλλο. Μα εδώ το είσαι με τους πεζούς. Και βέβαια θα γνωρίσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες. Και βέβαια θα γνωρίσουμε ψευδαδέλφους που έρχονται στην εκκλησία, ξέρω εγώ, για άλλους λόγους και όχι για να σωθεί η ψυχή τους. Και βέβαια θα γνωρίσουμε ανθρώπους που θα μας προδώσουν. Αυτή είναι η πεζή. Και βέβαια οι Βαβυλώνοι και οι Βαβυλώνοι θα πούνε εναντίον μας. Μήπως χάσουμε, ξέρω εγώ, την πελατεία μας ή το οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια, αυτή είναι. Αλλά για φαντάσου το τι θα συμβεί μετά, όταν φανερωθεί ο Υιός του Θεού, τι θα γίνει? Αντέχεις? Αντέχουμε στην πρόκληση αυτή της φανέρωσης των Υιών του Θεού? Αντέχουμε στην επίθεση που θα εξαπολυθεί εναντίον της Εκκλησίας? Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Ο Κύριος, αδελφοί, έχει πει για μας θαυμάσια πράγματα. Εκεί θα δούμε στο Ζαχαρία, στο 10 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Τι πρέπει να ζητάμε? Πώς πρέπει να προετοιμαζόμαστε? Πώς θα γίνει το έργο του Κυρίου? Τι θα συμβεί στις τελευταίες μέρες? Καθώς έχουμε τη σωστή στάση εμείς. Ακούστε τι λέει στο Ζαχαρία. Ζητείτε παρά του Κυρίου ιετών εν το καιρό της οψίμου βροχής. Και ο Κύριος θέλει καμιά στραπάς και θέλει δώσει εις αυτούς βροχάς όμβρου, εις έκαστον βοτάνι εν το αγρό. Τι να κάνουμε λοιπόν? Να ζητάμε ιετών στον καιρό της οψίμου βροχής. Πότε είναι ο καιρός της όψιμης βροχής? Τώρα έρχεται η όψιμη βροχή. Το λέει στον Ιωήλ για την όψιμη και την πρώιμη βροχή που θα έρθει στις τελευταίες μέρες. Στον Ηλία τον προφήτη που ήταν στο Κάρμιλο πάνω και στέλνει το δούλο του και βλέπει ότι έρχεται η βροχή. Είδε την παλάμη του ανθρώπου, θα έρθουν Απόστολοι, θα έρθουν προφήτες, θα έρθουν Ευαγγελιστές, ποιμένες, δάσκαλοι σε όλο το πρόσωπο της γης. Και σου λέει «Ζήτα παρακυρίου ιετό». Αυτό θα πρέπει να είναι η δικιά μας στάση αυτή τη στιγμή μπροστά στον Κύριο. Ζήτα ιετό, ζήτα να βρέξει πολύ στον καιρό της όψιμης βροχής, γιατί έχει φτάσει ο καιρός της όψιμης βροχής. Και ο Κύριος θα κάνει αστραπές, θα δώσει βροχές όμβρου. Ακούστε όμως τι λέει. «Η σέκα στον βοτάνι εν το αγρό». Δεν μιλάει εκεί για μια βροχή που θα βρέξει σε όλους, που και αυτό θα συμβεί. Αλλά κυρίως μιλάει για τον καθένα μας προσωπικά, ότι ο Κύριος θα το κάνει στον καθένα μας. Όταν τι? Όταν προσεύχεσαι για βροχή. Και όταν μιλάμε για βροχή, μιλάμε για το Πνεύμα του Θεού. Μιλάμε για να έρθει το Πνεύμα του Θεού πάνω μας, να μας γεμίσει, να μας πληρώσει, να είμαστε έτοιμοι. Διότι τα είδωλα ελάλησαν ματαιότητα, οι μάντις είδαν οράσεις ψευδείς, αυτή είναι η Βαβυλώνη, και ελάλησαν εν ύπνια μάταια παρηγόρουν ματέως, για τούτο μετατοπίστησαν ως πίμνιον, εταράχθησαν, διότι δεν υπήρχε ο ποιμήνι. Και λέει, ο θυμός με εξήφθη κατά των ποιμένων και θέλω τιμωρήσει τους τράγους. Άνθρωποι που ηγούνται σε πίμνια που μπορεί να λέγονται χριστιανικά πίμνια, είναι τράγοι. Διότι ο Κύριος των δυνάμεων επισκέφθη το πίμνιον αυτού των οίκων Ιούδα και ακούστε τι λέει. «Και έκαμε αυτούς ως ύπον αυτού ένδοξον εν μάχη». Πώς πηγαίναμε εμείς? Πώς πηγαίνουμε? Με τα πόδια. Αλλά ο Κύριος όμως θα μας αλλάξει όλη αυτή την κατάσταση και θα μας κάνει σαν ύπους και εμάς. Δεν μπορείς διαφορετικά να τα βάλεις με τους ύπους του Αντίχριστου ή με το φρίαγμα του Ιορδάνη. Μπορεί ο διάβολος να έχει ξηράνει τον κόσμο ολόκληρο και να προσπαθεί να κάνει έρημο κάθε παιδιάδα κάποια φορά. Ο Κύριος όμως κάνει ακριβώς το αντίθετο, θα βρέξει. Και μπορεί να είμαστε κουρασμένοι αυτή τη στιγμή, όμως όταν ζητάμε ιετό στον καιρό της οψίμου βροχής, ο Κύριος θα μας κάνει και εμάς ύπους. Για να μπορούμε να τα βάλουμε με τους άλλους ύπους. Από αυτού εξήλθεν η γωνία, από αυτού ο πάσαλος, από αυτού το πολεμικό τόξο, από αυτού πάσιγε μόνο μου, από εκείνον εξαρτάται και όχι από τη δικιά μας δύναμη. Και θέλω να είστε όσοι ισχυροί καταπατούνται στους πολεμούς εν το πυλό των οδών, εν τη μάχη, και θέλω να πολεμήσει διότι ο Κύριος είναι με ταυτόν και η αναβάτε των ύπων θέλω να κατεσχυνθεί. Ποιον ύπον? Του εχθρού. Υπάρχει μια μάχη, αδελφοί. Αλλά το μυστικό ποιο είναι? Να ζητάμε ιετό στον καιρό της όψιμης βροχής. Ο Ηλίας αυτό έκανε. Πάνω στο κάμινο έβαλε το κεφάλι του στα γόνατά του και προσευχόταν να βρέξει. Προσέξτε, δεν τον έφτανε η υπόσχεση του Θεού ότι θα βρέξει. Γιατί η υπόσχεση του Θεού του είχε πει τι? Φανερώθητη στον Αχάβ και εγώ θέλω δώσει βροχή. Ωραία, φανερώθηκα, άρα Κύριε. Έλα, τώρα είναι η σειρά σου. Ο Ηλίας οικέτευε εν θέρμος, λέει στον Ιακώβο, για να έρθει η βροχή. Δεν μπορούμε μόνοι μας, αδελφοί, να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά που συμβαίνουν και σε αυτά που έρχονται. Δεν γίνεται. Ανθρωπίνως δεν γίνεται. Οι άνθρωποι έχουν φτάσει οι ασεβείς, αυτοί που λέγαμε στην αρχή, σε άλλα επίπεδα, για να μπορούν να ελέγχουν τον ίδιο στο νου, να διαμορφώνουν άποψη σε όλο τον κόσμο.
2: διαμορφωτές, λέει, της κοινής γνώμης. Να αποβλακώνουν όλο τον κόσμο, να έρχεται η απιστία, η αμφιβολία παντού, η αθεία, η διαστροφή, η ελευθερία των ηθών, που λένε ότι είναι ελευθερία, αλλά είναι δεσμά. Και τώρα, ο λαός του Θεού τι κάνει? Που θα έπρεπε να είμαστε ένδοξοι με τη δόξα του Κυρίου. Και θέλω ενισχύσει τον Νίκο Ιούδα και τον Νίκο Ιωσήφ, θέλω συσώσει. Και θέλω επαναφέρει, λέει, αυτούς, διότι ελέησε αυτούς. Και συνεχίζει παρακάτω. Μιλάει για το λαό Εφραήμ, που είναι ο Ισραήλ. Και οι Εφραημίτε θέλουν είστε ως ισχυρός και η καρδία αυτών θέλει χαρή ως από ίνου. Θυμάστε στον Ιωήρ. Ενώ υπήρχε ερημιά, τι λέει στον Ιωήρ? Τα αλόνια θα γεμιστούν σίτου και οι λινοί από ίνου και έλεος. Δηλαδή θα έρθει στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια περίοδο αποστασίας παγκόσμια όσον αφορά την Εκκλησία του Κυρίου. Αλλά έρχεται η ώρα όταν η βροχή του Κυρίου θα έρθει. Όταν η παρουσία του Κυρίου, καθώς το ζητάμε, θα έρθει. Αυτά τα πράγματα θα αλλάξουν στους τελευταίους καιρούς. Λίγο πριν να έρθει ο Κύριος να παραλάβει την ύφη. Λίγο πριν να αρπαχθεί ο Ηλίας. Αυτό θα συμβεί. Θέμα είναι ότι πρέπει να ζητάμε τον Ιετό για να μπορούμε να τα βάλουμε με τους ύπους. Να τα βάλουμε με όλα αυτά τα κρυφά όπλα του διαβόλου που ακόμα δεν έχουν φανερωθεί στον κόσμο. Γιατί βλέπετε με τι μαεστρία όλο αυτό το σύστημα του Αντίχριστου καταστρέφει ολόκληρα κράτη. Δεν υπάρχει κράτος και δεν θα αφήσουν κανένα κράτος να είναι ανεξάρτητο. Κανένα. Το εμπόδιο τους τώρα είναι οι μουσουλμάνοι. Πρέπει να τους διαβρώσουν οπωσδήποτε. Και μετά έρχεται η Εκκλησία. Και τα τέκνα αυτό θέλω σιδή και χαρή και η καρδία αυτό θέλει εφραθεί στον Κύριο και θέλω συρρήξει εις αυτούς και θέλω συνάξει αυτούς διότι ελύτρωσε αυτούς και θέλω συμπληθυνθεί καθώς ποτέ επληθύνθησαν. Δηλαδή αυτή η σωτηρία που θα γίνει στις τελευταίες μέρες δεν υπήρξε ποτέ. Όλο αυτό που θα συμβεί, η σωτηρία του Κυρίου, και εκεί ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την ύφη του έλφη. Αμήν. Θυμάστε τον Ηλία. Όταν φανερώθηκε και όταν κατέβηκε η φωτιά από τον ουρανό στο ολοκαύτωμα που πρόσφερε ο Ηλίας, όλος ο λαός τι έκανε? Ο Ιάχβε είναι ο Θεός μας. Αυτό θα πει και ο κόσμος. Και θέλω σπήρει αυτούς μεταξύ των λαών και θέλω να θυμηθεί τους από μακρυμένους λέει τόπους και τα λοιπά. Δεν θέλω να σας κουράσω. Αδελφοί, βλέπουμε δύο προφητείες για να το συνοψίσουμε. Βλέπουμε την κατάσταση και την ερήμωση και όλο αυτό που ο διάβολος θέλει να περάσει στις καρδιές των πραγματικών παιδιών του. Δηλαδή, να δούμε μια εικόνα ερήμωσης γύρω μας, στην εκκλησία μας, στον τόπο μας. Να δούμε μια κατάσταση που να τελικά να πεις τι συμβαίνει εδώ. Να έρθει απογοήτευση στο λαό του Θεού. Να έρθει αποθάρρυνση στο λαό του Θεού. Και να έρθει ο Κύριος και να σου πει γιατί απέκαμες. Εδώ θα γίνουν γεγονότα τεράστια και σημεία στο μέλλον και εσύ έχεις αποκάμει. Έχεις αποκάμει γιατί ο αδερφός σου σε κοίταξε στραβά. Έχεις αποκάμει γιατί δεν σου μίλησε ο άλλος όπως εσύ θα ήθελε. Έχεις αποκάμει γιατί άλλα περίμενες από τους αδερφούς σου και τελικά έγιναν άλλα πράγματα. Έχεις αποκάμει Θα έχουμε μπροστά μας μάχη, η μάχη των τελευταίων ημερών αυτή είναι. Και εξαιτίας τώρα όλο αυτό των καταστάσεων, όλων αυτών που έχει σπείρει ο διάβολος στον κόσμο, όλο αυτό το φρόνημα του κόσμου που θέλει να διαβρώσει την Εκκλησία ολόκληρη, όλο αυτό το ψεύτικο κατασκεύασμα του εχθρού, να ζει ο άνθρωπος σε μια εικονική πραγματικότητα και όχι στην πραγματικότητα την αληθινή. Εάν αυτά μας καταστρέφουν, δεν φαντάσου τι θα γίνει εάν δεν έρθει ο Κύριος στη ζωή μας να μας γεμίσει όταν θα έρθουν τα δύσκολα. Είμαστε έτοιμοι για αυτά? Πρέπει να προετοιμαστούμε. Αλλά όταν είμαστε έτοιμοι, αδερφοί, ο Κύριος θα κάνει το θέλημά του. Ο Κύριος θα κατέβει με βροχή. Θα μας γεμίσει και θα δούμε τη δόξα του Κυρίου. Αμήν. Θα δούμε τη δόξα του Κυρίου. Θα δούμε αυτή την ερήμωση που υπάρχει ξαφνικά στον τόπο μας. Πόσα χρόνια είμαστε εδώ? Μιλάμε σε ανθρώπους τίποτα. Σιγά σιγά οι άνθρωποι θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν όμως. Και εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Γιατί από τη μια, αδελφή, ο Κύριος θα κάνει το θέλημά του, αλλά από την άλλη θα έχουμε τους ύπους και θα έχουμε και το φρίαγμα του Ιορδάνη. Από τη μια θα βρεθούμε αντιμέτωποι με το πολιτικό σύστημα και επίσης θα βρεθούμε ενάντια και απέναντι στο θρησκευτικό σύστημα. Η Βαβυλώνα. Λοιπόν, ο Κύριος μας θέλει να προετοιμαζόμαστε. Έχουμε σαν τον Ηλία ξεπεράσει το πρώτο στάδιο του διαχωρισμού. Είμαστε στο καμίνι τώρα. Περνάμε δοκιμασίες. Αλλά το επόμενο βήμα είναι να φανερωθούμε. Και όταν φανερωθούμε θα έχουμε συνέπειες. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι από τώρα για αυτές τις συνέπειες. Να είμαστε αποφασισμένοι από τώρα για ό,τι και αν συμβεί. Αμήν, ό,τι και αν συμβεί. Θυμάστε την εικόνα στο ΙΒ κεφάλαιο της Αποκάλυψης με τον δράκοντα που είναι έτοιμος να κατασπαράξει. Είναι απέναντι στη γυναίκα που πρόκειται να γεννήσει και είναι έτοιμος να κατασπαράξει το τέκνο της όταν γεννήσει. Δηλαδή, λίγο πριν την αρπαγή, ο διάβολος θα έχει ανοιχτό το στόμα. Μιλάει για το 1/3 των αστέρων που θα πέσει. Εάν δεν είμαστε έτοιμοι, αδερφοί, δυστυχώς θα είμαστε κι εμείς από αυτά τα αστέρια που θα πέσουν. Γιατί υπάρχει ένας αγώνας, υπάρχει μία μάχη, αυτή είναι η μάχη των τελευταίων ημερών. Και ο Θεός θέλει να είμαστε έτοιμοι. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Ναι, πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριός μου. Ήρθε στη ζωή μου, άλλαξε τη ζωή μου. Και αυτή είναι η ομολογία μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, κεφάλαιο 31. Και αφού συντελέστηκαν όλα αυτά, ολόκληρος ο Ισραήλ, αυτοί που βρέθηκαν, βγήκαν έξω στις πόλεις του Ιούδα και σύντριψαν τα αγάλματα και κατέκοψαν τα άλση και εγκρέμισαν τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια από ολόκληρο τον Ιούδα και το Βενιαμίν. Το ίδιο έκαναν και στον Εφραήμ και το Μανασί μέχρι ότου τελείωσαν. Τότε όλοι οι γη Ισραήλ επέστρεψαν κάθε ένας στην ιδιοκτησία του, στις πόλεις τους. Και ο Εζεκίας έβαλε σε τάξη τις διαιρέσεις των ιερέων και των λεβιτών σύμφωνα με τις διαιρέσεις τους, κάθε έναν σύμφωνα με την υπηρεσία του, τους ιερείς και τους λεβίτες, για τα ολοκαυτώματα και τις ειρηνικές προσφορές, για να υπηρετούν και να δοξολογούν και να υμνούν στις πύλες των σκηνωμάτων του Κυρίου. Ρύθμισε και το μερίδιο του βασιλιά από τα επάρχοντά του για τις ολοκαυτώσεις, για τις πρωινές και τις εσπερινές ολοκαυτώσεις και για τις ολοκαυτώσεις των Σαββάτων και των Νεομηνιών και των επίσημων γιορτών, σύμφωνα με το γραμμένο στο νόμο του Κυρίου. Ακόμα, είπε στο λαό που κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ να δίνει τη μερίδα των ιερέων και των λεβιτών για να ενισχύονται στο νόμο του Κυρίου. Και καθώς διαδόθηκε ο λόγος, οι γη Ισραήλ έφεραν απαρχές από σιτάρι και κρασί και λάδι και μέλι και από όλα τα γεννήματα του χωραφιού σε αυθονία. Ακόμα έφεραν σε αυθονία τα δέκατα από κάθε πράγμα. Και οι γη του Ισραήλ και του Ιούδα που κατοικούσαν στις πόλεις του Ιούδα και αυτοί έφεραν τα δέκατα από βόδια και πρόβατα και τα δέκατα των Άγιων Πραγμάτων που αφιερώνονταν στον Κύριο το Θεό τους και τα έβαλαν σε σωρούς. Στον τρίτο μήνα άρχισαν να κάνουν τους σωρούς και στον έβδομο μήνα τελείωσαν. Και όταν ο Εζεκίας και οι άρχοντες ήρθαν και είδαν τους σωρούς, ευλόγησαν τον Κύριο και τον λαό του, τον Ισραήλ. Έπειτα ο Εζεκίας ρώτησε τους ιερείς και τους λεβίτες για τους σωρούς. Και ο Αζαρίας, ο πρώτος ιερέας από την οικογένεια του Σαδόκ, του απάντησε και είπε «Αφότου άρχισαν να φέρνουν τις προσφορές στον οίκο του Κυρίου, φάγαμε σε χορτασμό και περίσσευσε πληθώρα, επειδή ο Κύριος ευλόγησε το λαό του και αυτό που εναπέμεινε είναι η μεγάλη αυτή αυθονία». Τότε ο Εζεκίας είπε να ετοιμάσουν τα ταμεία στον οίκο του Κυρίου και τα ετοίμασαν και έφεραν μέσα με πιστότητα τις προσφορές και τα δέκατα και τα αφιερώματα. Και επιστάτης σε αυτούς ήταν ο Χωνανίας ο Λεβίτης. Και ύστερα από αυτόν ο Σιμεΐ, ο αδελφός του. Και ο Ιχεΐλ και ο Αζαζίας και ο Ναχάθ και ο Ασαΐλ και ο Ιεριμώθ και ο Ιωζαβάδ και ο Ελιήλ και ο Ισμαχίας και ο Μαάθ και ο Βεναΐας ήσαν επιτηρητές κάτω από την οδηγία του Χωνανία και του Σιμεΐ, του αδελφού του, με προσταγή του βασιλιά Εζεκία και του Αζαρία, του επιστάτη του οίκου του Θεού. Και ο Κορί, ο γιος του Ιεμνά του Λεβίτη, ο πυλωρός προς Ανατολάς, ήταν υπεύθυνος στις προαιρετικές προσφορές του Θεού για να διανέμει τις προσφορές του Κυρίου και τα αγιότατα πράγματα. Και μαζί του ήταν ο Εδέν και ο Μινιαμίν και ο Ιησούς και ο Σεμαΐας, ο Αμαρίας και ο Σεχανίας στις πόλεις των ιερέων, εμπιστευμένοι να διανέμουν στους αδελφούς τους σύμφωνα με τις διαιρέσεις τους το ίδιο στο μεγάλο και στο μικρό, σε κάθε έναν που έμπαινε μέσα στον οίκο του Κυρίου, το καθημερινό του μερίδιο, στα καθήκοντα της υπηρεσίας του, σύμφωνα με τις διαιρέσεις τους, εκτός από τα αρσενικά τους, που απαριθμήθηκαν κατά γενεαολογία από ηλικίας 3 χρόνων και επάνω. Και η απαρίθμηση των ιερέων και των λεβιτών έγινε σύμφωνα με την οικογένεια των πατριών τους, από ηλικίας 20 χρόνων και πάνω, σύμφωνα με τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τις διαιρέσεις τους. Και σε όλα τα παιδιά τους, τις γυναίκες τους και τους γιους τους και τις θυγατέρες τους, σε ολόκληρη τη σύναξη που απαριθμήθηκαν κατά γενεαολογία, επειδή με πιστότητα αγιάστηκαν στα Άγια. Και για τους γιους του Ααρών, τους ιερείς, στα χωράφια των προαστίων των πόλεών τους, σε κάθε μια πόλη ή σαν άνθρωποι διορισμένοι ονομαστικά για να δίνουν μερίδια σε όλα τα αρσενικά ανάμεσα στους ιερείς και σε όλα όσα απαριθμήθηκαν ανάμεσα στους Λεβίτες. Και ο Εζεκίας έκανε με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρο τον Ιούδα και έπραξε το καλό και το ευθύ και το αληθινό μπροστά στον Κύριο το Θεό του. Και σε κάθε έργο που άρχισε στην υπηρεσία του οίκου του Θεού και σε κάθε νόμο και στα προστάγματα, εξητώντας το Θεό του, το έκανε με ολόκληρη την καρδιά του και ευωδωνόταν. Δευτέρα Χρονικών, 32ο κεφάλαιο. Ύστερα από τα πράγματα αυτά και αυτή την αλήθεια, ο Σεναχερήμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ήρθε και μπήκε μέσα στον Ιούδα και στρατοπέδευσε ενάντια στις οχυρές πόλεις και είπε να τις υποτάξει στον εαυτό του. Και ο Εζεκίας, βλέποντας ότι ήρθε ο Σεναχερήμ και σκοπός του ήταν να πολεμήσει εναντίον της Ιερουσαλήμ, έκανε συμβούλιο με τους άρχοντες του και μαζί με τους δυνατούς του να φράξει τα νερά των πηγών που ήσαν έξω από την πόλη και συνεργάστηκαν μαζί του. Και συγκεντρώθηκε πολύς λαός και έφραξαν όλες τις πηγές και το ποταμό που έρεε διαμέσου της γης, λέγοντας «Για ποιο λόγο όταν έρθουν οι βασιλιάδες της Ασσυρίας να βρουν πολύ νερό?» Και αφού ενδυναμώθηκε, ανοικοδόμησε ολόκληρο το χαλασμένο τείχος και το ανύψωσε μέχρι τους πύργους. Και επισκέβασε ένα άλλο τείχος έξω και επισκέβασε τη Μιλό, την πόλη του Δαβίδ, και έκανε πολλά όπλα και επιμήκεις ασπίδες. Και έβαλε πολέμαρχους, επικεφαλής του λαού, και τους συγκέντρωσε κοντά του στην πλατεία της πύλης της πόλης. Και μίλησε σύμφωνα με την καρδιά τους, λέγοντας «Ενδυναμώνεστε και γίνεστε ανδροί. Μην φοβηθείτε ούτε να τρομάξετε από το πρόσωπο του βασιλιά της Ασσυρίας και από το πρόσωπο όλου του πλήθους αυτών που είναι μαζί του. Επειδή περισσότεροι είναι μαζί μας παρά μαζί του. Μαζί του είναι σάρκινοι βραχίονες. Μαζί μας όμως είναι ο Κύριος ο Θεός μας για να μας βοηθάει και να μάχεται τις μάχες μας». Και ο λαός ενθαρρύνθηκε από τα λόγια του Εζεκία, του βασιλιά του Ιούδα. Ύστερα από αυτά, ο Σεναχερήμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ενώ αυτός έχοντας μαζί του όλη τη δύναμή του πολιορκούσε τη λαχής, έστειλε τους δούλους του στην Ιερουσαλήμ, στον Εζεκία, το βασιλιά του Ιούδα, που ήταν στην Ιερουσαλήμ, λέγοντας «Έτσι λέει ο Σεναχερήμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, σε τι έχετε πεποίθηση και κάθεστε, ενώ είστε πολιορκημένοι στην Ιερουσαλήμ? Δεν σας εξαπατάει ο Εζεκίας για να σας παραδώσει σε θάνατο από πείνα και από δίψα, λέγοντας «Ο Κύριος ο Θεός μας θα μας ελευθερώσει από το χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας»? Αυτός ο ίδιος ο Εζεκίας δε σήκωσε τους υψηλούς τόπους του και τα θυσιαστήριά του και είπε στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ, λέγοντας «Μπροστά σε ένα θυσιαστήριο μόνο θα προσκυνάτε και πάνω σε αυτό θα θυμιάζετε. Δεν ξέρετε τι έχω κάνει εγώ και οι πατέρες μου σε όλους τους λαούς της γης? Μπόρεσαν οι θεοί των εθνών της γης να λυτρώσουν τους τόπους τους από το χέρι μου? Ποιος από όλους τους θεούς εκείνων των εθνών που οι πατέρες μου εξολόθρευσαν μπόρεσε να λυτρώσει το λαό του από το χέρι μου, ώστε ο Θεός σας να μπορέσει να σας λυτρώσει από το χέρι μου? Τώρα λοιπόν, ας μη σας πλανάει ο Εζεκίας και ας μη σας εξαπατάει έτσι και μην το πιστεύετε. Επειδή κανένας θεός, κανενός έθνους ή βασιλείας δεν μπόρεσε να λυτρώσει το λαό του από το χέρι μου και από το χέρι του πατέρα μου, πολύ λιγότερο θα μπορέσει ο Θεός σας να σας λυτρώσει από το χέρι μου». Και ακόμα περισσότερα μίλησαν οι δούλοι του ενάντια στον Κύριο το Θεό και ενάντια στο δούλο του, τον Εζεκία. Έγραψε και επιστολές για να ονειδήσει τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ και να μιλήσει εναντίον του, λέγοντας «Όπως οι θεοί των εθνών της γης δεν λύτρωσαν το λαό τους από το χέρι μου, έτσι και ο Θεός του Εζεκία δεν θα λυτρώσει το λαό του από το χέρι μου». Τότε βόησαν με μεγάλη φωνή οι Ιουδαϊστοί προς το λαό της Ιερουσαλήμ που ήταν πάνω στο τείχος, για να τους φοβήσουν και να τους ταράξουν, ώστε να κυριεύσουν την πόλη. Και μίλησαν εναντίον του Θεού της Ιερουσαλήμ, όπως είχαν κάνει ενάντια στους θεούς της γης, που είναι έργα χεριών ανθρώπων. και ο βασιλιάς Εζεκίας προσευχήθηκε για αυτά, και ο προφήτης Ισαΐας, ο γιος του Αμός, και βόησαν προς τον ουρανό. Και ο Κύριος έστειλε ένα άγγελο που αφάνισε όλους τους ισχυρούς με δύναμη, και τους άρχοντες και τους στρατηγούς μέσα στο στρατόπεδο του βασιλιά της Ασσυρίας. Και επέστρεψε στη γη του με καταντροπιασμένο το πρόσωπο. Και όταν πήγε στον οίκο του Θεού του, εκείνοι που βγήκαν από τα σπλάχνα του, τον θανάτωσαν εκεί με μάχαιρα. Και ο Κύριος έσωσε τον Εζεκία και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ από το χέρι του Σενναχηρίμ, του βασιλιά της Ασσυρίας, και από το χέρι όλων, και τους ασφάλισε ολόγυρα. Και πολλοί έφεραν δώρα προς τον Κύριο στην Ιερουσαλήμ και πολύτιμα πράγματα στον Εζεκία, τον βασιλιά του Ιούδα. Και από τότε μεγαλύνθηκε μπροστά σε όλα τα έθνη. Κατά τις ημέρες εκείνες, ο Εζεκίας αρρώστησε μέχρι θανάτου και προσευχήθηκε στον Κύριο και τον εισάκουσε και του έδωσε ένα σημάδι. Όμως ο Εζεκίας δεν ανταπέδωσε σύμφωνα με την ευεργεσία που του έγινε, επειδή υψώθηκε η καρδιά του. Γι' αυτό ήρθε οργή επάνω του και επάνω στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ. Και για την έπαρση της καρδιάς του ο Εζεκίας ταπεινώθηκε, αυτός και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Και δεν ήρθε επάνω τους στις ημέρες του Εζεκία η οργή του Κυρίου. Και ο Εζεκίας απέκτησε πλούτο και μεγάλη δόξα σε υπερβολικό βαθμό και έκανε στον εαυτό του θησαυρούς από ασίμι και χρυσάφι και πολύτιμες πέτρες και αρώματα και ασπίδες και από κάθε είδος επιθυμητά σκεύη και αποθήκες για το εισόδημα του σιταριού και του κρασιού και του λαδιού και στάβλους για ακτίνη κάθε είδους και μάνδρες για κουπάδια. Και έκανε πόλεις για τον εαυτό του και απέκτησε πρόβατα και βόδια σε πλήθος, επειδή ο Θεός έδωσε σε αυτόν περιουσία υπερβολικά μεγάλη. Ακόμα αυτός ο Εζεκίας έφραξε την πάνω έξοδο των νερών του Ιών και τα κατεύθυνε προς τα κάτω, δυτικά από την πόλη του Δαβίδ. Και ο Εζεκίας ευωδόθηκε σε όλα τα έργα του. Με τους πρεσβευτές όμως των αρχόντων της Βαβυλώνας, που έστειλαν σε αυτόν για να ερευνήσουν για το θαύμα που είχε γίνει στη γη, ο Θεός τον εγκατέλειψε για να το δοκιμάσει, ώστε να γνωρίσει όλα όσα ήσαν μέσα στην καρδιά του. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Εζεκία και τα ελέη του, δέστε, είναι γραμμένα στην όραση του προφήτη Ισαΐα, του γιου του Αμός, στο βιβλίο των βασιλιάτων του Ιούδα και του Ισραήλ. Και ο Εζεκίας κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και τον έθαψαν στο πιο υψηλό τόπο από τους τάφους των γιών του Δαβίδ. Και ολόκληρος ο Ιούδας και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ του έκαναν στο θάνατό του τιμές. Και ανταυτού βασίλευσε ο Μανασής, ο γιος του. Δευτέρα Χρονικών, 33ο κεφάλαιο. Ο Μανασής ήταν 12 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 55 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και έπραξε πονηρά μπροστά στο Κύριο, σύμφωνα με τα βδελήγματα των εθνών, τα οποία ο Κύριος είχε εκδιώξει μπροστά από τους γιους Ισραήλ. Και ανοικοδόμησε τους υψηλούς τόπους, τους οποίους ο πατέρας του Εζεκίας είχε καταστρέψει, και ανέγερε θυσιαστήρια στους Βααλίμ, και έκανε άλση, και προσκύνησε ολόκληρη τη στρατιά του ουρανού και τα λάτρευσε. Και οικοδόμησε θυσιαστήρια στον οίκο του Κυρίου, για τον οποίο ο Κύριος είχε πει «Στην Ιερουσαλήμ θα είναι το όνομά μου στον αιώνα». Και οικοδόμησε θυσιαστήρια σε ολόκληρη τη στρατιά του ουρανού μέσα στις δύο αυλές του οίκου του Κυρίου. Και αυτός διαπέρασε τους γιους του μέσα από τη φωτιά στην κοιλάδα του γιου του Ενόμ και προμάντευε καιρούς και έκανε ιονισμούς και μαγείες και σύστησε ανταποκριτές δαιμονίων και επαϊδούς. Έπραξε πολλά πονηρά πράγματα μπροστά στον Κύριο για να τον παροργήσει. Και έστησε το γλυπτό, την εικόνα που είχε κάνει, στον οίκο του Θεού, για τον οποίο ο Θεός είχε πει στο Δαβίδ και στο Σολομώντα το γιο του, «Μέσα σε αυτό τον οίκο και στην Ιερουσαλήμ, που διάλεξα από όλες τις φυλές του Ισραήλ, θα βάλω το όνομά μου στον αιώνα. Και δεν θα μετασαλεύσω το πόδι του Ισραήλ από τη γη που παρέδωσα στους πατέρες σας, αν μόνο προσέξουν να κάνουν όλα όσα έχω προστάξει σε αυτούς, σύμφωνα με ολόκληρο τον νόμο και τα διατάγματα και τις κρίσεις που δόθηκαν διαμέσου του Μωυσή. Και ο Μανασσής πλάνησε τον Ιούδα και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, ώστε να πράττουν πονηρότερα από τα έθνη που ο Κύριος είχε αφανίσει μπροστά από τους γιους Ισραήλ. Και ο Κύριος μίλησε στο Μανασσή και στο λαό του, όμως δεν έδωσαν προσοχή. Γι' αυτό έφερε εναντίον τους ο Κύριος τους άρχοντες του στρατού του βασιλιά της Ασσυρίας και έπιασαν το Μανασσή ανάμεσα στους θάμνους και αφού τον έδεσαν με αλυσίδες, τον έφεραν στη Βαβυλώνα. Και ενώ ήταν μέσα σε θλίψη, οικέτευσε τον Κύριο το Θεό του και ταπεινώθηκε υπερβολικά μπροστά στο Θεό των πατέρων του και προσευχήθηκε σε Αυτόν. Τότε ο Θεός τον ελέησε και άκουσε τη δέησή του και τον επανέφερε στην Ιερουσαλήμ, στο βασίλειό του. Τότε γνώρισε ο Μανασσής ότι ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Ύστερα από αυτό, οικοδόμησε ένα τείχος έξω από την πόλη του Δαβίδ προς δυσμάς του Γιών, στην κοιλάδα μέχρι την ηχθυϊκή είσοδο της πύλης και περικύκλωσε το οφείλ και το ύψωσε σε μεγάλο ύψος και έβαλε πολέμαρχους σε όλες τις οχυρωμένες πόλεις του Ιούδα και αφαίρεσε τους ξένους θεούς και την εικόνα από τον οίκο του Κυρίου και όλα τα θυσιαστήρια που είχε οικοδομήσει επάνω στο βουνό του Κυρίου και στην Ιερουσαλήμ και τα έριξε έξω από την πόλη. Και ανόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου και θυσίασε πάνω σε αυτό θυσίες ειρηνικές και ευχαριστήριες και πρόσταξε τον Ιούδα να λατρεύει τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Ο λαός όμως θυσίαζε ακόμα επάνω στους υψηλούς τόπους, όμως μόνο στον Κύριο το Θεό τους. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Μανασσή και η προσευχή του που έκανε στο Θεό του και τα λόγια των βλεπόντων που του μίλησαν στο όνομα του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, δέστε, είναι γραμμένα στα χρονικά των βασιλιάδων του Ισραήλ. Και η προσευχή του και πώς εισακούστηκε και όλες οι αμαρτίες του και η αποστασία του και τα μέρη όπου είχε οικοδομήσει υψηλούς τόπους και είχε στήσει τα άλση και τα γλυπτά πριν ταπεινωθεί, δέστε, είναι γραμμένα στα λόγια των βλεπόντων. Και ο Μανασσής κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και τον έθαψαν στο σπίτι του. Και ανταυτού βασίλευσε ο Αμών, ο γιος του. Ο Αμών ήταν ηλικίας 22 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 2 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, όπως είχε πράξει ο Μανασσής ο πατέρας του. Και ο Αμών θυσίαζε σε όλα τα γλυπτά που είχε κάνει ο πατέρας του, ο Μανασσής, και τα λάτρευε. Και δεν ταπεινώθηκε μπροστά στον Κύριο, όπως είχε ταπεινωθεί ο πατέρας του, ο Μανασσής. Αλλά αυτός, ο Αμών, ανόμησε περισσότερο και περισσότερο. Και οι δούλοι του συνωμότησαν εναντίον του και τον θανάτωσαν μέσα στο σπίτι του. Και ο λαός της γης θανάτωσε όλους εκείνους που είχαν συνωμοτήσει ενάντια στο βασιλιά Αμών. Και ο λαός της γης έκανε ανταυτού βασιλιά τον Ιωσία, τον γιο του. Εσθήρ, τέταρτο κεφάλαιο. Και όταν ο Μαραδοχαίος έμαθε όλα τα συμβάντα, διέσχισε τα μάτια του και εντύθηκε σάκο με στάχτη και βγήκε στο μέσο της πόλης και βοούσε με μεγάλη και πικρή φωνή. Και ήρθε μέχρι μπροστά στη βασιλική πύλη, επειδή κανένας δεν μπορούσε να μπει στη βασιλική πύλη ντυμένος με σάκο. Και σε κάθε επαρχία όπου έφτασε η προσταγή του βασιλιά και το διάταγμά του, ήταν μεγάλο πένθος ανάμεσα στους Ιουδαίους και νηστεία και θρήνος και ολολιγμός. Πολλοί κοίτονταν με σάκο και στάχτη. Και μπήκαν οι υπηρέτριες της Εσθήρ και οι ευνούχοι της και της το ανήγγυλαν. Και η βασίλισσα ταράχτηκε υπερβολικά και έστειλε ημάτια για να ντύσουν το Μαραδοχαίο και να βγάλουν από πάνω του το σάκο του. Και δεν δέχθηκε. Τότε η Εσθήρ κάλεσε τον Αθάχ, ένα από τους ευνούχους του βασιλιά που είχε διορίσει στην υπηρεσία της, και τον πρόσταξε για το Μαραδοχαίο, για να μάθει τι ήταν αυτό και γιατί γινόταν αυτό. Και ο Αθάχ βγήκε προς το Μαραδοχαίο στην πλατεία της πόλης, που ήταν απέναντι από τη βασιλική πύλη. Και ο Μαραδοχέος του φανέρωσε όλο το γεγονός και το ποσό από το ασήμι που ο Αμάν υποσχέθηκε να μετρήσει στα θησαυροφυλάκια του βασιλιά για τους Ιουδαίους για να τους αφανίσει. Και του έδωσε αντίγραφο της επιστολής της διαταγής που εκδόθηκε στα Σούσα για να τους αφανίσουν, για να το δείξει στην Εστήρ και να της αναγγείλει και να της παραγγείλει να μπει στο βασιλιά, να τον παρακαλέσει και να κάνει αίτηση σε αυτόν για το λαό της. Και ο Αθάχ ήρθε και ανήγγειλε στην Εστήρ τα λόγια του Μαραδοχέου. Και η Εστήρ μίλησε στον Αθάχ και του έδωσε προσταγή για το Μαραδοχέο. Όλοι οι δούλοι του βασιλιά και ο λαός των επαρχιών του βασιλιά ξέρουν ότι οποιοδήποτε άνδρας ή γυναίκα μπει μέσα στο βασιλιά στην ενδότερη αυλή απρόσκλητος, ένας νόμος του υπάρχει. Να θανατώνεται. Εκτός εκείνου στον οποίο ο βασιλιάς απλώσει το χρυσό σκύπτρο για να ζήσει. Αλλά εγώ δεν προσκλήθηκα να μπω μέσα στο βασιλιά 30 ημέρες τώρα. Και ανήγγειλαν στο Μαραδοχέο τα λόγια της Εστήρ. Τότε ο Μαραδοχέος παρήγγειλε να αποκριθούν στην Εστήρ. Μη στοχάζεσαι μέσα σου ότι εσύ από όλους τους Ιουδαίους θα σωθείς στον οίκο του βασιλιά. Επειδή αν ολοκληρωτικά σιωπήσεις σε αυτό το καιρό, από αλλού θα έρθει η αναψυχή και σωτηρία στους Ιουδαίους. Εσύ όμως και η οικογένεια του πατέρα σου θα απολεστείτε. Και ποιος ξέρει αν εσύ ήρθες στη βασιλεία για ένα τέτοιο καιρό, που είναι τούτος. Τότε η Εστήρ πρόσταξε να αποκριθούν στο Μαραδοχέο. Πήγαινε, συγκέντρωσε όλους τους Ιουδαίους που βρίσκονται στα Σούσα και νηστέψτε για μένα και μη φάτε και μη πιείτε 3 ημέρες, νύχτα και ημέρα. Και εγώ και οι υπηρέτριές μου θα νηστέψουμε το ίδιο. Και έτσι θα μπω μέσα στο βασιλιά, που δεν γίνεται σύμφωνα με τον νόμο. Και αν χαθώ, ας χαθώ. Και φεύγοντας, ο Μαραδοχέος έκανε σύμφωνα με όλα όσα τον πρόσταξε η Εστήρ. Εστήρ, 5ο κεφάλαιο. Και την 3η μέρα, η Εστήρ, αφού ντύθηκε τη βασιλική στολή, στάθηκε στην εσωτερική αυλή του βασιλικού οίκου, απέναντι από τον οίκο του βασιλιά. Και ο βασιλιάς καθόταν επάνω στον βασιλικό θρόνο του, στο βασιλικό οίκο, απέναντι από την πύλη του οίκου. Και ο βασιλιάς, καθώς είδε τη βασίλισσα Εστήρ να στέκεται στην αυλή, βρήκε χάρη μπροστά του. Και άπλωσε ο βασιλιάς προς την Εστήρ το χρυσό σκύπτρο που ήταν στο χέρι του. Και η Εστήρ πλησίασε και άγγιξε την άκρη του σκύπτρου. Και ο βασιλιάς της είπε, «Τι θέλεις, βασίλισσα Εστήρ, και ποιο είναι το αίτημά σου, και μέχρι του μισού της βασιλείας θα σου δοθεί». Και η Εστήρ αποκρίθηκε, «Αν είναι αρεστός το βασιλιά, ας έρθει ο βασιλιάς και ο Αμάν σήμερα στο συμπόσιο που ετοίμασα για αυτόν». Και ο βασιλιάς είπε, «Κάντε να σπεύσει ο Αμάν για να κάνει το λόγο της Εστήρ». Και ήρθαν ο βασιλιάς και ο Αμάν στο συμπόσιο που έκανε η Εστήρ. Και είπε ο βασιλιάς στην Εστήρ στο συμπόσιο του κρασιού, «Ποιο είναι το ζήτημά σου και θα δοθεί σε σένα. Και ποιο είναι το αίτημά σου. Και μέχρι του μισού της βασιλείας αν ζητήσεις θα γίνει». Τότε απαντώντας η Εστήρ είπε, «Το ζήτημά μου και το αίτημά μου είναι, αν βρήκα χάρη μπροστά στο βασιλιά και αν είναι αρεστό στο βασιλιά να εκτελέσει το ζήτημά μου και να κάνει το αίτημά μου, ας έρθει ο βασιλιάς και ο Αμάν στο συμπόσιο που θα ετοιμάσω για αυτούς. Και αύριο θα κάνω σύμφωνα με το λόγο του βασιλιά». Τότε ο Αμάν βγήκε εκείνη την ημέρα καταχαρούμενος και εύθυμος στην καρδιά. Αλλά όταν ο Αμάν είδε το Μαραδοχέο στην πύλη του βασιλιά, ότι δεν σηκώθηκε ούτε κινήθηκε για αυτόν, ο Αμάν γέμισε από θυμό ενάντια στο Μαραδοχέο. Αλλά ο Αμάν συγκράτησε τον εαυτό του και μπαίνοντας στο σπίτι του, έστειλε και κάλεσε τους φίλους του και τη γυναίκα του, τη Ζερές, και τους διηγήθηκε ο Αμάν για τη δόξα του πλούτου του και για το πλήθος των παιδιών του και πόσο τον μεγάλυνε ο βασιλιάς και με ποιο τρόπο τον ύψωσε πιο πάνω από τους άρχοντες και τους δούλους του βασιλιά. και είπε ο Αμάν, «Μάλιστα, η βασίλισσα Εσθήρ δεν προσκάλεσε στο συμπόσιο που έκανε παρά εμένα μαζί με το βασιλιά. Και αύριο πάλι είμαι προσκαλεσμένος σε αυτή μαζί με το βασιλιά. Εν τούτης, όλα αυτά δεν με ωφελούν όσο βλέπω τον Μαραδοχαίο, τον Ιουδαίο, να κάθεται στην πύλη του βασιλιά». Και του είπε η γυναίκα του, η Ζερές και όλοι οι φίλοι του, «Ας κατασκευαστεί ένα ξύλο ύψους 50 πύχες και το πρωί πες στο βασιλιά να κρεμαστεί ο Μαραδοχαίος επάνω σε αυτό». Τότε πήγαινε υπερχαρούμενος μαζί με το βασιλιά στο συμπόσιο. Και το πράγμα άρεσε στον Αμάν και πρόσταξε να ετοιμαστεί το ξύλο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα μιλήσω λίγο σήμερα για το σκοτάδι που έρχεται και πόσο ο Κύριος μπορεί να αντικρούσει αυτό το σκοτάδι. Το σκοτάδι έρχεται, είναι εκεί, αλλά ο Κύριος είναι πιο ισχυρός από το σκοτάδι. Μπορεί να έρθει κάτι στη ζωή μου, αλλά αυτός που κατοικεί μέσα μου είναι πιο ισχυρός από αυτό που ήρθε στη ζωή μου. Μπορεί να ασθενήσουν τα μάτια μου, αλλά τα μάτια του Θεού που κατοικούν μέσα μου είναι πολύ πιο ισχυρά από τα δικά μου μάτια. Μπορεί να έρθω σε απογοήτευση, να έρθω σε θλίψη, μπορεί να αρρωστήσω κιόλας, αλλά ο Κύριος λέει ότι εγώ είμαι ο Θεός που σε θεραπεύω και παίρνω πίστη και θάρρος. Και θέλω να πάρουμε από τις ιστορίες που θα διαβάσουμε

είναι σκότος. Θέλω να σκεφτούμε ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο μίσος, μια ιδιαίτερη έχθρα από αιώνες, από την αρχή, από τον εχθρό της ψυχής μας που λέγεται διάβολος απέναντί μας, και ένα αιώνιο μίσος προς τον Θεό και προς εμάς. Θα κάνει πάντα και θα βρει τρόπους, θα δημιουργήσει καταστάσεις ώστε η ζωή μας να μην είναι χαρούμενη, η ζωή μας να μην είναι ευρύχωρη, η ζωή μας να είναι πιεσμένη, αν και χριστιανή και χρησμένη. Παρόλα αυτά θα προσπαθεί να πιέζει. Στο τέλος όμως ο Κύριος τι θα κάνει? Με ένα υπερθαυμαστό τρόπο που μόνο αυτός μπορεί. Έπιασαν, σταύρωσαν τον Κύριο. Λέει, ο διάβολος τελείωσε από αυτόν. Αλλά δεν κατάλαβε ότι είχε έρθει το τέλος το δικό του. Αμήν. Και τι κάνανε? Τον βάλανε μέσα σε ένα τάφο, έγιραν και μία πέτρα μπροστά μεγάλη, βάλανε και φρουρούς να τη φρουρούν, αλλά δεν τον κρατάει τον Χριστό ο θάνατος, αδερφοί. Αμήν. Ξαφνικά ήρθε ο άγγελος του Κυρίου και τον ανέστησε. Ο Λόγος, ο Πατέρας λέει, ανέστησε τον Χριστό. Έστειλε αγγελικές δυνάμεις να παραλάβουνε. Και έτσι θα έρθει ο Κύριος τι να κάνει? Να αναστήσει και εμάς. Το σκοτάδι λοιπόν έρχεται. Θα πω λίγα λόγια για την ιστορία της Εστήρ. Ξέρουμε όλη την ιστορία. Θα πω λοιπόν κάποιες λεπτομέρειες. Θυμόσαστε ότι ήταν μια βασίλισσα εκεί, η Αστίν, η γυναίκα του Ασουήρου, και επειδή δεν στάθηκε εκεί που ήθελε ο βασιλιάς, την καθαίρεσε και τη θέση της την πήρε η Εστήρ. Η Εστήρ ήταν μια Εβραιοπούλα. Το όνομά της, το θυμόσαστε ποιο ήτανε? Αδασά, που θα πει νύμφη. Είχε και ένα ξάδερφο, το Μαραδοχαίο. Και ο Μαραδοχαίος, όταν μπήκε η Εστήρ στο παλάτι, ήταν εκεί, έβλεπε, παρακολουθούσε. Μια μέρα λοιπόν κανόνισαν κάποιοι ευνούχοι να σκοτώσουν τον βασιλιά. Και πάει ο Μαραδοχαίος και λέει, βασιλιά, λέει, αυτοί κανονίζουν να σε σκοτώσουνε. Πάντα θα βρεθεί ένας ευνούχος κακός που κάνει το δούλο αλλά δεν είναι. Πρόσεχε τη ζωή σου, και σώθηκε ο βασιλιάς, πολύ ωραία. Μετά ένας δεύτερος που φαίνεται εκεί στην ιστορία, μέσα στην αυλή, ο πρώτος, ο εξέχονο κύριος εκεί της αυλής, ο λεγόμενος Αμάν. Τον θυμόσαστε, αμαλικίτης κιόλας, είχε καλή καταγωγή. Και τι έκανε αυτός? Ήθελε να τον προσκυνούν οι πάντες. Και αλλά ο Μαραδοχαίος προσκυνούσε μόνο τον Θεό. Και αυτό, λέει, πίκρανε τόσο πολύ τη ζωή του Αμάν, που είπε, τι έκανε, σκέφτηκε πώς μπαίνει το σκοτάδι σε έναν άνθρωπο και πώς βρίσκει τόπο το σκοτάδι να μπει σε έναν άνθρωπο. Εντάξει, μπορεί να σκεφτείς πάρα πολλούς λόγους που έγινε αυτό. Ήτανε υπερήφανος, ήτανε κακός. Μην ξεχνάτε ότι από τη φυλή του ήταν η πρώτη που ήρθαν αντιπέτωποι με τον Ισραήλ όταν βγήκε από την έξοδο, από την Αίγυπτο. Και λοιπόν κανονίζει ο Αμάν να πείσει το βασιλιά ότι το Ιουδαϊκό έθνος είναι ένα κακό έθνος και πρέπει να στείλουμε επιστολές σε όλη την επαρχία. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη η επαρχία, η Περσική, να τους σκοτώσουμε, να μην μείνει κανένας. Και τότε αυτό το έμαθε ο Μαραδοχαίος πάλι. Πάντα εκεί υπάρχει και ένας Μαραδοχαίος. Υπάρχει το σκοτάδι και το φως, αδερφοί. Και πάνω από το φως υπάρχει ένας πολύ πιο δυνατός που λέγεται Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων. Μπορεί να κάνει ο διάβολος τα δικά του, ο Θεός παρατηρεί, αφήνει, επιτρέπει. Μα γιατί να αφήνει? Έχει τους λόγους του ο Κύριος. Έχει τους λόγους του. Έχει τους λόγους του που πήγε ο Παύλος στη φυλακή. Έχει τους λόγους του που τον μαστίγωσαν, γιατί κάποιοι τον αμφισβητούσαν και έλεγε, έδειχνε το μαστίγιο και λέει, κοιτάξτε λίγο, λέει, εγώ. Όταν περνάς λοιπόν δοκιμασίες, ο Θεός έχει το λόγο του. Πάντα υπάρχει δόξα, αδερφοί. Πάντα κάθε δοκιμασία θα φέρει ευλογημένο τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψει ο Θεός κάτι. Κοιτάξτε τον Ιώβ. Ήρθε το σκοτάδι του, τα πήρε όλα, τα παιδιά, τις περιουσίες. Αλλά ο Θεός στο τέλος έφερε φως. 7 φορές
Εφταπλάσια έδωσε ό,τι ο εχθρός πήρε. Εάν λοιπόν ο εχθρός σου έχει κλέψει, θα τα πάρεις 7 φορές πίσω κατά το λόγο του Κυρίου. Αυτό λέει το φως. Αυτό

0: λέει η ιστορία της γραφής. Και πιάνει λοιπόν ο Μαραδοχαίος και ο Αμάν και στέλνει επιστολές σε όλους τους τόπους εκεί να σκοτώσουν τους Εβραίους. Το μαθαίνει ο Μαραδοχαίος, το συζητάει με την Εστήρ, κάνουν νηστεία, φοβερή η ενότητα εναντίον του σκότους. Φοβερό πράγμα, το πρώτο που νικάει το σκοτάδι είναι η ενότητα και πιάνουν λοιπόν, κάνουν νηστεία και φανερώθηκε τελικά ότι ο Αμάν ήταν αυτός που δημιουργούσε όλη αυτή την ιστορία και μάλιστα όταν ο Θεός ανάλαβε να δώσει λύσεις, το έδωσε μια πολύ ωραία βραδιά που λέει δεν είχε λέει ο βασιλιάς ύπνο και ο Κύριος τον οδήγησε να διαβάσει το βιβλίο των χρονικών. Ήταν νύχτα, αλλά μέσα στη νύχτα έρχεται το φως. Και πιάνει ο βασιλιάς, διαβάζει ότι κάποτε έγινε εδώ πέρα ένα φοβερό σκηνικό, πήγαν να με σκοτώσουν, αλλά αυτός ο Μαραδοχαίος με έσωσε. Και του λέει, αμάν, τι πρέπει να κάνουμε σε αυτόν τον άνθρωπο που μου έσωσε τη ζωή, για να τον τιμήσουμε. Και θυμόσαστε, του φόρεσαν βασιλικά ρούχα, στεφάνι, χρυσό, τον έβαλα πάνω στο άλογο και ο αμάν ο ταλέπορος τον πήγαινε και τον τίμησε μπροστά σε όλους τους ανθρώπους εκεί πέρα. Και μετά, θυμόσαστε, που άλλαξε όλο αυτό το σκηνικό. Έπιασε η Εστήρ πάλι και αλλάξανε όλο το... κρεμάσανε τον Αμάν. Είχε ετοιμάσει, λέει, ένα ξύλο να κρεμάσουνε τον Μαραδοχαίο και κρεμάσανε τον Αμάν. Και άλλαξε όλη αυτή η εντολή που είχε δώσει ο βασιλιάς. Με άλλο τρόπο τώρα, τους έδωσε δικαίωμα στους Ισραηλιτές να έρθουν και να αντισταθούν για τις ζωές τους. Πάμε να διαβάσουμε μόνο λίγα εδάφια. Είμαι στην Εστήρ στο 8:15. Αν διαβάσεις λίγο παραπάνω θα δεις ότι ήρθανε όταν οι Ισραηλίτες αντιμετώπισαν τους εχθρούς εκείνη την εποχή, σκότωσαν 75.000 εχθρούς και μέχρι σήμερα γιορτάζουν αυτή τη γιορτή με την εορτή των Φουρίμ. Μέχρι σήμερα το γιορτάζουνε. Πάντα θυμούνται ότι ενώ ήταν παντού σκοτεινά, παντού ήταν θάνατος, ήταν ταλαιπωρία για αυτούς, σήμερα ζούσαν, αύριο δεν ζούσαν, κάποιος ενήργησε και τους ελευθέρωσε. Θέλω να... είναι ιστορίες αυτές, ναι, αλλά μια ιστορία μπορεί να ελευθερώσει τη ζωή μας και να την κάνουμε δική μας, γιατί είναι λόγος Θεού. Μέσα στη γραφή έχει τόπο αυτή η ιστορία, αδερφοί. Εστήρ 8:15 έως τέλος. Ο δε Μαραδοχαίος εξήλθα πέπρωσαν του βασιλέως ενστολή βασιλική και ανήκει λευκή και φορών μέγα στέφανο χρυσού και επένδυμα βίσων και πορφυρούν και η πόλη Σούσα έχερο και εφραίνετο. 16. Εις τους Ιουδαίους ή το φως και αγαλίωσης και χαρά και δόξα. Ενώ ήταν το σκοτάδι του θανάτου, η πίεση, ξαφνικά γίνεται μια μεγάλη αλλαγή και έρχεται φως τους Ιουδαίους. Χαρά και δόξα και εν πάση επαρχία και εν πάση πόλη όπου ήρθε του βασιλέως το πρόσταγμα και διαταγή έγινε στους Ιουδαίους χαρά και αγαλίασης, ευοχία και ημέρα αγαθή και πολλοί εκ των λαών της γης έγιναν Ιουδαίοι διότι ο φόβος των Ιουδαίων επέπεσε από αυτούς. Βλέπουμε λοιπόν που υπάρχει το φως του Κυρίου. Υπάρχει αγαλίασης, χαρά, δόξα, ευοχία και ημέρα αγαθή. Και πολλοί εκ των λαών έγιναν Ιουδαίοι. Κοιτάξτε πώς θα γίνουν οι άνθρωποι έξω του κόσμου χριστιανοί. Απλά είναι τα πράγματα, αδελφοί. Δεν θέλει πάρα πολύ φιλοσοφία. Είναι απλά τα πράγματα, είναι γραμμένα εδώ. Όταν ο λαός του Θεού πάρει φως από τον Κύριο, κάνει τις μάχες του, τις Άγιες, γιατί ο εχθρός θα κρεμαστεί, αυτά που είναι εναντίον μας, ο Κύριος θα τα στρέψει απέναντί του, θα έρθει φως, αγαλίασης, χαρά, δόξα, ευοχία και ημέρα αγαθή. Αν αυτά τα πράγματα λείπουν από τη ζωή μας, σε μεγάλο καιρό, για πολύ καιρό έχουμε να νιώσουμε, να έρχεται, έχουμε προβλήματα, χρόνια που δεν έρχεται ποτέ φως. Κάτι λάθος είναι. Κάτι πρέπει να δούμε εκεί πέρα. Πρέπει να υπάρχει μέσα από κάθε δοκιμασία stop και μετά φως, μετά χαρά, μετά δόξα, μετά ευοχία. Η ιστορία λοιπόν αυτή μας διδάσκει πώς μπορεί να διαπεραστεί το σκοτάδι. Είμαστε έτοιμοι να διαπεράσουμε το σκοτάδι? Θα το διαπεράσουμε, αδερφοί. θα το διαπεράσουμε. Θα σταματήσει το κακό, θα σταματήσει η διαταγή του θανατικού εναντίον του εδαϊκού έθνους. Ο Κύριος θα μας δώσει πολλές ψυχές. Θα σταματήσει αυτό το κακό που ο εχθρός κλέβει ψυχές συνέχεια. Πεθαίνει ο ένας, πεθαίνει ο άλλος. Πόλεμοι κάθε μέρα. Θα σταματήσει αυτό, γιατί η Εκκλησία θα αρχίσει να κράζει. Πολύ πιο δυνατά από ό,τι κράζει μέχρι σήμερα. Θα φύγουμε από τον φόβο και από την απειλή του εχθρού. Σίγουρα ο εχθρός θα ξαναεπιτεθεί με άλλο τρόπο. Αλλά η μάχη μας δεν τελειώνει, αδερφοί. Το θέμα είναι να μην έχουμε μόνο ήττες, να έχουμε και νίκες. Στις πράξεις, στο 26, 22, 23, μιλάει στον Αγρίπα το βασιλιά. Αξιωθείς όμως μετά της βοήθειας της παρά του Θεού, του λέει βασιλιά Αγρίπα. Ίσταμε έως της ημέρας στάδης μαρτυρών. Προς μικρών τέ και μεγάλων, μη λέγον μηδέν εκτός τα όσα ελάλησαν οι προφήτες και ο Μωυσής, ότι έμελε να γίνωσει, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, ότι πρώτος αναστάσει εκ νεκρών, μέλη να κηρύξει φως εις των λαών και εις τα έθνη. Αυτά είναι τα λόγια που κηρύττει ο Απόστολος Παύλος. Και όταν κηρύττεις κάτι τέτοιο, ότι ναι, θα γίνουν αυτά, αλλά ο Κύριος θα φέρει φως μετά από αυτό, ο διάβολος θα σε κάνει, θα σε πάει στη φυλακή. Δεν μπορεί να τα ακούει αυτό ο εχθρός, ότι μετά από το σκοτάδι έρχεται φως. Δεν το αντέχει, αδερφοί. Γι' αυτό, αν θέλετε να κάνουμε ζημιά στο σκοτάδι, διακηρύξτε το φως. Ναι, υπάρχει δοκιμασία, αλλά θα έρθει η ελευθερία, θα έρθει η ευλογία, θα έρθει η ευοχία, θα έρθει η ομορφιά και η δόξα του Κυρίου, όσο και αν λυσάς, διάβολε. Αν σε βλέπει ο εχθρός αποφασισμένο, θα φύγει. Τι λέει? Πειθαρχήσετε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει. Δεν λέει να είμαστε διωκόμενοι από τον διάβολο και να κρυβόμαστε στις σπηλιές. Λέει να αντισταθούμε μέχρι τέλους. Κοιτάξτε τι έκαναν στον Ιάννη τον πρόδρομο. Όταν άρχισε να μιλάει για μετάνοια, άρχισε να μιλάει για το κήρυγμα αυτό, τι έκαναν? Του κόψαν το κεφάλι. Τι έκαναν όταν ο Πέτρος κήρυξε, που κατέληξε στη φυλακή? Δεν θα είναι πάντα στη φυλακή. Θα μου πεις με τον Ιωάννη τι έγινε? Ο Ιωάννης εξετέλεσε την αποστολή του. Αδερφοί, ποιος είναι αυτός που ξεσηκώνεται κάθε φορά που οι Άγιοι στέκονται ενάντια στο σκότος? Ποιος είναι? Ο Όφης, ο Αρχαίος. Πρέπει να ξέρουμε ότι πάντα υπάρχει κάποιος αμάν. Πάντα υπάρχει κάποιος φιλόδοξος που θέλει να τον προσκυνάνε. Και αυτός είναι ο διάβολος. Και τελευταία, αδερφοί, έχει φανερώσει τις διαθέσεις του όλες. Θέλει την προσκύνηση. Αλλά ξεχνάει ότι υπάρχει εδώ πέρα και ο Μαραδοχαίος και η Εστήρ, που ο Κύριος θα εργαστεί. Ιώβ 30:26. Ενώ περιέμενον το καλό, τότε ήλθε το κακό. Και ενώ ανέμενον το φως, τότε ήρθε το σκότος. Περιμένουμε, ζούμε, αγωνιζόμαστε, λέμε λίγο μας έμεινε ακόμα και περιμένουμε να δούμε μέρες αγαθές και να το σκοτάδι ξανά μπροστά. Ξέρετε, δεν πρέπει να κουραστούμε, αυτή είναι η ζωή μας. Δεν πρέπει να κουραστούμε, γιατί αυτά γράφτηκαν εδώ, γιατί έγινε αυτό πριν χιλιάδες χρόνια. Θα γίνει και σήμερα. Είναι το ίδιο σχέδιο. Ακριβώς, αν θέλεις να δεις το μοντέλο της ζωής σου, διάβασε τις ιστορίες της γραφής. Θα τακτοποιηθείς 100%. Αυτό που πιστεύω και λέει ο Λόγος του Θεού είναι ότι είναι μια σκληρή πραγματικότητα, αλλά το φως έρχεται σε συνεργασία Θεός και άνθρωπος. Ο Θεός ψάχνει ανθρώπους για να αποστείλει να φέρνουν το φως του. Μαζί λοιπόν με τον λαό του Θεού και με τον Κύριο θα φέρουμε το φως, αδερφοί. Αμήν. Ο Κύριος θα μας υπερασπιστεί και θα διαπεράσουμε το σκοτάδι. Θέλω να πούμε σήμερα τελειωτικές αποφάσεις. Δεν θα παραμείνω στο σκότος. Αμήν. Ιωάννης 1:5. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Το φως είναι εδώ, αδερφοί, και δεν μπορεί να το καλύψει το σκοτάδι το φως. Εάν κλείσει τα φώτα μέσα σε αυτό το δωμάτιο, θα υπάρχει σκοτάδι μετά, δεν θα βλέπεις να βγεις έξω. Περπατάς στο σκοτάδι. Αλλά αν σηκώσεις ένα διακοπτάκι μόνο, λίγο αν σηκώσεις ένα διακοπτάκι, φωτίζεται. Μα είναι τόσο απλή αυτή η κινησούλα. Ναι, είναι τόσο απλή. Αλλά δες τι αποτέλεσμα φέρνει. Νομίζουμε ότι ήρθε σκοτάδι, τελειώσαμε και έχουμε σε λαβύρινθο. Όχι, ένα απλό κουμπάκι. Άνοιξε το. Το πατάς, είναι μια απλή κίνηση και υπάρχει τέτοια δύναμη και ενέργεια. Το φως έχει δύναμη, αδερφοί. Το σκοτάδι δεν έχει δύναμη. Ιωάννης 11, 9 και 10. Πεκρίθη ο Ιησούς, δεν είναι 12 οι ώρες της ημέρας? Εάν της περιπατεί εν τη ημέρα, δεν προσκόπτει, διότι βλέπει το φως του κόσμου. Εάν της όμως περιπατεί εν τη νυχτή, προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι εν αυτό. Τι μας λέει ο Κύριος? Μας προτρέπει 12 ώρες της ημέρας. Πληρότητα του βαδίσματος να περπατάμε. Το φως του Χριστού πρέπει να είναι μέσα μας όλη την ημέρα, αδερφοί, όσο περπατάμε. Εάν αφήσουμε τη ζωή μας να μας καπελώσει το σκοτάδι, θα αρχίσουμε να περπατάμε στο σκοτάδι. Εάν αφήσουμε τη ζωή μας σε απογοήτευση, αν αφήσουμε τη ζωή μας σε ανέχεια, αν αφήσουμε τη ζωή μας σε αρρώστια, ενώ να παραιτηθούμε, θα αρχίσουμε να περπατάμε στο σκοτάδι και θα σκοντάφτουμε και θα πέφτουμε. Ιωάννης 12, 35-36. Ακούστε τι λέει. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς: «Έτιο λίγων καιρών και το φως είναι μεθυμών. Περιπατείτε ενώσο έχετε το φως, διά να μην σας καταφθάσει το σκότος, και όσες περιπατείτε το σκότι δεν εξεύρει που υπάγει». Μας προτρέπει ο Κύριος. Τώρα είναι ώρα, αδερφοί. Ο Κύριος είναι εδώ. Ας περιπατήσουμε σε αυτό το θαυμαστό φως. Β' Κορινθίους 4 από το 3 θα διαβάσω. «Εάν δε και είναι το Ευαγγέλιο ημών και καλυμμένον εις τους απολυμμένους», είναι και καλυμμένον, «των οποίων απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε τον νουν, δια να μην επιλάμψει εις αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ώστες είναι εικόν του Θεού». Λέει, τον απίστων, η απιστία, η αμφιβολία είναι αυτό που τι κάνει, φέρνει σκοτάδι και τυφλώνεται ο άνθρωπος. Αδερφοί, όπου υπάρχει απιστία, όπου υπάρχει μπλοκάρισμα της πίστης, εκεί υπάρχει σκοτάδι. Και πρέπει να αφήσουμε το Ευαγγέλιο της δόξης να φωτίσει την καρδιά μας. Ιωάννης 12:46. «Εγώ ήλθον φως εις τον κόσμο, δια να μην μείνει εν το σκότι πας ο πιστεύων εις εμέ». Αδερφοί, όταν πιστεύουμε, είναι το πρώτο βήμα να εξέλθουμε από το σκοτάδι. Πρέπει σήμερα να πάρουμε μια ιδιαίτερη πίστη για αυτό το θέμα. Πρέπει να εξέλθουμε. Όταν έρθει το σκοτάδι, η μέρα του σκότους, δεν πρέπει να την αφήσουμε, αδερφοί, να μας σκεπάσει. Κοιτάξτε, αδερφοί, πάντα πίσω από το σκοτάδι, όταν γίνεται κάτι, όταν κάτι σκοτεινιάζει, όταν είναι πολύ δύσκολο, σίγουρα πρέπει να βρούμε ότι κρύβεται από πίσω μια κατάρα, μια αμαρτία, κάποια επίθεια ή κάποια ανυπακοή. Κάπου υπάρχει κενό, κάπου βρίσκει ο εχθρός χαραμάδα και εισέρχεται μέσα. Και χάνουμε τη χαρά, την αγαλίαση και την ευλογία. Και πρέπει σήμερα να πούμε ένα τέλος στο σκοτάδι. Μπορεί να υπάρχει, να είναι εκεί οι καταστάσεις, αλλά δεν θα περάσει μέσα μας. Ο Κύριος θα μας δώσει δύναμη. Θα θυμηθούμε την Εσθήρ. Ένα ολόκληρο λαό ελευθέρωσε. Ο Μαρδοχαίος και η Εσθήρ. Θα θυμηθούμε όπου υπάρχει Αμάν, υπάρχει ο Μαρδοχαίος. Υπάρχει δοκιμασία, αλλά υπάρχει και η ελευθερία. Γίνεται μία έξοδο. Βγαίνεις από κάτι, ελευθερωθήκαμε, δόξα τον Κύριο, πάμε να αναπαυτούμε. Η γενιά του Αμάν είναι εκεί. Τους περίμενε. Δεν θα αναπαυτείτε, λέει, τελείως. Είναι ο διάβολος με τα τέκνα του, αδερφοί. Άμα δεις τη γραφή, παντού οι Αμαλικίτες είχαν έχθρα εναντίον του Ισραήλ. Τι σου έκανε, βρε Αμάν? Δεν με προσκυνάει. Ιώβ 37, 2, 5. Ιώβ 37:2-5. Ακούσατε προσεκτικώς την τρομερά φωνή αυτού και τον ήχο των εξερχόμενων εκ του στόματος αυτού. Αποστέλει αυτήν υπό κάτω παντός του ουρανού και το φως αυτού επί τα έσχατα της γης. Κατόπιν αυτού βοά φωνή, βροντά με τη φωνή της μεγαλοσύνης αυτού και δεν θέλει στήσει αυτά αφού η φωνή αυτού ακουστεί. Ο Θεός βροντά θαυμασίως με την φωνή αυτού κάμνει μεγαλεία και δεν τα εννοούμε. Τι μας λέει? Ότι ο λόγος πρέπει να περάσει στα έσχατα της γης. Φωνάζει, λέει ο Κύριος. Τι φωνάζει σήμερα, αδελφοί, ο Κύριος? Πείτε μου. Υπάρχει φως, υπάρχει ελευθερία. Μην αφήνεις τα όπλα σου κάτω. Μην εγκαταλείπεις τον αγώνα. Και αν λες ότι δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, ο Κύριος σου λέει σήκω, μπορούμε. Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Και αν πέσαμε, ο Θεός θα μας σηκώσει. Ο λόγος του Θεού, ακούσατε, λέει, τη φωνή που φωνάζει. Τα πάντα είναι στο λόγο, αδερφοί. Ο Κύριος μας έχει δώσει λόγους ζωής. Θα μου πεις να το πάρουμε τυπικά. Πάρε το λόγο του Θεού, ναι, τυπικά. Διάβασε ένα εδάφιο και αν δεν το εννοείς, ξαναδιάβασέ το και πες, Κύριε, το δέχομαι αυτό το εδάφιο, είναι για τη ζωή μου. Εσύ είσαι ο ελευθερωτής μου, το πιστεύω, Κύριε. Άμα η καρδιά μέσα στριμώχνεται, δεν πειράζει, άφησε να στριμώχνεται. Είναι η καρδιά με, ίσως με κάποιο πνεύμα δυσπιστίας που δεν μπορεί να κάτσει άλλο. Θα φύγει, αδερφέ μου. Αμήν. Ελάτε να διώξουμε, να καθαρίσουμε τους οίκους μας από κάθε ολιγοπιστία και από κάθε τέχνασμα του σκότους που ήρθε να μας φέρει. Ω, δεν μπορώ άλλο. Κουράστηκα. Ψαλμός 107, 10 έως το 16. Ψαλμός 107, ακούστε τι λέει. Τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, τους δεδεμένους εν θλίψη και σιδήρο, διότι υπήθησαν εις τα λόγια του Θεού και τη βουλή του υψίστου κατεφρόνησαν, δια τούτο εταπείνωσε την καρδία αυτών, εν κόπο έπεσον και δεν υπήρχε βοηθών. Τότε εβόησαν προς τον Κύριο εν τη θλίψη αυτών και έσωσε αυτούς από τον αναγκών αυτών. Εξήγαγε αυτούς εκ του σκότους και εκ της σκιάς του θανάτου και τα δεσμά αυτών συνέτριψεν. Ας υμνολογώμε εις τον Κύριο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού. Τα προς τους ιούς των ανθρώπων. Ακούστε τι λέει, είναι μια ιστορία. Σου λέει, έπεσε ο άνθρωπος, αμάρτησε, σκλήρινε την καρδιά και ο Κύριος με πολύ αγώνα τον επέστρεψε πίσω, αφού πέρασε τα δεινά του. Και άρχισε τώρα ο άνθρωπος να υμνεί και να δοξολογεί τον Θεό, γιατί τον έβγαλε από το σκοτάδι. Διότι συνέτριψε πύλας χαλκίνας και μοχλούς σιδηρούς κατέκοψε. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτός είναι ο Θεός μας. Έρχεται το σκοτάδι να κάνει επίθεση, αλλά ο Κύριος κάνει αντεπίθεση, αδερφοί. Και τελικά ποιος νικάει? Ο Κύριος. Ο Κύριος νικάει πάντα. Δεν μπορεί να σε κρατήσει καμία χάλκινη πύλη και κανένας μοχλός. Ο Κύριος θα τα ρίξει όλα κάτω. Η επιλογή του Παύλου από τον Κύριο στη διακονία είχε αυτό το σκοπό. Πράξεις 26, 17 και 18. Ακούστε τι λέει. Εκλέγον σε εκ του λαού και των εθνών, εις τα οποία τώρα σε αποστέλω. Τι να κάνεις? Να ανοίξεις τους οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψουν από τους σκότους εις το φως και από τις εξουσίας του σατανά προς το Θεό, για να λάβουν άφεση αμαρτιών και κληρονομία μεταξύ των υγειασμένων δια της εμέ πίστεως. Απλό είναι, αδερφοί, το Ευαγγέλιο. Ο Παύλος είχε μια διακονία και ξέρετε κάτι, αυτή τη διακονία την έφτασε μέχρι ένα σημείο και τη σκυτάλη την πήρε η Εκκλησία σήμερα να τελειώσει το έργο. Αμήν. Ποια είναι η διακονία μας? Να επιστρέψουμε τους αμαρτωλούς από το σκοτάδι στο φως. Αυτοί όλοι που λένε έξω ότι βλέπουν τα πάντα, ο λόγος του Θεού λέει ότι είναι τυφλοί. Δεν είναι τυφλοί αν μετά από 2.000 χρόνια ξαναφτιάχνουν βωμού στο Δία και στον Ήφαιστο. Δεν είναι τυφλοί, αδερφοί. Και με ιδεολογία, αν κάτσεις και συζητήσεις με ένα τέτοιον άνθρωπο, θα πεις αυτός έχει έρθει από το φεγγάρι, δεν μιλάει τη γλώσσα μας. Το σκοτάδι είναι μέσα τους τόσο πυκτό και είναι τόσο φιλοσοφημένο, αδερφοί, που είναι το μαύρο άσπρο. Και από αυτό αυτή τη δύναμη και από αυτή τη σοφία που μας έλεγε ο αδερφός ο Θέμης, παίρνουν και οι δαίμονες και μας έχουν αρχίσει και μας παρουσιάζουν ότι οι άντρες πρέπει να φοράνε φουστάνια. Κάπως έτσι τέλος πάντων. Δεν θα πω εκεί πέρα, δεν με ενδιαφέρει. Μας κάλεσε λοιπόν ο Κύριος να φέρουμε φως στον τόπο μας. Β' Κορινθίους, πάμε 4-6. Διότι ο Θεός, ο υπόν να λάψει φως εκ του σκότους, είναι ώστες έλαψε εντες καρδίας ημών προσφωτισμών της γνώσεως, της δόξας του Θεού. Εύχομαι, αδερφοί, αυτός ο λόγος του Κυρίου, γιατί τι κάνει, ο Θεός φωνάζει, λέει, βροντά η φωνή Του, να έρθει και να λάμψει στις καρδιές μας τη δύναμη της δόξας του Θεού. Έχουμε δόξα επάνω μας, αδερφοί. Μέσα μας κατοικεί δόξα. Μέσα μας κατοικεί φως. Μέσα μας κατοικεί δύναμη. Και θα μου πεις, γιατί, αδερφέ, τότε είμαστε πεσμένοι κάτω. Αυτό είναι πρόβλημα δικό μας. Δεν φταίει ο Θεός. Αυτός είναι εκεί, είναι ισχυρός. Είναι σαν να βλέπεις το παιδάκι σου κάτω, να είναι μέσα στη λάσπη και να του λες, δώσε μου το χέρι σου να σε βγάλω έξω, και το παιδί να κλαίει και να λέει όχι, γιατί είναι πεισμωμένο. Μερικές φορές πεισμώνουμε ενώπιον του Θεού. Βέβαια, γιατί δεν τα έχουμε κάνει, δεν μας τα κάνει όπως εμείς θέλουμε. Ξέρετε, οι άνθρωποι καταστρώνουν τα σχέδιά τους και ο Θεός γελάει. Αλλά ο Θεός θέλει να καταλάβουμε τα δικά του σχέδια, αδερφοί. Θέλει να καταλάβουμε τα δικά του σχέδια. Εύχομαι να έρθει αυτός ο φωτισμός της γνώσεως, της δόξας του Θεού μέσα στο νου μας. Να καταλάβουμε τη λαμπρότητα που υπάρχει στο Ευαγγέλιο. Τη λαμπρότητα που υπάρχει στην πίστη, στο χρήσμα, στην υπακοή στο λόγο, στις αρετές που δίνει ο λόγος του Θεού όταν μπούμε μέσα σε αυτό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουμε δε, συνεχίζει, τον θησαυρό τούτον, τον Κύριο, Πού τον έχουμε? Σε οστράκι να σκεύει. Το φως του Ιησού το έχουμε σε οστράκι να σκεύει. Τι λέτε, πώς νιώθουμε? Νιώθουμε οστράκι να σκεύει, έτοιμα να... Ή πώς νιώθουμε, ότι είμαστε από λάστιχο που δεν παθαίνουμε τίποτα, μας πετάς και πηδάμε? Όχι. Ή μπαλόνια, τα μπαλόνια, το πετάς στο μπαλόνι κάτω, πηδάει. Ο Κύριος λέει, όλη αυτή η δόξα έχει έρθει μέσα σε ένα οστράκινο σκεύος. Και ο διάβολος, ξέρεις τι λέει? Εγώ θα σε κλωτσίσω και θα σπάσεις. Αλλά ο Κύριος λέει, εγώ σε κρατάω, παιδί μου. Μην νομίζω ότι είσαι κάτι τόσο δυνατό. Όστρακο είσαι. Όστρακο. Κάποτε ήσουνα μέσα στη θάλασσα. Τα όστρακα εκεί ήταν κάποτε μέσα στη θάλασσα και κάποιο σκουλικάκι ζούσε μέσα. Αυτό είμαστε. Αυτό είμαστε. Ο Κύριος μας έβγαλε από τη θάλασσα. Μας καθάρισε, μας αγίασε. Και άντε να πούμε ότι μας έχει φτιάξει, ότι είναι, πήρε υλικά και μας έφτιαξε. Δεν μας έφτιαξε όμως δυνατούς να νιώθουμε ότι εγώ είμαι κι άλλος δεν είναι. Έχετε δει τους γυμναστές αυτούς που φτιάχνουν μύες και πάνε μπροστά στον καθρέφτη? Τεντώνονται. Πω, κάνουν. Και ο Κύριος τι λέει? Τι κάνει το όστρακο εκεί πέρα? Το όστρακο τι κάνει? Μας λυπάται ο Κύριος όταν του κάνουμε έτσι, ότι εμείς, εγώ Κύριε μπορώ να κάνω τα πάντα. Σιγά σου λέει, θα σηκώσει 300 κιλά και... Ο Κύριος λέει, με ένα λόγο του κρατάει την οικουμένη όλη. Και ο άνθρωπος σηκώνει 300 κιλά και τον ανεβάζουν στον πρώτο βάθρο. Ω Χριστέ μου. Ναι, ας προσέχουμε αδερφοί. Πρέπει να έχουμε αυτή την γνώση ότι είμαστε τίποτα, τίποτα. Η χάρη του Κυρίου μας κρατάει. Έχουμε δε τον θησαυρό του, τον ισοστράκι να σκέφει, δια να είναι υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και όχι εξημών. Ακούστε τώρα τι λέει. Τι είπαμε? Είπαμε ότι ο εχθρός αυτό που θέλει να κάνει είναι τι να... Ποιο ήταν το σχέδιο κατά των Ιουδαίων? Αφανισμός. Ο διάβολος λέει, αυτά τα σκεύη εκεί στη Νέα Ιωνία πολύ με ενοχλούνε. Μιλάνε στο τρένο μέσα, μου πειράζουν τις ψυχές μου και εγώ θα τους σπάσω. Και φέρνει δοκιμασίες, έρχεται, πάμε στο 8, κατά πάντα θλιβόμενοι. Ο Παύλος λέει ότι θλιβόμαστε, έχουμε θλίψεις, έχουμε δοκιμασίες, έχουμε δυσκολίες, αλλά δεν είμαστε, λέει, στενοχωρούμενοι. Άλλο είναι να είσαι θλιμμένος και άλλο να είσαι στενοχωρημένος. Άλλο είναι να νιώθεις ότι τώρα δεν πάω πουθενά, έχω τελειώσει, είναι θέμα ημερών να σπάσω, και άλλο το να λες, ναι, νιώθω πίεση, αλλά ο Κύριος θα με βγάλει από αυτή την πίεση. Έχει μεγάλη διαφορά. Δεν είμαστε. Στενοχωρούμενος είναι να είσαι κάπου, λες, τριμωγμένος σε μια αγωνία και αν μπορεί να ξεφύγεις με τίποτα. Όχι, θα ξεφύγουμε. Όταν ο εχθρός σε πιέζει από παντού με θλίψεις, ακούστε τι λέει Ψαλμός 22-24. Διότι δεν εξουθένωσε και δεν απεστράβει τη θλίψη του τεθλιμμένου και δεν έκρυψε το πρόσωπο αυτού από αυτού, αλλά ότε βόησε προς αυτόν, εισήκουσε. Κύριε, είμαι θλιμμένος. Γιατί είσαι, παιδί μου, θλιμμένος? Τι έχεις πάθει, παιδάκι μου? Όταν τα παιδιά μου είναι θλιμμένα, έρχομαι και τους λέω, πες μου, παιδί μου, τι έχεις, τι θες να κάνω εγώ για σένα? Λες τα παιδιά σου έτσι? Ναι ή όχι? Τι λες? Μείνε στη θλίψη σου. Ποτέ δεν σου πει ο Θεός έτσι. Έλα, σου λέει, εδώ να βρούμε τι, γιατί είσαι θλιμμένος. Θα σε βγάλω εγώ από αυτή τη θλίψη. Αμήν. Έτσι, έτσι εργάζεται ο Κύριος. Δεν έστριψε, λέει, ποτέ το κεφάλι του από το θλιμμένο. Όταν είσαι θλιμμένος και ο Θεός είναι μαζί σου θλιμμένος, υποφέρει που δεν καταλαβαίνεις τον τρόπο να ελευθερωθείς. Υποφέρει ο Κύριος όταν είσαι άρρωστος και λες, είμαι άρρωστος, αλλά πρέπει να είμαι άρρωστος για να είμαι ταπεινός, βρε παιδί μου. Σου λέει, παιδάκι μου, τι λες? Τι είναι αυτά που λες, πού το λέει ο λόγος μου? Ψαλμός 34:17. Έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσε και εκ πασών των θλίψεων αυτών ελευθέρωσε αυτούς. Βρες μου ένα εδάφιο που να λέει ότι ο Θεός ευαρεστείται, να βλέπει τα παιδιά του σε ταλαιπωρία, να είναι άρρωστα, βασανισμένα, σε φυλακή και να χαίρεται και να λέει καλά να πάθετε. Μόνο οι Ισραηλίτες όταν απίστησαν τους είπε, επειδή κάνατε αυτά και αυτά θα πάτε δούλοι. Το ξέρεις το αποτέλεσμα. Εδώ ο Κύριος μας έχει δώσει όλη τη γνώση, το φωτισμό του Χριστού, αδερφοί. Αμαρτήσαμε, Κύριε, το αίμα σου, πλύνε μας, καθάρισέ μας. Δεν θα το ξανακάνω αυτό. Συγχώρεσέ με. Έχει τελειώσει για τον Θεό? Έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Η θρησκεία σου λέει όχι, πρέπει να πληρώσεις. Ο Κύριος λέει όχι, σε έχω ελευθερώσει. Ψαλμός 34:19. Πολλέ θλίψη του δικαίου, αλλά εκ πασών τούτων θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος. Απαντάμε σε αυτό που λέει ο εχθρός, ότι είσαι όστρακο και εγώ θα σε πατάω μέχρι να σε σπάσω. Όχι, δεν θα με σπάσεις, διάβολε, γιατί ο Κύριος κατοικεί μέσα μου. Αμήν. Αμήν. Μπορούμε να φερθούμε έτσι, αδερφοί? Αμήν. Αμήν. Ισαΐας 53:4. Και τα θλίψεις ημών, να τα ακούσω. Και γιατί το κρατάς επάνω σου? Α, είμαστε ανυπάκουοι στο λόγο που φωνάζει. Αυτοί είμαστε, αδερφοί, είμαστε αυτοί. Δεν είναι αυτά τα λόγια για αυτούς που περνάνε απ' έξω με το αυτοκίνητο τώρα. Είναι για μας που ακούμε. Αυτός το όντιστας ασθενίας ημών ευάστασε. Ασθένειες, εύκολος να σπάσεις, αλλά ο Κύριος σε κρατάει, σου λέει. Παιδί μου, εγώ σε κρατάω. Και τα θλίψεις ημών επεφορτίστη, τα πήρε ο Κύριος όλα. Γι' αυτό λοιπόν μη σε στριμώγνει ο διάβολος και σου λέει θα σε σπάσω. Δεν σπάω. Απάντησε του, δεν σπάω, γιατί ο Κύριος με κρατάει. Ο Κύριος είναι η δύναμή μου. Θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Η στενοχώρια λοιπόν είναι η πίεση, η σύνθλιψη, η δυσφορία, η ψυχική δυσφορία, η λύπη. Αυτό. Ματθαίος 7:24, επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η φέρουσα εις τη ζωή και ολίγοι είναι οι ευρίσκονται σε αυτήν. Είμαι λοιπόν ένα οστράγγινο σκεύος, οι καταστάσεις γύρω με πιέζουνε, με θλίβουνε, αλλά Κύριε εσύ είσαι το φως μέσα μου και δεν θα υπερισχύσει το σκοτάδι της θλίψης και της πίεσης, γιατί ο Κύριος είναι ελευθερωτής μου. Γράψε εδάφια από τον Δαβίδ πώς ο Θεός τον ελευθέρωσε από όλες τις δοκιμασίες του. Κάθε πρωί διάβασέ τα και πες, Κύριε, αυτό λέει ο λόγος σου, το μυαλό μου λέει άλλα, εγώ έχω πρόβλημα, εσύ είσαι αληθινός. Μέχρι να πεις τι αυτός ο νους, εγώ θα το διαβάσω. Και διάβασε το κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Και θα δεις τι πονηρός είναι ο διάβολος. Μέχρι να πας στη δουλειά σου θα το έχεις ξεχάσει το εδάφιο. Θα σου έχουν έρθει 1000, θα σε έχει πιέσει, θα έχουν πάρει τηλέφωνο από την τράπεζα, από τη ΔΕΗ, από τα χρέη, όλα, θα αρχίσει σύνθλιψη. Λέω αλήθεια ναι ή όχι? Αλλά εμείς δεν σπάμε, αδερφοί. Αμήν, δεν σπάμε, γιατί ο Κύριος μας κρατάει, το φως του Κυρίου είναι μέσα μας. Ψαλμός 30:11. Μετέβαλε σε με την θλίψη εις χαρά. Τι έκανε ο Αμάν? Αμάν, είναι εκεί ο Αμάν. Ο Αμάν, ο Αμαλικίτης είναι εκεί. Τι λέτε, οι δαίμονες μετακόμισαν στο Αμέρικα και από εκεί εξουσιάζουνε. Αλλά ο Κύριος θα μας ελευθερώσει από όλους αυτούς τους δαίμονες. Μετέβαλε σε με τον θρήνο μου εις χαρά. Έλυσα στο σάκο μου και με περιέζωσα σε φροσύνη. Αμήν. Μπορούμε να απαντήσουμε έτσι στον εχθρό όταν μας πιέζει? Μπορούμε να το κάνουμε? Είναι η χειρότερη τιμωρία που μπορεί να κάνει στον Αμάν. Άμα δεν τον προσκυνείς τον Αμάν, ο Αμάν θα σκάσει. Αμήν. Και θέλουμε να τον ασκάσουμε επιτέλους. Αμήν. Να τον κρεμάσουμε εκεί πέρα, να τελειώνει. Αυτό που είναι εναντίον μας, να πάει εναντίον του. Ποιος το έκανε? Ο Κύριος το έκανε, αδερφοί. Δεν μπορεί να τα βάλει με τον Αμάν. Δεν μπορεί. Άλλοι λέμε, ο διάβολος ο καημένος, δεν είναι καθόλου καημένος. Εξουσιάζει τον κόσμο, είναι κυβερνήσεις, έχει τα πάντα δικά του, έχει παραδοθεί όλος ο κόσμος αυτόν. Δεν είναι κάτι απλό. Είναι μια εξουσία. Αλλά ο Θεός έχει δώσει στην Εκκλησία το φως, τι να κάνει, να τον κατατροπώσει. Όχι η Εκκλησία, ο Κύριος. Αμήν. Μην έχουμε πλάνη ότι εμείς θα πούμε στο δαίμονα φύγε διάβολε. Γιατί ο διάβολος θα πει, τον ξέρω τον Παύλο. Και τους εργάτες ξέρω. Εσύ τι θέλεις εδώ με τον Αμάν. Μη γέννητος εμάς. Πάμε λοιπόν ξανά Β' Κορινθίους 4. Κατά πάντα λοιπόν θλεβούμενοι, αλλά όχι στεροχωρούμενοι. Το λέει ο Παύλος βέβαια για την εποχή του, αλλά το ίδιο ισχύει και τώρα. Μετά τι λέει, απορούμενοι, αλλά όχι απελπιζόμενοι. Ω, βέβαια, περνάμε τις δυσκολίες μας. Στο απορούμενοι μέσα, βάλε ό,τι θέλεις εκεί πέρα. Πάρε το λεξικό, δες τι λέει ακριβώς. Και τα εξηγούν πάρα πολύ ωραία, η ελληνική γλώσσα είναι τέλεια. Αλλά θέλω να σου πω κάτι, μην απελπίζεσαι. Δεν είναι ο Κύριος εναντίον σου, είναι ο διάβολος εναντίον σου. Και ο διάβολος λέει ψέματα. Δεν ισχύουν αυτά που λέει. Είναι ψεύτης. Είναι ψεύτης. Αν σου πει ότι δεν σε αγαπάει κανένας, ο Θεός δεν σε αγαπάει. Δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα για τον Θεό. Είσαι ένας άχρηστος. Μην το πιστεύεις, γιατί θα απελπιστείς. Διοκόμενοι, αλλά όχι εγκαταλειπόμενοι. Καταβαλόμενοι, αλλά όχι απολύμενοι. Λέει, οι απορούμενοι, διαβάσω λίγο από το λεξικό, τα βρήκα κι εγώ, δεν θέλω να πω κάθε λεπτομέρεια, θα πω λίγα πράγματα. Απορούμενοι, να μην μπορείς να βρεις διέξοδο. Να μην μπορείς να αντιδράσεις. Και λέει στο κείμενο, αλλά όχι εξαπορούμενοι. Εξαπορούμενος είναι το να τα έχεις τελείως χαμένα, να μην μπορείς να βρεις καμία λύση, αλλά να μην χάνεις το θάρρος σου ότι ο Θεός έχει τη λύση. Ας πούμε λοιπόν, απορούμενοι, αλλά όχι εξαπορούμενοι. Αμήν. Απορούμενοι, αλλά όχι εξαπορούμενοι. Διοκόμενοι, αλλά ουκ εγκαταλειπόμενοι. Διοκόμενοι. Υπήρχαν διωγμοί, βέβαια, εκείνη την εποχή, ανά πόσα και στιγμή μπορούσαν να τους σκοτώσουν, να τους θανατώσουν, ήταν το... η ζωή του ανθρώπου δεν είχε καμιά αξία. Και αυτό είναι το μυστικό, αυτό θέλει να κάνει ο διάβολος, να μας βάλει να είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αλλά και να είμαστε και καταβαλόμενοι, αλλά όχι απολύμενοι. Αδερφοί, το σκοτάδι θέλει να μας φέρει σε μια τέλεια απογοήτευση, τέλεια θλίψη, ασθένεια, να πούμε τα παρατάω, φεύγω, αλλά ο Κύριος σου λέει όχι. Δες τι έκανε ο Παύλος. Λοιπόν, θα πω πάλι αυτά που μου αρέσανε πάρα πολύ. Και αν θέλεις να τα πούμε μαζί, τα λέμε. Θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Μπορούμε να το πούμε όλοι μαζί. Θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Απορούμενοι, αλλά όχι εξαπορούμενοι. Δηλαδή, ο Θεός θα σου δώσει σήμερα διέξοδο. Ναι, το έχει έτοιμο. Το έχει έτοιμο. Αμάν ήταν εκεί πέρα και έλεγε, φτιάξτε ένα ξύλο να κρεμάσω το μαραδοχαίο. Θα κρεμάσω το μαραδοχαίο. Ω, ναι, γιατί δεν με προσκυνάει. Δεν με προσκυνάς. Προσκυνάς τον Θεό και κάνεις προσευχή και δεν προσκυνάς εμένα. Θα δεις τι έχει να γίνει στη ζωή σου. Αλλά ο Κύριος του λέει, να δεις τη δική σου ζωή τι έχει να γίνει. Αμήν. Δεν είμαστε αδερφοί. Δεν είμαστε εγκατελειμμένοι. Έχουμε Πατέρα, τον αιώνιο Θεό, αδερφοί. Ο Πατέρας μας είναι ο πλάστης και ο δημιουργός του σύμπαντος. Μας αγαπάει τόσο πολύ, ναι. Είναι ερωτευμένος με την Εκκλησία του. Την αγαπάει, αγαπάει καθέναν που πιστεύει. Διοκόμενοι και ουχή εγκατελειπόμενοι. Αμήν. Δέχεσαι διωγμό. Μπορεί να δέχεσαι διωγμό από την οικογένειά σου, από τη δουλειά σου, από παντού. Σίγουρα δέχεσαι διωγμό από τον διάβολο. Ο διάβολος δεν έχει φίλους. Και αν νομίζεις ότι όλα είναι καλά, θα αρχίσει να σε διώκει από το πουθενά. Μία μέρα θα βρεθεί ένας αμάν. Κάποιος αμαλικίτης εκεί πέρα θα γεμίσει ο Σατανάς. Γιατί ανθρώπους χρησιμοποιεί ο Σατανάς και θα πάρεις όλο αυτό το διωγμό. Αλλά όχι εγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι, αλλά όχι απολυμμένοι. Δεν είμαστε χαμένοι, αδερφοί. Αμήν. Δεν είμαστε χαμένοι. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το Λόγο Του τον Άγιο. Θέλω να πάρουμε πίστη, να σηκωθούμε και να προσευχηθούμε και να παραδώσουμε το στράκινο αυτό σκεύος στον Κύριο να το γεμίσει με φως ξανά και ξανά. Αμήν. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι το φως που κατοικείς μέσα μας. Είσαι δυνατός, είσαι ισχυρός και αυτή την ώρα λαμπρύνεις το πρόσωπό μας. Αλληλούια, Πατέρα. Κύριε, μπορεί να είμαστε θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Μπορεί να είμαστε απορούμενοι, αλλά όχι εξαπορούμενοι, Κύριε. Μπορεί να είμαστε διωκόμενοι, αλλά όχι εγκαταλειπόμενοι. Μπορεί να είμαστε καταβαλλόμενοι, αλλά όχι απολύμενοι. Κύριε, είμαστε σωσμένοι. Είμαστε τα τέκνα της βοσκής σου. Η εκκλησία σου, η εκλεκτή. Ευλογημένο το όνομά σου, το Άγιο. Κηρύττουμε τους εαυτούς μας φως στον κόσμο, αλληλούια. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, εσύ είσαι το φως που ακολουθούμε, Κύριε. Και δεν θα μας προλάβει το σκοτάδι. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Ο Κύριος θα έρθει και θα αρπάξει την εκκλησία πριν έρθει το σκοτάδι. Αλληλούια. Εγώ ετοιμάζω τη βαλίτσα μου. Είμαι έτοιμος. Αμήν. Την ετοιμάζεις? Ετοίμασέ την, γιατί άμα δεις εκείνη την ώρα και ψάχνεις να βρεις πράγματα, μπορεί να αργήσεις. Λέει, προσέχετε, λέει, από τη μέρημνα. Μισό λεπτό να φτιάξω και αυτό μισό. Έρχομαι, Κύριε. Κράτη, κράτη, δεν κρατεί ο Κύριος. Ο Κύριος είπε, έρχομαι τώρα. Αμήν. Όταν ετοιμάσει ο Κύριος, όταν η σάλπιγγα σαλπίσει, φύγαμε. Αμήν. Και να σε ευλογεί όλους. Να είστε δυνατοί και ισχυροί. Και να μην αφήσετε το σκότος να υπερισχύσει στη ζωή σας. Ελάτε εναντίον στο σκοτάδι. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον λάμδα. Και απέστειλεν ο Εζεκίας προς πάντα τον Ισραήλ και Ιούδα. Έγραψεν έτη επιστολάς προς Εφραήμ και Μανασί, δια να έρθωσιν εις τον οίκον του Κυρίου εν Ιερουσαλήμ, να κάμωσι Πάσχα εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Διότι συνεβουλεύθη ο βασιλεύς και οι άρχοντες αυτού, και πάσα η σύναξη εν Ιερουσαλήμ, να κάμωσι το Πάσχα εν το δευτέρω μήνυ. Επειδή δεν ειδηνήθησαν να κάμωσι αυτό εν το καιρό εκείνο, διότι οι ιερείς δεν ήσαν αρκετά υγειασμένοι και ο λαός δεν ήταν συνηγμένος εν Ιερουσαλήμ. Και ήρεσε το πράγμα εις τον βασιλέα και εισπάσαν την σύναξη. Όθεν απεφάσισαν να διακηρύξωσι δια παντός του Ισραήλ από Βυρσαβεέ έως Δαν να έρθωσι δια να κάμωσι Πάσχα εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ εν Ιερουσαλήμ. Διότι από πολλού χρόνου δεν είχαν κάμει κατά το γεγραμμένο. Και υπήγαν οι ταχυδρόμοι μετά των επιστολών παρά του βασιλέως και των αρχόντων αυτού, δια παντός του Ισραήλ και Ιούδα, και κατά την προσταγήν του βασιλέως, λέγοντες: «Ή Ισραήλ, επιστρέψατε προς Κύριον των Θεών του Αβραάμ, Ισαάκ και Ισραήλ. Και αυτός θέλει επιστρέψει εις τους εναπολυφθέντας από σας, όσοι διεσώθητε εκ χειρός των βασιλέων της Ασσυρίας. Και μη γίνεστε καθώς οι πατέρες σας και καθώς οι αδελφοί σας ήτινε συσέβησαν εις Κύριον των Θεών των πατέρων αυτών. Και παρέδωκεν αυτούς εις ερήμωση ως βλέπετε. Τώρα μη σκληρύνετε τον τράχυλό σας καθώς οι πατέρες σας. Υποτάχθητε εις τον Κύριον και εισέλθετε εις το αγιαστήριον αυτού το οποίον υγείασε εις τον αιώνα. Και δουλεύσατε Κύριον τον Θεό σας, δια να αποστρέψει την έξαψη του θυμού αυτού αφημών. Διότι αν επιστρέψετε προς τον Κύριον, οι αδελφοί σας και τα τέκνα σας θέλουσιν ευρύ έλεος έμπροσθεν των εχμαλωτισάντων αυτούς, και θέλουσιν επανέλθει στην γην ταύτην. Διότι ικτήρμον και ελεήμον είναι Κύριος ο Θεός σας, και δεν θέλει αποστρέψει το πρόσωπον αυτού από σας, εάν επιστρέψετε προς Αυτόν. Και δήλθον οι ταχυδρόμοι από πόλεως εις πόλην, δια της γης του Εφραήμ και Μανασί, και έως Ζαβουλών. Πλην εκείνοι κατεγέλασαν αυτούς και εμικτήρισαν αυτούς. Τινές όμως εκ του Ασσύρ και Μανασί και Ζαβουλών, υπέκλυναν και ήλθαν εις Ιερουσαλήμ. Και επί Ιούδαν ήτο ο Χίρ Θεού, ώστε να δώσει εις αυτούς καρδίαν μίαν, δια να κάμωσι την προσταγήν του βασιλέως και των αρχόντων κατά των λόγων του Κυρίου. Και συνήχθησαν εις Ιερουσαλήμ λαός πολλής, δια να κάμωσι την εορτήν των αζήμων εν το μηνύ το δευτέρω σύναξης μεγάλης φόδρα. Και σηκωθέντες αφήρεσαν τα θυσιαστήρια τα εν Ιερουσαλήμ. Και πάντα τα θυσιαστήρια του θυμιάματος αφήρεσαν και έριψαν αυτά εις τον χήμαρον των κέδρων. Και θυσίασαν το Πάσχα τη 14η του δευτέρου μηνός. Και εντράπησαν οι ιερείς και οι λεβίτε, και αγιασθέντες εισέφεραν ολοκαυτώματα εις τον οίκον του Κυρίου. Και εστάθησαν εν το τόπο αυτών, κατά την τάξην αυτών, κατά τον νόμον Μωυσέως του ανθρώπου του Θεού. Και ράντιζον οι ιερείς το αίμα, λαμβάνοντες εκ της χειρός των Λεβιτών. Διότι ήσαν πολλοί εν τη συνάξη, οι μη αγιασθέντες. Δια τούτο έλαβον οι Λεβίτε το φορτίον να σφάξωσι τα αρνία του Πάσχα, δια πάντα των μη καθαρών, δια να αγιάσωσιν αυτούς εις τον Κύριον. Επειδή μέγα μέρος εκ του λαού, πολλοί εκ του Εφραήμ και Μανασί, Ισάχαρ και Ζαβουλών, δεν είχαν καθαριστεί αλέτρωγον το Πάσχα ουχή κατά το γεγραμμένο. Ο Εζεκίας όμως εδεήθη υπέρ αυτών λέγον: «Ο αγαθός Κύριος ας γίνει ήλαιος εις πάντα, ώστις κατευθύνει την καρδίαν αυτού εις το να εξητεί των Θεών, Κύριον των Θεών των πατέρων αυτού, και αν δεν εκαθαρίστη κατά τον καθαρισμό του Αγιαστηρίου. Και επίκουσεν ο Κύριος του Εζεκίου και συνεχώρησε τον λαόν. Και έκαμον οι Ισραήλ, οι ευρεθέντες εν Ιερουσαλήμ, την εορτήν των Αζήμων 7 ημέρας εν εφροσύνη μεγάλη. Και ύμνουν οι Λεβίτε και οι ιερείς των Κύριων καθεκάστην ημέρα, των Κύριων με όργανα δυνατά. Και λάλησεν ο Εζεκίας κατά την καρδίαν πάντων των Λεβιτών των εχόντων σύνεσιν αγαθήν περί του Κυρίου. Και έτρωγον εν τη εορτή 7 ημέρας θυσιάζοντες θυσίας ειρηνικάς και δοξολογούντες Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτών. Και συνεβουλεύθη η πάσα η σύναξης να κάμωσιν άλλας 7 ημέρας. Και έκαμον άλλας 7 ημέρας εφροσύνην. Διότι προσέφερεν Εζεκίας ο βασιλεύς του Ιούδα εις την σύναξην 1000 βόας και 7000 προβάτων. Και οι άρχοντες προσέφεραν εις την σύναξην 1000 βόας και 10000 προβάτων. Και υγειάστησαν πολλοί ιερείς. Και εφράνθησαν πάσα η σύναξης του Ιούδα και οι ιερείς και οι Λεβίτε και πάσα η σύναξης η συνελθούσα εκ του Ισραήλ. Και οι ξένοι, οι ερθόντες εκ της γης του Ισραήλ και οι κατοικούντες εν Ιούδα. Και έγινε εφροσύνη μεγάλη εν Ιερουσαλήμ. Διότι από τον ημερών του Σολομώντος Ιού του Δαβίδ βασιλέως του Ισραήλ δεν έγινε τιούτον πράγμα εν Ιερουσαλήμ. Μετά ταύτα σηκωθέντες ιερείς οι Λεβίτε ευλόγησαν τον λαόν. Και επικούστη η φωνή αυτών και ήλθε η προσευχή αυτών εις τον ουρανόν το Άγιον Κατοικητήριον του Κυρίου. Το βιβλίον της Εστήρ. Κεφάλαιον Β. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, αφού κατεπραήνθη ο θυμός του βασιλέως Ασουήρου, ενεθυμήθη την αστήν και τι είχε κάνει αυτή και τι είχε να αποφασιστεί εναντίον αυτής. Και είπον οι δούλοι του βασιλέως οι υπηρετούντες αυτών, ας ζητηθώσει δια τον βασιλέα νέε Παρθένη, ωραία την όψη, και ας διορίσει ο βασιλεύς εφόρους εν πάσες τες επαρχίες του βασιλείου αυτού, και να συνάξωσιν εις τα σούσα την βασιλεύουσαν πάσας τας νέας Παρθένους τας ωραίας την όψιν εις τον γυναικόνα υπό την τήρησιν του Ιγαΐ ευνούχου του βασιλέως του φύλακος των γυναικών. Και ας δοθώσιν εις αυτάς τα προσκαθαρισμών αυτών. Και η νέα ή της αρέσει εις τον βασιλέα ας είναι βασίλισσα αντί της αστήν. Και το πράγμα ήρεσεν εις τον βασιλέα και έκαμεν ούτο. Ήτο δε εν σούσις τη βασιλευούση άνθρωπος της Ιουδαίος, ονομαζόμενος Μαροδοχέος, Υιός του Ιαΐρ, Υιού του Σιμεΐ, Υιού του Κις Βενιαμίτης. Ως της είχε μετοικιστεί από Ιερουσαλήμ μετά των εχμαλώτων, ήτινες μετοκίστησαν μετά του Ιεχονία, βασιλέως του Ιούδα, τους οποίους μετόκισε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνας. Και ούτως ανέτρεφε την Αδασά, ή της είναι η Εστήρ, την θυγατέρα του θείου αυτού, διότι δεν είχε ούτε πατέρα ούτε μητέρα, και το κοράσιον ήτο ευηδές και ωραίο, το οποίον ο Μαροδοχέος, ότε ο πατήρ αυτής και η μήτυρ απέθανον, ανέλαβε δια θυγατέρα αυτού. Ότε δε οικούστη το πρόσταγμα του βασιλέως και η διαταγή αυτού, και ότε πολλά κοράσια συνήχθησαν εις τα σούσα την βασιλεύουσαν, υπό την τήρηση του Ιγαΐ, εφέρθη και η Εστήρ εις τον οίκον του βασιλέως, υπό την τήρηση του Ιγαΐ του φύλακος των γυναικών. Και το κοράσιον ήρεσεν εις αυτόν και έβρικε χάριν ενώπιον αυτού, ώστε έσπευσε να δώσει εις αυτήν τα προσκαθαρισμόν αυτής και την μερίδα αυτής. Έδωκε δε εις αυτήν και τα 7 κοράσια τα διορισμένα εκ του οίκου του βασιλέως. Και μετέφερε αυτήν και τα κοράσια αυτής εις το καλύτερον μέρος του γυναικόνος. Η Εστήρ δεν εφανέρωσεν τον λαόν αυτής ούτε τη συγγένειαν αυτής, διότι ο Μαροδοχέος είχε προστάξει εις αυτήν να μη φανερώσει. Και καθεκάς την ημέραν περιεπάτη ο Μαροδοχέος έμπροσθεν της αυλής του γυναικόνος, δια να μανθάνει πως είχεν η Εστήρ και τι έγινεν εις αυτήν. Ότε δε έφθανε η σειρά εκάστου κορασίου δια να εισέλθει προς τον βασιλέα Ασουήριν, αφού ήθελε σταθεί 12 μήνας κατά το έθος των γυναικών, διότι ούτως είναι πληρούντο η ημέρα του καθαρισμού αυτών, εξ μήνας περιηλήφοντο με έλαιον σμύρνινον και εξ μήνας με αρώματα και με άλλα καθαριστικά των γυναικών, και ούτως εισήρχετο το κοράσιον προς το βασιλέα. Παν ό,τι έλεγεν, εδίδετο εις αυτήν, διαναλάβει με θεαυτής εκ του γυναικόνος εις τον οίκον του βασιλέως. Το εσπέρας εισήρχετο και το πρωί επέστρεφεν εις τον δεύτερον γυναικόνα υπό την τήρηση του Σαζγάζ ευνούχου του βασιλέως, ώστις εφύλατε τα σπαλακίδες. Δεν εισήρχετο πλέον εις τον βασιλέα, ημί εάν ήθελε να αυτήν ο βασιλεύς και καλεί το ονομαστή. Ότε λοιπόν έφτασεν η σειρά δια να εισέλθει προς τον βασιλέα η Εστήρ, η θυγάτηρ του Αβιχέλ, θείου του Μαροδοχέου, την οποία έλαβε δια θυγατέρα αυτού, δεν εζήτησεν άλλο παρότι διόρισεν ο Ιγαή, ο ευνούχος του βασιλέως, ο φύλαξ των γυναικών. Και η Εστήρ έβρισκε χάριν ενώπιον πάντων των βλεπόντων αυτήν. Η Εστήρ λοιπόν εφέρθη προς τον βασιλέα Ασουήριν, εις τον βασιλικόν αυτού οίκον, τον δέκατο μήνα, ούτως είναι ο μήν Τεβέθ, εν το εβδόμο έτη της βασιλείας αυτού. Και ηγάπησεν ο βασιλεύς την Εστήρ, υπερ πάσας τας γυναίκας, και έβρικε χάριν και έλεος ενώπιον αυτού, υπερ πάσας τας παρθένους. Και επέθηκε το βασιλικό διάδημα επί την κεφαλήν αυτής, και έκαμεν αυτήν βασίλισσαν, αντί της αστήν. Τότε έκαμεν ο βασιλεύς συμπόσιον μέγα εις πάντας τους άρχοντας αυτού και τους δούλους αυτού το συμπόσιον της Εστήρ. Και έκαμεν άφησιν εις τας επαρχίας και εδώ και δώρα κατά την βασιλική μεγαλοπρέπεια. Και ότε επαρθένοι συνήχθησαν την δευτέραν φοράν, τότε εκάθισεν ο Μαροδοχέος εν τη βασιλική πύλη. Η Εστήρ δεν εφανέρωσε τη συγγένεια αυτής, ούτε των λαών αυτής, καθώς προσέταξε εις αυτήν ο Μαροδοχέος. Διότι η Εστήρ έκαμνε την προσταγή του Μαροδοχέου, καθώς ότε ανετρέφετο πλησίον αυτού. Εν εκείνες τες ημέρες, ενώ ο Μαροδοχέος εκάθητο εν τη βασιλική πύλη, δύο εκ των ευνούχων του βασιλέως, Βιχθάν και Θερές, εκ των φυλατώντων την είσοδον, οργίστησαν και ζήτουν να επιβάλλωσει χείρα επί τον βασιλέα Ασουήρη. Και το πράγμα έγινε γνωστόν εις τον Μαροδοχέον και ανήγγειλεν αυτό προς Εστήρ την βασίλισσα. Η δε Εστήρ είπεν αυτό προς τον βασιλέα εξ ονόματος του Μαροδοχέου. Και γενωμένης εξετάσεως περί του πράγματος ευρέθη ούτως, όθεν εκρεμάστησαν αμφότεροι εις ξύλων. Και εγγράφθη εν το βιβλίο των χρονικών ενώπιον του βασιλέως. Το βιβλίο της Εστήρ, κεφάλαιον γάμα. Μετά τα πράγματα ταύτα εμεγάλινεν ο βασιλεύς Ασουήρης τον Αμάν, τον ιόν του Αμεδαθά, του Αγαγίτου, και ύψωσεν αυτόν και έθεσε τον θρόνον αυτού υπεράνω πάντων των αρχόντων των περί αυτών. Και πάντες οι δούλοι του βασιλέως, η εν τη βασιλική πύλη, έκλεινον και προς εκείνουν τον Αμάν, διότι ούτω προσέταξεν ο βασιλεύς περί αυτού. Ο Μαροδοχέος όμως δεν έκλεινε και δεν προσεκίνει αυτόν. Και είπον η δούλη του βασιλέως ή εν τη βασιλική πύλη προς τον Μαροδοχέον, «Διατί σύ παραβαίνεις την προσταγήν του βασιλέως?» Αφού δε καθημέραν έλεγον προς αυτόν και εκείνος δεν υπήκουεν εις αυτούς, απήγγειλαν τούτο προς τον Αμάν, δια να είδωσιν αν οι λόγοι του Μαροδοχέου ήσαν στερεοί. Διότι είχε φανερώσει προς αυτούς ότι το Ιουδαίος. Και ότε ο Αμάν είδεν ότι ο Μαροδοχέος δεν έκλεινε και δεν προσεκίνει αυτόν, ενεπλήθη θυμού ο Αμάν. Και στοχάστη ταπεινών να βάλει χείρα επί μόνον των Μαροδοχέων, διότι είχον φανερώσει προς αυτόν τον λαόν του Μαροδοχέου. Όθεν εζήτη ο Αμάν να αφανίσει πάντα στους Ιουδαίους, τους εν παντί το βασιλείο του Ασουήρου των λαών του Μαροδοχέου. Και εν το πρώτο μήνυ, ούτως είναι ο μήν Νησάν, εν το δωδεκάτο έτη του βασιλέως Ασουήρου, έριψαν φούρ ήγουν κλήρων ενώπιον του Αμάν από ημέρας εις ημέραν και από μηνός εις μήνα μέχρι του δωδεκάτου μηνός, ούτως είναι ο μήν Αδάρ. Και είπεν ο Αμάν προς τον βασιλέα Ασουήρη, Υπάρχει τις λαός διεσπαρμένος και διακεχωρισμένος μεταξύ των λαών κατά πάσα στα επαρχίας του βασιλείου σου. Και οι νόμοι αυτών διάφοροι των νόμων πάντων των λαών και δεν φυλάτουσι τους νόμους του βασιλέως. Όθεν δεν αρμόζει στο βασιλέα να υποφέρει αυτούς. Εάν είναι αρεστόν στον βασιλέα, ας γραφτεί να εξολοθρευθώσει. Και εγώ θέλω μετρήσει 10.000 ταλάντων αργυρίου εις τα σχήρας των οικονόμων, δια να φέρω συν εις τα θησαυροφυλάκια του βασιλέως. Και εκβαλών ο βασιλεύς το δακτυλίδιον αυτού από τη σχηρός αυτού, έδωκεν αυτό εις το Αμάν, τον ιόν του Αμεδαθά, του Αγαγίτου, των εχθρών των Ιουδαίων. Και είπεν ο βασιλεύς προς τον Αμάν, το αργύριον δίδεται εις σε, και ο λαός δια να κάμεις εις αυτόν όπως η αρέσκει. Και προσεκλήθησαν οι γραμματείς του βασιλέως τη 13η ημέρα του πρώτου μηνός και εγγράφθη κατά πάντα όσα προσέταξε ο Αμάν προς τους σατράπας του βασιλέως και προς τους διοικητάς, τους κατά πάσαν επαρχίαν και προς τους άρχοντας εκάστου λαού πάσης επαρχίας κατά το γράφειν αυτών και προσέκαστον λαών κατά την γλώσσαν αυτών. Εν ονόματι του βασιλέως Ασουήρου εγγράφθη και εσφραγίστη με το δακτυλίδιο του βασιλέως. Και εστάλησαν γράμματα δια ταχυδρόμων εις πάσα στα επαρχίας του βασιλέως, δια να αφανίσωση, να φωνεύσωση και να εξολοθρεύσωση πάντα στους Ιουδαίους, νέους και γέροντας, νήπια και γυναίκας, εν μια ημέρα, την 13η του 12ου μηνός, ούτως είναι ο μην Αδάρ, και να διαρπάσωση τα υπάρχοντα αυτό. Το αντίγραφο της επιστολής, το προς διάδοση του προστάγματος κατά πάσαν επαρχίαν, εδημοσιεύθη προς πάντα στους λαούς, δια να είναι έτοιμοι εν εκείνη τη ημέρα. Οι ταχυδρόμοι εξήλθον σπεύδοντες δια την προσταγή του βασιλέως και η διαταγή εξεδόθη εν σούση στη βασιλευούση. Ο δε βασιλεύς και ο Αμάν εκάθισαν να συμποσιάσωσιν. Η δε πόλη Σούσα ή το ένα μηχανία.
2: Ζαχαρίας, κεφάλαιο Ιώτα Βήτα. Το φορτίον του λόγου του Κυρίου περί του Ισραήλ λέγει Κύριος, ο εκτείνων τους ουρανούς και θεμελιών την γην και μορφώνων το πνεύμα του ανθρώπου εντός αυτού. Ιδού, εγώ καθιστώ την Ιερουσαλήμ ποτήριον ζάλης εις πάντα στους λαούς κύκλο και επί τον Ιούδαν έτη, θέλει είστε τούτο, εν τη πολιορκία τη κατά της Ιερουσαλήμ. Και εν τη ημέρα εκείνη θέλω καταστήσει την Ιερουσαλήμ προς πάντα στους λαούς λίθων καταβαρύνοντα. Πάντες όσοι επιφορτιστώσιν αυτόν, θέλουσι κατασυντριφθεί, όταν πάντα τα έθνη της γης συναχθώσιν εναντίον αυτής. Εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, θέλω πατάξει πάντα ύπον εν εκστάση και τον αναβάτην αυτού εν παραφροσύνη. Και θέλω ανοίξει τους οφθαλμούς μου επί των οίκων Ιούδα και θέλω πατάξει εν αποτυφλώσει πάντα ύπον των λαών. Και οι άρχοντες του Ιούδα θέλουν συνειπεί εν τη καρδία αυτών. Στήριγμα είναι εις εμέ οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ δια του Κυρίου των δυνάμεων του Θεού αυτών. Εν τη ημέρα εκείνη θέλω καταστήσει τους άρχοντας του Ιούδα ως εστίαν πυρός εις ξύλα και ως λαμπάδα πυρός εις χειρόβολον. Και θέλουσι καταφάγει πάντα στους λαούς κύκλο, εκ δεξιών και εξ αριστερών. Και η Ιερουσαλήμ θέλει κατοικηθεί πάλιν εν το τόπο αυτής, εν Ιερουσαλήμ. Και ο Κύριος θέλει σώσει πρώτον τα σκηνά του Ιούδα, δια να μη μεγαλύνεται η δόξα του οίκου του Δαβίδ και η δόξα των κατοίκων της Ιερουσαλήμ κατά του Ιούδα. Εν τη ημέρα εκείνη ο Κύριος θέλει υπερασπιστεί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και ο αδύνατος μεταξύ αυτών εν τη ημέρα εκείνη θέλει είστε ως ο Δαβίδ και ο οίκος του Δαβίδ ως Θεός, ως Άγγελος Κυρίου ενώπιον αυτών. Και εν τη ημέρα εκείνη θέλω ζητήσει να εξολοθρεύσω πάντα τα έθνη τα ερχόμενα κατά της Ιερουσαλήμ. Και θέλω εκχέει επί των οίκων Δαβίδ και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνευμαχάριτος και οικεσιών. Και θέλω συνεπιβλέψει προς εμέ, τον οποίον εξεκέντησαν, και θέλω συπενθήσει δι' αυτόν, ως πενθήτης δια τον μονογενή αυτού, και θέλω συλληπηθεί δι' αυτόν, ως ο λυπούμενος δια τον πρωτότοκον αυτού. Εν τη ημέρα εκείνη θέλει είστε πένθος μέγα εν Ιερουσαλήμ, ως το πένθος της αδαδρυμών εν τη παιδιάδη μεγιδών. Και θέλει πενθήσει η γη, πάσα οικογένεια καθεαυτήν, η οικογένεια του οίκου Δαβίδ καθεαυτήν και γυναίκες αυτών καθεαυτάς, η οικογένεια του οίκου Νάθαν καθεαυτήν και οι γυναίκες αυτών καθεαυτάς, η οικογένεια του οίκου Λεβί καθεαυτήν και οι γυναίκες αυτών καθεαυτάς, η οικογένεια Σιμεΐ καθεαυτήν και οι γυναίκες αυτών καθεαυτάς. Πάσε εναποληφθεί σε οικογένεια, εκάστη οικογένεια καθεαυτήν και οι γυναίκες αυτών καθεαυτάς. Ζαχαρίας, κεφάλαιο Ιώτα Γάμα. Εν τη ημέρα εκείνη θέλει είστε πηγή ανεωγμένη εις τον οίκον Δαβίδ και εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, δια την αμαρτίαν και δια την ακαθαρσίαν. Και εν τη ημέρα εκείνη, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, θέλει εξολοθρεύσει τα ονόματα των ειδώλων από της γης και δεν θέλει πλέον είστε ενθύμηση σε αυτόν. Και έτι θέλω αφαιρέσει τους προφήτας και το πνεύμα του ακάθαρτον από της γης. Και αν της προφητεύει έτι, τότε ο πατήρ αυτού και η μήτηρ αυτού, οι γεννήσαντες αυτών, θέλουν συνειπή προς αυτόν. Δεν θέλει ζήσει, διότι ψεύδι λαλείς εν το ονόματι του Κυρίου. Και ο πατήρ αυτού και η μήτηρ αυτού, οι γεννήσαντες αυτών, θέλουν διατραυματίσει αυτόν όταν προφητεύει. Και εν τη ημέρα εκείνη, οι προφήτε θέλουν κατεσχυνθεί, έκαστος εκ της οράσεως αυτού, όταν προφητεύει. Και δεν θέλουν συνενδύεστε ένδυμα τρίχινον για να απατώσει. Και θέλει πει, εγώ δεν είμαι προφήτης, είμαι άνθρωπος γεωργός, διότι άνθρωπος με εμίσθωσεν εκ νεότητός μου. Και αν της είπε προς αυτόν, τι είναι επληγέ αύτε εν μέσω των χειρών σου, θέλει αποκριθεί, εκείνε τας οποίας επληγώθην εν το οίκο των φίλων μου. Ρομφαία, εξύπνησον κατά του ποιμένος μου και κατά του ανδρός του συνεταίρου μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Πάταξον τον ποιμένα και τα πρόβατα θέλουσι διασκορπιστεί. Θέλω όμως στρέψει την χείρα μου επί τους μικρούς. Και εν πάση τη γη, λέγει Κύριος, δύο μέρη θέλουν συνεξολοθρευτεί εν αυτή και εκλείψει. Το δε τρίτον θέλει εναποληφθεί εν αυτή. Και θέλω περάσει το τρίτον διαπυρός. Και θέλω καθαρίσει αυτούς ως καθαρίζεται το αργύριον. Και θέλω δοκιμάσει αυτούς ως δοκιμάζεται το χρυσίον. Αυτοί θέλουν συνεπικαλεστεί το όνομά μου. Και εγώ θέλω εισακούσει αυτούς. Θέλω υπή, ούτως είναι λαός μου. Και αυτοί θέλουν συνειπή, ο Κύριος είναι ο Θεός μου. Ζαχαρίας, κεφάλαιο, Ιώτα Δέλτα. Ιδού, η ημέρα του Κυρίου έρχεται και το λάφυρόν σου θέλει διαμεριστεί εν το μέσο σου. Και θέλω συνάξει πάντα τα έθνη κατά της Ιερουσαλήμ εις μάχην. Και θέλει αλωθεί η πόλης και εικίε θέλουσι λαιλατηθεί και οι γυναίκες θέλουσι βιαστεί. Και το ίμιση της πόλεως θέλει εξέλθει εις εχμαλωσίαν, το δε υπόλοιπον του λαού δεν θέλει εξολοθρευτεί εκ της πόλεως. Και ο Κύριος θέλει εξέλθει και θέλει πολεμήσει κατά των εθνών εκείνων, ως ότε επολέμησεν εν τη ημέρα της μάχης. Και οι πόδες αυτού θέλουν συσταθεί κατά την ημέρα εν εκείνην, επί του όρους των ελαιών, του απέναντι της Ιερουσαλήμ εξ Ανατολών. Και το όρος των ελαιών θέλει σχιστεί κατά το μέσον αυτού προς Ανατολάς και προς Δυσμάς. Και θέλει γίνει κυλάς μεγάλη σφόδρα. Και το ίμιση του όρους θέλει συρθεί προς βοράν, και το ίμιση αυτού προς νότον. Και θέλετε καταφύγει εις την κοιλάδα των ωραίων μου. Διότι η κοιλάς των ωραίων θέλει φτάνει έως εις Ασάλ. Και θέλετε φύγει, καθώς εφύγεται απέμπροσθεν του σεισμού εν τες ημέρες Οζίου του βασιλέως του Ιούδα. Και Κύριος ο Θεός μου θέλει ελθεί, και μετά σου πάντες οι Άγιοι. Και εν εκείνη τη ημέρα το φως δεν θέλει είστε λαμπρών, ουδέ είναι σκοτασμένων. Αλλά θέλει είστε μία ημέρα, γιατί είναι γνωστή εις τον Κύριον, ούτε ημέρα ούτε νύξ. Και προς την εσπέραν θέλει είστε φως. Και εν τη ημέρα εκείνη, είδα τα ζώντα θέλουν συνεξέλθει εξ Ιερουσαλήμ, το ίμιση αυτών προς την θάλασσαν την Ανατολικήν, και το ίμιση αυτών προς την θάλασσαν την Δυτικήν. Εν θέρι και εν χειμώνη θέλει είστε τούτο. Και ο Κύριος θέλει είστε βασιλεύς εφόλην την γην. Εν τη μέρα εκείνη θέλει είστε Κύριος εις, και το όνομα αυτού εν. Πάσο τόπος θέλει μεταβληθεί εις παιδιάδα, από Γαβαά έως Ρημών, κατά νότον της Ιερουσαλήμ. Και αυτή θέλει υψωθεί και κατοικηθεί εν το τόπο αυτής, από της πύλης του Βενιαμίν έως του τόπου της πρώτης πύλης, έως της πύλης των γωνιών, και του πύργου Ανανεήλ, μέχρι των λινών του βασιλέως. Και θέλουσι κατοικήσει εν αυτή, και δεν θέλει είστε πλέον αφανισμός, και η Ιερουσαλήμ θέλει κάθιστε εν ασφαλεία. Και αυτή θέλει είστε η πληγή, με την οποία ο Κύριος θέλει πληγώσει πάντα στους λαούς, τους στρατεύσαντας κατά της Ιερουσαλήμ. Η σάρξ αυτών θέλει τίκεστε ενώ ίστανται επί τους πόδας αυτών, και η οφθαλμή αυτών θέλουσι διαλυθεί εν τεσοπές αυτών, και η γλώσσα αυτών θέλει διαλυθεί εν το στόματι αυτών. Και εν τη ημέρα εκείνη, ταραχή του Κυρίου μεγάλη θέλει είστε μεταξύ αυτών, και θέλουσι πιάνει έκαστο στην χείρα του πλησίον αυτού, και η χείρα αυτού θέλει εγείρεστε κατά της χειρός του πλησίον αυτού. Και ο Ιούδας έτη θέλει πολεμήσει εν Ιερουσαλήμ. Και ο πλούτος πάντων των εθνών κύκλο θέλει συναχθεί, χρυσίων και αργύριων και ημάτια εις πλήθος μέγα. Και η πληγή του ύπου, του ημιώνου, της καμήλου και του όνου και πάντων των κτηνών, τα οποία θέλουν συνείστε εν τη στρατοπέδης εκείνης, τι αυτή θέλει είστε ως η πληγή αυτή. Και πας ως της υποληφθή εκ παντός των εθνών, των ελθόντων κατά της Ιερουσαλήμ, θέλει αναβαίνει κατέτος δια να προσκυνεί τον βασιλέα, τον κύριον των δυνάμεων, και να εορτάζει την εορτήν της κοινοπηγίας. Και όσοι εκ των οικογενειών της γης δεν αναβώσουν εις Ιερουσαλήμ, δια να προσκυνήσωσι τον βασιλέα, τον κύριον των δυνάμεων, εις αυτούς δεν θέλει είστε βροχή. Και εάν η οικογένεια της Αιγύπτου δεν αναβεί και δεν έλθει, επί τους οποίους δεν είναι βροχή, εις αυτούς θέλει είστε η πληγή, ειν ο Κύριος θέλει πληγώσει τα έθνη τα μη αναβαίνοντα, δια να εορτάσωσι την εορτήν της κοινοπηγίας. Αυτή θέλει είστε η ποινή της Αιγύπτου και η ποινή πάντων των εθνών, των μη θελόντων να αναβώσει, δια να εορτάσωσι την εορτήν της κοινοπηγίας. Εν τη ημέρα εκείνη θέλει είστε επί τους κόδωνας των ύπων, αγιασμός εις τον Κύριον. Και οι Λέβητες εν το οίκο του Κυρίου θέλουν συνείστε ως εφιάλε, έμπροσθεν του θυσιαστηρίου. Και πας Λέβης εν Ιερουσαλήμ και εν Ιούδα, θέλει είστε αγιασμός εις τον Κύριον των δυνάμεων. Και πάντες οι θυσιάζοντες θέλουν συνελθεί, και λάβει εξ αυτών και εψίσει εν αυτής. Και εν τη ημέρα εκείνη δεν θέλει είστε πλέον χαναναίος εν το οίκο του Κυρίου των δυνάμεων.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Θέλουμε και σήμερα, Κύριε, να είσαι εδώ μαζί μας, όπως κάθε φορά που μαζεύεται ο λαός σου, Κύριε, και μαζευόμαστε στο όνομα το δικό σου, Ιησού μου. Εσύ είσαι το κέντρο μας, εσύ είσαι το κέντρο της ζωής μας, της πίστης μας, Κύριε. Είσαι τα πάντα για μας, Κύριε, Ιησού μας Άγιε, και γι' αυτό είμαστε εδώ για να σε συναντήσουμε, Κύριε, να σε ακούσουμε, να δούμε τις ενέργειες του Πνεύματός σου, Κύριε, τις αγαθές που εσύ εργάζεσαι στο λαό σου, Κύριε, και να σε δοξάσουμε και να σε υψώσουμε, Ιησού μας Άγιε. Θέλουμε, Κύριε, να ευλογήσεις τους λόγους σου σήμερα, η καρδιά μας να ανοίξει, Κύριε, να λάβουμε, Ιησού μας Άγιε, να γεμίσουμε, Κύριε, και να προχωρήσουμε, Κύριε, πιο πέρα, Κύριε, πιο ψηλά, Ιησού μας Άγιε, να γίνουμε πιο όριμοι, Κύριε, στην πίστη, Κύριε, πιο αποτελεσματικοί, Κύριε, Ιησού μας Άγιε, να μην μπορεί ο εχθρός, Κύριε, να μας κοροϊδεύει, να μας κάνει να νιώθουμε κατάκριση, να νιώθουμε εγκαταλειμμένοι, Κύριε, αλλά να είμαστε πλήρεις μέσα σε Σένα, Κύριε, Ιησού μας Άγιε, γεμάτοι από την αγάπη Σου, Κύριε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Λουκά, το δεύτερο κεφάλαιο, 25 εδάφιο. «Και ειδού άνθρωπος της εν Ιερουσαλήμ, ονομαζόμενος Σιμεών, και ο άνθρωπος ούτως ήτο δίκαιος και ευλαβής, προσμένων την παρηγορία του Ισραήλ, και Πνεύμα Άγιο ήτο επ' αυτών, και ήτο εις αυτών αποκεκαλυμμένο υπό του Πνεύματος του Αγίου, ότι δεν θέλει ειδή θάνατο πριν είδη το Χριστό του Κυρίου. Και εξήλθε δια του Πνεύματος στο Ιερόν, και ότε οι γονείς εισέφεραν το πεδίον Ιησού δια να κάμως περί αυτού κατά τη συνήθεια του νόμου, αυτό σε δέχτη αυτό εις τα σαγκάλας αυτού και ευλόγησε το Θεό και είπε,

Κείμενο λέει παράκληση και που λέει παρηγορία. Την παράκληση. Ποιος είναι ο παράκλητος, είναι ο Ιησούς, έτσι είναι ο Μεσίτης, ο οποίος θα ήταν αυτός ο οποίος θα ερχότανε να σώσει το λαό του από τις αμαρτίες. Αμήν. Και αυτός ήταν, λέει, η παρηγορία του λαού Ισραήλ. Παρηγορείται δηλαδή ο λαός προσμένοντας τον Ιησού Χριστό, τον Μεσίτη. Και ο Σιμεών εκεί θα μιλούσε για τον Κύριο. Ήταν αποκεκαλυμμένο, λέει, σε αυτόν ότι θα έπιανε τον Κύριο στα χέρια του πριν πεθάνει. Και θα το έλεγε στους ανθρώπους γύρω του, με όσους ήταν εκεί σε επαφή, ότι ο Μεσσίας έρχεται. Ο Μεσσίας έρχεται. Και αυτό, αδερφοί, είναι μια παρηγορία. Να ξέρει ο άνθρωπος ότι ο Κύριος είναι εδώ, έρχεται και θα κάνει όλα αυτά τα οποία είναι αποσταλμένος να κάνει από τον Πατέρα. Παρηγορία λοιπόν. Ψαλμός 23:4. Θέλω να μιλήσουμε σήμερα για την παρηγορία. Ο Κύριος θέλει να είμαστε παρηγορημένοι κάθε μέρα. Ο Κύριος είναι η παρηγορία μας και να δούμε και πώς ο Κύριος μας παρηγορεί. Πώς πρέπει να παρηγορούμαστε. Ψαλμός 23:4. Και εν κοιλάδι σκιά θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι εσύ είσαι μετεμού. Τι δηλώνει αυτό? Πίστη. Ότι ο Κύριος είναι μαζί σου και μαζί μου. Και όταν ο Κύριος είναι μαζί μας, τι λέει? Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρηγορούσε. Ο λόγος σου δηλαδή, αυτό που έχει υποσχεθεί ο Κύριος ότι κάνει στον κάθε έναν που τον πιστεύει, σε κάθε έναν που τον δέχεται στη ζωή του σαν Κύριό του. Αμήν. Και δεν θα φοβηθώ, λέει, κακό. Δεν θα φοβηθώ κακό, γιατί εσύ θα είσαι μαζί μου. Βεβαιότητα. Και αυτό τι κάνει? Παρηγορεί. Παρηγορεί. Όλοι περνάμε δυσκολίες, όλοι μπορούμε να περάσουμε κοιλάδα σκιάς θανάτου, καταστάσεις δύσκολες στη ζωή μας, προβλήματα, αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι ο Κύριος είναι μαζί μας. Αμήν. Ο Κύριος περπατάει δίπλα μας. Και αυτό θα πρέπει να μας σηκώνει τους φόβους, να σηκώνει τις ανασφάλειες και να ξέρουμε ότι ο Κύριος δεν θα μας αφήσει. Δεν θα μας αφήσει. Ψαλμός 71:19. Διότι η δικαιοσύνη σου, Θεέ, είναι υπεριψωμένη. Διότι έκαμες μεγαλεία, Θεέ, τι ομοιό σου, ο οποίος έδειξας εις εμέ θλίψεις πολλάς και ταλαιπωρίας, και πάλι με αναζωοποίησας και εκ των αβύσσων της γης πάλι ανοίγαγες με. Ύφξησας το μεγαλείο μου και επιστρέψας με παρηγόρησας. Μπορεί ο Κύριος να επιτρέψει θλίψεις, δοκιμασίες, γιατί τις χρειαζόμαστε, γιατί έτσι καταλαβαίνουμε τα προβλήματά μας, έτσι καταλαβαίνουμε τι πρέπει να αλλάξουμε στην καρδιά μας, στο χαρακτήρα μας, στις πράξεις μας, στα λόγια μας. Ο Κύριος έρχεται και μας τα φανερώνει μέσα από καταστάσεις. Αλλά λέει και πάλι με αναζωοποίησας και εκ των αβύσσων της γης με έβγαλες, λέει. Και με αύξησες, λέει, το μεγαλείο σου. Το μεγαλείο μου. Δηλαδή, τον καθάρισε, έγινε καλύτερος. Έγινε πιο κοντά σε αυτό που είναι ο Κύριος, η συνομοίωση, αυτός που είναι ο στόχος όλων μας. Έτσι, αυτός είναι ο στόχος του Κυρίου για μας, να μας κάνει να μοιάσουμε με Αυτόν. Και επιστρέψας, λέει, με παρηγόρησες. Βλέπετε, ο Κύριος μπορεί να επιτρέπει δυσκολίες στη ζωή μας, αλλά μετά γινόμαστε πιο καλύτεροι, καταλαβαίνουμε τι ήθελε ο Θεός να κάνει, νιώθουμε την ελευθερία και έρχεται ο Κύριος μετά και μας παρηγορεί
με αυτό το οποίο

0: Ο έκανε μέσα μας τις διορθώσεις, τις αλλαγές και καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος είναι αγαθός, ότι ο Κύριος είναι δίκαιος. Δεν τα κάνει, δεν αφήνει να γίνονται πράγματα τέτοια στη ζωή μας έτσι, γιατί θέλει να μας ταλαιπωρήσει. Αμήν. Και εκ των υστέρων καταλαβαίνουμε και παρηγορούμαστε και καταλαβαίνουμε την αγάπη του Κυρίου από το αποτέλεσμα. Αμήν. Ψαλμός 86:15. Αλλά εσύ, Κύριε, είσαι Θεός ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με, δώσεις τη δύναμή σου εις το δούλο σου και σώσον τον ιόν της δούλης σου. Κάμε εις εμέ σημείον εις αγαθών, για να είδωσι μισούντες με και να εσχυνθώσει, διότι εσύ, Κύριε, με βοήθησας και με παρηγόρησας. Πάντοτε έτσι κάνει ο Κύριος, αδελφοί. Πάντοτε, γιατί θέλει να μας κρατάει στην πίστη. Θέλει να αποδεικνύει την αγάπη Του, τον εαυτό Του, την καρδιά Του σε εμάς, για να πιανόμαστε και να στεκόμαστε, αδελφοί, και να μην αποκάμουμε, να μην τα παρατάμε, να μην έρχεται ο διάβολος και κάνει αυτά που θέλει αυτός και δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Ο Κύριος, μέσα από τα έργα Του, μας αποδεικνύει την αγάπη Του, αποδεικνύει ότι η λόγη Του είναι ναι και αμήν και αυτό εδραιώνει την πίστη μας περισσότερο κάθε φορά. Ψαλμός 119:49. Ενθυμήθητε το λόγον τον προς το δούλο σου, εις τον οποίον με επίλπισας. Ο Κύριος μας έχει μιλήσει, αδερφοί. Έχει μιλήσει σχεδόν σε όλους μας ή σε όλους μας με προφητικό λόγο. Και λέει, Κύριε, θυμήσου το λόγο που μίλησε στο δούλο σου και στο λόγο αυτό στον οποίο λέει, έβαλα την ελπίδα μου, τον πίστεψα και τον περιμένω. Περιμένω να γίνει αυτό το οποίο μου είπες. Αυτή, λέει, είναι η παρηγορία μου στη θλίψη μου, ότι ο λόγος σου με ζωοποίησε. Ο λόγος του Κυρίου, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και πιστεύω να το έχουμε ζήσει κιόλας αρκετές φορές, ότι ο λόγος του Κυρίου φέρνει ζωή. Φέρνει ζωή. Ο Κύριος θέλει να εμπιστευτούμε τους λόγους Του. Η ελπίδα μας είναι σε Αυτόν, είναι στις υποσχέσεις Του και ο Κύριος θέλει να έχουμε αυτή την πίστη ώστε να μην φεύγουμε από αυτά τα οποία ο Κύριος μας έχει μιλήσει, μας έχει υποσχεθεί, αυτά που διαβάζουμε στο Λόγο Του, ξέροντας ότι ο Κύριος θα το κάνει, αδερφοί. Ότι οι λόγοι του Κυρίου θα εκπληρωθούν μέχρι κεραίας. Λέει πιο κάτω, οι υπερήφανοι με εχλέβαζον σφόδρα, κορόιδευαν, αλλά εγώ από του νόμου σου δεν εξέκλεινα. Ενεθυμήθην τας απαιώνος κρίσης σου, Κύριε, και παρηγορήθην. Τι θυμήθηκε, λέει, τις αιώνιες της απαιώνος κρίσης του, από την αρχή, το έλεος που έκανε ο Κύριος, τις ενέργειες που έκανε ο Θεός μέσα σε, από την αρχή, από την Εδέμ μέχρι εκείνη την ώρα, θυμήθηκε τα έργα του Κυρίου, τις ενέργειες του Θεού και παρηγορήθηκε. Γιατί? Γιατί ο Λόγος έλεγε, ήξερε ότι μέχρι εκείνη την ώρα ό,τι ο Θεός είχε πει είχε γίνει, ό,τι υπόσχεση είχε δώσει εκτελέστηκε, αυτά που είχε πει στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ και με όλους τους προφήτες μέχρι εκείνη την ώρα είχαν εκτελεστεί και ότι οι κρίσεις του Θεού ήταν δίκαιες. Δίκαιες. Και αυτό το παρηγορούσε την καρδιά του. Γιατί ο Θεός είναι αυτός που ήτανε, είναι και θα είναι, δεν αλλάζει. Είναι ο ίδιος Θεός. Είναι ο ίδιος Θεός. Ψαλμός 119:75 μέχρι το 77. Γνωρίζω, Κύριε, ότι η εκκρίση σου είναι δικαιοσύνη. Βλέπετε. Και ότι πιστός με ταλαιπώρησες. Δηλαδή, Κύριε, είχες δίκιο που άφησες να περάσω κάποιες δοκιμασίες. Γιατί έπρεπε να καταλάβω πράγματα για να αλλάξω. «Ας με παρηγορήσει, λέει, δέομαι το έλεος σου κατά το λόγο σου τον προς το δούλο σου». Ο Δαβίδ ήταν εκεί κολλημένος στις υποσχέσεις του Θεού. Δεν τις άφηνε, δεν τις ξεχνούσε. Περίμενε την εκτέλεσή τους. Αμήν. «Ας έλθω σε πεμέ εκ τυρμή σου για να ζω, διότι ο νόμος σου είναι η τρυφή μου». Διαβάζω στον Ισαΐα στο 12 κεφάλαιο από το πρώτο εδάφιο. «Και εν εκείνη τη ημέρα θέλησε πει, Κύριε, θέλω σε δοξολογήσει, διότι αν και οργίστης εναντίον μου, εστράφει ο θυμός σου και με παρηγόρησας». Ο Κύριος έκανε έκβαση, δηλαδή. Έκανε έκβαση. Και πέτυχε αυτό το οποίο είχε στόχο στη ζωή. «Ιδού ο Θεός είναι η σωτηρία μου, θέλω θαρρή και δεν θέλω φοβήστε, διότι Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου και το άσμα, και εστάθη η σωτηρία μου». Το αποτέλεσμα των ενεργειών του Θεού. Παρηγορία, είναι η σωτηρία, είναι η ελευθερία, είναι η δικαιοσύνη Του και η αγαθότητά Του. Και αυτό, όταν το αντιληφθούμε, αδερφοί, παρηγορεί την καρδιά μας, γιατί ξέρουμε σε ποιο Θεό πιστεύουμε, ποιο Θεό ακολουθάμε. Αμήν. Ισαΐας 40 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. «Παρηγορείτε το λαό μου, λέει ο Θεός σας. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνήσατε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτής συνεχωρήθη, διότι έλαβε εκ της χειρός Κυρίου διπλάσιον δια πάσας της αμαρτίας αυτής». Τι θέλει ο Κύριος? Να παρηγορούμε το λαό Του με λόγια ενθαρρυντικά, με λόγια τα οποία έχει μιλήσει ο Θεός, έχει πει με τους προφήτες όλα αυτά τα οποία πρόκειται να κάνει, όλα αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν, και ότι θα έρθει και θα μας πάρει στην παρουσία Του μέσα, θα Τον συναντήσουμε στο μεσουράνημα, θα Τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο και θα είμαστε, λέει, όμοιοι με Αυτόν εκείνη την ώρα, και θα μας πάρει μέσα στη δόξα Του να ζήσουμε πάντοτε μαζί Του στη χαρά και στην ομορφιά της παρουσίας Του. Αυτό δεν είναι παρηγορία, αδερφοί? Είναι παρηγορία. Είναι παρηγορία. Έχει μέσα δόξα, έχει ομορφιά, έχει χαρά. Και ο Λόγος του Θεού πρέπει να μας παρηγορεί. Η προφητεία είναι, έχει μέσα, τι έχει προφητεία μέσα? Έχει παρηγορία. Αμήν. Έχει προτροπή, έχει έλεγχο, αλλά έχει και παρηγορία. Έρχεται ο Κύριος, ενώ μπορεί να είμαστε κάπως, να νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας, δεν μπορούμε να σηκώσουμε τα χέρια μας τον Κύριο, έρχεται ο Κύριος και μας λέει ένα λόγο και μας παρηγορεί, μας ενθαρρύνει, και αμέσως σηκωνόμαστε και λέμε, Κύριε, αμήν, σε ευχαριστώ. Ο Κύριος θέλει να μας ενθαρρύνει, αδερφοί. Θέλει να μας ενθαρρύνει. Θέλει να μας παρηγορήσει μέσα στις δυσκολίες της καθημερινότητας, μέσα στις μέρημνες, μέσα στα προβλήματά μας, μέσα στις ανάγκες που έχουμε σε αυτήν εδώ τη ζωή. Ο Κύριος δεν θέλει να ξεχνάμε αυτά τα οποία Αυτός μας έχει υποσχεθεί, αυτά που θέλει να κάνει στη ζωή μας, το στόχο που έχει για την Εκκλησία. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να αντέξουμε. Δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε. Και συνεχίζει εδώ που είμαστε, στο 3, και λέει, «Φωνήβω όντως εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου, ευθείας κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβος του Θεού ημών. Πάσα φάραγξ θέλει υψωθεί, και πάνω όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί, και τα σχολιά θέλουν συγγίνει ευθέα, και η τραχής δρόμοι ομαλή. Και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί, και πάσα σάρξο μου θέλει ειδή, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε». Ετοιμαστείτε, λέει, έρχεται ο Κύριος. Ετοιμάστε το δρόμο του Κυρίου. Μεταβεβαιότητος. Έγινε. Έγινε. Το λέει εδώ στο προφήτη. Ήρθε ο Ιωάννης μετά από αρκετές εκατοντάδες χρόνια και άρχισε να κάνει αυτό το οποίο μίλησε ο προφήτης. Και καθώς ο Ιωάννης ήταν εκεί στον Ιορδάνη και βάπτιζε και κήρυτε μετάνοια, εμφανίστηκε ο Κύριος. Εμφανίστηκε ο Κύριος. Και λέει ο Ιωάννης, ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Λέει, αυτός είναι. Αυτός είναι που περιμέναμε. Αυτός είναι που μιλούσαν οι γραφές, οι προφήτες. Ορίστε, ήρθε, νάτος, εκπληρώθηκε ο λόγος. Αμήν. Αμήν. Ισαΐας 49 από το 13. Εφραίνεστε ουρανοί και αργάλου η γη, αλλά αλλάξατε τα όρη, διότι ο Κύριος παρηγόρησε το λαό αυτού και τους τεθλιμμένους αυτού ηλέησε. Αλυσιών είπε, ο Κύριος με εγκατέλειπε και ο Κύριος μου με λησμόνησε. Καμιά φορά νιώθουμε έτσι κάπως, μέσα σε καμιά μεγάλη δυσκολία, προσευχόμαστε, φωνάζουμε και δεν γίνεται τίποτα. Και λέμε, Κύριε, πού είσαι, δεν μ' ακούς, έχω πρόβλημα. Και ο Κύριος απαντάει, δύνατε γινή να λησμονήσει το θυλάζον βρέφος αυτής, ώστε να μη ελεήσει το τέκνο της κοιλίας αυτής, αλλά και αν αυτε λησμονήσωση, εγώ όμως δεν θέλω σε λησμονήσει. Τέλεια παρηγορία. Μας βεβαιώνει ο Κύριος με αυτούς τους λόγους. Λέει, αν μια μάνα είναι δυνατόν, λέει, το θυλάζον βρέφος να το ξεχάσει, αλλά και αν αυτή το ξεχάσει, λέει, εγώ δεν πρόκειται να σε ξεχάσω. Αυτή τη βεβαιότητα ο Θεός θέλει να την έχουμε μέσα μας. Συνέχεια. Συνέχεια. Ιδού, λέει στο 16, επί τον παλαμό μου σε ζωγράφισα, τα τείχη σου είναι πάντοτε ενώπιόν μου. Τα τέκνα σου θέλουν σε ελθεί με τα σπουδείς, ιδέ καταστρέφοντάς σε και ερημώνοντές σε θέλουν σε εξέλθει από σου. Και λέει ο Κύριος, και τι πρόκειται να κάνει, τι πρόκειται να γίνει. Ολοκληρώνει δηλαδή τους λόγους αυτούς της εδραίωσης, θα λέγαμε, της πίστης μέσα στη ψυχή μας, αδερφοί. Ο Κύριος μας έχει ζωγραφίσει στις παλάμες του χεριού Του και μας βλέπει συνέχεια. Μας βλέπει συνέχεια. Μην αφήσεις το διάβολο να σε πείσει καμιά στιγμή ότι ο Κύριος σε έχει ξεχάσει. Είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο, είναι πέρα από αυτό που είναι ο Θεός. Ισαΐας 51:3. Ο Κύριος θέλει, λοιπόν, θέλει παρηγορήσει τη Σιών. Αυτός θέλει παρηγορήσει πάντα στους ηρημωμένους τόπους αυτής και θέλει κάμει την έρημο αυτής ως την Εδέμ και την ερημία αυτής ως παράδεισον του Κυρίου. Εφροσύνη και αγαλίασης θέλει ευρίσκεσθεν αυτή, δοξολογία και φωνή ενέσεως. Και πιστεύω μέσα μου ότι είμαστε πολύ κοντά και θα έρθει ο Κύριος και θα βλέπουμε όλα αυτά που θα κάνει, θα χαιρόμαστε και θα λέμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, είσαι πιστός, είσαι αληθινός, οι λόγοι σου είναι ναι και αμήν. Και θα θυμόμαστε έτσι κάποιες φορές που μπορεί να έχουμε απιστήσει, να έχουμε διαμαρτυρηθεί στον Κύριο, να έχουμε παραπονηθεί και να λέμε, Κύριε, τι έκανα τότε. Ισαΐας 51:12. Εγώ είμαι ο παρηγορών ημάς. Σύ της είσαι και φοβήσαι από ανθρώπου θνητού και από ιού ανθρώπου, ως της θέλει γίνει ως χόρτος. Ο Κύριος λέει, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι άνθρωπο. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος είμαι ο παρηγορών ημάς, λέει. Είναι, λέει, αλλού θα το δούμε, είμαι, λέει, ο Θεός πάσης παρηγορίας. Πάσης παρηγορίας. Τι ανάγκη έχεις, τι πρόβλημα έχεις, σε τι νιώθεις. Δεν νιώθεις καλά, τι δεν γίνεται όπως θα ήθελες και αισθάνεσαι άσχημα και αναρωτιέσαι για το Θεό. Μην ξεχνάς ότι ο Θεός είναι Θεός πάσης παρηγορίας. Πάσης παρηγορίας. Για ό,τι τον έχουμε ανάγκη να μας παρηγορήσει, ο Θεός είναι. Αμήν. Ισαΐας 54:11. Ότε θλιμμένη, τεταραγμένη, απαρηγόρητος, ιδού εγώ θέλω στρώσει τους λίθους σου εκ μαρμάρων πορφυρών και θέλω βάλει τα θευμέλια σου εκ σαπφύρων και θέλω κάμει τα σεπάλξη σου εκ σαχάτου και τα σπήλα σου εκ ανθράκων και άπατα τον περίβολό σου εκ λίθων εκλεκτών. Μιλάει στην εκκλησία και λέει ότι είσαι, λέει, τεθλιμμένη, τεταραγμένη και απαρηγόρητη. Και αρχίζει ο Κύριος να λέει τι πρόκειται να κάνεις στην εκκλησία, πώς θα τη φτιάξει, πώς θα είναι. Πάντες δε Ιησού θέλω συνείστε διδακτή του Κυρίου και θέλει είστε μεγάλη ειρήνη των Υιών σου. Εν δικαιοσύνη θέλει στερεωθεί μακράν από της καταδυναστείας, διότι θέλεις είστε, διότι δεν θέλεις φοβήστε και από του τρόμου, διότι δεν θέλεις επλησιάσει. Ιδού βεβαίως θέλω συναχθεί ομού εναντίον σου, πλην όχι διεμού, όσοι συναχθώσει ομού εναντίον σου, ένεκά σου, λέει, θα πέσουν. Ένεκά σου θα πέσουν. Δεν θα μπορέσει δηλαδή να έρθει εναντίον σου κανένας και να σε πειράξει. Ο Κύριος θέλει να παρηγορούμαστε, αδερφοί, με αυτούς τους λόγους, γιατί δεν είναι απλοί λόγοι. Δεν τους είπε ένας άνθρωπος, έτσι. Λέμε, αν κάποιος έχει πρόβλημα, εντάξει, μην κάνεις έτσι, θα περάσει. Και ο άλλος σκέφτεται μέσα του και λέει, καλά τα λες εσύ, ρώτα και εμένα που το περνάω. Αλλά ο Κύριος αυτά που λέει τα εννοεί και ξέρει ακριβώς τι λέει, ξέρει ακριβώς τι πρόκειται να γίνει, μας τα λέει από πριν για να πιανόμαστε από τους λόγους του Κυρίου και να παρηγορούμαστε, αδερφοί. Να μην εγκαταλείπουμε. Ισαΐας 66:6. Φωνή κραυγής έρχεται εκ της πόλεως, φωνή εκ του ναού, φωνή του Κυρίου, ο οποίος κάμει ανταπόδοση είναι στους εχθρούς αυτού. Πριν κυλοποννήσει, εγέννησε. Πριν έρθωσε η πόνη αυτής, ελευθερώθη και εγέννησε αρσενικών. Ποιος είναι το αρσενικό αυτό? Είναι ο Υιός, ο Άρσεν. Είναι ο Κύριος, αλλά είναι και η Εκκλησία της Αρπαγής, είναι η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Είναι αυτός ο λαός που βλέπουμε στην Αποκάλυψη, το 12 κεφάλαιο, να γεννάει εκείνη η γυναίκα και το δράκοντα που περιμένει να φάει το παιδί. Αυτό. Και γέννησε, λέει, ο Άρσενα. Άρσενα και αρπάχτηκε στον ουρανό. Είναι η Εκκλησία της Αρπαγής των τελευταίων καιρών, αυτή η Εκκλησία με την οποία ο Κύριος θα κάνει όλα αυτά τα οποία πρόκειται να συμβούνε μέχρι το τέλος. Τη σωτηρία που ο Θεός θα εργαστεί επάνω στη γη. Τι σήκουσε διού τον πράγμα, τι είδε τι αυτά, ήθελε γεννήσει η γη εν μια ημέρα ή έθνος ήθελε γεννηθεί εν ταυτό από τον εαυτό του. Αλλά εσιών άμα εκυλοπώνησε, εγέννησε τα τέκνα αυτής. Εγώ φέρον εις τη γένα, δεν ήθελον κάμι να γεννήσει. Εμείς θα το κάνουμε. Άμα εξαρτιόταν από μας, τότε όντως θα πρέπει να είχαμε πρόβλημα. Πώς θα γινότανε, πώς θα το κάναμε, τι θα... Αλλά ο Κύριος θα το κάνει, αδερφοί. Ο Κύριος θα το κάνει, ο οποίος λέει ότι για μένα δεν είναι τίποτα αδύνατον. Σκεφτόμαστε καμιά φορά και εγώ το σκέφτομαι και λέω, Κύριε, πώς θα σηκωθεί αυτό το σώμα, πώς θα ξεχωρίσει αυτό το σώμα, αυτή η εκκλησία της Φιλαδέλφειας μέσα από όλο αυτό που ξέρουμε ότι γίνεται πάνω στη γη, τα κομματάκια που είναι αυτή την ώρα η εκκλησία, εδώ, εκεί, εκεί, με διαφορετικές διδασκαλίες, με διαφορετικές απόψεις. Πώς, Κύριε, θα από όλο αυτό το σύστημα, όλο αυτό το χριστιανικό που υπάρχει τώρα επάνω στη γη, θα μορφωθεί ένα τέτοιο σώμα το οποίο θα πιστεύει ακριβώς το λόγο σου, θα λένε όλοι το ίδιο, θα έχουν αποκάλυψη, θα σε γνωρίζουν και με αυτό το σώμα εσύ θα κάνεις όλα αυτά τα θαυμάσια, τη σωτηρία που πρόκειται να γίνει επάνω στη γη. Πώς θα γίνει, Κύριε? Εγώ είμαι άνθρωπος και αναρωτιέμαι, γιατί για μένα μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το σκεφτώ πώς θα γίνει. Αλλά για το Θεό όμως τίποτα δεν είναι αδύνατο. Αμήν. Και επειδή στηριζόμαστε σε αυτά που λέει ο Θεός και σε αυτά που ο Θεός μπορεί να κάνει, έχουμε ησυχία, παρηγορούμαστε με αυτούς τους λόγους και ξέρουμε ότι θα συμβούν, θα γίνουν. γιατί ο Θεός το είπε. Αυτή είναι η παρηγορία αυτή. Ο λόγος του Θεού μόνο μπορεί να μας παρηγορήσει. Εγώ ό,τι και να σας υποσχεθώ, δεν πρόκειται να... δεν μπορείτε να βασιστείτε σε μένα, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το κάνω ή όχι. Αλλά ο Θεός ό,τι υπόσχεται θα το κάνει, είναι το μόνο σίγουρο, το μόνο βέβαιο. Δεν είναι άνθρωπος ο Θεός. «Εγώ φέρον εις τη γένα, δεν ήθελον κάμει να γεννήσει», λέει ο Κύριος. «Εγώ κάνω να γεννώσει, ήθελον κλείσει τη μήτρα», λέει ο Θεός σου. Ο Θεός μας το λέει. «Εφράνθητη μετά της Ιερουσαλήμ και αγάλεστε μετά αυτής πάντες οι αγαπώντες αυτήν. Χαρείτε χαρά μετά αυτής πάντες οι πενθούντες δι' αυτήν. Δια να θυλάσετε και να χορταστείτε από τον μαστόν των παρηγοριών αυτής. Δια να εκθυλάσετε και να εντρυφήσετε εις την αυθονία της δόξης αυτής. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος, ιδού εις αυτήν θέλω στρέψει την ειρήνη ως ποταμόν και τη δόξα των εθνών ως χήμαρον πλημμυρούντα. Τότε θέλετε θυλάσει, θέλετε ευασταχθεί επί των πλευρών και κολακευθεί επί των γονάτων αυτής». Και λέει στο 13, «Ως πεδίον το οποίο παρηγορεί η μήτηρα αυτού, ούτω εγώ θέλω σας παρηγορήσει. Και θέλετε παρηγορηθεί εν τη Ιερουσαλήμ». Μες στην Εκκλησία πρέπει να παρηγορούμαστε, αδελφοί. Αμήν. Αμήν. Δεν νομίζω να ακούγεται από εδώ κάτι κακό εναντίον της Εκκλησίας. Κάνας κακός λόγος. Κάτι το οποίο είναι άσχημο. Μιλάμε το Λόγο του Θεού και ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού είναι καλό για την Εκκλησία. Και πρέπει να παρηγορούμαστε, ακόμη και έλεγχος να είναι για κάτι, πρέπει να μας παρηγορεί, γιατί αυτό τι σημαίνει, αδερφοί, ότι ο Κύριος μας ενδιαφέρεται για μας. Μας αγαπάει, μας ελέγχει, γιατί θέλει να μας δει μαζί Του στον ουρανό. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αποδεικνύει την αγάπη Του ο έλεγχος του Θεού. Και ο Λόγος του Κυρίου, λοιπόν, πρέπει να μας παρηγορεί. Μέσα στην Εκκλησία παρηγορούμαστε, αδερφοί. Παρηγορούμαστε. Βγείτε έξω στον κόσμο, όλοι ζούμε έξω, και ακούστε τι λένε οι άνθρωποι και τι περιμένουν. Πώς να παρηγορηθούν αυτοί? Από πού να πιαστούν οι άνθρωποι αυτοί και να παρηγορηθούν, πέστε μου? Δεν ακούγεται κάτι καλό? Δεν υπάρχουν τίποτα έτσι ευβίωνες προβλέψεις για το μέλλον? Όλοι περιμένουν τα χειρότερα, από τον καιρό μέχρι τα οικονομικά, μέχρι πολέμους, μέχρι οτιδήποτε. Στην Εκκλησία όμως μέσα παρηγορούμαστε. Διαβάζουμε τους λόγους του Θεού, οι οποίοι μας λένε τι θα γίνει, και είναι καλά πράγματα αυτά που ο Θεός μας λέει ότι θα γίνουν, αδερφοί. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιεζεκίλ 14:22. Πλην ιδού θέλου σημαίνει εν αυτή λείψανα την άδεια σωσμένη την έσ. Ιή και θυγατέρες, ιδού τι θέλουσε εξέλθει προς εσάς και θέλετε ιδί τα σωδούς αυτών και τα σπράξεις αυτών και θέλετε παρηγορηθεί δια τα κακά τα οποία επέφερα επ' την Ιερουσαλήμ, δια πάντα όσα επέφερα επ' αυτήν και αυτή θέλουσε σας παρηγορήσει. Όταν είδετε τα σωδούς αυτών και τα σπράξεις αυτών, εκκλησία, στον κόσμο όλο αυτό που λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά θα δουν, λέει, τα σωδούς αυτών και τα σπράξεις αυτών και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ δεν έκανα χωρίς αιτία πάντα όσα έκαμον εν αυτοί, λέει ο Κύριος ο Θεός. Είχε αιτία, είχε λόγους ο Θεός. Και αυτό θα φανεί καθώς η Εκκλησία θα βγει, θα κηρύξει, θα φέρει ελπίδα ξανά μέσα στους ανθρώπους, θα φέρει το φως του Θεού, την παρηγορία του Θεού μέσα σε όλο αυτό το οποίο βιώνει ο κόσμος αυτή την ώρα. Ζαχαρίας 1 κεφάλαιο από το 12. Και ο άγγελος του Κυρίου απεκρίθηκε, είπε, Κύριε των δυνάμεων, έως πότε δε θέλεις πλαχνιστείς εσύ την Ιερουσαλήμ και τα πόλεις του Ιούδα, κατά των οποίων ηγανάκτησα στα 70 ταύτα έτη. Και ο Κύριος απεκρίθη προς τον άγγελο, τον λαλούντα με τεμού, λόγους καλούς, λόγους παρηγορητικούς. Και είπε προς εμέ ο άγγελος ο λαλών με τεμού, φώνησον λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, είμαι ζηλότυπος δια την Ιερουσαλήμ και δια την Σιών εν ζηλοτυπία μεγάλη. Και είμαι σφόδρα οργισμένος κατά των εθνών των αμεριμνούντων, διότι ενώ εγώ οργίστηνο λίγον αυτά βοήθησαν το κακόν. Δια τούτο ούτω λέει ο Κύριος εγώ, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ εν εκτιρμής. Ο οίκος μου θέλει αν οικοδομηθεί εν αυτή, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και σχοινίων θέλει εκτανθεί επί την Ιερουσαλήμ. Φώνησον ακόμα λέγον, ούτω λέει ο Κύριος των δυνάμεων, επόλης μου ότι θέλουσι πλημμυρίσει από αγαθών, και ο Κύριος θέλει παρηγορήσει ακόμα την Σιών και θέλει εκλέξει πάλι την Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος θα το κάνει. Είμαστε σε καιρό τέτοιο, αδερφοί. Είμαστε σε καιρό τέτοιο. Και δεν πρέπει να αφήνουμε το διάβολο να μας κοροϊδεύει, πρέπει να τον αφήνουμε να μας παρασύρει στις δικές του σκέψεις, στις δικές του βουλές, γιατί όπως ο Θεός λέει έχει αγαθές βουλές για το λαό του, ο διάβολος έχει κακές βουλές για τους ανθρώπους. Μην τον αφήνουμε λοιπόν να μας παρασύρει αυτός. Θα διαβάσω στο Λουκάς το 6:23. Χαίρετε εν εκείνη τη ημέρα και σκυρτήσατε, διότι ιδού ο μισθός σας είναι πολύς εν το ουρανό, επειδή ούτως έπρατον εις τους προφήτες οι πατέρες αυτών. Πλην ουέ εις εσάς τους πλουσίους, διότι απειλάψατε την παρηγορία σας. Ουέ εις εσάς οι και χορτασμένοι, διότι θέλετε πεινάσει. Ουέ εις εσάς οι γελώντες τώρα, διότι θέλετε επενθύσει και κλάψει. Ουέ εις εσάς όταν πάτε οι άνθρωποι σας ευθυμίσωση, διότι ούτως έπρατον εις τους ψευδοπροφήτας οι πατέρες αυτών. Λέει, ουέ εις εσάς τους πλουσίους, διότι απολαύσατε την παρηγορία σας. Βλέπετε, οι άνθρωποι έξω, οι περισσότεροι τουλάχιστον, νιώθουν ασφάλεια όταν έχουν χρήματα. Νιώθουν καλά όταν έχουν χρήματα να πάρουν αυτά που θέλουν, να πάνε εκεί που θέλουν, να ζήσουν μια ζωή απολαμβάνοντας τα υλικά αγαθά που μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο η ζωή αυτή εδώ. Και παρηγορούνται, λέει, με αυτό. Νιώθουν καλά, νιώθουν ασφάλεια. Όταν ο πλούσιος, θυμάστε με τον Λάζαρο, πέθανε ο πλούσιος και πήγε στον τόπο της Βασάνου και πέθανε και ο Λάζαρος και πήγε στον κόλπο του Αβραάμ. Και λέει ο Αβραάμ σε αυτόν τον άνθρωπο εκεί κάτω, τέκνο λέει, ενθυμήθητε ότι απέλαβες εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα ούτως μεν παρηγορείται, σι δε βασανίζεσαι. Ο Κύριος μας υπόσχεται ότι θα μας παρηγορήσει, αδερφοί. Και εδώ στη γη το κάνει ο Κύριος, κυρίως θα το κάνει όταν θα μας πάρει εκεί μες στην παρουσία Του και θα απολαύσουμε όλα αυτά τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας. Οι άνθρωποι οι οποίοι επέλεξαν να έχουν την ασφάλειά τους και το να θέλουν τα πλούτη και να περνάνε καλά σε αυτήν εδώ τη ζωή και να απολαμβάνουν ό,τι μπορεί να τους προσφέρει, εκεί θα βασανίζονται. Εκεί θα βασανίζονται. Γιατί η παρηγορία τους ήταν αυτή εδώ και μόλις αυτό τελείωσε, δεν είχαν κάτι άλλο να περιμένουν. Εμείς όμως έχουμε να περιμένουμε πολύ περισσότερα και πολύ καλύτερα πράγματα από αυτά τα οποία ζούμε εδώ στη γη, εκεί στον ουρανό. Πράξεις 15:31 και 32. Αναγνώσατες δε αυτήν εχάρισαν δια την γενωμένη παρηγορία. Ο Ιούδας δε και ο Σίλας, όντες και αυτοί προφήτε, παρηγόρησαν τους αδερφούς δια λόγων πολλών και επεστήριξαν αυτούς. Πώς τους παρηγόρησαν? Με πολλούς λόγους παρηγόρησαν, λέει, τους αδερφούς. Τι λόγους, αδερφοί? Πιστεύετε ότι τους έλεγαν κάτι διαφορετικό από αυτά που ακούμε εμείς? Όχι. Τους παρηγόρησαν μέσα από το Λόγο του Θεού. Και τους παρηγόρησαν, ήταν, λέει, προφήτες αυτοί, ο Ιούδας και ο Σίλας. Και σίγουρα ο Κύριος θα μίλησε σε πολλούς από αυτούς και θα τους είπε ο Κύριος ωραία πράγματα για να τους στηρίξει, για να τους ενισχύσει. Αμήν. Γιατί τότε οι αδερφοί περνούσαν πολύ πιο δύσκολα από ό,τι περνάμε εμείς σήμερα, σαν πιστοί. Πράξεις 16:40. Οι δε εξελθόντες εκ της φυλακής υπήγονται στον οίκο της Λυδίας και ειδώντες τους αδερφούς παρηγόρησαν αυτούς και ανεχώρησαν. Τι θα τους είπανε? Ο Κύριος μας ελευθέρωσε από τη φυλακή. Αμήν. Έστειλε τον άγγελο εκεί, ανοίξανε οι πόρτες της φυλακής, βγήκαμε έξω, πίστεψε και ο φύλακας. Αμήν. Είχανε και καρπό. Θα τους είπανε λοιπόν την ομολογία τους, ότι έζησαν αυτές τις μέρες εκεί στη φυλακή μέχρι εκείνη την ώρα και αυτό παρηγόρησε την ψυχή τους. Γιατί είδανε τι κάνει ο Κύριος. Είδανε πως ο Κύριος μπορεί να ελευθερώσει με ένα θαυμαστό τρόπο, χωρίς να επέμβει άνθρωπος. Και αυτό είναι παρηγορία. Γιατί κάνουμε ομολογίες εδώ, έγιναν κάποιες ομολογίες. Για να πάρουμε πίστη, αδερφοί. Και να παρηγορηθούμε και να πούμε, αφού ο Κύριος ενήργησε έτσι στον αδερφό, στην αδερφή, γιατί και όχι και σε μένα, όταν έχω ανάγκη και πρόβλημα. Αμήν. Στις πράξεις το 20 κεφάλαιο, στο 12 εδάφιο, θυμάστε, δίδασκε ο Παύλος σε ένα σπίτι και ένας νέος καθόταν σε ένα παράθυρο πιο ψηλά εκεί και άκουγε. Για κάποια στιγμή, επειδή ο Παύλος ξενύχτησε εκεί να τους διδάσκει, τον πήρε ο ύπνος, έπεσε και σκοτώθηκε. Και προσευχήθηκε ο Παύλος και το παιδί αυτό αναστήθηκε. Και έφεραν, λέει, τον νέο ζώντα και παρηγορήθησαν καθ' υπερβολήν. Παρηγορήθηκαν, λέει, υπερβολικά. Τι είδαν επίσης εκεί? Ότι ο Θεός μπορεί να αναστήσει ακόμα και νεκρούς. Αμήν. Ρωμαίους 15 από το 4. Διότι όσα προεγράφησαν, όσα γράφηκαν δηλαδή πριν από μας, δια τη διδασκαλία εμών προεγράφησαν, για να διδαχτούμε εμείς, δια να έχουμε την ελπίδα δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Αμήν. Διαβάζοντας όλα αυτά τα οποία έγιναν, όλα αυτά τα οποία είπε ο Θεός, όλα αυτά τα οποία έκανε, πώς επαληθεύτηκαν οι λόγοι του Θεού μέχρι τώρα, αυτό μας βεβαιώνει για τον Κύριο, για την αγάπη Του, για την, ότι είναι ναι και αμήν. Και αυτό μας ενισχύει, αδερφοί, να περιμένουμε κι εμείς αυτά που μένουν να γίνουν. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρηγορίας ήρθε να σας δώσει να φρονείτε το αυτό εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησού. Να έχετε το αυτό φρόνημα, να σκέφτεστε όλοι το ίδιο, να θέλετε όλοι το ίδιο. Και ποιο είναι αυτό? Το θέλημα του Θεού. Αμήν. Α Κορινθίους 14:3 μιλάει για την προφητεία και λέει: «Ο δε προφητεύων λαλεί προς ανθρώπους εις οικοδομή, προτροπή και παρηγορία». Πέστε μου, αδερφοί, σε όσους έχει μιλήσει ο Κύριος, σας έχει πει κάτι κακό ο Θεός? Έχετε ενισχυθεί από το Λόγο του Θεού? Αμήν. Έτσι είναι ο Λόγος του Θεού. Αλλά μην το ξεχνάμε. Μην το ξεχνάμε. Να τον κρατάμε και να προσευχόμαστε και να διεκδικούμε το Λόγο του Θεού να επαληθευτεί στη ζωή μας. Δεν είναι ένας λόγος που υπόθηκε εκείνη την ώρα απλά για να πάρω λίγο θάρρος, αλλά είναι ένας λόγος που έχει ουσία. Είναι πράγματα τα οποία ο Θεός θέλει να κάνει στη ζωή μου και έχει δει ότι μπορούν να γίνουν. Β' Κορινθίους 2:6. Αρκετόν είναι εις τον Τιούτον, ένας που έχει αμαρτήσει δηλαδή, αυτή η επίπληξη υπό των πλειοτέρων, ώστε το εναντίον πρέπει μάλλον να συγχωρήσετε αυτόν και να παρηγορήσετε, για να μην καταποθεί ότι ούτως υπό τις υπερβαλούσεις λύπης. Θυμάστε τον Ιώβ. Περνούσε ο άνθρωπος όλα αυτή τη δοκιμασία και πήγαν εκεί πέρα τρεις φίλοι του για να τον παρηγορήσουν. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, πώς τους ονομάζει ο ίδιος ο Ιώβ, λέει: «Είστε άθλιοι παρηγορητές, διότι», λέει, «έχετε ψέμα σε αυτά που λέτε». Το να παρηγορήσεις κάποιον με ψέματα, δεν παρηγορείται. Το να τον παρηγορήσεις με το Λόγο του Θεού, θα παρηγορηθεί. Και πήγαν οι άνθρωποι αυτοί να τον παρηγορήσουν, αλλά δεν είχαν οδηγία από τον Κύριο, δεν τους δόθηκε από το Πνεύμα του Θεού αυτό το οποίο είχε ανάγκη εκείνη την ώρα ο Ιώβ, αδερφοί. Ο Ιώβ περνούσε ένα καμίνι και τι ήθελε? Ενίσχυση ήθελε, για να μην καταποθεί, λέει, ότι ούτως υπό τις υπερβαλούσες λύπης. Από την πολλή πίεση, από τη δυσκολία που πέρναγε, να πέσει κάτω και να πεθάνει, που λέμε. Να μην έχει δύναμη να σηκωθεί. Εκείνη την ώρα τι χρειαζόμαστε, αδερφοί? Να έρθει κάποιος να μας πιάσει, να μας σηκώσει και να σου πει λόγια παρηγορητικά από το Λόγο του Θεού. Για να σηκωθείς πάλι, για να ενισχυθείς, να στερεωθείς και να συνεχίσεις. Ο Κύριος δεν θέλει να πέσουμε κάτω και να μην μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος, αδερφοί. Ο Κύριος θέλει να αντέξουμε και να φτάσουμε νικητές μέχρι το τέλος. Α Θεσσαλονικής 3ο κεφάλαιο, από το 1ο εδάφιο. «Δια τούτο μη υποφέροντες πλέον, εκρίναμεν εύλογον να απομείνομεν μόνοι εν Αθήνες και επέμψαμεν Τιμόθεο των αδελφών ημών και διάκονων του Θεού και συνεργών ημών στο Ευαγγέλιο του Χριστού, δια να σας στηρίξει και να σας παρηγορήσει περί της πίστεώς σας, δια να μην κλονίζετε μηδείς εν τες θλίψεις ταύτες, διότι εσείς εξεύρετε ότι εις τούτο είμεθα τεταγμένοι». Έχουμε ταχθεί, λέει, να στηρίζουμε με το Λόγο του Θεού, να ενισχύουμε τις εκκλησίες μέσα σε αυτές, λέει, τις θλίψεις που περνάτε. Βλέπετε, περνούσαν θλίψεις και εμείς σήμερα περνάμε διάφορες καταστάσεις και ο Λόγος του Θεού πρέπει να ενεργεί προς αυτή την κατεύθυνση. «Διότι ότε είμαι θα παροιμή προελέγομεν προς εσάς ότι μέλομεν να υποφέρομεν θλίψεις, καθώς και έγινε και ξέρετε». Λέει, σας είχαμε προείπει από όταν ήμασταν μαζί σας ότι θα περνούσαμε, λέει, θλίψεις. το οποίο και έγινε και το ξέρετε. Δια τούτο και εγώ μη υποφέρον πλέον, έπεμψα, ανησυχούσε δηλαδή ο Παύλος, έπεμψα για να μάθω την πίστη σας, μήπως σας επείρασεν ο πειράζων και αποβεί εις μάτιν ο κόπος ημών. Μήπως δηλαδή μάθετε για τις δυσκολίες που περνάμε, για τους διωγμούς, για όλα αυτά τα δύσκολα πράγματα και χάσετε λέει την πίστη σας. Και ανησυχούσε ο Παύλος και έστειλε τον Τιμόθεο. Ήδη δε ότε ήλθεν ο Τιμόθεος από σας προς εμάς και έφερε προς εμάς καλάς αγγελίας περί της πίστεως και της αγάπης σας και ότι έχετε πάντοτε αγαθή εν θύμης ημών επιποθούντας να είδετε εμάς καθώς και εμείς εσάς δια τούτο παρηγορήθημεν αδερφοί δια σας εν όλη τη θλίψη και στεναχωρία ημών δια της πίστεως σας. Τι παρηγόρησε τον Παύλο μέσα στη δυσκολία και στη θλίψη που πέρναγε, ότι η Εκκλησία ήταν στέρη, είχαν μείνει στην πίστη, δεν είχαν κλονιστεί. Αμήν. Α Θεσσαλονικής 4:15. Διότι τούτο σας λέγομεν δια του Λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμε προλάβει τους κοιμηθέντας. Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία που ουρανού με κέλευσμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθεί πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμε θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα και ούτω θέλουμε εν είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείτε ο ένας τον άλλον με τους λόγους τούτους. Αμήν. Αμήν. Μας παρηγορεί αυτό, αδερφοί, ότι ο Κύριος θα αναστήσει τους νεκρούς εν Χριστώ. Αμήν. Και εμάς που θα είμαστε ζωντανοί, θα μας αρπάξει όλους μαζί, θα μεταμορφώσει τα σώματά μας, θα αντιθούμε αυθαρσία και θα είμαστε πάντοτε με τον Κύριό μας. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αυτό με παρηγορεί πάρα πολύ. Α Θεσσαλονικής 5 από το 8. Αλλημείς όντες της ημέρας ασεκρατευόμεθα, ενδιθέντες το θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας, διότι ο Θεός δεν προσδιορίσε ημάς εις οργήν, αλλά εις απόλαυσιν σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γιατί μας προσδιορίσε ο Κύριος, λέει, εις απόλαυσιν σωτηρίας δια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ώστις απέθανε υπέρ ημών, είτε αγρυπνόμε, είτε κοιμόμεθα, ζήσομεν με ταυτού. Δια τούτο παρηγορείτε αλλήλους και οικοδομείτε ο εις τον άλλον, καθώς και κάνετε. Μας κάλεσε ο Κύριος για να είμαστε μαζί, να ζήσουμε πάντοτε μαζί του, αδερφοί. Όχι για να χαθούμε, όχι για να πάθουμε κακό, αλλά για να ζήσουμε πάντοτε μαζί του. Σας παρακαλούμε, δε αδελφοί, να γνωρίζετε τους όσοι κοπιάζουσι μεταξύ σας και είναι προεστώτες σας εν Κυρίω και σας νουθετούσι και να τιμάτε αυτούς εν αγάπη υπερ εκ περισσού δια το έργο αυτών. Ειρηνεύετε μεταξύ σας. Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους. Παρηγορείτε τους ολιγοψύχους. Περιθάλπτετε τους ασθενείς, μακροθυμείτε προς πάντας. Β. Θεσσαλονικής 2:16. Αυτός δε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατήρι μόνος της μας ηγάπησε και έδωκε αιωνίαν παρηγορίαν και αγαθή ελπίδα δια της χάριτος. Ήθε να παρηγορήσει τας καρδίας σας και να σας στηρίξει εις πάντα λόγο και έργο αγαθό. Θα διαβάσω και αυτά τα εδάφια στην προς Εβραίους στο 6 κεφάλαιο από το 10 εδάφιο. Διότι δεν είναι άδικος ο Θεός ώστε να λησμονήσει το έργο σας και τον κόπο της αγάπης την οποία εδείξατε στο όνομα αυτού, υπηρετήσατε στους Αγίους και υπηρετούντες. Επιθυμούμε δε να δεικνύει έκαστος ημών την αυτή σπουδή προς την πληροφορία της ελπίδος μέχρι τέλους. Να μην χάνουμε δηλαδή την ελπίδα μας και να το διδάσκουμε, να το κηρύττουμε, αδερφοί. Ο ένας τον άλλο. Βλέπεις τον αδερφό σου κάπως. Πες το αδερφέ, κοίτα τι λέει ο Λόγος του Θεού. Κοίτα τι έχει ο Κύριος πες για μας. Μην τα παρατάς. Σήκω. Σήκω και θα μας φέρει ο Κύριος μέχρι το τέλος. Αυτός λέει που ξεκίνησε το καλό έργο, τι θα κάνει. Τελειώσει. Το τελειώσει. Δια να μην γίνεται νοθροί, αλλά μιμητέ των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας. Διότι ο Θεός δίδων επαγγελίαν στον Αβραάμ, επειδή δεν είχε να ορκιστεί σε κανένα λέει μεγαλύτερον, ορκίστηκε στον εαυτό του ο Θεός. Λέγον, βεβαίως ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει. Και ούτω προς μήνας με υπομονή απείλασε την επαγγελία. Διότι οι μένα άνθρωποι ορκίζονται λέει στον μεγαλύτερον και ο όρκος είναι εις αυτούς τέλος πάσης αντιλογίας προς βεβαίωση, εις τον οποίον ο Θεός θέλω να δείξει περισσότερο προς τους κληρονόμους της επαγγελίας το αμετάθετο. Το αμετάθετο, τι σημαίνει αυτό, αδερφοί? Θα γίνει οπωσδήποτε. Αμήν. Ο Θεός θα εκπληρώσει οπωσδήποτε αυτά που είπε στον Αβραάμ. Εις τα οποία είναι αδύνατο να ψευθεί ο Θεός, να έχουμε ισχυράν παρηγορία οι καταφυγόντες, εις το να κρατήσουμε την προκειμένη ελπίδα, την οποία έχουμε ως άγκυρα της ψυχής ασφαλείται και βεβαίαν και εισερχομένη εις το εσωτερικό του καταπετάσματος, όπου Ιησούς εισήλθε υπέρ ημών πρόδρομος γενόμενος αρχιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελισσεδέκ. Ώστε αυτά τα οποία ο Θεός υποσχέθηκε και στον Αβραάμ, τι είπε λέει, θα ευλογήσω, θα σε ευλογήσω και θα πληθύνω το σπέρμα σου, είναι λέει δύο πράγματα τα οποία είναι αμετάθετα. Ο Κύριος θα τα κάνει οπωσδήποτε. Και τα είπε λέει για να τα ξέρουν και οι κληρονόμοι του Αβραάμ. Ποιοι είναι οι κληρονόμοι του Αβραάμ? Εμείς. Είμαστε και εμείς από αυτούς. Αμήν. Ο Κύριος θα τα κάνει όλα αυτά λοιπόν, αδερφοί. Ας έχουμε πίστη και να συνεχίσουμε τον αγώνα δυνατά μέχρι να δούμε τον Κύριο να όλα όσα υποσχεθεί να τα εκπληρώνει, αδερφοί. Και θα το κάνει ο Κύριος. Μη χάνουμε την πίστη μας, μη χάνουμε την ελπίδα μας και να ενισχύουμε στον άλλον με αυτά τα λόγια και όχι με λόγια τα οποία αποθαρρύνουν, με λόγια τα οποία μικραίνουν την πίστη, με λόγια τα οποία αφαιρούν την ελπίδα μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Αμήν. Ο Κύριος να σας ευλογεί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, κεφάλαιο 30. Και ο Εζεκίας έστειλε σε ολόκληρο τον Ισραήλ και τον Ιούδα. Έγραψε ακόμη επιστολές στον Εφραήμ και στο Μανασί για να έρθουν στον οίκο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ για να κάνουν Πάσχα στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Επειδή ο βασιλιάς έκανε συμβούλιο και οι άρχοντές του και ολόκληρη η σύναξη του λαού στην Ιερουσαλήμ να κάνουν το Πάσχα στον δεύτερο μήνα. Επειδή δεν μπόρεσαν να το κάνουν κατά την εποχή εκείνη, για το λόγο ότι οι ιερείς δεν ήσαν αρκετά αγιασμένοι και ο λαός δεν ήταν συγκεντρωμένος στην Ιερουσαλήμ. Και το πράγμα άρεσε στο βασιλιά και σε ολόκληρη τη σύναξη. Γι' αυτό αποφάσισαν να διακηρύξουν μέσα σε ολόκληρο τον Ισραήλ, από την Βυρσαβέ μέχρι τη Δάν, να έρθουν για να κάνουν Πάσχα στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ. Επειδή από πολύ χρόνο δεν είχαν κάνει σύμφωνα με το γραμμένο. Και οι ταχυδρόμοι πήγαν με τις επιστολές από τον βασιλιά και τους άρχοντες του μέσα από ολόκληρο τον Ισραήλ και τον Ιούδα και σύμφωνα με την προσταγή του βασιλιά, λέγοντας «Γη του Ισραήλ, επιστρέψε στον Κύριο το Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ. Και αυτός θα επιστρέψει σε εκείνους που από σας εναπέμειναν, όσοι διασωθήκατε από το χέρι των βασιλιάδων της Ασσυρίας. Και μη γίνεστε όπως οι πατέρες σας και όπως οι αδελφοί σας, που ασέβησαν στον Κύριο το Θεό τον πατέρων τους και τους παρέδωσε σε ερήμωση, όπως βλέπετε. Τώρα, μη σκληρύνετε τον τράχυλό σας, όπως οι πατέρες σας. Υποταχθείτε στον Κύριο και μπείτε μέσα στο αγιαστήριό του που αγίασε στον αιώνα. Και δουλέψτε τον Κύριο το Θεό σας για να αποστρέψει την έξαψη του θυμού του από σας. Επειδή αν επιστρέψετε στον Κύριο, οι αδελφοί σας και τα παιδιά σας θα βρουν έλεος μπροστά σε αυτούς που τους εχμαλώτησαν και θα επανέλθουν σε αυτή τη γη. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σας είναι ικτήρμονας και ελεήμονας και δεν θα αποστρέψει από σας το πρόσωπό του αν επιστρέψετε σε Αυτόν. Και οι ταχυδρόμοι πέρασαν μέσα από πόλη σε πόλη, μέσα από τη γη του Εφραήμ και του Μανασί και μέχρι των Ζαβουλών. Όμως εκείνοι τους περιγέλασαν και τους χλέβασαν. Μερικοί όμως από τον Ασσύρ και το Μανασί και το Ζαβουλών ταπεινώθηκαν και ήρθαν στην Ιερουσαλήμ. Και επάνω στον Ιούδα ήταν το χέρι του Θεού, ώστε να τους δώσει μια καρδιά για να κάνουν την προσταγή του βασιλιά και των αρχόντων, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Και συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ πολλοί λαός για να κάνουν τη γιορτή των Αζήμων στο δεύτερο μήνα, μια υπερβολικά μεγάλη σύναξη. Και αφού σηκώθηκαν, αφαίρεσαν τα θυσιαστήρια που υπήρχαν στην Ιερουσαλήμ και αφαίρεσαν όλα τα θυσιαστήρια του θυμιάματος και τα έριξαν στο χήμαρο των κέδρων. Και θυσίασαν το Πάσχα τη 14η ημέρα του δεύτερου μήνα. Και οι ιερείς και οι Λεβίτες ντράπηκαν και αφού αγιάστηκαν, έφεραν ολοκαυτώματα στον οίκο του Κυρίου. Και στάθηκαν στον τόπο τους σύμφωνα με την τάξη τους, σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή, του ανθρώπου του Θεού. Και οι ιερείς ράντιζαν το αίμα, παίρνοντας από το χέρι των Λεβιτών. Επειδή υπήρχαν πολλοί μέσα στη σύναξη που δεν είχαν αγιαστεί. Γι' αυτό οι Λεβίτες πήραν το φορτίο να σφάξουν τα αρνιά του Πάσχα για καθέναν που δεν ήταν καθαρός, για να τους αγιάσουν στον Κύριο. Επειδή ένα μεγάλο μέρος από το λαό, πολλοί από τον Εφραήμ και τον Μανασί, τον Ισάχαρ και τον Ζαβουλών δεν είχαν καθαριστεί, αλλά έτρωγαν το Πάσχα όχι σύμφωνα με το γραμμένο. Ο Εζεκίας όμως δεήθηκε για αυτούς λέγοντας «Ο αγαθός Κύριος ας γίνει ελεήμονας σε καθέναν που κατευθύνει την καρδιά του στο να εξητεί το Θεό, τον Κύριο το Θεό το Πατέρον του, ακόμη και αν δεν καθαρίστηκε σύμφωνα με τον καθαρισμό του Αγιαστηρίου». Και ο Κύριος εισάκουσε τον Εζεκία και συγχώρεσε το λαό. Και οι γη Ισραήλ, αυτοί που βρέθηκαν στην Ιερουσαλήμ, έκαναν 7 ημέρες τη γιορτή των Αζήμων με μεγάλη ευφροσύνη. Και οι Λεβίτες και οι Ιερείς υμνούσαν καθημερινά τον Κύριο με δυνατά όργανα. Και ο Εζεκίας μίλησε σύμφωνα με την καρδιά όλων των Λεβιτών που είχαν αγαθή σύνεση για τον Κύριο. Και έτρωγαν στη γιορτή 7 ημέρες θυσιάζοντας ειρηνικές θυσίες και δοξολογώντας τον Κύριο το Θεό το Πατέρα τους. Και ολόκληρη η συναγωγή έκανε συμβούλιο για να κάνουν άλλες 7 ημέρες. Και έκαναν ευφροσύνη άλλες 7 ημέρες. Επειδή ο Εζεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα, πρόσφερε στη σύναξη 1000 βόδια και 7000 πρόβατα. Και οι άρχοντες πρόσφεραν στη σύναξη 1000 βόδια και 10000 πρόβατα. Και αγιάστηκαν πολλοί ιερείς. Και εφράνθηκαν ολόκληρη η σύναξη του Ιούδα και οι ιερείς και οι Λεβίτες και ολόκληρη η σύναξη που είχε συγκεντρωθεί από τον Ισραήλ και οι ξένοι που είχαν έρθει από τη γη του Ισραήλ και εκείνοι που κατοικούσαν στη γη του Ιούδα. Και έγινε μεγάλη ευφροσύνη στην Ιερουσαλήμ, επειδή από τις μέρες του Σολομώντα, του γιού του Δαβίδ, του βασιλιά του Ισραήλ, δεν είχε γίνει τέτοιο πράγμα στην Ιερουσαλήμ. Ύστερα από αυτά, αφού οι ιερείς και οι Λεβίτες σηκώθηκαν, ευλόγησαν το λαό. Και η φωνή τους εισακούστηκε και η προσευχή τους ήρθε στον ουρανό, το Άγιο Κατοικητήριο του Κυρίου. Εσθήρ, δεύτερο κεφάλαιο. Ύστερα από τα πράγματα αυτά, αφού καταπραήνθηκε ο θυμός του βασιλιά Ασουήρη, θυμήθηκε την Αστήν και τι αυτή είχε κάνει και τι είχε αποφασιστεί εναντίον της. Και οι δούλοι του βασιλιά που τον υπηρετούσαν είπαν «Ας ζητηθούν για το βασιλιά νέες παρθένες ωραίες στην όψη και ας διορίσει ο βασιλιάς εφόρους σε όλες τις επαρχίες του βασιλείου του και να συνάξουν στα Σούσα, στη βασιλική πόλη, όλες τις νέες παρθένους, τις ωραίες στην όψη, στο γυναικόνα, κάτω από την επιτήρηση του Ιγαΐ, του ευνούχου του βασιλιά, του φύλακα των γυναικών, και ας δοθούν σε αυτές τα αναγκαία για τον καθαρισμό τους. Και η νέα που θα αρέσει στο βασιλιά, ας γίνει βασίλισσα αντί της Αστήν». Και το πράγμα άρεσε στο βασιλιά και έκανε έτσι. Και στα Σούσα, στη βασιλική πόλη, ήταν ένας άνθρωπος Ιουδαίος που ονομαζόταν Μαρδοχαίος, γιος του Ιαΐρ, γιου του Σιμεΐ, γιου του Κις, Βενιαμίτης, που είχε μετοικιστεί από την Ιερουσαλήμ μαζί με τους εχμαλώτους που μετοικίστηκαν μαζί με τον Ιεχονία, το βασιλιά του Ιούδα, τους οποίους μετοίκησε ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, ο Ναβουχοδονόσορας. Και αυτός ανέτρεφε την Αδασά, που είναι η Εσθήρ, τη θεγατέρα του θείου του, επειδή δεν είχε ούτε πατέρα ούτε μητέρα. Και το κορίτσι ήταν όμορφο και ωραίο, το οποίο ο Μαρδοχαίος, όταν πέθαναν ο πατέρας της και η μητέρα της, το είχε αναλάβει ως θηγατέρα του. Και όταν ακούστηκε το πρόσταγμα του βασιλιά και η διαταγή του και ότι συγκεντρώθηκαν πολλά κορίτσια στα Σούσα, στη βασιλική πόλη, κάτω από την επιτήρηση του Ιγαΐ, φέρθηκε και η Εσθήρ στον οίκο του βασιλιά, κάτω από την επιτήρηση του Ιγαΐ, του φύλακα των γυναικών. Και το κορίτσι του άρεσε και βρήκε χάρη μπροστά του, ώστε έσπευσε να της δώσει τα αναγκαία για τον καθαρισμό της και τη μερίδα της. Και της έδωσε και τα 7 κορίτσια που ήσαν διορισμένα από τον οίκο του βασιλιά. Και τη μετέφερε αυτή και τα κορίτσια της στο καλύτερο μέρος του γυναικονίτη. Η Εσθήρ δεν φανέρωσε το λαό της, ούτε τη συγγένειά της, επειδή ο Μαρδοχαίος την είχε προστάξει να μην τα φανερώσει. Και ο Μαρδοχαίος περπατούσε καθημερινά μπροστά από την αυλή του γυναικόνα για να μαθαίνει πώς είχε η Εσθήρ και τι έγινε σε αυτή. Και όταν έφτανε η σειρά κάθε κοριτσιού να μπει στο βασιλιά Ασουήρη, αφού θα παρέμενε για 12 μήνες σύμφωνα με το έθιμο των γυναικών, επειδή έτσι συμπληρώνονταν οι ημέρες του καθαρισμού τους. 6 μήνες περιαλήφονταν με λάδι σμύρνινο και 6 μήνες με αρώματα και με άλλα καθαριστικά των γυναικών. Κι έτσι έμπαινε το κορίτσι στο βασιλιά. Κάθε τι που έλεγε, της το έδιναν για να το πάρει μαζί της από το γυναικόνα στον οίκο του βασιλιά. Την εσπέρα έμπαινε και το πρωί γύριζε στο δεύτερο γυναικώνα, κάτω από την επιτήρηση του Σαζγάζ, του ευνούχου του βασιλιά, που φύλατε τις παλακίδες. Δεν έμπαινε πλέον στο βασιλιά, εκτός και αν την ήθελε ο βασιλιάς και την καλούσε ονομαστικά. Όταν λοιπόν έφτασε η σειρά για να μπει στο βασιλιά η Εσθήρ, η θυγατέρα του Αβιχέλ, θείου του Μαρδοχέου, που την είχε πάρει ως θυγατέρα του, δεν ζήτησε τίποτε άλλο παρότι διόρισε ο Ιγαή ο ευνούχος του βασιλιά, ο φύλακας των γυναικών. Και η Εσθήρ έβρισκε χάρη μπροστά σε όλους όσους την έβλεπαν. Η Εσθήρ λοιπόν οδηγήθηκε στο βασιλιά Ασουήρη, στον βασιλικό του οίκο, τον 10ο μήνα. Αυτός είναι ο μήνας Τεβέθ, στον 7ο χρόνο της βασιλείας του. Και ο βασιλιάς αγάπησε την Εσθήρ περισσότερο από όλες τις γυναίκες και βρήκε χάρη και έλεος μπροστά του περισσότερο από όλες τις παρθένες. Και έβαλε το βασιλικό διάδημα επάνω στο κεφάλι της και την έκανε βασίλισσα αντί της Αστίν. Τότε ο βασιλιάς έκανε μεγάλο συμπόσιο σε όλους τους άρχοντες του και τους δούλους του, το συμπόσιο της Εσθήρ, και έκανε άφεση στις επαρχίες και έδωσε δώρα σύμφωνα με τη βασιλική μεγαλοπρέπεια. Και όταν οι Παρθένες συγκεντρώθηκαν για δεύτερη φορά, τότε κάθισε ο Μαρδοχέος στη βασιλική πύλη. Η Εσθήρ δεν φανέρωσε τη συγγένειά της, ούτε το λαό της, καθώς την είχε προστάξει ο Μαρδοχέος, επειδή η Εσθήρ εκτελούσε την προσταγή του Μαρδοχέου, καθώς όταν ανατρεφόταν κοντά του. Τις ημέρες εκείνες, ενώ ο Μαρδοχέος καθόταν στη βασιλική πύλη, δύο από τους ευνούχους του βασιλιά, ο Βιχθάν και ο Θερές, από αυτούς που φύλαγαν την είσοδο, οργίστηκαν και ζητούσαν να βάλουν χέρι επάνω στον βασιλιά Ασουήρη. Και το πράγμα έγινε γνωστό στο Μαρδοχέο και το ανήγγειλε στην Εσθήρ, τη βασίλισσα. Και η Εσθήρ το είπε στο βασιλιά από μέρους του Μαρδοχέου. Και όταν έγινε εξέταση του πράγματος, βρέθηκε ότι ήταν έτσι. Γι' αυτό κρεμάστηκαν και οι δύο σε ξύλο και γράφτηκε στο βιβλίο των χρονικών μπροστά στο βασιλιά. Εσθήρ, τρίτο κεφάλαιο. Ύστερα από τα πράγματα αυτά, ο βασιλιάς Ασουήρης μεγάλυνε τον Αμάν, το γιο του Αμμεναδά, του Αγαγίτη, και τον ύψωσε και βάλε το θρόνο του πιο πάνω από όλους τους άρχοντες που ήσαν γύρω από αυτόν. Και οι δούλοι του βασιλιά, που ήσαν στη βασιλική πύλη, έσκυβαν και προσκυνούσαν τον Αμάν, επειδή έτσι πρόσταξε ο βασιλιάς για αυτόν. Ο Μαρδοχέος όμως δεν έσκυβε και δεν τον προσκυνούσε. Και οι δούλοι του βασιλιά, που ήσαν στη βασιλική πύλη, είπαν στον Μαρδοχέο, «Γιατί εσύ παραβαίνεις την προσταγή του βασιλιά?» Και αφού κάθε μέρα του το έλεγαν και εκείνος δεν υπάκουε σε αυτούς, το ανήγγειλαν στον Αμάν για να δουν αν τα λόγια του Μαρδοχέου ήσαν στερέα, επειδή τους είχε φανερώσει ότι ήταν Ιουδαίος. Και όταν ο Αμάν είδε ότι ο Μαρδοχέος δεν έσκυβε και δεν τον προσκυνούσε, ο Αμάν γέμισε από θυμό. Και στοχάστηκε ταπεινό να βάλει χέρι μονάχα επάνω στο Μαρδοχέο, επειδή του είχαν φανερώσει το λαό του Μαρδοχέου. Γι' αυτό ο Αμάν ζητούσε να αφανίσει όλους τους Ιουδαίους που βρίσκονταν σε ολόκληρο το βασίλειο του Ασουήρη, το λαό του Μαρδοχέου. Και τον πρώτο μήνα, αυτός είναι ο μήνας Νισάν, το 12ο χρόνο του βασιλιά Ασουήρη, έριξαν φούρ, δηλαδή κλήρο, μπροστά στον Αμάν, από ημέρα σε ημέρα και από μήνα σε μήνα, μέχρι το 12ο μήνα. Αυτός είναι ο μήνας Αδάρ. Και ο Αμάν είπε στο βασιλιά Ασουήρη, «Υπάρχει κάποιος λαός διεσπαρμένος και διαχωρισμένος ανάμεσα στους λαούς σε όλες τις επαρχίες του βασιλείου σου. Και οι νόμοι τους είναι διαφορετικοί από τους νόμους όλων των λαών και δεν τηρούν τους νόμους του βασιλιά. Γι' αυτό δεν αρμόζει στο βασιλιά να τους υποφέρει. Αν είναι αρεστός το βασιλιά, ας γραφτεί διάταγμα να εξολοθρευτούν. Και εγώ θα μετρήσω 10.000 τάλαντα ασίμι στα χέρια των οικονόμων για να το φέρουν στο θησαυροφυλάκιο του βασιλιά. Και ο βασιλιάς, βγάζοντας το δαχτυλίδι του από το χέρι του, το έδωσε στον Αμάν, το γιο του Αμεδαθά, του Αγαγίτη, τον εχθρό των Ιουδαίων. Και ο βασιλιάς είπε στον Αμάν, «Το ασίμι δίνεται σε σένα και ο λαός για να κάνεις αυτόν όπως σου αρέσει». Και προσκλήθηκαν οι γραμματείς του βασιλιά τη 13η ημέρα του πρώτου μήνα και γράφτηκε σύμφωνα με όλα όσα πρόσταξε ο Αμάν στους σατράπες του βασιλιά και στους διοικητές που ήσαν σε κάθε επαρχία και στους άρχοντες κάθε λαού και κάθε επαρχίας σύμφωνα με τη γραφή τους και σε κάθε λαό σύμφωνα με τη γλώσσα τους. Στο όνομα του βασιλιά Ασουήρη γράφτηκε και σφραγίστηκε με το δαχτυλίδι του βασιλιά. Και οι επιστολές στάλθηκαν διαμέσου ταχυδρόμων σε όλες τις επαρχίες του βασιλιά για να αφανίσουν, να φωνεύσουν και να εξολοθρεύσουν όλους τους Ιουδαίους, νέους και γέροντες, νήπια και γυναίκες, σε μία ημέρα, τη 13η ημέρα του 12ου μήνα, αυτός είναι ο μήνας Αδάρ, και να αρπάξουν τα υπάρχοντά τους. Το αντίγραφο της επιστολής, που ήταν για διάδοση του προστάγματος σε κάθε επαρχία, δημοσιεύθηκε προς όλους τους λαούς για να είναι έτοιμοι εκείνη την ημέρα. Οι ταχυδρόμοι βγήκαν σπεύδοντας για την προσταγή του βασιλιά και η διαταγή εκδόθηκε στα Σούσα, τη βασιλική πόλη. Και ο βασιλιάς και ο Αμάν κάθισαν να συμποσιάσουν. Και η πόλη Σούσα ήταν σε αμηχανία. Ζαχαρίας, 12ο κεφάλαιο. «Το φορτίο του λόγου του Κυρίου για τον Ισραήλ, λέει ο Κύριος, αυτός που απλώνει τους ουρανούς και που θεμελιώνει τη γη και μορφώνει το πνεύμα του ανθρώπου μέσα του. Δέστε, εγώ κάνω την Ιερουσαλήμ ποτήρι ζάλης σε όλους τους λαούς ολόγυρα. Και στον Ιούδα ακόμα θα είναι αυτό, στην πολιορκία ενάντια στην Ιερουσαλήμ. Και κατά την ημέρα εκείνη θα κάνω την Ιερουσαλήμ πέτρα που καταβαραίνει σε όλους τους λαούς. Όλοι όσοι την επιφορτιστούν θα κατασυντριφτούν, όταν όλα τα έθνη της γης θα συγκεντρωθούν εναντίον της. Κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, θα πατάξω κάθε άλογο με έκσταση και τον καβαλάρι του με παραφροσύνη και θα ανοίξω τα μάτια μου επάνω στον οίκο Ιούδα και θα πατάξω με αποτύφλωση κάθε άλογο των λαών. Και οι άρχοντες του Ιούδα θα πούν στην καρδιά τους, «Στήριγμα σε μένα είναι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, με το Κύριο των δυνάμεων, το Θεό τους». Κατά την ημέρα εκείνη θα κάνω τους άρχοντες του Ιούδα σαν εστία φωτιάς σε ξύλα και σαν λαμπάδα φωτιάς σε χειρόβολο και θα καταφάνε όλους τους λαούς ολόγυρα, από τα δεξιά και από τα αριστερά. Και η Ιερουσαλήμ θα κατοικηθεί ξανά στον τόπο της, στην Ιερουσαλήμ. Και ο Κύριος θα σώσει πρώτα τις σκηνές του Ιούδα, για να μην μεγαλύνεται η δόξα του οίκου του Δαβίδ και η δόξα των κατοίκων της Ιερουσαλήμ ενάντια στον Ιούδα. Κατά την ημέρα εκείνη, ο Κύριος θα υπερασπιστεί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Και ο αδύνατος ανάμεσά τους, κατά την ημέρα εκείνη, θα είναι σαν το Δαβίδ. Και ο οίκος του Δαβίδ σαν Θεός, σαν άγγελος του Κυρίου μπροστά τους. Κατά την ημέρα εκείνη θα ζητήσω να εξολοθρεύσω όλα τα έθνη που έρχονται ενάντια στην Ιερουσαλήμ. Και επάνω στον οίκο του Δαβίδ και επάνω στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ θα ξεχύσω πνεύμα χάρης και οικεσιών και θα επιβλέψουν σε μένα, τον οποίο διατρύπησαν. Και θα πενθήσουν γι' αυτόν, όπως κάποιος πενθεί για το μονογενή του, και θα λυπηθούν γι' αυτόν, όπως αυτός που λυπάται για τον πρωτότοκό του. Κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει μεγάλο πένθος στην Ιερουσαλήμ, όπως το πένθος του Αδαδρυμών στην πεδιάδα Μεγιδών. Και θα πενθήσει η γη κάθε οικογένεια για τον εαυτό της, η οικογένεια του οίκου Δαβίδ για τον εαυτό της, και οι γυναίκες τους για τον εαυτό τους. Η οικογένεια του οίκου Νάθαν για τον εαυτό της και οι γυναίκες τους για τον εαυτό τους. η οικογένεια του οίκου Λεβί για τον εαυτό της και οι γυναίκες τους για τον εαυτό τους. Η οικογένεια Σιμεή για τον εαυτό της και οι γυναίκες τους για τον εαυτό τους. Όλες οι οικογένειες που εναπέμειναν, κάθε οικογένεια για τον εαυτό της και οι γυναίκες τους για τον εαυτό τους. Ζαχαρίας, 13ο κεφάλαιο. Κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει ανοιγμένη πηγή στον οίκο του Δαβίδ και στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ για την αμαρτία και για την ακαθαρσία. Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύρος των δυνάμεων, θα εξολοθρεύσω τα ονόματα των ειδώλων από τη γη και δεν θα υπάρχει πλέον ενθύμηση από αυτά. Και ακόμα θα αφαιρέσω από τη γη τους προφήτες και το ακάθαρτο πνεύμα. Και αν κάποιος ακόμα προφητεύει, τότε ο πατέρας του και η μητέρα του, αυτοί που τον γέννησαν, θα του πούν «Δε θα ζήσεις, επειδή μιλάς ψέματα στο όνομα του Κυρίου». Και ο πατέρας του και η μητέρα του, αυτοί που τον γέννησαν, θα τον διατραυματίσουν όταν προφητεύει. Και κατά την ημέρα εκείνη οι προφήτες θα καταντροπιαστούν, κάθε ένας από την όρασή του όταν προφητεύει. Και δεν θα αντίνονται τρίχινο ένδυμα για να απατούν. Και θα πει «Εγώ δεν είμαι προφήτης. Είμαι άνθρωπος γεωργός, επειδή άνθρωπος με μίσθωσε από την νιώτη μου». Και αν κάποιος του πει «Τι είναι αυτές οι πληγές στο μέσον των χεριών σου» θα απαντήσει «Εκείνες που πληγώθηκα στο σπίτι των φίλων μου». «Ρομφαία, ξύπνα ενάντια στον ποιμένα μου και ενάντια στον άνδρα, το συνέτερό μου», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. «Πάταξε τον ποιμένα και τα πρόβατα θα διασκορπιστούν. Θα στρέψω όμως το χέρι μου ενάντια στους μικρούς». «Και σε ολόκληρη τη γη», λέει ο Κύριος, «δύο μέρη θα εξολοθρευτούν μέσα σε αυτή και θα εκλείψουν, ενώ το τρίτο θα εναπομείνει σε αυτή. Και αυτό το τρίτο θα το περάσω μέσα από φωτιά και θα τους καθαρίσω όπως καθαρίζεται το ασήμι και θα τους δοκιμάσω όπως δοκιμάζεται το χρυσάφι. Αυτοί θα επικαλεστούν το όνομά μου και εγώ θα τους εισακούσω. Θα πω «Αυτός είναι λαός μου» και αυτοί θα πούν «Ο Κύριος είναι ο Θεός μου». Ζαχαρίας, 14ο κεφάλαιο. «Δες, η ημέρα του Κυρίου έρχεται και το λάφυρό σου θα διαμοιραστεί ανάμεσά σου και θα συγκεντρώσω όλα τα έθνη ενάντια στην Ιερουσαλήμ σε μάχη και η πόλη θα αλωθεί και τα σπίτια θα λαιλατηθούν και οι γυναίκες θα βιαστούν και το μισό της πόλης θα βγει σε αιχμαλωσία και το υπόλοιπο του λαού δεν θα εξολοθρευτεί από την πόλη. Και ο Κύριος θα βγει έξω και θα πολεμήσει ενάντια στα έθνη εκείνα, όπως όταν ο Κύριος είχε πολεμήσει κατά την ημέρα της μάχης. Και τα πόδια του, κατά την ημέρα εκείνη, θα σταθούν επάνω στο βουνό των Ελαιών, που είναι απέναντι από την Ιερουσαλήμ, από ανατολικά. Και το βουνό των Ελαιών θα σχιστεί στα δύο στο μέσον του, προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Και θα γίνει μια υπερβολικά μεγάλη κοιλάδα. Και το μισό του βουνού θα συρθεί προς βοράν και το μισό του προς νότον. Και θα καταφύγετε στην κοιλάδα των βουνών μου, επειδή η κοιλάδα των βουνών θα φτάνει μέχρι την Ασάλ. Και θα φύγετε όπως φύγατε μπροστά από το σεισμό κατά τις ημέρες του Οζία, του βασιλιά του Ιούδα. Και ο Κύριος ο Θεός μου θα έρθει και μαζί σου όλοι οι Άγιοι. Και κατά την ημέρα εκείνη, το φως δεν θα είναι λαμπρό ούτε συσκοτεινιασμένο, αλλά θα είναι μια μέρα που είναι γνωστή στον Κύριο, ούτε μέρα ούτε νύχτα, και προς την εσπέρα θα υπάρχει φως. Και κατά την ημέρα εκείνη θα βγουν ζωντανά νερά από την Ιερουσαλήμ, τα μισά από αυτά προς την Ανατολική θάλασσα και τα μισά τους προς τη Δυτική θάλασσα. Σε καλοκαίρι και σε χειμώνα θα είναι έτσι. Και ο Κύριος θα είναι βασιλιάς επάνω σε ολόκληρη τη γη. Κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει Κύριος ένας και το όνομά του ένα. Ολόκληρος ο τόπος θα μεταβληθεί σε πεδιάδα, από τη Γαβαά μέχρι τη Ρημών, προς νότον της Ιερουσαλήμ. Και αυτή θα υψωθεί και θα κατοικηθεί στον τόπο της, από την πύλη του Βενιαμίν μέχρι τον τόπο της πρώτης πύλης των γωνιών και του πύργου Ανανεήλ μέχρι τους λινούς του βασιλιά. Και θα κατοικήσουν μέσα σε αυτή και δεν θα υπάρχει πλέον αφανισμός. Και η Ιερουσαλήμ θα κάθεται με ασφάλεια. Και αυτή θα είναι η πληγή με την οποία ο Κύριος θα πληγώσει όλους τους λαούς που εκστράτευσαν ενάντια στην Ιερουσαλήμ. Η σάρκα τους θα λιώνει καθώς θα στέκονται πάνω στα πόδια τους. Και τα μάτια τους θα διαλυθούν μέσα στις τρύπες τους. Και η γλώσσα τους θα διαλυθεί μέσα στο στόμα τους. Και κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει μεγάλη ταραχή του Κυρίου ανάμεσά τους. Και κάθε ένας θα πιάνει το χέρι του πλησίον του και το χέρι του θα σηκώνεται ενάντια στο χέρι του πλησίον του. Ακόμα και ο Ιούδας θα πολεμήσει ενάντια στην Ιερουσαλήμ. Και ο πλούτος όλων των εθνών ολόγυρα, χρυσάφι και ασήμι και ημάτια θα συγκεντρωθεί σε πληθώρα μεγάλη. Και η πληγή του αλόγου, του μουλαριού, της καμήλου και του γαϊδουριού και όλων των κτηνών που θα είναι στα στρατόπεδα εκείνα, τέτοια θα είναι όπως αυτή η πληγή. Και κάθε ένας που θα εναπομείνει από όλα τα έθνη που ήρθαν ενάντια στην Ιερουσαλήμ, θα ανεβαίνει κάθε χρόνο για να προσκυνάει το βασιλιά, τον Κύριο των δυνάμεων και να γιορτάζει τη γιορτή της κοινοπηγίας. Και όσοι από τις οικογένειες της γης δεν ανέβουν στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσουν τον βασιλιά, τον Κύριο των δυνάμεων, σε αυτούς δεν θα υπάρχει βροχή. Και αν η οικογένεια της Αιγύπτου δεν ανέβει και δεν έρθει, επάνω στους οποίους δεν υπάρχει βροχή, σε αυτούς θα είναι η πληγή που ο Κύριος θα πληγώσει τα έθνη, τα οποία δεν ανεβαίνουν για να γιορτάσουν τη γιορτή της κοινοπηγίας. Αυτή θα είναι η ποινή της Αιγύπτου και η ποινή όλων των εθνών, αυτών που δεν θέλουν να ανέβουν για να γιορτάσουν τη γιορτή της κοινοπηγίας. Κατά την ημέρα εκείνη, επάνω στα κουδούνια των αλόγων θα είναι γραμμένο «Αγιασμός στον Κύριο». Και τα καζάνια στον οίκο του Κυρίου θα είναι όπως οι φιάλες μπροστά από το θυσιαστήριο. Και κάθε καζάνι στην Ιερουσαλήμ και στον Ιούδα θα είναι αγιασμός στον Κύριο των δυνάμεων. Και όλοι αυτοί που θυσιάζουν θα έρθουν και θα πάρουν από αυτά και θα ψήσουν μέσα σε αυτά. Και κατά την ημέρα εκείνη δεν θα υπάρχει πλέον χανανέως μέσα στον οίκο του Κυρίου των δυνάμεων.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Πατέρα μας, Άγιε Κύριε μας, Αλληλούια. Απόψε αδερφοί θα μιλήσουμε για την ελευθερία που έχουμε με τον Χριστό μας. Και όταν λέμε ελευθερία εν Χριστώ, φέρνει αυτόματα στις σκέψεις μας δύο εδάφια από την Καινή Διαθήκη. Γαλάτας 5.1, Απόστολος Παύλος γράφει «Για να είμαστε ελεύθεροι, ο Χριστός μας ελευθέρωσε». Να στέκεστε σταθεροί λοιπόν και μη δεσμεύεστε πάλι σε ζυγό δουλείας. Το αρχαίο λέει «Τη ελευθερία εμάς Χριστός ηλευθέρωσεν, στήκετε ούν και μη πάλι ζυγό δουλείας ενέχεστε». Και η δεύτερη φράση είχε υποθεί από τον ίδιο τον Κύριο, Ιωάννης 8.36, «Αν σας ελευθερώσει ο Υιός, όντως θα είστε ελεύθεροι». Εάν ούν ο Υιός μας ελευθερώσει, όντως ελευθεριέσαστε. Και σαν συμπλήρωμα για αυτά τα δύο εδάφια, έρχονται άλλα δύο να προσδιορίσουν τις προϋποθέσεις για να είναι η απελευθέρωση.

να προσδιορίσουν τις προϋποθέσεις για να είναι η απελευθερία. Αλλά στο 13 εδάφιο, λίγο πιο κάτω, άλλο. Επελευθερία εκλήθητε. Ο Παύλος εξετάζει.

με την αλήθεια, με αλφα κεφαλαίο, που είναι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς, είναι εκείνη που αληθινά ελευθερώνει. Και το πρώτο από τα εδάφια που διαβάσαμε, Γαλάτας 5, στην αρχή, μας προειδοποίησε πως υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να πούμε ξανά κάτω από ζυγό δουλείας. Και βέβαια ο κίνδυνος δεν προέρχεται μόνο από την περιτομή που ήταν τότε ή από την τήρηση των διατάξεων του νόμου, όπως συνέβαινε στους πιστούς του πρώτου αιώνα, που λένε «Μα να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο και να θυμάστε στους Γαλάτες που ο Παύλος τους φωνάζει γιατί επιστρέφεται πίσω». Οι χριστιανοί σε όλους τους αιώνες είναι ανεξάντλητοι στο να βρίσκουν τρόπους να ξαναμπαίνουν κάτω από διάφορους ζυγούς δουλείας. Και το χειρότερο, ονομάζουν αυτή τη σκλαβιά ελευθερία εν Χριστώ. Δηλαδή είναι κρίμα να έρχεται ο Κύριος να σε ελευθερώνει, να σε αλλάζει και εσύ να βρίσκεις τρόπους να ξαναμπαίνεις κάτω από νόμους και δουλεία. Και τα επόμενα δύο εδάφια που διαβάσαμε μας έδειξαν κάποια άλλα σημαντικά σημεία. Το πρώτο από αυτά μας φανέρωσε μια σπουδαία αλήθεια, πως η ελευθερία συνδέεται άμεσα με την αγάπη. Δηλαδή, αν κάποιος δεν αγαπά, δεν είναι πραγματικά ελεύθερος. Και ακόμη πως ελευθερία σημαίνει με αγάπη και όχι με καταναγκασμό, να υπηρετεί ο ένας τον άλλο. Να μην δαγκάνει, λέει, ο ένας τον άλλο, όπως φαίνεται ότι γινόταν συχνά και μπορεί να γίνεται και σήμερα. Να τρώει ο ένας τον άλλο δηλαδή. Και εκεί στο 5.13 τους Γαλάτες, το δεύτερο εδάφιο που είδαμε, ναι, είμαστε ελεύθεροι, μερικές φορές όμως πρέπει να αυτοπεριοριζόμαστε για να μην εμποδίσουμε την πνευματική προκοπή του αδελφού μας. Αυτό που με μια λέξη η Αγία Γραφή ονομάζει σκανδαλισμό. Δηλαδή, έχω εγώ πολλή ελευθερία, γιατί να μην τη χρησιμοποιήσω, εάν αγαπάς πραγματικά τον πλησίον σου και αυτός σκανδαλίζεται, έστω και κακό σκανδαλίζεται, προτίμησε να αφαιρέσεις λίγο από την ελευθερία που έχεις, επειδή αγαπάς και δεν θέλεις να κάνεις κακό στον αδελφό σου. Δευτέρα Κορινθίους 11 από το 7. «Η αμαρτία έκανα ταπεινώνοντας τον εαυτό μου για να υψωθείτε εσείς, επειδή σας ευαγγέλισα δωρεάν το Ευαγγέλιο του Θεού. Άλλες εκκλησίες σύλλησα και έλαβα προμήθεια για τη δική σας διακονία. Και όταν ήμουν παρών κοντά σας και στερήθηκα, δεν επιβάρυνα κανέναν. Γιατί το ειστέρημά μου το αναπλήρωσαν οι αδελφοί που ήρθαν από τη Μακεδονία και σε κάθε τι τήρησα τον εαυτό μου χωρίς να σας γίνω βάρος και θα τον τηρήσω». Βλέπετε, ο Παύλος μιλάει με παράπονο. Γιατί όταν βλέπεις τον άλλο αδερφό ότι δεν έχει ελευθερία και είναι σπάγκος, τσιγκούνης, λες εντάξει, θα επιβαρύνω άλλους για να σε ευλογήσω εσένα. Στο αρχαίο, «Η αμαρτίαν επίησα αίμα αυτών ταπεινών ή να εμείς υψωθείτε, ότι δωρεάν το του Θεού Ευαγγέλιον ευγγελισά μην ημίν, άλλας εκκλησίες εσύλισα λαβών οψώνιον προς την ημών διακονίαν και παρών προς ημάς και υστερηθείς ου κατενάρκησα ουθενός. Το γαριστέρημά μου προς ανεπλήρωσαν οι αδελφοί ελθόντες από Μακεδονίας. Και εν παντή, αβαρή αίμα αυτών ημίνε τήρησα και τηρήσω». Και με βάση τώρα αυτά, σαν οδηγό αυτά τα εδάφια, μπορούμε να προχωρήσουμε στο θέμα μας. Τι δεν είναι ελευθερία εν Χριστώ ή τι δεν είναι κατά ανάγκη ελευθερία εν Χριστώ. Γιατί, αδερφοί, είναι αντιβιβλικό, είναι τραγικό για μια εκκλησία να εκπαιδεύει και να διαμορφώνει τα μέλη της με θρησκευτικό φανατισμό. Δηλαδή με πολύ πίεση και με κακό πνεύμα να μεταφέρουν και να διαδώσουν αυτό που θεωρούν ότι είναι σωστό. Και να προσπαθεί να τους περάσει όλους μέσα από το ίδιο καλούπι. Γιατί κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Ο Θεός έχει κάνει ποικιλία ανθρώπων. Δηλαδή, ναι, είμαστε άνθρωποι και ο Κύριος μας θέλει να έχουμε την ίδια πίστη, το ίδιο θέλω, αμήν. Αλλά σκεφτείτε, αδερφοί, έναν κάμπο με λουλούδια, πανέμορφα λουλούδια, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, με μυρίζεσαι το ένα, μυρίζει αλλιώς το άλλο, ελαφρά αλλιώς το άλλο, αλλιώς. Αλλά βλέπεις έναν κάμπο με λουλούδια.
Για σκέψου αυτή.

0: να είναι η νύφη, να είναι η εκκλησία. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Έχει το δικό του DNA, τα δικά του δαχτυλικά αποτυπώματα. Ναι, είναι πνεύμα, ψυχή, σώμα. Ναι, είναι κάτω από τον ίδιο Κύριο. Αλλά ο τρόπος που σκεφτόμαστε, ο τρόπος που μεγαλώσαμε, τι φέραμε από τους προγόνους μας, μέσα μας, μεγαλώνοντας, ακόμα και δύο παιδιά που είναι δίδυμα, έχουν διαφορετικές εμπειρίες. Το ένα πήγε σχολείο μια μέρα, την άλλο δεν πήγε. Το ένα τσακώθηκε με ένα φίλο, το άλλο δεν τσακώθηκε. Το άλλο είδε κάτι, το άλλο δεν είδε. Το άλλο είδε ένα άσχημο όνειρο, το άλλο δεν είδε. Μεγαλώνοντας είναι τόσο πολύπλοκα που δεν μπορεί να τους βάλεις όλους σε ένα τσουβάλι και να πει «εσείς είσαστε έτσι». Άλλοι είναι πιο βολικοί, πιο εύκολοι, ας πούμε δεν αντιδρούν καθόλου σε μια διδασκαλία, ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τη γραμμή που παίρνουν. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι μεγάλη ευθύνη εκείνων που τους μαθαίνουν να πιστεύουν έτσι. Γιατί όταν κηρύττουμε κάτι, όταν διδάσκουμε κάτι, πρέπει να ξέρεις ότι είναι σωστό, γιατί ο άλλος το δέχεται ως από τον Κύριο. Αν είναι λάθος αυτό που διδάσκεις, έχεις μεγάλη ευθύνη. Άλλοι είναι λιγότερο εύκολοι ή σκέπτονται κάπως περισσότερο. Μερικοί από αυτούς βγαίνουν πληγωμένοι, μπορεί να βγουν κατεστραμμένοι. Και δεν είναι δυνατό ο Κύριος να σχεδιάσει έτσι την εκκλησία του. Ξέρουμε ότι ο Ιησούς αποστρεφόταν τον τύπο και έβλεπε μονάχα την ουσία. Έτσι κήρυθεν τον νόμο του Θεού, αλλά απεχθανόταν τον νομικισμό. Ναι, ο Θεός έδωσε τους νόμους μέσα από τον Μωυσή, τις εντολές, όλα κλπ. Και ήθελε να τηρούνται για να αναγκαστεί ο άνθρωπος να ξέρει πώς έπρεπε να είναι. Αλλά δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να το τηρήσουν γιατί μέσα τους η σάρκα έθελε τα δικά της. Και ήρθε ο Κύριος και έφερε την ελευθερία που μιλάμε απόψε, την αληθινή. Να μπορεί να τηρήσει τον νόμο, αλλά με ελευθερία, με αγάπη. Δεν είναι πια να τηρείς κάποιες νομικές διατάξεις σε βάρος του αληθινού νόμου. Ας πούμε, θυμάστε, είπε για το Σάββατο ο Κύριος να αναπαυθείς. Γιατί να αναπαυθείς? Να αφήσεις τα έργα σου, να αφήσεις τις δουλειές σου, παρόλο που είχες ανάγκη, ακόμα και ο δούλος και η δούλη σου να ξεκουραστούν, να μην κάνουν τίποτα, να μπορείς να αφιερωθείς στον Κύριο. Ούτε να μαγειρέψεις, ούτε να ανάψεις φως, τίποτα, να μην κάνεις τίποτα για να αφαιθείς στον Κύριο. Να μην έχεις δικαιολογία ότι δεν προλαβαίνω, δεν έχω. Τι κάνανε αυτοί? Διέστρεψαν αυτό με το Σάββατο. Και σου λέει, δεν θα κάνεις καλόν έργο, δεν θα κάνεις τίποτα και μόνο για τον ναό. Και ήταν ένα πράγμα χαλασμένο στο τέλος. Λέει και ο Κύριος, αν ποιο θα πέσει το βόδι του γαϊδούρι στο πηγάδι και θα τρέξει να το σηκώσει, να το βγάλει. Και εσείς φωνάζετε γιατί έκανα ένα άνθρωπο υγιή το Σάββατο. Εκείνος κήρυτε την ουσιαστική ηθική. Δηλαδή αποστρεφόταν αυτή την επιφανειακή, την υποκριτική ηθική των Φαρισαίων. Αλλά αδερφοί, ωστόσο η Εκκλησία ξεχνά πολύ συχνά και τον νόμο και την ουσιαστική ηθική και στρέφεται προς τον νομικισμό και τον ηθικισμό. Γιατί τη βολεύει περισσότερο. Σημειώστε κάτι, ο τύπος πάντα είναι πολύ πιο εύκολος. Δηλαδή, είναι πιο εύκολο να τηρήσεις τον τύπο παρά την ουσία. Πες μου τι να κάνω, αυτό. Τι να μην κάνω, αυτό. Εντάξει. Δεν δίνεις την καρδιά σου. Δεν σε νοιάζει. Κάνεις αυτό που πρέπει, το καθήκον σου. Ο Κύριος δεν μας θέλει έτσι. Δηλαδή είναι πιο εύκολο αντί για τη Χριστότητα, αντί για την αγαθοσύνη, αντί για την πραότητα, αντί για την εγκράτεια, μην βιάσεις, μην γευθείς, μη εγγύσεις, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Να μην φας αυτό. Εντάξει, δεν θα φάω αυτό, θα φάω, μαγειρεύω άλλα φαγητά. Μην το εγγύξα, δεν θα εγγύξω, θα πάω από αλλού. Έτσι, δεν θα πιάσω. Εύκολα, σχετικά. Αλλά αν μπορώ να κάνω το μυαλό μου ό,τι σκέψεις θέλω, να μην έχω εγκράτεια, να μην έχω αγαθοσύνη, δεν με νοιάζει τα υπόλοιπα. Έκανα το καθήκον μου. Αυτό ο Κύριος το απεχθάνεται. Και πόσο ταλαιπωρούνται και πόσο πολύτιμο χρόνο χάνουν οι εκκλησίες που η βασική ενασχόλησή τους είναι τέτοια πράγματα, ο νομικισμός. Πόσο μακριά είναι τα μαλλιά σου, η φούστα σου πόσα εκατοστά, από το γόνατο, μη φανεί εκείνον το άλλο και ασχολούνται μόνο με αυτά. Βέβαια, καλό είναι να υπάρχουν κάποιες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της εκκλησίας. Αυτό δεν περιορίζει τόσο την ελευθερία όσο την αυθαιρεσία, την αταξία. Δηλαδή, δεν θα γίνει η Εκκλησία τώρα ένα πανηγύρι, να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, γιατί είμαστε ελεύθεροι εν Χριστώ. Αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι από την άλλη δεν καραδοκεί και ο κίνδυνος να οδηγηθούμε στην τυπολατρία και στο νομικισμό. Τα απαγορεύεται τα παιδιά να περπατούν στην εκκλησία, ας πούμε, μέσα. Τρώνε τη συνάθρηση. Εντάξει, ψάλαμε πριν του ύμνου. Αν το παιδάκι τρέξει να πάει στη μαμά του να φύγει, αφού είναι ανθρώπινο. Όταν το ένα το κάνει μη, το άλλο το κάνει μη, το άλλο το κάνει μη, θα κάθονται οι γονείς στο σπίτι γιατί έχουν μικρά παιδιά και η εκκλησία θα είναι άδεια. Ποιο κερδίζει. Βέβαια, ελευθερία εν Χριστώ από το άλλο μέρο, όπω είπατε, σημαίνει ασυδοσία και κατεδάφιση των πάντων. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε όλοι ίσοι, γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού, είσαστε βασιλείς και ιερείς. Θα τα ισοπεδώσουμε όλα, δεν θα σεβόμαστε κανέναν και τίποτε. Θα περιφρονήσουμε οποιαδήποτε γνώση, οποιαδήποτε αυθεντία. Ποιος είναι αυτός που μιλάει, γιατί εγώ ξέρω καλύτερα. Δεν είμαστε όλοι ίσοι εν Χριστώ. Γιατί πολλοί μπορεί να πούν, εγώ έχω την ικανότητα, ο Κύριος μου μιλάει και εμένα, να θεολογήσω, να ερμηνεύσω, όπως μου καπνίσει, όπως μου ταιριάσει. Ακόμα και στα δύσκολα μέρη του Λόγου του Θεού, χωρίς μελέτη, χωρίς σπουδή. Δεν λέω ότι το κάθε παιδί του Θεού δεν μπορεί να μελετήσει και να αναλύσει, αλλά θέλεις να έχεις και τις βάσεις. Κάτσε, στρώσου κάτω, διάβασε, μελέτησε, αμήν. Άμα έχεις κάτι καλό, γιατί όχι. Αλλά δεν μπορούμε από πάνω να θέλουμε να είμαστε όπως τους υπόλοιπους όριμους χριστιανούς που είναι χρόνια εκεί και μελετούν τον Λόγο, γιατί ο Κύριος τα έχει βάλει μέσα σε μια τάξη. Δηλαδή να μην ξέρεις τι έχει υποθεί, τι έχει γραφτεί από σοβαρούς μελετητές πάνω στα διάφορα σημαντικά θέματα. Ή πολλοί θέλουν να γίνουν ειδικοί σε θέματα ιστορίας, μουσικής κλπ. Θα σου πω εγώ τι να κάνεις. Θα σου πω, μα αφού δεν ξέρεις, κάτσε ταπεινά και ο Κύριος θα βοηθήσει. Θες να εμβαθύνεις σε κάτι, κάντο. Αλλά πολλά πράγματα θέλουν χρόνο. Ελευθερία εν Χριστώ ακόμη δεν σημαίνει ηθική ασυδοσία. Και έτσι γι' αυτό είναι αυτονόητο, δεν πρέπει καν να το πούμε. Γιατί ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, είναι ένα βιβλίο πολύ συντηρητικό. Έτσι, με την έννοια ότι προβάλλει τον αναλύωτον, το διαχρονικό ηθικό νόμο του Θεού. Ξέρουμε τι θέλει ο Κύριος. Δηλαδή, ελευθερία εν Χριστώ, τι σημαίνει. Δεν σημαίνει χαλάρωση στα ήθη. Κανένα συμβιβασμό στην ηθική και στην ακαιρεότητα. Γιατί η κοινωνία μας έχει γίνει ανοιχτή σε πολλά. Και όσον πάει, πιο ανοιχτή και πιο ανοιχτή και πιο ανοιχτή. Τι θα πούμε τώρα εμείς. Αφού αυτοί πριν 100 χρόνια αμάρταναν τόσο, ο λαός του Θεού να αμαρτάνει λιγότερο, έτσι. Ας πούμε, αμαρτάνουν 100%, εμείς να αμαρτάνουμε 20%. Έχουμε διαφορά. Εάν τώρα αμαρτάνουν 200 και 300%, εμείς να αμαρτάνουμε 50-60%. Δεν πάει έτσι, αδερφοί. Είναι λάθος να θεωρούμε ότι αφού αυτοί αμαρτάνουν πολύ, εμείς δικαιούμαστε να αμαρτάνουμε αλλά λιγότερο, να έχουμε πάντα ένα gap, ένα διάστημα μεταξύ μας. Ο Θεός μας θέλει να είμαστε άγιοι, αφιερωμένοι σε Αυτόν, έχει τον νόμον Του. Και εμείς ακολουθούμε τον Κύριο, δεν ακολουθούμε τον κόσμο και να δούμε τη διαφορά που έχουμε από τον κόσμο και να πούμε αυτοί είναι σκλαβωμένοι στην αμαρτία, κάνουν πολλές αμαρτίες, εμείς που δεν είμαστε σκλαβωμένοι, ας κάνουμε λιγότερες, δικαιούμαστε. Όσο απαράδεκτη ήταν η ελαφρότητα στην αντιμετώπιση του θεσμού του γάμου και των διαζυγίων των πρώτων μετά Χριστόν αιώνα, άλλο τόσο είναι και σήμερα. Όσο απαράδεκτο ήταν το ψέμα τότε και η υποκρισία και η απάτη και όλες οι άλλες αμαρτίες στα χρόνια των Αποστόλων, άλλο τόσο είναι και σήμερα. Δεν μπορούμε να πούμε, μα πέρασαν τα χρόνια, άλλαξε ο κόσμος. Αφού άλλαξε ο κόσμος, πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς και να αμαρτάνουμε κι εμείς λίγο για να είμαστε in, για να είμαστε κοντά στον κόσμο. Άρα να μην συγχαίουμε την εν Χριστώ ελευθερία με τη χαλάρωση στα ήθη και στις αρχές μας. Διότι διαβάζουμε το ίδιο βιβλίο που διάβαζαν και οι χριστιανοί του 1ου, 2ου, 3ου αιώνα. Είναι εκεί. Και άλλο ελευθερία εν Χριστώ και άλλο όμως προχειρότητα μες στην εκκλησία και λαϊκισμός την ώρα της διδακτρίας και της κάθε μορφής εκδηλώσεις της. Δηλαδή, ελευθερία εν Χριστώ δεν σημαίνει ότι την ώρα της λατρείας αρχίσω κάποιος να χοροπηδάει, έτσι, να κάνει γυμναστικές ασκήσεις κλπ. Για να επικοινωνήσει με τον Κύριο, επειδή είμαστε ελεύθεροι. Από την άλλη, δεν είναι το καλύτερο να είναι όλοι ακριβώς το ίδιο, η ομοιοφία που λέμε, δηλαδή η ίδια τυπική ευσεβής στάση, απαράλλαχτη, όπως τα ρομπότ, να έχεις εκεί 50 άτομα και ό,τι κίνηση κάνει ένας, θα κάνουν για λέει όλοι μαζί ταυτόχρονα. Εγώ χαίρομαι στην εκκλησία μας να βλέπω άλλους να λατρεύουν τον Κύριο. Κάποιος μπορεί να ψηλώσει τα χέρια του, άλλος να είναι πιο έντονα, μπορεί να χειροκροτεί με τον Κύριο, να παραμάκια, άλλος πιο συγκρατημένα, άλλος μπορεί να είναι κουρασμένος και να είναι καθιστός. Αμήν. Ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του καθενός και με τη χριστιανική παιδεία. Δεν μπορεί να πει στο άλλο, κατέβασε τα χέρια σου ή όλοι να ψηλώσετε τα χέρια σας με το ζόρι. Εσύ γιατί κάθεσαι σήκω. Αν νιώθει ότι θέλει να κάτσει, αμήν. Ο Κύριος βλέπει την καρδιά. Δεν βλέπει το απ' έξω. Όπως νιώθουμε, έχουμε αυτή την ελευθερία. Αλλά σε όλα υπάρχει ένα μέτρο. Η ευπρέπεια και η καλώς ευνοούμενη αξιοπρέπεια θα πρέπει να χαρακτηρίζει όλες τις εκδηλώσεις του χριστιανού. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, αδερφοί. Άλλο ελεύθερη λατρεία προς το Θεό και ελεύθερη έκφραση της πίστης, αλλά άλλο λαϊκό γλέντι. Γιατί θέλει να κάνει την εκκλησία όπως είναι στα μπουζούκια. Δηλαδή να σπάμε πιάτα που λέει ο λόγος, γιατί είμαστε χαρούμενοι. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, 1 Κορινθίους 14:40, εκφράζοντας την αντίθεση του σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, καταλήγει «Όλα όμως ευπρεπώς και μετάξι ας γίνονται. Πάντα δε ευσχημόνος και κατά τάξιν γινέσθω». Άρα καταλήγουμε σε κάποια γενικά πλαίσια ότι ελευθερία μεν, αλλά με ευπρέπεια και με τάξη. Τώρα, αν προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα ποια είναι τα πραγματικά χαρακτηριστικά της εν Χριστώ ελευθερίας, τότε είναι πιθανόν πως τα περισσότερα θα υπάρξουν διαφορετικές απόψεις ή αρκετές διαφωνίες. Γιατί, αδερφοί, η ελευθερία είναι ένα κεφάλαιο που έχει συζητηθεί ελάχιστα ανάμεσα στους χριστιανούς, που συνήθως περιορίζονται στις διακηρύξεις πως είναι αληθινά ελεύθεροι ή πως απολαμβάνουν την Χριστώ ελευθερία, χωρίς όμως να προσπαθήσουν να προσδιορίσουν ακριβώς το περιεχόμενό της. Λέμε, εγώ είμαι ελεύθερος. Αμήν. Αλλά το παίρνουν έτσι πολύ γενικά. Εκεί που όλοι συμφωνούμε είναι πως ασφαλώς ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της είναι η απαλλαγή από τα πάθη, από τις αμαρτίες, από σκοτεινά συναισθήματα. Αυτός που θα σταθεί και να πει «Είμαι ελεύθερος, Κύριε, σε ευχαριστώ», αντιλαμβάνεις ότι αυτό από μέσα του που τον σκλάβωνε, ό,τι ήταν, έξις κακές, πάθη, πόθη, αιμονές, φαντασιώσεις, πράγματα που τον έσπρωχναν και τον ανάγκαζαν να κάνει, ο Κύριος τα παίρνει. Είναι πολλοί εκείνοι σε ολόκληρο τον κόσμο που μπορούν να βεβαιώσουν ότι ο Θεός τους ελευθέρωσε από το αλκοόλ ή από τα ναρκωτικά, από σαρκικά πάθη, από εγωισμούς, από κακίες, από μίση. Αμήν. Γίνεται και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όσο περισσότερο αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας να εργαστεί, να δουλέψει, τόσο νιώθουμε πιο ελεύθεροι από όλα αυτά. Μάλιστα θα ήταν καλό οι περισσότεροι από αυτούς που ομολογούν τον Χριστό να ήταν απελευθερωμένοι και από άλλα αισθήματα ζήλιας, φθόνου και από εκδηλώσεις μικροψυχίας. Καμιά φορά βλέπεις αδέρφια που είναι καλά, που αγαπούν τον Κύριο, που ο Κύριος τους έχει ελευθερώσει από αρκετά χοντρά, κρατούν ακόμα κάποια πράγματα που δεν δείχνουν χαρακτήρα Χριστού. Γιατί φαίνεται αυτά τα τελευταία βγαίνουν δύσκολα από την ανθρώπινη καρδιά. Δηλαδή, δύσκολα βρίσκεις αληθινούς χριστιανούς που να είναι μεγαλόψυχοι μέσα τους. Γιατί ο μεγαλόψυχος έχει μια απαραίτητη προϋπόθεση, ότι έχει αγάπη και αγαπά τους γύρω του. Δεν διδάσκεται αυτή η αρετή συχνά, γιατί λέμε τα δικαιώματά μου. Ναι, ο Κύριος λέει να συγχωρούμε, να κάνουμε, αλλά η μεγαλοψυχία που βγαίνει από τις λέξεις μεγάλος και ψυχή, είναι το αντίθετο της μικροψυχίας, μεταφράζεται και σαν γενναιοδορία. Για ευγενείς σκοπούς κάνεις αυτό που λέει ο Κύριος το έξτρα μίλι, γυρίζεις και το άλλο μάγουλο. Δεν είσαι υποχρεός, αλλά είναι το έξτρα. Είναι ένα ζευγαράκι και η γυναίκα απάντησε τον άντρα της. Αμέσως θα πούμε, να χωρίσουν, εντάξει, ο άντρας είναι ελεύθερος, τη γιότερα παντρευτεί όποια θέλει. Και ο άντρας λέει, δεν πειράζει, αφού μετανόησε η γυναίκα μου, θα τη συγχωρήσω και θα ζήσουμε μαζί σε αντίθεση με τη γνώμη των πολλών. Μα δικαιούσε. Δικαιούμαι, αλλά δεν θέλω. Ο Κύριος θέλει να ενώνει, δεν θέλει να χωρίζει. Άλλο το δικαίωμα, σαν χριστιανός, που κανείς δεν μπορεί να με κατηγορήσει, και άλλο το να θέλω να κάνω το έξτρα και να πω, όχι, δεν θα χαλάσω αυτή τη σχέση. Έστω κι αν ο εχθρός μπήκε και αλώνησε. Τι άλλο περιέχει η αληθινή εν Χριστώ ελευθερία? Αρκετά από τα συστατικά της ελευθερίας έχουν διαμορφωθεί διαχρονικά, αδερφοί, παγκόσμια, ύστερα από πολλούς αγώνες. Και αυτά τα συστατικά είναι όλα βασισμένα στις αρχές του Λόγου του Θεού. Αναφέρω δύο από αυτά, αλλά και υπάρχουν κι άλλα. Ελευθερία στο στοχασμό, στη σκέψη, στο διάλογο, στη διακίνηση ιδεών. Έτσι, πάντοτε μιλάμε μέσα στο πλαίσιο του Λόγου του Θεού. Δηλαδή, ως ποιμένες πρεσβύτεροι, όρημοι χριστιανοί, πολλά χρόνια στον Κύριο, στην πίστη, δικαιούμαστε να διαμορφώνουμε την άποψή μας, μέσα μας, και να την εκφράζουμε. Δεν πρέπει άλλο να σου λέει, μην το πεις, δεν πρέπει να λες τίποτα, άκουε μόνο τι λέει ο ένας ή οι δύο. Δηλαδή, σε θέματα ερμηνείας εδαφείων, σε θέματα ατομικής και εκκλησιαστικής τακτικής και καθημερινής συμπεριφοράς, σε θέματα κοινωνικά και άλλα. Όμως, δεν έχουμε δικαίωμα να παρουσιάζουμε την άποψή μας, που πιστεύουμε ότι είναι σωστή, σαν τον μοναδικό δρόμο της αλήθειας. Αυτό είπα, αυτό πρέπει να γίνεται. Δεν δέχομαι τίποτε άλλο. Και να προσπαθούμε να την επιβάλλουμε σε όλους ανεξαίρετα τους πιστούς. Είτε τους ταιριάζει είτε όχι. Είτε ανταποκρίνεται στην άποψη ή εσωτερική τους πνευματική συγκρότηση είτε όχι. Γιατί είπα, αδερφοί, πριν το παράδειγμα με τα λουλούδια. Δεν δέχονται όλοι το ίδιο όταν ακούν κάτι. Βγαίνει ένας λόγος, μπαίνει στις καρδιές, από τα αυτιά, στις διάνοιες. Ο άλλος το παίρνει έτσι, ο άλλος το παίρνει αλλιώς, ο άλλος το παίρνει αλλιώς, ο άλλος το παίρνει έτσι. Ωραία. Ο Κύριος ξέρει πώς να εργαστεί και πώς να το φέρει. Είναι λεπτά θέματα. Ο Παύλος λέει να προσεύχεστε να μεταδώσω το λόγο όπως πρέπει να το μεταδώσω για να το καταλάβουν οι άλλοι. Δεν είναι πάντα το είπα, πώς το είπες. Πώς το μετέφερες? Είναι εκείνη η καρδιά έτοιμη να το πάρει, να το καταλάβει, να το δεχτεί μέσα της? Ή δεν το δέχεται, ή το παίρνει στραβά? Και δεν είναι καλή εικόνα μιας εκκλησίας που οι πιστοί της προσπαθούν να παρουσιάσουν ομοιομορφία αντιλήψεων σε όλα τα θέματα. Εντάξει, δεν μιλάμε για τις βασικές αρχές του Λόγου του Θεού, όπου όλοι συμφωνούμε, αλλά το να είναι όλοι yes sir που λέμε, όπως είπα τα ρομπότ, ότι όλοι λένε το ίδιο, δεν δείχνει εκεί η ελευθερία σκέψης. Ενώ είναι πολύ καλή και ευλογημένη η εικόνα μιας εκκλησίας όπου οι πολλοί πιστοί προβληματίζονται, μελετούν, ερευνούν, συζητούν, στοχάζονται για να διαμορφώσουν τις δικές τους ατομικές αντιλήψεις. Ακούσε ένα κήρυγμα. Σκέφτεσαι τα επιχειρήματα, το λόγο, τα εδάφια, πώς το φέρνει, τι υποστηρίζει ο ομιλητής. Ωραία, δέχεσαι, είναι λόγος Θεού. Αλλά δεν είναι Αγία Γραφή, άρα μπορώ και πρέπει να σκέφτομαι, να μπορώ να στοχαστώ. Διαφορετικά, αν το παίρνεις απλά έτσι, σαν από παπαγαλία, όπως το είπε, έτσι είναι, δεν δείχνεις ότι έχεις βάθος εσύ να δεχτείς να σκεφτείς. Ο Κύριος μας έχει δώσει το λογικό, θέλει να το σκεφτούμε. Αν μπήκε μέσα σου ολόησα σωστά, δηλαδή όπως το θέλει ο ομιλητής, αμήν. Αλλά αν δεις ότι κάτι σε ενοχλεί, σκέψου το, στοχάστου το. Τι φταίει? Πολλές φορές συζητώ με αδέρφια. Τι εννοούσες με αυτό? Πώς το είπες? Και καμιά φορά το εξηγούμε αλλιώς. Έτσι, στο τέλος του κηρύγματος, ο άλλος μπορεί να έχει μια απορία. Γιατί? Για να κάτσει μέσα μας σωστά. Καλά. Είναι ωραία μια εκκλησία με ομάδες συζητήσεων πάνω σε διάφορα ζητήματα. Ο καθένας να μπορεί να εκφράζει την άποψή του ή κρύβει κάποιος μέσα του κάτι και δεν είναι ωραίο να μην τολμήσει να το πει, γιατί θα φανεί ότι διαφωνεί ή ότι είναι χαμηλότερου πνευματικού επίπεδου, ότι δεν είναι πολύ πνευματικός σε σχέση με τους υπόλοιπους. Να μπορεί ο άλλος να το εκφράσει, ούτως ώστε αν είναι λάθος να διορθωθεί. Μπορεί να είναι μια αποκάλυψη που δεν το ξέρουν οι άλλοι και να πούν ναι, ωραίο είναι αυτό. Άρα είναι ωραία να μπορούμε να διαμορφώνουμε τις αντιλήψεις και τις απόψεις μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και έναν άλλο χαρακτηριστικό της εν Χριστώ ελευθερίας είναι κατάργηση κάθε καταναγκασμού σε θέματα συμπεριφοράς και εκκλησιαστικής πορείας. Δηλαδή αυτή εντός εισαγωγικών κοινωνική καταπίεση μέσα σε διάφορες εκκλησίες και εκκλησιαστικές ομάδες, όπου πρέπει όλοι να είναι ήδη, να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, να εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή να μιλούν σαν να βγήκαν από το ίδιο καλούπι. Και αλίμονο σε αυτό που θα θελήσει να ακολουθήσει κάπως διαφορετική πορεία, αυτό είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να καταπνίγει και να καταργεί την αληθινή εν Χριστώ ελευθερία. Γιατί ο Κύριος ήρθε να μας ελευθερώσει, όχι να μας σκλαβώσει και να μας βάλει σε ένα δρόμο στενό όπως το καταλαβαίνουν κάποιοι άνθρωποι. Μας χάρισε ο Κύριος την πιο υπέροχη ελευθερία που μπορούσε να υπάρξει και εμείς καμιά φορά την απομακρύνουμε. Και μέσα από το πείσμα μας ή το ζήλο μας μπορεί να απομακρύνουμε και τον ίδιο τον Κύριο, θέλοντας να κάνουμε αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε. Έχουν περάσει, αδελφοί, 21 αιώνες από τότε που ο Χριστός διακήρυξε ότι η αλήθεια ελευθερώνει. Και ο Απόστολος Παύλος μας προειδοποίησε για τον κίνδυνο ότι προσέχετε μην μπείτε πάλι κάτω από ζυγό δουλείας, αν δεν επιμένουμε στην ελευθερία που μας χάρισε ο Χριστός. Γιατί και τότε, στους Γαλάτες αλλά και αλλού, ο Παύλος τους λέει, μάταια πιστέψατε, είχατε τον νόμο, ταλαιπωρηθήκατε τόσους αιώνες, προγονείς σας, εσείς. Έρχεται ο Κύριος, φέρει την ελευθερία, αλληλούγια, και μετά λέμε ναι, αλλά ίσως είναι καλά να πάμε και στον νόμο, είναι πιο ασφαλής. Και θέλαν να μπουν κάτω από τον νόμο να γίνουν πάλι με τον νόμο. Και τους λέει, αν είναι έτσι, τότε τι έχετε ο Χριστός. Μάταια, αν είναι έτσι. Και μέσα σε αυτά τα χρόνια η Εκκλησία πήρε κάποια μαθήματα πάνω στο σημαντικό αυτό θέμα. Ίσως όμως μαθαίνουμε με πολύ αργό ρυθμό. Ακόμη και σε ένα άλλο τομέα που οι χριστιανοί πρέπει να είναι πρώτοι, είναι στον έπαινο, στον καλό λόγο για τον αδελφό τους. Ακόμη και σε αυτό, πολλοί είναι εκείνοι που μετρούν τα λόγια τους με το σταγονόμετρο. Ευλόγησε, παιδί μου. Γιατί αυτό είναι ένα δείγμα μικροψυχίας και έλλειψης εσωτερικής ελευθερίας. Βλέπεις άτομα τα οποία ευλογούν τους γύρω του. Τι ωραία, τι όμορφος που είσαι σήμερα. Τι ωραία ρούχα. Λάμπει το πρόσωπο. Λέμε να λέμε ψέματα, αλλά αν θέλεις να δεις το θετικό του άλλου και έχεις μέσα σου αυτή την ελευθερία, θα ευλογήσεις τον πλησίο σου με όχι όμορφα λόγια, για να θέλει δηλαδή ο άλλος να σε βλέπει ότι είσαι κάτι παραπάνω γιατί λες όμορφα λόγια, με ειλικρινή καρδιά. Αλλά το να μην λες ποτέ κάτι, έναν καλό λόγο, δεν δείχνει παιδί του Θεού που αγαπάει τον πλησίον του. Εδώ βλέπεις τα παιδιά σου με μιξούλες και αυτά το χειμώνα και αχτένιστα κλπ. Και λες τι υπέροχο είναι το παιδάκι μου. Επειδή είναι το παιδί σου και το αγαπάς πραγματικά. Έτσι μπορεί να βλέπεις και τους άλλους. Μπορεί να φαίνονται κάποια αρνητικά, αλλά τα προσπερνάς και βλέπεις το καλό. Όσο είναι αυτό το καλό. Γιατί ξέρετε, αδερφοί, δυστυχώς η ιή του αιώνος τούτου, κόσμος δηλαδή, πολύ συχνά είναι σοφότερη από τους πιστούς των εκκλησιών. Και σήμερα υπάρχουν εκατομμύρια χριστιανοί σε ολόκληρο τον κόσμο που ομολογούν αναγέννηση, ζουν μια συνεπή ηθική, ατομική ζωή, μελετούν τον Λόγο του Θεού, προσεύχονται κλπ. Που όμως, δυστυχώς, κάθε άλλο παρά ελεύθεροι είναι εν Χριστώ. Δηλαδή στην νοοτροπία, στις αντιλήψεις τους. Και είναι εντελώς αντίθετα με το παράδειγμα της ελευθερίας που μας έχει δώσει ο Κύριος. Είσαι αναγεννημένος, ναι, αμήν. Ωραία, τι κάνεις και σου βάζει μια σειρά από νόμους. Μη αυτό, μη εκείνο, όχι εκείνο, όχι εκείνο, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και νιώθεις ένα σφίξιμο πάνω σου. Δεν θέλεις να κάνεις παρέα με αυτόν τον άτομο, σε κουράζει. Είναι συνέχεια στο τι πρέπει να τηρήσει και τι να μην τηρήσει. Ένας φόβος, μήπως πέσει, μήπως. Δεν λέω να έχουμε τα εισιτήριά μας, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, γυμνασμένα και να προσέχουμε, αλλά αδελφοί, δεν μπορούμε να φοβόμαστε συνέχεια τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε συνέχεια να είμαστε τρομοκρατημένοι. Ο διάβολος τι θα μου κάνει, τι θα γίνει με αυτό, με το άλλο. Δεν δείχνει αυτό ελευθερία. Πώς σκέφτεστε εσείς έναν άνθρωπο ελεύθερο εν Χριστώ? Καταρχήν, τα πάει καλά με τον εαυτό του. Έτσι, δεν δικαιολογείται συνέχεια για αυτό που κάνει. Δεν προσπαθεί να αλλάξει το παρουσιαστικό του, τη φωνή του, να γίνει κάτι άλλο. Είναι αυτό που είναι και ξέρει ότι αφού ο Κύριος με δέχτηκε όπως ήμουν και με άλλαξε και με αλλάζει, δεν θέλω να προσποιηθώ κάτι παραπάνω. Ο Κύριος κάνει το έργο του. Σίγουρα δεν είναι τέλειος, τέλεια, αλλά δεν χρειάζεται να δείχνεις την αξία σου με παχιά λόγια. Γνωρίζει ότι είναι ένα φυσιολογικό πρόσωπο που δεν υστερεί από τους άλλους. Επίσης έχει σταθερή γνώμη για τις αξίες της ζωής. Ξέρει τι πιστεύει, πώς πρέπει να είναι τα πράγματα. Έχει εμπιστοσύνη στην κρίση του. Και γι' αυτό δεν ακολουθεί τυφλά τις απαιτήσεις της μόδας. Είπε ο ένας έτσι να κάνουμε έτσι, ο άλλος έτσι. Ξέρει που στέκει. Γιατί αυτό μας θέλει ο Κύριος, να ξέρουμε που στεκόμαστε. Στο βράχο, τον Κύριο, αλλά και γύρω μας, στην κοινωνία. Ακόμα μπορεί να επανεξετάζει τις θέσεις και τις αποφάσεις του. Μπορεί να κάνει λάθος. Τώρα αν έχουν αλλάξει τα πράγματα, πρέπει να αλλάξω αλλιώς. Αμήν. Δεν είναι εκεί στερεότυπο. Δεν φοβάται να δει και να δεχτεί την αλήθεια. Δεν τρέπεται για το σώμα του, δεν τρέπεται για τα συναισθήματα του, για τα όνειρά του. Γελά ελεύθερα, αλλά μπορεί και να κλάψει, χωρίς να ντρέπεται. Είναι δηλαδή άτομα μέσα στην ελευθερία που είναι ειλικρινά, που λέμε ανοιχτές καρδιές. Δεν γίνεται δούλος σε πάθη, ενδιαφέρεται για νέες εμπειρίες, να κάνουμε αυτό το χόμπι, να πάω ένα ταξίδι, αλλά ό,τι κάνει το κάνει με φρόνηση, πώς θα το ήθελε ο Κύριος. Δεν γίνεται σκλάβος στις όποιες απαιτήσεις των άλλων. Δηλαδή διατηρεί το δικαίωμα της αδέσμευτης σκέψης. Θέλουν πολλές φορές κάποιοι να επιβάλλουν στους άλλους. Λέει, άσε με να σκεφτώ. Αμήν, να συμφωνήσω μαζί σου, δεν θέλω να διαφωνώ, αλλά είναι ωραία να συμφωνήσω εγώ με τον άλλο, επειδή μέσα στην ελευθερία μου, στη σκέψη μου, συμφωνώ με αυτά που λέει. Και είναι διαφορετικό άλλος να με πιέζει. Εγώ θέλω να κρίνω αν θα απορρίψω ή αν θα αποδεχτώ. Και δεν επιτρέπεται σε άλλους, όποιοι και αν είναι αυτοί, να παίρνουν αποφάσεις για το άτομό μου. Γιατί εκεί μειώνει την προσωπικότητά σου και ο Κύριος σέβεται την προσωπικότητά μας. Εργάζεται μέσα μας, μέσα στην προσωπικότητά μας, μέσα στο είναι μας. Θέλει να μας κάνει να μοιάζουμε μεταξύ μας, όπως είπα, να έχουμε την ίδια πίστη. Αλλά δεν θέλω, Κύριος, ούτε εγώ να γίνω καταπιεστής στη συνείδηση ή το πιστεύω των άλλων, ούτε ο άλλος να με καταπιέζει. Και ο άνθρωπος, ο ελεύθερος, αναγνωρίζει το δικαίωμα να έχουν οι άλλοι διαφορετική άποψη για τα ζητήματα της ζωής. Δεν είναι μόνο να κριτικάρουμε. Μπορεί να έχει άλλος διαφορετική άποψη για τα ζητήματα της ζωής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι βγαίνεις από το Λόγο του Θεού. Δεν είναι όλα θέματα σωτηριακά. Γιατί ο ελεύθερος άνθρωπος είναι ένα πρόσωπο που αναπτύσσεται. Εξετάζει τις καινούργιες ιδέες, επειδή ξέρει ότι υπάρχουν πολλά πράγματα να μάθουμε που δεν τα ξέρουμε. Ζητά συμβουλή από πρόσωπα αξιόπιστα που λένε, Κύριε, εσύ έχεις άτομα, ακόμα και κατά κόσμο έχει άτομα, από τα οποία μπορούν να μας δώσουν κάτι καλό. Δεν σημαίνει ότι ό,τι είναι εκτός εκκλησίας είναι κακό. Δηλαδή, αν πάει κάποιος σε ένα γιατρό και ο γιατρός του εξηγήσει για αυτή την πάθηση που έχει αυτός ή μια αναπορία που έχει και του εξηγήσει επιστημονικά σωστά πώς πρέπει, τι πρέπει να κάνει, το δέχεται. Αν ένας έχει πρόβλημα με το βάρος του και δεν μπορεί να το μειώσει και πάει σε έναν καλό διατροφολόγο και του εξηγήσει πώς δουλεύει το σώμα, η βιολογία, τι του κάνει καλό για αυτού, τι δεν του κάνει, γυμναστική κλπ. Και τα κάνει, δεν σημαίνει ότι πήγε στον κόσμο να βρει λύση και δεν σου το έλυσε ο Κύριος. Αυτά είναι ανοησίες. Ο όριμος άνθρωπος μπορεί να αντλήσει από οπουδήποτε. Σέβεται τους γονείς του, σέβεται τους προϊστώτες του, ακόμη και αν δεν συμφωνεί απόλυτα με τις γνώμες τους. Άλλο είναι να συμφωνώ και άλλο να σέβομαι. Εκτιμά πάντοτε ό,τι καλό βρήκε στη ζωή του και προσπαθεί για το καλό της κοινωνίας. Αν αγαπούμε και είμαστε ελεύθεροι, σίγουρα θα προσπαθούμε να κάνουμε καλό στους γύρω μας. Γι' αυτό αναλαμβάνουμε υπευθυνότητες. Γιατί αν δεν αναλαμβάνεις καμιά υπευθυνότητα, τι θα προσφέρεις στο γύρο σου. Γιατί κατανοεί ότι μεγάλο μέρος από όσα πρέπει να γίνουν αφορούν το άτομο του. Και έτσι ενδιαφέρεται για το κοινό καλό και προθυμοποιείται να εργαστεί για το καλό των συνανθρώπων του. Είναι πολλοί χριστιανοί που κάνουν κοινωνικό έργο. Έτσι. Μπορεί να Έχεις ρούχα να δώσεις, να μαγειρέψεις κάτι και να το κάνεις σε τακτική βάση. Δεν είναι ο μικισμός, δείχνεις την αγάπη σου. Εντάξει, μπορεί να είναι λαθασμένα τα κίνητρα. Κάποιοι μπορεί να το κάνουν και να παίρνουν χρήματα. Ας πούμε, μια μη κυβερνητική οργάνωση που το κάνει απλώς για το συμφέρον. Λέω ότι ο κάθε ένας μπορεί με κάποιον τρόπο να προσφέρει στους γύρω του με λόγια, με προσευχή, υλικά, να κάνει μια έκθεση, ξέρω εγώ, χειροτεχνίας και να όσα τα έσοδα λέει να πάνε για τους φτωχούς, ξέρω εγώ. Δεν είναι κακό. Ο Κύριος βλέπει. Αγωνίζεται το άτομο αυτό να επεκτείνει την ελευθερία του και σε άλλους τομείς. Δηλαδή να έχει μια καλή στέγη, να μην είναι σε μια ντρόγλη. Πες ότι είναι ένας νέος, μόνος του, ο οποίος πίστεψε και ήρθε στον Κύριο. Και βλέπει το σπιτάκι του, την κάμαρα του που μένει και είναι ένα χάος. Γιατί έτσι ήταν, μέσα στο σκοτάδι. Μπορεί να το φτιάξει, να το βάψει, να πάει να μετακομίσει κάπου αλλού, με λίγα χρήματα, με γούστο, με βοήθεια από άλλους, να έχει ένα όμορφο χώρο. Γιατί εκεί που ζεις, φαίνεται η ψυχή σου, η καρδιά σου. Αν είναι ένα ακατάστατο πράγμα, προφανώς είσαι και εσύ μέσα έτσι. Αν είναι ο όμορφος ο χώρος, προφανώς είσαι έτσι. Προσέχετε τα άκρα. Αν είναι πολύ πολύ πολύ να μην έχει ούτε μια κοκοσκόνη, εκεί έχουμε άλλο πρόβλημα, τώρα με την τελειομανία. Άλλη σκλαβιά, γι' αυτό ο Κύριος θέλει να είμαστε ελεύθεροι. Και καλύτερη μόρφωση. Πόσοι πιστοί ήρθαν στον Κύριο και υπήρχε αυτό το στερεότυπο παλιά, η γυναίκα θα κάτσει σπίτι, τι θέλει τώρα να σπουδάσει, να μάθει, ή εσύ δεν χρειάζεται μια δουλειά και τέλειος, δεν θα έρθει ο Κύριος. Όχι, ο Κύριος μας θέλει να προχωρήσουμε. Και είναι ωραία που πολλά παιδιά των πιστών προχωρούν, σπουδάζουν, πανεπιστήμια, τα δοκτοράτα τους και έχουν καλές δουλειές και προχωρούν. Και ο Κύριος όποτε θέλει, καλώς να ορίσει. Αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε εμείς του Θεού deadline ότι τώρα θα έρθεις Κύριε. Άρα γιατί να πάω να σπουδάσω, να ξοδέψω τόσα χρόνια, θα είναι άδικο αφού θα έρθει ο Κύριος. Και περνούν τα χρόνια και δεν έρχεται ακόμα ο Κύριος. Γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς την ώρα και τη μέρα και το χρόνο. Ένας αδερφός παλιά, θυμάμαι, έλεγε, ήταν το σπίτι του στέκη από πάνω κεραμίδι και είχε παλιώσει πολύ. Και λέει, άστο, θα έρθει ο Κύριος, τι να πάμε να ξοδευτούμε. Και λέει, παρολίγο να πέσει να μας πλακώσει. Μιλάμε τώρα κουβέντα πριν 30 χρόνια. Και αναγκάστηκε, του έφτιαξε καλά, του έκανε καινούργια στέγη και ακόμα έχει 30 χρόνια και ο Κύριος δεν ήρθε. Δηλαδή, πρέπει να προσέχουμε, μα διαβάζω τον λόγο, να είμαστε ανοιχτό μυαλό, να εργαζόμαστε σαν να είναι να έρθει ο Κύριος σε 1000 χρόνια, αλλά περιμένουμε τον Κύριο να έρθει αύριο. Γιατί φεύγουμε και εμείς καμιά φορά για να συναντήσουμε τον Κύριο. Δεν είναι μόνο να έρθει ο Κύριος σε εμάς. Καθημερινά, χριστιανοί, πιστοί, καλοί πιστοί, αποχωρούν από το μάτιο αυτόν κόσμο. Άρα, όμορφο χώρο να ζεις, καλύτερη μόρφωση, βελτιωμένες συνθήκες εργασίας. Μπορείς να βρεις μια καλύτερη δουλειά, να βρεις. Μπορείς να αλλάξεις το περιβάλλον σου εκεί που είσαι, να το αλλάξεις. Αυτή είναι η ελευθερία εν Χριστώ. Και να μην είσαι σκλαβωμένος σε μια τρύπα. Θέλει ο Κύριος και βοηθάει ο Κύριος να αλλάζουν αυτές οι καταστάσεις. Και το άτομο αυτό δεν περιορίζεται μόνο στον εαυτό του, αλλά προσπαθεί να βοηθήσει και άλλα άτομα να εξυψώσουν την ποιότητα της ζωής τους. Α, εγώ τα έκανα, είμαι ωραίος, εγώ μια χαρά, τώρα δεν με νοιάζει για τους άλλους. Όχι. Όπως εσύ έφτιαξες, ας πούμε, το σπιτάκι σου ωραίο, βοήθησε με την εμπειρία που έχεις, με τη γνώμη που έχεις ή και με τα χέρια που έχεις, βοήθησε και τον συνάνθρωπο σου, τον άλλον πιστό, να το φτιάξει κι αυτός, να προχωρήσει κι αυτός. Να βοηθήσεις δηλαδή, να βάλεις ένα λιθαράκι στη ζωή του άλλου. Ο ελεύθερος άνθρωπος, αδερφοί, είναι ευγνώμων. Η ευγνωμοσύνη είναι μεγάλο προτέρημα. Το να έχεις ευγνωμοσύνη μέσα σου σημαίνει ότι σπάζουν πολλά πράγματα από την καρδιά μας. Και αντιμετωπίζει τη ζωή ως δώρο. Και φροντίζει να μην χάσει την ελευθερία του από καμία απερισκεψία. Γιατί υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Είμαστε ελεύθεροι εν Χριστώ. Τρέχω με το αυτοκίνητο. Κύριος, αφού με ελευθέρωσε, ας τρέχω όσο θέλω. Δεν πειράζει αν δεν σταματώ στις διασταυρώσεις, αφού δεν έχουμε νόμο, δεν είμαστε υπονόμο. Όχι, δεν έτσι υπονοεί ο λόγος του Θεού. Διότι εάν εγώ δεν σταματήσω στο στόπ που όφυλα και βγω και με χτυπήσει ένα αυτοκίνητο και πάω στη φυλακή, έχασα την ελευθερία μου τη σωματική μου από δική μου απερισκεψία. Δεν φταίει ο Θεός. Δηλαδή, βλέπουμε τη ζωή ως δώρο και φροντίζουμε να την εκτιμούμε και να τα κάνουμε σωστά, χωρίς να είμαστε κάτω από νόμο, αλλά μέσα στην ελευθερία. Γιατί να τρέχεις όταν οδηγείς, Γιατί να μην πηγαίνεις προσεκτικά για να μην χτυπήσεις κάποιον συνάνθρωπο σου, ο οποίος μπορεί να κάνει λάθος. Και αυτός να βγει από το στόπ έξω. Αν πηγαίνεις σιγά, θα προλάβεις να μην κάνεις ζημιά. Ή και καθόλου ή λιγότερη. Δηλαδή, δεν είναι ο συνάνθρωπος σου έξω στο δρόμο ο εχθρός σου, ο ανταγωνιστής σου. Είναι συνάνθρωπος. Αν οδηγούσε το αυτοκίνητο το παιδί σου, η γυναίκα σου, ο φίλος σου, δεν ξέρεις. Και παρασυγκρουστείς, λες, όχ, μπορούσα να το προβλέψω, αλλά. Μα δεν έφταιγα. Δεν φταίς, αλλά είναι αυτό που λέμε για την ελευθερία. Επειδή δεν φταίω, δεν σημαίνει ότι πρέπει να βλέπω τον άλλον που περνάει, ας πούμε, με κόκκινο και να του χτυπήσω επίτηδες, γιατί αυτό φταίει. Δεν πάει έτσι, αδερφοί. Έχουμε αγάπη. Σκεπάζουμε. Την εκτίμηση του σε αυτά τα δώρα τη δείχνει με το ενδιαφέρον του να φτάσουν αυτά τα αγαθά και σε άλλους συνανθρώπους του. Θέλει να δώσει, να φτάσουν. Να μην είναι μόνο για τον εαυτούλη μας. Μοίρασε αυτά που έχεις. Καμιά φορά, όπως είπα και παλιά, ανοίγω την ντουλάπα μου γεμάτα ρούχα. Έρχεται το καλοκαίρι, δεν έχουμε πολύ χώρο να φαλιαχτούν τα καλοκαιρινά, να κατεβούν τα χειμωνιάτικα. Κάτι πλύντα, να ξεμυρίσουν εκεί στη σειρά. Περνάει ο χειμώνας, έρχεται το καλοκαίρι και τα μισά δεν τα έχω χρησιμοποιήσει καν. Ξαναφύλαξε τα, ξαναβάρ' τα πάνω, κατέβασε τα καλοκαιρινά, ξαναπλύνε τα και στο τέλος θα χρησιμοποιήσεις ένα μέρος από αυτά που έχεις. Τι ανοησία λέω, δηλαδή αυτοβασανιζόμαστε για τη τσιγκουνιά μας. Και δεν τα δίνεις να ευλογήσεις έναν άνθρωπο. Αφού δεν τα χρησιμοποιείς, δεν τα θέλεις και περνάνε τα χρόνια και τα τρώει ο σκόρος. Κλείνω με ένα εδάφιο Ιωάννης 8:32. Ο Κύριος μας είπε, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Θέλουμε αδερφή ελευθερία. Όλοι θέλουν να είναι ελεύθεροι. Αλλά την ελευθερία του Κυρίου μας. Δηλαδή να βγαίνει από μέσα σου το καλό, το αγαθό και αυτό να γίνεται με την ελευθερία. Τι όμορφο πράγμα. Ενώ το κακό δεν θέλεις να το κάνεις. Ενώ ο άλλος δεν το κάνει επειδή φοβάται, επειδή φοβάται τον νόμο, επειδή φοβάται την τιμωρία. Ο Κύριος δεν θέλει να μην κάνουμε το κακό λόγω της τιμωρίας. Δεν θέλουμε να κάνουμε το κακό γιατί αγαπούμε τον Κύριο, αγαπούμε τον πλησίο μας. Αυτός είναι ο λόγος. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έρχονται στον Κύριο επειδή φοβούνται την τρομερή κόλαση που είναι τρομερή, έτσι στους αιώνες των αιώνων. Αλλά ο Κύριος δεν μας λέει επειδή υπάρχει κόλαση, ελάτε σε μένα να γλιτώσετε. Δεν είναι αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα είναι είμαι εδώ να σας σώσω, ελάτε κοντά μου. Και πας στον Κύριο επειδή τον αγαπάς τον Κύριο και θέλει να είσαι κοντά στον καλό ποιμένα. Δεν σε ενδιαφέρει κόλαση. Δεν υπάρχει κόλαση για τον χριστιανό που αγαπάει τον Κύριο. Γιατί ξέρει ότι όπου είναι ο Κύριος θα είναι και αυτός μαζί του. Δηλαδή δεν είσαι ένας σκλάβος που τρέχεις στον δυνάστη για να μην σε στείλει στην κόλαση ο κακός Θεός. Δεν είναι αυτό το κριτήριο του πραγματικού παιδιού του Θεού. Αλλά η αγάπη του Θεού είναι που μας σκλαβώνει και μας φέρνει κοντά του και είμαστε στην αγκαλιά του. Και όπως ένα παιδάκι είναι στην αγκαλιά της μαμάς και το χαϊδεύει και ξέρει ότι δεν κινδυνεύω να με δίνει η μαμά μου. Με αγαπάει η μαμά μου, δεν σκέφτεται την τιμωρία. Είναι μέσα στην αγάπη και την απολαμβάνει. Αυτό θέλει ο Κύριος. Έλθετε σε μένα, λέει ο Κύριος. Από την αγάπη πρέπει να προσκληθούμε, όχι από το φόβο της τιμωρίας. Και έτσι είναι η ελευθερία εν Χριστώ. Να είμαστε με τον Κύριό μας μέσα στην αγάπη που μας έχει δώσει ο ίδιος. Με την προϋπόθεση ότι τη διατηρούμε αυτήν την αγάπη και την αυξάνουμε μέσα μας και γύρω μας, αδελφοί. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Αμήν. Ευχαριστούμε, Κύριε μας. Εσύ είσαι ο ελευθερωτής μας, Κύριε. Και αν στερούμαστε σε κάποιους τομείς, σε κάποια πράγματα, κατά καιρούς, ο λόγος σου είναι εκεί. Ήρθες να ελευθερώσεις τους δεσμίους. Να σπάσεις τα δεσμά μέσα μας, Κύριε μας, και να μας βοηθήσεις να ανοίξουμε και να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι, Ιησού μας Άγιε. Ό,τι είναι εκεί, Κύριε μας, ο χειρά που έβαλε ο εχθρός, συνήθειες, αιμονές, παλιά πράγματα στην καρδιά, πληγές από την παλαιά ζωή, τα πάντα εσύ μπορείς να τα ισοπεδώσεις, να τα καθαρίσεις, Κύριε μας, μέσα από την αγάπη σου, Χριστέ μας. Βοήθησε και εμείς να κάνουμε το δικό μας μέρος, Κύριε, να μην έχουμε τίποτε καρατινός, να μην κρατάμε κάτι στην καρδιά μας, Ιησού μας, αλλά να τα αφήνουμε, όπως λέει ο λόγος σου, Κύριε. Και να δίνουμε στους γύρω μας, Κύριε, και έτσι σπάζει, Κύριε, αυτό το πράγμα μέσα μας, Ιησού μας. Να θέλουμε να σου μοιάσουμε, Χριστέ μας, Άγιε, σε όλα. Αμήν, Ιησού μου.
0: Εκ Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Μέσα είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον λάμδα αλφα. Αφού δε συνετελέστησαν πάντα ταύτα πάσο Ισραήλ, οι ευρεθέντες εξήλθον εις τας πόλεις του Ιούδα και συνέτριψαν τα αγάλματα και κατέκοψαν τα άλση και εκρύμνησαν τους υψηλούς στόχους και τα θυσιαστήρια από παντός του Ιούδα και Βενιαμίν. Το αυτό έκαμον και εις τον Εφραήμ και Μανασί έως ου συνετέλεσαν. Τότε επέστρεψαν πάντες οι Ισραήλ έκαστος εις την ιδιοκτησίαν αυτού εις τα σε αυτόν πόλης. Και διέταξεν ο Εζεκίας τας διαιρέσεις των ιερέων και των Λεβιτών κατά τας διαιρέσεις αυτών έκαστον κατά την υπηρεσίαν αυτού τους ιερείς και τους Λεβίτας δια τα ολοκαυτώματα και τα συρηνικάς προσφοράς δια να λειτουργώσει και να δοξολογώσει και να υμνώσει εν τες πύλες των σκηνωμάτων του Κυρίου. Διέταξε και το μερίδιο του βασιλέως εκ των υπαρχόντων αυτού, δια τας ολοκαυτώσεις, δια τας πρωινάς και εσπερινάς ολοκαυτώσεις και δια τας ολοκαυτώσεις των Σαββάτων και των νεομηνιών και των επισήμων εορτών, κατά το γεγραμμένον εν το νόμο του Κυρίου. Είπεν έτη προς τον λαόν των κατοικούντα εν Ιερουσαλήμ, να δίδει την μερίδα των ιερέων και λεβιτών, δια να ενισχύονται εν το νόμο του Κυρίου. Και καθώς εξεδόθη ο λόγος, οι Ισραήλ έφεραν εν αυθονία απαρχάς σίτου, ίνου και ελαίου και μέλητος και πάντων των γεννημάτων του αγρού. Έφεραν έτη εν αυθονία τα δέκατα παντός πράγματος. Και οι Ισραήλ και Ιούδα, οι κατοικούντες εν τες πόλες ειν Ιούδα, και αυτοί έφεραν τα δέκατα βοών και προβάτων και τα δέκατα των αγίων πραγμάτων των αφιερουμένων εις Κύριον των Θεών αυτών και έθεσαν κατά σωρούς. Εν το τρίτο μηνύ ήρχισαν να κάμνωσιν τους σωρούς και εν το εβδόμο μηνύ ετελείωσαν. Και ότε ήλθον ο Εζεκίας και οι άρχοντες και είδον τους σωρούς, ευλόγησαν τον Κύριον και τον λαόν αυτού τον Ισραήλ. Έπειτα ηρώτησεν ο Εζεκίας τους ιερείς και τους Λεβίτας περί των σωρών. Και απεκρίθη προς αυτόν Αζαρίας ο πρώτος ιερεύς εκ του οίκου Σαδόκ και είπεν: αφού ήρχισαν να φέρωσι τας προσφοράς εις τον οίκον του Κυρίου, εφάγομεν εις χορτασμόν και επερίσευσαν πλήθος, διότι ο Κύριος ευλόγησε τον λαόν αυτού, και το εναπολυφθέν είναι η μεγάλη αυτή αυθονία. Τότε είπεν ο Εζεκίας να ετοιμάσωσι ταμεία εν το οίκο του Κυρίου, και ετοίμασαν και εισέφεραν εν πίστη τας προσφοράς και τα δέκατα και τα αφιερώματα. Επ' αυτόν δε ήτο επιστάτης Χωνανίας ο Λεβίτης και μετ' αυτόν Σιμεΐ ο αδελφός αυτού. Ο δε Ιεχιήλ και Αζαζίας και Ναχάθ και Ασαήλ και Ιεριμώθ και Ιωζαβάδ και Ελιήλ και Ισμαχίας και Μαάθ και Βεναΐας ήσαν επιτηρητέ υπό την οδηγίαν του Χωνανίου και Σιμεΐ του αδελφού αυτού δια προσταγής Εζεκίου του βασιλέως και Αζαρίου του επιστάτου του οίκου του Θεού. Και Κορή, ο γιος του Ιεμνά, του Λεβίτου, ο πυλωρός κατά Ανατολάς, ήτο επί των προαιρετικών προσφορών του Θεού, δια να διανέμει τας προσφοράς του Κυρίου και τα αγιότατα πράγματα. Και μετ' αυτόν Εδέν και Μινιαμίν και Ιησούς και Σεμαΐας, Αμαρίας και Σεχανίας, εν τες πόλες των ιερέων εμπεπιστευμένη να διανέμωση εις τους αδελφούς αυτών κατά τας διαιρέσεις αυτών, εξίσου εις των μεγάλων και εις των μικρών, εις πάντα των εισερχόμενων εις τον οίκον του Κυρίου, το καθημερινόν αυτού μερίδιον δια την εις τα υπουργήματα αυτών υπηρεσίαν αυτών, κατά τας διαιρέσεις αυτών, εκτός των αρσενικών αυτών, τα οποία απειριθμήθησαν κατά γενεαλογίαν από τριών ετών ηλικίας και επάνω. Η απαρίθμηση δε των ιερέων και των λεβιτών έγινε κατά τον οίκον των πατριών αυτών από 20 ετών ηλικίας και επάνω κατά τα υπουργήματα αυτών κατά τας διαιρέσεις αυτών. Και εις πάντα τα τέκνα αυτών, τας γυναίκας αυτών και τους υιούς αυτών και τας θυγατέρας αυτών εις πάσαν την σύναξην ήτινες απειριθμήθησαν κατά γενεαλογία. διότι εν πίστη υγειάστησαν εις τα Άγια. Περί δε των ιών Ααρών των ιερέων, εν της αγρής των προαστίων των πόλεων αυτών, ήσαν εν εκάστη πόλη άνθρωποι διορισμένοι κατ' όνομα, δια να δίδωση μερίδια εις πάντα τα αρσενικά μεταξύ των ιερέων και εις πάντα τα απαριθμηθέντα μεταξύ των Λεβιτών. Και ούτως έκαμεν ο Εζεκίας καθόλων των Ιούδαν και έπραξε το καλόν και ευθές και αληθινόν ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού και εις παν έργον το οποίον ήρχισε εις την υπηρεσία του οίκου του Θεού και εις τον νόμον και εις τα προστάγματα εξητών των Θεών αυτού έκαμνεν αυτό εξ όλης της καρδίας αυτού και ευωδούτο. Το δεύτερον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον λάμδα βήτα. Μετά τα πράγματα ταύτα και την αλήθεια ταύτην ήρθε σε ένα χειρίμ ο βασιλεύς της Ασσυρίας και εισήρθεν εις τον Ιούδαν και στρατοπέδευσεν εναντίον των οχυρών πόλεων και είπε να υποτάξει αυτάς εις εαυτόν. Και ειδών ο Εζεκίας ότι ο Σεναχηρίμ ήλθε και ο σκοπός αυτού ήταν να πολεμήσει εναντίον της Ιερουσαλήμ, συνεβουλεύθη μετά των αρχόντων αυτού και μετά των δυνατών αυτού να εμφράξει τα ύδατα των πηγών των έξω της πόλεως. Και συνήργησαν μετά αυτού. Και συνήχθη λαός πολλής και ενέφραξαν πάσα στα σπηγάς και των ποταμών των ρέοντα διαμέσου της γης λέγον. Διατί ελθόντες οι βασιλείς της Ασσυρίας να έβρωσιν είδωρ πολύ. Ενδυναμωθείς έτη, ανοκοδόμησε όλον το τείχος το κεχαλασμένον και ύψωσεν έως των πύργων και άλλο τείχος έξω και επεσκεύασε την Μηλό της πόλεως Δαβίδ και έκαμεν όπλα πολλά και θηρεούς. Και έβαλε πολεμάρχους επί των λαών και συνήθρισεν αυτούς προς εαυτόν εις την πλατεία της πύλης της πόλεως και λάλησε κατά την καρδίαν αυτών λέγον «Ενδυναμούστε και ανδρίζεστε». Μη φοβήστε μηδέ πτωηθείτε από προσώπου του βασιλέως της Ασσυρίας και από προσώπου παντός του πλήθους του μεταυτού. Διότι πλειότεροι είναι με θυμών παρά μεταυτού. Μεταυτού είναι βραχίονες σάκινοι. Με θυμών δε είναι Κύριος ο Θεός ημών, δια να βοηθεί ημάς και να μάχετε τα σμάχα ημών. Και ενεθαρρύνθη ο λαός εις τους λόγους Εζεκίου του βασιλέως του Ιούδα. Μετά ταύτα απέστειλεν ο Σεναχηρίμ βασιλεύς της Ασσυρίας τους δούλους αυτού εις Ιερουσαλήμ. Αυτός δε έχων με θεαυτού πάσαν την δύναμην αυτού επολιόρκη την λαχής, προς Εζεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα και προς πάντα τον Ιούδαν τον εν Ιερουσαλήμ λέγον. Ούτω λέγει Σεναχηρίμ ο βασιλεύς της Ασσυρίας. Εις τι πεπιθώτες κάθιστε πολιορκούμενοι εν Ιερουσαλήμ. Δεν σας απατά ο Εζεκίας δια να σας παραδώσει εις θάνατον από πείνης και από δίψης λέγον «Κύριος ο Θεός ημών θέλει ελευθερώσει ημάς εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας». Αυτός ούτως ο Εζεκίας δεν εσήκωσε τους υψηλούς αυτού τόπους και τα θυσιαστήρια αυτού και είπε προς τον Ιούδαν και προς την Ιερουσαλήμ λέγον «Έμπροσθεν ενός μόνου θυσιαστηρίου θέλετε προσκυνή και επ' αυτό θέλετε θυμιάζει». Δεν εξεύρετε τι έπραξα εγώ και οι πατέρες μου εις πάντα στους λαούς της γης. Ή δυνήθησαν οι θεοί των εθνών της γης να λυτρώσωσι τους τόπους αυτών εκ της χειρός μου. Τις εκ πάντων των θεών των εθνών εκείνων τα οποία οι πατέρες μου εξολόθρευσαν. Ή δυνήθη να λυτρώσει τον λαόν αυτού εκ της χειρός μου ώστε να δυνηθεί ο Θεός ημών να λυτρώσει ημάς εκ της χειρός μου. Τώρα λοιπόν ας μη σας πλανά ο Εζεκίας και ας μη σας απατά ούτως και μη πιστεύετε εις αυτόν. Διότι ουδής Θεός, ουδενός έθνους, η βασιλείας, η δυνήθη να λυτρώσει τον λαόν αυτού εκ της χειρός μου και εκ της χειρός των πατέρων μου. Πολύ ο λιγότερον ο Θεός σας θέλει σας λυτρώσει εκ της χειρός μου. Και περισσότερα έτι ελάλησαν οι δούλοι αυτού εναντίον Κυρίου του Θεού και εναντίον του δούλου αυτού Εζεκίου και επιστολάς έγραψε δια να ονειδήσει Κύριον των Θεών του Ισραήλ και να λαλήσει κατά αυτού λέγον «Καθώς οι θεοί των εθνών της γης δεν ελύτρωσαν τον λαόν αυτών εκ της χειρός μου ούτω και ο Θεός του Εζεκίου δεν θέλει λυτρώσει τον λαόν αυτού εκ της χειρός μου». Τότε εβόησαν οι Ιουδαϊστοί με τα φωνής μεγάλης προς τον λαό της Ιερουσαλήμ, τον επί του τείχους, δια να φοβήσωσιν αυτούς και να ταράξωσιν αυτούς, όπως κυριεύσωσι την πόλη. Και ελάλησαν κατά του Θεού της Ιερουσαλήμ, καθώς κατά των θεών των λαών της γης, ήτινες είναι έργα χειρών ανθρώπων. Και προσευχήθη περί τούτων Εζεκίας ο βασιλεύς και Ισαΐας ο προφήτης ο γιος του Αμός και εβόησαν προς τον ουρανόν. Και απέστειλε Κύριος άγγελον, ώστις υφάνισε πάντα στους δυνατούς εν ισχύει και τους άρχοντας και τους στρατηγούς εν το στρατοπέδο του βασιλέως της Ασσυρίας. Και επέστρεψε με κατησχημένον πρόσωπον εις την γην αυτού. Και ότε εισήλθε εις τον οίκον του Θεού αυτού, οι εξελθόντες εκ των σπλάχνων αυτού εθανάτωσαν αυτόν εκεί εν μαχαίρα. Και έσωσεν ο Κύριος τον Εζεκίαν και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ εκ της χειρός Σεναχηρήμ του βασιλέως της Ασσυρίας και εκ της χειρός πάντων και εισφάλισεν αυτούς κυκλώθεν. Και έφεραν πολλή δώρα προς τον Κύριον εις Ιερουσαλήμ και πολύτιμα πράγματα προς Εζεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα. Και μεγαλύνθη έκτοτε ενώπιον πάντων των εθνών. Κατ' εκείνας τας ημέρας ηρώστησεν ο Εζεκίας έως θανάτου και προσευχήθη εις τον Κύριον και επίκουσεν αυτού και έδωκεν εις αυτόν σημείον. Πλην δεν ανταπέδωκεν ο Εζεκίας κατά την εις αυτόν ευεργεσία, διότι επήρθη η καρδία αυτού, όθεν επήλθεν οργή επ' αυτόν και επί τον Ιούδαν και την Ιερουσαλήμ. Και ταπεινώθη ο Εζεκίας δια την έπαρσιν της καρδίας αυτού, αυτός και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, και δεν ήλθεν επ' αυτούς η οργή του Κυρίου εν τες ημέρες του Εζεκίου. Απέκτησε δε ο Εζεκίας πλούτον και δόξαν πολλήν σφόδρα, και έκαμεν εις αυτόν θησαυρούς αργυρίου και χρυσίου και λίθων πολυτίμων και αρωμάτων και ασπίδων και παντός είδους σκευών επιθυμητών. Και αποθήκας δια το εισόδημα του σίτου και του ίνου και του ελαίου και στάβλους δια παν είδος κτηνών και μάνδρας δια πίμνια. Και έκαμεν εις αυτόν πόλης και απέκτησε πρόβατα και βόας εις πλήθος, διότι ο Θεός έδωκεν εις αυτόν περιουσίαν πολλήν σφόδρα. Έφραξεν έτι αυτός ο Εζεκίας την άνω έξοδο των υδάτων του γιών και διεύθυνεν αυτά κάτω προς δυσμάς της πόλεως Δαβίδ. Και ευωδόθη ο Εζεκίας εις πάντα τα έργα αυτού. Επί των πρέσβεων όμως των αρχόντων της Βαβυλώνος, ήτινες έστειλαν προς αυτόν δια να ερευνήσωση περί του θαύματος του γενωμένου εν τη γη, ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν δια να δοκιμάσει αυτόν, ώστε να γνωρίσει πάντα τα εν τη καρδία αυτού. Εδελειπε πράξεις του Εζεκίου και τα ελέη αυτού, ιδού είναι γεγραμμένα εν τη οράση Ισαΐου του προφήτου Ιού του Αμός, εν το βιβλίο των βασιλέων Ιούδα και Ισραήλ. Και εκοιμήθη ο Εζεκίας μετά των πατέρων αυτού, και έθαψαν αυτόν εν το υψηλότερο των τάφων των Ιών Δαβίδ. Και πάσο Ιούδας και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, έκαμον εις αυτόν τιμάς εν το θανάτο αυτού. Εβασίλευσε δε ανταυτού Μανασής ο γιος αυτού. Το δεύτερον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον λάμδα γάμα. 12 ετών ηλικίας ήταν ο Μανασής ότε εβασίλευσε και εβασίλευσε 50 έτη εν Ιερουσαλήμ. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου κατά τα βδελίγματα των εθνών τα οποία εξεδίωξεν ο Κύριος απέμπροσθεν των ιών Ισραήλ. Και ανοκοδόμησε τους υψηλούς τόπους τους οποίους Εζεκίας ο πατήρ αυτού κατέστρεψε και ανοίγειρε θυσιαστήρια εις τους Βααλήμ και έκαμεν άλση και προσεκίνησε πάσαν την στρατιάν του ουρανού και ελάτρευσεν αυτά. Και οκοδόμησε θυσιαστήρια εν το οίκο του Κυρίου περί του οποίου ο Κύριος είπεν «Εν Ιερουσαλήμ θελείστε το όνομά μου εις τον αιώνα». Και οκοδόμησε θυσιαστήρια εις πάσαν την στρατιάν του ουρανού εντός των δύο αυλών του οίκου του Κυρίου. Και αυτός διεβίβασε τους ιούς αυτού δια του πυρός εν τη κοιλάδη του ιού του ενόμου. Και προεμάντευε καιρούς και έκαμνεν ιονισμούς και μαγείας και εσύστησεν ανταποκριτάς δαιμονίων και επαϊδούς πολλά πονηρά έπραξεν ενώπιον του Κυρίου δια να παροργήσει αυτόν. Και έστησε το γλυπτόν την εικόνα την οποίαν έκαμε εν το οίκο του Θεού, περί του οποίου ο Θεός είπε προς τον Δαβίδ και προς τον Σολομώντα τον Υιόν αυτού. Εν το οίκο τούτο και εν Ιερουσαλήμ, την οποίαν έκλεξα από πασών των φυλών του Ισραήλ, θέλω θέσει το όνομά μου εις τον αιώνα. Και δεν θέλω μετασαλεύσει τον πόδα του Ισραήλ από της γης την οποίαν παρέδωκα εις τους πατέρας σας. Εάν μόνον προσέξωση, να κάμνωση πάντα όσα προσέταξα εις αυτούς, κατά πάντα των νόμων και τα διατάγματα και τας κρίσης τας δοθήσας δια του Μωυσέως. Και επλάνησεν ο Μανασής τον Ιούδαν και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, ώστε να πράττωσι πονηρότερα παρά τα έθνη τα οποία ο Κύριος υφάνισε απέμπροσθεν των Υιών Ισραήλ. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μανασήν και προς τον λαόν αυτού, πλην δεν έδωκαν ακρόασιν. Δια τούτο έφερε κατά αυτόν ο Κύριος τους άρχοντας του στρατεύματος του βασιλέως της Ασσυρίας, και επίασαν τον Μανασήν μεταξύ των θάμνων και δίσαντες αυτόν με αλύσεις έφεραν αυτόν εις Βαβυλώνα. Και ενώ ήτο ενθλίψει, οικέτευσε Κύριον τον Θεόν αυτού και ταπεινώθη σφόδρα ενώπιον του Θεού των Πατέρων αυτού και προσευχήθη εις αυτόν. Τότε ηλέησεν αυτόν και επίκουσε της δεήσεως αυτού και επανέφερε αυτόν εις Ιερουσαλήμ εις το βασίλειον αυτού. Τότε εγνώρισεν ο Μανασής ότι ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Μετά δε ταύτα οκοδόμησε τείχος έξω της πόλεως Δαβίδ προς δυσμάς του γιών εν τη Κοιλάδη έως της εισόδου της πύλης της Ιχθυϊκής και περιεκύκλωσε το οφείλ και ύψωσεν αυτό εις μέγα ύψος και έβαλε πολεμάρχους εν πάσες τες οχυρωμένες πόλεση του Ιούδα. Και αφήρεσε τους ξένους θεούς και την εικόναν από του οίκου του Κυρίου και πάντα τα θυσιαστήρια τα οποία οκοδόμησε εν το όρι του οίκου του Κυρίου και εν Ιερουσαλήμ και έριψεν αυτά έξω της πόλεως και ανόρθωσε το θυσιαστήριον του Κυρίου και θυσίασεν επ' αυτό θυσίας ειρηνικάς και ευχαριστηρίους και προσέταξε τον Ιούδαν να λατρεύει Κύριον τον Θεόν του Ισραήλ. Ο λαός όμως εθυσίαζεν έτη επί τους υψηλούς τόπους πλην μόνον εις Κύριον τον Θεόν αυτών. Εδε λοιπέ πράξεις του Μανασή και η προσευχή αυτού ή προς τον Θεόν αυτού και οι λόγοι των βλεπόντων ήτινες ελάλησαν προς αυτόν εν ονόματι Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, ιδού είναι γεγραμμένα εν της χρονικής των βασιλέων του Ισραήλ. Και η προσευχή αυτού και πώς εισηκούστη και πάσε αμαρτία αυτού και η αποστασία αυτού και τα μέρη όπου οκοδόμησεν υψηλούς τόπους και έστησε τα άλση και τα γλυπτά πριν ταπεινωθεί, ιδού είναι γεγραμμένα εν της λόγης των βλεπόντων. Και κοιμήθη ο Μανασής μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν το οίκο αυτού. Εβασίλευσε δε ανταυτού Αμών, ο γιος αυτού. 22 ετών ηλικίας ήτο ο Αμών ότε εβασίλευσε και εβασίλευσε 2 έτη εν Ιερουσαλήμ και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου καθώς έπραξε Μανασής ο πατήρ αυτού. Και εθυσίαζεν ο Αμών εις πάντα τα γλυπτά τα οποία Μανασής ο πατήρ αυτού έκαμε και ελάτρευεν αυτά. Και δεν εταπεινώθη ενώπιον του Κυρίου καθώς εταπεινώθη Μανασής ο πατήρ αυτού. Αλλά αυτός ο Αμών εινόμησε μάλλον και μάλλον. Και συνόμωσαν οι δούλοι αυτού κατά αυτού και εθανάτωσαν αυτόν εν το οίκο αυτού. Ο δε λαός της γης εθανάτωσε πάντας τους συνωμόσαντας κατά του βασιλέως Αμών. Και έκαμεν ο λαός της γης βασιλέα ανταυτού Ιωσίαν τον Υιόν αυτού. Το βιβλίο της Εστήρ. Κεφάλαιον Δέλτα. Και μαθών Μαροδοχέος άπαντο γινόμενον διέσχισε τα ημάτια αυτού και ενεδίθη σάκον εν σποδό και εξήλθεν εις το μέσον της πόλεως και ευώα μεταβοής μεγάλης και πικράς. Και ήλθεν έως έμπροσθεν της βασιλικής πύλης, διότι ουδής δύνατο να εισέλθει στην βασιλική πύλη ενδεδειμένος σάκων. Και κατά πάσαν επαρχίαν, όπου έφθασεν η προσταγή του βασιλέως και το διάταγμα αυτού, ή το μέγα πένθος μεταξύ των Ιουδαίων και νηστεία και θρήνος και ολολιγμός. Πολύ εκείτοντο με σάκων και σποδό. Εισήλθον δε εθεράπαινε τη εστήρ και οι ευνούχοι αυτής και απήγγειλαν τούτο προς αυτήν. Και ταράχθη σφόδρα η βασίλισσα. Και έπεμψεν η μάτια δια να ενδύσωση των Μαροδοχαίων και να εκβάλωση των σάκων αυτού απ' αυτού. Και δεν εδέχθη. Τότε κάλεσεν η εστήρ τον Αθάχ εκ των ευνούχων του βασιλέως, τον οποίον είχε διορίσει στην υπηρεσία αυτής, και προσέταξεν εις αυτόν περί του Μαροδοχαίου δια να μάθει τι τούτο και δια τι τούτο. Και εξήλθεν ο Αθάχ προς τον Μαροδοχαίον εις την πλατείαν της πόλεως την απέναντι της βασιλικής πύλης. Και φανέρωσε προς αυτόν ο Μαροδοχαίος άπαντο γεγονός εις αυτόν και το ποσόν του αργυρίου το οποίον ο Αμάν υπεσχέθη να μετρήσει εις τα θησαυροφυλάκια του βασιλέως δια τους Ιουδαίους δια να απολέσει αυτούς. Και έδωκεν εις αυτόν το αντίγραφον του γράμματος της διαταγής της εκδοθήσεις εν σούσης δια να αφανίσωσιν αυτούς δια να δείξει αυτό εις την εστήρ και να απαγγείλει προς αυτήν και να παραγγείλει εις αυτήν να εισέλθει προς τον βασιλέα να παρακαλέσει αυτόν και να κάνει αίτησιν προς αυτόν υπέρ του λαού αυτής. Και ήρθεν ο Αθάχ και απήγγειλε προς την εστήρ τους λόγους του Μαροδοχαίου. Η δε εστήρ ελάλησε προς τον Αθάχ και έδωκεν εις αυτόν προς τα γήν προς τον Μαροδοχαίο. Πάντες οι δούλοι του βασιλέως και ο λαός των επαρχιών του βασιλέως εξεύρουσιν ότι ώστις αν ήρει η γηνή εισέλθει προς τον βασιλέα εις την ενδοτέρα να βλύν άκλητος εις νόμος αυτού είναι να θανατώνεται εκτός εκείνου προς τον οποίον ο βασιλεύς εκτείνει το χρυσούν σκύπτρον δια να ζήσει. Αλλά εγώ δεν προσεκλήθη να εισέλθω προς τον βασιλέα ήδη 30 ημέρας. Και απήγγειλαν προς τον Μαροδοχαίον τους λόγους της εστίρ. Τότε ο Μαροδοχαίος παρήγγειλε να αποκριθώσει προς την εστίρ. Μη στοχάζεσαι εν σε αυτή ότι εσύ εκ πάντων των Ιουδαίων θέλεις σωθεί εν το οίκο του βασιλέως. Διότι αν σιωπήσεις διόλου εν το καιρό τούτο θέλει ελθεί άλλοθεν αναψυχή και σωτηρία εις τους Ιουδαίους. Σι δε και ο οίκος του πατρός σου θέλετε απολεστεί. Και τι σε ξεύρει εάν σύ ήλθες εις την βασιλείαν δια τιού των καιρών, ο οποίος ούτος? Τότε προσέταξεν η εστίρ να αποκριθώσει προς τον Μαροδοχαίον. Είπαγε σύναξον πάντα στους Ιουδαίους, τους ευρισκομένους εν σούσις, και νηστεύσατε υπέρ εμού και μη φάγετε και μη πείτε τρεις ημέρας νύχτα και ημέρα. Και εγώ και εθεράπαινέ μου θέλω με νηστεύσει ομοίως. Και ούτω θέλω εισέλθει προς τον βασιλέα, το οποίον δεν είναι κατά των νόμων. Και αν απολεστώ, ας απολεστώ. Και απελθόν ο Μαροδοχαίος έκαμε κατά πάντα όσα προσέταξεν εις αυτόν η εστίρ. Το βιβλίο της εστίρ. Κεφάλαιον έψιλον. Την τρίτη δε ημέρα ενδυθίσα η εστίρ την βασιλική στολήν, εστάθη εν τη εσωτέρα αυλή του βασιλικού οίκου απέναντι του οίκου του βασιλέως. Και ο βασιλεύς εκάθητο επί του βασιλικού θρόνου αυτού, εν το βασιλικό οίκο, απέναντι της πύλης του οίκου. Και ως είδον ο βασιλεύς την εστίρ την βασίλισσα, ισταμένην εν διαυλή, έβρικε χάριν ενώπιον αυτού. Και εξέτεινεν ο βασιλεύς προς την εστίρ το χρυσούν σκύπτρον το εντιχειρί αυτού. Και πλησίασεν η εστίρ και ίγγισε το άκρον του σκύπτρου. Και είπε προς αυτήν ο βασιλεύς, «Τι θέλεις, βασίλισσα εστίρ, και τι η αίτησή σου, και ως του ημίσεως της βασιλείας θέλει δοθεί είσαι». Και απεκρίθη η εστίρ, «Εάν είναι αρεστόν εις τον βασιλέα, ας έρθει ο βασιλεύς και ο Αμάν την ημέραν ταύτην εις το συμπόσιο το οποίον ετοίμασα δι' αυτό». Και είπε ο βασιλεύς, «Επισπεύσατε τον Αμάν δια να κάμει τον λόγον της εστίρ». Και ήλθον ο βασιλεύς και ο Αμάν εις το συμπόσιον το οποίον έκαμεν η εστίρ. Και είπεν ο βασιλεύς προς την εστίρ επί του συμποσίου του ίνου, «Τι το ζήτημά σου, και θέλει δοθεί είσαι, και τι η αίτησή σου, και έως του ημίσεως της βασιλείας εάν ζητήσεις θέλει γίνει». Τότε αποκριθήσα η εστίρ είπε, «Το ζήτημά μου και η αίτησή μου είναι, εάν έβρικα χάριν ενώπιον του βασιλέως, και αν είναι αρεστόν εις τον βασιλέα να εκτελέσει το ζήτημά μου και να κάνει την αίτησή μου, ας έλθει ο βασιλεύς και ο Αμάν εις το συμπόσιον το οποίο θέλω ετοιμάσει δι' αυτούς, και αύριον θέλω κάμει κατά των λόγων του βασιλέως». Τότε εξήλθεν ο Αμάν την ημέραν εκείνην περί χαρίς και εύθυμος την καρδίαν. Αλλότε ο Αμάν είδε τον Μαρδοχέον εν την πύλη του βασιλέως, ότι δεν εσηκώθη ουδέ εκκινήθη δι' αυτόν, ενεπλήστη ο Αμάν θυμού κατά του Μαρδοχέου. Αλλά ο Αμάν εκράτησεν εαυτόν. Και εισερθόν εις τον οίκον αυτού, έστειλε και εκάλεσε τους φίλους αυτού και ζερές την γυναίκα αυτού. Και διηγήθη προς αυτούς ο Αμάν περί της δόξης του πλούτου αυτού και του πλήθους των τέκνων αυτού, και πόσον ο βασιλεύς εμεγάλινεν αυτόν, και τίνει τρόπο ύψωσεν αυτόν υπεράνω των αρχόντων και των δούλων του βασιλεύς. Και είπεν ο Αμάν, μάλιστα η βασίλισσα Εστίρ δεν προσεκάλεσε εις το συμπόσιο το οποίον έκαμε ημί εμέ μετά του βασιλεύς. Και αύριον έτη είμαι προσκεκλημένος προς αυτήν μετά του βασιλεύς. Πλην πάντα ταύτα δεν με ωφελούσιν, ενώ σο βλέπω των Μαρδοχέων των Ιουδαίων καθήμενον εν τη πύλη του βασιλέως. Και είπε προς αυτόν, ζερές η γυνή αυτού και πάντες οι φίλοι αυτού, ας κατασκευαστεί ξύλων πεντήκοντα πηχών το ύψος, και το πρωί είπε προς τον βασιλέα να κρεμαστεί ο Μαρδοχέος επ' αυτό. Τότε είπαγε περί χαρίσματα του βασιλέως εις το συμπόσιο. Και το πράγμα ήρεσεν εις τον Αμάν και προσέταξε να ετοιμαστεί το ξύλο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον προφητικό του λόγο. Και σήμερα θα μιλήσουμε μέσα από αυτόν ακριβώς, μέσα από δύο κυρίως όμορφες προφητείες. Η μία είναι από τον προφήτη Ιερεμία και η δεύτερη είναι από τον Ζαχαρία. Να δούμε πώς συνδυάζεται το ένα με το άλλο. Και αυτές οι προφητείες έχουν να κάνουν ιδιαίτερα για τις τελευταίες μέρες, για αυτές τις μέρες που έρχονται, που πρέπει ο Κύριος, αδερφοί, να μας βάλει μέσα στις καρδιές μας αυτή την όμορφη προετοιμασία από τώρα, για να είμαστε έτοιμοι για όλα εκείνα τα οποία πρόκειται να συμβούν. Δεν θέλει ο Θεός να μας βρει απροετοίμαστος, αλλά να είμαστε έτοιμοι. Και διαβάζω στον Ιερεμία, στο 12ο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Δίκαιος είσαι, Κύριε, όταν δικολογώ με μετά σου. Πλην ας διαλεχτώ μετά σου περί των κρίσεών σου. Ο προφήτης ξέρει ότι είναι δίκαιος. Θέλω απλά να το διαβάσω λίγο και να το ερμηνεύσουμε μετά. Γιατί η οδός των ασεβών ευωδούται, γιατί ευημερούς οι πάντες υφερόμενοι απίστοτοι. Εφύτευσα σε αυτούς, μάλιστα ριζώθησαν, αυξάνουσι, μάλιστα καρποφορούσι, σύ είσαι πλησίον του στόματος αυτών και μακράν από τον νεφρόν αυτό. Δούμε τι θέλει να πει ο προφήτης με αυτά. Αλλά σύ, Κύριε, με γνωρίζεις, με είδες, με δοκίμασα στην καρδιά μου ενώπιόν σου, σύρε αυτούς ως πρόβατα διασφαγήν και ετοίμασον αυτούς για την ημέρα της σφαγής. Έως πότε θέλει πενθεί η γη, και ο χόρτος παντός αγρού θέλει ξηραίνεστε, δια την κακία των κατοικούντων εν αυτή. Υφανίστησαν τα κτίνη και τα πτηνά, διότι είπων δεν θέλει η δι τα έσχατα ημών. Εάν τρέξεις μετά των πεζών και σε κάμωση να τονίσεις, τότε πώς θέλεις αντιπαραταχθεί προς τους ύπους. Και αν απέκαμες εν τη γη της ειρήνης, εφήν ήλπισες, τότε πώς θέλεις κάμει στο φρίαγμα του Ιορδάνου. Ένα εδάφιο, αυτά τα τελευταία εδάφια που διαβάσαμε, ιδιαίτερα το 8ο, ιδιαίτερα το 8ο εδάφιο, το έχουμε ακούσει. Και κάπου το έχουμε τοποθετήσει για μετά την αρπαγή. Συνήθως αυτό λέμε. Αλλά θα δούμε ότι αυτό, αδερφοί, όπως και οι προφητείες γενικότερα, δεν έχουν μια εκπλήρωση. Θα δούμε σήμερα ότι αυτό το εδάφιο έχει να κάνει και με εμάς. Τώρα που πρόκειται να συμβούν πράγματα τα οποία είναι πρωτόγνωρα στο πρόσωπο της γης. Να ξεκινήσω λοιπόν με το πρώτο εδάφιο. Λέει, δίκαιος είσαι, Κύριε, όταν δικολογώ με μετά σου. Πλην εάν ας διαλεχτώ, λέει, μετά σου. Δηλαδή, ο προφήτης τώρα ξέρει ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Αλλά η ψυχή του Ιερεμία έχει κάπου στεναχωρηθεί. Γιατί βλέπει παρακάτω ανθρώπους οι οποίοι είναι ασεβείς να ευωδώνονται μέσα στη ζωή τους. Και λέει, ας διαλεχτώ μαζί σου, ας τα βρούμε λίγο, Κύριε. Γιατί η οδός των ασεβών ευωδούται, γιατί

στο νερό. Άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται. Γιατί, Κύριε? Και ο Ιώβ παραπονιέται στον Κύριο ως προς αυτό. Γιατί ασεβείς ζώση γυράσκουση, μάλιστα ακμάζωση πλούτη? Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά ανάμεσα στους πλούσιους και στους φτωχούς? Και όσο πάμε, αυτή η διαφορά θα μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Η μεσαία τάξη θα φύγει από τη μέση. Και αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα μαζέψει, όπως και ήδη το έχουν κάνει, η ελίτ θα μαζέψει όλο τον πλούτο. Διάβαζα για την Ουκρανία κάπου ότι δύο κυρίως μεγάλα κεφάλια τραπεζιτών δάνεισαν την Ουκρανία όσον αφορά τον πόλεμο. Και τώρα, λέει, είναι η ώρα που απαιτούν πίσω τα χρήματά τους. Δηλαδή, άνθρωποι πάμπλουτοι, ζάμπλουτοι, και το ξέρουμε πολύ καλά αυτό, δανείζουν όλο, ακόμα κράτη ολόκληρα, και τα κράτη γίνονται υποχείρια ανθρώπων. Κυβερνούν τον κόσμο. Οι ασεβείς, αυτοί είναι οι ασεβείς. Δεν μιλάμε για το γείτονα που κλώτησε το σκυλάκι μας, εντάξει, και αυτό ασέβεια είναι. Αλλά μιλάμε για ασεβείς. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι αδίστακτοι. Δεν τους ενδιαφέρει για τον πλησίον μας. Για τον πλησίον τους. Την ίδια πορεία έχει και ο Ασάφ και λέει εκεί ότι κλονίστηκαν ακόμα τα πόδια μου, λέει, γιατί βλέπω ότι τους ασεβείς να ευτυχούν. Και καταλήγει ότι εωσού, λέει, μπήκα στο αγιαστήριο και κατάλαβα τα τέλη τους. Κατάλαβα ότι στο τέλος τι τους περιμένει. Γιατί πρέπει να μπούμε στο αγιαστήριο για να καταλάβουμε. Να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός, λέει, τους έχει στήσει μια παγίδα. Λέει στο Ψαλμό 37, μία γανάκτη για τους πονηρευομένους, μη δε ζήλευε τους εργάτες της ανομίας. Μην έχουμε το στόχο μας σε αυτά που οι άνθρωποι κάνουνε. Μαζεύουνε. Ο Κύριος θα μας φροντίσει. Αυτός είναι ο καλοσοποιημένος μας. Στο Ψαλμό λέει, πρόσμενε τον Κύριο, φύλατε την οδόν αυτού, θέλησε υψώσει για κυρονομήσει στη γη, όταν εξολοθρευτώσει η ασεβής θέλησε δει. Θα υπάρχει κάτι το οποίο θα γίνει στις τελευταίες μέρες. Ο Κύριος θα το πατάξει αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να συνεχίσω, αδελφοί, παρακάτω, που λέει εκεί, εφύτευσες αυτούς, μάλιστα ριζώθησαν, αυξάνωση, μάλιστα καρποφορούσαν, σύ είσαι πλησίον του στόματος αυτών και μακράν από τον νεφρόν αυτών. Ο Ιερεμίας ξέρει ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Ξέρει ότι είναι κάτω από τον έλεγχό του τα πάντα. Μάση και στον Ψαλμό που λέει, εφρίαξαν τα έθνη, οι άρχοντες κοροϊδεύουν, μικτηρίζουν, αλλά ο Κύριος, λέει, θέλει γελάσει, θέλει εκμικτηρίσει αυτούς. Οι άνθρωποι αυτοί, λέει, ας διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών, είτε δεσμός είναι η οικογένεια, είτε είναι η σχέση του ανθρώπου με το Θεό, η δέσμευση του ανθρώπου με διαθήκη, με τον ίδιο τον πλάστη, τον δημιουργό, ας τα σπάσουμε όλα τα ταμπού. Έχουν ένα στόχο και ξέρουμε πολύ καλά, πρέπει να διαβρωθεί όλη η κοινωνία, πρέπει να διαβρωθεί ο κόσμος ολόκληρος. Έχουν σχέδια, αδελφοί, ως προς αυτό. Σχέδια για να διαβρωθεί η κοινωνία. Να μην υπάρχει οικογένεια, να μην υπάρχει τίποτα. Οι αξίες αυτές που ο Θεός μας έχει δώσει. Και δεν είναι κάτι τυχαίο, είναι κάτι το οποίο επιμελώς το εργάζονται άνθρωποι πονηροί και ασεβείς για να φέρουν αυτή την ασέβεια στον κόσμο. Και βέβαια ξέρουν πολύ καλά ότι ο διάβολος είναι από πίσω. Και μας καλεί ο Κύριος, αδελφοί, να κρατήσουμε αυτές τις αξίες και τους δεσμούς μέχρι τέλους. Αλλά και να κάνουμε αυτό το πόλεμο που ο Θεός θέλει όσον αφορά τις τελευταίες μέρες. Γιατί σε αυτό θα καταλήξουμε. Δεν πρέπει, λοιπόν, πρώτα απ' όλα μέσα μας να έχουμε κάποια νοοτροπία ή σκέψη ότι ο Θεός είναι άδικος.
να μην βλέπει.

0: λέμε τη δικιά μας πολλές φορές ανέχεια και να λέμε γιατί αυτός και όχι εγώ. Ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος μας κρατάει. Αλλά θα δούμε και το αποτέλεσμα εκείνων οι οποίοι είναι ασεβείς. Λέει, εσύ είσαι πλησίον του στόματος αυτών. Δηλαδή χρησιμοποιούν το όνομα του Θεού πολλοί από αυτούς. Ψηφίζουν όλα αυτά τα ψηφίσματα που ψηφίσανε τελευταία για το γάμο. Ναι, μεν χρησιμοποιούν το όνομα του Θεού, αλλά μακράν, λέει, από τον νεφρόν αυτών. Δηλαδή μέσα τους. Αυτοί οι ασεβείς δεν έχουν καμία σχέση με το Θεό. Δεν ελέγχονται με τίποτα. Δεν έχουν καμία κοινωνία μαζί του. Αυτή είναι η ασεβής. Αλλά εσύ, Κύριε, με γνωρίζεις, με είδες και δοκίμασα στην καρδιά μου. Αυτή είναι η προσευχή του πιστού, του ευσεβούς ανθρώπου. Κύριε, με δοκίμασες, γνωρίζεις ποιος είμαι. Γνωρίζεις ότι η καρδιά μου σου ανήκει, δεν με ενδιαφέρει. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αυτά, αλλά έχουν πέσει σε παγίδα. Σύρε αυτούς ως πρόβατα διασφαγή και ετοίμασον αυτούς την ημέρα της σφαγής. Μα γιατί θα πει κανένας να πάνε στην απώλεια. Και είπαμε, δεν μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι είναι λίγο ασεβείς. Μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι μέσα τους έχουν καταληφθεί από δαίμονες. Και το αποτέλεσμα τελικά θα είναι η απώλεια. Και μάλιστα ο προφήτης λέει, Κύριε, κάντο. Κάντο γιατί ξέρουνε. Κάντο γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο στο μυαλό τους. Ο Θεός τους είναι το χρήμα, η εξουσία. Θέλουν να εξοντώσουν τον κόσμο. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα και κανένας. Έχουν εφεύρει τρόπους να εξοντώνουν τον κόσμο και να τον φτάνουν σε ένα τέτοιο σημείο δουλείας ώστε τελικά ο κόσμος να είναι δούλος, ολόκληρα κράτη να είναι δούλα σε αυτούς. Ο Κύριος όμως θα παρέμβει. 12.4 λέει, έως πότε θέλει πενθεί η γη? Ακούστε τι λέει, ο χόρτος παντός αγρού θέλει ξηραίνεστε. Δια την κακία των κατοικούντων είναι αυτή. Υφανίστησαν τα κτήν και τα πτηνά, διότι είπων δεν θέλει δει τα έσχατα ημών. Μέχρι πότε θα πενθεί η γη? Τώρα αυτό έχει κάποιες εκπληρώσεις εδώ. Τι λένε? Ότι ο χόρτος παντός αγρού θέλει ξηραίνεστε. Έρχεται, λέει, ξηρασία. Βλέπουμε ότι ο καιρός αλλάζει, γιατί οι ίδιοι με την αμαρτία τους και με όλα αυτά που κάνουν, αδερφοί, φέρνουν καταστροφή. Καίνε ολόκληρες εκτάσεις τον Αμαζόνιο, τον έκαιγαν, δεν ξέρω πόσο καιρό εκεί, που είναι ο πνεύμονας της γης, όπου βρούνε δάση για να κάνουν τα σχέδιά τους, να φυτεύουν άλλα δεντράκια, ανεμογεννήτρες ή οτιδήποτε άλλο. Ο κόσμος τα βλέπει, φωνάζει ο κόσμος. Δεν τους ενδιαφέρει, τους ενδιαφέρει μόνο το κέρδος τους, τίποτα άλλο. Και ξεραίνεται η γη, καταστρέφεται η γη. Για την κακία υφανίστησαν τα κτίνη. Βρήκαν μια ωραία δικαιολογία ότι φταίνε, λέει, τα βοηδί. Για τη ρήπανση του πλανήτη πρέπει να τρώμε έντομα τώρα. Θα φανίσουν όλα. Και πρόσφατα είδα κάτι το οποίο είναι άλλοι επιστήμονες. Μιλάγανε για τους βίσονες. Τεράστια ζώα τα οποία κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Είναι μια ευλογία, αδερφοί. Αυτά που έχει φτιάξει ο Θεός είναι μια ευλογία. Και βάζουν όλη αυτή την προπαγάνδα στον κόσμο για να έρθει καταστροφή τελικά. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν μόνο με το φυσικό τομέα, γιατί μιλάμε για προφητικό λόγο. Έχουν να κάνουν και με την ερήμωση που έρχεται, την πνευματική ερήμωση που θέλουν να βάλουν στον κόσμο και να μην υπάρχει πρόοδος, να μην υπάρχει καρποφορία. Ο Κύριος θέλει να καρποφορήσει όλος ο κόσμος, να σωθεί όλος ο κόσμος. η έρημος να γίνει, λέει, καρποφόρος παιδιάδα.
1: Αυτό δεν λέει ο Κύριος.
0: Να απλωθεί το Ευαγγέλιο παντού. Και βλέπουμε τις εκκλησίες
1: να ερημώνουν.
0: Δεν ξέρω πόσο τις εκατό,
1: μου είχε πει ο αδερφός ο Θέμης, δεν θυμάμαι τώρα,
0: από τις εκκλησίες παγκοσμίως έκλεισαν εξαιτίας του κορονοϊού. Κλείσανε πάρα πολλές εκκλησίες. Το φόβο που έσπηραν με όλα αυτά που σπαίνουνε. Ερημώνεται η γη. Αυτό θέλουνε. Να μας κλείσουνε σε κλουβιά. Να μας κλείσουνε σε πόλεις φυλακές. Να μας κλείσουνε στα σπίτια μας. Αυτό θέλουνε. Και να κοιτάζει ο καθένας πώς να τη βγάλει ίσα ίσα. Στον καιρό του Ιερεμία υπήρχε ανομβρία. Και αυτό είναι η πρώτη φυσική εκπλήρωση, η πρώτη εκπλήρωση, γιατί κάθε προφητεία, όχι κάθε προφητεία, αλλά οι περισσότερες προφητείες έχουν μια άμεση εκπλήρωση που συμβαίνει μετά από λίγο καιρό. Υπάρχει επίσης, μπορεί να υπάρχει και μια άλλη εκπλήρωση μεταγενέστερη, και πολλές προφητείες φτάνουν μέχρι στο τέλος, μέχρι τα έσχατα. Είναι εσχατολογία που λέμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Και αυτό ο Ιερεμίας, γι' αυτό μιλάει σήμερα. Ο Ιερεμίας πέρασε μέσα από δυσκολίες, πάρα πολλές δυσκολίες. Ξέρουμε ότι ήταν ένας προφήτης ο οποίος έζησε μέσα στην Ιερουσαλήμ όταν κατακτήθηκε από τους Βαβυλώνιους. Κήρυτε, στάθηκε μόνος του μπροστά σε ψευδοπροφήτες που έλεγαν ότι όλα θα πάνε καλά. Ο Κύριος θα συντρίψει τους Βαβυλώνιους, και στάθηκε ο μοναδικός προφήτης. Το φυλάκισαν, πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Τα βάλανε μέσα στο βόθρο, κόντεψε να πεθάνει ο άνθρωπος. Και κάτι μας θυμίζει αυτό. Κάτι μας θυμίζει. Για αυτή την ξηρασία, για αυτή την ανομβρία, για αυτή την ακαρπία μιλάει και ο Ιωήλ ο προφήτης. Θυμάστε ότι άφησε, λέει, ο βρούχος έφαγε η ερυσίβη, ότι άφησε η ερυσίβη έφαγε η ακρίδα, πενθύγει, λέει, και αυτή ο Ιωήλ στο πρώτο κεφάλαιο 10 εδάφιο, ερημώθη παιδιάς πενθύγει. Αυτό ακριβώς που λέει και ο Ιερεμίας, πενθύγει. Και δεν μιλάμε μόνο για το φυσικό τομέα, μιλάμε και για το πνευματικό τομέα. Μην ξεχνάμε ότι πριν να έρθει ο Αντίχριστος, τι θα γίνει. Η μεγάλη αποστασία. Έχουν εφεύρει τρόπους. Πλέον το κινητό είναι προέκταση του χεριού μας. Ο καθένας, πιστός ή άπιστος, όλη μέρα είναι στο κινητό. Πληροφορίες, χιλιαδιό, άλλα ενδιαφέροντα, επιθυμίες, λάμψη του κόσμου. Τρέχουμε πίσω από όλα αυτά που μας προβάλλουνε. Και ο Λόγος του Θεού είναι ένα ξεχασμένο μαύρο εκεί βιβλίο, το οποίο έχει μαύρα γράμματα, και μπροστά σε αυτά που βλέπουμε στη τηλεόραση, με τις οθονάρες, στο κινητό μας, σε όλο αυτό το πλασματικό κόσμο που θέλει ο Αντίχριστος να ζήσουμε, αυτός είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν είναι αληθινός. Είναι μια ψευδαίσθηση. Αλλά τι να σου κάνει ο Λόγος του Θεού τώρα μπροστά σε αυτά που έχουμε, στις επιλογές που έχουμε. Και ο κόσμος τι κάνει. Ο λαός μου αφανίζεται, λέει, για έλλειψη γνώσης. Δεν ξέρει ο κόσμος. Δεν ψάχνει ο κόσμος να βρει. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να αλλάξει αυτό το τοπίο. Και μας φτάνει στο εδάφιο αυτό που είπα στην αρχή, η Ιερεμίας 12:5. Εάν τρέξεις μετά τον πεζόν και σε κάμωση να ατονίσεις, τότε πώς θέλεις αντιπαραταχθεί προς τους ύπους. Και αν απέκαμες εν τη γη της ειρήνης, εφήν ήλπιζες, τότε πώς θέλεις κάμει εις το φρίαγμα του Ιορδάνου.
2: Είπα από την αρχή ότι τοποθετούμε αυτό το εδάφιο συνήθως μετά την αρπαγή. Γιατί μετά την αρπαγή λέει μέσα ο Λόγος του Θεού καθαρά ότι έρχονται οι πείσεις. Ήπιος λευκός, ο Αντίχριστος, κρατούσε τόξο
1: στο χέρι του.
2: Ήπιος κόκκινος, πόλεμος, αμέσως, μόλις έρθει ο Αντίχριστος, έρχεται ο κόκκινος ήπιος, πόλεμος, ακράτη μεταξύ τους. Ποιους συμφέρει ο πόλεμος, ποιοι τον δημιουργούν?
0: Όλοι αυτοί οι ασεβείς. Αυτοί δημιουργούν τους πολέμους. Αυτοί χρηματοδοτούν τους πολέμους και μετά τι κάνουνε?
2: Ολόκληρα τα κράτη γίνονται υποχείρια δικά τους. Πάνε τα αναστηλώσουμε μετά. Και παίρνουνε όλων όνων. Και ρωτάω τώρα όσον αφορά την Ουκρανία που είπα προηγουμένως. Τι θα δώσει η Ουκρανία σε αυτούς για να ξεπληρώσει το χρέος που χρωστάει? Αν δεν έχει χρήματα,
1: θα γίνονται τι?
2: Εκτάσεις. Πιο εφόρες εκτάσεις. Θα γίνουν δικές τους. Κρατάνε όλο τον πλούτο του κόσμου. Ήπως λευκός, ήπως κόκκινος, ο πόλεμος, ήπως μέλας, θάνατος, η πείνα μάλλον, και μετά ο θάνατος, ο ήπως οχρός. Και συνήθως λέμε, αφού τώρα πριν την αρπαγή που τσένουμε, γιατί κάποιοι λένε, λέει δεν πειράζει, ας μην φύγουμε την αρπαγή, να είμαι με τον Αντίχριστο και εγώ λέει θα θυσιαστώ, δεν πειράζει. Και πολύ σωστά ερμηνεύεται, ένας τρόπος που ερμηνεύεται αυτή η προφητεία είναι αυτό. Αφού εδώ τώρα κουτσένεις, που όλα είναι καλά, πού να πας με τον Αντίχριστο και να τα βάλεις με τους ύπους? Αυτή είναι μια ερμηνεία που είναι σωστή και αυτή η ερμηνεία. Αλλά αυτή η προφητεία όμως έχει κι άλλη εκπλήρωση όσον αφορά εδώ. Και αυτό θέλω λίγο να το αναλύσουμε σήμερα, να το καταλάβουμε. Αν δούμε από τη μεριά του Ιερεμία, ο Ιερεμίας έτρεξε με τους πεζούς. Που ποιοι ήταν οι πεζοί? Ήταν οι προφήτες τότε. Προφήτες οι οποίοι έλεγαν τα αντίθετα από αυτά που έλεγε ο Κύριος. Κήρυτε το μήνυμα του Θεού, όμως ο διάβολος, αδερφοί, έχει τους δικούς τους προφήτες, όπως και στον καιρό του Ηλία, ψευδοπροφήτες. Θα έχει ειρήνη η Ιερουσαλήμ, θα δείτε ότι
1: η καταστραφή η Βαβυλώνα.
2: Και κάπου ο Ιερεμίας είχε κουραστεί με αυτό. Και σαν να του λέει ο Κύριος, τώρα αυτό εδώ που κάνεις με τους προφήτες δεν είναι τίποτα με αυτό που πρόκειται να συμβεί. Με αυτό που πρόκειται να έρθει. Όμως παρόλα αυτά έτρεξε με τους πεζούς ο Ιερεμίας. Έτρεξε. Και θα δούμε λίγο στον Ιερεμία στο 23-21 να το δούμε αυτό, γιατί θέλω να αποδεικνύει αυτό που λέω. Ιερεμία 23-21. Ακούστε τι λέει στον Ιερεμία. Δεν απέστειλα τους προφήτας τούτους και αυτοί έτρεξαν? Δεν ελάχισα προς αυτούς και αυτοί προφήτευσαν? Και σου λέει, αν εσύ έτρεξες με αυτούς τους πεζούς και λες ότι απέκαμα, όταν θα έρθει η Βαβυλώνα, όταν θα έρθει τόσο κοντά, όντως έγινε, τι θα κάνεις? Δηλαδή θα σφίξουνε τα πράγματα, τι θα κάνεις? Οι ύπη λοιπόν αντιπροσωπεύουν όλα αυτά τα γεγονότα που θα έρθουν μετά. Και λέει το φρίαγμα του Ιορδάνου, εάν εσύ απέκαμες με τους πεζούς, πώς θα αντιπαραταχθείς με τους ύπους? Και αν εσύ, λέει, να το διαβάσουμε λίγο, απέκαμες εν τη γη της ειρήνης, εφήν ήλπιζες
0: τότε πώς θέλεις κάμει με το φρίαγμα του Ιορδάνου? Ποιο είναι το φρίαγμα του Ιορδάνου? Στο εβραϊκό λέει η υπερηφάνεια του Ιορδάνου. Και τι γινότανε τότε? Μετά τις βροχές ο Ιορδάνης γέμισε και πλημμύρισε. Και στις όχθες του Ιορδάνη είχαν τις φωλιές τους και ζούσανε άγρια θηρία, κυρίως λιοντάρια. Μόλις λοιπόν ο Ιορδάνης ξεχύλιζε, αυτά τα λιοντάρια έφευγαν από τις φωλιές τους, από εκεί τον τόπο της κατοικίας του. Και πού πηγαίνανε, αδελφοί? Εκεί που ζούσαν οι άνθρωποι. Η Ιερεμίας 49:19 λέει: «Ιδού θέλησα να βει ως λέον από του φριάγματος του Ιορδάνου εναντίον της κατοικίας του δυνατού». Οι λέοντες τι συμβολίζουν? Ο λέον και τον διάβολο. Αλλά στον καιρό του Ιερεμία, αν δούμε και τις προφητείες του Δανιήλ, συμβολίζει τη Βαβυλώνα. Θυμάστε στην προφητεία του Δανιήλ που λέει εκεί για τέσσερα θηρία. Το πρώτο ήταν σαν λιοντάρι, Βαβυλώνα. Το δεύτερο ήταν σαν άρκτος, Μηδοπερσία. Το τρίτο σαν λεοπάρδαλη, Ελλάδα. Το τέταρτο ήταν απερίγραπτο, αλλά ήταν τρομερό, ήταν η Ρώμη. Ερχόταν λοιπόν η Βαβυλώνη, αυτό είναι το φρίαγμα του Ιορδάνη. Θα πει κανένας, μα σε εμάς τι συμβαίνουν όλα αυτά? Γιατί το λες τώρα όλο αυτό? Αυτό ήταν για τότε μόνο? Άραγε? Όχι, είναι για σήμερα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι, αδερφοί, μας τα γράφει ο Λόγος του Θεού όλα αυτά για ποιο λόγο? Για να καταλάβουμε το τι θα συμβεί και να είμαστε προετοιμασμένοι. Θυμάσαι στον καιρό του Ηλία τι είχε γίνει? Παρόμοια πράγματα, θα δούμε παρακάτω. Αυτό που αποκαλύπτεται τώρα στον Ιερεμία είναι το εξής, ότι μην αποκάμεις, γιατί έχετε μια πιο δύσκολη διακονία στο μέλλον για σένα. Και όντως και έτσι έγινε. Και το μήνυμα αυτό είναι και για μας σήμερα. Εάν αποκάμουμε στη γη της ειρήνης, που μπορεί να λεχθεί ότι η Ιερουσαλήμ τι είναι, η γη της ειρήνης, και ο διάβολος βάζει συνέχεια ανάμεσά μας κατά καιρούς προβλήματα στις σχέσεις μας, σε χίλια δυο, και λέει ο άνθρωπος του Θεού, βαρέθηκα πια να παλεύω με τον ένα, να παλεύω με τον άλλο, την παραξενιά του ενός και του άλλου. Και ο άνθρωπος κάθεται και αποκαμωμένος, χωρίς να έχει όραση, χωρίς να έχει διάθεση, χωρίς να έχει όθηση από το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί για τον Κύριο. Εάν βαδίζεις μαζί με τους πεζούς, τι θα γίνει όταν θα έρθουν οι ύπη? Τι θα γίνει όταν θα δυσκολέψουν τα πράγματα? Τι θα γίνει? Για να το καταλάβουμε λίγο, πρέπει να δεις την ιστορία του Ηλία. Εκεί περιγράφεται το τι θα συμβεί στις τελευταίες μέρες. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε στη διακονία του Ηλία είναι ότι τον ξεχώρισε ο Κύριος και τον έβγαλε μέσα από όλους τους υπόλοιπους, τον οδήγησε στο κύμαρο Χερίθ που πάει να πει διαχωρισμός. Και αυτό έγινε μέσα στη ζωή μας. Διαχωριστήκαμε τον κόσμο, όσο διαχωριστήκαμε. Μετά τον πάει σε αυτή τη χείρα, στα Σαρεπτά της Σιδώνος, που πάει να πει δοκιμασία καμίνη. Μας περνάει μέσα από δοκιμασίες, μέσα από χίλιες, μπορεί διωγμούς, μπορεί άλλου είδους δοκιμασίες, καμίνια μέσα στη ζωή μας. Και όταν περάσουμε αυτό το στάδιο, μας λέει όπως τον Ηλία να φανερωθεί στον Αχάβ. Αυτός είναι ο τελικός προορισμός της Εκκλησίας. Ο τελικός προορισμός της Εκκλησίας είναι να γίνουμε φανεροί. Αμήν. Να γίνουμε φανεροί στο σύστημα. Φανεροί στον κόσμο. Να φανερωθούν οι ιοί του Θεού, οι θυγατέρες του Θεού. Ωραία. Φανερώνεται στον Αχάβ. Τι γίνεται μετά? Του λέει ότι θα έρθει η βροχή. Του είπε, εσύ διαταράσεις τον Ισραήλ, Ο Αχάβ λέει, εγώ διαταράζω, λέει, ή εσύ.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προσέξτε τώρα. Ο Ηλίας είχε προσευχηθεί να μην βρέξει για 3,5 χρόνια. Οι παιδιάδες ήταν έρημες. Τα ζώα του αγρού πενθούσαν, όπως τον Ιωήλ. Υπήρχε μια ερημία, μια σχετική καταστροφή στο λαό Ισραήλ. Για φαντάσου να μην βρέξει 3,5 χρόνια. Και του λέει ο Θεός, σηκώθητη να φανερωθείς στον Αχάβ και τότε θέλω δώσει βροχή. Άρα αν θέλουμε να δούμε τη βροχή, αδελφοί, τι πρέπει να προηγηθεί? Η φανέρωση των Υιών του Θεού. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Θα δούμε σήμερα. Και καθώς λοιπόν εμφανίζεται στον Αχάβ, του λέει ότι ο Θεός τρέξε, του λέει, γιατί έρχεται βροχή. Τρέξε. Και ο Ηλίας έτρεχε, λέει, γρηγορότερα. Του έσφιξε την οσφή του ο Θεός και έτρεχε μπροστά από τα άλογα του Αχάβ. Δεν μου λέτε πότε ο Ηλίας έτρεχε γρηγορότερα από τα άλογα του Αντίχριστου, του Αχάβ, γιατί ο Αχάβ συμβολίζει τον Αντίχριστο. Πριν την αρπαγή, μετά την αρπαγή του. Πριν την αρπαγή του. Πριν την αρπαγή του. Επίσης, ένα άλλο γεγονός που έγινε πιο πριν από αυτό ήταν ότι του λέει κάλεσε τους προφήτες. Ποιους τα έβαλε? 400 προφήτες του Βάλ και 450 των Ανσών, ή το αντίστροφο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και απέδειξε ο Ηλίας το ποιος ήταν ο αληθινός Θεός. Ήρθανε, κάντε, λέει, ένα θυσιαστήριο και αν κατέβει φωτιά από τον ουρανό, τότε ο Βάλ είναι ο Θεός σας, ο Θεός του Ισραήλ. Εάν όμως χτίσω ένα θυσιαστήριο και κατέβει φωτιά από τον ουρανό και προσευχηθώ στο Γιάχβε, ο Γιάχβε είναι. Εκεί είναι η φανέρωση. Εκείνη η απόδειξη. Εκείνη η απόδειξη ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Εκεί είναι. Και τι έγινε μετά? Τους έσφαξε. Τι συμβολίζουν αυτοί? Συμβολίζουν τη Βαβυλώνα. Το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα. Αυτούς τους ψευδοπροφήτες που λέει και εδώ πέρα στον Ιερεμία. Και μετά ήρθε η βροχή. Μετά ήρθε η βροχή. Το καλό που έγινε στον Ιερεμία ήταν ότι οι πεζοί προετοίμασαν τον προφήτη για τους ύπους και η γη της ειρήνης προετοίμασε τον προφήτη για το φρίαγμα του Ιορδάνη. Ο καιρός που περνάμε και έχουμε ειρήνη αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να περνάει ο καιρός ανεκμεταλλευτά για μας. Πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε αυτό το καιρό. Έρχονται δύσκολοι καιροί. Αμήν. Έρχονται δύσκολοι. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να πάμε στο δεύτερο προφήτη, στο Ζαχαρία, στο 10ο κεφάλαιο? Τι πρέπει να κάνουμε? Πού είμαστε? Τελικά για μας ποιο είναι το φρίαγμα του Ιορδάνη? Ποιοι είναι οι ύποι για μας? Αδελφοί, αυτό που θα συμβεί είναι το εξής. Όταν η Εκκλησία του Κυρίου φανερωθεί, θα έχουμε μια ολομέτωπη επίθεση από το σύστημα του Αντίχριστου. Από το θρησκευτικό σύστημα και από το πολιτικό σύστημα. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Ετοιμαζόμαστε γι' αυτό? Εάν τώρα δεν μπορούμε να νικήσουμε τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας, εάν αυτή τη στιγμή εξαιτίας του ότι έχω τη δουλειά μου, έχω το έτσι μου, έχω το αλλιώς μου, έχω την αυτό μου, το από εδώ από εκεί, δεν μπορώ να ακολουθήσω τον Κύριο όπως πρέπει να τον ακολουθήσω, τι θα γίνει τότε? Τι θα γίνει? Πώς θα τον ακολουθήσουμε τον Κύριο? Πώς θα αντέξουμε? Θυμάστε τον Ηλία? Πότε απέκαμε ο Ηλίας? Πριν να φανερωθεί ή μετά που φανερώθηκε? Φανερώθηκε στον Αχάβ και τι έγινε? Άκουσε την Ιεζάβελ και τι του έλεγε η Ιεζάβελ? Ότι θα το σκοτώσω οπωσδήποτε. Φοβήθηκε την Ιεζάβελ. Βλέπουμε στον καιρό του Ηλία λοιπόν δύο πράγματα. Να τρέχει μπροστά από τα άλογα του Αχάβ, να αντιπαραταχθείς λέει με τους ύπους, αλλά από την άλλη πλευρά ήρθε μετά και το φρίαγμα του Ιορδάνη, που είπαμε ότι έρχονται τα λιοντάρια. Ήρθε η Ιεζάβελ, Βαβυλώνα. Αυτή αντιπροσωπεύει. Η Ιεζάβελ αντιπροσωπεύει τη Βαβυλώνα ενάντια στον προφήτη. Και σου λέει πώς θα αντέξεις? Εάν ο Ηλίας, αδελφοί, πήγε να τα παρατήσει, εάν ο Ηλίας απέκαμε και κάθισε εκεί στην άρκευθο από κάτω και επιθύμησε να πεθάνει, εμείς πώς θα αντέξουμε? Προσέξτε, όλα αυτά έγιναν πριν την αρπαγή του. Πριν την αρπαγή του έγιναν όλα αυτά. Λέμε τώρα, κουράστηκα να μάχομαι, κουράστηκα να στέκομαι για τον Κύριο, κουράστηκα, δεν αντέχω άλλο. Μα εδώ το είσαι με τους πεζούς. Και βέβαια θα γνωρίσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες. Και βέβαια θα γνωρίσουμε ψευδοαδέλφους που έρχονται στην εκκλησία, ξέρω εγώ, για άλλους λόγους και όχι για να σωθεί η ψυχή τους. Και βέβαια θα γνωρίσουμε ανθρώπους που θα μας προδώσουν. Αυτή είναι η πεζή. Και βέβαια οι Βαβυλώνοι και οι Βαβυλώνοι θα πούνε εναντίον μας. Μήπως χάσουμε, ξέρω εγώ, την πελατεία μας ή το οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια, αυτή είναι. Αλλά για φαντάσου το τι θα συμβεί μετά, όταν φανερωθεί ο Υιός του Θεού, τι θα γίνει? Αντέχεις? Αντέχουμε στην πρόκληση αυτή της φανέρωσης των Υιών του Θεού? Αντέχουμε στην επίθεση που θα εξαπολυθεί εναντίον της Εκκλησίας? Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Ο Κύριος, αδελφοί, έχει πει για μας θαυμάσια πράγματα. Εκεί θα δούμε στο Ζαχαρία, στο 10 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Τι πρέπει να ζητάμε? Πώς πρέπει να προετοιμαζόμαστε? Πώς θα γίνει το έργο του Κυρίου? Τι θα συμβεί στις τελευταίες μέρες? Καθώς έχουμε τη σωστή στάση εμείς. Ακούστε τι λέει ο Ζαχαρία. Ζητείτε παρά του Κυρίου ιετών εν το καιρό της οψίμου βροχής. Και ο Κύριος θέλει καμιά στραπάς και θέλει δώσει εις αυτούς βροχάς όμβρου, εις έκαστον βοτάνι εν το αγρό. Τι να κάνουμε λοιπόν? Να ζητάμε ιετό στον καιρό της οψίμου βροχής. Πότε είναι ο καιρός της όψιμης βροχής? Τώρα έρχεται η όψιμη βροχή. Το λέει στον Ιωήλ για την όψιμη και την πρώιμη βροχή που θα έρθει στις τελευταίες μέρες. Στον Ηλία τον προφήτη που ήταν στο Κάρμιλο πάνω και στέλνει το δούλο του και βλέπει ότι έρχεται η βροχή. Είδε την παλάμη του ανθρώπου, θα έρθουν Απόστολοι, θα έρθουν προφήτες, θα έρθουν Ευαγγελιστές, ποιμένες, δάσκαλοι, σε όλο το πρόσωπο της γης. Και σου λέει, ζήτα παρακυρίου ιετό. Αυτό θα πρέπει να είναι η δικιά μας στάση αυτή τη στιγμή μπροστά στον Κύριο. Ζήτα ιετό, ζήτα να βρέξει πολύ στον καιρό της όψιμης βροχής, γιατί έχει φτάσει ο καιρός της όψιμης βροχής. Και ο Κύριος θα κάνει αστραπές, θα δώσει βροχές όμβρου. Ακούστε όμως τι λέει. Εισέκας τον βοτάνι εν το αγρό. Δεν μιλάει εκεί για μια βροχή που θα βρέξει σε όλους, που και αυτό θα συμβεί. Αλλά κυρίως μιλάει για τον καθένα μας προσωπικά, ότι ο Κύριος θα το κάνει στον καθένα μας. Όταν τι? Όταν προσεύχεσαι για βροχή. Και όταν μιλάμε για βροχή, μιλάμε για το Πνεύμα του Θεού. Μιλάμε για να έρθει το Πνεύμα του Θεού πάνω μας, να μας γεμίσει, να μας πληρώσει, να είμαστε έτοιμοι. Διότι τα είδωλα ελάλησαν ματαιότητα, οι μάντις είδαν οράσεις ψευδείς, αυτή είναι η Βαβυλώνη, και ελάλησαν εν ύπνια μάταια, παρηγόρουν ματέως, για τούτο μετατοπίστησαν ως πίμνιον, εταράχθησαν, διότι δεν υπήρχε ο ποιμήν. Και λέει, ο θυμός με εξήφθη κατά των ποιμένων και θέλω τιμωρήσει τους τράγους. Άνθρωποι που ηγούνται σε πίμνια, που μπορεί να λέγονται χριστιανικά πίμνια, είναι τράγοι. Διότι ο Κύριος των δυνάμεων επισκέφθη το πίμνιο αυτού των οίκων Ιούδα, και ακούστε τι λέει, και έκαμε αυτούς ως οίκον αυτού ένδοξον εν μάχη. Πώς πηγαίναμε εμείς, πώς πηγαίνουμε? Με τα πόδια. Αλλά ο Κύριος όμως θα μας αλλάξει όλη αυτή την κατάσταση και θα μας κάνει σαν ύπους και εμάς. Δεν μπορείς διαφορετικά να τα βάλεις με τους ύπους του Αντίχριστου ή με το φρίαγμα του Ιορδάνη. Μπορεί ο διάβολος να έχει ξηράνει τον κόσμο ολόκληρο και να προσπαθεί να κάνει έρημο κάθε παιδιάδα κάποια φορά. Ο Κύριος όμως κάνει ακριβώς το αντίθετο, θα βρέξει. Και μπορεί να είμαστε κουρασμένοι αυτή τη στιγμή, όμως όταν ζητάμε ιετό στον καιρό της οψίμου βροχής, ο Κύριος θα μας κάνει και εμάς ύπους, για να μπορούμε να τα βάλουμε με τους άλλους ύπους. Από αυτού εξήλθεν η γωνία, από αυτού ο πάσαλος, από αυτού το πολεμικό τόξο, από αυτού πάσιγε μόνο μου, από εκείνον εξαρτάται και όχι από τη δικιά μας δύναμη. Και θέλω είστε όσοι ισχυροί καταπατούνται στους πολεμούς εν το πυλό των οδών, εν τη μάχη, και θέλω σε πολεμήσει, διότι ο Κύριος είναι με ταυτόν, και για να βάτε τον ύπον θέλω σε κατεσχυνθεί. Ποιον ύπον? Του εχθρού. Υπάρχει μια μάχη, αδελφοί. Αλλά το μυστικό ποιο είναι? Να ζητάμε ιετό στον καιρό της όψιμης βροχής. Ο Ηλίας αυτό έκανε. Πάνω στο κάρμενο έβαλε το κεφάλι του στα γόνατά του και προσευχόταν να βρέξει. Προσέξτε, δεν τον έφτανε η υπόσχεση του Θεού ότι θα βρέξει. Γιατί η υπόσχεση του Θεού του είχε πει τι? Φανερώθηκε στον Αχάβ και εγώ θέλω δώσει βροχή. Ωραία, φανερώθηκα, άρα Κύριε. Έλα, τώρα είναι η σειρά σου. Ο Ηλίας οικέτευε εν θέρμος, λέει στον Ιακώβο, για να έρθει η βροχή. Δεν μπορούμε μόνοι μας, αδελφοί, να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά που συμβαίνουν και σε αυτά που έρχονται. Δεν γίνεται. Ανθρωπίνως δεν γίνεται. Οι άνθρωποι έχουν φτάσει, οι ασεβείς, αυτοί που λέγαμε στην αρχή, σε άλλα επίπεδα, για να μπορούν να ελέγχουν τον ίδιο στο νου, να διαμορφώνουν άποψη σε όλο τον κόσμο.
2: διαμορφωτές, λέει, της κοινής γνώμης. Να αποβλακώνουν όλο τον κόσμο, να έρθει η απιστία, η αμφιβολία παντού, η αθεία, η διαστροφή, η ελευθερία των ηθών, που λένε ότι είναι ελευθερία αλλά είναι δεσμά. Και τώρα ο λαός του Θεού τι κάνει? Θα έπρεπε να είμαστε ένδοξοι με τη δόξα του Κυρίου. Και θέλω ενισχύσει τον Νίκο Ιούδα και τον Νίκο Ιωσήφ, θέλω συσώσει. Και θέλω επαναφέρει, λέει, αυτούς, διότι ελέησε αυτούς. Και συνεχίσει παρακάτω. Μιλάει για το λαό Εφραήμ, που είναι ο Ισραήλ. Και οι Εφραημίτε θέλουν είστε ως ισχυρός και η καρδία αυτών θέλει χαρή ως από ίνου. Θυμάστε στον Ιωήρ. Ενώ υπήρχε ερημιά. Τι λέει στον Ιωήρ? Τα αλώνια θα γεμιστούν σύντο και η λινή από ίνου και έλεος. Δηλαδή θα έρθει στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια περίοδο αποστασίας παγκόσμια όσον αφορά την Εκκλησία του Κυρίου. Αλλά έρχεται η ώρα όταν η βροχή του Κυρίου θα έρθει. Όταν η παρουσία του Κυρίου, καθώς το ζητάμε, θα έρθει. Αυτά τα πράγματα θα αλλάξουν στους τελευταίους καιρούς. Λίγο πριν να έρθει ο Κύριος να παραλάβει την ήθη. Λίγο πριν να αρπαχθεί ο Ηλίας. Αυτό θα συμβεί. Θέμα είναι ότι πρέπει να ζητάμε τον Ιετό για να μπορούμε να τα βάλουμε με τους ύπους. Να τα βάλουμε με όλα αυτά τα κρυφά όπλα του διαβόλου που ακόμα δεν έχουν φανερωθεί στον κόσμο. Γιατί βλέπετε με τι μαεστρία όλο αυτό το σύστημα του Αντίχριστου καταστρέφει ολόκληρα κράτη. Δεν υπάρχει κράτος και δεν θα αφήσουν κανένα κράτος να είναι ανεξάρτητο. Κανένα. Το εμπόδιο τους τώρα είναι οι μουσουλμάνοι. Πρέπει να τους διαβρώσουν οπωσδήποτε. Και μετά έρχεται η Εκκλησία. Και τα τέκνα αυτό θέλω σιδή και χαρή και η καρδία αυτό θέλει εφραθεί στον Κύριο και θέλω συρρήξει εις αυτούς και θέλω συνάξει αυτούς και ότι ελύτρωσε αυτούς και θέλω συμπληθυνθεί καθώς ποτέ επληθύνθησαν. Δηλαδή αυτή η σωτηρία που θα γίνει στις τελευταίες μέρες δεν υπήρξε ποτέ. Όλο αυτό που θα συμβεί, η σωτηρία του Κυρίου, και εκεί ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την ύφη του αδερφή. Αμήν. Θυμάστε τον Ηλία. Όταν φανερώθηκε και όταν κατέβηκε η φωτιά από τον ουρανό στο ολοκαύτωμα πρόσφερε ο Ηλίας, όλος ο λαός τι έκανε? Ο Ιάχβε είναι ο Θεός μας. Αυτό θα πει και ο κόσμος. Και θέλω σπήρει αυτούς μεταξύ των λαών και θέλω να θυμηθεί τους από μακρυμένους λέει τόπους και τα λοιπά. Δεν θέλω να σας κουράσω. Αδελφοί, βλέπουμε δύο προφητείες για να το συνοψίσουμε. Βλέπουμε την κατάσταση και την ερήμωση και όλο αυτό που ο διάβολος θέλει να περάσει στις καρδιές των πραγματικών παιδιών του. Δηλαδή, να δούμε μια εικόνα ερήμωσης γύρω μας, στην εκκλησία μας, στον τόπο μας. Να δούμε μια κατάσταση που να τελικά να πεις τι συμβαίνει εδώ. Να έρθει απογοήτευση στο λαό του Θεού. Να έρθει αποθάρρυνση στο λαό του Θεού. Και να έρθει ο Κύριος και να σου πει γιατί απέκαμες. Εδώ θα γίνουν γεγονότα τεράστια και σημεία στο μέλλον και εσύ έχεις αποκάμει. Έχεις αποκάμει γιατί ο αδερφός σου σε κοίταξε στραβά. Έχεις αποκάμει γιατί δεν σου μίλησε ο άλλος όπως εσύ θα ήθελες. Έχεις αποκάμει γιατί άλλα περίμενες από τους αδερφούς σου και τελικά έγιναν άλλα πράγματα. Έχεις αποκάμει. Θα έχουμε μπροστά μας μάχη, η μάχη των τελευταίων ημερών αυτή είναι. Και εξαιτίας τώρα όλο αυτό το καταστάσεων, όλων αυτών που έχει σπείρει ο διάβολος στον κόσμο, όλο αυτό το φρόνημα του κόσμου που θέλει να διαβρώσει την Εκκλησία ολόκληρη, όλο αυτό το ψεύτικο κατασκεύασμα του εχθρού, να ζει ο άνθρωπος σε μια εικονική πραγματικότητα και όχι στην πραγματικότητα την αληθινή. Εάν αυτά μας καταστρέφουν, για φαντάσου τι θα γίνει εάν δεν έρθει ο Κύριος στη ζωή μας να μας γεμίσει όταν θα έρθουν τα δύσκολα. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτά? Πρέπει να προετοιμαστούμε. Αλλά όταν είμαστε έτοιμοι, αδερφοί, ο Κύριος θα κάνει το θέλημά του. Ο Κύριος θα κατέβει με βροχή. Θα μας γεμίσει και θα δούμε τη δόξα του Κυρίου. Αμήν. Θα δούμε τη δόξα του Κυρίου. Θα δούμε αυτή την ερήμωση που υπάρχει ξαφνικά στον τόπο μας. Πόσα χρόνια είμαστε εδώ? Μιλάμε σε ανθρώπους τίποτα. Σιγά σιγά οι άνθρωποι θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν όμως. Και εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Γιατί από τη μια, αδελφή, ο Κύριος θα κάνει το θέλημά του, αλλά από την άλλη θα έχουμε τους ύπους και θα έχουμε και το φρίαγμα του Ιορδάνη. Από τη μια θα βρεθούμε αντιμέτωποι με το πολιτικό σύστημα και επίσης θα βρεθούμε ενάντια και απέναντι στο θρησκευτικό σύστημα. Η Βαβυλώνα. Λοιπόν, ο Κύριος μας θέλει να προετοιμαζόμαστε. Έχουμε, σαν τον Ηλία, ξεπεράσει το πρώτο στάδιο του διαχωρισμού. Είμαστε στο καμίνι τώρα. Περνάμε δοκιμασίες. Αλλά το επόμενο βήμα είναι να φανερωθούμε. Και όταν φανερωθούμε θα έχουμε συνέπειες. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι από τώρα για αυτές τις συνέπειες. Να είμαστε αποφασισμένοι από τώρα για ό,τι και αν συμβεί. Αμήν, ό,τι και αν συμβεί. Θυμάστε την εικόνα στο ΙΒ κεφάλαιο της Αποκάλυψης με τον δράκοντα που είναι έτοιμος να κατασπαράξει. Είναι απέναντι στη γυναίκα που πρόκειται να γεννήσει και είναι έτοιμος να κατασπαράξει το τέκνο της όταν γεννήσει. Δηλαδή, λίγο πριν την αρπαγή, ο διάβολος θα έχει ανοιχτό το στόμα. Μιλάει για το 1/3 των αστέρων που θα πέσει. Αν δεν είμαστε έτοιμοι, αδερφοί, δυστυχώς θα είμαστε κι εμείς από αυτά τα αστέρια που θα πέσουν. Γιατί υπάρχει ένας αγώνας, υπάρχει μία μάχη. Αυτή είναι η μάχη των τελευταίων ημερών. Και ο Θεός θέλει να είμαστε έτοιμοι. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: εκκλησία της Τριμών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στον ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, κεφάλαιο 31. Και αφού συντελέστηκαν όλα αυτά, ολόκληρος ο Ισραήλ, αυτοί που βρέθηκαν, βγήκαν έξω στις πόλεις του Ιούδα και σύντριψαν τα αγάλματα και κατέκοψαν τα άλση και εγκρέμισαν τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια από ολόκληρο τον Ιούδα και το Βενιαμίν. Το ίδιο έκαναν και στον Εφραήμ και το Μανασί μέχρι ότου τελείωσαν. Τότε όλοι οι γη Ισραήλ επέστρεψαν κάθε ένας στην ιδιοκτησία του, στις πόλεις τους. Και ο Εζεκίας έβαλε σε τάξη τις διαιρέσεις των ιερέων και των λεβιτών σύμφωνα με τις διαιρέσεις τους, κάθε έναν σύμφωνα με την υπηρεσία του, τους ιερείς και τους λεβίτες, για τα ολοκαυτώματα και τις ειρηνικές προσφορές, για να υπηρετούν και να δοξολογούν και να υμνούν στις πύλες των σκηνωμάτων του Κυρίου. Ρύθμισε και το μερίδιο του βασιλιά από τα επάρχοντά του για τις ολοκαυτώσεις, για τις πρωινές και τις εσπερινές ολοκαυτώσεις και για τις ολοκαυτώσεις των Σαββάτων και των νεομηνιών και των επίσημων γιορτών, σύμφωνα με το γραμμένο στο νόμο του Κυρίου. Ακόμα είπε στο λαό που κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ να δίνει τη μερίδα των ιερέων και των λεβιτών για να ενισχύονται στο νόμο του Κυρίου. Και καθώς διαδόθηκε ο λόγος, οι γη Ισραήλ έφεραν απαρχές από σιτάρι και κρασί και λάδι και μέλι και από όλα τα γεννήματα του χωραφιού σε αφθονία. Ακόμα έφεραν σε αφθονία τα δέκατα από κάθε πράγμα. Και οι γη του Ισραήλ και του Ιούδα που κατοικούσαν στις πόλεις του Ιούδα και αυτοί έφεραν τα δέκατα από βόδια και πρόβατα και τα δέκατα των Άγιων Πραγμάτων που αφιερώνονταν στον Κύριο το Θεό τους και τα έβαλαν σε σωρούς. Στον τρίτο μήνα άρχισαν να κάνουν τους σωρούς και στον έβδομο μήνα τελείωσαν. Και όταν ο Εζεκίας και οι άρχοντες ήρθαν και είδαν τους σωρούς, ευλόγησαν τον Κύριο και τον λαό του, τον Ισραήλ. Έπειτα ο Εζεκίας ρώτησε τους ιερείς και τους λεβίτες για τους σωρούς. Και ο Αζαρίας, ο πρώτος ιερέας από την οικογένεια του Σαδόκ, του απάντησε και είπε: «Αφότου άρχισαν να φέρνουν τις προσφορές στον οίκο του Κυρίου, φάγαμε σε χορτασμό και περίσσευσε πληθώρα, επειδή ο Κύριος ευλόγησε το λαό του και αυτό που εναπέμεινε είναι η μεγάλη αυτή αυθονία». Τότε ο Εζεκίας είπε να ετοιμάσουν τα ταμεία στον οίκο του Κυρίου και τα ετοίμασαν και έφεραν μέσα με πιστότητα τις προσφορές και τα δέκατα και τα αφιερώματα. Και επιστάτης σε αυτούς ήταν ο Χωνανίας ο Λεβίτης. Και ύστερα από αυτόν ο Σιμεΐ ο αδελφός του. Και ο Ιχεΐλ και ο Αζαζίας και ο Ναχάθ και ο Ασαΐλ και ο Ιεριμώθ και ο Ιωζαβάδ και ο Ελιήλ και ο Ισμαχίας και ο Μαάθ και ο Βεναΐας ήσαν επιτηρητές κάτω από την οδηγία του Χωνανία και του Σιμεΐ του αδελφού του με προσταγή του βασιλιά Εζεκία και του Αζαρία του επιστάτη του οίκου του Θεού. Και ο Κορί, ο γιος του Ιεμνά του Λεβίτη, ο πυλωρός προς Ανατολάς, ήταν υπεύθυνος στις προαιρετικές προσφορές του Θεού για να διανέμει τις προσφορές του Κυρίου και τα αγιότατα πράγματα. Και μαζί του ήταν ο Εδέν και ο Μινιαμίν και ο Ιησούς και ο Σεμαΐας, ο Αμαρίας και ο Σεχανίας στις πόλεις των ιερέων, εμπιστευμένοι να διανέμουν στους αδελφούς τους σύμφωνα με τις διαιρέσεις τους το ίδιο στο μεγάλο και στο μικρό, σε κάθε έναν που έμπαινε μέσα στον οίκο του Κυρίου, το καθημερινό του μερίδιο, στα καθήκοντα της υπηρεσίας του, σύμφωνα με τις διαιρέσεις τους, εκτός από τα αρσενικά τους, που απαριθμήθηκαν κατά γενεαολογία από ηλικίας 3 χρόνων και επάνω. Και η απαρίθμηση των ιερέων και των λεβιτών έγινε σύμφωνα με την οικογένεια των πατριών τους, από ηλικίας 20 χρόνων και πάνω, σύμφωνα με τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τις διαιρέσεις τους. Και σε όλα τα παιδιά τους, τις γυναίκες τους και τους γιους τους και τις θυγατέρες τους, σε ολόκληρη τη σύναξη που απαριθμήθηκαν κατά γενεαολογία, επειδή με πιστότητα αγιάστηκαν στα Άγια. Και για τους γιους του Ααρών, τους ιερείς, στα χωράφια των προαστίων των πόλεών τους, σε κάθε μια πόλη ή σαν άνθρωποι διορισμένοι ονομαστικά για να δίνουν μερίδια σε όλα τα αρσενικά ανάμεσα στους ιερείς και σε όλα όσα απαριθμήθηκαν ανάμεσα στους Λεβίτες. Και ο Εζεκίας έκανε με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρο τον Ιούδα και έπραξε το καλό και το ευθύ και το αληθινό μπροστά στον Κύριο το Θεό του. Και σε κάθε έργο που άρχισε στην υπηρεσία του οίκου του Θεού και σε κάθε νόμο και στα προστάγματα, εξητώντας το Θεό του, το έκανε με ολόκληρη την καρδιά του και ευωδωνόταν. Δευτέρα Χρονικών, 32ο κεφάλαιο. Ύστερα από τα πράγματα αυτά και αυτή την αλήθεια, ο Σεναχερίμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ήρθε και μπήκε μέσα στον Ιούδα και στρατοπέδευσε ενάντια στις οχυρές πόλεις και είπε να τις υποτάξει στον εαυτό του. Και ο Εζεκίας, βλέποντας ότι ήρθε ο Σεναχερίμ και σκοπός του ήταν να πολεμήσει εναντίον της Ιερουσαλήμ, έκανε συμβούλιο με τους άρχοντες του και μαζί με τους δυνατούς του να φράξει τα νερά των πηγών που ήσαν έξω από την πόλη και συνεργάστηκαν μαζί του. Και συγκεντρώθηκε πολλής λαός και έφραξαν όλες τις πηγές και το ποταμό που έρεε διαμέσου της γης, λέγοντας «Για ποιο λόγο όταν έρθουν οι βασιλιάδες της Ασσυρίας να βρουν πολύ νερό?» Και αφού ενδυναμώθηκε, ανοικοδόμησε ολόκληρο το χαλασμένο τείχος και το ανύψωσε μέχρι τους πύργους και επισκέβασε ένα άλλο τείχος έξω και επισκέβασε τη Μιλό, την πόλη του Δαβίδ, και έκανε πολλά όπλα και επιμήκη ασπίδες. Και έβαλε πολέμαρχους, επικεφαλής του λαού και τους συγκέντρωσε κοντά του στην πλατεία της πύλης της πόλης. Και μίλησε σύμφωνα με την καρδιά τους, λέγοντας «Ενδυναμώνεστε και γίνεστε ανδροί. Μη φοβηθείτε ούτε να τρομάξετε από το πρόσωπο του βασιλιά της Ασσυρίας και από το πρόσωπο όλου του πλήθους αυτών που είναι μαζί του. Επειδή περισσότεροι είναι μαζί μας παρά μαζί του. Μαζί του είναι σάρκινοι βραχίονες. Μαζί μας όμως είναι ο Κύριος ο Θεός μας για να μας βοηθάει και να μάχεται τις μάχες μας». Και ο λαός ενθαρρύνθηκε από τα λόγια του Εζεκία, του βασιλιά του Ιούδα. Ύστερα από αυτά, ο Σεναχερίμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ενώ αυτός έχοντας μαζί του όλη τη δύναμή του πολιορκούσε τη Λαχής, έστειλε τους δούλους του στην Ιερουσαλήμ, στον Εζεκία, το βασιλιά του Ιούδα, που ήταν στην Ιερουσαλήμ, λέγοντας «Έτσι λέει ο Σεναχερίμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, σε τι έχετε πεποίθηση και κάθεστε, ενώ είστε πολιορκημένοι στην Ιερουσαλήμ? Δεν σας εξαπατάει ο Εζεκίας για να σας παραδώσει σε θάνατο από πείνα και από δίψα, λέγοντας «Ο Κύριος ο Θεός μας θα μας ελευθερώσει από το χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας»? Αυτός ο ίδιος ο Εζεκίας δε σήκωσε τους υψηλούς τόπους του και τα θυσιαστήριά του και είπε στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ, λέγοντας «Μπροστά σε ένα θυσιαστήριο μόνο θα προσκυνάτε και πάνω σε αυτό θα θυμιάζετε. Δεν ξέρετε τι έχω κάνει εγώ και οι πατέρες μου σε όλους τους λαούς της γης? Μπόρεσαν οι θεοί των εθνών της γης να λυτρώσουν τους τόπους τους από το χέρι μου? Ποιος από όλους τους θεούς εκείνων των εθνών που οι πατέρες μου εξολόθρευσαν μπόρεσε να λυτρώσει το λαό του από το χέρι μου, ώστε ο Θεός σας να μπορέσει να σας λυτρώσει από το χέρι μου? Τώρα λοιπόν, ας μη σας πλανάει ο Εζεκίας και ας μη σας εξαπατάει έτσι και μην το πιστεύετε. Επειδή κανένας θεός, κανενός έθνους ή βασιλείας δεν μπόρεσε να λυτρώσει το λαό του από το χέρι μου και από το χέρι του πατέρα μου, πολύ λιγότερο θα μπορέσει ο Θεός σας να σας λυτρώσει από το χέρι μου». Και ακόμα περισσότερα μίλησαν οι δούλοι του ενάντια στον Κύριο το Θεό και ενάντια στο δούλο του, τον Εζεκία. Έγραψε και επιστολές για να ονειδήσει τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ και να μιλήσει εναντίον του, λέγοντας «Όπως οι θεοί των εθνών της γης δεν λύτρωσαν το λαό τους από το χέρι μου, έτσι και ο Θεός του Εζεκία δεν θα λυτρώσει το λαό του από το χέρι μου». Τότε βόησαν με μεγάλη φωνή οι Ιουδαϊστοί προς το λαό της Ιερουσαλήμ που ήταν πάνω στο τείχος, για να τους φοβήσουν και να τους ταράξουν, ώστε να κυριεύσουν την πόλη. Και μίλησαν εναντίον του Θεού της Ιερουσαλήμ, όπως είχαν κάνει ενάντια στους θεούς της γης, που είναι έργα χεριών ανθρώπων. και ο βασιλιάς Εζεκίας προσευχήθηκε για αυτά, και ο προφήτης Ισαΐας, ο γιος του Αμός, και βόησαν προς τον ουρανό. Και ο Κύριος έστειλε ένα άγγελο που αφάνισε όλους τους ισχυρούς με δύναμη και τους άρχοντες και τους στρατηγούς μέσα στο στρατόπεδο του βασιλιά της Ασσυρίας. Και επέστρεψε στη γη του με καταντροπιασμένο το πρόσωπο. Και όταν πήγε στον οίκο του Θεού του, εκείνοι που βγήκαν από τα σπλάχνα του, τον θανάτωσαν εκεί με μάχαιρα. Και ο Κύριος έσωσε τον Εζεκία και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ από το χέρι του Σενναχηρίμ, του βασιλιά της Ασσυρίας, και από το χέρι όλων, και τους ασφάλισε ολόγυρα. Και πολλοί έφεραν δώρα προς τον Κύριο στην Ιερουσαλήμ και πολύτιμα πράγματα στον Εζεκία, τον βασιλιά του Ιούδα. Και από τότε μεγαλύνθηκε μπροστά σε όλα τα έθνη. Κατά τις ημέρες εκείνες, ο Εζεκίας αρρώστησε μέχρι θανάτου και προσευχήθηκε στον Κύριο και τον εισάκουσε και του έδωσε ένα σημάδι. Όμως ο Εζεκίας δεν ανταπέδωσε σύμφωνα με την ευεργεσία που του έγινε, επειδή υψώθηκε η καρδιά του. Γι' αυτό ήρθε οργή επάνω του και επάνω στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ. Και για την έπαρση της καρδιάς του ο Εζεκίας ταπεινώθηκε, αυτός και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Και δεν ήρθε επάνω τους στις ημέρες του Εζεκία η οργή του Κυρίου. Και ο Εζεκίας απέκτησε πλούτο και μεγάλη δόξα σε υπερβολικό βαθμό και έκανε στον εαυτό του θησαυρούς από ασίμι και χρυσάφι και πολύτιμες πέτρες και αρώματα και ασπίδες και από κάθε είδος επιθυμητά σκεύη και αποθήκες για το εισόδημα του σιταριού και του κρασιού και του λαδιού και στάβλους για ακτίνη κάθε είδους και μάνδρες για κουπάδια. Και έκανε πόλεις για τον εαυτό του και απέκτησε πρόβατα και βόδια σε πλήθος, επειδή ο Θεός έδωσε σε αυτόν περιουσία υπερβολικά μεγάλη. Ακόμα αυτός ο Εζεκίας έφραξε την πάνω έξοδο των νερών του Γιών και τα κατεύθυνε προς τα κάτω, δυτικά από την πόλη του Δαβίδ. Και ο Εζεκίας ευωδόθηκε σε όλα τα έργα του. Με τους πρεσβευτές όμως των αρχόντων της Βαβυλώνας, που έστειλαν σε αυτόν για να ερευνήσουν για το θαύμα που είχε γίνει στη γη, ο Θεός τον εγκατέλειψε για να το δοκιμάσει, ώστε να γνωρίσει όλα όσα ήσαν μέσα στην καρδιά του. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Εζεκία και τα ελέη του, δέστε, είναι γραμμένα στην όραση του προφήτη Ισαΐα, του γιου του Αμός, στο βιβλίο των βασιλιάτων του Ιούδα και του Ισραήλ. Και ο Εζεκίας κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και τον έθαψαν στον πιο υψηλό τόπο από τους τάφους των γιών του Δαβίδ. Και ολόκληρος ο Ιούδας και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ του έκαναν στο θάνατό του τιμές. Και ανταυτού βασίλευσε ο Μανασής, ο γιος του. Δευτέρα Χρονικών, 33ο κεφάλαιο. Ο Μανασής ήταν 12 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 55 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και έπραξε πονηρά μπροστά στο Κύριο, σύμφωνα με τα βδελήγματα των εθνών τα οποία ο Κύριος είχε εκδιώξει μπροστά από τους γιους Ισραήλ. Και ανοικοδόμησε τους υψηλούς τόπους, τους οποίους ο πατέρας του Εζεκίας είχε καταστρέψει, και ανέγερε θυσιαστήρια στους Βααλίμ, και έκανε άλση, και προσκύνησε ολόκληρη τη στρατιά του ουρανού και τα λάτρευσε. Και οικοδόμησε θυσιαστήρια στον οίκο του Κυρίου, για τον οποίο ο Κύριος είχε πει: «Στην Ιερουσαλήμ θα είναι το όνομά μου στον αιώνα». Και οικοδόμησε θυσιαστήρια σε ολόκληρη τη στρατιά του ουρανού μέσα στις δύο αυλές του οίκου του Κυρίου. Και αυτός διαπέρασε τους γιους του μέσα από τη φωτιά στην κοιλάδα του γιου του Ενόμ και προμάντευε καιρούς και έκανε ιονισμούς και μαγείες και σύστησε ανταποκριτές δαιμονίων και επαειδούς. Έπραξε πολλά πονηρά πράγματα μπροστά στον Κύριο για να τον παροργήσει. Και έστησε το γλυπτό, την εικόνα που είχε κάνει, στον οίκο του Θεού, για τον οποίο ο Θεός είχε πει στο Δαβίδ και στο Σολομώντα το γιο του: «Μέσα σε αυτό τον οίκο και στην Ιερουσαλήμ που διάλεξα από όλες τις φυλές του Ισραήλ θα βάλω το όνομά μου στον αιώνα. Και δεν θα μετασαλεύσω το πόδι του Ισραήλ από τη γη που παρέδωσα στους πατέρες σας, αν μόνο προσέξουν να κάνουν όλα όσα έχω προστάξει σε αυτούς, σύμφωνα με ολόκληρο τον νόμο και τα διατάγματα και τις κρίσεις που δόθηκαν διαμέσου του Μωυσή. Και ο Μανασσής πλάνησε τον Ιούδα και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, ώστε να πράττουν πονηρότερα από τα έθνη που ο Κύριος είχε αφανίσει μπροστά από τους γιους Ισραήλ. Και ο Κύριος μίλησε στο Μανασσή και στο λαό του, όμως δεν έδωσαν προσοχή. Γι' αυτό έφερε εναντίον τους ο Κύριος τους άρχοντες του στρατού του βασιλιά της Ασσυρίας και έπιασαν το Μανασσή ανάμεσα στους θάμνους και αφού τον έδεσαν με αλυσίδες, τον έφεραν στη Βαβυλώνα. Και ενώ ήταν μέσα σε θλίψη, ικέτευσε τον Κύριο το Θεό του και ταπεινώθηκε υπερβολικά μπροστά στο Θεό των πατέρων του και προσευχήθηκε σε Αυτόν. Τότε ο Θεός τον ελέησε και άκουσε τη δέησή του και τον επανέφερε στην Ιερουσαλήμ, στο βασίλειό του. Τότε γνώρισε ο Μανασσής ότι ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Ύστερα από αυτό, οικοδόμησε ένα τείχος έξω από την πόλη του Δαβίδ προς δυσμάς του Γιών, στην κοιλάδα μέχρι την ηχθυϊκή είσοδο της πύλης και περικύκλωσε το οφείλ και το ύψωσε σε μεγάλο ύψος και έβαλε πολέμαρχους σε όλες τις οχυρωμένες πόλεις του Ιούδα και αφαίρεσε τους ξένους θεούς και την εικόνα από τον οίκο του Κυρίου και όλα τα θυσιαστήρια που είχε οικοδομήσει επάνω στο βουνό του Κυρίου και στην Ιερουσαλήμ και τα έριξε έξω από την πόλη. Και ανόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου και θυσίασε πάνω σε αυτό θυσίες ειρηνικές και ευχαριστήριες και πρόσταξε τον Ιούδα να λατρεύει τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Ο λαός όμως θυσίαζε ακόμα επάνω στους υψηλούς τόπους, όμως μόνο στον Κύριο το Θεό τους. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Μανασσή και η προσευχή του που έκανε στο Θεό του και τα λόγια των βλεπόντων που του μίλησαν στο όνομα του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, δέστε, είναι γραμμένα στα χρονικά των βασιλιάδων του Ισραήλ. Και η προσευχή του και πώς εισακούστηκε και όλες οι αμαρτίες του και η αποστασία του και τα μέρη όπου είχε οικοδομήσει υψηλούς τόπους και είχε στήσει τα άλση και τα γλυπτά πριν ταπεινωθεί, δέστε, είναι γραμμένα στα λόγια των βλεπόντων. Και ο Μανασσής κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και τον έθαψαν στο σπίτι του. Και ανταυτού βασίλευσε ο Αμών, ο γιος του. Ο Αμών ήταν ηλικίας 22 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 2 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, όπως είχε πράξει ο Μανασσής ο πατέρας του. Και ο Αμών θυσίαζε σε όλα τα γλυπτά που είχε κάνει ο πατέρας του, ο Μανασσής, και τα λάτρευε. Και δεν ταπεινώθηκε μπροστά στον Κύριο, όπως είχε ταπεινωθεί ο πατέρας του, ο Μανασσής. Αλλά αυτός, ο Αμών, ανόμησε περισσότερο και περισσότερο. Και οι δούλοι του συνωμότησαν εναντίον του και τον θανάτωσαν μέσα στο σπίτι του. Και ο λαός της γης θανάτωσε όλους εκείνους που είχαν συνωμοτήσει ενάντια στο βασιλιά Αμών. Και ο λαός της γης έκανε ανταυτού βασιλιά τον Ιωσία, τον γιο του. Εσθήρ, τέταρτο κεφάλαιο. Και όταν ο Μαραδοχέος έμαθε όλα τα συμβάντα, διέσχισε τα μάτια του και ντύθηκε σάκο με στάχτη και βγήκε στο μέσο της πόλης και βοούσε με μεγάλη και πικρή φωνή. Και ήρθε μέχρι μπροστά στη βασιλική πύλη, επειδή κανένας δεν μπορούσε να μπει στη βασιλική πύλη ντυμένος με σάκο. Και σε κάθε επαρχία όπου έφτασε η προσταγή του βασιλιά και το διάταγμά του, ήταν μεγάλο πένθος ανάμεσα στους Ιουδαίους και νηστεία και θρήνος και ολολιγμός. Πολλοί κοίτονταν με σάκο και στάχτη. Και μπήκαν οι υπηρέτριες της Εσθήρ και οι ευνούχοι της και της το ανήγγυλαν. Και η βασίλισσα ταράχτηκε υπερβολικά και έστειλε ημάτια για να ντύσουν το Μαραδοχαίο και να βγάλουν από πάνω του το σάκο του. Και δεν δέχθηκε. Τότε η Εσθήρ κάλεσε τον Αθάχ, ένα από τους ευνούχους του βασιλιά, που είχε διορίσει στην υπηρεσία της, και τον πρόσταξε για το Μαραδοχαίο, για να μάθει τι ήταν αυτό και γιατί γινόταν αυτό. Και ο Αθάχ βγήκε προς το Μαραδοχαίο στην πλατεία της πόλης, που ήταν απέναντι από τη βασιλική πύλη. Και ο Μαραδοχέος του φανέρωσε όλο το γεγονός και το ποσό από το ασήμι που ο Αμάν υποσχέθηκε να μετρήσει στα θησαυροφυλάκια του βασιλιά για τους Ιουδαίους για να τους αφανίσει. Και του έδωσε αντίγραφο της επιστολής της διαταγής που εκδόθηκε στα Σούσα για να τους αφανίσουν, για να το δείξει στην Εστήρ και να της αναγγείλει και να της παραγγείλει να μπει στο βασιλιά, να τον παρακαλέσει και να κάνει αίτηση σε αυτόν για το λαό της. Και ο Αθάχ ήρθε και ανήγγειλε στην Εστήρ τα λόγια του Μαραδοχέου. Και η Εστήρ μίλησε στον Αθάχ και του έδωσε προσταγή για το Μαραδοχέο. Όλοι οι δούλοι του βασιλιά και ο λαός των επαρχιών του βασιλιά ξέρουν ότι οποιοδήποτε άνδρας ή γυναίκα μπει μέσα στο βασιλιά στην ενδότερη αυλή απρόσκλητος, ένας νόμος του υπάρχει. Να θανατώνεται. Εκτός εκείνου στον οποίο ο βασιλιάς απλώσει το χρυσό σκύπτρο για να ζήσει. Αλλά εγώ δεν προσκλήθηκα να μπω μέσα στο βασιλιά 30 ημέρες τώρα. Και ανήγγειλαν στο Μαραδοχέο τα λόγια της Εστήρ. Τότε ο Μαραδοχέος παρήγγειλε να αποκριθούν στην Εστήρ. Μη στοχάζεσαι μέσα σου ότι εσύ από όλους τους Ιουδαίους θα σωθείς στον οίκο του βασιλιά. Επειδή αν ολοκληρωτικά σιωπήσεις σε αυτό το καιρό, από αλλού θα έρθει η αναψυχή και σωτηρία στους Ιουδαίους. Εσύ όμως και η οικογένεια του πατέρα σου θα απολεστείτε. Και ποιος ξέρει αν εσύ ήρθες στη βασιλεία για ένα τέτοιο καιρό, που είναι τούτος. Τότε η Εστήρ πρόσταξε να αποκριθούν στο Μαραδοχέο. Πήγαινε, συγκέντρωσε όλους τους Ιουδαίους που βρίσκονται στα Σούσα και νηστέψτε για μένα και μη φάτε και μη πιείτε 3 ημέρες, νύχτα και ημέρα. Και εγώ και οι υπηρέτριές μου θα νηστέψουμε το ίδιο. Και έτσι θα μπω μέσα στο βασιλιά που δεν γίνεται σύμφωνα με τον νόμο. Και αν χαθώ, ας χαθώ. Και φεύγοντας, ο Μαραδοχέος έκανε σύμφωνα με όλα όσα τον πρόσταξε η Εστήρ. Εστήρ, 5ο κεφάλαιο. Και την τρίτη μέρα, η Εστήρ, αφού ντύθηκε τη βασιλική στολή, στάθηκε στην εσωτερική αυλή του βασιλικού οίκου, απέναντι από τον οίκο του βασιλιά. Και ο βασιλιάς καθόταν επάνω στον βασιλικό θρόνο του, στο βασιλικό οίκο, απέναντι από την πύλη του οίκου. Και ο βασιλιάς, καθώς είδε τη βασίλισσα Εστήρ να στέκεται στην αυλή, βρήκε χάρη μπροστά του. Και άπλωσε ο βασιλιάς προς την Εστήρ το χρυσό σκύπτρο που ήταν στο χέρι του. Και η Εστήρ πλησίασε και άγγιξε την άκρη του σκύπτρου. Και ο βασιλιάς της είπε «Τι θέλεις, βασίλισσα Εστήρ, και ποιο είναι το αίτημά σου? Και μέχρι του μισού της βασιλείας θα σου δοθεί». Και η Εστήρ αποκρίθηκε «Αν είναι αρεστός το βασιλιά, ας έρθει ο βασιλιάς και ο Αμάν σήμερα στο συμπόσιο που ετοίμασα για αυτόν». Και ο βασιλιάς είπε «Κάντε να σπεύσει ο Αμάν για να κάνει το λόγο της Εστήρ». Και ήρθαν ο βασιλιάς και ο Αμάν στο συμπόσιο που έκανε η Εστήρ. Και είπε ο βασιλιάς στην Εστήρ στο συμπόσιο του κρασιού «Ποιο είναι το ζήτημά σου και θα δοθεί σε σένα και ποιο είναι το αίτημά σου και μέχρι του μισού της βασιλείας αν ζητήσεις θα γίνει». Τότε απαντώντας η Εστήρ είπε «Το ζήτημά μου και το αίτημά μου είναι αν βρήκα χάρη μπροστά στο βασιλιά και αν είναι αρεστό στο βασιλιά να εκτελέσει το ζήτημά μου και να κάνει το αίτημά μου, ας έρθει ο βασιλιάς και ο Αμάν στο συμπόσιο που θα ετοιμάσω για αυτούς. Και αύριο θα κάνω σύμφωνα με το λόγο του βασιλιά». Τότε ο Αμάν βγήκε εκείνη την ημέρα καταχαρούμενος και εύθυμος στην καρδιά. Αλλά όταν ο Αμάν είδε το Μαραδοχέο στην πύλη του βασιλιά, ότι δεν σηκώθηκε ούτε κινήθηκε για αυτόν, ο Αμάν γέμισε από θυμό ενάντια στο Μαραδοχέο. Αλλά ο Αμάν συγκράτησε τον εαυτό του και μπαίνοντας στο σπίτι του, έστειλε και κάλεσε τους φίλους του και τη γυναίκα του, τη Ζερές, και τους διηγήθηκε ο Αμάν για τη δόξα του πλούτου του και για το πλήθος των παιδιών του και πόσο τον μεγάλυνε ο βασιλιάς και με ποιο τρόπο τον ύψωσε πιο πάνω από τους άρχοντες και τους δούλους του βασιλιά. και είπε ο Αμάν, «Μάλιστα, η βασίλισσα Εσθήρ δεν προσκάλεσε στο συμπόσιο που έκανε παρά εμένα μαζί με το βασιλιά. Και αύριο πάλι είμαι προσκαλεσμένος σε αυτή μαζί με το βασιλιά. Εν τούτης, όλα αυτά δεν με ωφελούν όσο βλέπω τον Μαραδοχαίο, τον Ιουδαίο, να κάθεται στην πύλη του βασιλιά». Και του είπε η γυναίκα του, η Ζερές και όλοι οι φίλοι του, «Ας κατασκευαστεί ένα ξύλο ύψους 50 πύχες και το πρωί πες στο βασιλιά να κρεμαστεί ο Μαραδοχαίος επάνω σε αυτό». Τότε πήγαινε υπερχαρούμενος μαζί με το βασιλιά στο συμπόσιο. Και το πράγμα άρεσε στον Αμάν και πρόσταξε να ετοιμαστεί το ξύλο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα με τη χάρη του Κυρίου θα μπούμε σε ένα θέμα το οποίο πονάει λίγο, αλλά είναι αναγκαίο να πάρουμε πληροφόρηση και να πάρουμε αποφάσεις, γιατί είναι αποφάσεις ζωής το πώς ο καθένας μας στέκεται μπροστά στον Κύριο και στη ζωή του ολόκληρη. Και το θέμα αυτό έχει να κάνει με το χρήμα. Έχει να κάνει με πόσο πιστοί είμαστε σε αυτό που μας δίνει ο Κύριος, αυτό το λίγο. Γιατί μας έχει δώσει ο Κύριος, αδελφοί, τη δυνατότητα αυτή να μπορούμε να λαμβάνουμε υλικά αγαθά, και ένα μέρος είναι το χρήμα, αλλά και τα υλικά αγαθά γενικά, δεν μιλάμε μόνο για ευρώ. Το θέμα είναι το πώς το διαχειριζόμαστε. Και μπροστά στα μάτια του Κυρίου, αδελφοί, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας έχει δώσει την ελευθερία αυτή και θέλει να μας κάνει πιστούς οικονόμους. Και λέει ότι αν σε αυτό το λίγο δεν είστε πιστοί, πώς μπορείτε, λέει, να σας δώσει κάποιος τον αληθινό πλούτο. Που ο αληθινός πλούτος είναι ο ίδιος. Ο αληθινός πλούτος είναι η παρουσία του, είναι η δόξα του, είναι όλα αυτά τα αγαθά που ο Κύριος

Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Όλος ο κόσμος τρέχει στο χρήμα πίσω. Πίσω από το χρήμα. Κυβερνήσεις, πόλεμοι γίνονται. Άνθρωποι σκοτώνονται για το χρήμα. Άνθρωποι εκμεταλλεύονται εκατομμύρια ανθρώπους για την πλεονεξία. Για να γίνουν ακόμα πιο ισχυροί. Άνθρωποι ζουν σε άσχημες καταστάσεις, δες Αφρική, δες Ινδίες, δες... Παντού, δόξα τω Θεώ, εδώ εμείς, ο Κύριος κάνει χάρη και οι άνθρωποι πολλές φορές κατηγορούν τον Κύριο και λένε ότι πού είναι ο Θεός και πεθαίνουν οι άνθρωποι. Πού είναι ο Θεός και δεν έχουν νερό στην Αφρική. Και το νερό το παίρνουν κάποιες μεγάλες εταιρείες και ο κόσμος διψάει και πεθαίνει τις δίψες. Γιατί θέλουν να κάνουν την παραγωγή τους, θέλουν να βγάλουν το χρυσό μέσα από τα έγκατα της γης, θέλουν να βγάλουν πολύτιμους λίθους, χρειάζονται νερά να ψύχνουν τα μηχανήματά τους και χίλια δυο. Όλα για το χρήμα. Άνθρωποι λιμοκτονούν. Και γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού ότι η ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Κάτι ξέρει ο Κύριος που το λέει αυτό το πράγμα. Η ρίζα όλων των κακών που υπάρχουν στον κόσμο είναι η φιλαργυρία. Και είναι ένας εχθρός ενάντια στην ανθρωπότητα. Θέλουν να μειώσουν τον πληθυσμό της γης για να κερδίζουν οι λίγοι. Για να έχουν όλη τη γη κάποιοι που είναι η ελίτ. Αυτό φαίνεται πολύ περισσότερο στις μέρες μας, αδερφοί. Και θα πρέπει να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Έτσι λοιπόν ο Κύριος τα έχει δει όλα αυτά. Ξέρουμε πολύ καλά τι είχε νομοθετήσει ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη. Που είχε μοιράσει τη γη στις φυλές. Και κάθε 50 χρόνια επέστρεφε, ξανά γινόταν, γερόταν ξανά η γη, δηλαδή στη φυλή που ανήκε η περιοχή αυτή που είχε δώσει ο Θεός, ξανά επέστρεφε ξανά πίσω. Και έτσι δεν μπορούσε κανένας να αποκτήσει και να συσσωρεύσει πλούτο ώστε να εκμεταλλεύεται τους υπόλοιπους. Όμως ο κόσμος αυτή τη στιγμή, αδερφοί, είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Και θυμάστε ότι επειδή οι Ισραηλίτες δεν κράταγαν αυτά τα έτη της ανάπαυσης. Όσα χρόνια ανάπαυσης δεν κράτησαν, τόσα χρόνια πήγαν μέσα στη Βαβυλώνια. Γιατί το χάλασαν όλο αυτό? Εξαιτίας της πλεονεξίας. Εξαιτίας του ότι οι άνθρωποι ήθελαν να λαμβάνουν όλο και περισσότερο. Οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι στον καιρό του Χριστού λέει μέσα στη γραφή ότι τον κοροϊδεύαν τον Κύριο όταν έλεγε για αυτά τα θέματα, γιατί ήταν φιλάργυρη, λέει μέσα. Φιλάργυρη. Ο Ιούδας που τον πρόδωσε τον Κύριο, τι ήταν μέσα του? Φιλάργυρος. Ήθελε και καλά νοιαζόταν για τους φτωχούς, αλλά τον ενδιέφερε το δικό του κέρδος. Για φαντάσου να είσαι δίπλα στο Χριστό μαθητής, να βλέπεις τα θαύματα, τις δυνάμεις, τη σωτηρία, και το μυαλό σου εσένα πού να είναι? Στα λεφτά. Στα λεφτά. Είναι κάτι αναγκαίο για την επιβίωση του ανθρώπου το να αποκτάει ο άνθρωπος κάποια χρήματα και κάποια περιουσία. Ο Θεός το έχει δώσει, το έχει επιτρέψει. Αλλά ο Θεός θέλει να είμαστε ελεύθεροι ως προς αυτό. Γιατί το χρήμα είναι καλός δούλος, αλλά κακός αφέντης. Και εκεί είναι τώρα που όταν μας δεσμεύσει το χρήμα και γίνει ο Κύριος μας, τότε δυστυχώς χάνουμε τον άλλο Κύριο που είναι ο Ιησούς Χριστός, θα το δούμε και παρακάτω. Κανένας, λέει, των ανθρώπων δεν μπορεί δύο κυρίους να δουλεύει. Ή το μαμονά ή τον Κύριο. Και βέβαια έχει να κάνει

0: πάρα πολύ και με το φόβο των ανθρώπων, των χριστιανών ανθρώπων, όσον αφορά το αύριο, καθώς μας σκορπούν το φόβο αυτόν οι άνθρωποι, το τι θα γίνει αύριο. Και προσπαθούμε να συσσωρεύσουμε όσο μπορούμε, ώστε σαν την καμήλα που τρώει, πίνει, γεμίζει η καμπούρα της και όταν φτάσει σε καιρούς που δεν έχει κάτι να φάει, αυτό όλο είναι ένα λίπος το οποίο τρέφει την καμήλα. Αλλά είναι ένα βάρος όμως. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει, αδελφοί, να απορρίψουμε παν βάρος και να τρέχουμε. Αμήν, να τρέχουμε σε αυτόν τον αγώνα που Εκείνος μας έχει δώσει να τρέξουμε και να βλέπουμε στο δικό του το παράδειγμα. Το δικό του το παράδειγμα πώς ήταν? Ήταν ότι ήταν ελεύθερος, αδελφοί, από όλα αυτά. Ήταν ελεύθερος. Το ταμείο δεν το κράταγε εκείνος, το κράταγε ο Ιούδας. Λέτε να μην ήξερε ότι ο Ιούδας έβαζε κάπου χέρι στο ταμείο? Όμως ήταν ελεύθερος, αδελφοί. Ελεύθερος από όλα αυτά. Στο Λουκά, στο 12-15, θέλω να διαβάσω. Είδα κάτι ωραία στοιχεία, δεν ήταν δικά μου. Τα διάβασα κάπου και μ' άρεσε και θέλω έτσι να τα μεταδώσω. Γιατί υπάρχουν κάποιες ωραίες ερωτήσεις που μπορούμε να ρωτήσουμε τον εαυτό μας κατά πόσον είμαστε φιλάργυροι ή όχι. Και έτσι μου άρεσε πολύ και θα ήθελα έτσι να το μεταδώσω. Θα έχω βάλει και κάποια εδάφια δικά μου μέσα, αλλά θέλω να την πάρουμε αυτή την πληροφορία. Είπε δε προς αυτούς, προσέχετε να φυλάτεστε από τις πλεονεξίες. Διότι αν της έχει περισσά η ζωή αυτού, δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Όσο και να αποκτήσεις, η ζωή σου δεν εξαρτάται από αυτά που έχεις. Μπορεί να έχεις ένα χιλιάρικο και να μπορείς να κάνεις μια εγχείρηση, τώρα πλέον έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, αλλά και το χιλιάρικο να έχεις και η εγχείρηση δεν πετύχει, η ζωή σου δεν εξαρτάται από το χιλιάρικο. Αδελφοί, από εκείνον θα πρέπει να μάθουμε να εξαρτώμαστε, όχι από τα υπάρχοντά μας. Η ζωή αυτού δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Είπε δε προς αυτούς παραβολή, και η παραβολή είναι γνωστή, με τον πλούσιο που πλούτησε, ευτύχησαν τα χωράφια του και λέει να γκρεμίσω τις παλιές αποθήκες, να χτίσω καινούργιες αποθήκες, να συσσωρεύσω και να πω στην ψυχή μου «Φάε, πιες, Εφραίνου, για έτη πολλά». Αλλά εκείνη τη νύχτα, μόλις τα έφτιαξε όλα αυτά, κάποιος χτυπάει την πόρτα. «Άφρον, άφρον, η ζωή σου απαιτούσε από σου». Τελείωσε η ζωή. Φεύγει. Και είναι κρίμα, αδελφοί, να είμαστε συνέχεια προς τα κάτω, το βλέμμα μας. Μου είχε δώσει παλιά μια όραση, καθώς προσευχόμασταν, και μου έδειξε το βλέμμα μας προς τα κάτω, να βλέπουμε σαν τα μυρμήγκια, να δουλεύουμε, να δουλεύουμε, να δουλεύουμε, να δουλεύουμε, να δουλεύουμε, και δεν σηκώνομαστε προς τα πάνω, γιατί άνθρωπος τι πάει να πει η λέξη αυτή, άνω φρόσκο, προς τα πάνω. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε δούλοι του Κυρίου αυτού, αλλά μας θέλει να είμαστε δούλοι Εκείνου, του Ιησού Χριστού. Και Εκείνος είναι που μας δίνει, λέει, τα πάντα, τα προζωή και ευσέβεια. Στην Α Τιμοθέου στο 6:10 λέει αυτό το περίφημο, ότι η ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Α Τιμοθέου 6:6, κεφάλαιο 6 εδάφιο. Μέγας δε πλουτισμός είναι ευσέβεια μετά αυταρκίας. Αυτός είναι ο πλουτισμός μας, η ευσέβεια. Μπροστά στο Θεό δεν έχει καμία μα καμία σημασία πόσα έχεις, αλλά ποιος είσαι και τι είσαι. Και αν μπροστά στο Θεό αυτή είναι η αξία, Το ίδιο θα πρέπει να είναι και η δικιά μας αξία ως προς τον εαυτό μας. Δηλαδή να αξιολογούμε τον εαυτό μας με αυτό το μέτρο. Να αξιολογούμε τον εαυτό μας με το ποιος είμαστε. Μπορεί ο Ιούδας να είχε περισσότερα από τους άλλους μαθητές, αλλά ήταν Ιούδας. Διότι δεν εφέραμεν ουδέν εις τον κόσμο φανερό, ότι ουδέν δυνάμεθα να εκφέρομεν τι, έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα ασαρκόμεθα εις τα αυτά. Να αρκίσεις αυτά που ο Θεός σου δίνει και όχι να βάζεις συνέχεια το μυαλό σου στο να αποκτήσω περισσότερα και περισσότερα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν έχεις εμπιστοσύνη στον Κύριο. Οι άνθρωποι θέλουν να αποκτήσουν περισσότερα, είτε για να αποδείξουν και να επιδείξουν τους εαυτούς τους τους άλλους, για σαρχικούς λόγους, ένα στοιχείο είναι αυτό, το άλλο στοιχείο, κύριο στοιχείο, είναι ο φόβος για το αύριο. Φοβούνται οι άνθρωποι. Όσοι δεν θέλουν να πλουτώσουν, πίπτουσι εις πειρασμό και παγίδα. Και σε αυτή την παγίδα ο Θεός θέλει να μας φυλάξει. Και εις επιθυμίας πολλάς και ανοήτους και βλαβεράς ή την εσβηθίζωση τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν. Άρα ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που ο Θεός θέλει να μας φυλάξει, αδελφοί, από αυτό και την απώλεια είναι φιλαργυρία, η πλεονεξία. Διότι η ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Ένας μεγάλος. Μια πρόταση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, φοβερή. Δεν είναι σχήμα υπερβολής. Είναι ένας πεζός λόγος. Δεν είναι μεταφορικός λόγος. Δεν είναι κάποιο σχήμα υπερβολής εδώ. Η ρίζα όλων των κακών είναι η πλεονεξία. Εάν αυτή τη στιγμή σαν Ελλάδα ζούμε όλο αυτό το μαρτύριο που ζούμε, που είναι κάτι μικρό σε σχέση με άλλες χώρες. Είμαστε υπερχρεωμένοι, έχουν πουλήσει τα πάντα οι άνθρωποι. Στην Ουκρανία γίνονται πόλεμοι γιατί από πίσω είναι οι πολυεθνικές, που τώρα πλέον δεν είναι πολυεθνικές, είναι υπερεθνικές. Δεν έχουν σε ένα τόπο, σε ένα κράτος την έδρα τους. Είναι παντού, σε όλο τον κόσμο. Και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πάρουν όλες τις πηγές, αδελφοί, για να έχουν τον πλήρη έλεγχο. Αν πάρουν την Ουκρανία και όλα αυτά τα εδάφη, τα έφορα, τα οποία καλλιεργούν στάρι, ποιοι θα κρατάνε την εξουσία. Εκεί είναι που θέλουν να πατήσουν τον κόσμο αυτοί οι άνθρωποι. Δεν σταματάει όλο αυτό το πράγμα. Όσο και να αποκτήσει ο άνθρωπος, δεν σταματάει. Η ρίζα πάντων των κακών και οι άνθρωποι σκοτώνονται. Τα παιδιά σκοτώνονται για την πατρίδα τους. Και οι Ρώσοι και οι... Είναι μια ωραία προπαγάνδα. Τους βάζουν εκεί. Σκοτώνονται για να κερδίσουν κάποιοι. Ακούστε τώρα. Η ρίζα πάντων των κακών είναι η φυλαργία, την οποία την έσαι ορεγόμενη, και μιλάει για πιστούς. Απεπλανήθησαν από τις πίστεως. Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Και διεπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς. Λόγω της φυλαργυρίας έρχεται η πλάνη και φεύγουν από την πίστη. Και κάποιος ο οποίος έχει, αδελφοί, το θάρρος του στο χρήμα και όχι την πίστη του στον Κύριο, είναι μέσα σε πλάνη. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά έχει ένα αποτέλεσμα αυτό. Το χρησιμοποιεί ο διάβολος αυτό το πράγμα για να πλανήσει. Να στρέψει τον άνθρωπο σε άλλα πράγματα, σε υλικά. Γιατί η πλεονεξία, θα δούμε τι είναι, θα δούμε κάπου αλλού, η ειδωλολατρία. Λατρεύει ο άνθρωπος έναν άλλο Θεό, που είναι το χρήμα. Εσύ όμως, άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγει. Ζήτη δε δικαιοσύνη, λες την προσευχή σου. Τι να ζητάς, Κύριε, ευλόγησε το μαγαζί μου. Το λέει, Κύριε, φέρε δύο σαουδάραβες να ψωνίσουν έναν. Όχι, ζήτα δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη πολλές φορές είναι αντίθετη με την πλεονεξία, όταν η πλεονεξία γίνεται με άτιμο τρόπο, με κλεψιά. Και όταν γίνεται με κλεψιά, έστω και λίγο, κάποιος είπε το εξής. Λέει, όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να αποκτά πλούτη και κάποια από αυτά τα πλούτη τα αποκτάει με άδικο τρόπο και άτιμο, είναι λέει σαν ένα βρώμικο προζύμι το οποίο μπαίνει μέσα στο φύραμα και βρωμάει όλο το φύραμα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται ένας επιχειρηματίας να κάνει πολλές κλεψιές. Μπορεί να κάνει μια και καλή. Και μετά να είναι νομιμότατος. Ναι, αλλά όλο είναι βρώμικο πλέον. Όλο είναι βρώμικο. Γι' αυτό λέει ζήτα δικαιοσύνη. Ζήτα ευσέβεια. Πίστη. Αγάπη. Υπομονή. Πραότυπα. Αυτά πρέπει να ζητάς. Αγωνίσου τον καλό τον αγώνα της πίστεως, κράτα την αιώνια ζωή, εις την οποία και προσεκλήτης και ομολογήσα στην καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων. Αυτά πρέπει να ζητάμε. Εκεί πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι. Άνθρωποι ψηφίζουν ανθρώπους και βγαίνουν κόμματα τα οποία ή ξέρω εγώ μπορεί να βγουν κυβερνήσεις ολόκληρες μόνο και μόνο για να κερδίσουν, μόνο και μόνο για να αποκτήσουμε εμείς πράγματα. Και δεν κοιτάζουμε, αδερφοί, το κοινό καλό τελικά. Ποιο είναι το δίκαιο? Να μην, ποιοι πολιτικοί είναι αυτοί που είναι τίμοι? Ποιοι πολιτικοί είναι αυτοί που αγαπάνε τον τόπο τους? Ποιοι πολιτικοί είναι ευσεβείς? Ποιοι πολιτικοί είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά θα κοιτάξουν το καλό του κόσμου? Η μεγαλύτερη αμαρτία που προκαλεί πολλαπλά προβλήματα στην κοινωνία είναι η απληστία. Και δυστυχώς, αδερφοί, οι άνθρωποι τρέχουν πίσω από αυτό. Μέσα στις 10 εντολές λέει μην επιθυμήσεις, η τελευταία εντολή. Όσα είναι του πλησίου σου, μην τα επιθυμήσεις. Μα κυκλοφορεί με ωραίο καινούριο αυτοκίνητο. Δόξα τω Θεώ. Ο Κύριος βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και αν βρέχει ο Κύριος και επί αδίκους, θα βρέξει και επί δικαίους. Γιατί ο Θεός μας είναι αγαθός. Εάν βρέχει στον άδικο, δεν θα βρέξει στο δίκαιο. Τι λες, πώς το λες εσύ? Κάποιος φιλόσοφος είπε ότι ο φιλάργυρος δεν κατέχει την περιουσία, αλλά η περιουσία κατέχει το φιλάργυρο. Όταν σε δεσμεύει αυτός ο κακός Κύριος και δεν μπορείς να υπηρετήσεις τον Κύριο όπως εκείνος θέλει και να κάνεις το θέλημά του. Ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να σε εμποδίσει να κάνεις το θέλημα του Θεού και εσύ γιατί το επιτρέπεις? Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην απληστία και στη φιλαργυρία. Η απληστία είναι η υπερβολική προσπάθεια να αποκτάς υλικά αγαθά. Άπληστος. Ενώ ο φιλάργυρος είναι η υπερβολική προσπάθεια να μην τα χάσεις. Να μην χάσεις αυτά που έχεις. Να είσαι εκεί, να μην φύγει ένα ευρώ από την τσέπη. Δυστυχώς το πάθος της πλεονεξίας, αδερφοί, σκλαβώνει τον άνθρωπο και δυστυχώς χαλάει και αλλοιώνει το χαρακτήρα του ανθρώπου. Και αυτό ο Θεός δεν το θέλει. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Γιατί καταστρέφει την ψυχή του ανθρώπου. Δεν είναι αμαρτία να έχεις χρήματα. Αμαρτία είναι το να έχεις είδωλο το χρήμα και να τρέχεις πίσω από αυτό και να σε δεσμεύει και να σε δουλώνει το χρήμα. η υπερουσία που έχεις. Ο φιλάργυρος αδελφή δεν είναι ευτυχισμένος. Η ευτυχία δεν εξαρτάται από το πόσο έχεις. Και διάβασα μια ιστορία που λέει εδώ, ότι ένας Άραβας, λέει, σοφός, πάρα πολύ πλούσιος, έγραψε τη διαθήκη του και λέει ότι έκλεισα όλη την περιουσία μου, την εξαργύρωσα και την έκλεισα σε ένα μεγάλο χρηματοκιβώτιο. Παραδίδω όλο αυτό στο δικαστή και θα το δώσω, λέει, όλη μου την περιουσία σε εκείνον ο οποίος είναι ο πιο ευτυχής άνθρωπος στον κόσμο. Χιλιάδες κόσμος έτρεξε, λέει, να πάρει την περιουσία και ήθελε να αποδείξει στο δικαστή ότι εγώ είμαι πιο ευτυχισμένος. Όχι, εγώ είμαι πιο ευτυχισμένος. Όχι, εγώ είμαι πιο ευτυχισμένος, για να πάρω την περιουσία. Και τελικά αποφάσισε ο δικαστής ότι εσύ είσαι πιο ευτυχισμένος. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και τι λέει? Εάν πραγματικά, λέει, ήσουν ευτυχισμένος, δεν θα κυνήγαγες, λέει, να βρεις και να πάρεις την περιουσία. Δεν είσαι ευτυχισμένος. Ο ευτυχισμένος άνθρωπος, αδερφοί, ο μακάριος άνθρωπος, είναι εκείνος ο οποίος έχει βρει τον αληθινό πλούτο, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο καλός Μαργαρίτης. Και εκεί έχεις τα πάντα. Γι' αυτό λέει, είμαστε πλήρεις εν αυτό. Πρέπει να είμαστε πλήρεις. Όταν είσαι πλήρης, δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Είσαι γεμάτος από εκείνον. Αμήν, είσαι γεμάτος από εκείνον. Αδελφοί, έτσι κι αλλιώς στα χέρια του είμαστε. Στα χέρια του είμαστε. Κάθε μέρα, κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας. Δεν εξαρτάται από εμάς, ούτε από αυτά που έχουμε. Η ευτυχία μας δεν εξαρτάται από αυτό. Η οικογενειακή μας κατάσταση και η ευλογία, η ευτυχία, η χαρά μέσα στην οικογένεια και η ειρήνη δεν εξαρτάται από αυτό. Μάλλον το αντίθετο, γιατί βλέπεις οικογένειες πλούσιες οι οποίες έχουν φοβερά προβλήματα και κατάρες ορισμένοι. Βλέπετε την οικογένεια του Ωνάση και άλλες οικογένειες. Βασιλής της Αγγλίας, βασιλιάς και η διάδοχος του θρόνου, καρκίνο, πόσα χρήματα και να έχεις. Όση εξουσία και να έχεις. Ποιο είναι το πιο πολύτιμο? Εκείνος. Όταν έχεις εκείνον, έχεις τα πάντα. Αμήν. Βάθιζε ο Ιησούς, αδερφοί, στους αγρούς. Υπάρχουν κάτι πολύ όμορφες εικόνες, που έχουν ζωγραφίσει άνθρωποι κατά καιρούς, στους ελαιώνες, και νιώθεις το μεγαλείο. Πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι τίποτα δεν μας ανήκει και όλα ο Θεός μας έχει δώσει δώρο σε μας. Αμήν, δώρο. Είναι μια ευλογία. Και ζούμε σε ένα πολύ όμορφο τόπο. Και είναι κρίμα να μην το χαιρόμαστε. Γιατί είμαστε εγκλωβισμένοι στο να κερδίσουμε. Ενώ ο Κύριος τελικά είναι αυτός που δίνει πάσα δόση αγαθή και παντόρινα τέλη. Είναι μια πλάνη. Είναι μια πλάνη. Αφού εκείνος τα δίνει. Όχι ότι δεν θα δουλεύουμε. Δουλεύει. Γιατί όποιος δεν θέλει να δουλεύει, να μην τρώει κιόλας, λέει. Αμήν. Και βέβαια θα δουλέψεις. Αλλά, αδελφοί, μέσα μας θα πρέπει να είμαστε ελεύθεροι. Ο φιλάργυρος, λοιπόν, δεν είναι ευτυχισμένος. Ο φιλάργυρος είναι άσπλαχνος. Και η απληστία αυτή, αυτό που συμβαίνει στον άνθρωπο αυτόν, είναι ότι δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα του άλλου και ποτέ δεν βάζει τον εαυτό του στη θέση του άλλου, στα παπούτσια του άλλου. Κυκλοφορείς εσύ με συνοδείες και με αυτοκίνητα και με πολυτελή πράγματα και βλέπεις τον άνθρωπο, θυμάστε, τον πλούσιο και τον Λάζαρο. Αυτή την ιστορία που παραθέτει ο Κύριος. Έτρωγε ο πλούσιος και πέφτανε κάτι ψυχουλάκια για τον Λάζαρο και δεν του δίνε καμιά σημασία. Γιατί? Γιατί δεν είχε κανένα δικαίωμα ο Λάζαρος σε αυτά που έτρωγε ο πλούσιος. Γιατί δεν ήταν δικά του. Έτσι λοιπόν η απληστία είναι εκείνη η οποία δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα του άλλου. Και η όραση του πλεονέκτη έχει συρρυκνωθεί τόσο ώστε βλέπει μόνο τον εαυτό του και τίποτα άλλο. Και αυτό λένε και οι Ιλουμινάτοι όλοι αυτοί και η ελίτ της γης. Δεν πάει να χαθεί όλος ο κόσμος εμείς να είμαστε καλά και η οικογένειά μας. Αυτό λένε. Το μόνο μέλημα των ανθρώπων αυτών είναι να συγκεντρωθεί ο πλούτος, που τελικά ο πλούτος μόνο τα μάτια τους χορταίνει και τίποτα άλλο. Γιατί πολλοί από αυτούς, λόγω υγείας, δεν μπορούν να χαρούν ούτε το ίδιο τους το φαγητό. Έτσι. Γι' αυτό, αδελφοί, θα πρέπει όχι απλά να κρίνουμε την απληστία των άλλων, αλλά να δούμε τη δικιά μας καρδιά που στέκεται. Ο Ιούδας είπε, λέει, με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαμε να θρέψουμε πολλούς φτωχούς. Γιατί? Θυμάστε αυτή τη γυναίκα που του έσπασε το αλαβάστρινο μύρο στα πόδια του. Αλλά δεν ήταν, λέει, ότι τον ένοιαζε για τους φτωχούς. Αλλά αυτός ήταν κλέφτης. Πολλοί κάνουν επαναστάσεις και έχουν γίνει επαναστάσεις βλέποντας την αδικία ή ξέρω εγώ την ανισότητα που υπάρχει ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς. Αλλά δεν κάνουν τις επαναστάσεις για τη δικαιοσύνη του κόσμου, αλλά για να αποκτήσουν αυτοί πράγματα, δικαιώματα ή ξέρω εγώ περιουσία. Δεν τους νοιάζει η ανισότητα και ο φτωχός, τους νοιάζει το πώς εκείνοι να κερδίσουν από αυτό. Και το βλέπουμε μετά, τα έχουμε δει αυτά στο παρελθόν, που αλλάζουν τα καθεστώτα και πάντα οι μέτεροι του αρχηγού τρώνε με χρυσά κουτάλια. Δεν αλλάζει αυτό. Γιατί η πλεονεξία, αδερφοί, δεν αλλάζει. Είναι μέσα στον άνθρωπο αυτό. Είναι κάτι το οποίο ο Κύριος το καταδικάζει και θέλει να το βγάλει από τον άνθρωπο του Θεού. Γι' αυτό και ο Παύλος τι μας προτρέπει. Κολοσσαίς 3:5. Νεκρώσατε τα μέλη σας, τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξίαν ή της ειδωλολατρία. Ακούστε τι λέει. Για τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απουθίας. Θες να είσαι κάτω από την οργή ή από την ευλογία του Θεού? Ο λαός Ισραήλ, ο φυσικός Ισραήλ, σε στράτησε, πρόδωσε τον Κύριο. Και πού στραφήκαν οι άνθρωποι? Πού στραφήκανε? Στραφήκανε στην πλεονεξία. Κατακτήσουνε όλο τον κόσμο. Και δεν μου λέτε τώρα, είναι η ευλογία του Θεού πάνω τους ή η οργή του Θεού πάνω τους? Και δεν μιλάμε για τον λαό Ισραήλ, τον μεροκαματιάρη λαό, που είναι όπως εμείς, αλλά αυτοί οι άρχοντες της γης. Σε αυτούς ο Θεός, αδερφοί, είναι ενάντια. Και τι κερδίζουν τελικά? Πέστε μου, τι έχουν κερδίσει αυτοί οι άνθρωποι? Αλλά και από την άλλη, το τι καταστροφή έχουν φέρει. Τι καταστροφή έχουν φέρει γύρω τους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το θέμα της πλεονεξίας και της φιλαργυρίας, αδερφοί, είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στον άνθρωπο. Να θέλει ο άνθρωπος να αποκτά πλούτη, εξουσία και είναι ένα αποτέλεσμα της υπερηφάνειας του ανθρώπου. Διαβάζω στο Μάρκο στο 7:21, διότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί οι κακοί, οι μοιχείες, οι πορνείες, οι φόνοι, οι κλοπές, οι πλεονεξίες, οι πονηρίες, ο δόλος, η ασέλγεια, το βλέμμα των πονηρών, βλασφημία, υπερηφάνεια, αφροσύνη, πάντα τα αυτά τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολύνωση τον άνθρωπο. Είναι μέσα στον άνθρωπο αυτά και βγαίνουν προς τα έξω. Και καθώς ο άνθρωπος τα έχει αυτά και τα πράττει, έρχεται ένας μολυσμός. Ένας μολυσμός. Βλέπω καμιά φορά τα κυριόχαρτα και πεθαίνει κάποιος και γράφει από κάτω έμπορος. Και λέω, τι αξία, έμπορος. Έμπορος. Ήταν αυτό που τον χαρακτήριζε σε όλη τη ζωή, το επάγγελμά του, δεν ξέφυγε από αυτό. Και λέω, για φαντάσου να ζήσεις μια ζωή που αυτό τελικά που σε χαρακτηρίζει, τι είναι. Η επιθυμία να κερδίσεις από τους άλλους, ένα παράδειγμα λέμε. Όχι ότι οι έμποροι είναι κάτι κακό, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο αυτό, αδερφοί. Δεν είναι αυτό η ζωή μας. Δεν είναι αυτό η ζωή μας. Δεν πρέπει να δεχόμαστε αυτό ότι είναι εκείνο το οποίο καθορίζει την προσωπικότητά μας και είναι η προσωπικότητά μας αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτό. Δεν ήρθαμε γι' αυτό το λόγο στον κόσμο αυτό. Δεν ήρθαμε. Δυστυχώς ο πλεονέκτης δεν συνειδητοποιεί την προσκαιρότητά του. Το πόσο πρόσκαιρος είναι. Και αυτός και η περιουσία του. Γιατί από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί, αδερφοί, να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Και η υγεία μας είναι ότι αλλάζουν οι καταστάσεις. Άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι καταστράφηκαν για διάφορους λόγους. Και οικονομικά και επαγγελματικά και χίλια πράγματα. Και έχω να το μαρτυρήσω αυτό, ότι εάν ο Κύριος, αδερφοί, υπάρχουν τέτοιες παγίδες στη ζωή του ανθρώπου, και το έχω δει και στον εαυτό μου αυτό, που αν ο Κύριος δεν είναι εκεί να σε φυλάξει, να προστατεύσει και εσένα και αυτά που με κόπο έχεις δημιουργήσει, γιατί ο Θεός, αδερφοί, είναι δημιουργός. Δεν μας θέλει να είμαστε φτωχοί, παύτωχοι και να μην έχουμε τίποτα. Όχι. Μας θέλει να εξελισσόμαστε, μας θέλει να ευλογούμαστε, αλλά, αδερφοί, μας θέλει ελεύθερους. Αμήν. Και να ξέρουμε ότι ό,τι μας έχει δώσει, ό,τι υπάρχει σε εμάς. Θυμάστε αυτό που οι Εβραίοι δεν έχουν τη λέξη «έχω». Μόνο λένε στο λεξιλόγιο τους «υπάρχει σε μένα». Γιατί ο Θεός τους το έχει δώσει. Θα πρέπει να υπάρξει και να υπάρχει συνεχώς η αναγνώριση αυτή. Η αναγνώριση αυτή. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε την προσκαιρότητά μας και τη δικιά μας, αλλά και το δώρο του Θεού που είναι δικά του δώρα και να δίνουμε δόξα σε εκείνη. Κάποια ερωτήματα έτσι διάβασα ωραία και θα ήθελα έτσι να τα μοιραστώ μαζί σας. Πρώτο ερώτημα. Σας είπα κάπου το βρήκα αυτό και μ' άρεσε. Αν ήξερα ότι θα πέθαινα σε ένα χρόνο, θα διαχειριζόμουν διαφορετικά τα δώρα του Θεού. Αυτά που έχω, πώς θα τα διαχειριζόσουν. Θα πρόσφερα περισσότερα για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο ή θα έδινα περισσότερο χρόνο για να αποκτήσω περισσότερα εγώ. Και παραθέτει τώρα μια ωραία ιστορία ενός Γερμανού εδώ, ο οποίος αυτός Γερμανός λεγότανε Σίντλερ, επιχειρηματίας στον καιρό των Γερμανών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που κυνηγούσαν τους Εβραίους, και ο άνθρωπος αυτός τι έκανε, μάζεψε όσους περισσότερους, νομίζω το έχω δει και σε κάποιο έργο, σε κάποια ταινία το έχω δει νομίζω αυτό, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Μάζεψε όσους περισσότερο Εβραίους μπορούσε και τους προσέλαβε στα εργοστάσια που είχε. Ήταν πολύ πλούσιος. Για να τους κρύψει από τους Ναζί και να τους σώσει. Και βέβαια κάνοντας αυτή την κίνηση καταστράφηκε οικονομικά. Αλλά έβλεπε όλο αυτό το μακελιό που γινόταν γύρω του. Και καθώς το είχε κάνει αυτό το πράγμα, παρόλο που είχε καταστραφεί, πάλι τα βάζε με τον εαυτό του, λέει, και έλεγε, σίγουρα, λέει, θα μπορούσα να κάνω περισσότερα πράγματα για να σώσω περισσότερους ανθρώπους. Και έβλεπε το αυτοκίνητό του που ήταν ακριβό και έλεγε, εάν το πούλαγα θα σώζα και από εκεί και άλλους ανθρώπους. Το ρολόι του που ήταν ακριβό, αν το πούλαγα θα σώζα και από εκεί και άλλους ανθρώπους. Πραγματική ιστορία. Δεν ήταν χριστιανός. Εμείς που είμαστε χριστιανοί, αδελφοί, πώς μεταχειριζόμαστε αυτά που ο Κύριος μας δίνει σαν καλή οικονόμη? Κοιτάζουμε μόνο τον εαυτό μας ή κοιτάζουμε το έργο του Κυρίου? Ο Κύριος μας λέει να δώσουμε ένα ποσοστό από αυτά που κερδίζουμε. Αμήν. Και ο Κύριος λέει, αν διαβάζεις το Μαλαχία στο τρίτο κεφάλαιο, και εγώ, λέει, θα σου γεμίσω τις αποθήκες. Θα σε ευλογήσω. Υπάρχει ανταμοιβή. Όταν το κάνεις με πίστη. Όχι για να πάρεις περισσότερο. Αλλά όταν έχεις καρδιά να δώσεις. Και λέω, θυμάστε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, λέει, ότι κάντε φίλους με το μαμονά της αδικίας. Κάντε φίλους. Χρησιμοποιήστε δηλαδή αυτά που έχεις, που ο Θεός σου έχει δώσει, που δεν στα έχει δώσει μόνο για σένα. Δεν μας δίνει ο Θεός όλα αυτά που έχουμε μόνο για μας. Ο Κύριος, αδερφοί, ανήμονο να είχε αυτή την καρδιά να κρατάει όλα όσα εκείνος έχει μόνο για τον εαυτό του. Δεν θα υπήρχε πνοή ζωής. Δεν θα υπήρχε πνοή ζωής. Κάντε φίλους. Αν αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έδωσε όλη την περιουσία για να σώσει τι? Εβραίους. Που για αυτούς τους Γερμανούς ήταν, αλλά όμως για αυτόν δεν ήταν Εβραίοι, ήταν άνθρωποι. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να σωθούν ψυχές? Δεν φαντάσου να πας στην παρουσία, γιατί αυτό θα συμβεί. Να πας στην παρουσία του Θεού, θα είσαι μπροστά στον Κύριο. Και θα σε ρωτήσει, τι έκανες για μένα? Τόσα χρόνια που έζησες, τι έκανες? Μα Κύριε, να το πεις. Μόνο τόσο λίγοι είμαστε εδώ. Που μπορούμε να το πούμε και για την εκκλησία μας αυτό. Κύριε, μα τόσο. Και ποιος θέλει? Και τόση πολύ στην κόλαση. Γιατί λέει ότι στενή πύλη, τεθλιμμένη οδός και λίγοι είναι αυτοί που θα τη βρουν. Αλλά ο άλλος δρόμος που πάει στην απώλεια είναι φαρδής. Τι θα σου πει? Ή τι μπορείς να πεις στο Θεό? Καλά, ο Θεός θα πεις, Θεέ μου, δεν ήσουν και τόσο εύσπλαχνος για αυτούς και χάθηκαν. Ποιος θέλει? Και ποιο θα μπορούσε να κάνει περισσότερα? Ο Θεός, αδελφοί, ό,τι ήταν να το κάνει, το έκανε. Έδωσε το γιο του και έδωσε δώρο σε όποιον πιστέψει. Και έστειλε τους απεσταλμένους του να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας και να κάνουν φίλους, να συμφιλιώσουν με τους ανθρώπους, με τον Κύριο. Ποιος έχει την ευθύνη τελικά και από ποιον θα ζητηθεί το γιατί? Και δεν θα κοιτάς στους άλλους το τι κάνουνε ή το τι δεν κάνουνε. Θα κοιτάς εσύ ποιες είναι οι δικές σου επιλογές. Γιατί ο Θεός δεν θα σε κρίνει με βάση τις αποφάσεις των άλλων, αλλά θα σε κρίνει βάση των αποφάσεων που είναι δικές σου αποφάσεις. Δεν θα κοιτάς το μέσο όρο της εκκλησίας να λες κουτσά στραβά και εγώ εκεί. Δεν υπάρχουν τέτοια. Ο Κύριος σε κάλεσε προσωπικά και ο Θεός, αδελφέ, θα σε καλέσει προσωπικά μπροστά του. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα είναι, εάν ήξερα ότι θα τέλειωνε σε ένα χρόνο, τι θα έκανα? Θυμάμαι μια γυναίκα η οποία ήταν παράξενη. Χρόνια μου χρώσταγε κάτι χρήματα. Τελικά έπαθε καρκίνο η γυναίκα και ήρθε με το μαντιλάκι της για να μου ξεπληρώσει το χρέος λίγο πριν πεθάνει. Τακτοποιούσε τις εκκρεμότητες. Γιατί πέθανε. Αν δεν πέθανε, μπορούσε να μην το δίνει ποτέ,
2: βέβαια.
1: Το δεύτερο, η ερώτηση είναι η εξής. Είμαστε δεσμευμένοι σε αυτά που έχουμε και επικεντρωμένοι σε αυτά που έχουμε, ή είμαστε πρόθυμοι με τα αγαθά που μας δίνει ο Θεός να τα μοιραστούμε και με άλλους? Δηλαδή, να έχουμε την καρδιά να ελεήσουμε και να βοηθήσουμε. Τρίτη ερώτηση. Θεωρώ την περιουσία μου αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς ή είναι δώρο του Θεού και εγώ είμαι διαχειριστής? Θυμάστε αυτή την παραβολή που λέει ο Κύριος, ότι ο άνθρωπος ήταν ένας άνθρωπος ώστες απεδίμησε, λέει, και κάλεσε τους δούλους και τους έδωσε τα τάλαντα. Σ' άλλον έδωσε πέντε, σ' άλλον δύο, σ' άλλον ένα. Και λέει, διαχειριστείτε τα. Όπως και τώρα, αδελφοί. Σ' άλλον άνθρωπο έδωσε πολλά χρήματα, σ' άλλον πιο λίγα, σ' άλλον ελάχιστα. Και τι περιμένει ο Κύριος? Το ίδιο πράγμα περιμένει και από τους, και από αυτές τις τρεις κατηγορίες. Το ίδιο πράγμα. Τι θα κάνεις με τα πολλά? Πώς θα διαχειριστείς έστω τα λίγα? Τι θα κάνεις με αυτά? Πάρω ένα λαχείο. Ωραία, πες ότι το κερδίζεις. Θυμάμαι παλιά, άπιστος, άμα κέρδαγα ένα λαχείο, τι θα έκανα? Πρώτα απ' όλα, σκεφτόμουν παλιά, δεν θα το έλεγα σε κανέναν ότι κέρδισε. Γιατί? Γιατί μόλις μάθαιναν ότι κέρδισα το λαχείο, τι θα κάνανε οι άνθρωποι? Μπορεί να μου δώσει αυτό, μπορεί να μου δώσει. Να προστατεύσουμε το. Και έτσι σκέφτονται πολλοί άνθρωποι. Ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, δυστυχώς. Όμως, αδελφοί, τα δώρα του ο Κύριος και τα τάλαντά του δεν μας τα δίνει για να τα κατέχουμε και να νιώθουμε ότι κάποιοι είμαστε σε σχέση με τους άλλους. Κοίτα τι αμάξι εγώ που φοράω. Αλλά να τα διαχειριστούμε σωστά, όπως ο Θεός θέλει. Αμήν, όπως ο Θεός θέλει. Τέταρτη ερώτηση. Ποιο είναι το κίνητρό μου και θέλω περισσότερα χρήματα? Είναι οι ανάγκες της οικογένειάς μου καλό κίνητρο? Είναι το έργο του Θεού να βοηθήσω στο έργο του Κυρίου. Καλό κινητό. Ή θέλω να αγοράσω ό,τι ακριβότερο και ό,τι ωραιότερο για τον εαυτό μου, να κάνω επίδειξη και να φαίνομαι ότι είμαι κάποιος. Ποιο είναι το κίνητο? Φτιάξω μια σπιταρόνα και να έχω δύο άνθρωποι που να πάρω μια μαξάρα και να προχωράει στο κουμάνι. Γι' αυτό, ποιο είναι το κίνητρο? Για να σε θαυμάσουν οι άνθρωποι ή για να γίνεις ένας υπηρέτης του Κυρίου? Γιατί όταν υπηρετείς την οικογένειά σου, υπηρετείς το Κύριο, αδερφή. Πέμπτη ερώτηση. Ενδιαφέρομαι περισσότερο να κερδίσω χρήματα δουλεύοντας σκληρά πολλές ώρες ή με ενδιαφέρει περισσότερο το αιώνιο μέλλον μου? Βάλε τη σκέψη σου σε τεστ κάθε μέρα και δες τι σκέφτεσαι. Πόσες από τις σκέψεις μας κλέβει αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή πλεονεξία? Ή φόβος για το αύριο, πες το και έτσι. Γι' αυτό και καθώς τα παραθέτει ο Κύριος, λέει, μετά δες τη, λέει, τα κρίνα του αγρού, δεν είναι η φαίνωση, δεν γλώθωση, δες τα πετεινά του ουρανού, είναι ελεύθερο. Σας ξαναλέω, δεν λέει ο λόγος του Θεού να μην δουλεύουν, γιατί όποιος δεν θέλει να δουλεύει, λέει, να μην τρώει κιόλας. Αλλά θέλει ο Θεός να είμαστε ελεύθεροι μέσα μας. Μέσα μας. Έκτη ερώτηση. Στηρίζω την ασφάλειά μου στο χρήμα ή στο Θεό? Τι θα συμβεί και πώς θα νιώσω εάν όλη η περιουσία μου καταστραφεί? Βλέπε Ιώβ. Όλη η περιουσία του καταστράφηκε. Όμως δεν έδωσε αφροσύνη στον Κύριο. Αμήν. Και ήξερε ότι ακόμα κι αν αυτό το σώμα του φθαρεί, πάλι, λέει, με τη σάρκα μου θα δω το Θεό. Είναι πάρα πολύ όμορφο και ψυχοθεραπευτικό. Θα λέγα, μια μεγάλη ψυχοθεραπεία είναι αυτά τα λόγια του Κυρίου που λέει με τα κρίμα του αγρού και με τα πετεινά του ουρανού. Γιατί ο άνθρωπος ζει συνέχεια στο στρες, στην πίεση, στο τι θα γίνει, στους φόβους. Και ο Θεός μας ελευθερώνει να ζήσουμε ελεύθεροι, αδερφοί, κάνοντας το θέλημά Του. Αμήν. Γι' αυτό λέει, ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα μετά θα σας προστεθούν. Πώς στηρίζεις την ασφαλειά σου, στο χρήμα ή στο Θεό? Έβδομο. Μήπως θα έπρεπε να ενδιαφέρομαι λιγότερο για την απόκτηση χρημάτων και περισσότερο για το έργο του Κυρίου και τη δόξα του Θεού? Να ενδιαφέρομαι για τη χριστιανική μου μαρτυρία και την υπόθεση του Ευαγγελίου? Τη σχέση μου με το σύζυγο, τα παιδιά, τους άλλους? Ποιες θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητές μας? Άνθρωποι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το βράδυ μέχρι το πρωί και δεν χαίρονται την οικογένειά τους και δεν τους χαίρεται η οικογένειά τους. Τα παιδιά παρατημένα στους παππούδες, στις γιαγιάδες. Δεν μεγαλώνουν μαζί με τους γονείς. Και όσον αφορά τον Κύριο, μια φορά τη βδομάδα και αν. Είναι αυτή η ζωή που ο Θεός θέλει να ζήσουμε? Ένα τελευταίο θα πω, ένα εδάφιο. Υπάρχει μια προειδοποίηση από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Λουκάς 16:13. Ουδείς δούλος δύναται να δουλεύει δύο κυρίους. Διότι ή τον ένα θέλει μισήσει και τον άλλο θέλει αγαπήσει, ή στον ένα θέλει προσκοληθεί και τον άλλο θέλει καταφρονήσει. Δεν δύναστε να δουλεύετε Θεό και μαμονά. Τι κάνει εδώ ο Ιησούς? Δηλώνει ότι ο Κύριος ανταγωνιστής στην καρδιά των ανθρώπων όσον αφορά τον εαυτό του είναι το χρήμα. Είναι ο μαμονάς. Μαμονάς πρέπει να πει αυτό που ο άνθρωπος εμπιστεύεται. Ο Κύριος ανταγωνιστής του. δύο κύριοι. Δύο κύριοι. Λοιπόν, ποιο θα διαλέξουμε? Τρέχουμε πίσω από τον ένα κύριο και χάνουμε τον άλλο κύριο, ειδικά το καλοκαίρι. Ειδικά το καλοκαίρι. Ο Κύριος αρχή μας θέλει να επιλέξουμε εκείνον, γιατί γι' αυτόν είμαστε εδώ και εκείνος μας κάλεσε, αυτός μας έσωσε, αυτός μας προμηθεύει. Ο ένας Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, θα σου δώσει ό,τι έχεις ανάγκη και θα σου δώσει και αιώνια ζωή. Θα σου δώσει τα πάντα, τα προζωή και ευσέβεια. Ο άλλος Κύριος θα σου αφαιρέσει τον Κύριο Ιησού Χριστό από τη ζωή σου και αν τον υπηρετήσεις και πολύ πιστά, κάποια στιγμή μπορεί να σε καταστρέψει τώρα. Είναι κακός Κύριος. Δεν είναι καλός Κύριος, δεν είναι αγαθός Κύριος. Λοιπόν, η επιλογή είναι δικιά μας. Κανένας δεν μπορεί να συμβιβάσει και τα δυο. Ας διαλέξουμε αρφή τον Κύριο με όλη μας την καρδιά και να σας πω κάτι. Ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα το μετανιώσεις. Ποτέ. Αμήν. Να τα σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 20, εδάφιο 10. Δευτερονόμιο 20:10. Εδώ ο Κύριος είχε πει στο λαό του: όταν πλησιάσεις σε πόλη για να εκπολεμήσεις αυτήν, τότε κάλεσε αυτή σε ειρήνη. Και αν σου αποκριθεί ειρηνικά και ανοίξεις εσένα, τότε πας ο λαός σου ευρισκόμενος αν αυτή θέλει γίνει υποτελής εισέ και θέλει σε δουλεύει. Εάν όμως δεν κάνει ειρήνη μετά σου, αλλά σε πολεμήσει, τότε θέλεις πολιορκήσει αυτή. Κοιτάξτε με τι καλοσύνη ο Θεός μιλάει στο λαό του. Ποβερή καλοσύνη έχει ο Κύριος, που τους είχε πει ότι δώστε μια ευκαιρία στους ανθρώπους που πάτε να πολιορκήσετε. Δώστε τους μια ευκαιρία ώστε εάν θέλουν να σας δεχτούν με αγάπη, τι θα κάνετε, θα τους δεχτείτε. Αλλά συνήθως τι γίνεται. Έχουμε ένα παράδειγμα, την Ιεριχώ, που όταν μπήκε ο Ισραήλ μέσα για να κυριεύσει τη γη, τι έκαναν οι κάτοικοι της Ιεριχού? Ταμπουρώθηκαν, κλείστηκαν μέσα στο τείχος. Κλείστηκαν. Και η Ιεριχώ ήταν το πρώτο εμπόδιο που είχε να αντιμετωπίσει ο λαός Ισραήλ όταν θα έμπαινε στη γη Χαναάν. Όταν πλησιάσει ο Κύριος, αδελφοί, και το βλέπουμε αυτό μέσα στον κόσμο σήμερα, ενώ οι άνθρωποι μπορούν να σωθούν, τι κάνουν? Κλείνονται. Κλείνονται μέσα σε τείχη. Πείτε μου, αν ήθελαν να σωθούν θα μπορούσαν? Η Ιεριχώ, εάν ήθελε να σωθεί θα μπορούσε? Έχουμε το παράδειγμα της Ραάβ, την οποία ο Κύριος της έκανε την τιμή και την πρόσθεσε μέσα στην γενεαλογία του Μεσσία, τη Ραάβ, η οποία ήταν, μας λέει ο Λόγος Θεού, μια πόρνη. Και ο Κύριος τη δέχτηκε, γιατί δέχτηκε το λαό του Θεού και ζήτησε χάρη, ζήτησε προστασία, ο Κύριος του σκέπασε. Αλλά βλέπουμε ότι μόλις σταθούμε εμείς, μόλις αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο και να σταθούμε για να διεκδικήσουμε ανθρώπους, ο εχθρός τι κάνει? Κλείνει τον τόπο, κλείνει τα τείχη, τους κλείνει μέσα ώστε να μην μπορείς να τους πλησιάσεις, να τους φτάσεις, να τους δώσεις το Ευαγγέλιο. Και θέλω σήμερα να δούμε, γιατί τους έγραψε ο Θεός, έγραψε αυτή την ιστορία του λαού του Θεού και μέσα εκεί είναι γραμμένη η δική μας επιτυχία σήμερα. Βλέποντας τα παραδείγματά τους, βλέποντας το πώς το Πνεύμα του Θεού κινήθηκε, το τι έκανε ο Θεός, μπορούμε να δούμε όλα αυτά που εμείς πρέπει σήμερα να κάνουμε για να έχουμε τα σωστά αποτελέσματα. Θέλουμε να δούμε τύχη να πέφτουν οι αδερφοί? Είμαστε στο μετέχνιο τώρα, είμαστε σε αυτή την ώρα που θέλουμε να δούμε τα τείχη να πέφτουν. Υπάρχουν τείχη στη ζωή μας? Υπάρχουν τείχη στην πόλη μας? Στη χώρα μας? Γεμάτο τείχη. Και είμαστε εδώ τώρα εμείς και ο Κύριος θέλει να μας χρησιμοποιήσει ώστε όλα τα τείχη να πέσουν. Αλλά θέλουμε να δούμε αυτά τα οποία είναι απαραίτητα να γίνουν από μέρους μας ώστε ο Κύριος να μπορέσει να τα κάνει. Και διαβάζω στο νησού του Ναβί, στο 5ο κεφάλαιο, στο 13 εδάφιο. Εδώ έχουν, πάμε λίγο πιο μπροστά, έχουν περάσει τον Ιορδάνη, έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει και φτάνουν στην Ιεριχώ και λέει: «Και όταν ο Ιησούς ήταν πλησίον της Ιεριχώ, ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού και είδε. Και ειδού ίστατο κατέναντι αυτού άνθρωπος και η ρομφαία αυτού ήτο γεγυμνωμένη εν τη χειρή αυτού. Και προσελθόν ο Ιησούς είπε προς αυτόν: Η μέτερος είσαι ή τον υπεναντίον ημών? Ο δε είπεν ουχή, αλλά εγώ αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου, τώρα ήλθον. Και έπεσε ο Ιησούς επί τη γη κατά πρόσωπον αυτού και προσκύνησε και είπε προς αυτόν: Τι προστάζει ο Κύριος μου εις τον δούλον αυτού?» Θέλω να προσέξουμε δύο λέξεις. Λέει: «Ο δε είπεν ουχή, αλλά εγώ είμαι αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου». Είναι λίγο πριν μπει στην Ιεριχώ, να καταλάβουν την Ιεριχώ. Και του λέει ο άγγελος: «Τώρα ήλθον, τώρα ήλθον». Τι είναι αυτό το οποίο έκανε τον άγγελο να έρθει τώρα, αδερφοί? Γιατί να μην είχε έρθει ο άγγελος από πριν? Και να δούμε ότι όταν λέει αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου, των δυνάμεων του Κυρίου είμαι, σημαίνει ότι εκτός από τον αρχιστράτηγο, τι άλλοι υπήρχαν μαζί του? Υπήρχαν αγγελικά στρατεύματα, τα οποία είχαν έρθει υπέρ του λαού του Θεού. Αλλά γιατί λέει ο άγγελος,

Ναι, αλλά πότε. Πότε θα γίνουν οι ενέργειές του. Γιατί ο Κύριος για να κατεβάσει τις ενέργειές του πρέπει να φτιαχτεί ο κατάλληλος τόπος. Πρέπει να γίνουν απαραίτητα πράγματα. Βλέπετε, έχω πει πολλές φορές ότι μας καλεί ο Κύριος να βγούμε έξω από τα όρια μας, έξω από τις συνήθειές μας, έξω από όλα αυτά τα οποία τη ρουτίνα της καθημερινότητας που έχουμε μάθει να ζούμε, η οποία μέχρι ένα σημείο είναι καλή, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ο στόχος είναι να πετύχουμε τις επαγγελίες. Το ακούμε, αδερφή? Ο στόχος της ζωής σου δεν είναι ούτε να παντρευτείς, ούτε να κάνεις παιδιά, ούτε να σπουδάσουν τα παιδιά σου. Αυτοί είναι υποδεέστεροι στόχοι, τους οποίους ο Θεός τους δίνει μες στη ζωή μας. Αλλά όταν τα παιδιά σου δεν ακολουθούν, ή όταν ο άνδρας δεν ακολουθεί, ή όταν η γυναίκα σου δεν ακολουθεί, ο στόχος σου ποιος είναι? Ο στόχος είναι εκείνος, αυτό δεν αλλάζει. Την πρώτη μέρα που έρχεσαι να το γνωρίσεις, έρχεσαι να το γνωρίσεις εσύ μόνος. Πώς είναι από εμάς, ας πάρουμε τους παντρεμένους, οι οποίοι πίστεψαν διαφορετική περίοδο από ό,τι πίστεψαν τα άλλα μέλη της οικογένειας. Και αν είσαι παιδί και έχεις πιστέψει, αν έχεις πιστέψει πριν ή μετά τους γονείς σου. Ο καθένας πώς έρχεται? Μόνος του. Ο καθένας έρχεται μόνος του, αυτός και μοναχός του, που λένε. Δεν καλεί ο Θεός να έρθουν, στέλνει την πρόσκληση, αλλά ο καθένας είναι υπεύθυνος να ακούσει αυτός, να πάρει, να δεχτεί και να πιστέψει και να ακολουθήσει. Και για τον καθένα, στο βήμα αυτό της πίστης, ο Κύριος βάζει μπροστά το στόχο που είναι εκείνος. Το να φτάσεις μέχρι τέλους. Άσχετα, εάν μείνεις μόνος σου, εάν δεν έρθει κανένας μαζί σου, από την οικογένειά σου ή από οπουδήποτε, εσύ έχεις μπροστά σου ένα στόχο, να φτάσεις μέχρι τέλους και να γίνεις όπως είναι εκείνος. Αυτός είναι ο στόχος μας και δεν αλλάζει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έχει βάλει σε ένα σώμα άγιο και είναι πολλοί μαζί που έχουμε τους ίδιους στόχους. Τους ίδιους στόχους. Ξέρουμε ότι μέσα στο Λόγο του έχουμε δει πολλές φορές τον Κύριο να κάνει ενέργειες. Ιδιαίτερα κατεβάζει, πολλές φορές κατέβηκε με φωτιά ο Κύριος. Κατέβηκε με φωτιά στο θυσιαστήριο, στη σκηνή του μαρτυρίου. Κατέβηκε στο θυσιαστήριο, στο ναό του Σολομώντα. Κατέβηκε στο θυσιαστήριο πάνω στο Κάρμιλος. Πού άλλο κατέβηκε ο Κύριος με τη φωτιά του? Την Πεντηκοστή. Θέλει ο Κύριος να κατεβάσει τη δόξα του και τις ενέργειές του. Αλλά για να γίνει όλο αυτό πρέπει να ετοιμαστεί ο τόπος. Ξέρουμε με πόση λεπτομέρεια δούλεψε ο λαός του Θεού κατά τις οδηγίες του Μωυσή για να φτιάξει ακριβώς αυτά τα οποία ο Κύριος του είχε δείξει βάσει των επουρανίων. Ξέρουμε πως υπάκουσε ακριβώς ο Σολομώντας στα σχέδια που του παρέδωσε ο Δαβίδ για να φτιαχτεί ο ναός και πως έκανε ο Ηλίας πάνω στο Κάρμιλος, πως έκτισε το θυσιαστήριο, πως άνοιξε το αυλάκι, πως το γέμισε νερό, πως έριξε, ξανάριξε νερό, τρεις φορές το γέμισε και ετοίμασε το ζώο για να κατέβει η φωτιά. Πάντα υπάρχει μια προετοιμασία προκειμένου ο Κύριος να κατεβάσει τη δόξα του. Και έτσι έγινε και την Πεντηκοστή. Τι τους είπε ο Κύριος? Θα πάτε στην Ιερουσαλήμ. Θα περιμένετε εωσού λάβετε δύναμη εξύψους. Και ήταν πάνω στο ανώγιο όλοι αυτοί οι μαθητές. Ρωτάω, αν δεν άκουγαν τον Κύριο να πάνε, θα κατέβαινε πάνω τους η φωτιά? Όχι, βλέπετε, πάντα είναι απαραίτητο να γίνει μια εργασία, μια προετοιμασία, ώστε ο Κύριος να μπορέσει να φέρει τις ενέργειές του. Και το θέμα είναι, αδερφοί, θα δούμε τη δουλειά αυτή, αλλά ο Κύριος θέλει η δουλειά αυτή, η δική του, να γίνει μέσα στη ζωή μας απρόσκοπτα. Απρόσκοπτα. Τι λέτε, ο διάβολος θέλει να φέρει παγίδες? Να φέρει. Το θέμα δεν είναι οι παγίδες ή τα προβλήματα ή οι δοκιμασίες ή οι θλίψεις. Και να σας πω και κάτι άλλο. Λέει, ο Θεός όλους αυτούς που παραδέχεται, τι τους κάνει? Τους ελέγχει, τους παιδεύει και τι άλλο? Τους μαστιγώνει. Δηλαδή, εάν ο άνθρωπος δεν περνάει από έλεγχο ή παιδεία, τι σημαίνει? Δεν είναι παιδί του Θεού. Δεν είναι παιδί του Θεού. Οπότε, το θέμα μας δεν είναι το αν περάσουμε δοκιμασία ή αν περάσουμε παιδεία ή τι θα περάσουμε στη ζωή μας. Το θέμα είναι

0: να σταθούμε με υπακοή σε αυτά που ο Θεός μας έχει εμπιστευθεί, ώστε να μην προσκόψει η εργασία του Θεού μες στην καρδιά μας, για να έρθει η δόξα Του. Γιατί βλέπετε, είμαστε σε ένα δοσμένο δανεικό χρόνο που είναι πολύ λίγος. Πολύ λίγος. Περνάνε τα χρόνια. Περνάνε τα χρόνια. Και ο χρόνος αυτός είναι πολύ λίγος που μας είναι δοσμένος. Θα έλεγα ότι ξεκίνησα παιδάκι, πέρασαν όλα τα χρόνια και ασπρίζαν τα μαλλιά. Λίγο ασπρίζουν, λίγο πέφτουν, σημασία δεν έχει. Σημασία έχει να μείνει σταθερός, αμετακίνητος, ώστε ο Θεός να κάνει τη δουλειά του μέσα στη ζωή σου. Και όχι μόνο στη δική σου ζωή, αλλά βλέπετε ο Θεός θέλει να σε χρησιμοποιήσει, να φέρει ευλογία πάνω σε όλο τον κόσμο. Πάνω σε όλο τον κόσμο. Και αφού ήρθε ο λαός μέσα στη γη, η νέα γενιά αυτή, γιατί παλιά έμεινε έξω εξαιτίας της απήθειας, μας λέει ο λόγος του ότι πέρασαν και πήγαν στο Σιτίμ, στην πόλη Σιτίμ. Και εκεί έμειναν περίπου 2 μήνες. Τι σημαίνει Σιτίμ? Σιτίμ σημαίνει ακακία. Ακακία. Δηλαδή, αυτό καταρχήν είναι το ξύλο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να γίνει σκηνή του μαρτυρίου. Και όλα τα σκεύη της ήταν από ξύλο Σιτίμ, που σημαίνει ακακία. Και ο Κύριος θέλει να μας μεταφέρει από την αντιλογία της ερήμου και να μας φέρει στην ακακία. Καταλαβαίνουμε. Πριν πού ήταν ο λαός? Ναι. Στην αντιλογία. Δεν είχαν τι να κάνουν και είχαν βάλει, όταν δεν είχαν τι να κάνουν, έβαζαν το Μωυσή μπροστά και δώσ' του. Άλλες φορές στρέφονταν απευθείας εναντίον του Θεού, άλλες φορές εναντίον του Θεού μέσω του Μωυσή. Δεν είχαν τι να κάνουν. Είχαν μόνιμα αντιλογία και πίκραναν τον Κύριο. Αλλά εδώ τώρα πρέπει να πάμε σε ένα άλλο σημείο, στο Σιτίμ. Και για να πας εκεί, απαραίτητη προϋπόθεση να έχεις καταλάβει ποιος είναι ο Θεός που λατρεύεις. Καταλαβαίνουμε. Έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο Θεός που λατρεύουμε, αδερφοί? Έχουμε καταλάβει ότι στεκόμαστε μπροστά στον Βασιλιά των Βασιλιάδων, ο οποίος είναι άξιος σεβασμού και αγάπης και αξίζει το να του δώσεις όλο σου το είναι για όλα όσα έχει κάνει. Και να είναι τα μάτια σου ανοιχτά κάθε μέρα, να βλέπεις την αγάπη του, να βλέπεις την καλοσύνη του. Ξέρω ότι αν ο Θεός μπορούσε, αν μπορούσαν να ανοίξουν τα μάτια μας, να δούμε τι γίνεται μέσα στην πνευματική σφαίρα, ανά πάσα στιγμή, θα βλέπεις από τι ο Θεός σε γλιτώνει και με γλιτώνει συνεχώς. Καταρχήν, να σας πω κάτι, αδερφοί. Η θυσία του Υιού του, την οποία δεχτήκαμε και σφράγισε τη ζωή μας, δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο. Γιατί αυτή η θυσία είναι η αιτία που ζεις και υπάρχει σήμερα. Γιατί απ' την άλλη έχεις ένα εχθρό ο οποίος λέει είναι ανθρωποκτόνος και μισεί το κάθε τι και θέλει να το σκοτώσει. Σιτίμ λοιπόν, ακακία. Τι είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει ώστε να γίνει η δουλειά του Θεού? Να δούμε στο 3ο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί, στο 5ο εδάφιο. Τους λέει ο Κύριος μέσω του Ιησού του Ναβί. Και είπε ο Ιησούς προς το λαό, καθαρίστητε, διότι αύριο θέλει κάμει ο Κύριος εν μέσω ημών θαυμάσια. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα, απαραίτητη προϋπόθεση? Καθαρισμός. Το να καθαρίσουν τους εαυτούς τους σήμαινε ότι έπρεπε να καθαριστούν από κάθε ακαθαρσία, να ξεχωριστούν από οτιδήποτε θα μπορούσε να τους κάνει ακάθαρτο. Έπρεπε να απέχουν από οτιδήποτε μπορούσε να φέρει μολυσμό μέσα στη ζωή τους. Και εκεί ο Θεός θέλει να είμαστε ο κάθε ένας από εμάς. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να μολύνει τη ζωή σου? Ξέρεις ότι μέσα στην καθημερινότητά μας μπορούν πάρα πολλά πράγματα να μας μολύνουν. Μπορεί να σε μολύνει πράγματα που βλέπεις. Μπορεί να σε μολύνει πράγματα που ακούς και πιστεύεις. Τα οποία πολλές φορές έρχονται κόντρα σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Μπορούν να σε μολύνουν πράγματα τα οποία λες, ομολογείς. Τι είναι αυτό το οποίο ομολογείς και πώς το ομολογείς? Θυμάστε όταν ήταν ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο και αφού φανερώθηκε στους αδερφούς του, ήρθε, έφερε τον πατέρα του, έφερε τα αδέρφια του και πήγε ο Ιακώβ να σταθεί μπροστά στον Φαραώ. Και τον ρωτάει ο Φαραώ πόσο χρονό είναι. Θυμάστε την απάντηση του Ιακώβ. 130 χρονών είμαι και οι μέρες του δούλου σου, λέει, είναι λίγες και κακές. Ρωτάω, αυτό είναι θετική ομολογία ή αρνητική? Ε? Αρνητική. Ωραία. Εμείς τι ομολογούμε? Τι θα ομολογήσεις εσύ? Άστα, έχω εκείνο, έχω το άλλο, έχω το παράλλο, έχω την τάδε δυσκολία, έχω το τάδε πρόβλημα, έχω εκείνο, έχω... Αυτή είναι θετική ομολογία δηλαδή? Ή όταν σε ρωτάει κάποιος πως είσαι, χαίρεσαι γιατί έχεις γνωρίσει εκείνον?
1: Αμήν.
0: Χαίρεσαι.
1: Αμήν.
0: Γιατί ξέρεις ότι οτιδήποτε για να έρθει στη ζωή σου μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Βάλε. Θλίψη, μάχαιρα, θάνατος, διωγμός, άλλη κτήση. Τι μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Που είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος πάνω στον κόσμο. Πάνω στον κόσμο. Και εδώ τους λέει, καθαρίστητε για να κάνει ο Κύριος αύριο ανάμεσά σας θαυμάσια. Για το πέρασμα, αδερφοί, είναι να περάσουν τον Ιορδάνη. Για το πέρασμα του Ιορδάνη είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο αγιασμός. Ο Λόγος Θεού μας λέει ότι χωρίς τον αγιασμό κανείς δεν μπορεί να δει τον Κύριο. Να ρωτήσω, τι σημαίνει αγιασμός? Ξεχωρισμός. Ξεχωρισμός, δηλαδή ο Κύριος θέλει η ζωή σου να είναι ξεχωρισμένη. Ξεχωριστή, διαφορετική, έξω από τα πρότυπα του κόσμου, έξω από τις καταστάσεις του κόσμου. Λέει στις Πράξεις, κεφάλαιο 5, εδάφιο 32. Πράξεις 5:32. Και εμείς είμεθα μάρτυρες αυτού, περί των λόγων αυτού, και το πνεύμα δε το Άγιο, το οποίο έδωκε ο Θεός εις τους πειθαρχούντας εις αυτόν. Σε αυτούς οι οποίοι πειθαρχούν. Και επειδή ο Κύριος πρόκειται να κάνει θαυμάσια, να ανοίξει τον Ιορδάνη, εμείς πρέπει να αγιάσουμε τους εαυτούς μας. Ας δούμε τον Ιορδάνη, αδερφοί. Έχει πολλές εκπληρώσεις τυπολογικές ο Ιορδάνης. Αλλά ας δούμε τον Ιορδάνη ότι είναι το εμπόδιο προκειμένου να κατακτήσουμε τις επαγγελίες. Δες το έτσι. Είναι ό,τι έχεις μπροστά σου να αντιμετωπίσεις, ό,τι προβλήματα έχεις στη ζωή σου, ό,τι είναι αυτό που ο διάβολος φέρνει αντίον σου, προκειμένου και πρέπει να τον νικήσεις για να μπεις μέσα να πάρεις την επαγγελία. Τι θέλουμε την επαγγελία? Τι θέλουμε? Πολύ χλιαρό ήταν το αμήν.
1: Αμήν.
0: Αμήν. Είναι η υπόσχεση του Θεού. Είναι αυτό το οποίο ο Θεός έχει για σένα. Και ξέρετε πόσο πρέπει να το θέλεις? Όσο τίποτα άλλο στη ζωή σου. Τίποτα άλλο. Εκείνος. Αμήν. Και για να ανοίξει ο Ιορδάνης, να γίνουν τα θαυμάσια, πρέπει να ξεχωρίσεις τον εαυτό σου. Να τον ξεχωρίσεις. Τα δύο κύρια εμπόδια που εμποδίζουν την Εκκλησία από το να πάρει τις επαγγελίες της είναι η απιστία και η έλλειψη αγιασμού. Αυτά τα δύο πράγματα. Η απιστία και η έλλειψη αγιασμού. Η απιστία γιατί δεν μπορείς να πιστέψεις, να δεχτείς αυτό που ο Κύριος σου λέει μες στο λόγο του, και ο αγιασμός, η έλλειψη, γιατί δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τον εαυτό σου και να καταλάβεις ότι δεν ανήκεις πλέον στον εαυτό σου. Δεν ανήκεις. Λέει στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 7, εδάφιο 1. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, έχοντες λοιπόν αγαπητοί ταύτα στας επαγγελίας, ας καθαρίσουμε αυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Ποιανού είναι η ευθύνη για να καθαρίσει τον εαυτό του έρθει? Εμάς. Λέει ο Παύλος, να έχουμε αυτές τις επαγγελίες, λοιπόν ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας για να τις πάρουμε. Έκανε ο Κύριος το έργο πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Τώρα είναι δική μας ευθύνη το να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Αμήν. Γνωρίζουμε ότι μας καθάρισε με τη θυσία του, αλλά ο Παύλος λέει, καθάρισε τον εαυτό σου από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Σαρκός και πνεύματος. Και λέει, θέλει κάμει ο Κύριος εν μέσω ημών θαυμάσια. Τι προηγείται για να γίνουν τα θαυμάσια? Αγιασμός. Ο αγιασμός. Αυτά προηγούνται των θαυμασίων. Τα θαυμάσια είναι όλες οι φανερώσεις του Κυρίου. Θέλουμε, αδερφοί, να έρθει ο Θεός και να διαλύσει όλα τα δαιμονικά φρούρια? Θέλουμε. Γιατί αυτό ήταν η Ιεριχώ. Ένα δαιμονικό φρούριο. Για αυτούς ήταν φυσικοί εχθροί, για μας είναι πνευματικοί εχθροί, οι οποίοι χτίζουν φρούρια, κρατάνε τις επαγγελίες του Θεού που είναι να έρθουν στη ζωή μας, κρατάνε ανθρώπους, κρατάνε χίλια δύο πράγματα. Και ο Κύριος θέλει να τα γκρεμίσει.
1: Αμήν.
0: Να τα γκρεμίσει. Αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση πριν τα θαυμάσια να γίνει αυτή η δουλειά. Διαβάζω στο 5ο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί. Λέει: «Και όταν άκουσαν, πάντες οι βασιλείς των Αμοραίων υπέραν του Ιορδάνου προς δυσμάς, και πάντες οι βασιλείς των Χαναναίων υπαρά τη θάλασσα, ότι ο Κύριος απεξήρανε τα ύδατα του Ιορδάνου από έμπροσθεν των ιών Ισραήλ, εωσού διέβησαν, διαλύθηκαν οι καρδιές τους. Και δεν έμεινε πλέον εις αυτούς πνοή από του φόβου των ιών Ισραήλ. Κατ' εκείνο τον καιρό είπε ο Κύριος προς τον Ιησού: Κάμε εις αυτόν λιθίνας μαχαίρας κοπτεράς, και περιέτε με εκ δευτέρου τους Ιούς Ισραήλ. Και έκανε ο Ιησούς σε αυτόν λιθίνας μαχαίρας κοπτεράς, και περιέτε με τους Ιούς Ισραήλ επί του βουνού των ακροβιστιών». Τους λέει ο Κύριος, τι πρέπει να κάνετε, λέει στον Ιησού του Ναβί, όλος ο λαός, περιτομή. Δεν κάνανε δεύτερη περιτομή ο ίδιος λαός. Αυτός ο λαός δεν είχε περιτμηθεί. Η πρώτη γενιά που βγήκε από την Αίγυπτο έκαναν περιτομή, αλλά αυτοί είχαν μείνει απερίτμητοι. Γιατί βλέπουμε ότι η γενιά αυτή μέσα στην έρημο, τι ήταν αυτό που τους ενδιέφερε. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα τα καταφέρουμε. Το θέλημα του Θεού ήταν κάτι πολύ μακριά. Και τους λέει, πρέπει να περιτμηθείτε. Να περιτμηθείτε. Και λέει στο 4... Και η αιτία για την οποία ο Ιησούς έκαμε την περιτομή είναι ότι πας ο λαός ο εξελθών εξ Αιγύπτου, τα αρσενικά, πάντες οι άνδρες του πολέμου, πέθαναν στην έρημο καθοδόν, αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου. Και πας ο εξελθών, ο λαός ο εξελθών είναι το περιτετμημένος. Πας δε ο λαός, ώστις εγεννήθεν τη ερήμο καθοδόν, αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου, δεν είχε περιτμηθεί. Τι σημαίνει περιτομή? Περιτομή. Περιτομή σημαίνει το να κόψω τη σάρκα γύρω-γύρω, να αφαιρέσω τη σάρκα. Και έχει να κάνει με την αποκοπή του εγώ και την αφαίρεση της παλιάς φύσης μας. Αυτό είναι η περιτομή. Ρωτάω, ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη έδωσε εντολή σε εμάς να κάνουμε περιτομή? Ναι, για πείτε με ένα εδάφιο. Λέει, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, τι πρέπει να κάνει? Να απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Περιτομή, η αφαίρεση του εγώ είναι, για αυτούς ήταν φυσική περιτομή από την ακαθαρσία, ώστε να έρθει το σπέρμα της ζωής. Και επειδή το κάθε είδος, το κάθε τι αναπαράγεται κατά το είδος του. Καταλαβαίνουμε αυτό? Αυτές είναι αρχές. Το κάθε τι αναπαράγεται κατά το είδος του. Όταν ο άνθρωπος είχε πάνω του σάρκα, τι θα αναπαράγει? Σάρκα. Και τη βλέπεις τη σάρκα στον άνθρωπο, όταν δεν την αφαιρέσει, στη δυσκολία μέσα και στο πρόβλημα. Πώς αντιδράει. Όταν ο άνθρωπος είναι πνευματικός, μέσα στη δυσκολία και στο πρόβλημα, πώς θα αντιδράσει? Λέει ο Δαβίδ, λέει, και σε κοιλάδα σκιά θανάτου αν περιπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό, γιατί εσύ είσαι μαζί μου.
1: Αμήν.
0: Εσύ είσαι μαζί μου. Στην αντίθετη περίπτωση, ο σαρκικός άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει αφαιρέσει τη σάρκα, όταν περάσει από κοιλάδα σκιά θανάτου, τι θα πει? Ναι. Θα φοβάται. Δεν μπορώ, δεν θα τα καταφέρω, γιατί Θεέ μου με εγκατέλειψες. Και ο Κύριος αφήνει, αδερφοί μας, αφήνει. Είπαμε στην αρχή ότι απαραίτητη προϋπόθεση να γνωρίσουμε αυτόν το Θεό, τον οποίο καλεστήκαμε να αγαπήσουμε, ο οποίος λέει είναι ο πατέρας των φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει σκιά μεταβολής, και κάθε αγαθή δόση και κάθε δώρημα τέλειο από πού είναι? Από αυτόν, ναι. Είναι αυτός ο οποίος σου λέει ότι όταν είσαι ελλιπή σε οτιδήποτε, πού θα πας? Σε αυτόν θα σου δώσει.
1: Αμήν.
0: Πλούσια, χωρίς να σε κοροϊδέψει ποτέ. Δεν θα σε κοροϊδέψει. Θα σου δώσει. Είναι προτιμότερο όταν δεν έχεις να στραφείς εκείνο και να πεις: Κύριε, είμαι ελλιπής και θέλω να μου δώσεις εσύ που δεν πρόκειται να με κοροϊδέψεις. Αυτή είναι η στάση του πνευματικού άνθρωπου.
1: Αμήν.
0: Ο πνευματικός άνθρωπος δεν είναι αυτός ο οποίος περπατάει στα σύννεφα και δεν πρόκειται ποτέ να κάνει κανένα λάθος. Θα είναι αλάνθαστος, θα είναι ο Κύριος δίκαιος. Αυτό να το ξεχάσουμε, αδελφοί. Γι' αυτό ο Κύριος είπε: Να γινόμαστε άγιοι. Καταλαβαίνουμε. Καθώς εκείνος είναι Άγιος. Να γινόμαστε Άγιοι. Κανένας δεν είναι που να έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Πάμε προς τα εκεί. Μπορεί να σκοντάψουμε. Ο Ιωάννης λέει, και αν τις απερισκέπτος πέσει σε κάποιο αμάρτημα, έχουμε τον ηλασμό. Αλλά έχεις τον ηλασμό για να στραφείς εκείνον σαν πνευματικός άνθρωπος και να πεις, Κύριε, είμαι ελλιπής, δώσε μου. Δώσε μου. Μιλήσαμε την πρώτη φορά για το φόβο του Θεού. Εάν κάποιος δεν έχει φόβο Θεού, τι πρέπει να κάνει? Να πει, εγώ δεν έχω φόβο Θεού, τελείως. Έτσι. Ή να έρθεις και να πεις, Κύριε, δίδαξέ με, όπως λέει ο Δαβίδ, να μετράω τις μέρες μου αναλόγως του φόβου σου. Αυτό λέει. Δίδαξέ με εσύ, γιατί εγώ δεν ξέρω.
1: Αμήν.
0: Και ανοίγεις την καρδιά σου εκείνον και λειτουργείς πνευματικά. Έτσι λειτουργεί αυτός ο οποίος έχει αφαιρεθεί η σάρκα από τη ζωή του. Αυτός ο οποίος έχει αποφασίσει να... Δεν μας ζητάει ο Κύριος να βάλουμε τον εαυτό μας σε δεύτερη μοίρα. Τι μας ζητάει? Να τον απαρνηθούμε. Να τον απαρνηθούμε. Δηλαδή, όταν έρχεται η σάρκα σου, τι πρέπει να λες? Δεν υπάρχεις. Σε έχω απαρνηθεί. Δεν υπάρχεις. Το κάθε τι αναπαράγεται σύμφωνα με το είδες του. Οπότε η σάρκα τι θα βγάλει, αδερφή? Σάρκα. Έρχεται κάποιος να σε... να μιλήσει εναντίον σου, να σου πει κάτι αρνητικό, και τι θα βγαίνει από μέσα σου? Εσύ θα μου πεις εμένα! Ο πνευματικός άνθρωπος τι θα πει? Τι λέει ο Κύριος? Μην κρίνετε αυτούς, αγαπητοί. Δεν είμαστε εδώ να κρίνουμε εμείς. Να πάρουμε εμείς την κρίση στα χέρια μας για τους εαυτούς μας, γιατί ο άλλος είπε και έκανε. Τι είμαστε εδώ να κάνουμε? Να εμπιστευτούμε αυτόν ο οποίος είναι ο δίκαιος κριτής. Ο δίκαιος κριτής. Και δεν θέλουμε να βγαίνει σάρκα στη ζωή μας σε καμία έκφρασή της. Σε καμία έκφρασή της. Είτε είναι καλά είτε κακά, θέλουμε να είμαστε μέσα στο πνεύμα. Όταν ο Κύριος κάνει περιτομή μέσα στη ζωή σου, τότε μπορείς να φέρεις πνευματικό καρπό. Αλλιώς ό,τι κάνεις θα είναι σαρκικό. Και ο πνευματικός αυτός πόρος είναι που μπορεί να φέρει πνευματική σύλληψη και να έρθει πνευματική ζωή. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Θέλουμε να δούμε πνευματικά πράγματα να γίνονται και να παράγουμε πνευματικά πράγματα. Πρέπει να γίνει η περιτομή στη ζωή μας. Και λέει στο 9 μετά, που τους διατάζει να κάνουν περιτομή, και απευθείας ο Ιησούς του Ναβί κάνει περιτομή στο λαό. Και είπε Κύριος προς τον Ιησού, ταύτην την ημέρα αφήρεσα αφημών τον ονειδισμό της Αιγύπτου. Δια τούτο ονομάστε ο τόπος εκείνος Γάλγαλα έως τη σήμερον. Τους λέει ο Κύριος, τώρα που κάνατε περιτομή, αφαίρεσα από πάνω σας τον ονειδισμό της Αιγύπτου. Και ρωτάω, τι είναι ονειδισμός της Αιγύπτου? Να το πούμε αλλιώς, η κοροϊδία του κόσμου. Η κοροϊδία του κόσμου. Και πώς μπορεί επάνω μας να είναι η κοροϊδία του κόσμου? Πώς? Γιατί μιλάμε, είπαμε, για την προετοιμασία στο να κατακτήσουμε. Αυτό μιλάμε. Κάνουν την περιτομή, γιορτάζουν το Πάσχα, και εδώ ο Κύριος πριν τους λέει, τώρα που κάνατε την περιτομή, την αφαίρεση σαρκός, φεύγει ο ονειδισμός της Αιγύπτου από πάνω σας. Δηλαδή μέχρι τώρα ο λαός τι είχε πάνω του? Τον ονειδισμό της Αιγύπτου. Την κοροϊδία του κόσμου. Και υπάρχουν πολλοί χριστιανοί οι οποίοι ζουν με την κοροϊδία του κόσμου. Ξέρετε τι είναι η κοροϊδία του κόσμου? Το να είσαι, το να σε καλέσει ο Κύριος να ζήσει σαν παιδί του Θεού και εσύ να ζεις με τα μέτρα, τα σταθμά, τα στάνταρ του κόσμου. Μας κάλεσε ο Θεός, αδελφοί, να μετριέται η ζωή μας σύμφωνα με αυτά που ο κόσμος έχει. Τι είναι αυτό το οποίο μπορείς να βάλεις και να μετρηθεί με τα μέτρα του κόσμου? Υπάρχει κάτι? Και να είναι να μετρηθεί με τα μέτρα του κόσμου και να είναι άξιο να πει κανείς μπράβο σου. Να πει μπράβο σου. Και τα καλά του κόσμου οι άνθρωποι συνήθως γιατί τα κάνουν? Για να φανούν, για να αισθανθούν όμορφα, για να κάνουν καλά έργα. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο το οποίο μπορείς να βάλεις και να βαδίσεις σύμφωνα με αυτό το μέτρο και να επιτύχεις, κοσμικό μιλάω, μέσα στις επαγγελίες του Θεού. Και ο Κύριος θέλει να βγούμε έξω από το φρόνημα αυτό του κόσμου. Το οποίο φρόνημα του κόσμου, ξέρετε που στηρίζεται αυτός ο νηδισμός Αιγύπτου? Στις αισθήσεις των ανθρώπων. Στο τι βλέπουμε, στο τι ακούμε, στο τι καταλαβαίνουμε, στο τι γευόμαστε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Όλα είναι καλά και εμείς καλά. Έρχονται δυσκολίες και εμείς τον πάτο. Είναι η θάλασσα λάδι, χαιρόμαστε, ταξιδεύουμε. Έχουμε τρικυμία, θα πνιγούμε. Το φρόνημα του κόσμου, ο νηδισμός της Αιγύπτου.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και όχι μόνο αυτό, ο νηδισμός της Αιγύπτου έχει να κάνει και με τους λόγους μας. Το να μιλάς όπως μιλάει η Αίγυπτος. Σε κάθε κατάσταση. Θέλει και ο Θεός να μιλάμε έτσι, αδερφή. Ε? Τι σου λέει να κάνεις όταν, όταν είσαι μέσα σε θλίψη και στεναχώρια. Τι να κάνεις. Να τον δοξάζεις. Γιατί έχεις, ζεις μέσα στη χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Εκεί ζεις. Δεν δοξάζουμε τον Κύριο όταν όλα είναι με λιγάλα. Όταν όλα είναι με λιγάλα το δοξάζουν όλοι οι άνθρωποι. Πιστοί, άπιστοι, όλοι. Και, και οι μουσουλμάνοι και οι Ινδουιστές, όλοι δοξάζουν όταν όλα είναι καλά. Ε? Αλλά μέσα στη δυσκολία τι κάνεις. Στη δυσκολία μέσα μπορείς να είσαι εδώ μέσα στους Αγίους, να ανοίξεις την καρδιά σου, να το λατρεύσεις, άσχετα με οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει γύρω σου, μπορεί να γίνεται κατακλυσμός, μπορεί να πέφτουνε τα πάντα, να μην στέκεται τίποτα. Όλα αυτά τα οποία θεωρείς ότι μπορείς να σταθείς επάνω τους, να πέφτουνε και να είσαι εσύ μόνο και ο Κύριος. Και να σταθείς μπροστά και να πεις, Κύριε, μπορεί να πέσουν όλα, αλλά εσύ είσαι ο βράχος ο ασάλευτος. Ο βράχος ο ασάλευτος. Και στη συνέχεια κάνουν την περιτομή και ο Κύριος τους βάζει να γιορτάσουν το Πάσχα. Και μαζί με το Πάσχα γιορτάζουν τη γιορτή των Αζύμων. 7 μέρες. Η γιορτή των Αζύμων έπρεπε να εξαφανίσουν τη ζύμη από πουδήποτε, την παλιά ζύμη, από πουδήποτε υπήρχε μέσα στο σπίτι τους. Με τι έχει να κάνει ζύμη, αδελφοί. Διαβάζω Α Κορινθίους κεφάλαιο 5, εδάφιο 7. Και λέει, καθαρίστητε λοιπόν από τις παλαιάς ζύμεις για να είστε νέο φύραμα, καθώς είστε άζυμοι. Είμαστε άζυμοι. Λέει, διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπερ ημών ο Χριστός, ώστε ας εορτάζομαι όχι με ζύμη παλιά, ούτε με ζύμη κακίας και πονηρίας, αλλά με άζυμα ειλικρινίας και αληθείας. Μας βάζει ο Κύριος να γιορτάσουμε τη γιορτή των Αζύμων πόσες μέρες. Πόσες? 7. Το 7 με τι έχει να κάνει? Με την πληρότητα. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα γιορτάσεις το Πάσχα, από τη στιγμή που θα δεχτείς τη θυσία του Ιησού Χριστού μες στη ζωή σου, θα τον πιστέψεις, θα τον δεχτείς σαν σωτήρα σου και λυτρωτή σου, καλείσαι να ζήσεις Άγιος για όλη σου τη ζωή. Δηλαδή, ούτε μια μέρα να μην... Ούτε μια μέρα. Για όλη μας τη ζωή, αδελφοί. Για όλη μας τη ζωή. Προκειμένου να γίνουν τα θαυμάσια του Θεού και να μείνουν, πρέπει να φύγει η αμαρτία, να μην υπάρχει ζύμη σε όλη σου τη ζωή μέσα. Να χαρακτηρίζεται από τον αγιασμό χωρίς καθόλου προζύμη. Και λέει στο 15ο εδάφιο, Ιησούς Ναβί 5:15, λέει, και ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου είπε προς τον Ιησού, λύσε το υπόδημά σου εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου στέκεσαι είναι Άγιος και ο Ιησούς έκαμε ούτω. Θέλουμε ο Κύριος να είναι ανάμεσά μας, αδελφοί. Εδώ ο Κύριος μας διατάζει για να είναι ανάμεσά μας να βγάλουμε τα παπούτσια μας. Θα πει κανείς, δεν θα μείνει τίποτα. Τίποτα. Τα υποδήματα με τι έχουν να κάνουν, αδελφοί. Το βάδισμά σου, με το πώς περπατάς, το περπάτημα αυτό, το βάδισμα έχει να κάνει με το πώς ζεις κάθε μέρα τη ζωή σου. Και εδώ ο Κύριος όταν λέει στον Ιησού του Ναβί, βγάλε τα παπούτσια σου, γιατί στέκεσαι σε τόπο Άγιο. Δηλαδή ο τόπος πάνω στον οποίο στέκεσαι είναι τόπος ξεχωρισμένος. Και σε αυτόν τον τόπο το ξεχωρισμένο δεν μπορείς να είσαι εσύ ζώντας με τους δικούς σου τρόπους. Γι' αυτό του λέει ο Κύριος, βγάλε τα παπούτσια σου. Βγάλ τα. Σημαίνει ότι τα παπούτσια έχουν να κάνουν, σε αυτό που ο Κύριος του λέει, έχουν να κάνουν με όλους τους τρόπους της ζωής μας, τους οποίους κρατάμε και θέλουμε να τα κάνουμε όπως εμείς θέλουμε. Γιατί εμείς έτσι είμαστε. Έτσι είμαστε. Να δούμε όλους τους τύπους και τα στοιχεία που μας δίνει ο Κύριος και έχουν να κάνουν με τον αγιασμό. Ξεκινήσαμε, τους λέει ο Κύριος, καθαρίστε. καθαρίστηται. Μετά τους περνάει τον Ιορδάνη. Μετά βλέπουμε να τους διατάζει να κάνουν την περιτομή. Μετά την περιτομή κάνουν το Πάσχα. Μετά κάνουν τη γιορτή των Αζήμων. Και εδώ ερχόμαστε τώρα να σταθούμε σε ένα Άγιο Έδαφος. Άγιο Έδαφος. Και να καταλάβουμε ότι είμαστε σε ένα Άγιο Έδαφος. Ξέρεις ότι ο λαός του Θεού είναι Άγιος Τόπος. Άγιος Τόπος. Γι' αυτό ο Κύριος δεν μας δίνει κανένα δικαίωμα, αδερφοί, πέρα από το πώς βλέπεις εκείνον, να βλέπεις κάπως το λαό του Θεού. Αν είμαστε εδώ μέσα, μας έχει κάνει χάρη ο Θεός, είναι προνόμιο, είναι μεγάλο προνόμιο να είσαι μέσα στο λαό του Θεού και το καταλαβαίνεις, ο Κύριος θέλει να το πάρεις, να το καταλάβεις, να μην χρειαστεί να το καταλάβεις ενώ είσαι μακριά. Πιστέψτε με, το ξέρω. Και ξέρω τι σημαίνει να είσαι ξερός έξω από το λαό του Θεού. Το ξέρω. Και σου λέει ο Κύριος, σε βάζω μέσα σε ένα άγιο τόπο. Και αυτό είναι αγιασμός. Το να αποβάλεις το βάδισμά σου. Δηλαδή δεν θα ζεις πλέον όπως θες εσύ. Δεν θα ζεις όπως θες εσύ, γιατί έτσι είσαι εσύ. Ούτε με τα δικά σου έργα. Και η ίδια η Ιεριχώ έχει να κάνει με τον αγιασμό. Με τον αγιασμό. Γιατί είπαμε ότι είναι όλα τα φρούρια του διαβόλου, οι δαίμονες που ο Κύριος θέλει να τα καταστρέψει, είναι όλοι οι χαναναίοι αυτοί οι οποίοι μολύνουν τη γη και ο Κύριος θέλει να φύγουν για να είσαι ελεύθερος. Να είσαι ελεύθερος. Να ξεχωρίσει τον εαυτό σου για εκείνον σε κάθε πτυχή της ζωής σου. Μπορείς να τον δεις. Να τον δεις. Στον τρόπο που μιλάς στο διπλανό σου μπορείς να τον δεις. Στις λεπτομέρειες μπορείς να τον δεις. Ότι ο Κύριος θέλει να ξεχωρίσει τον εαυτό σου. Θα πει κανείς, ξέρω εγώ, μα εμένα η γυναίκα μου παίζει τα νεύρα. Ωραία, αυτό ρωτάω είναι πνευματικό ή σαρκικό. Γιατί εγώ ποιο τύπο καλούμε να διαδραματίσω. Του Κυρίου. Η γυναίκα μου ποιο τύπο καλείται να διαδραματίσει. Της Εκκλησίας. Έχετε δει τι λέει ο Απόστολος Πέτρος για τις γυναίκες. Να υποτάσσονται στους άντρες τους, ώστε να μην βλασφημείτε το όνομα του Κυρίου, αλλά να δοξάζετε. Δηλαδή, μέσα από τη σχέση μας, ποιος παίρνει δόξα? Ο Κύριος. Ναι, αλλά εμένα η γυναίκα μου είναι στραβή και ανάποδη. Ο Κύριος τι σε κάλεσε να κάνεις? Τι σε κάλεσε να κάνεις? Να αγιάζεις τον εαυτό σου και να αγαπάς. Ναι, αλλά εμένα ο άντρας μου δεν καταλαβαίνει. Εσύ τι θα κάνεις? Θα προσεύχεσαι και θα ευλογείς. Γιατί έτσι είναι. Η θέση που ο Θεός σε κάλεσε να ζήσεις. Όχι το άτομο που είναι δίπλα σου. Το άτομο που είναι δίπλα σου μπορεί να είναι και εγώ δεν ξέρω τι. Εσύ τι καλείσαι να κάνεις? Εσύ σε κάθε περίπτωση για τον εαυτό σου καλείσαι να αγιαστείς σε κάθε πτυχή του. Σε κάθε πτυχή του. Έλεγε κάποιος ότι εμένα ο Θεός μου έδωσε το τάδε άτομο δίπλα μου γιατί θέλει να με μάθει να είμαι άγιος. Και επειδή με αγαπάει μου το έδωσε. Και το άλλο άτομο ήταν τόσο παράξενο που λέει είναι τόσο παράξενο αλλά τόσο πολύ ο Θεός με αγαπάει εμένα. Που μου το έδωσε για να με φτιάξει. Ξεχωρισμένοι. Όχι με τα δικά μας παπούτσια. Φεύγει ο Μωυσής από την Αίγυπτο. Και πάει στην έρημο. Πόσα χρόνια έμεινε στην έρημο? 40 χρόνια. Και ρωτάω, γιατί ο Θεός δεν έστειλε το Μωυσή στην Αίγυπτο πίσω απευθείας να ελευθερώσει το λαό, αλλά έπρεπε να μείνει 40 χρόνια στην έρημο? Για ποιο λόγο? Γιατί έπρεπε ο Μωυσής να καταλάβει ότι όλοι οι τρόποι αυτοί με τους οποίους είχε μάθει, οι Αιγυπτιακοί τρόποι, τι αποτέλεσμα είχαν? Ζούσε σαν ο επόμενος Φαραώ, άρχοντας. Και μόλις βλέπει ένα διαπληκτισμό, τι κάνει? Τι κάνει? Θάνατος. Είναι σαν να πιστέψω τώρα εγώ, μόλις πιστέψω, και ο Θεός να με κάνει ποιμένα. Μόλις πιστέψω. Και μόλις δω ένα παράπτωμα, τι κάνω? Το κάνουν πολλοί και μετά από πολλά χρόνια βέβαια. Τακ! Καπούτ. Μια και όξο. Έτσι έκανε ο Μωυσής. Έτσι μάθει από τους Αιγυπτιακούς τρόπους. Θα κάνεις το πλήθο? Όχι. Ωραία. Ξύλο. Ξύλο. Και ο Κύριος του λέει, κοίτα Μωυσή, έτσι δεν μπορείς να κάνεις το έργο μου. Θα πας, θα μείνεις στην έρημο μέχρι να σε μάθω να γίνεις ποιμένας. Πρέπει να μάθεις. Πρέπει να μάθεις την καρδιά μου. Να μάθεις πώς εγώ βλέπω. Και εκεί που ο Μωυσής είχε να άρχει πάνω σε πλήθη, ξαφνικά είχε προβατάκια να τα κυνηγάει μέσα στην έρημο. Και πέρασαν 40 χρόνια. Και σε αυτά τα 40 χρόνια έρχεται ο Κύριος και συναντάει τον Μωυσή στην γεώμενη βάτου. Και τι του είπε? Διαβάζω στην Έξοδο κεφάλαιο 3, εδάφιο 2. Λέει, εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν φλογή πυρός εκ μέσου της βάτου και είδε και ειδού η βάτος εκέετο υπό του πυρός και η βάτος δεν κατεκέετο. Και είπε ο Μωυσής, ας τρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα τούτο θέαμα, διότι γιατί η βάτος δεν κατακαίεται. Και ως είδεν ο Κύριος το Μωυσή ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου και είπε, Μωυσή, Μωυσή, ο δε είπεν, ειδού εγώ. Και είπε, μην πλησιάσεις. Εδώ. Δεν μπορείς να πλησιάσεις όπως είσαι. Θέλεις να πλησιάσεις? Λύσε τα υποδήματά σου από τα πόδια σου, διότι ο τόπος επί του οποίου στέκεσαι είναι γη Αγία. Ο τόπος πάνω στον οποίο είσαι είναι τόπος ξεχωρισμένος και δεν μπορείς να σταθείς με τα δικά σου πράγματα, με τα δικά σου θέλω, με τις δικές σου σκέψεις, με τις δικές σου αντιλήψεις, με αυτά που εσύ νομίζεις. Δεν μπορείς να σταθείς. Γιατί ο τόπος είναι ξεχωρισμένος. Ζούμε σε μια θεοκρατία, αδερφοί. Ζούμε σε μια βασιλεία που ο βασιλιάς είναι εκείνος. Δεν είναι άνθρωπο. Δεν είναι άνθρωπος. Και προκειμένου να πετύχουμε τελικά, πρέπει να βγάλουμε τα παπούτσια μας. Τι λέει, ο Θεός να μας αφήσει ξυπόλυτους? Στην ουσία ο Θεός θέλει να τα βγάλεις όλα. Όλα. Και να ντυθείς τα δικά του ενδύματα. Το ρούχο το δικό του της δικαιοσύνης. Θες να βάλεις παπούτσια? Μας λέει τα παπούτσια ποια πρέπει να είναι. Πάμε στην Εφεσίους το 6ο κεφάλαιο. Διαβάζω από το 10. Λέει, το λοιπόν αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Πρέπει να, τι πρέπει να κάνουμε λέει, να δυναμώσουμε μέσα στο κράτος της ισχύως του. Μας καλεί ο Κύριος να δυναμώσουμε, δηλαδή πόση δύναμη. Πόση δύναμη, σύμφωνα με το κράτος της ισχύως του. Τόση δύναμη χρειάζεσαι. Και θα πει κανείς, καλά τι χρειάζεται τόση δύναμη. Σύμφωνα με το κράτος της ισχύως του, τι τη χρειάζεται τέτοια δύναμη? Γιατί τη χρειαζόταν ο Ιησούς του να βιάζει ή ο Μωυσής τόση δύναμη? Και λέει στο 11, ενδύθετε την πανοπλία του Θεού δια να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου, διότι δεν είναι υπάλλη μόνο εναντίον σε αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τις αρχές, εναντίον εις τις εξουσίες, εναντίον στους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον στα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Δηλαδή για να μπορέσεις να σταθείς. Λέει, ενδύθετε την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε να σταθείτε. Δηλαδή για να μπορέσεις να σταθείς. Γιατί έχεις να κάνεις, τι έχουμε να κάνουμε, πώς το λέει, υπάλλη ημών. Υπάλλη ημών. Την ονομάζει, τη μάχη αυτή την ονομάζει πάλι ημών. Είναι κανένας από εδώ που νομίζει ότι δεν θα περάσει μέσα από πάλι? Και η πάλι αυτή με τι είναι λέει? Με αρχές, με εξουσίες, με κοσμοκράτορες σκότους, με πνεύματα πονηρίας στα επουράνια, και είναι η μάχη μας. Καταλαβαίνουμε. Δεν σε εξαιρεί εσένα σαν παιδί του Θεού. Εγώ δεν θα τα περάσω αυτά. Εάν θέλεις να σταθείς, εάν θες να σταθείς, εξαρτάται αν δεν θες να σταθείς ή αν δεν θες να φτάσεις μέχρι τέλος. Εάν όμως είσαι αποφασίσεις να είσαι παιδί του Θεού, έχεις να κάνεις τη μάχη μας. την πάλη μας. Αυτό που είναι για κάθε Άγιο του Θεού, για κάθε μέλος της Εκκλησίας. Γι' αυτό, για να σταθείς, τι σου λέει να βάλεις? Λέει στο 13, λέει, δια τούτο. Για ποιο? Για τη μάχη μας. Για να πολεμήσουμε και να σταθούμε και να μην πέσουμε. Δια τούτο, αναλάβετε την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε να αντισταθείτε την ημέρα την πονηρά, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Κοιτάξτε, μας το ξαναλέει. Δηλαδή, μας λέει στο 11, ενδυθείτε την πανοπλία του Θεού, και στο 13 μας λέει, αναλάβετε την πανοπλία του Θεού. Τι μας λέει όλη την ώρα? Σου λέει, πάρε την πανοπλία σου, γιατί θα έρθει η μέρα η πονηρά. Θα έρθει. Δεν ξέρω πότε θα είναι, ο Παύλος λέει, αλλά όταν θα έρθει η μέρα η πονηρά, αν θες να σταθείς, τι πρέπει να κάνεις? Να είσαι αναλάβει την πανοπλία σου. Λέει στο 14, σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια και ενδεδειμένοι το θώρακα της δικαιοσύνης. Στο 15, και έχοντες υποδεδειμένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Έχουμε να βάλουμε παπούτσια, αδερφοί? Λέει, ο Απόστολος Παύλος λέει, να απεκδηθούμε τον παλαιό άνθρωπο και να ενδυθούμε τον νέο άνθρωπο. Το κτισθέντα κατά Θεό. Ποιος είναι ο νέος άνθρωπος που ο Κύριος σε καλεί να ντυθείς? Ποια είναι τα ρούχα του? Νάτε. Και σου λέει, να πάρεις, να βάλεις τα πόδια σου την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Δηλαδή τα παπούτσια που σου λέει να βάλεις, ποια παπούτσια είναι? Ποια παπούτσια? Του Ευαγγελίου. Τι σημαίνει να βάλεις τα παπούτσια του Ευαγγελίου? Πολλοί νομίζουμε ότι είναι να γίνουμε ευαγγελιστές. Τα παπούτσια του Ευαγγελίου της ειρήνης είναι ότι καλείσαι να βάλεις υποδήματα τα οποία πλέον το περπάτημά σου, ποιο περπάτημα θα είναι? Του Ευαγγελίου. Μέσα στο βάδισμα του Ευαγγελίου είναι και ο Ευαγγελισμός. Γιατί είναι διαταγή αυτό για κάθε Άγιο. Αλλά θα βάλεις παπούτσια και θα αρχίσεις να περπατάς πλέον σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Το οποίο το περπάτημα σύμφωνα με το Ευαγγέλιο δεν έχει να κάνει καμία σχέση με το βάδισμα που βλέπουμε έξω του κόσμου. Ούτε φυσικά, ούτε πνευματικά. Σε κανένα τομέα. Σε κανένα τομέα. Στο φυσικό βάδισμα, για τους ανθρώπους, στα δύσκολα τι κάνουν οι άνθρωποι? Ό,τι έκανε και ο Μωυσής. Στη δυσκολία. Για τον πνευματικό άνθρωπο του Θεού, λέει ο Παύλος στην Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 12, εδάφιο 12, τι κάνεις εσύ στα δύσκολα, τι πρέπει να κάνεις εσύ και εγώ, λέει, στην ελπίδα, χαίροντες, στη θλίψη, υπομένοντες. Τι σημαίνει αυτό? Υπομονή. Κύριε, σε περιμένω. Η καρδιά μου μέσα έχει υπομονή και περιμένω εσένα. Θα σε δοξάσω, θα με ελευθερώσεις. Στην θλίψη υπομένοντες. Στην προσευχή προσκαρτέρης. Τι σημαίνει αυτό? Προσκαρτέρης. Θα κάνω τουλάχιστον 10 λεπτά προσευχή. Περιμένω 10 λεπτά. Και μετά έχω πολλές δουλειές να κάνω. Αυτό σημαίνει προσκαρτέρηση. Στην προσευχή. Προσκαρτερούντες. Ο Κύριος πόσο προσευχόταν, αδερφοί? Ο Κύριος διανυκτέρευε στην προσευχή του Θεού. Διανυκτέρευε. Σηκωνόταν, λέει, ενώ ήταν όρθρος βαθύς, για να προσευχηθεί. Θα πει κανείς, δεν κουραζότανε? Τι λέτε, κουραζότανε? Κουραζότανε. Αλλά το θέμα είναι ότι έκρινε τι είναι αυτό το οποίο είναι πρώτο και πρέπει να γίνει. Ποιο ήταν το πρώτο που έπρεπε να γίνει? Το να τελειώσει τη δουλειά του πατέρα. Αυτή τη δουλειά που ο Θεός του εμπιστεύθηκε, έπρεπε να την τελειώσει. Αυτό έβλεπε ο Ιησούς κάθε μέρα της ζωής του. Και έφτασε στο τέλος και λέει, τελείωσε η δουλειά μου. Ο Παύλος το τελείωσε, αδερφοί. Τον καλό αγώνα αγωνίστηκα, την πίστη τη διατήρησα. Τι μου μένει πλέον? ο Στέφανος της δικαιοσύνης. Το τέλειωσε. Και ρωτάω, εμάς ποιο είναι το πρώτο μέλημα της ζωής μας? Είναι το να τελειώσουμε αυτό που ο Θεός μας έδωσε? Και ρωτάω, συνεχίζω να ρωτάω, το ξέρουμε ποιο είναι αυτό που ο Θεός μας έδωσε να κάνουμε και να το τελειώσουμε? Το ξέρουμε? Το βάδισμα του Ευαγγελίου. Βαδίσεις σε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το μόνο βάδισμα που μπορεί να βαδίσει ο άνθρωπος για να βαδίσει σωστά, αδερφοί. Βάλε όλες τις αρχές, όλες τις εντολές του Θεού μέσα στη ζωή σου και ζήσε με αυτές. Ζήσε με αυτές. Λέει στο 16, «Επί πάση δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστης, δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβήσετε πάντα τα βέλη του πονηρού τα απεπειρωμένα, και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του πνεύματος, ήτης είναι ο λόγος του Θεού, προσευχόμενοι εν παντή καιρό με τα πάσης προσευχής και δεήσεως δια του πνεύματος, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσα προσκαρτέρηση και δέηση υπερπάντων των Αγίων». Κοιτάξτε σε ποια κατάσταση βάζει την προσευχή, τη συνδέει με όλο τον εξοπλισμό. Τι ρήματα χρησιμοποιεί? Λέει, ενδυθείτε την πανοπλία του Θεού. Λέει, αναλάβετε την πανοπλία του Θεού. Λέει, σταθείτε, ντυθείτε το θώρακα, αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως, λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του πνεύματος. Σε ποιον είναι όλα αυτά τα ρήματα, σε ποιον στρέφονται, αδερφοί? Σε εμάς. Σε εμάς. Δεν σου λέει ο Κύριος, κοίτα, σήκω και μείνε ακίνητος και ξαφνικά θα τα ντυθείς όλα. Δεν σου λέει έτσι. Ο Παύλος λέει, πρέπει να πάρεις να ντυθείς την πανοπλία, να την αναλάβεις. Πρέπει να ντυθείς το θώρακα, πρέπει να πάρεις την ασπίδα, πρέπει να βάλεις την περικεφαλαία της πίστης, της σωτηρίας, πρέπει να πάρεις τη μάχαιρα του πνεύματος, πρέπει να τα κάνεις. Και σε όλα αυτά, τι άλλο πρέπει να κάνεις? Να προσεύχεσαι, πότε? Εν παντή καιρό. Όταν όλα είναι εύκολα, τι πρέπει να κάνεις? Να μαζεύεις από τα μία προσευχές, ώστε τον καιρό της δυσκολίας να έχεις προσευχή. Σε κάθε καιρό, λέει, με κάθε προσευχή. Τι σημαίνει αυτό, με κάθε προσευχή? Λέει ο Παύλος, θα προσευχηθώ με το νου, θα προσευχηθώ και με το πνεύμα. Δίνουμε ώρα προσευχή στο πνεύμα? Ξέρετε ότι έχουν κάνει μια μελέτη και έχουν πει ότι όταν ο άνθρωπος προσεύχεται μισή ώρα τη μέρα με γλώσσες, μισή ώρα τη μέρα, αυξάνεται κατά 40%, ανεβαίνει κατά 40% το ανοσοποιητικό του σύστημα. Κατά 40%, δηλαδή, αν πας την προσευχή σου στη μία ώρα με γλώσσες, μία ώρα, σου λέει ο γιατρός, ξέρω εγώ, θα πάει να κάνεις αυτές τις εξετάσεις, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις τ' άλλο, θα άρχισε να τις δω, θα σε στείλω όπου αλλού χρειαστεί να πας, θα πάρεις εκείνα τα φάρμακα, θα κάνεις εκείνες τις διαγνωστικές, θα πας εκείνον στον άλλον, θα μου τα φέρεις όλα μαζί, θα τα δω, θα σου πω τι θα κάνεις. Πάει ο άνθρωπος? Τρεχάτος πάει. Τρεχάτος. Και ο Κύριος σου λέει, κοίτα, σε θέλω να υγιένεις και να ευωδούσε και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Και σου δίνω τους τρόπους. Λοιπόν, τι είναι πιο εύκολο? Να προσεύχεσαι, ξέρω εγώ, μία ώρα με γλώσσες ή να γυρίζεις τον κόσμο? Και πόσα, 5 λεπτά κάθε 10 ώρες? Εννοείται. Να προσευχθείς μισή ώρα, να προσευχηθείς με το νου σου και να προσευχηθείς με το πνεύμα σου. Μπορείς να προσευχηθείς την προσευχή που καταλαβαίνεις και να αφήσεις μετά το πνεύμα σου να βγάλει τέλειες προσευχές στον Κύριο. Μισή ώρα. Προσευχή σου ένα τέταρτο και ένα τέταρτο, δηλαδή εννοώ ένα τέταρτο με το νου, ένα τέταρτο με γλώσσες. Ξαναπροσευχή σου με το νου, ξαναπροσευχή σου με το πνεύμα. Ή ψάλε με το πνεύμα. Ψάλε. Θυμάστε όταν πήγαινε ο Νεεμάν ο Σύρος στον Ελισέ και του λέει, πήγαινε βούτα 7 φορές στον Ιορδάνη και θα καθαριστείς. Λέει ο Νεεμάν, μπριτς. Σιγά, εμείς δεν έχουμε Σύρια ποταμούς, καλούς. Στον Ιορδάνη, τι, πιο καλός είναι ο Ιορδάνης? Δεν πάω. Έτσι κάνουμε πολλές φορές. Μας λέει ο Κύριος κάτι το οποίο είναι πολύ απλό. Πολύ απλό. Και εμείς τι λέμε? Εμείς θα κάνουμε το δύσκολο. Και του λέει ο δούλος αυτός του Νεεμάν που είχε μαζί του. Του λέει, καλά, δεν σου ζήτησε. Τι σου είπε ο άνθρωπος? Σου είπε να κάνεις κάτι απλό. Έχεις να χάσεις κάτι? Ρωτάω, αδερφοί, το να επακούσουμε τον Κύριο, να προσευχόμαστε εν παντή καιρό με κάθε προσευχή και δέηστια του Πνεύματος και να αγρυπνούμε στην προσευχή με προσκαρτέρηση. Να αγρυπνείς την προσευχή με προσκαρτέρηση. Αγρύπνια. Να μείνεις στην προσευχή. Να καρτερίσεις εκεί τον Κύριο, να τον ζητάς. Γιατί ο Κύριος είναι σε αυτούς που τον καρτερούν. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Για να δούμε τα αποτελέσματα. Μπορούμε? Δοκίμασέ το. Και του λέει το λέμε εδώ πολλές φορές. Λέω και στην προσευχή που έχουμε την Πέμπτη ή όταν σηκωνόμαστε να ανοίξουμε να προσευχθούμε σε γλώσσες. Προσευχόμαστε, ξέρω εγώ, 1, 2, 3 λεπτά και μετά σαν πως δεν έχουμε άλλες γλώσσες να πούμε. Προσευχή σου. Έκλειε την καρδιά σου. Λέει ο Κύριος, όταν σε ακούσει θα σου αποκριθεί και θα σου πει μεγάλα και τεράστια τα οποία δεν τα γνωρίζεις. Αλλά πρέπει να σε ακούσει πρώτα. Και του λέει ο δούλος του Νεεμάν, του λέει, δεν σου ζητάει τίποτα δύσκολο, πει να το κάνεις. Λέει και αυτός, καλά τα λες. Το ίδιο είχα περάσει εγώ. Όταν ήταν να πάω στην πρώτη δουλειά που πήγα, είχα βάλει σημεία. Και είχα πει ότι θα πάω να συζητήσω για δουλειά. Και αν τους πω αυτά και αυτά και αυτά και αυτά και τα δεχτούνε, θα πάω να δουλέψω. Και πάω στην πρώτη δουλειά και μου λένε, για πες μας. Λέω, κοιτάξτε, εγώ θέλω να έρθω, αλλά θέλω αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Δεκτά, μου λένε. Αύριο έλα. Ξυπνάω την άλλη μέρα το πρωί, δεν πάω πουθενά. Γιατί, μου λέει ένα άτομο, γιατί μου φάνηκε πολύ εύκολο. Ήταν τόσο εύκολο, άρα ήμουν και 21 χρονών, λέω, μικρός είμαι, θα με πάρουν, λέω, το παιδί για όλες τις δουλειές. Και δεν πάω. Έτσι έκανε και ο Νεεμάν. Και μου λέει το άτομο αυτό, να σε ρωτήσω κάτι? Ναι. Εάν πας, θα σου πάρει κανένας την ψυχή σου? Όχι. Εάν πας και τα πράγματα είναι στραβά όπως νομίζεις μέσα στο νου σου, μπορείς να φύγεις? Μπορώ. Ωραία, πήγαινε να δεις. Λέω, σωστή σκέψη, δεν την είχα σκεφτεί. Έτσι έκανε και ο Νεεμάν ο Σύρος. Τι έχω να χάσω? Πάω να κάνω ένα μπανάκι στον Ιορδάνη, να ευχαριστηθώ, να δούμε τα αποτελέσματα. Και ο Κύριος σου λέει, άνοιξε. Καθάρισε τον εαυτό σου, αγίασε. Άσε με να περιτέμνω τη σάρκα σου. Βγάλε τα παπούτσια σου. Βγάλ τα. Γιατί είσαι σε τόπο Άγιο. Μάθε να ζεις με την ετοιμασία του Ευαγγελίου. Πάρε όλα αυτά τα οποία έχω ετοιμάσει για σένα και ντύσου τα. Πολλές φορές ακούω ανθρώπους και λένε ο διάβολος πέταξε ένα βέλος και με πέτυχε. Ναι, αλλά εδώ ο Κύριος σου λέει τι πρέπει να κάνεις ώστε να μην σε πετυχαίνουν τα βέλη του πονηρού, τα πεπειρωμένα. Και ρωτάω, εσύ έχεις βάλει τον εξοπλισμό σου για να μην τρως τα βέλη και μετά τρέχεις και κλαις. Και παρακαλάς τον Κύριο, Κύριε βοήθησέ με, θεράπευσέ με από αυτό το βέλος που έφαγα. Γιατί ο Κύριος μας θέλει, προσφέρει. Τώρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε, τι οφείλουμε να κάνουμε? Να τα ντυθούμε, να τα πάρουμε. Γιατί ο Κύριος έχει να μας δώσει τα δικά του, αδερφοί. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε, Κυρία μας, Ιησού μας Άγιε, για τον Άγιο Λόγο Σου, Κύριε. Ευχαριστούμε που είμαστε εδώ απόψε, Χριστέ μας Άγιε, να λάβουμε από Εσένα ό,τι έχεις να δώσεις στο λαό Σου, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε γιατί κάθεσαι στο θρόνο Σου, Κύριε. Και εμείς θέλουμε να είμαστε δούλοι δική Σου πιστή, Κυρία μας. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε, Κύριε. Η κοινωνία με τον Θεό, αδερφοί, που απολαμβάνει ένας πιστός που υπακούει, είναι άγνωστη σε αυτόν που ζει σε μια κοσμική ατμόσφαιρα. Είναι η σχέση του παιδιού του Θεού με τον Κύριον του. Και το να είναι κανείς παιδί είναι ένα πράγμα, αλλά είναι άλλο το να είναι το παιδί υπάκουο, ευπιθές. Να λέει ο μπαμπάς, παιδί μου, κάνε αυτό, και να λέει, εντάξει μπαμπά, θα το κάνω. Ένας πατέρας λοιπόν ευαρεστείται να έχει το παιδί του υπάκουο και μετά θέλει να το κάνει συμμέτοχο στα σχέδια του, στις σκέψεις του. Γιατί αφού ξέρει ότι αυτό το παιδί μου μεγαλώνει μαζί μου και θέλει να είναι σαν εμένα, έχει τις αρχές μου, έχει την υπακοή που πρέπει, σίγουρα θέλει ο πατέρας να μοιραστεί μαζί του τα σχέδια του. Στο Κατεχάνη 14:23 τα λόγια του Κυρίου μας το επιβεβαιώνουν. Αν κάποιος με αγαπά, θα τηρήσει το λόγο μου και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε προς αυτόν και θα κάνουμε διαμονή μαζί του. Άρα η αγάπη μας στο Χριστό φαίνεται από το αν κάνουμε όσα μας παραγγέλει και όχι απλά να λέμε Κύριε Κύριε, γιατί το Κύριε Κύριε το λένε πολλοί. Ματθαίος 21:28. Τι ωφελεί να λέμε θα πάω Κύριε αν η καρδιά σκέφτεται να μην πάει. Δηλαδή το λέμε με το στόμα αλλά μέσα μας έχουμε άλλη γνώμη. Ένας άνθρωπος είχε δύο παιδιά και πλησίασε στο πρώτο και είπε «Παιδί μου, πήγαινε σήμερα εργάζω στον Αμπελώνα». Εκείνος αποκρίθηκε και είπε «Δεν θέλω». Ύστερα όμως μεταμελήθηκε και πήγε. Πλησίασε τότε στον άλλο και είπε όμοια. Εκείνος αποκρίθηκε και είπε «Εγώ θα πάω, Κύριε». Αλλά δεν πήγε. «Ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του πατέρα», ρωτάει ο Κύριος. Του λένε «Ο πρώτος». Ο Κύριος μας θέλει να υπακούμε και να κάνουμε το θέλημά Του. Απόψε θα δούμε κάποια συμβάντα από τη ζωή του Αβραάμ. Αν και ο άνθρωπος αυτός είχε κάνει αρκετά λάθη στη ζωή του, όμως ήταν ένας γίγαντας πίστης και διακρίνεται από μια ζωή με το Θεό εγκάρδια, αληθινή. Και εξαιτίας αυτού απολαμβάνει και κάποια ιδιαίτερα προνόμια. Προσφέρει στον Κύριο κάτι που του είναι ευάρεστο του Κυρίου. Είναι σε τέλεια κοινωνία μαζί του και μεσητεύει υπέρ άλλων ενώπιον του Θεού. Γιατί η υπακοή, αδερφοί, είναι ευάρεστη στο Θεό. Γιατί είναι ο καρπός της χάρης Του στις καρδιές μας. Μην νομίζουμε ότι υπακούμε στο Θεό επειδή εμείς είμαστε τόσο καλοί. Είναι η αγάπη του Θεού που μας φέρνει την υπακοή. Ματθαίος 3:17. Ιδού φωνή από τους ουρανούς που λέει «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός τον οποίο ευαρεστήθηκα». Ο Θεός είδε τη ζωή του Χριστού από μικρός πως μεγάλωσε. Προσέξτε, πριν ακόμη κάνει θαύματα, πριν κάνει οτιδήποτε από αυτά που ξέρουμε για τον Κύριο και λέει «Ο αγαπητός μου Υιός στον οποίο βρήκα ευαρέστηση». Γιατί η ζωή του Ιησού ήταν για τον ουρανό αφορμή διαρκούς χαράς. Το βλέπανε οι άγγελοι, τον έβλεπε ο Θεός, τις αποφάσεις του, τα κρυφά της καρδιάς του, ό,τι είχε. Ότι από τη Φάτνη μέχρι το Σταυρό έκανε πάντοτε μόνο ότι ήταν ευάριστο στον Πατέρα. Και στο πνευματικό του το βάδισμα δεν υπήρχε διακοπή, κάποια ανομαλία ή αλλίωση. Ήταν σταθερός να κάνει το θέλημα του Πατέρα του. Στη γένεση λοιπόν, εδώ στον Αβραάμ, στο 18ο κεφάλαιο, βλέπουμε τον άνθρωπο του Θεού να απολαμβάνει μια στενή κοινωνία με τον Κύριο Πρώτα σχετικά με το προσωπικό του συμφέρον και μετά θα δούμε την περίπτωση με την τύχη των Σοδόμων. Αρχίζει λοιπόν στην αρχή στο 1, λέει: «Ο Κύριος φάνηκε σε αυτόν στις βελανιδιές μαυρί, ενώ καθόταν στην είσοδο της σκηνής, στο καύμα, στον καύσωνα της ημέρας». Η σκηνή είχε διάφορα ανοίγματα από μέσα και ήταν η θύρα. Και ξέρετε, ο φυσικός νόμος είναι ότι εκεί στη θύρα πάντα είχε ρεύμα. Γιατί περνούσε ο αέρας και πήγαινε και έβγαινε από τις άλλες εξόδους. Ήταν το πιο δροσερό μέρος της σκηνής. Και το καύμα της ημέρας, ο καύσωνας ήταν μεσημέρι-μεσημέρι. Όπως έχουν, ξέρω εγώ, στο Μεξικό που τη σιέστα και δεν κάνουν τίποτα. Στις θερμές χώρες είναι αδύνατο να δουλέψει κανείς αυτές τις ώρες. Γιατί είναι περίοδος ανάπαυσης αναγκαστικά. Και λέει στο 2, αφού σήκωσε τα μάτια του, είδε και να τρεις άνδρες όρθιοι μπροστά του. Και μόλις τους είδε, έσπευσε σε προεπάντησή τους από την είσοδο της σκηνής και προσκύνησε μέχρι το έδαφος. Βλέπουμε ή θα δούμε ότι ο Κύριος φανερώθηκε στον Αβραάμ με δύο αγγέλους μαζί του. Ουσιαστικά ήταν τρεις άγγελοι, από τους οποίους ο ένας ήταν ο άγγελος της παρουσίας του Γιάχβε. Θα το δούμε αυτό καθαρά στο επόμενο κεφάλαιο. Ήταν άγγελοι με ανθρώπινη μορφή. Προφανώς φορούσαν ρούχα της εποχής. Και φάνηκαν ξαφνικά μπροστά του, έτσι ώστε ο Αβραάμ δεν δυσκολευτήκε να καταλάβει ποιοι ήταν. Για να εμφανιστούν μπροστά του αμέσως, κατάλαβε ότι ήταν του Κυρίου και λέει προσκύνησε. Η προσκύνηση τώρα το βλέπουμε πολλές φορές στη Γραφή. Ήταν ανατολίτικη συνήθεια να τρέξει κανείς να τους προϋπαντήσει και να πέσει στα πόδια τους για να τους κάνει να αισθανθούν ευπρόσδεκτοι, άνετα. Ακόμα και σήμερα η φιλοξενία σε αυτά τα μέρη είναι ιερός νόμος. Και λέει στο 3, «Κύριε μου, αν βρήκα χάρη στα μάτια σου, μη προσπεράσεις, παρακαλώ, το δούλο σου». Ο Αβραάμ μιλάει εδώ στον άγγελο του Γιάχβε, Αδωνάη το Κύριε που λέει, και συντάσσεται με ενικό αριθμό, «στα μάτια σου». Και ίσως από τα ρούχα που φορούσαν να ξεχώριζαν ποιος είναι ο Κύριος. Και λέει στο 4, «Ας φερθεί, παρακαλώ, λίγο νερό και πλύνετε τα πόδια σας και αναπαυθείτε κάτω από το δέντρο. Και εγώ θα φέρω λίγο ψωμί και στηρίξτε την καρδιά σας. Έπειτα θα προχωρήσετε, επειδή γι' αυτό περάσατε από το δούλο σας». Και εκείνοι είπαν, «Κάνε έτσι, καθώς είπες». Πλύνετε τα πόδια σας, νύψατε τους πόδας σας. Ήταν πολύ διαδεδομένη συνήθεια, γιατί ξέρετε αδελφοί, τότε με τη σκόνη, με τον υδρότα, με την καυτή την άμμο, αν σκεφτούμε ότι φορούσα σανδάλια, έτσι οι άνθρωποι ξεκουράζονταν και δροσίζονταν. Και στο 5 φαίνεται ότι ο Αβραάμ καταλαβαίνει ότι έχουν έρθει για κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Και όμως ενεργεί σαν να θέλει να τους βοηθήσει στο ταξίδι τους. Δηλαδή να φάτε, να πιείτε, ξεκουραστείτε και να κάνετε τη δουλειά σας. Και στο 6 λέει, «Και ο Αβραάμ έσπευσε στη σκηνή, στη Σάρα, και είπε, «Βιάσου, ζύμωσε 3 μέτρα στη Μυγδάλη και κάνε ψωμιά στη στάχτη». Και ο Αβραάμ έτρεξε στα βόδια και πήρε ένα μοσχάρι, απαλό και καλό, και έδωσε στο δούλο. Και εκείνος έσπευσε να το ετοιμάσει. Έπειτα πήρε βούτυρο και γάλα και το μοσχάρι που ετοίμασε και τα έβαλε μπροστά τους. Και αυτός στεκόταν κοντά τους κάτω από το δέντρο. Και αυτοί έφαγαν. Παρατηρούμε μια βιασύνη να τα κάνει όλα αυτά ο Αβραάμ, και γιατί καταλαβαίνει ότι οι επισκέπτες του είχαν ψηλή θέση. Τώρα όπως το διαβάζουμε αυτό, πότε να σφάξεις μοσχάρι και να το ετοιμάσεις για να το ψήσεις να το φάνε, μπορεί να πήρε χρόνο, δηλαδή ίσως 2-3 ώρες, αυτοί όμως ήξεραν πώς να τα κάνουν και πιο γρήγορα. Και τους τα ετοίμασε. Και μάλιστα μοσχάρι, γιατί δεν συνειδητοποιόταν, το μοσχάρι είναι ακριβό. Συνήθως ήταν αρνάκι, κατσικάκι, που ήταν πιο εύκολο. Το μοσχάρι δεν συνηθιζόταν εκτός σε ειδικές περιπτώσεις. Στο 9, και του είπαν, «Πού είναι η γυναίκα σου, η Σάρα?» Και εκείνος είπε, «Να, μέσα στη σκηνή». Μιλούν σαν να γνωρίζουν τον Αβραάμ, γιατί γνωρίζουν και το όνομα της γυναίκας του. Και μιλάει ο Κύριος στο 10, «Θα επιστρέψω σε σένα εξάπαντος κατά την ίδια αυτή εποχή του χρόνου. και να η γυναίκα σου, η Σάρα, θα έχει ένα γιο. Και η Σάρα άκουσε στην είσοδο της σκηνής που ήταν πίσω από αυτόν. Μιλάει ο Ιάχβε και λέει «Θέλω επιστρέψει». Έτσι, στο 10. Στο 11. Και ο Αβραάμ και η Σάρα ήσαν γέροντες, προχωρημένοι σε ηλικία. Στη Σάρα είχαν σταματήσει να γίνονται τα γυναικεία. Και η Σάρα γέλασε από μέσα της λέγοντας «Αφού γέρασα, θα γίνει σε μένα ειδονή και ο Κύριος μου είναι γέροντας». Και είπε ο Κύριος στον Αβραάμ «Γιατί γέλασε η Σάρα λέγοντας «Αφού εγώ γέρασα, πραγματικά θα γεννήσω» ή είναι τίποτα αδύνατο στον Κύριο? Στον ορισμένο καιρό θα επιστρέψω σε σένα κατά την ίδια αυτή εποχή του χρόνου και η Σάρα θα έχει ένα γιο». Τότε η Σάρα αρνήθηκε λέγοντας «Δεν γέλασα», επειδή φοβήθηκε. Και εκείνος είπε «Όχι, αλλά γέλασες». Τώρα το γέλιο, η Γραφή μιλάει για δύο είδους γέλιο. Υπάρχει το γέλιο, όπως λέει στο Ψαλμό 126 στην αρχή, με το οποίο ο Κύριος γεμίζει το στόμα του λαού του όταν είναι μια μεγάλη δοκιμασία και έρχεται μετά βοήθεια κατά θαυμαστόν τρόπο. Λέει όταν ο Κύριος επανέφερε τους εχμαλώτους στη Σιών, είμαστε όπως οι ενηρευόμενοι. Τότε το στόμα μας γέμισε από γέλιο και η γλώσσα μας από αγαλίαση. Τότε έλεγαν ανάμεσα στα έθνη, μεγαλεία έκανε για αυτούς ο Κύριος. Είναι ωραίο γέλιο που το θέλει ο Κύριος, ευχαριστίας. Αλλά υπάρχει και το γέλιο που η απιστία βάζει στο στόμα μας. Όταν οι υποσχέσεις του Θεού είναι τόσο ένδοξες που δεν τις δέχεται η καρδιά μας, αν είναι και λίγο στενή, ή όταν τα εξωτερικά μέσα που μεταχειρίζεται ο Θεός είναι κατά την κρίση μας πολύ μικρά για την εκπλήρωση των μεγάλων βουλών του. Και η Σάρα αρνήθηκε ότι γέλασε. Ξέρετε, η απιστία καμιά φορά μας κάνει δειλούς και μας σπρώχνει να πούμε ψέματα. Ενώ η πίστη μας δίνει θάρρος και μας κάνει να λέμε την αλήθεια. Βέβαια, αν πάμε στους Εβραίους 11:11, διαβάζουμε ότι η Σάρα πίστεψε και συνέλαβε. Βέβαια, από το αρχαίο, το κριτικό κείμενο δεν ξεκαθαρίζεται αν αναφέρεται μόνο στη Σάρα ή κυρίως στον Αβραάμ. Λέει «με πίστη», και ενώ αυτή η Σάρα ήταν στήρα, «έλαβε δύναμη», μάλλον υπονοεί τον Αβραάμ, «για να δώσει σπέρμα και παρά την προχωρημένη ηλικία, επειδή θεώρησε πιστό εκείνο που το υποσχέθηκε». Λέει το αρχαίο «πίστη και αυτή η Σάρα στήρα, δύναμη εις καταβολή σπέρματος έλαβε και παρά καιρών ηλικίας, επί πιστών ηγήσατο των επαγγελάμενων». Πάντως, ίσως η διάνοια της Σάρας να ήταν γεμάτη απορία για το λεγόμενο. Είναι δυνατό. Γέλασε από μέσα της, αλλά δεν ήταν εξωτερικό γέλιο. Αδερφοί, εμείς λέμε «είναι αδύνατο στον Κύριο» επειδή ξέρουμε το αποτέλεσμα. Αλλά μια γυναίκα τώρα που πλησιάζει να γίνει 100 χρονών, δηλαδή πολύ μεγάλη, εντάξει, ήταν μικρότερη, αλλά σχεδόν ήταν μεγάλη. Και μάλιστα το γεγονός αυτό δεν ήταν καινούριο για τη Σάρα, γιατί αν πάμε λίγο πιο πίσω στο 17-16, στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο Κύριος είχε πει στον Αβραάμ το ίδιο πράγμα. Λέει «και ακόμα θα σου δώσω από αυτήν ένα γιο». Άρα το ήξερε η Σάρα, της το είπε ο Αβραάμ. Αλλά δεν γινόταν τίποτα και περνάει ο καιρός και έρχεται ο Κύριος και το ξαναλέει. Τώρα ο Θεός δεν της λέει γιατί απίστησε, αλλά γιατί γέλασε. Και η Σάρα μπορεί μέσα της να μην το κατάλαβε ότι γέλασε, αλλά ο Κύριος το άκουσε. Γιατί αδερφοί, ακόμα και τις σκέψεις μας πρέπει να τις προσέχουμε, γιατί πρέπει να είναι άγιες και ειλικρινείς μπροστά στο Θεό. Γιατί ο Κύριος μας γνωρίζει το κάθε τι. Ξέρετε ότι έχει άτομα που δεν ξέρουν ότι ο Θεός γνωρίζει τις σκέψεις μας. Και λένε, μα τα γνωρίζει όλα. Καμιά φορά διαρωτούμε πώς και δεν το αντιλαμβάνονται. Νομίζουν ότι ό,τι κάνουμε ξέρει ο Θεός, αλλά όχι ό,τι σκεφτόμαστε, αλίμονο. Η Σάρα μπορεί να φοβήθηκε όταν ο Θεός την έλεξε, δεν ήξερε τι να κάνει και αρνήθηκε. Προσέξτε, ο Θεός δεν την κατηγορεί ότι λέει ψέματα, πράγμα που δείχνει ότι ξέρει τι συμβαίνει μέσα της. Μάλλον ήθελε να της πει Σάρα, είμαι ο Κύριος σου, γνωρίζω το κάθε τι για σένα, στη ζωή σου. Οπωσδήποτε, στο Γένεση 18, στο 16. Αφού οι άνδρες σηκώθηκαν από εκεί, κατευθύνθηκαν στα Σόδομα και ο Αβραάμ πορευόταν μαζί τους για να τους συμπροπέψει. Ήταν συνήθεια τότε, αλλά και σήμερα, να περπατήσεις λίγο με τους επισκέπτες σου, δηλαδή να τους ξεπροβοδήσεις, να πας λίγο μαζί τους μέχρι να φύγουν. Και λέει στο 17 ο Κύριος, «Θα κρύψω εγώ από τον Αβραάμ οτιδήποτε κάνω?» Προσέξτε, για το Θεό, ο Αβραάμ ήταν ένα εκλεκτό πρόσωπο πάνω σε όλη τη γη. Και τώρα ο Κύριος θέλει να μοιραστεί τις σκέψεις του με αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα μου πείτε, ο Θεός, γιατί να πρέπει να πει στον Αβραάμ τι σκοπό έχει να κάνει με τα Σόδομα και τα Γόμορα κλπ. Τι λέει, θέλω κρύψω εγώ από τον Αβραάμ οτιδήποτε κάνω? Και αν και το θέμα δεν αφορά προσωπικά τον Αβραάμ, επειδή είναι κοντά στο Θεό, ο Θεός θέλει να του μοιραστεί αυτό που θα κάνει. Τις προθέσεις του για αυτήν την πόλη. Τις πόλεις μάλλον, γιατί ήταν τα Σόδομα, τα Γόμορα και ακόμα τρεις. Δηλαδή μιλάει ο Ελ-Σεντάι στον Αβραάμ σαν σε φίλον του. Του ανοίγει την καρδιά του για να ξέρει ο Αβραάμ. Και εμείς, αν θέλουμε να, που θα θέλαμε, ποιος δεν θέλει, να ξέρουμε τις προθέσεις του Θεού. Γιατί όλοι θέλουν να ξέρουν το μέλλον, τι θα γίνει. Πες μας Κύριε, να μάθουμε. Τρέχουν να ακούσουν μια προφητεία, μα είναι από τον Κύριο, δεν είναι. Τι ωραία να ξέραμε τα σχέδια του Θεού, το τι θα γίνει. Αλλά ο Κύριος τα κρατάει μυστικά, γιατί δεν είναι για το συμφέρον μας πολλές φορές. Θέλουμε να μάθουμε τις προθέσεις του όσον αφορά τον παρόντα πονηρό αιώνα. Αλλά αδελφοί, πρέπει να είμαστε ολοκληρωτικά ξεχωρισμένοι από το σύστημα του κόσμου και να μην μετέχουμε στον κατήφορο του, στους σκοπούς του. Γιατί όσο πιο κοντά στον Κύριο μένουμε, υποτασσόμενοι στον λόγο του, τόσο θα γνωρίζουμε τις σκέψεις του για το τι ο Κύριος προτίθεται να κάνει. Δηλαδή να φερόμαστε με το πνεύμα του και αυτό θα μας, μπορεί να μην μας λέει ξεκάθαρα μια λίστα ακριβώς τι θα κάνει, αλλά νιώθεις προς τα που πάει το πράγμα και ο Κύριος τι θέλει να κάνει. Επειδή είμαστε ο εκλεκτός λαός του Θεού, μας μιλάει και μας φανερώνει τα μέλλοντα για να μας βεβαιώσει το ενή μαζί μας. Ακόμα και αυτά που είναι γραμμένα στο λόγο του, θα μου πείτε, μα αφού αυτά είναι ανοιχτά για όλους, δεν είναι ανοιχτά για όλους. Πόσοι διαβάζουν και δεν καταλαβαίνουν. Ενώ κάποιοι έχουν αποκαλύψεις για το τι θα κάνει ο Κύριος, λίγο εδώ, λίγο εκεί κρυμμένα, που οι περισσότεροι, ας πούμε για την Αποκάλυψη, να δείτε τι γράφουν για την Αποκάλυψη και τι εξηγήσεις δίνουν, να τραβάς τα μαλλιά σου. Και ο Κύριος το επιτρέπει, μιλάει δηλαδή έτσι αλληγορικά, με εικόνες, με παρομοιώσεις, ούτως ώστε αυτοί που απλώς θέλουν να μάθουν το μέλλον, να μην τα καταφέρνουν. Δεν θέλει ο Κύριος να κρατάει κρυφά από μας, τουλάχιστον αυτά που έχει σχέση με τη σωτηρία και την πνευματική μας πρόοδο. Τώρα, ερώτηση, αν ο Αβραάμ πήγαινε στα Σόδομα για να μάθει το μέλλον της πόλης, τι θα άκουγε? Α, έτσι από μόνος του να πάει εκεί, όπως ήταν ο Λότ, να πάει να ρωτήσει ένα από τους άρχοντες εκεί, τι θα του λέγανε? Γιατί τα Σόδομα, αδερφοί, δεν ήταν μόνο η πόλη της αμαρτίας που μας το περιγράφει. Λέει, όπως τον καιρόν του Νόε, και όπως τον καιρόν που ήταν τα Σόδομα, οι άνθρωποι, λέει, έτρωγαν, έπινα, καλλιεργούσαν τα χωράφια τους, παντρεύονταν, παντρευόντουσαν. Μας δείχνει εκεί μια ειρηνική κατάσταση, αλλά μια πόλη η οποία αυξάνει και θάλει. Δηλαδή ήταν επιτυχής η ζωή τους μέσα στην αμαρτία. Δηλαδή θα μπορούσαν να πούν για τις γεωργικές και τις αρχιτεκτονικές επιτυχίες τους. Όταν ο Λότ πήγε και είδε την κοιλάδα καταπράσινη, δεν πρασίνησε η κοιλάδα μόνη της. Ναι, μεν ήταν ωραίο το έδαφος και είχε νερά οπωσδήποτε, αλλά καλλιεργούσαν οι άνθρωποι αυτοί. Δεν ήταν μόνο δηλαδή η δουλειά τους να κάνουν όργια. Δούλευαν. Είχαν επιχειρήσεις. Θα μπορούσαν να πούν για τα πολλά μέσα που διέθετε ο τόπος τους. Θα του έδειχνε το πλήθος των πολιτών, των αγοραστών, εκείνους που έκτιζαν, που φύτευαν. Έτρωγαν, έπιναν, πάντρευαν, παντρευόντουσαν, λέει. Όλοι αυτοί οι κάτοικοι των Σοδόμων δεν θα είχαν φανταστεί ποτέ μια κρίση. Για ποιο λόγο? Όλα καλά είναι. Όλα ευλογημένα. Τουλάχιστον σαν γη ήταν ευλογημένοι. Ο Αβραάμ διάλεξε τα κατσάβραχα, με τον Κύριο, ναι, ο Λότ πήγε εκεί που ήταν η ευλογία της γης, γιατί τότε για να πας σε ένα τόπο ξηρό, χωρίς νερά, θεωρείταν καταραμένος τόπος. Ενώ εκεί που ήταν όλα καταπράσινα και ωραία, θεωρείται ότι είναι ευλογία από το Θεό. Άρα αν τους έλεγε κάποιος θα καταστραφείτε, σίγουρα θα γελούσαν από πίσω του. Όμως επειδή ο Θεός δεν ήθελε να βρεθεί ο Αβραάμ ξαφνικά μπροστά σε αυτή την καταστροφή, έρχεται και του λέει τι θα γίνει στο 18. Και ο Αβραάμ θα γίνει εξάπαντος, μεγάλο έθνος και δυνατό. Και διαμέσου αυτού θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Γιατί να διαλέξει τον Αβραάμ και να μην διαλέξει κάποιους άλλους. Δεν είναι άνθρωποι και αυτοί. Από το Θεό δηλαδή δημιουργημένοι. Επειδή τον γνωρίζω ότι θα διατάξει τους γιους του και την οικογένειά του ύστερα από αυτόν, γιατί όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουν. Και θα φυλάξουν τον δρόμο του Κυρίου για να εκτελούν δικαιοσύνη και κρίση, ώστε ο Κύριος να επιφέρει πάνω στον Αβραάμ τα όσα μίλησε σε αυτόν. Άρα αδερφοί, δεν είναι αρκετό ένας άνθρωπος του Θεού απλά και μόνο να ζήσει όμορφα, ευλογημένα, τίμια, ειλικρινά με τον Θεό, μόνο για τον εαυτόν του όμως, και να μην λέει τίποτα, να μην επηρεάζει τους γύρω του. Και λέει, ο Κύριος ας τους αναλάβει. Εγώ με τον Κύριο είμαι μια χαρά. Ο Αβραάμ ήταν μια χαρά, αλλά ο Κύριος λέει, γνωρίζω ότι θα διατάξει τους γιους του και την οικογένεια. Δηλαδή πρέπει να είσαι άνθρωπος, να έχεις πυγμή, ούτως ώστε να είσαι μεν εσύ ευλογημένος, αλλά να καταφέρεις το πώς ο Κύριος θα σου το δείξει, να το περάσεις αυτό και στις επόμενες γενιές. Θα διατάξει τους γιους του και την οικογένεια του ύστερα από αυτόν και θα φυλάξουν τον δρόμο του Κυρίου για να εκτελούν δικαιοσύνη και κρίση. Έβλεπε τον Αβραάμ, αλλά έβλεπε αιώνες μετά, λόγω του Αβραάμ. Και επαναλαμβάνει ο Θεός όσα είχε πει προηγουμένως, τον επιβεβαιώνει για να τον προφυλάξει από αμφιβολίες που ίσως ο διάβολος μπορεί να σπείρει στο νου του. Αυτός ήταν ο λόγος που ο Θεός εμπιστεύτηκε τον Αβραάμ. Γιατί έρχονται και κάποιοι άλλοι και υποστηρίζουν τη θεωρία του απόλυτου προορισμού, του καλβινισμού, ότι ο Θεός προόρισε τον Αβραάμ για σωτηρία. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι θνητοί, αφού αυτόν διάλεξε? Δεν διάλεξε ο Θεός τον Αβραάμ έτσι. Ο Θεός προγνώρισε τον Αβραάμ. Είδε την καρδιά του, είδε τις αποφάσεις του, είδε το ζήλο του να περάσει το μήνυμα αυτό που ο Θεός του έδωσε στο σπέρμα του και πιο κάτω. Τον είδε να διδάσκει τον οίκον του με επιμέλεια τις οδούς του Κυρίου και βάσει αυτής της πρόγνωσης προόρισε τον Αβραάμ να είναι Αβραάμ. Γιατί αδερφοί, δεν θα ήταν δίκαιο αν κάποιοι άνθρωποι θα χάνονταν αιώνια γιατί έτσι ήταν προαποφασισμένο. Να πει κάποιος, εγώ τι να κάνω αφού ο Θεός δεν με έχει προορίσει να σωθώ, ό,τι και να κάνω δεν πρόκειται να καταφέρω. Όχι. Ο Κύριος είναι δίκαιος και δεν είναι προσωπολήπτης. Απλά προβλέπει τις αποφάσεις του κάθε ανθρώπου. Στο 20. Και είπε ο Κύριος, «Η κραυγή των Σοδόμων και των Γομόρων πλήθυνε και η αμαρτία τους είναι υπερβολικά βαριά. Θα κατέβω λοιπόν και θα δω αν έπραξαν ολοκληρωτικά σύμφωνα με την κραυγή που έρχεται σε μένα και θα γνωρίσω μήπως όχι». Τώρα λέει κραυγή. Η κραυγή τώρα δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι οι άνθρωποι φώναζαν και ηχητικά δηλαδή, γιατί ο Θεός είναι πνεύμα. Πιθανό ήταν από τα θύματα της ηθικής παραλυσίας ή από τον δίκαιο Λότ, στις προσευχές του να φώναζε. Ξέρετε, μπορεί να έχεις μια βουβή κραυγή από μέσα σου, του ψυχικού πόνου, της αδικίας, του κακού, συμβαίνει κάτι σε σένα. Μπορεί να βιάζουν, ας πούμε, ένα άντρα και αυτός μέσα του να κράζει στον Κύριο, χωρίς να ακούεται εξωτερικά όμως. Αυτό το βουητό, αυτός ο θόρυβος, αυτά, από όλα αυτά τα όρκια, ο θόρυβος της αμαρτίας γενικά, έφτασε στα αυτιά του Θεού. Γιατί και εμείς οι πιστοί σήμερα πρέπει να ακούμε πνευματικά αυτή την κραυγή. Και ο Θεός που ακούει δεν κάθεται απαθής, αλλά έρχεται να κρίνει και να καυστηριάσει την αμαρτία. Και όταν λέει «θα κατέβω λοιπόν», δεν είναι ότι επειδή είναι πάνω θα κατέβει να δει. Ο Θεός δεν είναι ανάγκη να κατέβει, αλλά μιλάει έτσι κατά τη συνήθεια των ανθρώπων. Γιατί τα μάτια του βλέπουν τα πάντα όπου είναι. Θέλει ακόμα να δείξει ότι Ποτέ δεν κάνει κρίση αν δεν λάβει υπόψη του όλες τις εκδοχές και τις απόψεις. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό, όταν συμβαίνει κάτι, ρίχνουν όλη την κρίση πάνω στον Κύριο, όλα τα βάρη, όλη την ευθύνη. Γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτό, γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτό. Αυτό όμως είναι αφροσύνη. Οι κρίσεις του Θεού είναι πάντα δίκαιες, άγιες και αληθινές. Αν μου πείτε, μα δεν υπάρχει αδικία στη γη. Υπήρχε και θα υπάρχει και υπάρχει. Αλλά ο Κύριος λέει, θα κατέβω να δω αν έπραξαν ολοκληρωτικά σύμφωνα με την κραυγή. Δηλαδή, αν η αμαρτία τους έχει φτάσει στο πλήρες. Να μου πείτε γιατί, όταν αμαρτάνεις λίγο είναι όλα καλά, δεν πειράζει και πρέπει να αμαρτήσεις πολύ. Εδώ μιλάμε τώρα για να καταστραφεί όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι να κατακαούν. Και στο σημείο αυτό δηλαδή που δεν γίνεται τίποτα άλλο εκτός από κρίση. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Θεός έχει κάποιον όριο ανοχής όσον αφορά την υπομονή του και την αγάπη του για το κάθε πλάσμα. Αλλά αν ο άνθρωπος σπάσει αυτόν τον όριο της ανοχής του Θεού, τότε έρχεται δίκαιη κρίση. Δεν λέμε και εμείς καμιά φορά μην τραβάς το σχοινί γιατί θα το σπάσεις και μετά δεν υπάρχει επιστροφή. Μπορείς να τραβάς το σχοινί σε έναν βαθμό, αλλά θα έρθει η ώρα που αν επιμένεις και σήμερα αυτόν τον όριο της ανοχής πιέζεται καθημερινά από τους ανθρώπους. Στο 22. Και όταν οι άνδρες αναχώρησαν απ' εκεί, πήγαν στα Σόδομα, οι δύο οι άγγελοι. Και ο Αβραάμ στεκόταν ακόμη μπροστά στον Κύριο. Εδώ φαίνεται καθαρά ότι οι δύο άνδρες ήταν άγγελοι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί τώρα με τη θεωρία της Αγίας Τριάδος, επειδή ήταν τρεις άνδρες, λένε «Α, είναι ο Θεός ο Πατέρας, ο Θεός Υιός και ο Θεός Πνευμανάγιο». Άρα, αφού ο Θεός ο Πατέρας είναι με τον Αβραάμ, ο Θεός Υιός και ο Θεός Πνευμανάγιο πήγανε στα Σόδομα. Όχι, ήταν δύο άγγελοι. Και λέει στο 23, «Και καθώς ο Αβραάμ πλησίασε, είπε, μήπως θα καταστρέψεις τον δίκαιο μαζί με τον ασεβή? Αν είναι στην πόλη 50 δίκαιοι, άραγε θα τους καταστρέψεις? Και δεν θα συγχωρούσες τον τόπο χάρη των 50 δικαίων που βρίσκονται σε αυτόν?» Κοιτάξτε το σκεπτικό του Αβραάμ, ότι ωραία, ο αμαρτωλός να τιμωρηθεί. Αλλά αν υπάρχει ένας δίκαιος ανάμεσα στους αμαρτωλούς, δεν είναι άδικο αυτός να έχει την ίδια ποινή, την ίδια τιμωρία με αυτούς? Και πάνω σε αυτό αρχίζει να παζαρεύει. Και πήρε ένα νούμερο 50 άνθρωποι που είναι αρκετοί, αλλά βέβαια όχι τόσοι όσο είναι οι πόλοι, δεν είναι μισή-μισή, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. «Δεν θα συγχώρουσες στον τόπο χάρη των 50 δικαίων που βρίσκονται σε αυτόν? Μη γέννητο ποτέ εσύ να πράξεις ένα τέτοιο πράγμα, να θανατώσεις μαζί δίκαιο και ασεβή, και ο δίκαιος να είναι όπως και ο ασεβής. Μη γέννητο ποτέ σε σένα. Εκείνος που κρίνει ολόκληρη τη γη δεν θα κάνει κρίση?» Αυτά που λέει τώρα ο Αβραάμ, ο Θεός τα επέτρεψε να γραφτούν, γιατί αν ήθελε δεν έγραφε αυτήν τη συνομιλία, απλά για να βλέπουμε κι εμείς πώς ο Αβραάμ έβλεπε και όντως πώς ο Θεός βλέπει, ότι υπάρχει διαφορά. Είναι δίκαιος. Και απαντάει, «Αν βρω στα Σόδομα 50 δικαίους μέσα στην πόλη, θα συγχωρήσω σε ολόκληρο τον τόπο για χάρη τους». Τώρα, αυτό δεν είναι αδικία? Οι άνθρωποι υπέφεραν, η αμαρτία υπήρχε, η βρωμιά, όλο αυτό που γινότανε. Τώρα για να σωθεί μια μικρή ομάδα ανθρώπων να συνεχίσουν οι άλλοι την αμαρτία τους, γιατί λέει θα συγχωρήσω σε ολόκληρο τον τόπο για χάρη τους, άρα δεν θα τους καταστρέψει. Και προφανώς ούτε ιδέα θα είχαν, θα συνέχιζαν τη ζωή τους όπως πριν. Θα ξέρανε ότι γλίτωσαν από κάτι, όπως τον Ιωνά που πήγε στην Νινεβή και φώναζε και έστω τον πίστεψαν και είπανε μήπως καταστρέψει ο Θεός σε 40 μέρες τη πόλη μας, ας μετανοήσουμε, και μετανόησαν. Εδώ δεν θα είχαν ιδέα. Και αποκρινόμενος ο Αβραάμ είπε, «Δες, τώρα τόλμησα να μιλήσω στον Κύριό μου ενώ είμαι χώμα και στάχτη. Αν λείψουν 5 από τους 50 δικαίους, θα καταστρέψεις ολόκληρη την πόλη εξαιτίας των 5?» Και είπε, «Δεν θα την καταστρέψω αν βρω εκεί 45. Και ο Αβραάμ πρόσθεσε ακόμη να του μιλήσει και είπε, «Αν βρεθούν εκεί 40, δεν θα την καταστρέψω εξαιτίας των 40. Ας μην παροξενθεί ο Κύριός μου αν μιλήσω ξανά. Αν βρεθούν εκεί 30, δεν θα την καταστρέψω αν βρω εκεί 30. Δες, τώρα τόλμησα να μιλήσω στον Κύριό μου. Αν βρεθούν εκεί 20, δεν θα την καταστρέψω εξαιτίας των 20. Ας μην παροξυνθεί ο Κύριος μου αν μιλήσω ακόμα μια φορά. Αν βρεθούν εκεί 10, δεν θα την καταστρέψω εξαιτίας των 10.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Βλέπετε αδερφοί, όλο αυτό που επέτρεψε ο Κύριος να γραφτεί δείχνει την καρδιά του Θεού και πόσο θα ήθελε να μην κάνει κακό σε κανένα. Βλέπουμε αυτήν την αρχή. Δεν θέλει να απολεστεί ο τόπος έστω και για έναν ελάχιστον αριθμό δικαίων που έφτασε μέχρι το 10. Που τι είναι 10 ψυχές σε τόσον κόσμο? Γι' αυτό λέω είναι δίκαιο, αλλά ο Θεός δεν θέλει να απολεστεί ο δίκαιος μετά του ασεβούς. Και ο Αβραάμ προχωρά ένα βήμα παραπέρα λέγοντας ότι η χάρη των λίγων δικαίων θα συγχωρήσεις όλους και τον τόπο, ολόκληρη την περιοχή. Δηλαδή, γιατί τα Σόδωμα και τα Γόμορα και τρεις πόλεις δεν πέθαναν μόνον οι άνθρωποι, να ήταν ας πούμε ένα, ξέρω εγώ, ένα παραλυτικό αέριο όπως είναι σήμερα, πεθάνουν οι άνθρωποι, αλλά όλοι γίνανε μια χαρά. Κατακάηκαν όλα. Βλέπουμε την αγάπη του Κυρίου για τους ανθρώπους και τα πλάσματά του, αλλά ιδιαίτερα για τους δίκαιους. Και ο Θεός έχει τις μαθηματικές του εξισώσεις. Γνωρίζει τις αναλογίες πιστή-άπιστη και πόσοι πιστοί αναλογούν σε τόσους άπιστους, ώστε να συνεχίσει να εκχαίει χάρη πάνω στη χάρη. Δηλαδή, αν υπάρχει έστω ένα μικρό υπόλοιπο, δεν έρχεται η κρίση. Και ο Αβραάμ λέει αρχικά ένα νούμερο, 50 άτομα, που του φαίνεται αρκετό για να πείσει τον Κύριο να αποδεχθεί την ακύρωση της ποινής των Σοδόμων, που ήταν λίγοι. Και μετά που παίρνει τη συγκατάθεση του Θεού, αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχουν στα Σόδωμα τόσοι δίκαιοι και πιστοί. Αυτός ήξερε τον Λότ, άντε και η οικογένειά του, 4 άτομα, οι 2 κόρες και η γυναίκα του. Αλλά δεν μπορεί να μειώσει κατακόρυφα τον αριθμό και από 50 να του πει αν έχει 4. Χρησιμοποιεί δηλαδή μια μέθοδο ώστε να κρατήσει τον Κύριο στη συζήτηση, αλλά προσέξτε, μιλάει ένας άνθρωπος με τον Κύριο των δυνάμεων. Δεν είναι δύο φίλοι. Μπορεί να ήταν μπροστά του ένας άντρας, ο άγγελος του Γιάχβε, αλλά αντιλαμβάνεται ο Αβραάμ ότι είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και διατηρεί το ποσοστό στο οποίο δεσμεύτηκε ο Κύριος και τι κάνει αρχικά, αφαιρεί ένα 10%, 5 άτομα. 50 θα το κάνουμε 45. Όταν ο Κύριος αποδέχεται τους 45, κατεβαίνει ακόμα ένα σκαλοπάτι, πάλι 5 και φτάνει στους 40. Γνωρίζει όμως ότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτόν το παιχνίδι, αυτόν το παζάρι 5-5-5-5, γιατί ο Κύριος δεν είναι εκεί να το απαντάει και να μιλάνε και να περνάει η ώρα. Ήξερε ότι υπήρχε πίεση ότι θα έφευγε. Και οι ερωτήσεις τελειώνουν. Είναι ο δημιουργός και ο δούλος μπροστά. Γι' αυτόν τολμά να κάνει μεγάλο βήμα διαπίστεως. Από τους 40 κατεβαίνει στους 30, το 1/4. Κατά 1/4 δηλαδή, εκεί που ήταν 10% πάει στο 25%. Και τώρα αμέσως, που είναι ζεστόν το σίδερο, μειώνει τους δίκαιους στους 20, δηλαδή 1/3, 33%. Από τους 30 να πάει στους 20. Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο και μετά πάει απότομα, κατεβαίνει πιο κάτω. Και του μένει μια ερώτηση τελευταία. 20. 50% μείωση. Από τους 20 δεν πάει στους 18. Αν μείνουν εκεί 10, δηλαδή από το αρχικό, αν το δούμε, το 50, είναι 80% μείωση. Και όπως είπα, ο Κύριος επιτρέπει να καταγραφεί αυτή η συνομιλία για να μας δείξει το ενδιαφέρον του. Δεν βιάζεται να τιμωρήσει, να καταδικάσει. Ψάχνει τρόπους να σκεπάσει, να καθαρίσει. Όμως η δικαιοσύνη του πρέπει να γίνει γνωστή, γιατί γινόταν μια μεγάλη αδικία εκεί. Αγαπά ο Θεός τη γη του και όλα όσα είναι πάνω σε αυτή. Ξέρετε, πολλοί μιλάνε για τη γη, για τη μητέρα γη που βγάζει τόσα και τι καλή που είναι η γη. Και ο Θεός ενδιαφέρεται για τη γη, γιατί αυτός είναι ο δημιουργός. Δεν δημιούργησε τη γη για να την κάψει με πυρ και θείο, φωτιά και θιάφη και να καταστρέψει όλα όσα είναι πάνω σε αυτή. Ενδιαφέρεται ακόμα και για τη χλωρίδα και την πανίδα, όλα τα δέντρα, τους αγρούς, τα ζώα, τα πτηνά, δικά του είναι του Κυρίου. Έτσι λοιπόν αδερφοί, βλέπουμε πώς χρησιμοποίησε ο Αβραάμ αυτό που του αποκάλυψε ο Θεός και τη θαυμαστή θέση που καταλαμβάνει. Γιατί βλέπουμε ο Αβραάμ τι κάνει, Με τι είναι απασχολημένο στην παρουσία του Κυρίου? Αν ήταν ένας άλλος θα πει, «Α, Θεέ μου, θα καταστρέψει αυτό το δωμά, ωραία. Θα βγω κι εγώ πάνω στη βουνό εκεί να δω την καταστροφή των απίστων και των αμαρτωλών ανθρώπων. Εκεί θα είμαι, θα είναι μεγάλο σοου. Πώς είναι σήμερα τα πυροτεχνήματα, φαντάστε τι θα ήταν εκεί». Δεν είναι αυτή η καρδιά του Αβραάμ, γι' αυτό είναι φίλος του Θεού. Τι κάνει, μεσητεύει για τους άλλους. Αυτός που μπορεί να πλησιάζει το Θεό, εν πληροφορία πίστεως, αυτός που έχει τέλεια ειρήνη μέσα στην καρδιά του και τη συνείδησή του, θα είναι σε θέση να εκετεύσει υπέρ των άλλων. Αυτός που έχει ενδυθεί την πανοπλία του Θεού, μπορεί να προσεύχεται υπέρ πάντων των Αγίων. Προσέξτε, δεν είναι ο καλός Αβραάμ και ο κακός Θεός. Δηλαδή, προσπαθεί ο Αβραάμ να πείσει το Θεό να μην κάνει αυτή τη μεγάλη καταστροφή, να μην τη φέρει. Ο Κύριος περίμενε με πολύ υπομονή, όπως είδαμε πριν που του λέει. Η κραυγή βγήκε πάνω και για να φτάσει η κραυγή, φανταστείτε τι συνέβαινε εκεί. Μεγάλες αδικίες. Και όχι μόνο ως προς το Θεό, αλλά και ως προς τους συνανθρώπους. Θυμάστε τι πήγαν να κάνουν στους ίδιους τους αγγέλους. Και ο Αβραάμ λοιπόν, βλέποντας τους δύο αγγέλους να φεύγουν για να φέρουν την κρίση του Θεού στα Σόδωμα και τα Γόμορα και ξέροντας ότι εκεί μένει ο Λότ και η οικογένειά του που κακώς έμεναν εκεί, δηλαδή ο Λότ στην αρχή ήταν απ' έξω ευαρετή σκηνή του και απολάμβανε εν μέρη, μετά το βλέπουμε να είναι στην πύλη όταν πήγαν οι άγγελοι και μετά είναι μέσα με το σπίτι του, η γυναίκα του, οι κόρες του, αραβωνιασμένες μεσοδομήτες, ένα με αυτούς, ενώ ήταν δίκαιος. Δεν κρίνει το Θεό όμως ο Αβραάμ, ούτε προσπαθεί να του πει τι να κάνει, απλά προσεύχεται και εκετεύει γνωρίζοντας τη φύση του. Όμως όσο ευλογημένη ήταν αυτή η εικεσία και η εκζήτηση του Αβραάμ ήταν περιορισμένη. Γιατί ενώ ήξερε ότι η οικογένεια του Λότ ήταν 4 άτομα, σταμάτησε στα 10. Δεν πήγαινε πιο κάτω, έφυγε ο κύριος μετά. Του λέει, αν έχει 10, θα χαρίσω για όλον τον τόπο εξαιτίας των 10. Κοιτάξτε όμως αδερφοί, πόση αξία δίνει αυτό στους πιστούς, στα παιδιά του Θεού. Δηλαδή, πες ότι είναι μια πολυκατοικία, θα γίνει ένας σεισμός και θα πέσει η πολυκατοικία. Επειδή είναι εκεί μια οικογένεια ή ένας πιστός, μπορεί ο κύριος να χαρίσει για όλη την πολυκατοικία, για εκείνον τον ένα και να μην χαθεί με τους υπόλοιπους. Αν μου πείτε καλά, και αν πεθάνει με τον κύριο θα είναι. Ναι, αλλά ο κύριος ενδιαφέρεται και για τη ζωή μας εδώ, εκτός της αιωνιότητας. Για το Θεό δεν υπάρχει πρόβλημα, σε αυτόν υπάρχει αυθονία χάρης και υπομονής ώστε να ακούσει τα αιτήματα του αγαπητού του φίλου του Αβραάμ. Όμως ο Αβραάμ απέφυγε να το κάνει, ίσως φοβήθηκε μήπως υπερβεί το ποσό της πίστοσης του. Γιατί ξέρετε, είπαμε παζαρεύεις και φτάνεις και λέει φτάνει, ως εδώ. Σταμάτησε να ζητά και ο Θεός σταμάτησε να δίνει. Όμως σήμερα αδελφοί, ο Κύριος λέει είναι πιστός στο να σώζει στο παντελώς. Δύναται να σώζει εντελώς. Και να σας πω κάτι, μπορεί να καταστράφηκαν στο τέλος τα Σόδωμα και τα Γόμορ και άλλες πόλεις, όμως πάλι ο Λότ την γλίτωσε με την οικογένειά του. Τους έβγαλε έξω. Και πάλι δηλαδή, έστω για 4 άτομα, ο Θεός έστειλε τους αγγέλους του και τους έβγαλαν έξω. Λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν σας βάλουμε έξω. Και με τα 4 χέρια τους πήραν 4 άτομα και τους έβγαλαν. Και μετά ήρθε η καταστροφή. Δηλαδή, ναι μεν οι πιστοί ήταν τόσο λίγοι που το ποσοστό δεν ήταν αρκετό για να σωθεί ο τόπος, αλλά και πάλι τη γλίτωσαν, που και αυτό είναι μια αρχή. Τι λέει για την Αποκάλυψη, αν δεν φύγει ο κολίον, δεν θα έρθει η μέρα της αποστασίας, η μεγάλη. Πρέπει να φύγει αυτός που εμποδίζει, η πιστή, για να γίνει το κακό. Όσο είναι η πιστή εδώ, ναι μεν υπάρχει αμαρτία και δυναμώνει, αλλά δεν πρόκειται να φανερωθεί ο άνομος εάν δεν φύγει αυτός που εμποδίζει. Μακάρι να μπορούσαμε, αδερφοί, να μένουμε συνδεδεμένοι μαζί με τον Κύριό μας σε όλες τις ανάγκες μας, τις αδυναμίες μας και τους αγώνες μας. Βλέπουμε πώς ο Κύριος ενεργεί και ποια είναι η καρδιά του Θεού. Γι' αυτό ήταν το μήνυμα απόψε αυτό, να αντιληφθούμε τον Κύριό μας ότι είναι δίκαιος κριτής, μπορεί να καταστρέψει με μιας όλη τη γη, αλλά έχει αρχές. Έχει αγάπη για την κάθε ψυχή, για τον κάθε αμαρτωλό. Βλέπει τις αδικίες που γίνονται, δεν τις θέλει. Πολλά πράγματα που συμβαίνουν δεν είναι στο θέλημά του και περιμένει με υπομονή. Θα φέρει την κρίση του όταν δεν πάει άλλο. Γι' αυτό όταν βλέπουμε πολλές φορές αδικίες που συμβαίνουν και λέμε γιατί δεν επεμβαίνει ο Κύριος, γιατί δεν ενεργεί ο Κύριος. Μα αν ενεργούσε σε κάθε περίπτωση άμεσα, τότε δεν θα ζούσαμε διαπίστεως. Επιτρέπει, δεν το θέλει, αλλά επιτρέπει. Κάποιος πάει, σκοτώνει κάποιον και δεν τον βρίσκει κανένα στο φωνιά. Είναι μια μεγάλη αδικία. Ο Κύριος το επιτρέπει αυτό να συμβαίνει. Και πόσα άλλα συμβαίνουν καθημερινά. Γιατί ο άρχοντας του κόσμου τούτου ξέρουμε ποιος είναι και πώς ενεργεί. Άλλη ζωή εδώ, αδελφοί, και άλλη ζωή στον ουρανό που μας υπόσχεται ο Κύριος. Εκεί που δεν θα υπάρχει ούτε πόνος, ούτε δάκρυ, ούτε στεναγμός, ούτε μόμος, ούτε ρητίδα, αλλά θα είναι όλα τέλεια. Γιατί θα είναι πραγματικά η παρουσία του Κυρίου μας. Μέχρι τότε θα ζήσουμε μέσα σε έναν κόσμο αμαρτωλό, αλλά με την παρουσία μας θα καθαρίζουμε τον τόπο γύρω μας και θα φέρνουμε ευλογία και ειρήνη. Και μέσα από τη ζωή μας θα ελκύουμε ψυχές για τον Κύριο. Γιατί δεν είναι αυτοί και εμείς, αλλά και οι άλλοι έξω μπορούν να έρθουν μέσα. Μήπως και εμείς είμαστε Άγιοι πάντα και εμείς δεν είμαστε μέσα στην αμαρτία και κάποιος μας μίλησε με κάποιον τρόπο, ο Κύριος μας έλκυσε και πιστέψαμε. Έτσι έχουν και όλοι την ανάγκη να σωθούν. Γιατί ο Κύριος θέλει να σώσει κάθε ψυχή, όσους γίνεται. Ευχαριστούμε, Χριστέ μου Άγια, για αυτά τα λόγια. Ζητώ εσύ να ευλογήσεις, Κύριέ μας, και να μας δείξεις πραγματικά την καρδιά σου, Κύριε, το χαρακτήρα σου. Γιατί ό,τι επιτρέπεις να γραφτεί μέσα στο λόγο σου είναι για δική μας οικοδομή και διδαχή, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε, Κύριέ μας, για το πρότυπο αυτόν του Αβραάμ, Κύριέ μας, του ανθρώπου της πίστης. Και εμείς θέλουμε, Κύριέ μας, να μιμούμαστε τους Αγίους της πίστης, Κύριε, ξέροντας ότι ευαρέστησεν εσένα, Κύριέ μας. Φύλαξε μας, Ιησού μας, τις επόμενες μέρες και εμάς και τις οικογένειές μας, Κύριε, τα άτομα που αγαπούμε στο περιβάλλον μας, και βοήθησε, Κύριε μας, να ελκύσουμε ψυχές στη δική σου παρουσία, Κύριε μας, στη δική σου δόξα, Χριστέ μου Άγιε. Γιατί θέλουμε, Κύριε μας, να δούμε να κερδίζονται οι ψυχές αυτές, Κύριε μας, να βγουν από το σκοτάδι και να έρθουν στο καθαρό φως, Κύριε. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνονται, να μην το ξέρουν, θα το αντιληφθούν όταν έρθουν στο φως. Και εσύ θα μας δώσεις σοφία, Κύριε μας, και πόνο ψυχής για τις ψυχές που χάνονται, Κύριε, ούτως ώστε να τις ελκύσουμε και να έρθουν κοντά σου, Χριστέ μου. Αμήν Ιησού μου Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Ο σκοπός, αδελφοί, που ακούμε τους λόγους του Κυρίου δεν είναι για να γεμίσουμε γνώση μέσα στο κεφάλι μας. Δεν είναι για να αποκτήσουμε θεολογική άποψη ή να υποστηρίξουμε το δόγμα μας. Αλλά ο λόγος που ακούμε, τους λόγους του Κυρίου, είναι να έρθει αυτός ο ζωντανός λόγος μέσα στις καρδιές μας και να κάνει εργασία, να κάνει εγχειρήσεις, να βγάλει ό,τι περιττό είναι, ό,τι άχρηστο είναι, ό,τι αμαρτωλό, ό,τι είναι εκείνο το οποίο είναι καρκίνωμα και μας κάνει κακό, και να βάλει τους Άγιους Λόγους του μέσα μας να οικοδομήσει ένα νέο άνθρωπο. Ξέρουμε ότι ο Κύριος από την αρχή, από τη γέννηση, μας φανερώνει εκείνο το οποίο θέλει να κάνει με τον άνθρωπο. Και όλοι ξέρουμε το εδάφιο. Ας κάμουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθ' ομοίωση ημών. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού. Και αυτός ο στόχος θα πρέπει να είναι και σε μας, μέσα στη ζωή μας, να γίνουμε όπως εκείνος. Και δεν ξέρω αν αναλογιζόμαστε, αδελφοί, ανάλογα με τον καιρό που ζούμε, τα χρόνια που πιστεύουμε, εάν γινόμαστε όλο και καλύτεροι ή είμαστε στάσιμοι.